0: Και τώρα υπάρχει πάρα πολύ το φίκι, ρε παιδί μου, αυτό που μπορείς να δώσεις και κάτι πιο θαλασσινό στο πιάτο σου.
1: Το οποίο είναι φίκι, όπως είναι φίκι.
0: Ναι, έχει πάρα πολλά είδη
1: φικιού
0: που μπορούν να δοκιμάσει ο κόσμος να τους αρέσει. Γενικά παίζει αυτό στο εξωτερικό, έχει πάρα πολλά πιάτα τα οποία χρησιμοποιούν διάφορων ειδών που είναι, πώς είναι το μανιτάρι, ρε παιδί μου, με πολλά σχέδια, με πολλά χρώματα, ναι. Με πολλά.
1: Αντίστοιχα το φίγκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Το μπάο είπαμε είναι κεμπάπ σόγιας.
0: Κεμπάπ σόγιας, ναι.
1: Ωραία.
0: Ξύλι, πίκλα.
1: Το είδα, σουσάμι.
0: Φρέσκο κρεμμυδάκι. Η τεριάκι σως. Το μπάο τα φτιάχνουμε επίσης εμείς εδώ.
1: Ναι, είπαμε. Όλα εδώ,
0: ναι.
1: Ωραία. Και κρατάω από την κουβέντα μας όλη την ιδέα που μου έδωσες μόνο. Για να ανοίξω την πρώτη vegan ψαροταβέρνα, καλή μου φίλη. Εγώ θα είμαι αυτός. Κανά τα εκατομμύρια. Ψαροταβέρνα το φίκι. Σερβίρεται. Φίκι βραστό, φίκι γεμιστό, φίκι. Γενικά φίκι. Θα το δουλέψω το φίκι. Είμαι αποφασισμένος. Λοιπόν.
0: Αν χρειαστείς μάγειρα, πες μου να...
1: θα σε πάρω βοηθό. Εντάξει. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εύχομαι όλα τα καλά για το μαγαζί.
0: Ευχαριστώ.
1: Μου έμεινε και το ρολάκι, αλλά θα το
0: τσεπίσεις
1: σίγουρα. Θα μου επιτρέψει την καλή μου φίλη. Εμείς θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Σε Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
2: Καλή μου φίλη, καλώς ήρθατε στην κουζίνα του Σωτήρη. Την κουζίνα που θέλουν όλοι οι σεφ να μαγειρέψουν, αλλά λίγοι μπορούν. Στην παρούσα στιγμή θα μαγειρέψω μόνο εγώ. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξω παρέα με εσάς τραγανές σμαστ πατάτες που κάνουν τις τηγανιτές να ντρέπονται για τον εαυτό τους. Θα σας δείξω πώς να κάνετε τις τσιλ πιπεριές σας λίγο λιγότερο καυτερές και φυσικά θα δοκιμάσουμε έναν ανορθόδοξο τρόπο για να σπάσουμε, αν τα καταφέρουμε, το κουνουπίδι σε φλωρέτες. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά.
1: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
2: Λοιπόν, ψάχνετε για μία νέα συνταγή για πατάτες, γιατί έχετε βαλτώσει ανάμεσα στις κλασικές τηγανιτές, τις ψητές και τις βραστές. Σας έχω τη λύση. Με μία συνταγή για smashed πατάτες, που είναι η τραγανή εναλλακτική για να μην ξαναφάτε ποτέ έτοιμα πατατάκια. Πάμε να την κάνουμε λοιπόν, αφού πρώτα τη δούμε. Το έχω. Έχω πάρει ένα ταψάκι. Έχω βάλει τη λαδόκολλα μου μέσα. Έχω βράσει πατατούλες baby στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα χρησιμοποιήσω μόλις 6 πατάτες για να σας το δείξω. Παίρνω ένα φλιτζάνι το οποίο είναι καθαρό πλυμμένο και περιποιημένο και πιέζω και τις κάνω έτσι ακριβώς. Στη συνέχεια, φίλοι μου, αφού τις απλώσω και λίγο να έχουν το χώρο τους, να είναι όλες τακτοποιημένες, παίρνω το μείγμα μου με το πινελάκι. Εγώ έχω βάλει λαδάκι, αλατάκι και πολύ ωραία καπνιστή πάπρικα αριδαίας. Λοιπόν, και πασπαλίζω. Αφού το κάνω και αυτό, να ξέρετε, θα τις βάλω στον προθερμασμένο φούρνο μου. Εγώ το έβαλα 180 λεπτά, 180 βαθμούς, με συγχωρείτε. Θα τις βάλω κάθε 20 λεπτό στον αέρα. Αλλά ανάλογα το φούρνο σας, φροντίστε, θα το καταλάβετε από όταν οι πατατούλες είναι ξεροψημένες από πάνω. Θα το δείτε εσείς και θα τα βγάλετε. Λοιπόν, είμαι έτοιμος και πάω τις πατατούλες μου στο φούρνο. Οι πατατούλες μας είναι έτοιμες, τραγανές και μυρωδάτες. Τέλειο σνακ!
1: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
2: Κυρίες και κύριοι, κουράζεστε για να κόψετε ένα κουνουπίδι σε φλωρέτες. Είδα κάπου στο ίντερνετ, δεν μπορώ να σας πω πού, ένα κόλπο που θα σας βοηθήσει να το κόψετε το κουνουπιδάκι σας χωρίς κόπο και να εκτονώσετε ταυτόχρονα και τα νεύρα σας που όλοι φροντίζουν να είναι τσατάλια. Πάμε λοιπόν να δούμε αν είναι μύθος ή πραγματικότητα. Τυλίγουμε με μεμβράνη μαγειρική πολύ καλά το κουνουπίδι μας και μετά αρχίζουμε το κοπανιζατέρ. Και μόλις φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ανοίγουμε και όπως βλέπετε το κουνουπίδι μας έχει αποκολληθεί από τη βάση του. Ορίστε κυρίες και κύριοι, το βλέπετε, τάκ τάκ με δύο κινήσεις το έχουμε έτοιμο. Μένουν κάτω τα φλωρετάκια και κρατάμε εμείς το κοτσάνι για κάθε ενδεχόμενο.
1: Cooking tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Ξέρετε ότι αγαπώ τις καυτερές πιπεριές και αντέχω να ανέβω πολύ ψηλά στην κλίμακα Σκόβιλ, που είναι η κλίμακα που μετράει το βαθμό καυστικότητας μιας πιπεριάς, τσίλι συγκεκριμένα. Πολλοί όμως δεν αντέχουν και γι' αυτό σήμερα θα σας δείξω ένα εύκολο tip για να βγάλετε τα σπόρια από τις πιπεριές σας και να τις κάνετε λίγο λιγότερο καυτερές. Πάμε να σας το δείξω γιατί είναι και πολύ απλό. Αρχικά παίρνουμε την πιπεριά, βάζουμε στα χεράκια μας και την κάνουμε έτσι. Πώς κάναμε μικρή με την πλαστελίνη ή μας λέγανε αυτό, πλαθώ κουλουράκια με τα δυο χεράκια, κάνεις έτσι λοιπόν. Αφού κάνεις αυτή την κίνηση, μετά λίγο κοπάνεις αντέρ πάλι. Έχουμε λίγο το κοπάνισμα, το χρησιμοποιούμε στη μαγειρική, συχνά πυκνά. Αφού λοιπόν κάνεις και αυτή την κίνηση, κόβεις από πάνω το κοτσανάκι και τώρα με μια απλή κίνηση θα δείτε πώς θα φύγουν τα κουκούτσια. Μόνα τους. Έξω βρε. Οπ. Χτυπάμε και μια έτσι για να είστε σίγουροι ότι τα κουκούτσια την έχουν κάνει. Και για του λόγου του αληθές, καλοί μου φίλοι, θα σας την ανοίξω και στη μέση για να δείτε ότι δεν έμεινε κανένα κουκούτσι. Ούτε από τη μια, ούτε από την άλλη. Οπ, εδώ είστε, δεν σας πρόσεξα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Βρίσκομαι εδώ σήμερα με τη φίλη μου τη Μαριλού, την αναγνωρίζετε πια. Η Μαριλού και ο Σωτής και η Μαριλού. Είμαστε σαν δυο συμμαθητές που καθόμαστε στο θρανείο μας. Ξέρεις γιατί, Μαριλού?
3: Κάτι πήρε ταυτή μου.
2: Πολύ σωστά πήρε ταυτή σου. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε καλεσμένη στην εκπομπή την κυρία Ανίτα Ζάχου. Τι είναι η Ανίτα? Δεν είναι καθηγήτρια, είναι Olive Expert.
3: Καλά, τέλειο αυτό, το χρειαζόμαστε.
2: Ξέρεις τι είναι αυτό?
3: Ξέρω.
2: Κάτι σου είπα.
3: Μου είπες έτσι λίγο στο πίσω.
2: Δεν έψαξες όμως.
3: Όχι, όχι, τίποτα.
2: Θα τα μάθουμε.
3: Θα μου τα πεις όλα εσύ.
2: Γευσηγνωσία λαδιού.
3: Σομελιέρι λαδιού.
2: Και σομελιέρι λαδιού.
3: Θα τρελαθώ.
2: Δηλαδή, σου λέει, τι φαγητό πούμε, θα κάνεις, της λέω μπάμιες. Αυτό είναι όντως, τη ρώτησα πριν, γιατί τώρα είναι στο μακιγιάζ και βάφει τη γυναίκα. Λέω, τι αυτό, λέω μπάμιες. Μου λέει, οι μπάμιες ταιριάζουν με την ποικιλία κορονέικο. Άκου τώρα.
3: Τρομερό, παιδιά.
2: Κάθε φαγητό έχει τη δικιά του ποικιλία λαδιού.
3: Και πολλά έχουν και blend. Σου λέει έχουμε ένα λάδι το οποίο είναι blend ή έχουμε ένα λάδι το οποίο είναι ψυχρής έκθλιψης. Θα στα πει. Είναι πολύ ωραίο ενδιαφέρον.
2: Και άλλος έχει ένα blender, τα βάζει όλα μέσα και περνάει στην επόμενη φάση. Πάμε λοιπόν να μαγειρέψουμε για να υποδεχτούμε κοντά μας σύντομα την Ανίτα. Εμείς τι θα φτιάξουμε?
3: Θα φτιάξουμε ριζότο με μελιτζάνες, λεμόνι και βασιλικό που το λάδι πρωταγωνιστεί, οπότε ταιριάζει τέλεια.
2: Τι ποικιλία λαδιού έχουμε βάλει?
3: Θα το δούμε μέσα γιατί δεν
2: μη λες κουβέντα. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Φύγαμε!
1: Λεμονάτο ριζότο με μελιτζάνες και βασιλικό. Δύο μικρές μελιτζάνες κομμένες σε μικρά κυβάκια. Ένα λευκό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, δύο σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες, 250 γραμμάρια ρύζι αρμπόριο, 100 ml λευκό κρασί, 900 ml καυτό ζωμό λαχανικών, ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι, 2 κουταλιές της σούπας φυτικό βούτυρο, 25 με 30 γραμμάρια φυτική παρμεζάνα, 10 φύλλα βασιλικού χοντροκομμένα με το χέρι, ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
3: Ταρά!
2: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
3: Πανέτοιμοι.
2: Και
3: ξεκινάμε.
2: Μπαμπά.
3: Το ριζότο τώρα δεν θέλει 100 ώρες. Θα το κάνουμε γρήγορα. Αχ, να είστε καλεσμένοι. Να τη πει, παρακαλώ, ότι βάλαμε ένα ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
3: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
2: Θα μας εξηγήσει τι είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Γιατί όλοι νομίζουμε ότι ξέρουμε, αλλά δεν ξέρουμε.
3: Μάλλον δεν ξέρουμε. Μάλλον δεν ξέρουμε. Λοιπόν, μπόλικο εδώ βλέπει, δεν το λυπάμαι.
2: Άμα θέλει. Μπορώ να αναλάβω εγώ αυτά τα πράγματα, γιατί όλες εσύ θέλεις να βάλουμε αυτά.
3: Τι θέλεις?
2: Τίποτα, πάμε.
3: Έγινε
2: τι κάνουμε?
3: Κάτι.
2: Βάλαμε το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδό μας.
3: Ωραία, θα βάλουμε τη μελιτζανούλα και να την τηγανίσουμε. Ωραία. Μόλις τηγανιστεί καλά, θα τη μεταφέρουμε σε ένα χαρτί. Λοιπόν, εδώ ξεκινήσαμε τσιρτσίρισμα.
2: Ωραία.
3: Θέλουμε 5 λεπτά, 7 μέχρι να βάλουμε χρώμα.
2: Τι θα κάνουμε μέχρι τότε?
3: Θες να σου πω τι εποχικά λαχανικά αγοράζεις αυτήν την εποχή από τις λαϊκές?
2: Μπουμπονάτα.
3: Ωραία, πάμε. Αλλά το πέρασε μου πρώτα μία.
2: Ευχαρίστω.
3: Ξεκινάμε που λες. Τα κολοκυθάκια μας. Θα ξεκινήσουμε τις μελιτζάνες. Πάμε για τις γλυκές ντομάτες όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι. Γενικά, πιστεύω ότι από τώρα θα τρώμε τα πιο ωραία λαχανικά του χρόνου, Σωτήρη.
2: Ωραιότατα.
3: Και τα ωραιότερα φαγητά, φυσικά, ε. Έρχονται τα γεμιστά, έρχονται οι μπάμιες, έρχονται τα φασολάκια, έρχονται τα λαδερά μας.
2: Σταμάτα τώρα.
3: Έτοιμη είναι η μελιτζάνα.
2: Έτοιμη.
3: Έτοιμη.
2: Όντως είναι.
3: Θα τη γυρίσουμε σε ένα πιατάκι τώρα με απορροφητικό χαρτί και πάμε να ξεκινήσουμε το ριζότο, επιτέλους.
2: Ωραία. Και αν θυμάστε, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ ωραίο να μαγειρεύετε παρέα.
3: Και πάμε. Και τώρα, κρεμμυδάκι.
2: Μπουμπονάτο.
3: Ιδανικά λευκό, ε. Να είναι γλυκό και ωραίο.
2: Ωραία.
3: Το σοτάρουμε. Μέχρι να μαλακώσει και να πάρει λίγο χρωματάκι. Κοίτα τώρα εδώ, βλέπεις τα μελιτζανάκια που έχουν καεί. Τα παίρνουμε εδώ μαζί με τα μανιτάρια.
2: Σταμάτε να βάλω το χέρι μου και να αρχίσω να τρώω κρεμμύδια με μελιτζανάκι.
3: Έτσι. Και ξύνουμε, ξύνουμε τον πάτο. Ξύνουμε να πάρουμε όλα τα καμένα. Μας αρέσει αυτό.
2: Πάρα πολύ μας αρέσει αυτό.
3: Σκορδάκι να βάλω.
2: Ναι, πού το, να το.
3: Έλα, ρίξτε το μου.
2: Το μαλάω.
3: Τέλεια. Και λίγο ήταν. Εγώ θα βάζα κι άλλο άμα ήμουν μόνη μου, να ξέρεις.
2: Εσύ ξέρεις το Γιάννη.
3: Όπω. Αχ, μοσχοβόλησε το σκορδάκι.
2: Τώρα γυρίζουν όλα, βέβαια.
3: Ωραία. Ένα λεπτάκι θέλω το σκορδάκι εδώ. Να σοταριστεί, okay. Όχι παραπάνω, μην μας πικρίσει. Και αφού γίνει και αυτό, θα σοτάρουμε ελαφρώς το ριζάκι μας. Το ριζάκι μας. Λοιπόν, πάμε και το ριζάκι. Έλα, Σωτήρη μου. Και αυτό τώρα είναι μία στάνταρ τεχνική, δηλαδή όποτε θες να κάνεις ριζότο, το ξεκινάς έτσι. Κρεμμυδάκι, σκορδάκι, το ριζάκι σου λίγο. Μέσα, μόνο αρμπόριο. Και πάντα, μα πάντα, δεν ξέρω αν έχεις δει αυτήν την κυρία στο TikTok που λέει, πάντα μα πάντα θα σβήνεις με κρασί.

0: Λοιπόν, και λίγο ακόμα.
1: Τέλεια. Σχεδόν έτοιμοι είμαστε. Μας κολλάει, ε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Όταν δούμε ότι είναι αρκετά νερούλο, το βλέπεις, δεν είναι έτοιμο ακόμα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Θα αρχίσουμε να βάζουμε τα τελευταία μας υλικά. Θέλω ξύζυμα και χυμό λεμονιού εσύ να μου βάλεις, παρακαλώ. Ένα λεμονάκι, έτσι αρωματικό και ωραίο. Είναι στα καλύτερά του τώρα. Θα ρίξω εγώ και το βουτυράκι. Και τώρα πάμε εδώ για το τελευταίο πίξιμο.
0: Αρχίζει και πίζει.
1: Ρίξε και το χυμό. Τέλεια. Αχ, ωραία. Θες να μου κόψεις και το βασιλικό έτσι με το χέρι.
0: Βεβαίως. Το να μου λύσω μέσα.
1: Ναι, με το χεράκι για να μην μας βρύσει. Να μην μαυρίσει.
0: Τις προάλλες μας έβρισε. Το κόψε με μαχαίρι το βασιλικό. Και σηκώνεται από τη γλάστρα. Το τι έγινε εδώ μέσα δεν ξέρω.
1: Τι λέω, Χριστέ μου, σήμερα τι λέω.
0: Είσαι άμα είναι ωραίο το φαγητό, πώς επηρεάζεις.
1: Ωραία.
0: Άλλος βλέπει οράματα. Άλλος λέει πράγματα.
1: Τέλεια. Πολύ καλός.
0: Τώρα οι μυρωδιές είναι ότι πρέπει.
1: Πολύ καλός.
0: Δηλαδή που λέει ο λόγος και την τζάμι βάλουμε, το τρώμε και έτσι.
1: Ρίξτε, μέσα κι αυτή.
0: Να το και το μελιτζανάκι μας. Οπ.
1: Ωραία.
0: Τέλειο.
1: Και τη φυτική παρμεζάνα και είμαστε έτοιμοι, Σωτήρη.
0: Φυτική παρμεζάνα.
1: Yes.
0: Την μπουμπουνεύω.
1: Μπουμπούνατο. Για δοκιμάσε λίγο τώρα να μου πεις εδώ, είναι το ρύζι όπως το θες ή το θες πιο πολύ. Εγώ νομίζω ότι είμαι οκ. Okay.
0: Μια χαρά.
1: Είμαστε οκ. Okay.
0: Πω πω. Πρέπει να αλλάξω κουτάλι, δεν κάνει.
1: Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι.
0: Καλοκαιράκι, βράδυ, νοβαράκι. Το ριζότο.
1: Λοιπόν, έκλεισα. Πιάτα. Λοιπόν, τώρα, ριζότο, πώς το σερβίρουμε, Σωτήρη.
0: Αυτό είναι κάτι που θα μου το πεις εσύ.
1: Βάζεις στη μέση του πιάτου.
0: Και θα πάει αυτό μόνο του θα ανοίξει.
1: Υποτίθεται θα πάει μόνο του θα ανοίξει. Και το κοπανάς έτσι από κάτω.
0: Έτσι όπως κάνουμε στη Θεσσαλονίκη τις αλυφές.
1: Αυτό. Οι αλυφές εννοείται τις τυροκαυτερές και αυτά, ε.
0: Ναι, ναι, όλες, όλα, τζατζίκια, πράγματα αυτά.
1: Είναι και φάβα αλυφή.
0: Και τη φάβα, αυτό. Το χτυπάς και απλώνει.
1: Λαδάκι, πιπεράκι, παρακαλώ. Τέλεια.
0: Βάλω πολύ λίγο έτσι.
1: Έτσι,
0: γιατί
1: έτσι,
0: είναι
1: έτσι.
0: Πολύ ωραίο αυτό το λάδι.
1: Ιταλοί, κλείστε τις οθόνες σας για ένα δευτερόλεπτο.
0: Θα βάλω.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Δεν θα δοκιμάσουμε.
0: Α, για εμάς
1: δεν θα
0: δοκιμάσουμε.
1: Α, δεν θα δοκιμάσουμε. Συγγνώμη.
0: Θα βάλουμε.
1: Συγγνώμη, ε.
0: Όχι, αυτό είναι για το κορίτσι. Γελάει, ρε, παιδιά, γελάει.
1: Με έχεις εδώ με ένα καφέ να μην φάω μία κουταλιά ριζότο. Άντε, εντάξει. Θα το μοιραστούμε.
0: Τόσο.
1: Έλα, τρεις μερίδες έκανα, ρε παιδί μου.
0: Σύντομα κοντά σας και με την καλεσμένη μας.

0: gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Ουπς, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
4: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα. Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
5: Φοβερό σκέτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος.
4: Σχέση σου με τους άντρες, στον χώρο, στην έπεσε ρε παιδί μου ποτέ κανένας?
5: Τίποτα, πολύ λάδι την
4: κύριε,
5: έχω περάσει, να ξέρεις.
4: Κύριε.
5: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Είχα θα το έλεγα.
2: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτσι. Εκτάκτος αυτό το Σάββατο, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα.

0: δράση του πρωταθλήματος Αργεντινής κορυφώνεται. Η κανονική διάρκεια του Απερτούρα ολοκληρώνεται με τη Central Córdoba να υποδέχεται την Boca Juniors. Οι γηπεδούχοι θέλουν να κλείσουν το πρωτάθλημα με ένα θετικό αποτέλεσμα εντός έδρας, ενώ η ιστορική Boca θέλει τη νίκη για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρώτης θέσης. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στις 10 και 4 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Η Μαριλού μας έφυγε, έμεινα μόνος μαθητής. Αυτά τα αίσθησα όπως μου είπε η δασκάλα. Και να τη Ανίτα.
2: Τι κάνεις, πολύ χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω και επιτέλους σε γνωρίζω. Και πρέπει να σε γνωρίσει και ο κόσμος. Ελπίζω να τα τοποθέτησα σωστά αυτά όλα.
2: Τα έχεις κάνει τέλεια, νομίζω θα σε πάρω μαζί μου στη δουλειά.
1: Ωραία. Μαθητέχνη και αστινά, εγώ είμαι αυτής της λογικής. Λοιπόν, εγώ θα αναφέρω το όνομά σου.
2: Ωραία.
1: Εσύ θα αφήσεις όλα τα υπόλοιπα, γιατί δεν ξέρω πώς ακριβώς θα τοποθετηθώ. Είσαι λοιπόν η Ανίτα Ζάχου.
2: Σωστά.
1: Και λέγε τώρα.
2: Και είμαι γεωπόνος.
1: Οκ. Okay.
2: Είμαι γευσηγνώστρια ελαιολάδου.
1: Γευσηγνώστρια ελαιολάδου.
2: Σωστά. Έχω σπουδάσει στην Ισπανία και είμαι παράλληλα και ιδρύτρια της Mykonos Olive Oil Tasting, μιας εταιρείας η οποία προσφέρει γευσηγνωσίες ελαιολάδου στους επισκέπτες από το εξωτερικό τα καλοκαίρια στη Μύκονο.
1: Μαζί με τη Μαριλού που δεν μπόρεσε να μείνει γιατί έπρεπε να φύγει, της έτυχε κάτι,
2: ναι.
1: Έχουμε ετοιμάσει ένα ριζότο.
2: Mm-hmm.
1: Από πάνω έχω βάλει από αυτό το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που μου έδωσες. Είναι ανοιξιάτικο,
2: ωραία, ναι, λοιπόν,
1: με μελιτζάνα.
2: Μυρίζει. Οπότε, καταπληκτικά.
1: Τρώμε και ταυτόχρονα απαντάς στις ερωτήσεις μου για να, ωραία, περάσουμε μετά στην γευσηγνωσία ελαιολάδου.
2: Ανυπομονώ.
1: Ωραίο.
2: Υπέροχο.
1: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
2: Mm-hmm.
1: Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Είναι τόσα πολλά τα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα, γιατί έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν παντού. Τα βρίσκουμε,
2: λοιπόν,
1: και πώς το ξεχωρίζουμε, αν μπορούμε να το πούμε.
2: Πολύ καλή ερώτηση, εύκολα. Σωτήρη. Πολύ καλή ερώτηση και σε ευχαριστώ που με ρωτάς. Καταρχάς θα ξεκινήσω από την σωστή ορολογία.
1: Mm-hmm.
2: Η σωστή ορολογία είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
1: Α, όχι έξτρα.
2: Όχι, γιατί το έξτρα σημαίνει επιπλέον. Σαν μετάφραση στα ελληνικά.
1: Μάλλον ελληνική πατέντα είναι αυτό.
2: Έχουμε...
1: Ότι εμείς δεν έχουμε απλά εξαιρετικό, είναι έξτρα εξαιρετικό παρθένο.
2: Ξέρεις τι, έχουμε μπερδευτεί με την αγγλική μετάφραση που είναι extra virgin olive oil. Οπότε έχουμε κρατήσει το έξτρα από τα αγγλικά, έχουμε προσθέσει το παρθένο ελαιόλαδο.
1: Ό,τι μας βοηθάει.
2: Ωραία. Άρα λοιπόν η κατηγορία, η ποιοτική, λέγεται εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
1: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
2: Σωστά. Είναι η ανώτερη ποιοτική κατηγορία,
1: μάλιστα,
2: που υπάρχει στις επίσημες βρόσιμες κατηγορίες ελαιολάδου. Και πολύ απλά θα έλεγα εγώ για τον κόσμο που μας ακούει, σημαίνει ότι είναι ένας αψεγάδιαστος φρουτοχυμός. Ο χυμός των φρούτων της ελιάς που δεν έχει ελαττώματα στη μύτη και στο στόμα και φυσικά με βάση τις χημικές αναλύσεις τηρεί, έτσι, τους κανονισμούς. Είναι όλες οι παράμετροι, τα όρια του νόμου.
1: Τις καλλιέργειες.
2: Εννοώ την οξύτητα, εννοώ τα υπεροξίδια, τα κάπα, δέλτα κάπα, δηλαδή όλα αυτά τα χημικά. Πρέπει να είναι σε κάποιες συγκεκριμένες τιμές με βάση τον κανονισμό και από εκεί και πέρα δεν θα πρέπει να μυρίζει χωματίλα, ξύδι, κρασί. Αυτά είναι ελαττώματα στο ελαιόλαδο, μούχλα.
1: Ωραία. Έχουμε λοιπόν εμείς οι Έλληνες το καλύτερο ελαιόλαδο στον κόσμο, γιατί αυτή την αίσθηση νομίζω, αυτή η αίσθηση, ναι, νομίζω ότι υπάρχει στη χώρα.
2: Κοίταξε να δεις, όποιος παράγει ελαιόλαδο στη χώρα πιστεύει πως έχει και το καλύτερο.
1: Ναι.
2: Και το καταλαβαίνω αυτό γιατί ο κάθε παραγωγός κάνει πολύ κόπο να μαζέψει την ελιά, να την καλλιεργήσει, αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει, αλλά δυστυχώς δεν φτάνει η αγάπη και ο κόπος για να παράξουμε υψηλής ποιότητας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Χρειάζεται γνώση, να ακολουθηθούν σωστές πρακτικές. Και δυστυχώς...
1: Από τον καλλιεργητή εννοείς.
2: Από τον καλλιεργητή
1: ξεκινάει.
2: Κάνουμε
1: λάθη στο χωράφι, ας πούμε, ακόμα.
2: Σαφέστατα. Γίνονται λάθη και στην καλλιέργεια. Η ποιότητα ουσιαστικά ξεκινάει από το χωράφι, αλλά καθορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ελαιοτριβείο.
1: Α, μάλιστα. που το ηλιοτριβείο δεν είναι του καθενός, είναι αυτά τα...
2: Και ο παραγωγός δεν μπορεί να ελέγξει το τι συμβαίνει μέσα στα ηλιοτριβεία. Ότι έχουμε και καλά ηλιόλαδα στη χώρα μας, εννοείται πως έχουμε και πάρα πολύ καλά.
1: Σίγουρα. Απλά ξέρεις αυτό που λέμε, ποιο είναι το καλύτερο.
2: Μας αρέσει να λέμε ότι είμαστε καλύτεροι. Βέβαια, εγώ θα έλεγα ότι όταν λέμε ότι είμαστε καλύτεροι, δεν αφήνουμε περιθώρια για να εξελιχθούμε και να μάθουμε και να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Γιατί είναι σαν να έχεις φτάσει σε ένα ταβάνι.
1: Ναι.
2: Και δεν το έχουμε φτάσει αυτό το ταβάνι στην Ελλάδα. Έχουμε περιθώρια ακόμα να γίνουμε καλύτεροι.
1: Ωραία. Άρα η διαφορά, ας πούμε, του εξαιρετικά παρθένου με το
2: εξαιρετικού παρθένου
1: με το παρθένο είναι...
2: Εξαιρετικό παρθένο, όπως είπα στην αρχή, είναι ένας αψεγάδιαστος βρυτοχυμός. Δεν έχει κανένα ελάττωμα στη μύτη και στο στόμα. Το παρθένο ελαιόλαδο είτε θα έχει
1: ελάττωμα
2: στη μύτη και στο στόμα, είτε τα χημικά του πάλι θα είναι λίγο πιο αυξημένα.
1: Σωστά. Τσιμπημένα.
2: Η οξύτητα στο παρθένο ελαιόλαδο είναι πάνω από 0,8%, ενώ στο εξαιρετικό παρθένο είναι κάτω από 0,8%.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε είτε χημικά είτε οργανοληπτικά μπορεί να μας δείξουν οι τιμές αν θα είναι εξαιρετικό παρθένο ή παρθένο.
1: Ωραία. Και από ό,τι κατάλαβα, το βρόσιμο είναι μόνο δύο οι κατηγορίες. Για να είναι βρόσιμο είναι ή εξαιρετικό παρθένο ή σκέτο παρθένο.
2: Υπάρχουν άλλες δύο βρόσιμες κατηγορίες ελαιολάδου. Είναι το ελαιόλαδο, το λεγόμενο ελαιόλαδο σκέτο. Δηλαδή η κατηγορία λέγεται ελαιόλαδο σκέτο.
1: Ελαιόλαδο.
2: Απλά από κάτω, ακριβώς, ελαιόλαδο. Απλά με μικρά γράμματα γράφει ότι είναι μείγμα εξευγενισμένων παρθένων με παρθένο ελαιόλαδο. Αυτό το λέμε και ραφινέ, γιατί έχει περάσει ραφινάρισμα, αλλά στην αγορά είναι πιο γνωστό στην Ελλάδα με το όνομα κλασικό, που το βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ.
1: Πολύ ωραία, θα έρθω τώρα, τα ετοιμάζω τα σούπερ μάρκετ, έρχομαι.
2: Λοιπόν, αυτή είναι μια επίσης βρόσιμη κατηγορία, αλλά είναι ένα ελαιόλαδο που έχει περάσει βιομηχανική επεξεργασία.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχει τη διατροφική αξία του παρθένου και του εξαιρετικού παρθένου, ούτε τα αρώματα.
1: Αλλά
2: ούτε τα φυσικά αρώματα.
1: Είναι ένα καλό.
2: Είναι βρόσιμο ελαιόλαδο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μαγειρική, ακόμα και στο τηγάνισμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εντάξει, για τις σαλάτες εγώ δεν το προτείνω, εννοείται.
1: Εσύ θα προτιμούσεις ή ένα.
2: Ένα παρθένο ή εξαιρετικό παρθένο για τη σαλάτα μας. Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
2: Και υπάρχει και άλλη μία βρόσιμη κατηγορία είναι, που είναι το πυρηνέλαιο.
1: Αυτό θα. Μπράβο. Mm. Το πυρηνέλαιο ή το αγουρέλαιο που βρίσκεται.
2: Το αγουρέλαιο είναι άλλο πράγμα.
1: Άλλο πάλι εκείνο είναι.
2: Το αγουρέλαιο δεν είναι ποιοτική κατηγορία.
1: Είναι το πρώτο.
2: Είναι το ελαιόλαδο το οποίο ουσιαστικά βγήκε από άγουρες πράσινες ελιές.
1: Ωραία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι βρόσιμη κατηγορία.
2: Δεν είναι κατηγορία, ναι, ξαναπάμε. Ναι. Είναι τύπος.
1: Ο τύπος αυτού του λαδιού είναι βρόσιμος.
2: Φυσικά είναι βρόσιμος.
1: Okay.
2: Βεβαίως.
1: Άρα μπορεί ένα αγουρέλαιο να είναι εξαιρετικό παρθένο ή παρθένο.
2: Σωστά. Πολύ καλά το είπες, γιατί μπορεί να μαζέψουμε τις ελιές πράσινες, να κάνουμε την ελαιοποίηση και στην πορεία να δούμε ότι μπορεί και κάτι να μην πήγε καλά και να είναι παρθένο, να μην είναι εξαιρετικό παρθένο.
1: Μάλιστα.
2: Βεβαίως. Άρα αυτό πολύ καλά το ρώτησες. Αγουρέλαιο δεν σημαίνει ότι είναι καλό, γιατί έρχεται ο καθένας από το χωριό και σου λέει: έχω αγουρέλαιο.
1: Έχω αγουρέλαιο, ναι.
2: Πράσινο κτλ.
1: Τρελαίνονται.
2: Ωραία. Ναι, θα είναι πιο πικρό, θα είναι πιο πικάντικο, γιατί είναι από ελιές που μαζεύτηκαν νωρίς, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι είναι εξαιρετικό παρθένο.
1: Μάλιστα. Και είπαμε ότι είναι η άλλη κατηγορία που.
2: Το πυρηνέλαιο.
1: Το πυρηνέλαιο.
2: Το οποίο είναι μείγμα από εξευγενισμένο πυρηνέλαιο με παρθένο ελαιόλαδο μαζί.
1: Μάλιστα. Πυρηνέλαιο λέγοντας το κουκούτσι.
2: Ναι, είναι το απόβλητο του ελαιοτριβίου, όχι μόνο το κουκούτσι, η πάστα ολόκληρη,
1: oh,
2: η οποία περνάει επεξεργασία, αφαιρείται το ελαιόλαδο που έχει μείνει τέλος πάντων μέσα στην πάστα, ραφινάρεται και μετά αναμειγνύεται με παρθένο ελαιόλαδο.
1: Ωραία.
2: Και εδώ να πω που ο κόσμος δεν το γνωρίζει, γιατί το πυρηνέλαιο το έχουμε έτσι πολύ υποδέστερο γενικά, να πω ότι είναι πάρα πολύ καλό για τηγάνι και είναι καλύτερο από το ηλιέλαιο.
1: Ωραία. Από το χρώμα μπορούμε να καταλάβουμε. Μπορούμε να πούμε ότι άμα είναι σκούρο το χρώμα του λαδιού, τότε μην το φοβάσαι, είναι εξαιρετικό παρθένο, ας πούμε, ή το ανάποδο.
2: Σωτήρη σου έχω νέα.
1: Για πες.
2: Το χρώμα του ελαιολάδου δεν είναι ποιοτικό κριτήριο.
1: Σοβαρά.
2: Σοβαρά. Γι' αυτό και στα επίσημα πάνελ γευσηγνωσίας οι δοκιμαστές δοκιμάζουν με ποτήρια σκουρόχρωμα. Είτε μπλε είτε κόκκινο, σαν αυτό που έχουμε εκεί.
1: Αυτά τα μικρούζικα.
2: Ναι, αυτά.
1: Για να μην βλέπετε το χρώμα.
2: Και επηρεαζόμαστε, γιατί όλοι αγαπούν το σμαραγδένιο πράσινο. Οπότε ο δοκιμαστής δεν πρέπει να επηρεαστεί.
1: Πολύ ωραία.
2: Όλο μιλάμε και δεν με έχεις να αφήσω να φάω.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή, Μου είσαι αυτό το ωραίο ριζότο μπροστά μου, έχει πάει στη μύτη.
1: Τώρα και εγώ αναφέρω σιγά σιγά αυτά, να κλείσουμε και με αυτό. Mm-hmm. Τρώγεσαι, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, πού σταματάω να μου πεις,
2: Ναι, θα σου πω. Θέλουμε 10-15 ml περίπου. Λίγο περισσότερο.
1: Τώρα είμαι κοντά στα 18.
2: Τέλεια. Τα σκεπάζουμε.
1: Α, ναι. Το σκέπασμα.
2: Να εγκλωβίσουμε τα αρώματα να μην μας φύγουν. Λοιπόν, περνάμε την παλάμη μας έτσι. Okay. Ζεσταίνουμε λίγη ώρα, γιατί για να αναδυθούν τα αρώματα από το ελαιολάδο...
1: Γνωστό και από τα
2: αυτά, ναι. Η ιδανική θερμοκρασία για να δοκιμάσουμε ελαιόλαδο είναι 28 βαθμοί Κελσίου, όπου μάλιστα αναδύονται τα αρώματα χωρίς να καίγεται το ελαιόλαδο. Οπότε το ζεσταίνουμε λίγο στην παλάμη μας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τι κάνουμε, αφού το ζεστάνουμε, το γέρνουμε λίγο για να σε δω πώς θα το καταφέρεις και πάμε να βρέξουμε τα τυχώματα. Είτε θα βρέξουμε τα τυχώματα, είτε μπορείς να βγάλεις το γυαλάκι και να κάνεις όπως με στο κρασί, να το κάνεις και έτσι,
1: okay,
2: για να ξυπνήσουμε ουσιαστικά τις πτυτικές ενώσεις. Έτσι, ωραία. Πάμε τώρα να μυρίσουμε.
1: Στην υγεία σου.
2: Εγώ λέω πάντα ας κλείσουμε τα μάτια για να βουτήξουμε μέσα σε αυτό τον κήπο αρωμάτων. Mm. Mm. Τι λες? Mm. Πάμε, βλέπουμε λοιπόν αρχικά ότι μυρίζει αρώματα που θυμίζουν φύση, φρούτα, λαχανικά.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Φρεσκοκομμένο χορτάρι, θα μυρίσεις εδώ, ντομάτα.
1: Ντομάτα δεν τη βρήκα. Το χορτάρι το βρήκα.
2: Έχει αυτή τη φρεσκάδα του πράσινου καρπού της ελιάς. Ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μυρίζει πάντα φύση, θα έλεγα εγώ. Μυρίζει φρέσκα φρούτα, λαχανικά, βότανα.
1: Πάντα το σίγουρο είναι ότι δεν έχει τίποτα το να σου κλωτσάει.
2: Ακριβώς.
1: Τίποτα αιχμηρό σε αυτή τη μυρωδιά.
2: Πολύ καλά το είπες. Υπάρχει μια αρμονία λοιπόν στη μύτη.
1: Θα το πιω.
2: Πάμε να δούμε πώς δοκιμάζουμε ελαιόλαδο, Σωτήρη.
1: Λοιπόν, έφυγαν τα χεράκια από πάνω τώρα. Πάμε κάτω.
2: Πάμε κάτω. Λοιπόν, παίρνουμε μία γουλιά, την κρατάμε στο στόμα μας. Βάζουμε τη γλώσσα μας πίσω από τα μπροστινά δόντια, έτσι. Και παίρνεις λίγο αέρα, κοφτά. Αυτό, λίγο. Λίγο αέρα.
1: Και δεν καταπίνω όμως, το έχω στο στόμα.
2: Το έχεις στο στόμα, μπορείς να το γυρίσεις και γύρω από το στόμα και μετά να το καταπιείς. Σου βάζω δύσκολα.
1: Όχι, ίσα-ίσα, εμένα αυτό μου αρέσει.
2: Είναι λίγο άκομψο καμιά φορά. Εμείς οι γευσιγνώστες, ξέρεις, ρουφάμε, δεν είναι και πολύ ωραίο.
1: Το θέμα είναι να μην σου μείνει.
2: Δεν χρειάζεται πολύ.
1: Και μετά στην κανονική σου ζωή, όπου και να είσαι. Καλά. Γιατί μπορεί να γίνει σαν τίκ και μετά άστο. Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε.
2: Πάμε.
1: Ωραίο.
2: Ωραίο. Έχει αρώματα όπως είπαμε, φρεσκοκομμένο χορτάρι, πράσινη ελιά, ντομάτα, αμύγδαλο, πράσινο, δηλαδή τσάγαλο.
1: Νιώθεις πράγματα, ναι.
2: Φύλλα ελιάς, ναι.
1: Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν είναι αδιάφορο.
2: Δεν είναι.
1: Δηλαδή είτε το δοκίμασες είτε το δοκίμασες.
2: Θέλω όμως να δοκιμάσουμε κι άλλο ένα πολύ γρήγορα. Τι λες?
1: Πολύ γρήγορα.
2: Γιατί θέλω να καταλάβεις τη διαφορά μεταξύ των ελαιολάδων. Ο κόσμος πιστεύει ότι το ελαιόλαδο είναι ένα πράγμα. Δεν είναι. Έχει διαφορετικά αρώματα, διαφορετικές γεύσεις ανάλογα με την ποικιλία.
1: Ναι, και επειδή εσένα η εργασία σου είναι ένα κομμάτι, αλλά είσαι και σομελιέ που λέγαμε, που έχει να κάνει και
2: με τη γαστρονομία.
1: Με τη γαστρονομία, ναι. Δηλαδή, που σε ρώτησα λίγο στην αρχή, πες ότι θέλω να κάνω μπάμιες.
2: Σωστά.
1: Τι ταιριάζει και μου είπες.
2: Σου είπα, εγώ θα βάζα μια ωραία κορονέικη, ας
1: ναι,
2: πούμε.
1: Κορονέικη, αυτό
2: από τη Μεσσηνία που είναι και η πατρίδα μου.
1: Μάλιστα.
2: Στις μπάμιες ή στη χωριάτικη σαλάτα θα έβαζα. Αλλά,
1: και,
2: για
1: στα
2: παράδειγμα...
1: φασολάκια, τα λαδερά,
2: και στα φασολάκια
1: δηλαδή,
2: θα έβαζα.
1: Γενικά τα λαδερά φαγητά, δηλαδή του ταιριάζει εκείνο το λάδι, η κορονέικη.
2: Του ταιριάζει πολύ η κορονέικη, ναι. Του ταιριάζει πολύ.

0: Να σου πω λοιπόν, μια και μιλάμε, μέχρι να ζεσταθεί το ελαιόλαδο, ότι για παράδειγμα στο ψητό φιλέτο ψάρι θα βάζαμε μια ποικιλία πιο γλυκιά, αρωματική μεν, αλλά πιο γλυκιά, όχι τόσο πικρή και πικάντικη. Αν πας να βάλεις ένα γουρέλαιο πάνω σε ένα φιλέτο ψάρι, το έχεις τάψει. Δηλαδή γεύεσαι ελαιόλαδο και δεν γεύεσαι το ψάρι. Μάλιστα. Ενώ στα κρεατικά μπορείς να βάλεις μια πιο πικρή πικάντικη ποικιλία. Αναδεικνύει το κρέας. Δηλαδή όλα τα barbecues θα βγαίνουν από τη φωτιά.
1: Που τους ρίχνεις
0: είναι
1: λίγο
0: ωραίο
1: μολαδάκι,
0: να τους ρίχνεις. Ακριβώς.
1: Ας είναι ένα πιο πικάντικο,
0: ακριβώς.
1: Πιο...
0: Επίσης, είναι σημαντικό να πούμε και στους φίλους που μας βλέπουν γενικά ότι και μας ακούνε και συζητάμε και στα σεμινάρια κτλ. Πάντα το λέμε ότι το ελαιόλαδο δεν είναι μόνο για τη σαλάτα και το φαγητό. Ταιριάζει τέλεια με φρουτοσαλάτες, με παγωτό βανίλια, παγωτό σοκολάτα, με μου σοκολάτα.
1: Παγωτό σοκολάτα, όταν λες.
0: Μπορούμε να ραντίσουμε το. Ναι, να ραντίσουμε με ελαιόλαδο.
1: Από πάνω.
0: Από
1: έτσι.
0: Πάνω, από ναι, πάνω, ναι, ναι. Να φτιάξουμε τα κέικ μας αντί για βούτυρο με ελαιόλαδο.
1: Ναι, αυτό σίγουρα.
0: Και αυτό. Έτσι, μπορείς να φτιάξεις μια πολύ ωραία πανακότα και να τη ραντίσεις με ένα γλυκό ελαιόλαδο αρωματικό.
1: Αλλά κατά τη γνώμη σου, κανονικά πες ότι δεν υπάρχει καμία ελληνική οικογένεια που να έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Μας τα έχουν τακτοποιήσει οι εκείνοι που ξέρουν τα πράγματα και είμαστε όλοι μελημένοι το οικονομικό. Πόσα διαφορετικά λάδια έπρεπε να έχουμε κανονικά στο σπίτι μας, ελαιόλαδα δηλαδή.
0: Εγώ θα έλεγα 3 εξαιρετικά παρθένα διαφορετικών εντάσεων. Εντάσεων σε φρουτώδες πικρό πικάντικο, δηλαδή ένα ήπιο, ένα μεσαίο και ένα υψηλό.
1: Το μεσαίο
0: ένταση.
1: Είναι για τα λαδερά.
0: Τα μεσαία ελαιόλαδα συνήθως είναι τα λεγόμενα μπαλαντέρ της κουζίνας. Ταιριάζουν με τα περισσότερα φαγητά.
1: Α,
0: ένα ήπιο θα το βάζαμε για τη ζαχαροπλαστική μας και για τα θαλασσινά μας. Και ένα πιο έντονο για τα βραστά λαχανικά μας, τις σαλάτες μας, τα κρεατικά, τις σούπες. Έτοιμος.
1: Φαντάζομαι πως είναι αυτά.
0: Για πες, είναι λίγο πιο ήπιο, ε. Λοιπόν, έχουμε εδώ πάλι φρεσκοκομμένο χορτάρι, έχουμε ντομάτα, έχουμε αγκινάρα εδώ, πράσινη φρέσκια. Είναι τα αρώματα, τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας τσουνάτι. Και έχουμε και λίγο από κόκκινα φρούτα, φρούτα του δάσους. Δεν ξέρω αν το ένιωσες.
1: Αυτό είναι πιο γλυκόπιουτο.
0: Λίγο πιο γλυκόπιουτο, γιατί και αυτό είναι ψηλά φαινολικό,
1: ναι, ναι, ναι,
0: έτσι και έχει στο λαιμό, ναι, ναι. Απλά έχει λίγο πιο χαμηλό πικρό από το προηγούμενο. Επίσης εξαιρετική επιλογή και για τα κρεατικά μας, για τις σαλάτες μας, τις σούπες μας, τα λαδερά μας φαγητά.
1: Ωραία. Και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε, δηλαδή πώς μπορούμε να... Αυτό που είπες, ας πούμε, 3 διαφορετικά. Ένα ήπιο, ένα λίγο πιο τσιμπητό και ένα όπως αυτό, ας πούμε. Πώς το ξεχωρίζω εγώ στο σούπερ μάρκετ για να πω έχω τρόπο.
0: Δεν έχεις.
1: Ωραία φάση.
0: Φανταστική. Κοίταξε να δεις, με βάση την νομοθεσία, αυτές δεν είναι υποχρεωτικές ενδείξεις στην ετικέτα. Όμως, τα τελευταία χρόνια, στις καινούργιες τυποποιήσεις που γίνονται, πολλοί παραγωγοί γράφουν πάνω στην ετικέτα είτε την ποικιλία, που και από εκεί παίρνουμε πληροφορίες, είτε την ένταση, είτε τους προτινόμενους γευστικούς συνδυασμούς.
1: Σωστά.
0: Αυτό αρχίζει και γίνεται σιγά σιγά και είναι καλό γιατί βοηθάει τον καταναλωτή την ώρα που στέκεται μπροστά σε ένα ράφι και είναι το απόλυτο χάος, λες Παναγιά μου τι να πάρω τώρα. Βοηθάει τον καταναλωτή να βρει λίγο περισσότερη πληροφορία, αλλά με βάση την νομοθεσία δεν είναι υποχρεωτικές ενδείξεις.
1: Μάλιστα. Οπότε θα δοκιμάσεις και θα καταλήξεις.
0: Κοίτα, είναι σημαντικό να αρχίσει να μπαίνει η ποικιλία πάνω στην ετικέτα για να εκπαιδεύει το καταναλωτή. Όπως το κρασί. Έχεις δει κρασί να μην γράφει την ποικιλία?
1: Όχι,
0: δεν υπάρχει.
1: Ναι,
0: και με τα χρόνια.
1: Κάποια έκβηβα ακόμα, αλλά το έχουν κόψει.
0: Με τα χρόνια μαθαίνουμε ότι, ξέρω εγώ, το αγιοργήτικο έχει αυτά τα αρώματα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Το μαυροτράγανο έχει τα άλλα. Δηλαδή κάπως σιγά σιγά μαθαίνουμε.
1: Την τριβή. Δηλαδή, να μην το προσπερνάμε, αν πήρα ένα παρθένο, γι' αυτό το πήρα και τέλος, ας πούμε.
0: Οπότε με τον καιρό αρχίζεις και εκπαιδεύεσαι και λες, α, η κορονίκη έχει αυτές τις εντάσεις, αυτά τα αρώματα,
1: αυτό, θέλει να
0: το
1: δοκιμάζεις και να παίξεις το μυαλό σου. Οπότε, γνωρίζοντας τις τρεις αυτές, δηλαδή το χάρτ, το μέτριο και το πιο ήπιο, ότι το καθένα πάει εκεί που είναι να πάει, τα βάζεις στο μυαλό σου, δοκιμάζεις. Θα πληρώσει κάτι παραπάνω, κανένα 2, 3, 5, 10 μπουκάλια να πούμε αυτό και μετά θα ξέρεις. Πάρα πολύ ωραία. Θα τσουγκρίσουμε με λάδι.
0: Γεια μας.
1: Εγώ βρήκα την υγειά μου. Κάνω και έτσι. Και όλα καλά. Κύριες και κύριοι, να τα θυμάστε όλα.

Αυτά που είπαμε, ξαναδείτε το επεισόδιο ξανά και ξανά και ξανά για να τα εμπεδώσετε και καλή επιτυχία στην αναζήτηση του καλύτερου ελαιόλαδου. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: ελαφριστή αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς. Τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
6: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
7: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
8: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
9: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
10: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
11: I'm taking down High Star.
12: Drop your case now.
13: I'm afraid I can't do that.
14: Hello?
15: I have a gun. Don't turn around.
16: Come on!
17: Single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage. Thank you.
18: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
19: Damages.
14: Goodbye, Patty.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
20: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
21: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
22: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
20: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει συναρπαστικά αθλήματα στην οθόνη σας με όλη τη δράση από τον χώρο του αθλητισμού, τα πιο σημαντικά γεγονότα στον κόσμο και φυσικά στα Ολυμπιακά τμήματα της ιστιοπλοείας, εκεί όπου θα έχουμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε σε αυτό το επεισόδιο. Η περασμένη σεζόν, το 2020 δηλαδή, υποτίθεται ότι ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία COVID-19 ξανάγραψε το αθλητικό ημερολόγιο. Το 2020 δεν είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες, αναβλήθηκαν για πρώτη φορά οι Ολυμπιακοί αγώνες για τέτοιο λόγο, μετατέθηκαν ένα χρόνο αργότερα για το 2021, αλλά παρακολουθήσαμε πολλές διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Σε προηγούμενα επεισόδια ταξιδέψαμε στο Σορέντο, στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Ένας στόλος 116 ναυτικών από 31 έθνη συγκεντρώθηκε στο Sorrento Sailing Quota Boat Club για να διεκδικήσει διακεκριμένους τίτλους και να βάλει σε μια πορεία την δράση. Στη συνέχεια μετακομίσαμε στις Ελβετικές Άλπεις για το Vanora and Gandhi Wind από το Dakine 2020, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία. Τα βλέμματα όλου του κόσμου της ιστιοπλοείας ήταν στραμμένα στην λίμνη Silva Plana για να γίνουν μάρτυρες κάτι εντελώς νέου. Η πρώτη διεθνής εκδήλωση για την τάξη IQ Foil, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα IQ Foil του 2020. Η προσμονή ήταν μεγάλη για την πρώτη ρεγκάτα με τα νέα εργαλεία, τον νέο εξοπλισμό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και του 2028. Φέτος ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε στο IQ Foil, που είναι πλέον Ολυμπιακό άθλημα, λέει ο Γιακούμπ Ζήμα. Υπάρχει λόγος, θέλαμε να δούμε πώς φαίνεται, ποιος είναι ο στόλος, ποιο είναι το επίπεδο και να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας. Σε προηγούμενο επεισόδιο συνεχίσαμε με περισσότερη ιστιοπλοϊκή δράση από τις τρέχουσες καλύτερες κατηγορίες ιστιοπλοείας των Ολυμπιακών Αγώνων. Σας μεταφέραμε στη λίμνη Attersee της Αυστρίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2020 Forward WIP, των 49, 49FX και Nacra 17. Αυτό ήταν το πιο συναρπαστικό γεγονός για αυτές τις Ολυμπιακές κατηγορίες και ξεπέρασε τις προσδοκίες όλων. Όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, η περασμένη χρονιά ήταν μια μεγάλη πρόκληση για τους αθλητές που έπρεπε να προγραμματίσουν εκ νέου τις εκστρατείες τους και προσπάθησαν να κερδίσουν το καλύτερο από την δύσκολη κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης σεζόν, ακολουθήσαμε πολλούς κορυφαίους αθλητές για να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή τους, το στόχο τους, την καθημερινότητά τους και να ανακαλύψουμε τις προσωπικότητες πίσω από τους αθλητές. Για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες και πιθανόν για τους επόμενους είναι σίγουρα το Laser που θα ήθελα να δοκιμάσω στην κατηγορία 49, λέει η Βασιλεία Καραχάλιου. Αυτή τη σεζόν ακολουθήσαμε την καθημερινότητα της Βασιλείας Καραχάλιου, που είναι δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη του γυναικείου Laser Radial. Στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στην κατηγορία 470, βουτώντας λίγο περισσότερο στη ζωή της Αφροντάιτε Ζέγκερς. Εκτός από την ιστιοπλοεία, η ταλαντούχα Ολλανδή αθλήτρια είχε πολλά άλλα ταλέντα και ενδιαφέροντα. Η ιστιοπλοεία ήταν κυρίως τα Σαββατοκυριακά και μερικές φορές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά το πιάνο ήταν ο κύριος στόχος μου. Ειλικρινά, ποτέ δεν νιώσα με το πιάνο όπως νιώθω με την δουλειά και πολύ περισσότερο με την ιστιοπλοεία. Μπορώ εύκολα να μείνω στο σκάφος για 6 ώρες, να επικεντρωθώ στα κύματα, στην ταχύτητα και με την μουσική μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Όταν δουλεύεις γι' αυτό ως επάγγελμα, γίνεται λίγο διαφορετικό. Το να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου κάνοντας αυτό, δεν έβλεπα ότι μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Το 2004 ήμουν 13 χρονών και τότε είδα τη Σοφία Μπεκατόρου και την Εμιλία Τσουλφά να κατακτούν το χρυσό μετάλλιο
στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να στέκονται στο βάθρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Αυτή ήταν η πρώτη μου φορά που σκέφτηκα ότι θέλω να είμαι εκεί, θέλω να είμαι σε αυτό το βάθρο. Πήραμε συνέντευξη από το Βίρονα Κοκαλάνη για να μάθουμε πώς ερωτεύτηκε το windsurfing και ρώτησαμε επίσης τη σύντροφό του για τις γονικές του δεξιότητες, έτοιμος να γίνει πατέρας για δεύτερη φορά. Η σχέση με το windsurfing ξεκίνησε εξαιτίας του πατέρα μου. Έκανε εστίες στο Ανίδα, ήταν από τους πρώτους windsurfers στην Ελλάδα. Οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο στη Βάλκιζα. Με άφησε εκεί και με ρώτησε τι ήθελα να μάθω. Ιστιοπλοεία ή ιστιοσανίδα. Οπότε αρχικά ήθελα να ξεκινήσω με το Optimist, αλλά ήμουν λίγο ψηλός για την ηλικία μου και μου είπαν να δοκιμάσω το windsurf. Έτσι ξεκίνησα το windsurf και λίγο μετά το ερωτεύτηκα. Αφού περάσαμε λίγο χρόνο με τον Βίρονα Κοκαλάνη, στην συνέχεια συναντήσαμε τον Tom Squires, έναν άλλον windsurfer που προετοιμάζεται για τον ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Ο Βρετανός ιστιοπλός είναι μαχητής για πολλά χρόνια και παρά τις απογοητευτικές εμφανίσεις το 2017 και το 2018, δεν τα παράτησε. Πίεσε περισσότερο το 2019 και κατάφερε να επιλεγεί για την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων της Μεγάλης Βρετανίας. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ακούγοντας ότι θα επιλεγώ για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας, ήταν ένα τρελό συνέστημα, το ίδιο που δεν είχα ποτέ πριν. Το 17, το 18 και το 19 αποφάσισα να κάνω πράγματα λίγο διαφορετικά, να τα ανακατέψω, να προπονούμαι σε διαφορετικά μέρη με διαφορετικούς ανθρώπους, κάτι που είναι μια πραγματικά μεγάλη πρόκληση, να συνεχίσω λίγο μόνος μου. Όλα αυτά με ενέπνευσαν να συνεχίσω και κατάφερα να επιλεγώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η μεγαλύτερη χαρά είναι όταν λες στους γονείς σου, μόλις είπα ότι έχω κάποια καλά νέα, ότι έχω επιλεγεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό ήταν που χαροποίησε ιδιαίτερα εμένα, αλλά και αυτούς, λέει ο Βρετανός αθλητής στο RSX. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια κατηγορία που θα εισαχθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Το kiteboarding πρόκειται να κάνει τον ντεμπούτο του στους Θέλινους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκε ως δύο από τα 10 ιστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος. Αυτή την εβδομάδα θα κατευθυνθούμε επίσης στην Ιταλική Γένοβα για να επικεντρωθούμε στην κατηγορία L30, η οποία είναι υποψήφια για να γίνει Ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Σε αυτή την μαγευτική πόλη πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτής Θαλάσσης EuroSAF 2020 με μερικούς θρυλικούς ιστιοπλοούς να λαμβάνουν μέρος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από την βαθύτερη λίμνη της Αυστρίας, την λίμνη Traunsee. Η συγκεκριμένη λίμνη στο Ebensee με ορεινό περιβάλλον και γεωγραφικά χαρακτηριστικά παρέχει εξαιρετικές συνθήκες ανέμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο έλαβε χώρα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite 2020. Ως μία από τις πρώτες κατηγορίες στον κόσμο που ξανάρχισε τους ανταγωνιστικούς αγώνες, πολλά βλέμματα στράφηκαν στους διοργανωτές. Αυτή ήταν μία ευθύνη που δεν την πήραν ελαφρά. Η Ομοσπονδία βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο αγωνιστικό σχήμα των Ολυμπιακών Αγώνων στην λίμνη Traunsee. Σχεδιασμένο για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα, ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του δραματισμού στην πρώτη θέση στο τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει ένα σενάριο του «ο νικητής θα παίρνει όλα» που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Αποδεικνύεται μια καλή κίνηση και βελτιώνεται συνεχώς με τον αγώνα να μην είναι πλέον μια πομπή του τύπου «ακολουθήστε τον ηγέτη, τον leader», αλλά με συνεχείς συναρπαστικές εναλλαγές δυνάμεων. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας την ομάδα που είχε καλή απόδοση τις πρώτες 4 ημέρες τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας ανοιχτό μέχρι τέλους αυτό το πλεονέκτημα, ώστε όλοι να έχουν δικές πιθανότητες να κερδίσουν συνολικά τον τίτλο, αν τα πάνε καλά την τελευταία ημέρα. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα που δεν μπορείς να κερδίσεις πριν ολοκληρωθεί η διοργάνωση, όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας,
που μπορεί να έχουν ήδη κερδίσει την διοργάνωση από την προηγούμενη μέρα, κάτι που κρατά αρκετές ομάδες εμπλεκόμενες σε μια στάση αναμονής. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θέλουμε τα έθνη που ενδιαφέρονται να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δικαίους αγώνες και την δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές και τα μέσα ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας. Θα τους δώσουμε μια αναφορά από αυτό το συμβάν. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές πριν από τους Παγκόσμιους Αγώνες Παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει αποδώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο δίκαιος νικητής. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό το σύστημα για τους ιστιοπλοούς από τις ομάδες αλλά και από τους ίδιους και να νιώθουν ότι όποιος κερδίζει είναι άξιος νικητής και όχι να έχει κριθεί αποτύχη. Η νέα μορφή συνδυάστηκε με την ομαδική σκυταλοδρομία, όπου κάθε ομάδα αποτελούμενη από έναν άνδρα και μια γυναίκα αγωνίζεται στην ίδια διαδρομή η μία μετά την άλλη. Η διοργάνωση προσέλκυσε μερικές από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο που ήθελαν να πάρουν τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκυταλοδρομίας μεικτών ομάδων Formula Kite. Αυτή η μορφή είναι μια νέα πρόκληση για όλους, τόσο τους αθλητές όσο και τους προπονητές. Είμαι εδώ στην Αυστρία, απλώς προπονώ την ομάδα της Γερμανίας στο kitesurfing mixed relay, το οποίο είναι η νέα Ολυμπιακή διαδικασία και για μένα είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Προσέγγισαν λίγους μήνες πριν για να δουν αν θα μπορούσαν να τους βοηθήσω σε κάποιους αγώνες στρατηγικές και τακτικές, έχοντας την καλύτερη θέση και χειραγωγού με τον ανταγωνισμό και το σύντομο στυλ των αγώνων. Έτσι προερχόμενοι από το υποβαθρό μου, το κάνουμε πολύ, έτσι είναι αρκετά παρόμοιο και προφανώς αποτυχάνει, οπότε έχω λίγη γνώση γύρω από αυτό. Είναι ένα ήσυχο και δροσερό μείγμα, είναι καλό να το μάθω και για μένα. Αυτή η διοργάνωση ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα, αλλά και για νέες ομάδες να δημιουργήσουν δεσμούς. Οι μεικτές ομάδες είναι ακόμα ένα νέο στοιχείο στον κόσμο των αγώνων kiteboarding. Νέες ομάδες έχουν δημιουργηθεί και νέες προκλήσεις έχουν προκύψει τον τελευταίο χρόνο. Κοιτώντας λοιπόν αυτό, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το μοναδικό άθλημα το οποίο είμαι τυχερός που έχω την αδελφή μου, λέει ο Τόνι Βόντισεκ, οπότε είμαστε οικογένεια, αλλά ήμασταν οικογένεια από την πρώτη μέρα. Ο πατέρας μου είναι και ο προπονητής μου, οπότε ήταν ένας περίεργος δρόμος από την αρχή, αλλά κατάφεραμε να το κάνουμε να λειτουργήσει όπως όλοι. Πέρυσι καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή του kiting και τώρα μισή ομάδα είναι ήδη εκεί και πρέπει απλώς να ανεβάσουμε την άλλη μισή. Και κάπως έτσι πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια κατηγορία που θα εισαχθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι του 2024, στο kiteboarding, και θα ακολουθήσουμε την πιο καυτή δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μεικτής ομαδικής σκυταλοδρομίας Formula Kite για το 2020. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων ημερών της διοργάνωσης, της σειράς προκριματικών, οι 19 ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις στόλους. Οι δύο πρώτοι κάθε στόλου θα προκριθούν στο χρυσό στόλο, ενώ οι υπόλοιποι στο ασημένιο και το χάλκινο. Ολοκληρώθηκαν 7 αγώνες για κάθε στόλο της σειράς των προκριματικών με ελάφρους ανέμους από 8 ως 10 κόμβους κάτω από το πανέμορφο περιβάλλον και την απαράμιλη ηλιοφάνεια. Οι 6 ομάδες που κατάφεραν να προκριθούν στον χρυσό στόλο ήταν και αυτές που θα διεκδικήσουν φυσικά την πρώτη θέση της θέσης του βάθρου και ήταν κατά σειρά η ομάδα της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Τις επόμενες μέρες γίναμε μάρτυρες των πιο έντονων αγώνων. Το leaderboard ανακατεύθηκε άγωνα με τον αγώνα, καθώς οι 6 ομάδες του Χρυσού Στόλου πάλεψαν για τις 2 πρώτες θέσεις που θα τις έστελναν απευθείας
στο μεγάλο τελικό. Την τελευταία ημέρα των πρωταθλημάτων, σε μια σούπερ Κυριακή, έγιναν ημιτελική αλλά και ο τελικός. Οι θέοι του καιρού παρέδωσαν απόλυτα τέλειες συνθήκες με ανέμους 12 έως 14 κόμβους σε συνδυασμό με ένα λαμπερό γαλάζιο ουρανό, ιδανικό για ανταγωνισμό που κόβει την ανάσα. Η δράση ξεκίνησε με δύο ημιτελικούς, όπου 12 ομάδες, 4 από το Χρυσό Στόλο που έχασαν τις δύο πρώτες θέσεις, συν 6 ομάδες από τον Ασημένιο Στόλο και η πρώτη και η δεύτερη από το Χάλκινο Στόλο, είχαν μια τελευταία ευκαιρία για να προχωρήσουν στον τελικό. Με μόνο 2 διαθέσιμες θέσεις και χωρίς καμία απόρριψη, κάθε αγώνας ήταν κρίσιμος.

Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στη Γένοβα. Είμαστε εδώ για το ευρωπαϊκό διπλό μεικτό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στην Μαρίνα Μιλιτάρη. Αυτό το νέο αγώνισμα έχει συζητηθεί τόσο πολύ για πολύ καιρό στην παγκόσμια αστειοπλοεία. Φέρνει μεγάλο ενδιαφέρον στο άθλημά μας. Είμαστε εδώ με νέα ομάδες από 9 έθνη, πολλά κορυφαία ονόματα αστειοπλοείας από τις κατηγορίες των Ολυμπιακών Αγώνων, τους αγώνες ανοιχτής θάλασσας και τους αγώνες σε όλο τον κόσμο. Είναι μια εξαιρετική ομάδα ναυτικών, είναι πολύ ενδιαφέρον για εμάς ως διοργανώτες εκδηλώσεων αυτό το εξαιρετικό μάθημα, το να μιλάμε με όλους για τα αδύνατα και να βελτιώνουμε αυτή τη νέα κλάση. Με πολλά αστειοπλοϊκά γεγονότα να λαμβάνουν χώρα σε μεγαλύτερες αποστάσεις, η νέα κατηγορία φαίνεται ως μια φυσική προσθήκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αντιπροσωπεύοντας την αστειοπλοεία σε πολλές πτυχές της. Ωστόσο, οι αγώνες ανοιχτής θαλάσσης είναι ένα εντελώς διαφορετικό αγώνισμα, μια δοκιμασία αντοχής και πλοήγησης, η οποία απαιτεί λίγο διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων από το να πλέει γύρω από τα σημάδια παράκτειας θάλασσας. Νομίζω ότι αυτή η πειθαρχία μπορεί να αλλάξει την ιστιοπλοεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω ότι αυτή η γενναία κίνηση για την ιστιοπλοϊκή κοινότητα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Βλέπω πολλά σημεία και είναι καλά σημεία. Μόλις τελειώσουν όλοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μόνο ένας κλάδος θα συνεχίσει, αυτός θα είναι ο συγκεκριμένος. Οι άνθρωποι στην Αυστραλία θα ξυπνήσουν, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει στην ιστιοπλοεία, θα μπορούν να ακολουθήσουν μόνο αυτή την πειθαρχία. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό που ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα ήταν δυνατό, αλλά για την ιστιοπλοεία μπορεί να είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στη Γαλλία, επειδή η ιστιοπλοεία της ανοιχτής θαλάσσης είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στη Γαλλία, οπότε νομίζω ότι μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη όθηση γι' αυτό. Η διοργάνωση έφερε πολλούς κορυφαίους Ολυμπιονίκες και Volvo Ocean Racers στην αφετηρία στη Γένοβα, όπως Iker Martinez, Marie Diou, Di Cafari και Annemieke Bes. Ο Ολλανδός αστειοπλοός έχει ήδη όνειρα για την πρόκριση για τέταρτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Μ' άρεσε να ξεκινώ μια Ολυμπιακή εκστρατεία. Φυσικά, γι' αυτό είμαστε εδώ. Ξεκινήσαμε από την αρχή και πρέπει να βρούμε κάποιους χορηγούς για να ξεκινήσουμε. Σίγουρα είναι κάτι που το θέλουμε. Το σχέδιο λοιπόν είναι να δω πώς θα προχωρήσω. Νομίζω ότι συνδυάζει πολλές από τις ικανότητές μου, λέει η Di Cafari, αλλά είναι εντελώς καινούριο για εμένα να συντάσσομαι με μερικούς θρύλους της Ολυμπιακής αστειοπλοείας και είναι πολύ ιδιαίτερο. Αισθάνομαι λίγο υποπίεση, αλλά είναι η αστειοπλοεία ανοιχτής θαλάσσης, αυτό που αγαπώ, και η αυξανόμενη κατηγορία αστειοπλοείας με διπλό χέρι είναι επίσης διασκεδαστική. Ο James και εγώ πλέουμε μόλις αυτό το καλοκαίρι, πολύ περιορισμένες δραστηριότητες λόγω του κορονοϊού, αλλά αυτή η εκδήλωση είναι σε εξέλιξη και πρόκειται να εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία η ομάδα μας. Επομένως είναι μια τεράστια ευκαιρία το πρώτο βήμα για μακρύ δρόμο που ελπίζουμε να είναι το Παρίσι το 2024. Μετά από τρεις ημέρες εξαιρετικής ιστιοπλοϊκής δράσης, ο αγώνας για τον τίτλο κατέληξε σε μια μονομαχία μεταξύ της γαλλικής ομάδας Benjamin Schwartz και Marie Diou εναντίον Iker Martinez και Natalia Via Dufresne. Τελικά η γαλλική ομάδα πήρε τον τίτλο με χρόνο 65 ώρων, 46 λεπτών και 37 δευτερολέπτων. Παραδόξως, έχοντας προηγηθεί σε μεγάλο μέρος του αγώνα, η ισπανική ομάδα δεν πέρασε τη γραμμή του τερματισμού πίσω από τους Γάλλους, καθώς τερμάτισε στη δεύτερη θέση η βελγική ομάδα των Jonas Gergens και Sophie Fagot. Οι Βέλγοι κέρδισαν το ασημένιο μετάλλιο, περνώντας τη γραμμή του τερματισμού 80 λεπτά μετά το γαλλικό δίδυμο. Και αυτή ήταν η κατάταξη των πληρωμάτων που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το νέο αγώνισμα της ιστιοπλοείας. Έτσι λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να δούμε αρκετά αγωνίσματα και σήμερα. Το 2021 θα είναι ορόσημο για πολλούς αθλητές και έθνη που θέλουν να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις προσπάθειες και να γίνουμε μέρος της σημαντικότερης αθλητικής διοργάνωσης στον κόσμο. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στο Pure Action. Να είστε καλά.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία με την καινοτόμο πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
2: Οι γονείς μου ήθελαν πολύ να μάθω μουσική, αλλά δεν ήταν εύκολο. Οπότε όταν ήρθε το σύστημα στο Δημήτριο, μου δόθηκε μια πολύ καλή ευκαιρία για αυτό το πράγμα. Αυτό που κάνω όταν παίζω είναι να προσπαθήσω να βγάλω όσο δυνατό καλύτερο ήχο. Σήμερα η μουσική είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και δεν ξέχασα ποτέ που ξεκίνησα. Αυτή η εμπειρία μου άλλαξε την πορεία της ζωής μου και τον χαρακτήρα μου, δηλαδή με έπλασε ως άνθρωπο.
3: Μια ευκαιρία τη σωστή στιγμή μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού. Αποστολή. Βοήθησε και εσύ να αλλάξει η ζωή μας.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα το οποίο σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή δράση από μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εκδηλώσεις και αυτή την φορά θα βρεθούμε στον κόσμο της ιστιοπλοείας. Μέσα από αυτό το επικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες, νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε μια μεγάλη ποικιλία από ιστιοπλοϊκά αθλήματα, από διεθνείς αγώνες θαλαμυγού και θα σας μεταφέρουμε κάποιες ενέργειες από το kitesurfing και το GC32. Το ταξίδι μας θα ξεκινήσει ακολουθώντας το διάσημο 44 Cup, μια καθιερωμένη σειρά που χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην ιστιοπλοϊκή βιομηχανία. Θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε πρωταγωνιστές των πληρωμάτων και βέβαια να δούμε τι έγινε στους αγώνες. Με την καλή του φήμη, το 44 Cup προσελκύει πολλές μεγάλες ομάδες και ιστιοπλοούς, ανάμεσά τους η Team Aqua και η Team Peninsula Petroleum, που είναι δύο από τις πιο πιστές ομάδες στην περιοδία. Ο τακτικός Cameron Appleton και ιδιοκτήτης οδηγός John Bassadon έχουν πολλές όμορφες αναμνήσεις από τους αγώνες με τα χρόνια να περνούν στην κατηγορία. Τι είναι όμως αυτό που κάνει τόσο δημοφιλές το 44 Cup? Είναι μια εξέλιξη των αγώνων σε αυτό το διάσημο κύπελο που προσελκύει όλους τους ιστιοπλοούς και όπως μας εξηγούν συγκεκριμένα, κάθε πτυχή, η ανταγωνιστικότητα, η συντροφικότητα, λέει ο Cameron Appleton, μεταξύ των ομάδων, το ότι κάθε μέρα βγαίνεις έξω και σε πιέζει ο προπονητής σου, μαθαίνεις περισσότερα, μαθαίνεις ακόμα να πλέεις μέσα σε αυτά τα σκάφη μετά από 14 χρόνια. Υπάρχουν ακόμα πράγματα που μαθαίνουμε και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε και γι' αυτό οι αγώνες είναι τόσο δύσκολοι που πρέπει να πιέζεις πάντα τον εαυτό σου. Για μένα ως τακτικό πρέπει να παραμένω πραγματικά συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνω και είμαι συγκεντρωμένος ώστε να μπορώ να βεβαιωθώ ότι θα συνεχίσω να ηγούμαι της ομάδας για να αντιμετωπίσω πολύ δυνατές ομάδες, πολύ δυνατά άτομα και πάντα να είναι μια διασκεδαστική πτυχή του ανταγωνισμού που παρέχει αυτή η κατηγορία. Το 2019 ήταν μια καταπληκτική σεζόν για το 44 Cup και την τελευταία διοργάνωση να καθορίζει το πρωτάθλημα. Η Team Aqua και Team Nika ξεκίνησαν το 44 Cup Palma, τον τελευταίο σταθμό της σεζόν, με διαφορά μόλις ενός βαθμού στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Όμως η σεζόν επρόκειτο να αποδειχθεί εκπληκτική και ήταν δεινή και για τους δύο leader. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για την περασμένη σεζόν. Έμεινα ικανοποιημένος με την απόδοσή μας και το πώς τελείωσε η χρονιά. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για εμάς, αλλά ήταν μια εξαιρετική χρονιά από πολλές απόψεις. Επιτέλους κερδίσαμε το πρώτο μας παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Mastrad. Μια μεγάλη ρεγκάτα, είναι μια υπέροχη σεζόν, αλλά η τελική εκδήλωση στο Palma δεν πήγε όπως θα έπρεπε. Ήμασταν ένα βαθμό μπροστά από την ομάδα Nika και ήμασταν 5 βαθμούς μπροστά από την Siriev. Οπότε βασικά ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε αυτή η ρεγκάτα ήταν ότι κάποια πράγματα ήταν πλήρως υπό τον έλεγχό μας, αλλά τελικά δεν ήταν και τα πράγματα απλά δεν πήγαν όπως θα έπρεπε. Πρέπει να δημιουργήσεις τον εαυτό σου και να βάλεις τον εαυτό σου σε αυτές τις θέσεις για να πάνε τα πράγματα όπως θέλεις και εμείς δεν το κάναμε σε συγκεκριμένη εκδήλωση. Η περσινή χρονιά ήταν εξαιρετικά δύσκολη γιατί μέχρι εκείνο το σημείο κάναμε πολύ καλή δουλειά. Όλη τη χρονιά ήμασταν πολύ γρήγοροι στο νερό. Έτσι ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι, αλλά όταν τελειώσαμε θυμηθήκαμε ότι πάντα την τελευταία στιγμή κάτι μπορεί να συμβεί και αυτό δεν πήγε πραγματικά καλά. Και έτσι ήταν το τελευταίο γεγονός για εμάς. Την προηγούμενη σεζόν του 44 Cup ξεκίνησε ένα συναρπαστικό νέο ταξίδι. Ο στόλος φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά από τον παγκοσμίου φήμης προορισμό, τον Super Yacht Marina του Πόρτο Μοντενέγκρο. Ο αγώνας είδε τον Igor Lach και την ομάδα του Siriev να απολαμβάνουν την ασυναγωνιστή συνέπεια όλη την εβδομάδα κερδίζοντας άνετα το 44 Cup Πόρτο Νέγκρο με προβάδισμα 7
βαθμών. Δύσκολη εβδομάδα. Δεν περιμέναμε ότι θα πάμε έτσι όπως πήγαμε, λέει ο Γκορ Λαχ. Ήμασταν εξαιρετικά τυχεροί για το σημερινό αγώνα με τρεις δεγκάτες και είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι υπέροχο να κερδίζεις εδώ στο Μαύρο Βούνιο. Κατά τη δεύτερη διοργάνωση της σεζόν, το Andris 44 Cup Rovinj, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Κροατία, σημείωσε μερικά συνήθεια αποτελέσματα σε ορισμένες δύσκολες καταστάσεις για την ομάδα. Μετά από πολλές κλειστές μάχες, η Alef Racing του Hughes Lepic πέτυχε μια ιστορική νίκη. Η γαλλική ομάδα μπήκε στην κατηγορία μόλις πριν από 9 χρόνια και αυτή ήταν η πρώτη φορά που κέρδισαν ποτέ μια διοργάνωση 44 Cup και το έκαναν με τεράστιο προβάδισμα 9 βαθμών. Είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα, νομίζω ότι όλες οι κινήσεις μας όμως ήταν καλές, είχαμε λίγη τύχη, να ξεκινήσουμε γρήγορα και να ξεκινήσουμε με καλό χώρο, μας βοήθησε αυτό. Ήταν θέμα εκτέλεσης των όσων έμαθα το πλήρωμα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι καταπληκτικό συνέστημα, μου αρέσει πολύ η κατηγορία, μου αρέσουν τα σκάφη, τα πληρώματα, οι ιδιοκτήτες και αυτή η μορφή. Κατάφερα να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και είναι υπέροχο που το έχω για πρώτη φορά. Αυτά μας είπε ο Hughes Lepic, ο νικητής της διαδικασίας. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είχαν άσχημα γεγονότα στη συγκεκριμένη ρεγκάτα σχετικά με τον νικητή, τον Λεφ. Η νίκη τους ήταν πραγματικά εκπληκτική για να δούμε πώς μετά από τόσα χρόνια ήταν καλά μαζί, αλλά και από πολλές άλλες ομάδες όπως η Νίκα, αλλά και εμάς το CRF, όλους τους διαγωνιζόμενους για τον τίτλο, όλοι δυσκολευτήκαμε. Ήταν μια πολλά υποσχόμενη αλλά και ελαφριά ρεγκάτα. Νομίζω ότι είχαμε λάθος προσέγγιση το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας. Είχαμε λάθος setup, πιθανότατα είχαμε το λάθος μέρος και απλώς τη λάθος προσέγγιση. Ο τρόπος που τοποθετηθήκαμε στην αρχή, ο τρόπος που η γεωγραφική θέση στην πορεία μας πήρε λίγο χρόνο να καταλάβουμε πραγματικά και μετά το εκτελέσαμε όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε. Δεν δείξαμε αρκετή υπομονή και κότσια για να πάρουμε απλώς κάποιες μεγαλύτερες αποφάσεις. Νομίζω ότι όλοι δυσκολεύτηκαν πάντως. Δυστυχώς με τις 44 Clubs μπορείτε να δείξετε μια διαδικασία διαφορετική, να ρίξετε μια ρεγκάτα, αλλά αυτή δεν θα μετρούσε για εμάς αυτή την σεζόν. Επόμενος σταθμός για το 44 Cup ήταν η σουηδική ιστιοπλοεία, η Μέκα του νησιού Μάρστραντ, και ήταν ο χώρος που φιλοξένησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 44 Cup. Το νησί με το βραχώδες άγριο τοπίο και τις μαγευτικές καιρικές συνθήκες πρόσφερε μια μοναδική εμπειρία στα πληρώματα. Σε αυτή τη διαδικασία η Team Aqua είχε μια καταπληκτική εβδομάδα με τις σταθερές εμφανίσεις της. Διεκδίκησε το 10ο επαιτειακό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με 4 βαθμούς από την ομάδα Νίκα. Η Artemis Racing ήταν ακόμα 4 βαθμούς πιο πίσω, ενώ η ομάδα Sirif, όσο και η Peninsula Petroleum του John Bassantone, τερμάτισαν ένα βαθμό μακριά από το βάθρο, με την ομάδα Sirif να κατακτά την 4η θέση στη γενική κατάταξη. Το πρώτο βραβείο, οπότε νιώθω πολύ καλά με αυτό, λέει ο Chris Baik. Αισθάνομαι λίγο απίθανα, γνωρίζοντας το γεγονός ότι δεν μπόρεσα να πλέψω την Τετάρτη. Ένα από τα μέλη του πλοίωματος που ήταν στο τιμόνι δεν τα κατάφερε και χθες ήταν μια καλή μέρα. Πάντως το σκάφος πήγαινε πολύ καλά. Σήμερα ήταν πολύ δύσκολη, πολύ επιπεολή, πραγματικά αποσπασματική, αλλά δύσκολη μέρα. Το σκάφος όμως πήγε καλά. Η πορτογαλική ιστιοπλοϊκή Μέκα του Κασκάς πραγματοποίησε την προτελευταία διοργάνωση του 44 Cup για τη σεζόν 2019. Για όλη την εβδομάδα όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Team Aqua. Η ομάδα του Chris Baik παρήχε ένα masterclass στους αγώνες RC44 με τερματισμό στο βάθρος σε 8 από τους 12 αγώνες. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 44 Cup εκείνης της σεζόν κέρδισαν τη δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωσή τους σε μια κούρσα στην σειρά, διατηρώντας το γενικό προβάδισμα στο 44 Cup και έτσι την χρυσή διαδικασία
στο RC44. Οι φαινομενικές συνθήκες των τελευταίων ημερών, το σκάφος ήταν καλά στημένο, φαινόταν ότι ήμασταν τυχεροί και αυτό μας βοήθησε. Αλλά συνολικά ήταν μια εκπληκτική ρεγκάτα, τα σκάφη ήταν υπέροχα, οι ομάδες συμμετείχαν και ένιωθαν πολύ καλά. Η πόλη της Πάλμα ντε Μαγιόρκα αποκόβει την ανάσα, γνωστή και ως κορυφαίος προορισμός αγώνων, γιότ της Ισπανίας, φιλοξένησε την πέμπτη και τελευταία διοργάνωση του 44 Cup. Μέχρι αυτή τη διοργάνωση, η Team Aqua και η Team Nika θεωρούνταν οι κορυφαίοι διεκδικητές, ωστόσο αρκετή εμπειρία προερχόμενη από πίσω για την Team Seref, που έπλεε αποτελεσματικά όλη την εβδομάδα, την έφερε να ανέβει στον πίνακα της κατάταξης και να στεφθεί πρωταθλήτρια για το 44 Cup Palma, αλλά και πρωταθλητές στο γενικό σύνολο του 44 Cup. Αυτό είναι υπέροχο, δεν θέλαμε καν να το σκεφτούμε γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων σκαφών και του δικού μας, λέει ο Igor Love, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της ομάδας Seref. Προφανώς όμως αυτό λειτουργήσε τέλεια. Κοιτάζοντας την Πάλμα, που ήταν το χειρότερο αποτέλεσμα της σεζόν και η τελική διοργάνωση, τι πήγε στραβά, πώς συγκεντρώσαμε εκείνη τη σεζόν και με ποιον τρόπο την βαθμολογία, ήταν πολλά πράγματα. Πιθανώς μερικές φορές δεν ξεκινήσαμε στη σωστή θέση στη γραμμή εκκίνησης, δεν αναγκαζόμασταν σε μία από τις γωνιές των άκρων, μείναμε πολύ στη μέση μερικές φορές, είχαμε μερικά ατυχή περιστατικά και ήμασταν εκτός ελέγχου. Μετά είχαμε τα άλλα μέλη του στόλου, όπου ευθυγραμμίζεται στον στόλο σε στιγμές που δεν μπορείς ποτέ να κάνεις τυροπλοεία. Αυτό δεν είχε προγραμματιστεί ποτέ για εμάς, αλλά δεν βρεθήκαμε ποτέ σε σωστή θέση σε αυτή την πορεία και ήταν απλώς κάτι με το οποίο αγωνίστηκα. Είχαμε μερικά περιστατικά, όπως είπα, για τα οποία πληρώσαμε ακριβά το κόστος των λαθών που έγιναν. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το 44 Cup με αυτόν τον τρόπο και με την ομάδα Seref να κατακτά τον γενικό τίτλο της σεζόν. Το 2020 είναι σίγουρα μια χρονιά που όλοι θα θυμόμαστε για πάντα. Ο ιός COVID-19 έχει αλλάξει την ζωή όλων μας, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών, που έχουν βιώσει μια άνευ προηγουμένου αλλαγή στην καθημερινότητά τους. Ο κορυφαίος kite faller, ο Florian Graber, περνάει κανονικά το χρόνο του πετώντας σε όλο τον κόσμο, αγωνιζόμενος στα κορυφαία γεγονότα στον πλανήτη. Είναι μια διαδικασία που την ακολουθεί χρόνια, αλλά λόγω του κορονοϊού έπρεπε να βάλει μια ανωτελεία στην προσπάθειά του. Αυτή τη στιγμή έχουμε διαφορετική κατάσταση με την προπόνηση λόγω του COVID-19. Η ζωή μου δεν άλλαξε όμως τόσο πολύ. Φυσικά έχασα το ταξίδι, αλλά στο σπίτι ήμασταν αρκετά τυχεροί στην περιοχή. Δεν ήταν πολύ δύσκολο να πάμε έξω και να κάνουμε την άσκησή μας. Θα μπορούσα ακόμα να πάω και στην λίμνη. Δεν απαγόρευσαν το kitesurfing γιατί είναι μοναχικό σπορ. Μόλις βρεθείς στη λίμνη, μόλις μπεις στο νερό και μετά πας σπίτι αφού τελειώσεις, είναι μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις και ήταν όλα καλά. Κάνω επίσης την πρακτική μου αυτή τη στιγμή για fly surfer στο kiteboarding. Αντί να πάω στο γραφείο, δούλευα από το σπίτι. Έτσι δούλευα από τον φορητό υπολογιστή, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες μπορούσα να επιστρέψω στο γραφείο μόλις για 3 ή 4 ημέρες την εβδομάδα. Μου άρεσε επίσης να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου στο σπίτι, νομίζω ότι δεν με είδαν τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια, οπότε είχε και κάποιες θετικές πλευρές. Για όλους τους ιστιοπλούς, η σύνδεση που έχουν με το νερό και με το άθλημά τους είναι κάτι που συχνά δεν μαθαίνεται, είναι έμφυτο. Ο Γκρούμπερ είναι τυχερός σε αυτό, ζει πολύ κοντά σε λίμνη, δίνοντάς του την ευκαιρία να πάρει λίγο καθαρό αέρα και να ξεκουραστεί μετά από έντονους μήνες ανταγωνισμού πριν αρχίσει η διαδικασία του lockdown.
Ήταν κάτι που του άλλαξε τα σχέδια φυσικά και τον έφερε σε μια άλλη λογική. Δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουμε αυτή τη στιγμή, αλλά το καλό είναι ότι έχουμε ακόμα νερό στο σπίτι. Αν ζούσα κάπου χωρίς ευκαιρίες foiling, νομίζω θα τρελαινόμουν. Είχα ακόμα λίγο χρόνο στο νερό, είχα να κάνω σπουδές για το πανεπιστήμιο και τη δουλειά μου, οπότε το κεφάλι μου ήταν επικεντρωμένο σε κάποια άλλα πράγματα. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ήθελα να μειώσω τους διαγωνισμούς μου ούτως ή άλλως, γιατί είχα πολλές διοργανώσεις, αλλά δεν ήταν ποτέ δυνατό. Κάθε φορά που βλέπετε ένα γεγονός στο ημερολόγιο, σκέφτεστε, εντάξει, ας κλείσουμε τις πτήσεις και να είμαστε έτοιμοι. Έτσι αυτή τη φορά δεν έχω την ευκαιρία να κλείσω τίποτα. Είναι καλό για το σώμα και την νοοτροπία να έχουμε μια εύκολη σεζόν για να είμαστε πιο έτοιμοι το 2021. Το μέλλον του kiteboarding είναι πολύ συναρπαστικό. Έχοντας εξασφαλίσει τη θέση του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, θα είναι ένα από τα 10 εστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος στο Παρίσι. Αναβάτες όπως ο Γκράμπερ δεν θα μπορούσε να είναι πιο ενθουσιασμένος από αυτή την εξέλιξη. Εμείς οι kitesurfers παλεύουμε ήδη αρκετό καιρό για να είμαστε μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων. Όταν πέρασαμε στους πίνακες των αγώνων στις σανίδες foiling και όλα έγιναν ακόμα πιο γρήγορα, ήταν μια ευκαιρία να αναπτυχθούμε ως άθλημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε εκεί. Ειδικά για μένα, νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο, ήρθε ο καιρός, και θα έρθει σύντομα, όχι πολύ αργά, να έχω την ευκαιρία να λάβω μέρος. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα έρθει σύντομα το 2024 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, στην θάλασσα της Μασσαλίας, και ανυπομονώ γι' αυτό. Το άθλημα του kiteboarding γίνεται όλο και πιο δημοφιλές μεταξύ των νεαρών αθλητών και η εξέλιξή του με τα χρόνια έχει δει περισσότερους επαγγελματίες αναβάτες, υψηλότερα πρότυπα και πιο ανταγωνιστικές διοργανώσεις. Κάτι που σαφώς βοηθάει και την εξέλιξη του αθλήματος. Το άθλημα άλλαξε αρκετά στο παρελθόν. Στο μέλλον πιστεύω ότι δεν θα είναι απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο και θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό. Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ. Βγαίνοντας από το νερό, όταν είσαι σε τέτοια κατάσταση, πρέπει να πας να κάνεις μια εξέταση αίματος και δεν ήταν τόσο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει εκεί ένας τύπος που σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει να αλλάξεις και είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρα μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά και καλά πράγματα. Οι ομοσπονδίες θα βοηθήσουν περισσότερο. Πρέπει να είναι συναρπαστικό αυτό που θα ακολουθήσει για το άθλημα του kiteboarding. Αυτή η τεχνολογία foiling δεν είναι μόνο για χαρταϊτούς. Τα τελευταία 10 χρόνια περίπου, η ιστιοπλοεία έχει επίσης αξιοποιήσει τις ταχύτητες που μπορούν να επιτευχθούν μέσω του foiling. Όπως οι αναβάτες foiling που απολαμβάνουν την οδήγηση στα κύματα, οι ιστιοπλοίοι στην αγωνιστική περιοδία GC32 λατρεύουν επίσης να διασχίζουν τις θάλασσες και την τελική ταχύτητα. Τα τελευταία χρόνια, το GC32 Tour μας χάρισε πολλές εκπληκτικές στιγμές με τις υπερσύγχρονες υπτάμενες μηχανές να πετυχαίνουν μερικές απίστευτες ταχύτητες. Και εδώ είναι μερικά από τα highlights. Η πρώτη σεζόν της Red Bull Sailing ως μέρος του GC32 Racing Tour ήταν σημαντική. Κατέλαβαν την τρίτη θέση στο βάθρο του πρωταθλήματος, αποδεικνύοντας ότι ξέρουν να πετούν και στο νερό. Η Red Bull Sailing και η Oman Air είχαν πολλές θεαματικές στιγμές την περασμένη σεζόν, αποδεικνύοντας ότι πρέπει να θεωρούνται μεταξύ των καλύτερων ομάδων του στόλου. Η τεχνική τους για το foiling jib στην ρίβα προκάλεσε δέος. Και κάποια από αυτά τα πλάνα όντως είναι εντυπωσιακά για τον τρόπο που οδήγησαν.
Όταν πέτας πάνω από το νερό με κορυφαίες ταχύτητες, δεν είναι στιγμή να χάσεις την συγκέντρωσή σου. Οποιοδήποτε ελαφρύ σφάλμα μπορεί να οδηγήσει σε αυτό. Εδώ το πρώιμο μπάνιο για όλο το πλήρωμα. Κάτι βέβαια που δεν είναι και ότι καλύτερο. Αντιθέτως. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32 ήταν κάτι περισσότερο από ένας απλός αγώνας. Ήταν σαν ένα φεστιβάλ με πολλούς θαυμαστές και μερικούς από τους κορυφαίους διοπλούς να συγκεντρώνονται εκεί για να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Όταν ξεκινάει ένας αγώνας και όλα τα καταμαράν πετούν πάνω από την θάλασσα με κορυφαίες ταχύτητες, τότε σίγουρα ξέρετε ότι είστε σε μια θεαματική ημέρα ιστιοπλοείας. Το GC32 Riva Cup στην Ιταλία ανταποκρίθηκε σε αυτές τις προσδοκίες και με το παραπάνω. Η ομάδα Zulu κέρδισε το Owners Driver Trophy 2019 έχοντας ανέβει στο βάθρος τον τελικό αγώνα στο Oman με τον υψηλότερο τερματισμό της σεζόν. Στο νούμερο 4 εστιάζουμε στο έμπειρο πλήρωμα της Oman Air στο χρόνο τους για το GC32, το 38ο Copa del Rey Mapfre. Η τεχνική τους ήταν εξαιρετική. Ο τελευταίος αγώνας στο GC32 Riva Cup ήταν αποκαρδιωτικός. Η ομάδα Oman Air είχε 5 βαθμούς προβάδισμα εναντί της Αλίκνη, αλλά στον τελευταίο αγώνα τερμάτισε στην 6η θέση και η Αλίκνη πρώτη. Ως εκ τούτου ήταν ισόπαλη στα σημεία, αλλά στο tour, στο tie break, αποφασίζονται στην τελική θέση του αγώνα, παραδίδοντας έτσι στο GC32 Riva Cup στην ελβετική ομάδα. Η ομάδα Αλίκνη ήταν αυτή που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Το 2019 ήταν μια χρονιά ορόσημο για το GC32 Racing Tour, καθώς συγχωνεύτηκε με τις ομάδες GC32 από την σειρά Extreme Sailing. Κορυφαίες ομάδες όπως η Αλίκνη, η Oman Air, η Red Bull αλλά και η China One μπήκε στην διαδικασία, μπήκε στην κατηγορία κάνοντας το σιρκουί πιο δυνατό από ποτέ. Οι ομάδες Extreme Sailing Series που συμμετέχουν στο Racing Tour GC32 έφεραν σίγουρα μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στο Tour. Υπάρχουν ομάδες που εντάχθηκαν στις ομάδες μας σε πραγματικά υψηλού επίπεδου όπως η Αλίκνη, η Oman Air και η Red Bull και έχουν μερικούς από τους καλύτερους ιστιοπλοούς στον κόσμο σε αυτές τις ομάδες. Έτσι αυτό ανέβασε αρκετά το επίπεδο του Tour. Ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικό. Ήταν ωραίο να το δω, αλλά συγχρόνως ήμουν χαρούμενος που μπορούσαμε να κρατήσουμε τις παλαιότερες ομάδες οδηγών από το παρελθόν του Tour και έτσι κρατήσαμε αυτόν τον ειδικό συνδυασμό του Tour μεταξύ των επαγγελματιών και ερασιτεχνών ή των ιδιοκτητών οδηγών. Και τι είδαμε στην πραγματικότητα, ότι όλοι άρχισαν να πλέουν ακόμη καλύτερα και το επίπεδο ανέβηκε. Τώρα το Tour είναι πραγματικά ανταγωνιστικό. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Αλίκνη, η διάσημη ελβετική ομάδα, η οποία ήταν αίτητη το 2019 κυριαρχώντας στην σκηνή του GC32 Racing Tour. Κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Λάγος της Πορτογαλίας και συνέχισε να σηκώνει το τρόπαιο της περιοδίας. Άξιοι νικητές με τον Άρνοντ Ψαροφάγκης να είναι ο καπετάνιος της υπόθεσης. Η Αλίκνη είναι μια πολύ εμπειρή και πολύ ταλαντούχα μαζί εδώ με μας ομάδα. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Είναι το κλειδί της επιτυχίας. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, πολύ καλοί ιστιοπλοί μαζί. Δουλεύουν μαζί και αυτό έκανε μια όμορφη επιτυχία για το 2019 με την κατάκτηση από τη μία πλευρά του παγκοσμίου πρωταθλήματος και από την άλλη ολόκληρου του γύρου. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώσαμε και αυτό το επεισόδιο Pure Action με αρκετή δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Μείνετε κοντά μας για περισσότερη αδρεναλίνη και γεμάτη δράση περιπέτεια στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε καλά!

0: νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
4: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
5: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
6: I'm taking down High Star.
7: Drop your case now.
8: I'm afraid I can't do that.
9: Hello?
10: I have a gun. Don't turn around.
11: Come on!
12: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
13: Thank you.
14: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
15: Damages.
16: Goodbye, Patty.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
17: It's a cops.
18: I'll go this way.
17: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
15: The Rookies.
17: Will you say that again, please?
15: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
19: Είμαστε αερά.
15: Αθλητικό FC.
20: Πιο αέρα δεν γίνεται.
15: Βάζει στο τραπέζι όλα τα θέματα που απασχολούν τους φίλους του ποδοσφαίρου. Κάθε Κυριακή, 1/4 πριν τις 11 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
21: Στο Pure Action μας αρέσει να εξερευνούμε την ιστορία των αυτοκινήτων και να ανακτούμε μυθικά στοιχεία και οχήματα που σημάδεψαν μια εποχή στο παρελθόν. Έχω ένα όνειρο ότι τα κλασικά αυτοκίνητα έχουν ψυχή, λέει ο Αρής Λουμίδης. Προσωπικά ασχολούμαι με τα κλασικά αυτοκίνητα, τα επαναφέρω, αυτό είναι το πάθος μου για τα κλασικά αυτοκίνητα και με αυτόν τον τρόπο νιώθω ότι αποκαθιστώ κάποιο είδος ψυχής που διαφορετικά θα ανακυκλωνόταν. Δεν είμαι καλλιτέχνης, δεν ζωγραφίζω, αλλά όπως όλοι οι λάτρεις των κλασικών αυτοκινήτων, μόλις φύγουμε από αυτό, θα το αφήσουμε πίσω μας. Αυτό είναι το εντυπωσιακό λοιπόν μουσείο αυτοκινήτου, το οποίο διαθέτει μία από τις καλύτερες συλλογές αυτοκινήτων αντίκες και κάθε χρόνο προσελκύει περισσότερους από 50.000 επισκέπτες. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι η συλλογή του Θοδωρή Χαραγκιόνη και εκτίθενται σε ένα όμορφο μοντέρνο κτίριο. Σε αυτό το μουσείο οι λάτρεις του αυτοκινήτου μπορούν να βρουν μερικά αυτοκίνητα που πιθανότατα δεν έχουν ξαναδεί και μπορεί να μην έχουν καν ακούσει. Ενώ όσοι δεν ενδιαφέρονται για τα αυτοκίνητα είναι βέβαιο ότι θα εντυπωσιαστούν από το σχήμα και το στυλ αυτών των αυτοκινήτων που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο κομψά αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Και βέβαια έχετε την ευκαιρία να ανατρέξετε σε μνήμες του παρελθόντος αλλά και να δείτε την εξέλιξη της τεχνολογίας από δεκαετία σε δεκαετία, κάτι που επηρέασε βέβαια στο μέγιστο την μηχανοκίνηση στην καθημερινότητά μας. Το 1977 σταμάτησα τους αγώνες του αυτοκινήτου και ένιωσα ότι είχα πάρα πολύ ενέργεια, λέει ο Θοδωρής Καραγκιόνης. Είχα πολλή ενέργεια για να δώσω στο αγαπημένο μου χόμπι τα αυτοκίνητα, οπότε στράφηκα και πάλι στα αυτοκίνητα της οικογένειας. Τα περισσότερα από αυτά φυλάσσονταν σε αποθήκες και ξεκίνησα την αποκατάστασή τους. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν τόσο καλό που συνέχισα σε μια νέα εποχή στη σχέση μου με τα αυτοκίνητα. Έτσι, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να βλέπουν αυτά τα αυτοκίνητα και να μένουν πολύ εντυπωσιασμένοι, ειδικά άτομα που προέρχονται από ξένες χώρες και διαθέτουν αυτοκίνητο βιομηχανίες, μας λέει η Μαρίνα Φιλιππούση, όπως οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί. Έχουμε πραγματικά ιδιαίτερους επισκέπτες εδώ. Παίρνουν επίσης πρέσβεις και διάσημοι άλλοι άνθρωποι. Έχουμε πολύ κόσμο, όπως τονίζει χαρακτηριστικά. Για πολλούς επισκέπτες αυτό δεν είναι συνηθισμένο μουσείο. Είναι το παιδικό τους πάθος για τα κλασικά οχήματα, το οποίο είναι ατελείωτο. Πάθη που δημιουργήθηκαν εδώ στην παιδική τους ηλικία και βλέποντας αυτά τα αυτοκίνητα στους δρόμους. Είναι μια ιστορία από έναν Άγγλο που ήρθε από την Αυστραλία επειδή εντόπισε το αυτοκίνητο του πατέρα του εδώ στο μουσείο. Ήταν το αυτοκίνητο με το οποίο τον πήγαινε συνήθως στο σχολείο. Έτσι επικοινώνησε μαζί μας και ζήτησε να αγοράσει το αυτοκίνητο και το πρόσφερε ως δώρο στον πατέρα του. Και αυτό έκανε. Αγόρασε το αυτοκίνητο. Κάλεσε τον πατέρα του εδώ στην Ελλάδα μόνο για ένα ταξίδι και τον έφερε στο μουσείο και του πρόσφερε το δώρο του. Σε αυτή την πολύ όμορφη συγκινητική ιστορία. Γιατί μου αρέσουν τα κλασικά αυτοκίνητα? Λόγω της ηλικίας μου. Είμαι 60 και κάτι και έχω μεγαλώσει με τα περισσότερα από αυτά τα αυτοκίνητα. Αυτά ήταν τα αυτοκίνητα που οδηγούσαν οι γονείς μας. Με αυτά πηγαίναμε διακοπές και τα οδηγούσαμε στη συνέχεια. Αυτά είναι τα αυτοκίνητα με τα οποία μεγαλώσαμε και κατά συνέπεια τα αγαπάμε τώρα. Και παρεπιπτόντως αυτή η Bentley μου θυμίζει πολύ την καριέρα μου. Για 16 χρόνια ήμουν manager της Bentley στην Αθήνα. Ας ταξιδέψουμε όμως πίσω στο χρόνο για να εξερευνήσουμε την εξέλιξη της αυτοκινητοβιομηχανίας και τα διάφορα τεχνολογικά και στυλιστικά στάδια που έχουν περάσει τα περασμένα χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην σημερινή μορφή. Βρισκόμαστε δίπλα σε ένα μοντέλο Ford του 1906. Είναι ένα μοντέλο 2 χρόνια παλαιότερο από το μοντέλο T της Ford, που αναγνωρίζεται πλέον ως το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής στον κόσμο. Ο Henry Ford, ο ιδρυτής της εταιρείας, είχε ένα όραμα να κάνει ένα αυτοκίνητο προσιτό για όλους. Σχεδόν κάθε εργαζόμενος στην Αμερική με το μισθό του μπορούσε να αντέξει οικονομικά και να αγοράσει το πρώτο του αυτοκίνητο. Έτσι με αυτόν τον τρόπο έγινε ένα κοινωνικό μέσο και μπήκε στην καθημερινότητα του κόσμου για να βγει από την ελίτ όπου βρισκόταν τα πρώτα χρόνια. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό από τη δεκαετία του 20, του 1920, ήταν ότι ο V8 κινητήρας αυτών των αυτοκινήτων είχε ιδιαίτερες διαφορές. Η Ford και ο Lincoln πρωτοστάτησαν εκείνη την εποχή με τον κινητήρα V8, όπου καθώς οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούσαν straight 8, ο V8 ήταν πιο συμπαγής, πιο ισχυρός και τελικά έγινε ο εθνικός κινητήρας των Αμερικανικών αυτοκινήτων. Κάθε εταιρεία έπρεπε να κατασκευάσει τον δικό της V8. Συνεχίζοντας το ταξίδι στον 20ο αιώνα, ένα πολύ ενδιαφέρον αυτοκίνητο το βρίσκουμε εδώ και είναι αυτό το Adler Triumph Roadster του 1934. Συνεχίζοντας με τα τέλη της δεκαετίας του 30 και προσπαθώντας να κάνουμε μια σύνδεση με τα πρώτα μεταπολεμικά αυτοκίνητα, έχουμε μια BMW 328 μιλεμίλια Tourist Group από το 1939. Συνεχίζοντας τη δεκαετία του 1950, το αυτοκίνητο που είχε μεγάλη επιτυχία και μας σύστησε στην εταιρεία των κατασκευαστικών σπορ αυτοκινήτων ήταν η Jaguar XK120. Το 120 αντιστοιχεί σε 120 μίλια την ώρα τελική ταχύτητα, σχεδόν 200 χιλιόμετρα την ώρα τελική ταχύτητα. Και αυτό το αυτοκίνητο ήταν επίσης πολύ πετυχημένο στους αγώνες. Ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο με απίστευτη ταχύτητα για την εποχή. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας, στη δεκαετία του 1960 έχουμε ένα αυτοκίνητο από το 1969 που το πρώτο παρουσιάστηκε το 1967. Ονομάζεται Jensen Interceptor FF, όπου το FF σημαίνει Ferguson Formula. Είναι σύστημα τετρακίνησης. Αυτό το αυτοκίνητο έχει την ισχύ του να κατανέμεται και στους 4 τροχούς. Αργότερα, η Audi εμπνεύστηκε από αυτό το αυτοκίνητο και δημιούργησε το σύστημα Quattro. Μια άλλη πρώτη που είχε από αυτό το αυτοκίνητο ήταν ένας τύπος συστήματος ABS που αναπτύχθηκε από την Dunlop αρχικά για αεροπλάνα και ήταν ένα σύστημα που εμπόδισε το κλείδωμα κάτω από το ισχυρό φρενάρισμα, επομένως είναι ένα πρώιμο ABS σύστημα. Από τη δεκαετία του 1970, ας μιλήσουμε για την Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer, που ήταν το ταχύτερο αυτοκίνητο σε τελική ταχύτητα ολόκληρης της δεκαετίας. Η τελική ταχύτητα ήταν 280 χιλιόμετρα την ώρα. Ονομάζεται Berlinetta Boxer γιατί το Berlinetta σημαίνει ότι έχει κλειστή μεταλλική οροφή και το Boxer είναι ένας κινητήρας που είναι επίπεδος. Στη δεκαετία του 1980 αυτό το αυτοκίνητο εξελίχθηκε στο Testarossa που παρουσιάστηκε το 1984 και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα του 1987 και πάλι ένα από τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα σε τελική ταχύτητα για ολόκληρη τη δεκαετία του 80. Διατηρεί τον επίπεδο κινητήρα των 12. Εντυπωσιακά αυτοκίνητα και σε αυτό το επεισόδιο είχαμε την δυνατότητα να βρεθούμε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και να δούμε από κοντά θρυλικά αυτοκίνητα του παρελθόντος αλλά και του παρόντος και μας συνόδευσαν σε όλο το σημερινό επεισόδιο του Pure Action. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Ουπς, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
1: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα. Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
2: Φοβερό σκέτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος.
1: Σχέση σου με τους άντρες, στο χώρο, στην έπεσε ρε παιδί μου ποτέ κανένας?
2: Τίποτα, πολύ λάδι την έχω περάσει, να ξέρεις.
1: Κύριε.
2: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Αν είχα θα το έλεγα.
0: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτσι. Εκτάκτως αυτό το Σάββατο, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα.

0: ελάτε να ταξιδέψουμε σε μια ιδιαίτερα γοητευτική πόλη. Από τις αρχαιότερες της Μακεδονίας. Μια πόλη όπου το παρελθόν συναντά το σήμερα με ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο. Δρόμοι γεμάτοι ζωή, άνθρωποι και κυμπάριδες. Τόπος γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο για τους απέραντους κάμπους Ροδάκινου. Καλώς ήρθατε στη Βέρεια. Μείνετε μαζί μας γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Τι είναι για σένα η Βέρεια?
1: Είναι η κοιτίδα μου, είναι οι φίλοι μου, είναι οι συγγενείς μου, είναι η οικογένειά μου, είναι μια πόλη που όταν βγαίνω το πρωί θα πω 5 καλημέρες. Αυτό μου είναι αρκετό.
0: Ρεβανή ή Ραβανή?
2: Ρεβανή είναι κανονικά.
0: Ρεβανή.
2: Ναι.
0: Γιατί το αγάπησε ο κόσμος τόσο πολύ?
2: Γιατί είναι πραγματικά ιδιαίτερο γλυκό. Έχει πολύ ωραία γεύση, πολύ ωραίο άρωμα και είναι φτιαγμένο με ό,τι καλύτερο υλικό υπάρχει.
0: Το μυστικό του?
2: Η αγάπη μας.
0: Σε όλα αυτά τα χρόνια εδώ στη βιβλιοθήκη, τι έχεις ανακαλύψει?
3: Νομίζω ότι με βοήθησε η βιβλιοθήκη να ανακαλύψω λίγο περισσότερο τον εαυτό μου. Και πιστεύω ότι η βιβλιοθήκη έχει κάτι για όλους. Για όλους, πραγματικά. Το πιστεύω αυτό ακράδαντο, ότι υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη κάτι για τον καθένα ξεχωριστά.
0: Είναι καλός συνθέτης η φύση?
4: Είναι ο καλύτερος συνθέτης η φύση. Νομίζω για μένα τουλάχιστον η εγκύτητα με τη φύση και με την απλότητα είναι θεμελιώδη στοιχεία στη δημιουργία μου.

0: Είναι το δικό σου σπίτι η Βέρεια?
1: Σίγουρα είναι το δικό μου σπίτι. Εδώ είναι όλα τα βιώματα. Εδώ μεγάλωσα. Εδώ συνεχίζω. Και όπως και στο σπίτι εδώ του ταξιδιώτη, το κουβαλάμε όλο αυτό μαζί μας.
2: Λοιπόν, Άξιον 24, να το βλέπετε, να το παρακολουθείτε. Κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχει πάρα πολύ ωραία ομάδα. Αυτό είναι πολύ. Πάμε για ένα χειροκρότημα. Ελάτε και εσείς εδώ πέρα.
3: Όλη η ομάδα, όλη η ομάδα.
2: Σοφία, για
0: όλους. Ναι, ναι.
2: Για όλους τους ταξιδιώτες.
0: Ναι. Πρώτα μας βήματα στη Βέρεια, την πρωτεύουσα της Ημαθίας. Μια πόλη γεμάτη χρώματα, αρώματα, με χαμογελαστούς ανθρώπους που γεμίζουν τις πλατείες της. Η Βέρεια είναι μια όμορφη πόλη με τα θετικά μιας μεγαλούπολης, χωρίς το άγχος, το στρες και την ένταση. Αν βέβαια χρειάζεσαι κάτι από αυτά, σε περίπου μία ώρα πετάγεσαι στη Θεσσαλονίκη, που απέχει μόλις 70 χιλιόμετρα.

0: Ξέρατε ότι η Βέρεια έχει παραλία? Ούτε εγώ το ήξερα. Μέχρι που μου είπαν, θα πας στην παραλία. Σκέφτηκα, ξαπλώστρες, αμμουδιά, καλοκαιρινά vibes. Και τελικά βρέθηκα εδώ, στο πάρκο Ελιάς. Ένα υπέροχο πάρκο με θέα τον κάμπο της Συμμαθίας. Οι παλιοί βέβαια λένε ότι η θάλασσα κάποια στιγμή έφτανε μέχρι εδώ. Γι' αυτό και το παραλία. Τώρα, με καθαρή ατμόσφαιρα, στο βάθος μπορείς να διακρίνεις τη θάλασσα. Σκεφτείτε ότι ο κάμπος της Συμμαθίας την Άνοιξη είναι όλος ροζ. Η Μαθία μαζί με τους γειτονικούς νομούς της Πέλλας και της Πιερίας αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς ροδακίνων της Ελλάδας και πρώτοι στην παραγωγή κομπόστας. Από εδώ, από τον κάμπο της Μαθίας, ταξιδεύει η κομπόστα για να κατακτήσει όλο τον κόσμο. Κάθε πόλη έχει έναν άνθρωπο που την ξέρει καλύτερα από τους υπόλοιπους. Στη Βέρεια αυτός ο άνθρωπος είναι ο Μάκης. Συνταξιούχος εκπαιδευτικός, μελετητής της ιστορίας της Βέρειας, γνωρίζει την πόλη πιθανή προς πιθανή. Μου είπαν να έρθω στη Βέρεια, να πάω να συναντήσω τον Μάκη για να μάθω περισσότερα για αυτή την πόλη.
1: Μια και βρισκόμαστε στον χώρο που λέμε Ελιά, αξίζει να ρίξουν μια ματιά κάτω στον κάμπο αυτόν που είναι γνωστός ο κάμπος της Συμμαθίας. Την αναφέρει την Ημαθία που σημαίνει αξιαγάπητη, ο Όμηρος. Και είναι γνωστός ο χώρος όλος γιατί ένα μεγάλο κομμάτι, όσο πάμε ανατολικότερα, είναι γνωστό με την ονομασία Ρουμλούκι που σημαίνει Ελληνότοπος. Και είναι ακόμη γνωστός γιατί το καλοκαίρι παίρνει το χρώμα του ροζ, του χρώματος των λουλουδιών της Ροδακινιάς. Βέβαια, δεν ήταν ο κάμπος πάντοτε με τη μορφή που έχει σήμερα. Ένα μεγάλο κομμάτι, μέχρι το 1935, αυτό που βλέπουμε εδώ στο βόρειο μέρος, ήταν λίμνη. Η λίμνη των Γιαννιτσών. Το 1935 αποξηράνθηκε η λίμνη για λόγους υγείας, ελαιονοσία και όλα τα άλλα και μας δόθηκε ο κάμπος πλέον σήμερα, που είναι από τους παραγωγικότερους της Ελλάδας και μαζί με το κομμάτι της Πιερίας και της Πέλλας είναι ο ροδακινώνας, θα λέγαμε, της Ελλάδας.
0: Και στο τέλος, χτισμένη Βέρεια.
1: Και στους πρόποδες του Δερμίου, η Βέρεια, η οποία είναι μία από τις αρχαιότερες πόλεις της Μακεδονίας και πάντα με την ίδια ονομασία. Η ετυμολογία της λέξης λέει ότι η λέξη Βέρεια είναι σύνθετη από το «βε», μια ηλυρική λέξη που σημαίνει άφθονα νερά, και από το ρήμα «ρέο» και τα παράγωγά του «ρους» και «ριά» που σημαίνει «τρέχουν». Άρα Βέρεια σημαίνει πόλη με πολλά νερά που τρέχουν.
0: Για να τα ξέρεις όλα αυτά, την αγαπάς την πόλη.
1: Την αγαπώ, δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ένας βεριολάτρης, αλλά με την καλή έννοια θέλω να μάθει ο κόσμος την ιστορία, γιατί αξίζει. Η Βέρεια είναι μια παλιά πόλη και πρώτος μάλιστα ιστορικά την αναφέρει ο Θουκυδίδης το 432, όταν οι Αθηναίοι, πηγαίνοντας προς τη Χαλκιδική στη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, θέλησαν να την κατακτήσουν, αλλά δεν το κατόρθωσαν.
0: Θα έζησαν εδώ και διάφορες ομάδες ανθρώπων, διαφορετικών πολιτισμών.
1: Εκτός από τους ντόπιους, ή τους γηγενείς, δεχθήκαμε καταρχήν στα χρόνια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας πολλούς, θα έλεγα, μετανάστες από την Κωνσταντινούπολη. Δεν ξέρω πώς, ίσως η Βέρεια υπήρξε τόπος εξορίας ή καλύτερα αυτοεξορίας αρχόντων από την Κωνσταντινούπολη. Για τις ανάγκες τις δικές

Και συνοικία κυριώτησα. Κοιτάξτε πόση ομορφιά βρίσκει κανείς μέσα στη Βέρεια, σε μια πόλη της Ελλάδας, σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Η Κυριώτισσα ξεχωρίζει για τα όμορφα ψηλά αρχοντικά με τις αυλές και τον ψηλό περίβολο.

η Συνοικία απαριθμεί πολλές βυζαντινές χριστιανικές εκκλησίες. Κάθε γειτονιά έφτιαχνε και τη δική της εκκλησία. Πάρα πολλές διάσπαρτες εντός του οικισμού. Είναι πραγματικά έκπληξη η ομορφιά της Βέρειας. Η μετάβαση από το χθες στο σήμερα και από το σήμερα ξανά στο χθες. Περπατώντας μέσα στις γειτονιές στα σοκάκια, νιώθεις αυτό ακριβώς το συνέστημα.

0: Μια από τις παλαιότερες εκκλησίες στην πόλη είναι αυτή του Χριστού. Κοιτάξτε πώς το χθες, που αφορά αυτή την Βυζαντινή εκκλησία, βρίσκεται μέσα στο σήμερα. Τη Βέρεια την αποκαλούν και μικρή Ιερουσαλήμ, εξαιτίας των πολλών εκκλησιών της, κυρίως Βυζαντινές. Εσύ γέννημα Θρέμα.
1: Εγώ είμαι γέννημα Θρέμα και από τον πατέρα μου και από τη μητέρα μου Βεριώτης.
0: Τι είναι για σένα η Βέρεια?
1: Είναι η κοιτίδα μου, είναι η φίλη μου, είναι οι συγγενείς μου, είναι η οικογένειά μου, είναι μια πόλη που όταν βγαίνω το πρωί θα πω 5 καλημέρες. Αυτό μου είναι αρκετό.

0: Ένα από τα πράγματα που είναι πραγματικά περήφανοι οι Βεριώτες είναι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη. Μια βιβλιοθήκη σύγχρονη, ζωντανή, ευέλικτη, που έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και προσπαθεί να βελτιώσει καθημερινά τη ζωή του. Και ποιος δεν θα ήθελε να έχει μια τέτοια βιβλιοθήκη στην πόλη του. Καλά δεν λέω.
1: Τι όμορφος χώρος είναι αυτός.
2: Ναι, είναι πολύ όμορφη η βιβλιοθήκη μας. Είναι κουκλίστικη.
3: Βασικά δεν ξέρω, εγώ ένιωσα σαν παιδί όταν μπήκα εδώ από τα χρώματα και από τα βιβλία. Αλλά το σημαντικό είναι ότι σαν παιδιά την εικόνα της βιβλιοθήκης το είχαμε σαν κάτι αποθητικό. Εδώ δουλεύει αντίστροφα. Σε τραβάει.
2: Ναι, έχει πάρα πολύ σημασία ο χώρος. Οπότε είναι πρόσφατα ανακαινισμένη σχετικά, δηλαδή η τελευταία ανακαίνιση έγινε το 2016, επομένως η χώρα είναι φρέσκη, καινούργη, την αγαπάμε, την προσέχουμε και το ίδιο κάνει και ο κόσμος που την επισκέπτεται. Τα παιδιά δηλαδή που μπαίνουν εδώ μέσα την αγαπάνε σαν το σπίτι τους.
3: Πότε δημιουργήθηκε η βιβλιοθήκη?
2: Η βιβλιοθήκη αυτή δημιουργήθηκε το 1953. Και εδώ βρισκόμαστε από το 1999, που είναι ένα κτίριο το οποίο σχεδιάστηκε αποκλειστικά να γίνει βιβλιοθήκη.
3: Βραβευμένη να πούμε.
2: Βραβευμένη. Πήρε το 2010 το βραβείο πρόσβαση στη γνώση από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates. Μας έδωσε πάρα πολύ χαρά αυτό. Έγινε η βιβλιοθήκη γνωστή και η Ελλάδα παγκοσμίως. Μας έδωσε άλλη δύναμη από τότε και μετά. Βέβαια, γινόταν πάντα ωραία πράγματα εδώ. Από ιστορίες που ακούω και από συναδέλφους παλιούς και από παλιούς αναγνώστες, γενικά υπήρχε ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα. Οι Βεριείς την αγαπούσαν, οι άνθρωποι που δούλευαν εδώ την πονούσαν. Ξέρω πάρα πολλές ιστορίες δηλαδή έτσι από το παρελθόν και γενικά υπάρχει ένα πολύ όμορφο κλίμα γύρω από την έννοια της βιβλιοθήκης.
3: Ζούμε κατεξοχή σε μια ψηφιακή.

0: Εκεί εποχή. Διαβάζουν Βεριώτης βιβλία
1: Οι
0: σήμερα.
1: Νυπεριώτες διαβάζουν πολλά, ναι, διαβάζουν πολλά βιβλία.
0: Και πώς μεταφράζεται αυτό σε αριθμούς?
1: Περίπου 11 με 12.000 κάθε μήνα, από τις οποίες το 45% είναι παιδικά. Εμένα αυτό με δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί τα παιδιά είναι οι αυριανοί αναγνώστες.
0: Πες μας λίγο για τους χώρους που έχει η βιβλιοθήκη σήμερα.
1: Λοιπόν, αυτό το κτίριο στο οποίο είμαστε αυτή τη στιγμή είναι 2.000 τετραγωνικά μέτρα. Η συλλογή απαρτίζεται από 180.000 βιβλία περίπου. Μάλλον όχι βιβλία, τεκμήρια. Γιατί δεν είναι μόνο βιβλία, είναι βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά και φυσικά άλλο είδος υλικού που δανείζουμε στους αναγνώστες, όπως είδαμε νωρίτερα, φωτογραφικές μηχανές, δίσκους βινιλίου, action cameras, laptops, τα οποία μπορεί κάποιος να τα πάρει στο σπίτι εκτός από τους δίσκους βινιλίου και να τα χρησιμοποιήσει.
0: Δωρεάν πρόσβαση σε όλα αυτά που βλέπουμε.
1: Δωρεάν, δωρεάν.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό και φυσικά, όπως είδατε και τον τεχνολογικό εξοπλισμό της βιβλιοθήκης, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν από εδώ. Γιατί προσφέρει η βιβλιοθήκη ασύρματο δίκτυο, καινούριους υπολογιστές, πρόσβαση σε εκτυπωτικά μηχανήματα, φωτοτυπικά, σκάνερ και μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει και σαν γραφείο, να κάνει τη δουλειά του από εδώ.
0: Σε όλα αυτά τα χρόνια εδώ στη βιβλιοθήκη, τι έχεις ανακαλύψει?
1: Έχω ανακαλύψει, νομίζω, αυτό που θέλω, αυτό που μου αρέσει. Νομίζω ότι με βοήθησε η βιβλιοθήκη να ανακαλύψω λίγο περισσότερο τον εαυτό μου. Αγαπώ πολύ τους ανθρώπους, μ' αρέσει να ανοίγομαι, να μιλάω μαζί τους, να προσπαθώ να τους βοηθήσω αν μπορώ και πιστεύω ότι η βιβλιοθήκη έχει κάτι για όλους. Για όλους, πραγματικά, το πιστεύω αυτό ακράδαντο, ότι υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη κάτι για τον καθένα ξεχωριστά.

0: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
1: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
2: High Star's over there. They're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
3: Take down High Star.
4: Drop your case now.
5: I'm afraid I can't do that.
2: Hello?
6: I have a gun. Don't turn around.
7: Come on!
3: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage. Thank you.
0: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
8: Damages.
2: Goodbye, Patty.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
9: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
8: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
10: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμή του Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν λες τι ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
8: EQ. Με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα. Στο Action 24.
11: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
12: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
11: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Αναζητήστε τα ομορφότερα χρώματα της πόλης στην Μπαρμπούτα, γνωστή και ως Εβραϊκή Συνοικία. Αναμφισβήτητα το ομορφότερο μέρος της πόλης, γιατί πολύ απλά είναι ένα με τη φύση. Τα σπίτια, βλέπετε, είναι χτισμένα στις όχθες του Τρυπόταμου.
1: Πάμε να φτάσουμε όσο γίνεται πιο κοντά στο ποτάμι.
0: Τι πιο όμορφο να μένεις και να βρίσκεται το σπίτι σου ακριβώς πάνω από αυτό το ποτάμι. Να ξυπνάς το πρωί, να παίρνεις το πρωινό σου και η πρώτη σου βόλτα να είναι εδώ, παράλληλα με το ποταμό. Κοιτάξτε αυτά τα αρχοντικά που φανερώνουν τον πλούτο που είχε κάποτε αυτή η συνοικία. Ευτυχώς παραμένουν εδώ μέχρι και σήμερα για να μπορούν οι επισκέπτες να έρχονται και να κάνουν, περπατώντας μέσα σε αυτά τα λιθόστρωτα μονοπάτια, ένα σύντομο ταξίδι στον χρόνο. Η συνοικία αυτή μοιάζει απομονωμένη από την υπόλοιπη Βέρεια. Περίκλειστη, έχει δηλαδή έναν αμυντικό χαρακτήρα. Διατηρούνται δεκάδες αρχοντικά με αυτή τη μακεδονική αρχιτεκτονική, σε κάποια μάλιστα σώζονται και εβραϊκές επιγραφές.

0: Γιατί μας έφερες εδώ?
1: Σε αυτό εδώ το μέρος. Αρχικά γιατί είναι το μόνο σημείο της Βέρειας όπου έχει διατηρηθεί έτσι όπως ήταν πριν από 100 χρόνια. Και απ' την άλλη, ναι, κάτι που δεν σας είπα και πριν, είναι ότι ήταν εδώ ακριβώς στο σταυροδρόμι που η Βέρεια χώριζε σε τρεις, ζούσαν τρεις λαοί. Ήταν οι Μουσουλμάνοι, ήταν οι Εβραίοι και οι Βεριώτες, ας πούμε, οι ντόπιοι. Και εδώ ακριβώς αυτή τη γέφυρα ήταν το διαχωριστικό που χώριζε τις τρεις γειτονιές.
0: Σημαντικό σημείο της πόλης.
1: Σημαντικό σημείο και το πιο ιστορικό που έχει ζωή ακόμη, ας πούμε.
0: Εσύ γεννήθηκες και μεγάλος στη Βέρεια.
1: Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Βέρεια, σωστά.
0: Και πώς ήταν η ζωή εδώ?
1: Τα παιδικά χρόνια ήταν πάρα πολύ ωραία. Υπήρχε χώρος για παιχνίδι, υπήρχαν πολλοί φίλοι. Η Βέρεια ήταν τότε και μια επαρχία από τις πιο πλούσιες, ας πούμε. Εδώ πέρα γινόταν όλο το εμπόριο με τα Βαλκάνια μέχρι τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας. Ήταν από τις πιο πλούσιες περιοχές της Ελλάδος και γενικότερα υπήρχε ζωή, υπήρχε ξένος κόσμος. Ήταν και ελαφρώς κοσμοπολίτικη, ας πούμε, που τώρα δεν υπάρχει καν αυτό το στοιχείο.
0: Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι και ένα σημείο που εδώ έσμιγαν διαφορετικοί λαοί.
1: Σωστά.
0: Η μουσική πώς μπαίνει στο δικό σου σταυροδρόμι?
1: Η αλήθεια είναι πως υφολογικά, σίγουρα λόγω της περιοχής και τα Βαλκάνια και η Μεσόγειος και ακόμη ας πούμε και το Οθωμανικό στοιχείο σίγουρα κάπως μας έχει επηρεάσει, αλλά περισσότερο στον τρόπο έκφρασης, όχι τόσο στη μουσική την ίδια, ας πούμε, σαν σπουδή, σαν παίξιμο.
0: Ποιο ήταν έτσι το πρώτο όργανο που άκουσες και το θυμάσαι?
1: Νομίζω πως αυτό που θυμάμαι, άκουσα το ζουρνά, που είναι ένα όργανο που παίζουν στην Άουσα πολύ. Και κάτι μου είχε κάνει, κάπως είχα συντονιστεί και μου είχε μείνει μέσα, ας πούμε. Μου είχε βγάλει έτσι κάτι απόκοσμο του εαυτού μου και το... Θυμάμαι ότι ρώτησα τη μητέρα μου, ας πούμε, τι είναι αυτό, γιατί, πώς παίζουν, ποιος το παίζει, γιατί το κάνει κτλ.
0: Και το πρώτο όργανο που έπιασες?
1: Νομίζω ένα πιανάκι έτσι από αυτά που μας παίρνουν δώρο όταν είμαστε μικροί, από αυτά τα ψεύτικα.
0: Και πώς σου γεννήθηκε η ιδέα να αρχίσεις να ενώνεις τα μουσικά όργανα και να δημιουργείς τις δικές σου συνθέσεις, τη δική σου μουσική?
1: Πάντοτε έτσι από μικρό μου ερχόταν μελωδίες στο κεφάλι, τις σιγοτραγουδούσα με το στόμα, μετά με λίγη τεχνολογία τις έγραφα σε κανένα μαγνητοφωνάκι κτλ. Και προσπαθούσα να σκεφτώ και να φανταστώ τι όργανο θα μπορεί να το παίζει αυτό και πώς να το κάνει. Όταν λίγο μεγάλωσα και καταπιάστηκα με τη μουσική λίγο καλύτερα και προσπάθησα να κατανόησα λίγο την ενορχήστρωση και τα λοιπά, βρήκα και άλλους μουσικούς, άρχισα σιγά σιγά να δίνω μορφή στις ιδεούλες αυτές.

ξέχασα να σας πω ότι κάθε ταξίδι του χωρίς χάρτη ξεκινά με τη μουσική του. Ο Μίμης υπογράφει το σήμα αρχής, αλλά και πολλές μουσικές που συντροφεύουν τα ταξίδια.

0: Ακούμε το ποτάμι τώρα που τρέχει από κάτω.
1: Ναι.
0: Είναι καλό συνθέτης η φύση.
1: Είναι ο καλύτερος συνθέτης η φύση. Νομίζω για μένα τουλάχιστον η εγκύτητα με τη φύση και με την απλότητα είναι θεμελιώδη στοιχεία στη δημιουργία μου.

0: Πώς θα περιέγραφες τις συνθέσεις σου?
1: Αυτό που χρησιμοποιώ, ας πούμε, έτσι σαν φράση και το εννοώ και κάπως περιγράφει τη μουσική αυτή που φτιάχνω, είναι ότι είναι μια μουσική που κατεβαίνει από τα βουνά των Βαλκανίων και εκβάλλει στις ακτές της Μεσογείου. Ό,τι αυτό σημαίνει και στα όργανα που χρησιμοποιούνται, αλλά και στις επιρροές και το ηχόχρωμα των δημιουργιών μου.
0: Ποια είναι τα βασικά όργανα?
1: Βασίζεται πάρα πολύ στην κλασική κιθάρα, στα χάλκινα πνευστά, όπως τρομπέτα και τρομπόνι, στο βιολί που μέσα στη δική μου μουσική συνήθως παίζεται και με ένα τέτοιο τρόπο όπως το συναντάμε στην παράδοση, στην Ήπειρο ή στα νησιά, και στα έντονα αριθμικά περιβάλλοντα, στα διάφορα κρουστά.

0: Ευθύνεστε να μπούμε στο The Road Show του Γρηγόρη.
1: Α, χαίρετε, χαίρετε. Τι γίνεται, καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Οι περισσότεροι από εσάς νομίζω ότι θα είναι στημένο αυτό, αλλά όντως πέσαμε τυχαία πάνω στον Γρηγόρη.
2: Τι κάνεις, πώς πάνε τα γυρίσματα?
0: Καλά, στην Μπαρμπούτα.
2: Στην Μπαρμπούτη.
0: Στην Μπαρμπούτα. Γυρίσματα αυτοί, γυρίσματα εμείς. Γινόταν να μην συναντηθούμε.
2: Στον Μπαρμπούτη ή στην Μπαρμπούτα?
0: Στην Μπαρμπούτα.
2: Στην Μπαρμπούτα είναι εκεί που βρίσκουν Μπαρμπούτη.
0: Παίζει, δεν το ψάξα.
2: Όχι, δεν το ψάξες. Τώρα δεν τι κάνω στην Μπαρμπούτα.
0: Αυτή τη στιγμή ακούνε το νερό του ποταμού που κυλάει. Μισή μέρη. Κοιμάται ο κόσμος.
2: Αυτά είναι συστηματικά που λέει. Δεν είναι καλά να τα ρίξουμε. Έλα, έλα, ρε παιδί. Κάτσε, έλα.
0: Πούντα τα ζάρια.
2: Στην Μπαρμπούτα γίνεται κάτω.
3: Το κάνουμε δουλειά.
2: Έλα, πούντα η συζήτηση γίνεται κάτω. Να σου πω και τι γίνεται στην Μπαρμπούτα, τι γίνεται.
0: Όπως πάει, όπως με τον παπά, πάμε.
2: Δεν ξέρει τίποτα.
3: Τα δύο πίσω σου λέω, πάμε.
2: Εδώ το...
0: Πού είναι, κάτι με κάνω.
2: Άξιον 24, κυρίες και κύριοι, γίνεται όλη η ιστορία με το χωρίς χάρτη. Έχει εδώ και πόσα χρόνια που το ξεκίνησες?
0: Δύο
2: χρόνια, ε.
0: Δύο χρόνια.
2: Πώς φαίνεται το ταξίδι στην Ελλάδα?
0: Υπέροχο.
2: Υπέροχο. Λοιπόν, κάνε του 5 ερωτήσεις που έχουν σχέση με την Ελλάδα με τα μέρη που έχουμε πάει. Δεν σηκώνει με τίποτα.
0: Είναι βαρύ το backpack, Γρηγόρη. Γρηγόρη μου, βουνό με βουνό δεν σμίγει. Εμείς μίξαμε.
2: Θα κάνω και λίγο το εκατομμύριο τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, ερώτηση: πόσους κατοίκους έχει η πόλη της Βέρειας? 32.000, 42.000, 52.000 ή 62.000. Μην βιάζεσαι. Υπάρχουν και βοήθειες.
0: 42.000, Γρηγόρη.
2: Να το κλειδώσω.
0: Κλειδώνεις.
2: Έχασες. 62.000 είναι σωστή.
0: Αλήθεια.
2: Άλλη μία ερώτηση για να δω πόσο ψαγμένος είσαι σε αυτά τα ταξίδια που κάνεις. Πόσους κατοίκους έχει η Νάουσα που ήσασταν χθες? 12.000, 17.000, 25.000, 32.000.
0: 12.000.
2: Τελική σου απάντηση, να το κλειδώσω.
0: Δεν παριέσαι, ρε Γρηγόρη, εδώ που φτάσαμε. Κλείστο.
2: Μα πού φτάσαμε, στην Νάουσα? Εδώ ξεκινήσαμε.
0: Δεν πάει πιθανά.
2: Θα μένεις, πάλι 30.000, 32.000.
0: Μιλάμε για την πόλη, για όλο το νομό, για όλο το...
3: Ωραίος ο κολοτύπας. Ναι, καλώς τον να.
2: Ναι, κολοτύπα.
3: Φλικ, φλικ στον αέρα.
2: Λοιπόν, άξιον 24, να το βλέπετε, να το παρακολουθείτε. Κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχει πάρα πολύ ωραία ομάδα.
0: Εμείς θα σας βλέπουμε, να μας βλέπετε κι εσείς.
2: Αυτό είναι πολύ. Πάμε για ένα χειροκρότημα. Ελάτε και εσείς εδώ πέρα.
3: Όλη η ομάδα, όλη η ομάδα.
2: Σοφία,
0: Γιάννης,
2: τους ταξιδιώτες.
0: Ναι! Όλο και κάπου θα ξανά συναντηθούμε, Γρηγόρη.

0: Βρίσκομαι έξω από τη Μητρόπολη της Βέρειας, ο Άγιος Αντώνιος, εδώ. Η πόλη της Βέρειας είναι γνωστή και για το ραβανί.
1: Ραβανί ή ρεβανί, ένα εξαίρετο γλύκισμα που στάζει από πάτου σιρόπι.
0: Και πάμε κάπου για να μάθουμε περισσότερα για αυτό το γλυκό. Εννοείται να δοκιμάσουμε.
1: Ρεβανί ή ραβανί.
2: Ρεβανί είναι κανονικά.
1: Ρεβανί.
2: Ναι, ναι, ναι. Κανονικά ρεβανί.
1: Τουρκική λέξη.
2: Αράβικη λέξη, βασικά.
1: Τα ελληνικά να φανταστώ απλά είναι.
2: Τα βασικά είναι τα γνωστά, τα απλά. Αλλά τα δικά μας είναι λίγο πιο περίτεχνα.
1: Θέλει το χέρι του.
2: Ναι, ναι, ναι. Το επεξεργαζόμαστε εμείς και έχουν αυτή την ιδιαίτερη γεύση και αυτό το άρωμα που το κάνει μοναδικό.
1: Και φτιάχνετε μόνο αυτό το γλυκό.
2: Μόνο αυτό, μόνο αυτό. Δεν προλαβαίνουμε και να θέλουμε κάτι άλλο, δεν προλαβαίνουμε.
1: Το βλέπω. Έχω λίγα λεπτά εδώ πέρα και γίνεται χαμός.
2: Ναι, ναι, πράγματι.

0: κόσμος ηρωή είναι αυτή.
1: Κόσμος ηρωή από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Πλέον η φήμη μας έχει ξεπεράσει και τη Βέρεια και την Ελλάδα και παντού.
0: Τι το κάνει τόσο ξεχωριστό?
1: Η ιδιαίτερη γεύση, τα αγνά παραδοσιακά υλικά που τα περισσότερα φτιάχνουμε μόνοι μας, χειροποίητο 100%.
0: Από πότε είσαι σε αυτό εδώ το χώρο?
1: Είμαστε από το 1886, είναι η πρώτη άδεια του πρώτου εργαστηρίου που επί Οθωμανών.
0: Εδώ επινοήθηκε η συνταγή?
1: Ναι, εδώ, ακριβώς σε αυτό το μαγαζί, σε αυτό το εργαστήριο. Οι παππούδες μας που το ξεκίνησαν.
0: Άρα είσαι η τρίτη γενιά.
1: Ναι, η τρίτη γενιά.
0: Από πόσο χρόνο είσαι εδώ?
1: Από την ηλικία του γιού μου και ακόμα πιο παλιά. Από πιτσιρικάδες.
0: Δεν έχεις βαρεθεί όμως, παραμένεις χαμογελαστός και ευγενέστατος. Ξυπηρετείς εκεί, κατευθείαν κράτα κράτα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Περάστε. Παραγγείλτε. Σοφοκλή, και ο γιος σου εδώ τον βλέπω.
1: Και ο γιος εδώ πέρα, βοηθός, ναι, δεξί χέρι. Ό,τι χρειάζομαι, ρωτήστε τον. Θα συνεχίσει την παράδοση, η τέταρτη γενιά.
0: Μήπως εδώ στην οικογένεια από την ώρα που γεννιέστε τρώτε ραβανί?
2: Δεν το θυμάμαι αυτό, ήμουν πολύ μωρό.
3: Το Γιάννη πεντανόστιμο, έτσι. Γιώργο, μπράβο. Εσύ φτιάχνεις μόνος σου?
2: Όχι, μόνο βοηθάω τα ταψιά και αυτά, γιατί δεν ξέρω ακόμα.
0: Να σου πω, η καλύτερη στιγμή δεν είναι την ώρα που πέφτει αυτό το σιρόπι από πάνω?
2: Ναι.
0: Ε?
2: Ναι. Έτσι, σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά. Γιατί το αγάπησε ο κόσμος τόσο πολύ?
1: Γιατί είναι πραγματικά ιδιαίτερο γλυκό. Έχει πολύ ωραία γεύση, πολύ ωραίο άρωμα και είναι φτιαγμένο με ό,τι καλύτερο υλικό υπάρχει.
0: Το μυστικό του?
1: Η αγάπη μας.

0: ξυπνιστή αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Ουπς, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
0: Τραγούδισες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα. Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
1: Φοβερό σκέτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος.
0: Η σχέση σου με τους άντρες στο χώρο, την έπεσε, ρε παιδί μου, ποτέ κανένας?
1: Τίποτα, πολύ λάδι την έχω περάσει, να ξέρεις.
0: Κύριε.
1: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Αν είχα, θα το έλεγα.
2: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Εκτάκτως αυτό το Σάββατο, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Οι περισσότεροι από εμάς ζούμε σε ένα άχρωμο αστικό περιβάλλον. Δεν θα ήταν ωραίο να δίναμε χρώμα και ζωή σε αυτούς τους άψυχους τοίχους? Ο Θέμης το κάνει.

0: Τώρα τι θα φτιάξουμε εδώ πέρα, ποιος είναι αυτός?
1: Είναι ένας ταξιδιώτης. Στο μυαλό μου, κουβαλώντας το σπίτι, παίρνει μαζί του όλες τις αναμνήσεις, τα βιώματα. Τώρα που πηγαίνει, εντάξει, για τον καθένα είναι διαφορετικό, αλλά καταλαβαίνεις. Πιάνεις νομίζω το νόημα.
0: Θέμη, τώρα εσύ θεωρείς ένας καλλιτέχνης του δρόμου, μόνο που εσείς ζωγραφίζετε το δρόμο. Σωστά.
1: Σωστά, αλλά εντάξει, νομίζω ότι γενικά κάπως έτσι ξεκίνησε. Τώρα οι street artists έχουν μπει στις γκαλερί, γίνονται εκθέσεις, γίνονται μεγάλες δουλειές, πληρώνονται. Είναι διαφορετικό. Αλλά σίγουρα ξεκίνησε από το δρόμο.
0: Ας το ζωγραφίσω στους στίχους αυτά που θέλω να πω.
1: Ναι, είναι ένας τρόπος έκφρασης.
0: Μια έτσι έρευνα που έκανα, είδα ότι σου αρέσει το ανθρώπινο στοιχείο.
1: Ναι, γενικά μου αρέσει το ανθρώπινο στοιχείο. Συνδυάζω συνήθως ανθρώπινες φιγούρες με κάποια πιο abstract στοιχεία, γραφιστικά, παραδοσιακά μοτίβα, υποκεντήματα. Γενικά η αγροκουλτούρα σε σχέση με το αστικό τοπίο δημιούργησαν έτσι κάτι μοναδικό. Από αυτά είμαι επηρεασμένος, ούτως ή άλλως εδώ που είμαι. Οπότε αυτό σιγά σιγά βγαίνει και σε αυτό που κάνω.
0: Κοιμάται η κοπέλα?
1: Μόλις έχει αποκοιμηθεί. Διάβασε το βιβλίο της δίπλα στο ποτάμι, χαλάρωσε και πήρε έναν υπνάκο.
0: Τι συμβολίζει αυτό ακριβώς? Συνολικά κάτι από Βέρεια μου θυμίζει.
1: Γενικά είναι εμπνευσμένο από τη μυθολογία της περιοχής. Εδώ λέγανε ότι υπήρχαν μούσες, οπότε είναι μια σύγχρονη εκδοχή της μιας μούσας. Έχει στοιχεία από τον Ιμαθιώτικο κάμπο.
0: Α, γι' αυτό το ροζ.
1: Ναι. Είναι λόγω των ροδακινιών και στο φόντο έχει κάποια παραδοσιακά μοτίβα από κεντήματα.
0: Μια σύγχρονη μούσα.
1: Ναι, όπως επίσης και το πουλάκι που κάθεται πάνω στο χέρι της είναι ο νεροκότσιφας, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή του Τρυποτάμου συγκεκριμένα.
0: Εδώ που είμαστε τώρα?
1: Ναι, ναι, είναι το σπίτι του.
0: Γραφιστική έχεις τελειώσει, σωστά?
1: Ναι.
0: Και πότε πιες πρώτη φορά σπρέι?
1: Πρέι πρώτη φορά έπιασα το 2001. Περίπου, ήμουν αρκετά μικρός, 10 χρονών. Επηρεασμένος από τους μεγαλύτερους, αυτούς που έβλεπα στη γειτονιά. Τότε εντάξει, γενικά υπήρχε μια άνθηση.
0: Εγώ θυμάμαι είχα πάρει μαρκαδόρους με μπογιά και γράφαμε στο χωριό στη Χάκια.
1: Ναι, νομίζω λίγο πολύ τότε εκείνη την εποχή όλοι επηρεάστηκαν. Εντάξει, κυρίως από τη hip hop κουλτούρα που έπαιζε τότε. Απλά το συνέχισα μέχρι και σήμερα. Δεν το άφησα ποτέ.
0: Ποιο είναι έτσι το πιο ισχυρό μήνυμα που θες να περάσεις?
1: Σίγουρα δεν είμαι ειδικός να περάσω κάποιο ισχυρό μήνυμα. Για μένα είναι απλά να ακολουθήσεις αυτό που θες μέχρι τέλους. Δηλαδή.
0: Σαν ταξιδιώτη, μάλλον.
1: Ναι, δεν χρειάζεται, ας πούμε, ούτε να είσαι σούπερ ταλέντο, ούτε κάτι ιδιαίτερο. Κάνεις απλά αυτό που αγαπάς και τέλος. Δηλαδή, και όπου σε βγάλει.
0: Και αυτός, μάλλον, αγαπάει τα ταξίδια και σου λέει: τα παίρνω όλα και φεύγω, και όπου με βγάλει.
1: Ναι, ακριβώς. Τη σκέψη, τα βιώματα, ουσιαστικά μέσα σε αυτό το σπίτι βρίσκεται όλος ο κόσμος σου. Feel it.

0: Rich money, power.
1: Έχει αποτελέσει ποτέ ένα πρόσωπο υπαρκτό έμπνευσή σου?
2: Μία φορά, εκεί που καθόμασταν για ένα καφεδάκι, ήρθε ένας παππούς να πουλήσει ρίγανη. Κάθισε στο τραπέζι μας, μιλούσαμε, μας άρχισε τις ιστορίες από παλιά, ήταν γενικά πολύ μορφή. Και τα χαρακτηριστικά του ενέπνιναν για να γίνει κάτι και τον έβγαλα μια φωτογραφία με την άδειά του βέβαια και αποτυπώθηκε σε ένα τοίχο της πόλης.
1: Χάρη και λες, ο παππούς.
2: Δεν τον έχω δει από τότε, αλλά από ό,τι έμαθα στη συνέχεια, πηγαίνει πουλάει ρίγανη και λέει: εγώ είμαι αυτός που είμαι και εκεί πέρα στον τοίχο.
1: Πηγαίνει και κόσμος και φωτογραφίζεται μαζί του πίσω από το.
2: Ναι. Έχει γίνει γενικά σποτ.
1: Και έχεις κάνει και ένα ακόμα στο νοσοκομείο, σωστά.
2: Ναι. Εκείνο έγινε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νευροπαθών και έχει ως θέμα τη δωρεά οργάνων.
1: Εσύ πώς νιώθεις όταν ζωγραφίζεις?
2: Τις περισσότερες φορές απλά δεν σκέφτομαι τίποτα, με παίρνει μαζί του. Άλλες φορές νιώθω πίεση και άγχος να τελειώσω γιατί τα deadlines είναι πάντα πιεστικά. Άλλες φορές μπορεί να μην σκέφτομαι ή να σκέφτομαι διάφορα πράγματα. Να ταξιδεύω κι εγώ μαζί με το έργο.
1: Είναι ένας τρόπος να ξεφεύγεις και από τα καθημερινά.
2: Ναι.
1: Ο δικός σου χρόνος.
2: Σίγουρα και όπως και να έχει και δουλειά να είναι, πάντα κοιτάω να το βλέπω σαν χόμπι. Δηλαδή παρόλο την πίεση του χρόνου, τα deadlines, όλο το πρόγραμμα που είναι έτσι. Πάντα όταν κάνω ένα mural ή ένα πίνακα ή οτιδήποτε, το βλέπω σαν χόμπι, καθαρά.
1: Είναι το δικό σου σπίτι η Βέρεια?
2: Σίγουρα είναι το δικό μου σπίτι, εδώ είναι όλα τα βιώματα, εδώ μεγάλωσα, εδώ συνεχίζω και όπως και στο σπίτι εδώ του ταξιδιώτη, το κουβαλάμε όλο αυτό μαζί μας.
1: Και πάμε,
2: ναι.
1: Καλό ταξίδι. Είχαμε τη χαρά, ο Θέμης, να δημιουργήσει ένα έργο για την εκπομπή μας, τον ταξιδευτή, που φέρει μαζί του το σπίτι του, γεμάτο αναμνήσεις, εικόνες και ό,τι αγαπά. Γιατί ό,τι αγαπάμε, το κουβαλάμε πάντα μαζί μας. Ο ταξιδευτής αφιερωμένος σε όλους εσάς. Μπορείς να πάτε εκεί στο γήπεδο, την πίσω πλευρά, και να τον δείτε. Να τον φιλάτε!

Η Βέρεια, πέρα από την ομορφιά που έχει σαν πόλη, προσφέρεται και για όμορφες εξορμήσεις στη φύση. Πέραν του χιονοδρομικού στο Σέλι, μια διαδρομή που πρέπει να κάνετε είναι προς τα στενά του Αλιάτμονα. Η μία προς τα Πιέρια Όρη και η άλλη από την πλευρά του Βερμίου. Εμείς τώρα κινούμαστε από την πλευρά που είναι τα Πιέρια Όρη για να φτάσουμε στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου.

Τα πιο όμορφα μέρη ο άνθρωπος τα αφιερώνει στο Θεό. Είμαστε στο εσωτερικό της Μονής, όπου κι αν κοιτάξει τριγύρω, φαίνονται τα σημάδια του παρελθόντος. Μια πάρα πολύ παλιά μονή, η οποία κάει και από τους Τούρκους το 1822. Κοιτάξτε το καμπαναριό, ένα ολόκληρο μπαλκόνι με καμπάνες.

Σίγουρα η αγάπη του Θεού ήταν αυτή που μας έφερε εδώ. Άλλωστε το διαβάζεις και μπαίνοντας στο μοναστήρι. Μεταξύ ουρανού και γης, στις πλαγιές από τα καταπράσινα πιέρια. Και ακριβώς από κάτω, ο Αλιάκμονας. Εδώ βρίσκεται η Μονή του Τιμίου Προδρόμου. Ένα πανέμορφο ιστορικό μοναστήρι, γνωστό και ως Σκήτη Βέρειας, λειτουργεί από το 14ο αιώνα. Ένα από τα σπουδαιότερα μοναστικά κέντρα ολόκληρης της Μακεδονίας.

Αξίζει τον κόπο πραγματικά να έρθετε μέχρι εδώ. Εύκολη πρόσβαση, αφήνει το αυτοκίνητο ακριβώς έξω από το μοναστήρι. Να έρθετε, να περπατήσετε, να δείτε τη θέα, να λειτουργηθείτε. Είναι πανέμορφα.

0: Εδώ είναι το Αρχονταρίκι, όπου μαζευόμαστε. Εδώ πρώτο έρχονται οι επισκέπτες και μαζευόμαστε μετά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής και πίνουμε τον καφέ και συζητάμε τους ανθρώπους.
1: Πάντως έχει πάρα πολλά στοιχεία του παρελθόντος στο μοναστήρι. Από το 14ο αιώνα λειτουργεί, σωστά.
0: Το 14ο αιώνα έχουμε σκίτι, δηλαδή μικρές αδελφότητες σκορπισμένες στα σπήλαια. Mm. Το κοινόβιο καθιερώθηκε από τον Όσιο Διονύσιο. Το 1523-1524 ήρθε εδώ ο Άγιος Διονύσιος, ο οποίος μετά έφυγε και πήγε στον Όλυμπο και έκτισε εκεί το μοναστήρι. Η ρίζα του μοναστηριού είναι ο Απόστολος Παύλος που είπαμε. Λέει η παράδοση ότι όπου περνούσε ο Απόστολος Παύλος και ξεκουραζόταν άφηνε τον μπαστούνι του. Η παράδοση τώρα, έτσι. Μετά πέρασε ο Κοσμάς ο Αιτωλός και εκεί που ήταν το μπαστούνι του Παύλου χτίστηκαν τα μοναστήρια.

Βρισκόμαστε στην άλλη πλευρά του Αλιάκμονα, στις πλαγιές του Βερμίου. Ακολουθήστε μου να δείτε ένα υπέροχο παγκάκι. Αυτό λοιπόν είναι το παγκάκι του Αλιάκμονα. Ένα πάρα πολύ γνωστό σημείο για όσους ζουν στην τριγύρω περιοχή, που έρχονται εδώ τις αργίες καθημερινές για να δουν αυτή την υπέροχη θέα που στα στενά του ποταμού.

στα γραμμικό σημείο, όσοι έρχονται εδώ, τώρα αφήσουν. Ο Αλιάκμονας είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της κεντρικής Μακεδονίας. Πηγάζει από τα Πιέρια Όρη απέναντι και εκβάλλει στο Θερμαϊκό κόλπο. Συνολικό μήκος 297 χιλιόμετρα.

Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube να δούμε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά, Action Σαββατοκύριακο.
1: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
2: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
3: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
4: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
5: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
6: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
2: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
7: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
8: Ουψ, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
9: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
8: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα. Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
9: Φοβερό σκέτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος.
8: Η σχέση σου με τους άντρες, στο χώρο, στην έπεσε, ρε παιδί μου, ποτέ κανένας?
9: Τίποτα, πολύ λάδι την
8: κύριε,
9: έχω περάσει, να ξέρεις.
8: Κύριε.
9: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Αν είχα, θα το έλεγα.
0: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Εκτάκτως αυτό το Σάββατο, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Διαβάζεις κάτι ενδιαφέρον.
1: Διαβάζω ότι καλημέρα. Διάσωση γατιού από φρεάτιο, πρωτοβουλία της Αλεξάνδρας.
0: Της Αλεξάνδρας.
1: Ναι.
0: Της δικής μας Αλεξάνδρας.
1: Ναι, της Μερακλήδη. Συγκινητικό περιστατικό,
0: ναι.
1: Μετά τη μία και μισή στη Νέα Σμύρνη, όταν δημοσιογράφος του Άξιον Αλεξάνδρα Μερακλήδη διέκοψε το ρεπορτάζ προκειμένου να σώσει ένα μικρό γατάκι που είχε εγκλωβιστεί σε φρεάτιο.
0: Μπράβο, Αλεξάνδρα. Μπράβο. Πολύ ωραία είδηση.
1: Καλημέρα σας
0: και επίσημα.
1: Καλό χειμώνα.
0: Καλό χειμώνα. Αυτόν τον υπέροχο Μάη. Πώς έλεγε προηγουμένως, άνοιξε το παράθυρο να μπει δροσιά. Να... Έχεις φέρει και λουλούδια.
1: Όχι, θα είμαι ειλικρινής.
0: Α, τα βρήκες εδώ.
1: Δεν τα... Ναι, μου τα έδωσε η παραγωγή.
0: Ωραία. Για ευχαριστούμε,
1: να...
0: παραγωγή.
1: Να σου τα δώσω, λέει.
0: Πω, πω.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε,
1: επειδή
0: παραγωγή.
1: Είναι γεμάτο αγκάθια. Σου τα δίνω τυλιγμένα σε μια εφημερίδα, δεν το έχω πολλά.
0: Εσύ είσαι παραγωγή. Κοίτα, ναι. Σε εφημερίδα τι είναι, ψάρια.
1: Δεν είναι ψάρια, αλλά έχει αγκάθια πολλά, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι,
1: και βάλτε πίσω την εφημερίδα, να τη δούμε.
0: Δεν τη διαβάζουμε αυτήν την εφημερίδα.
1: Ναι,
0: ορίστε, ο Μάης.
1: Ναι.
0: Μας έφτασε, μπρος βήμα ταχύ, να τον προϋμπαντήσουμε.
1: Ναι.
0: Παιδιά στην εξοχή.
1: Ναι, εντάξει, παιδιά δεν ήταν και
0: πολύ
1: τόσο.
0: Πολύ ωραία λουλούδια. Θα τα βάλω έτσι εδώ να.
1: Βάζω. Μπράβο.
0: Κοίτα,
1: θες την εφημερίδα.
0: Να φαίνονται.
1: Τώρα
0: περίμενα να βάλω τώρα την εφημερίδα να τη διαβάσουμε.
1: Λοιπόν. Η παραγωγή λοιπόν.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλωσύνη στον παιδί.
0: Κύριε Καμπουράκη, και ευχαριστώ βεβαίως και την παραγωγή. Ευχαριστώ πολύ από καρδιά.
1: Λοιπόν.
0: Υπέροχα. Κάτσε να τα κάνω έτσι να φαίνονται όμορφα.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, δύο τραγουδάκια είπαμε στην αρχή έτσι για να πιάσουμε το Μάη. Το μαγιόξυλο πιάσαμε από μαγιόξυλο.
0: Όχι.
1: Δεν πιάσαμε.
0: Για πες μου το αυτό εσύ που τα ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το τέτοιο που λένε.
1: Ποιο.
0: Για το Μάη αυτά που λένε. Για το μαγιόξυλο είναι το ξύλο του Μάη που δεν μα... Όχι, το Μάρτι βάζουμε αυτό. Το Μάη.
1: Όχι, το Μάρτι είναι το...
0: Είναι
1: αυτό
0: το...
1: για
0: ναι,
1: να μην
0: ναι,
1: σε...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και όλιο. Τι είναι το μαγιόξυλο να σου πω.
0: Ναι.
1: Να σου το περιγράψω κιόλα.
0: Όπως θες. Θες να το περιγράψεις, θες να... Πες μου, τι είναι,
1: ένα
0: παιδί.
1: Πράγμα που είναι έτσι μακρύ λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Και, δηλαδή, κατά περίπτωση. Το πει.
0: Τι έγινε.
1: Λοιπόν. Τώρα θες να επένει τώρα...
0: Όχι, τηλεφικό. Αφού το πες, θα το περιγράψεις τώρα.
1: Λοιπόν...
0: Αυτά. 6:06, κυρίες και κύριοι, 2 Μαΐου. Σήμερα, Σάββατο, 2 Μαΐου. Καλημέρα.
1: Τώρα βλέπω και το καρότσι. Ε.
0: Είναι όλα με λουλούδια.
1: Ναι. Είναι ένα καρότσι με λουλούδια.
0: Ναι, έχουμε ένα καρότσι με λουλούδια στο στούντιο. Δεν μπορείτε να το δείτε. Το βλέπουμε εμείς από εδώ.
1: Για σπρώξτε το ρε.
0: Πολύ Μάης. Πολύ Μάης. Πολύ Μάης. Ναι.
1: Για φέρτο. Σπρώξτε το. Όχι.
0: Δεν κουνιέται.
1: Δεν κουνιέται, είναι σταθερό.
0: Αν τα φέρνουμε σιγά σιγά, θα τα μετακομίζουμε σιγά
1: ωραία,
0: σιγά.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε το... Ανάτα, ορίστε. Μπράβο.
1: Να το. Αυτά είναι μέσα στο στούντιο, εδώ από πίσω από τις κάμερες, παιδιά. Κοίτα τι τεχνικές δυνατότητες έχει αυτό το στούντιο.
0: Αστεία πράγματα. Και
1: μπράβο.
0: Είναι και τι όμορφα
1: ωραία.
0: Που είναι. Πολύ όμορφα.
1: Βεβαίως λοιπόν... η Πρωτομαγιά δεν είναι αργία, είναι απεργία. Αλλά τέλος πάντων ήταν.
0: Εντάξει τώρα. Τυχεροί είναι όλοι όσοι κατάφεραν να φύγουν για μία ακόμη.
1: Δεν ήταν και πολιτική.
0: Καρδούλες βγαίνουνε, τέτοια γίνεται χαμός.
1: Δεν λοιπόν... ήταν και πολιτική, γιατί δεν ήταν καλός καιρός.
0: Εκείτε λίγο...
1: Εχθές ήταν κρύο.
0: Όχι, όχι, έκανε
1: και πάρα
0: πολύ κρύο.
1: Εκεί 12 βαθμούς και βρέχει.
0: Ναι, εγώ δεν σου πω
1: δηλαδή.
0: Ότι χθες δεν το πίστευα. Και εντωμεταξύ ήταν και στα καλά καθούμενα. Δηλαδή ενώ ήταν.
1: Ναι, ναι,
0: δύο
1: σε
0: 10
1: βαθμούς
0: πριν...
1: έπεσε μέσα σε.
0: Πραγματικά στα καλά καθούμενα.
1: Σε μισή μέρα μέσα έπεσε 10 βαθμούς κάτω θερμοκρασία. Δηλαδή κόντεψε να σου καλοριφέρει τώρα.
0: Λοιπόν, διάβαζα ότι ήταν τα τελευταία 70. Ο πιο κρύος, η πιο κρύα Πρωτομαγιά των τελευταίων 70 ετών.
1: Εντάξει. Τραλαθήκαν όλοι, τραλάθηκε ο καιρός.
0: Τι να κάνουμε.
1: Περί αυτού πρόκειται, δεν υπάρχει.
0: Ποιος γιορτάζει. Έσπερος Εσπέρα, Αυγερινός Αυγερινή, Ματρώνα.
1: Και Ματρώνα. Εντάξει.
0: Άγιος Έσπερος το Μάρτυρα και την Οσία Ματρώνα. Πολύχρονοι κυρίες και κύριοι, όλοι όσοι γιορτάζετε. Βεβαίως πολύχρονοι και όλοι όσοι σήμερα έχετε
1: γενέθλια. Ο Άγιος Έσπερος, ο Μάρτυρας και η Οσία Ματρώνα. Εντάξει. Ναι. Παγκόσμια ημέρα. Είναι Παγκόσμια ημέρα τόνου. Με το στόχο λέει την ευαισθητοποίηση για τη σημασία του τόνου στην τροφή, την οικονομία και την ανάγκη για βιώσιμη αλληλεία.
0: Ναι.
1: Για την βιώσιμη αλληλεία το καταλαβαίνω. Του έχουν πελεκίσει.
0: Του έχουν πελεκίσει.
1: Ναι, βέβαια, τους τόνους. Τρώσε, σε αρέσουν τον τρόπο.
0: Μ' αρέσει, αλλά τον φοβάμαι λίγο, ξέρεις.
1: Γιατί
0: δεν τρώει
1: τα μέταλλα που λένε και τα τέτοια.
0: Ναι, έχει αυτά τα μέταλλα. Υδράργυρο λένε ότι κάποια στιγμή, ρε παιδάκι μου.
1: Εντάξει.
0: Έχει πολύ.
1: Γιατί όμως έχουν βάλει τόνου και όχι κουτσομούρα, ας πούμε. Παγκόσμια μέρα. Λέω εγώ τώρα. Πρέπει, η αλληλεία τόνου πρέπει να είναι μεγάλη πάντως δραστηριότητα, ας πούμε, στην παγκόσμια αλληλεία. Τέλος πάντων. Εντάξει. Τώρα για την οικονομία και για την τροφή. Την τροφή, την οικονομία, την ανάπτυξη, για βίωση με αλληλεία.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Παγκόσμια ημέρα των blogger. Άκου τώρα εδώ. Η Διεθνής ημέρα των web blogger γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Μαΐου. Φέρνει μαζί τους χρονικογράφους του ίντερνετ σε ανάμνηση της πρώτης εμφάνισής τους στο διαδίκτυο στις 2 Μαΐου του 1993.
1: Τα μπλόξε.
0: Φοβερό, ε. Το 93.
1: Ναι. Όχι, όχι, εδώ δεν εμφανίστηκαν το 93, παιδιά. Εμφανίστηκαν πολύ αργότερα. Αλλά ναι, ας πούμε και
0: Πού
1: ότι ήταν...
0: Στην Ελλάδα, λες. Στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πάρα

0: Σίγουρα. Νομίζω.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα διοργανώνεται για πρώτη φορά στο Παναθηναϊκό Στάδιο το πρώτο συλλαλητήριο των Ελλήνων Σοσιαλιστών για την Εργατική Πρωτομαγιά. Σαν σήμερα. Σαν χθες, υποθέτω. Ή δύο του μήνα, τέλος πάντων. Σαν σήμερα το έχουν, ναι. Το πλήθος απευθύνεται ο ιδρυτής του κινήματος στην Ελλάδα, ο κύριος Πλάτων Δρακούλης.
1: Δεν το ξέρω.
0: Η Ένωση Ελλήνων Σοσιαλιστών, οι Έλληνες Σοσιαλιστές ήταν, ας πούμε, ο πρόδρομος του Σοσιαλιστικού Κινήματος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο πρώτος. Το 1993.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: 17 ετών, μαθητής, Μάθιος Ποταγάς.
0: Μαθιός, ρε.
1: Τι είπα, Μάθιος.
0: Μάθιος
1: Ποταγάς, εκτελείται στη Βιτίνα από τις δυνάμεις κατοχής. Ο πρώτος αντιστασιακός το 1941. Μαθητής 17 ετών. Στη Βιτίνα.
0: Α, νομίζω ότι το έχω δει αυτό το άγαλμα. Ναι. Ο πρώτος αντιστασιακός 17 χρονών ήταν το παιδί. Λοιπόν, ο Τζέιμς Goodfellow,
1: ναι.
0: Πατεντάρει την τεχνολογία στην οποία βασίζεται ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης, το PIN. Έχουμε γεμίσει PIN, έχουμε 15.000 PIN.
1: Έχουμε PIN για να θυμόμαστε τα προηγούμενα PIN που βάλαμε.
0: Πολλά. Βέβαια, δεν γίνεται αλλιώς. Εντάξει.
1: Ρίτσος, βραβείο Λένιν για την ειρήνη το 1977 στο Γιάννη Ρίτσο.
0: Ναι. Το Λένιν ήταν, ας πούμε, τα αντίστοιχα Νόμπελ των Ανατολικών, των Σοβιετικών.
1: Των Σοβιετικών. Είναι και 1977, ναι,
0: του άλλου μπλοκ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποτέ όμως δεν φτάσανε την έγκλη και την αναγνώριση των Νόμπελ, τα Λένιν. Ήταν όμως μια διεθνής διάκριση πολύ μεγάλη. Λοιπόν, ναι, ιδρύεται στις Βρυξέλλες Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τη θυμάσαι την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, που ήταν ένας από τους τρεις θεσμούς ή ήταν ένα από τα τρία μέλη της Τρόικας, όπως θες διάβασέ το. Ο Ντάισενμπλουμ ήταν... Όχι, δεν ήταν εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ήταν, νομίζω ότι ήταν από την Κομισιόν ο Ντάισενμπλουμ. Ήταν ο επίτροπος.
1: Η Λαγκάρντ ήταν. Μετά πήγε η Λαγκάρντ.
0: Ναι,
1: μετά.
0: Τότε ήταν ο Μάριο Ντράγκη.
1: Ο Ντράγκη ήταν. Και μετά πήγε η Λαγκάρντ. Και το 2010 ο Υπουργός Οικονομικών, σαν σήμερα 2 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, ανακοινώνει νέα μέτρα στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Μνημονίου δηλαδή, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την ίδια μέρα το Eurogroup εγκρίνει την οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα.
0: Πια, έτσι,
1: 110 δις. Δεν είναι, λέει.
0: Στην Ολλανδία είναι,
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πρώην Υπουργός Οικονομικών, το βλέπουμε εδώ.
0: Γιώργος
1: Παπακοσταντίνου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά. Αυτά. Για το σαν σήμερα, το 110 δις, στην πραγματικότητα είναι το πρώτο μνημόνιο.
1: Το πρώτο μνημόνιο.
0: Τα πρώτα 110 δισεκατομμύρια. Τα ξεπληρώνουμε τώρα, για ξεπληρώνουμε. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Είχαμε στον Άραξο, πήγα να υποδεχτώ ένα αεροπλάνο, έπεσε σκάλα. Πώς έγινε αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εγώ έτσι όπως είδα τα πλάνα και όλα αυτά, ευτυχώς είναι καλά οι άνθρωποι, δηλαδή πραγματικά.
0: Τρεις συνάδελφοι ήταν. Ο πυκνολήπτης. Τώρα έπεσε η σκάλα. Κοίτα εδώ.
1: Μάλλον ανέβηκαν πολύ πάνω ταυτόχρονα. Τι να πω. Να το. Κοίτα.
0: Ανατροπή. Δεν φαίνεται τώρα. Κοίταξε η κάμερα.
1: Πώς έφυγε η κάμερα.
0: Έγινε ανατροπή του οχήματος. Και ήταν τρεις δημοσιογράφοι. Δεν είχε κουμπώσει η σκάλα προφανώς. Ναι, δεν είχε κουμπώσει το αεροπλάνο. Και κοίτα όμως τι μπορείς να πάθεις. Πόσες φορές έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, μπορεί να σκεφτούμε κάτι ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να πέσει, ας πούμε.
0: Μα πώς έπεσε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτή λογικά για να πέσει σημαίνει ότι δεν κούμποσε και ανεβήκαν και πολύ,
1: και πολύ, πάνω.
0: Πολύ απάνω και τούμπαρε το αμάξι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Λοιπόν.
1: Να πάμε στο Τέξας, όπου έχουμε τους 4 νεκρούς, κυρίες και κύριοι, από την αεροπορική τραγωδία. Στο pickleball, οι 4 νεκροί παίκτες του pickleball και ο πιλότος. Δυστυχώς, ένα τσέσνα συνετρίβει.
0: Το έχουμε. Για να δούμε.

0: Και αυτό δεν...
1: Ναι, έλα, προχώρα. Φορτώθηκε. Δεν φορτώνεται με τίποτα. Ναι. Δεν φορτώνεται με τίποτα. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία. Λοιπόν,
0: αθλητές είναι... Αθλητές ήταν, στο τουρνουά πήγαιναν σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα.
1: Μετά πάνε οι άνθρωποι τώρα.
0: Το μικρό αεροσκάφος το είδαν αξιωματούχοι του Τέξας και κάτοικοι της περιοχής να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προτού συντριβεί και εκτιναχθεί, λέει, από το αεροσκάφος μία πύρινη σφαίρα. Μία δυνατή σύγκρουση, περιγράφουν οι κάτοικοι σαν σεισμό.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Για να δούμε εδώ πέρα, γιατί εδώ έχουμε θέματα, παιδιά, σήμερα πάλι, χθες, σήμερα, αύριο. Γίνεται της κακομοίρας στην παγκόσμια σκηνή, πώς θα επιβιώσουμε. Δηλαδή εδώ μεγάλες χώρες και δεν μπορούν να επιβιώσουν, πόσο μάλλον. Λοιπόν, έχουμε πρώτον αδιέξοδο πλήρες στο θέμα ναι. των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Κάνανε καινούργια πρόταση οι Ιρανοί, την απέρριψε ο Τραμπ. Είπε ότι οι Ιρανοί λένε ότι... Να κάτσουμε ναι. να κουβεντιάσουμε, αλλά δεν θα συζητήσουμε τα πυρηνικά. Δεν γίνεται τώρα γι' αυτό.
0: Και, το...
1: και τα στενά του Ορμούζ.
0: Και τα στενά του Ορμούζ ναι. θα συζητήσουμε.
1: Πώς θα γίνει, δηλαδή.
0: Ναι. Εγώ άλλη... δεν σου κρύβω ότι δεν... Δηλαδή, κάτσε και δες τι συζητάμε εβδομάδα παρά εβδομάδα. Όχι, εβδομάδα τη εβδομάδα. Ξανά είμαστε ξανά από την αρχή.
1: Τα
0: και
1: ίδια,
0: ξανά από την
1: ίδια,
0: αρχή.
1: Ίδια,
0: και ξανά
1: ίδια,
0: από την αρχή.
1: Ίδια,
0: και ξανά από την αρχή.
1: Ίδια, ούτε πόλεμος γίνεται, ούτε ειρήνη γίνεται. Η μόνη που την πληρώνει η παγκόσμια οικονομία.
0: Ναι.
1: Να δούμε. Έχει προβλήματα και ο Τραμπ τώρα με τον Κογκρέσο. Του έχουν δώσει διορία. Υπάρχει διορία συνταγματική 60 μέρες.
0: Λίγη διορία.
1: Λίγη. Αυτός λέει ότι όχι, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πόλεμος τώρα. Όσο έχουμε την ακεχηρία.
0: Ναι. Δεν πιάνει.
1: Δεν πιάνονται οι μέρες
0: αυτές. Ξαναμετράμε. Ναι.
1: Τώρα τι σημαίνει ότι πρέπει να κηρύξει τον πόλεμο μετά. Τυπικά πρέπει να κηρύξει τον πόλεμο αντίον του Ιράν, ας πούμε. Αυτό του λένε. Και άρα είναι υπόθεση του Κογκρέσου να αποφασίσει να εγκρίνει, να μην εγκρίνει. Τέλος πάντων, έχει θεματάκια.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Λοιπόν, από τη μια, από την άλλη, φαίνεται ότι στην Αμερική υπάρχει ζόρι τώρα, διότι έχει πάει 4 δολάρια η βενζίνη στο.
0: Και οι Αμερικανοί έχουν έτσι μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο θέμα με το πετρέλαιο. Με το
1: αλλά εδώ πέρα δεν είπαν ότι οι Αμερικανοί. Εδώ μας λέγανε ότι οι Αμερικανοί, ότι παιδιά θα την πληρώσει η Ευρώπη, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Κορέα.
0: Ναι.
1: Οι χώρες οι οποίες προμηθεύονται πετρέλαιο από το εξωτερικό και κυρίως από τον κόλπο. Διότι εμείς δεν μπορούμε να μην παίρνουμε ιρανικό πετρέλαιο, να παίρνουμε από το Κατάρ, παίρνουμε από τα Εμιράτα. Ότι θα την πληρώσουν αυτοί. Οι Αμερικανοί δεν έχουν ανάγκη, έχουν το δικό τους πετρέλαιο, είναι μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, έχουν το σχιστολιτικό, δεν τους νοιάζει.
0: Είναι ούτως ή άλλως αυτό.
1: Ναι, αλλά ανεβαίνει η τιμή παγκοσμίως.
0: Το χρηματιστήριο. Έφτασε λοιπόν. 110, δεν ξέρω πόσο είναι. Πόσο έκλεισε χθες.
1: 126.
0: Ναι, ναι. 126.
1: Ναι, ναι.
0: Σκέψω όταν ξεκινήσαμε, λέγαμε πότε θα περάσουμε τα 100 και,
1: μέτα,
0: το,
1: τι, πάνε, πια
0: και το πόσο θα καταστραφούμε όταν φτάσουμε στα 120.
1: Δεν καταστρέφεται λοιπόν, κανείς, αλλά δεν το οριζόμαστε. Δεν βλέπεις.
0: Ταυτόχρονα έχουμε την ανακοίνωση των δασμών, 25% οι δασμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Όχι γενικώς, αυτοκίνητα.
0: Όχι, αυτοκίνητα και φορτηγά. Λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα, αυτά τα οποία είχαμε πει. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και σε αυτό το.
1: Εντάξει, έχουμε θέμα και εκεί. Γιατί αντιδράσαν τώρα και οι Ευρωπαίοι δικαίως.
0: Ναι,
1: σου λέει κάτσε. Ο Τραμπ λέει δεν τηρείται τη συμφωνία. Οι Ευρωπαίοι λένε εσύ δεν την τηρείς τη συμφωνία.
0: Και...
1: Δεν
0: μπορεί. Λέγοντας.
1: Εντάξει
0: αυτό.
1: Τώρα. Από εκεί και πέρα.
0: Και είναι θέμα. Και δεν βρίσκεται άκρη ποιο είναι τελικά.
1: Και μην μα λέμε τώρα ότι δεν μα νοιάζει εμά διότι δεν αφορά τη φέτα και το λάδι, α πούμε και αυτά.
0: Ναι,
1: διότι εδώ, όταν η αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης έχει πρόβλημα, οι Ευρωπαίοι που έρχονται και κάνουν διακοπές στην Ελλάδα δεν θα έχουν λεφτά να έρθουν. Δηλαδή όλα μας επηρεάζουν.
0: Όχι, όχι, όλα μας επηρεάζουν. Όλα
1: έτσι.
0: Μας επηρεάζουν.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, και μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα, η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής.
1: Το διάβασα. Εγώ έκατσα και το,
0: εγώ το διάβασα.
1: Το διάβασα. Εντάξει, μια έκθεση ιδεών χαριτωμένη.
0: Εγώ έχω κρατήσει αυτό.
1: Επί του το... πρακτέου τώρα τα υπόλοιπα. Τώρα τι λένε στα χαρτιά, έχουμε ένα.
0: Περίμενε, θέλω να σου πω για τη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Αλλά ψάχνω να βρω ακριβώς πώς το διάβασε. Πώς το διάβασα, πώς το είπε ο κύριος Τσίπρας.
1: Από ό,τι κατάλαβα, το τοποθετεί αριστερά του κέντρου.
0: Περίμενε, να το βρήκα. Λοιπόν, εγώ θα το λέω και εξηγείς. Άκου τώρα. Συμπαράταξη των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς.
1: Ναι.
0: Της σοσιαλδημοκρατίας.
1: Okay.
0: της ριζοσπαστικής αριστεράς,
1: ναι,
0: και της πολιτικής οικολογίας.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι ο παλιός συνασπισμός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Της πώς ήταν ο συνασπισμός.
1: Όχι, δεν είχε σοσιαλδημοκρατία.
0: Α, δεν είχε
1: σοσιαλδημοκρατία,
0: ναι,
1: δεν
0: η
1: είχε.
0: Σοσιαλδημοκρατία, συγγνώμη, είναι ένα από τα τρία βασικά ρεύματα της σύγχρονης αριστεράς.
1: Έτσι το βλέπω Τσίπρας.
0: Ποιο
1: εσύ που θα πει τον Τσίπρα,
0: όχι,
1: το
0: ρωτάω,
1: έτσι.
0: Εγώ δεν είπα ότι είπα.
1: Έτσι το βλέπω.
0: Εγώ
1: αυτά
0: ρωτάω.
1: Τώρα, παιδιά, εγώ τα ακούω, βερεσέ.
0: Αυτά.
1: Δηλαδή, έχουμε μπουκώσει κατά τη διάρκεια τη ζωή μα τα τρία ρεύματα. Το Πασόκ ήταν τα τρία ρεύματα του. Ήταν το. Πώς το λένε, ήταν, ας πούμε, η γενιά της αντίστασης, η γενιά του 1-1-4 και η γενιά της μεταπολίτευσης.
0: Ναι, είχε
1: τρεις πυλώνες, ναι, την αυτοδιοίκηση, το κοινοβούλιο και το συνδικαλισμό. Όλο τρία μπούρδες είναι αυτά.
0: Εντάξει.
1: Πρακτικά τώρα.
0: Αλλά εγώ σου λέω, δηλαδή, έτσι σκεφτόμουν το πώς ακριβώς θέλει να κινηθεί. Δηλαδή, αυτό που καταλήξαν ότι θέλει να ψαρέψει από παντού, δεν είναι.
1: Ναι, δεν είναι ούτε ούτε κέντρο ούτε αριστερά. Είναι απ' όλα.
0: Ναι, είναι...
1: ναι, είπε τώρα αυτό. Εντάξει τώρα, παιδιά, αυτά όλα πρακτικά φαίνονται.
0: Και την οικολογία να πιάσουμε και αυτό να πιάσουμε. Βέβαια, θα δούμε τι θα γράψει το Κοντέρ. Περιμένουμε.
1: Ναι, όλα τα άλλα τώρα τι λέει τώρα και τι αυτό. Σιγά. Λοιπόν, και το έβγαλε μανιφέστο που θα, όταν θα είναι το κόμμα θα έχει θέσει και τα λοιπά.
0: Εντάξει, λόγω πρωτομαγιάς φαντάζομαι ότι.
1: Ναι. Λοιπόν, με το που τον είδα
0: να
1: ξετσουνίζει ο Τσίπρας, πήγε ο Ανδρουλάκης, πήρε τα κόκκινα γαρέφαλα και πήγε στην Κεσαριανή. Εδώ μιλάμε τώρα, παιδιά.
0: Βέβαια, να πούμε πως στο Πασόκ έχει γίνει ένας χαμός, κυρίες και κύριοι, με την πρόταση για το θέμα των ημερών και ωρών εργασίας. Γι' αυτό με την τετραήμερη εργασία με πλήρες αποδοχές έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Κατά πόσο αυτό είναι εφαρμόσιμο, το τι ακριβώς θέλει, το τι ακριβώς πρότεινε το Πασόκ.
1: Μα δεν το πρότεινε για αυτό, για άμεση εφαρμογή, ούτε το πρότεινε για.
0: Και τώρα τι είναι αυτό που λες, δηλαδή τι θα.
1: Δεν το είπε. Είπε μια ιδέα. Δηλαδή πιστεύεις εσύ ότι μπορεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να έρθει ο Ανδρουλάκης αύριο το πρωί να γίνει πρωθυπουργός?
0: Ναι, αλλά δεν το είπα εγώ, ούτε εσύ το είπες.
1: Ανδρουλάκης το είπε. Εντάξει, ναι. Εντάξει, είμαστε πολύ χαριτωμένοι. Δηλαδή, πώς να το πω, εδώ αγαπάμε σε αυτόν τον τόπο. Να τσακωνόμαστε για το πώς ήταν ο τέταρτος όροφος ενός στηρίου πριν καν σκάψουμε για τα θεμέλια.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Αυτό είναι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτό είναι το.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτό
0: έχεις
1: είναι. Δίκιο. Λοιπόν, εντάξει. Τετραήμερη. Εντάξει. Okay.
0: Λοιπόν, την πολιτική, η πολιτική αντιπαράθεση.
1: Εδώ διάβαζα κάτι κείμενα τώρα. Που έλεγε, παιδιά, το πάνε η παραγωγικότητα στην εργασία. Όταν η παραγωγικότητα στις εργασίες είναι πολύ ψηλή, μπορεί να μειωθούν και οι ώρες.
0: Ναι.
1: Όταν η παραγωγικότητα της εργασίας είναι πολύ χαμηλή, όταν μειωθούν και οι ώρες, απλώς είναι μια τρύπα στο νερό. Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλή. Διότι τα προϊόντα που παράγουμε δεν είναι διεθνώς εξαγώγημα, διότι δεν είμαστε στην αιχμή της τεχνολογικής παραγωγής, διότι. Διότι δεν έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά έχουμε μικρές, πολλές. Ναι. Και λοιπά,
0: και έχουμε
1: υπηρεσίες. Λοιπόν, έχουμε υπηρεσίες.
0: Ασχολούμαστε με την παροχή υπηρεσιών περισσότερο από ότι ασχολούμαστε με την παραγωγικότητα.
1: Ναι. Τώρα, αν νομίζει κανείς ότι θα πει αύριο τετραήμερη εργασία, ότι διατάσσεται η οικονομία, κάνει τετραήμερη εργασία, ό,τι θες. Εντάξει. Τέλος πάντων, κάτι είπανε πάντως. Κάτι είπανε. Κάτι είπανε. Κάτι είπανε και έχει γίνει συζήτηση. Εντάξει.
0: Το Βέλγιο, λέει, η Ολλανδία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία και άλλες χώρες έχουν θέσει εφαρμογή το συγκεκριμένο.
1: Μα και εδώ υπάρχει προαιρετική.
0: Το συγκεκριμένο, όχι, τώρα πάμε στο να καθιερωθεί το 35ωρο, δηλαδή να φύγουμε από, από τις 40ωρες, να πάμε στο 35ωρο. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, πολιτική αντιπαράθεση, όπου
1: εγώ το έχω εφαρμόσει στην πράξη.
0: Το 35ωρο.
1: Ποιο, 25ωρο, όχι 35ωρο.
0: Οι δημοσιογράφοι δεν έχουν ωράριο.
1: Ναι, δεν έχουμε ωράριο.
0: Άστο. Είχε και δεν
1: μετά
0: έχει
1: το
0: και...
1: τετραήμερο, δηλαδή να δουλεύουμε 4 μέρες και να καθόμαστε τρεις.
0: Να δουλεύουμε 4. Τι να δουλεύουμε 4 μέρες. Μπορούμε να
1: δουλεύουμε. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,
0: ναι,
1: Πέμπτη και
0: μέρες...
1: να καθόμαστε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Αυτό
0: ναι,
1: είναι.
0: Αλλά αυτές τις μέρες μπορούμε να δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: εντάξει.
0: Δεν είναι.
1: Όχι δημοσιογράφοι. Γενικώ λέω ποια είναι η καθιέρωση. Εδώ το καθιερώνουμε στην πράξη. Δεν που λείπαν πάλι όλοι. Σκόθηκαν και φύγαν όλοι. Πού πήγανε, μόλις είχαν γυρίσει από τον Πάσχα. Έτσι δεν είναι.
0: Πού πάτε.
1: Ναι, ρε, πού πάτε.
0: Δεν βαρεθήκατε.
1: Με τέτοιο καιρό κιόλας. Πού πάτε.
0: Έφυγε όλος ο κόσμος, αλήθεια.
1: Έφυγε, έφυγε πολύ κόσμο.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια μου. Δεν νομίζω ότι στην αίσθηση που είχαμε, επειδή είχε πολύ καλές μέρες, κανείς δεν πίστευε ότι οι μετεωρολόγοι θα πέσουν μέσα με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ναι. Τι θέλετε, κύριε.
0: Λοιπόν.
1: Α, για πάμε στην Αλεξάνδρα. Για να τη δούμε.
0: Στην ηρωίδα Αλεξάνδρα Μερακλήδη.
1: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Τι κάνεις. Καλημέρα.
0: Καλώς την.
2: Καλή σας μέρα, καλό μήνα, καλή πρωτομαγιά να έρθουμε. Βέβαια η πρωτομαγιά δεν μπήκε καλά. Εγώ είμαι μόνο με τον blazer. Θα πάω να πάρω και τον μπουφάν μου γιατί κάνει κρύο και ψυχαλίζει κιόλας.
1: Α, βγήκες έξω με το ραντάκι. Δεν είναι για ραντάκια σου.
2: Όχι, μπλούζα κανονική φοράω και σακάκι, αλλά κρυώνω, ψυχαλίζει κιόλας.
1: Πες στους άντρες εκεί που τραβάνε εικόνα τώρα στους οικονολίδες να σου δώσουν τον μπουφάν τους.
0: Να σε σκεπάσουν, ναι.
1: Άιντε.
2: Λοιπόν. Θα μου δανείσουν τον μπουφάν τους. Απλά να ξέρετε, πρωτομαγιά, έχουμε συνηθίσει λίγο να μπαίνει με ήλιο. Είμαστε προς την άνοιξη, να έχουμε καλό καιρό γενικά.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Πες μας τώρα τι έγινε με το γατάκι. Μια μισή ώρα το βράδυ, πού το βρήκες το γατάκι.
2: Λοιπόν, εχθές το μεσημέρι αρχικά έκανα ένα ρεπορτάζ, έκανα κιού και ξαφνικά ακούω μια ορίσματα. Είμαστε με τον οπερατέρ, τον κύριο Βαγγέλη Δράκο, κοιτάμε αριστερά, δεξιά να δούμε τι γίνεται και είχε πέσει σε υπόνομο γατάκι μικρό και έκλαιγε. Να αναφέρουμε ότι πήρα κατευθείαν την πυροσβεστική, αλλά δεν μπορούσε να βοηθήσει. Πήρε έναν συνάδελφο, τον κύριο Δημήτρη Καπετανάκη, ο οποίος με έφερε κατευθείαν σε επαφή με τη φιλοζωική και ήρθανε από τη φιλοζωική, εμφανίστηκε και η αστυνομία επί τόπου. Έκλεισε το σημείο και ευτυχώς καταφέραμε και σώσαμε αυτό το γατάκι.
1: Αυτό είχε πέσει μέσα τώρα ή το είχαν πετάξει. Αλεξάνδρα.
2: Λογικά μπορεί να έχει πέσει από μία σχάρα, να έχει φύγει από τη μητέρα του. Ευτυχώς όμως η φιλοζωική κυρία Μάρθα Πλητίδου,
1: άλμα
2: λίβρε, ήρθε επί τόπου σε μισή ώρα.
1: Τυχερό ήταν. Τη γλίτωσε. Τη γλίτωσε το γατάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Τη γλίτωσε, εντάξει.
0: Και που τα άκουσες ήταν τυχερό
1: καθαρί.
0: Γιατί...
1: Εντάξει. Τυχερό.
0: Αν δεν το είχες ακούσει.
1: Ναι, θα είχε πεθάνει εκεί.
0: Θα είχε φύγει τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Εντάξει το κακόμερο. Λοιπόν, εντάξει. Μπράβο, μπράβο Αλεξάνδρα, μπράβο, μπράβο. Να το υιοθετήσεις κιόλας, να το πάρεις.
2: Επειδή έχω σκύλο και δεν τα πηγαίνει καλά με τις γάτες, το υιοθέτησε μια φιλόζωη με γάτες, ευτυχώς.
1: Ναι, έχει σκύλο που δεν τα πάει καλά με γάτες. Αυτό κακό είναι. Ναι. Εντάξει, αφού έχει σκύλο καλά, εντάξει, οκ. Εντάξει,
0: μπράβο, πάντως,
1: σώθηκε, αφού σώθηκε, μπράβο.
0: Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε
1: μικρούλικο ήταν πολύ, Μικρούλικο πολύ ήταν,
0: Ναι, ήταν πολύ.
2: Ημερών, 15 ημερών να ήταν.
1: Μόλις είχε απογαλακτιστεί, μόλις και αν είχε απογαλακτιστεί ακόμα. Λοιπόν, για πάμε, έχουμε τίποτα άλλο.
2: Πάμε να δούμε τι έγινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς ο αντιπρίτανης Ιάκωβος Μιχαηλίδης δέχτηκε επίθεση. Να αναφέρουμε ότι δέχτηκε επίθεση από ομάδα φοιτητών για τον νέο κανονισμό με τις φοιτητικές εστίες, κάτι το οποίο είχε εγκριθεί από την Έγκλητο. Εκείνος είχε συνάντηση με την προσωπία του Χονκ Κονγκ, τη σταμάτησε, δέχτηκε και ελεκτική επίθεση. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αχέμπα για να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Η Βρετανία καταδίκασε αυτή την επίθεση, καθώς λέει ότι απαράδεκτη και αντιδημοκρατική ενέργεια να επιτίθενται σε καθηγητή. Όμως δεν είχαμε μόνο επίθεση στη Θεσσαλονίκη, είχαμε και σε καθηγήτρια επίθεση εδώ στο ΕΚΠΑ της Αθήνας, όπου βανδάλισαν την πολυκατοικία, έγραψαν συνθήματα στον τοίχο της. Ρουβίκονες όμως δεν ήταν η πρώτη φορά, καθώς το 2025 μέλη πάλι είχαν βάλει στο στόχο το γραφείο της, γράψανε συνθήματα και πέταξαν τρικάκια.
0: Ναι,
1: αυτόν τον χτυπήσανε άρα τον άνθρωπο, τον καθηγητή. Για να πάει στο νοσοκομείο τον χτυπήσανε.
0: Τον χτυπήσανε, βέβαια. Ναι. Μας ακούει η Αλεξάνδρα.
1: Ακούς, Αλεξάνδρα.
2: Τώρα ακούω.
1: Λέω, ναι. Τον χτυπήσαν τον άνθρωπο. Για να πάει στο νοσοκομείο, τον χτυπήσαν.
2: Τον χτυπήσαν τον άνθρωπο, γι' αυτό μεταφέρθηκε και στο νοσοκομείο. Ευτυχώς του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Τέλος καλό, όλα καλά.
1: Αλλά πραγματικά αυτές οι συνεπορίες είναι απαράδεκτες. Αυτούς πρέπει να τους βρουν να τους κλείσουν μέσα.
2: Τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα. Κάθε εβδομάδα ακούμε μία επίθεση σε καθηγητή.
1: Στην Αθήνα γράψανε, πώς το λένε, στον τοίχο συνθήματα. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όχι ότι προφανώς δεν εγκρίνει κανείς, τραμπουκισμός είναι και αυτός, αλλά δεν είναι ποινικά κολάσιμος.
0: Όχι σε σύγκριση δίδυμα. Με το άλλο, λες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Απλά για να καταλάβουμε το τι γίνεται, όλα αυτά συμβαίνουν γιατί αποφάσισαν ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει έλεγχος για να δουν ποιοι μένουν στις φοιτητικές εστίες.
1: Αυτό είναι.
0: Και ότι ο κάθε φοιτητής θα έχει μία κάρτα για να μπαίνει μέσα στη φοιτητική εστία. Και αποφάσισαν ότι αυτό δεν τους αρέσει.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και αφού δεν τους αρέσει το νόμιμο, πάμε να δείρουμε. Εντάξει.
1: Εντάξει, αυτά τα παιδιά, ωραία, θυμάστε που μπήκανε στην εστία και ήταν έναν όροφο της εστίας στην Πανεπιστημιούπολη, στην Πολυτεχνιούπολη, πάνω στο ζωγράφο, το είχε μια συμμορία.
0: Ναι. Κανονικά.
1: Όροφο.
0: Όλο. Κανονικά.
1: Και δεν πήγαινε κανένα ζουγκάλι έξω.
0: Έλα,
1: λοιπόν, τέλος πάντων. Μπα περιπτώσει. Λοιπόν.
2: Πάμε να μεταφερθούμε και στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς κάνει το γύρο του δικτύου ένα σοκαριστικό βίντεο, να αναφέρουμε ότι υπενθυμίζει ότι χθες Πρωτομαγιά φέρεται 3 άτομα να μπήκαν σε ένα χειτουργικό μαγαζί και να τραυμάτισαν έναν άνδρα, καθώς στο σημείο βρέθηκε και ένας κάλικας. Και τους βλέπουμε, τους 3 μασκοφορεμένους, να βγαίνουν άνετοι έξω από το μαγαζί, έχοντας καλυμμένα τα χαρτιστικά τους. Ο ένας κρατάει και όπλο, σαν να δείχνει κάποιον από μέσα. Ευτυχώς η αστυνομία για την υπόθεση έχει συλλάβει 2 άτομα, ενώ έχει ταυτοποιήσει και το τρίτο, δηλαδή αναμένεται μέσα στην ένα. Και το τρίτο βρέθηκε και κάλικα στο σημείο. Ο 57χρονος που τραυματίστηκε πήγε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς όλα καλά και πήρε εξιτήριο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κατάλαβα. Εντάξει, τσαμπουκάδες οι μάγκες. Το πιστόλι, κύριε.
0: Την Αλεξάνδρα Μερακλή θα τη συναντήσουμε ξανά, κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Προς το παρόν, αφού.
1: Κάνα λουλουδάκι πήρε. Αλεξάνδρα, για φέρτε την. Κάνα λουλουδάκι.
2: Πήρα λουλουδάκι και χθες φτιάξαμε και το πρωτομαγιάτικο στεφάνι.
1: Όχι αναγόρασες.
2: Είχαμε
1: εσύ,
2: πάει και στο ίδιο μας
1: Σταύρος Νιάρχος. Αν σου προσφέρανε κανένα λουλουδάκι.
0: Δηλαδή το Αγίου Βαλεντίνου είναι. Πρωτομαγιά είναι.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Μου πρόσφερε ο πρόεδρος σχετικής Ανθαγοράς, Θανάσης Κελμάγερ. Μέχρι εκεί έφτασα.
0: Ορίστε.
1: Πίσω σε βρίσκω.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Μια χαρά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, okay, θα τα ξαναδούμε
0: την Αλεξάνδρα.
1: Λοιπόν. Λοιπόν,
0: καλημέρα,
1: πάμε τώρα.
0: Καλημέρα.
1: Φόβη λέει για νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα. Πού να πάει δηλαδή.
0: 2,5.
1: Αλλά παιδιά, ακούστε.
0: 2,5 ευρώ θα πάει.
1: Πρέπει
0: λέει.
1: Να αποφασίσουμε εάν θα πάμε διακοπές με τα καράβια και τα αεροπλάνα ή με το αυτοκίνητο. Μερικοί διαλέγουν το αυτοκίνητο διότι είναι ακριβά τα εισιτήρια λόγω ανατιμήσεων των καύσιμων. Άμα θέλει να γεμίσει τον τεπόζιτο και θες 120 ευρώ. Πώς θα γίνει το.
0: Δημήτρη, εγώ δεν σου κρύβω ότι είμαι της άποψης ότι ο Έλληνας διακοπές θα πάει ό,τι και αν γίνει.
1: Θα
0: δηλαδή
1: πάει,
0: έχουμε ορισμένα δικά μας έτσι, θέματα που δεν τα χαλάμε. Ποτέ, δεν γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Θα προτιμήσει να κόψει από αλλού για να μην χαλάσει τις διακοπές. Όχι γιατί θέλει να πηγαίνει διακοπές, λούσα κτλ. Γιατί είναι πραγματική ανάγκη. Γιατί το ελληνικό καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν ξέρω τι είναι.
1: Έτσι πρέπει.
0: Καταλαβαίνεις. Θα κόψει από λίγο
1: λοιπόν,
0: και να πάει.
1: Για να δούμε το βίντεο. Ανατιμήσει, παιδιά, πόσο πάει, πού θα πάει, πού θα φτάσει. Κλπ.

0: στο κόκκινο επιστρέφει η ανησυχία για τα καύσιμα. Η εκτόξευση του πετρελαίου Brent πάνω από τα 110 δολάρια πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Με τους βενζινοπόλες να προειδοποιούν ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα η τιμή μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο.
1: Το Σάββατο ανοίγουν τα δηληστήρια. Το Σάββατο θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις. Της τάξης των 2, 3, ίσως και 4 λεπτών το λίτρο. Αντίστοιχα και την Τρίτη μετά. Οι τιμές θα ξεπεράσουν το 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο.
0: Τα δηληστήρια θα προχωρήσουν σε νέες αγορές αύριο με αυξημένες τιμές, οι οποίες στη συνέχεια θα περάσουν στην Αγγλία. Η διαμόλυβδη κινείται στα 2 ευρώ και 5 λεπτά το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,92, με την ανωδική τάση να θεωρείται δεδομένη, ενώ από τη Δευτέρα δεν αποκλείεται να δούμε τις τιμές να ξεπερνούν ακόμη και τα 2,30.
2: Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή στην φυσική αγορά, στις παραδόσεις φορτίων, είναι πάνω από 130 δολάρια. Αυτή τη στιγμή αλλάζουν χέρια φορτία πετρελαίου στα 135, 140, 145 δολάρια.
0: Ήδη στα νησιά οι τιμές κινούνται νοδικά με ταχύρυθμο, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο κατοίκους και επισκέπτες εν ώψη της τουριστικής περίοδου.
3: Η τιμή συναμόλυβδης στην Κρήτη κυμαίνεται από 2,10 μέχρι 2,13.
0: Για ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να δηλώνει μέσω του Action 24 πως αν οι πιέσεις συνεχιστούν θα εξεταστούν μέτρα τόσο για τα καύσιμα όσο και για το ηλεκτρικό ρεύμα.
4: Τα ανταλλακτικά της κυβέρνησης από την πρώτη μέρα ήταν αυτά τα οποία προσπάθησαν να αναχαιτήσουν το κλίμα ακρίβειας και να δώσουν, όπως κάναμε στο ντίζελ, που είναι ένα καύσιμο το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τις τιμές πολλών προϊόντων. Θα είμαστε εκεί για να μην μείνει κανένας πίσω. Αυτή τη στιγμή οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι στα επίπεδα περσινά. Δεν είμαστε σε ένα επίπεδο επιδότηση αυτή τη στιγμή. Όμως, όπως πολύ σωστά λέτε, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση.
0: Την ίδια ώρα, ο Σταύρος Παπασταύρου υπογραμμίζει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για στήριξη, χάρη στα υπερπλεονάσματα των τελευταίων ετών.
4: Η χώρα μας είναι μία από τις 5 στις 27 που έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Δηλαδή, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μου λέτε εσείς, θα πάρουμε άλλα μέτρα. Επιδότηση στο ρεύμα, στα καύσιμα. Εμείς μόνο το συζητάμε αυτό.
0: Στο μεταξύ, οι οδηγοί βλέπουν καθημερινά τις τιμές να ανεβαίνουν, με την αγανάκτηση να μεγαλώνει, καθώς το κόστος μετακίνησης γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο.
5: Γέμιζα με 62 ευρώ, παιδιά, και ξαφνικά γεμίζω με 88.
6: Ενώ το γέμιζα με 80 ευρώ, τώρα στο μισό έβαλα 80 ευρώ.
0: Μέσα σε αυτό το ρευστό και αβέβαιο περιβάλλον, το μόνο βέβαιο είναι ότι η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την πορεία του πετρελαίου.
7: Ναι. Εντάξει, η οργή μεγαλώνει, παιδιά, οργή μεγαλώνει, αλλά τώρα τι θα γίνει.
8: Να πούμε πώς για τα ακτοπλοϊκά. Περιμένουμε αυτή την παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε το τι ακριβώς μπορεί να γίνει.
7: Εντάξει.
8: Ενδεχομένως εκεί να... Αλλά κατά τα άλλα δεν έχουμε τίποτα άλλο.
7: Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επειδή είμαι προνοητικός, πήγα από τώρα, μόλις έμαθα πότε γλύκη εκπομπή, τέλος πάντων κλπ.
8: Ναι.
7: Πήγα να βγάλω ένα ιστήριο, να πάω στα Χανιά, στο χωριό.
8: Ναι.
7: Γιατί πάω με το, επειδή πάω 20 μέρες, ξέρω εγώ, πάω με το πλοίο.
8: Βέβαια.
7: Με τα φωτόν και τα μάξι, για 20 μέρες που θα κινήσει στην Κρήτη. Είναι γεμάτο. Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν.
8: Είναι γεμάτο. Εντάξει, γιατί δεν...
7: Μου λέει τώρα ήρθες. Πότε να έρθω.
8: Ναι.
7: Λοιπόν.
8: Είναι γεμάτο.
7: Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε. Το θέμα είναι, παιδιά, διεθνώς, ας πούμε.
8: Ναι, δεν είναι δικό.
7: Εξοργιζόμαστε. Δικαίως εξοργιζόμαστε, διότι δεν φτάνουν τα λεφτά μας. Αλλά εξαρτάται από πού πάει το διεθνές κλίμα. Άμα όσο κλειστά τα στενά, τη βάψαμε. Οργισμένη, εξοργισμένη, την έχουμε βαμμένη.
8: Ακριβώς τις δηλώσεις του Τραμπ νωρίτερα.
7: Ναι.
8: Ο οποίος λέει ότι είναι προδότες αυτοί που λένε ότι δεν κερδίζουμε τον πόλεμο.
7: Καλά.
8: Έντονη απογοήτευση.
7: Ναι.
8: Και καλύτερα, ίσως λέει, να είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία. Δηλαδή...
7: Δεν μας νοιάζει να κερδίσουν να χάσει τον πόλεμο. Μας νοιάζει να ανοίξουν τα στενά ή να πηγαίνει το πετρέλαιο.
8: Ναι, ναι. Να ισιώσει λίγο η οικονομία.
7: Τώρα ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει τώρα.
8: Να ισιώσει η οικονομία, βέβαια.
7: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται διεθνώς με το θέμα της ενέργειας.

0: μήνες πολέμου, 2 μήνες έντασης. Η ενεργειακή κρίση χτυπά κόκκινο, καθώς τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ερμητικά κλειστά, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δείχνει καμία διάθεση να κάνει πίσω.
1: We begin with President Donald Trump saying that he's sticking with a naval blockade of Iranian ports amid concerns the vital Strait of Hormuz won't reopen anytime soon.
0: Και οι αγορές κλονίζονται.
2: These geopolitical tensions are really hitting that oil market. We can see the price of oil is up some 25% over the past 2 weeks. So that is a significant jump as it continues to hold these gains.
0: Στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης AEX Marine δείχνουν ότι η διέλευση στο στενό του Ορμούζ είναι σχεδόν μηδενική. Στις 28 Φεβρουαρίου στο Περσικό κόλπο βρίσκονταν συνολικά 1114 πλοία. Στις 29 Απριλίου, μετά από 2 μήνες πολέμου, ο αριθμός τους μειώθηκε σε 913. Ανάμεσά τους, πάνω από 270 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια εγκλωβισμένα στην ασφυξία του Περσικού κόλπου. Αναλυτής πετρελαίου στην Κέπλερ εξηγεί ότι αν ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών συνεχιστεί, οι τιμές του πετρελαίου θα εκτοξευθούν.
3: And if this blockade extends, as has been signaled, we could see at least in the next month, the month of May, Iranian oil production drop by maybe around 1.5 million barrels per day. So that removal of even more supply is what's pushing the prices higher.
0: Δυσίωνες παραμένουν οι εκτιμήσεις, ειδικά αν παραμείνει σφραγισμένο το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.
3: Then we'll probably reach a point whereby it's so high that there is organic, what we call demand destruction. So goods become too expensive for, you know, consumers like you and me to purchase because it filters through into every single part of our life and every single part of our consumption.
0: Οι πολίτες αισθάνονται ήδη τις επιπτώσεις του πολέμου.
4: I've never paid this much for gas in my entire life.
5: Down on groceries a little bit. Yeah, because gas is just more of an expense now.
0: Στην Καλιφόρνια, το γαλόνι βενζίνης άγγιξε τα 6 δολάρια, την υψηλότερη τιμή των τελευταίων 2 ετών.
6: I choose not to drive as much.
7: I'm not spending anything else on anything. It's all going to gas.
0: Με την ενεργειακή κρίση να χτυπά την πόρτα των Αμερικανών πολιτών, η έξοδος από τον πόλεμο στο Ιράν φαίνεται πιο αναγκαία από ποτέ.

0: Τουρκία περικυκλώνεται.
1: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
2: Δημοκρατία.
3: Μα έλα το.
4: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
5: Από εκεί και μετά. Η Ξανθόπουλα.
6: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
7: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
8: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
9: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
10: Μια εμπριστική επίθεση.
11: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
12: Τερούκης. Τερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
13: Κάθε εβδομάδα οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
14: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
15: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
13: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
16: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
17: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
18: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
19: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
20: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
21: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
22: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
12: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
23: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν εστί ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
12: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 7 παρατέταρτο, παιδιά. Έφτασε κιόλα σε 7 παρατέταρτο. 2 του Μάη σήμερα. Πέρασε, πάει και ο Μάη.
1: Πάει και ο Μάη.
0: Πάει και ο Μάη.
1: Κάτσε, περίμενε, όχι, φοβιαζόμαστε. Τα ακόμα δεν μπήκε.
0: Στα χωριά μα.
1: Για ποιο.
0: Διακοπέ.
1: Εσύ εισιτήρια έχει κλείσει, μια χαρά, όλα έτοιμα τα έχει. Περιμένει. Λίγο να περάσει ο χρόνο, μόνο αυτό θε.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, για να δούμε καμιά εφημερίδα. Ελάτε και Σνάιφε, για πέραστε εδώ να δούμε τι γίνεται. Τι γράφουν τα έντυπα. Εδώ. Λοιπόν,
1: άσε,
0: θα τα βάλουμε στη σειρά, μη σε
1: νοιάζει.
0: Πάμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, με την Καθημερινή θα ξεκινήσουμε. Τραμπουκισμοί για να μπουν κανόνες στις εστίες. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
0: Αυτό.
1: Διπλό κρούσμα βίας κατά καθηγητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
0: Τις φτιάνε το μεταξύ εστίες τώρα. Δηλαδή, από αυτό το χάλαστρο που ήταν, του σουλουπώνουν και θέλουν να μπουν δύο κανόνες μέσα.
1: Τα διλήμματα της Νέας Δημοκρατίας και τα σενάρια για προανακριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Επικίνδυνα παιχνίδια τα πατίνια. Θα το δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής αυτό το θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και εδώ τα προσφυγικά.
0: Και το πρώτο, νεκρός από πατίνι ήταν. Δυστυχώς.
1: 13χρονο παιδάκι.
0: Κρίμα. Ναι.
1: Τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, τα προσφυγικά αλλάζουν όψη με σεβασμό στην ιστορία. Και στο τραπέζι ξανά η απειλή των δασμών. Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς.
0: Λοιπόν, okay. Πάμε στα νέα. Πάρτι παρανομία στο δημόσιο, έρευνα των νέων είναι αυτά. Χεράτα και πέτσινα πτυχία, αγορασμένοι τίτλοι, πιστοποίηση με το αζημίωτο αλλά και πλαστογραφή συνθέτουν το επικερδές μενού της παραπαιδείας με κυριότερο στόχο την κατάληψη μοριοδοτούμενων θέσεων του δημοσίου. Το κόστος ενός πτυχίου ξεκινά από 400 και φτάνει στις 8.000 ευρώ, ανάλογα με το θέμα, τις απαιτήσεις, το επίπεδο σπουδών και αυτόν που το πουλάει. Ενδιαφέρον. Ναι. Έρχονται εξελίξεις με πάρκα και καλώδιο, κάτι τρέχει στο Αιγαίο, έτοιμο το προεδρικό διάταγμα της Κυκλάδης, γιατί η Αθήνα και η Λευκοσία ζητούν πρώτη τη χρηματοδότηση για την ηλεκτρική διασύνδεση. Τριπλή επίθεση κατά Τραμπ, πολιτική βία ως πράξη τιμωρίας του συστήματος. Στην Ελλάδα ψάχνοντας για πετρέλαιο με οδηγό του 1917. Μάλιστα.
1: Στον ελεύθερο τύπο, ποιοι κερδίζουν στις φορολογικές δηλώσεις, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με τα νέα τεκμήρια. Σε πολύ λίγο με την φοροτεχνικό τη Φιλοβέτη Μακρυδάκη εδώ στο στούντιο θα μιλήσουμε για τις αλλαγές που έχουμε. Ο νέος κανονισμός για τις φοιτητικές εστίες του Απουθού και ο προπυλακισμός του Αντιπρίτανη. Έκανα πολύ παρέα με τον Καβάφη για να φτιάξω το γλυπτό. Ο γλύπτης Πραξιτέλης Τζανουλίνος μιλάει στον ελεύθερο τύπο.
0: Πολύ ωραίο είναι.
1: Πολύ ωραίο είναι.
0: Ναι.
1: Το φαντασιακό 32ωρο εργασίας του Ανδρουλάκη δεν υπάρχει σε καμιά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεφάρμοστε για το 90% των επιχειρήσεων, τετραήμερη απασχόληση. Ποιες χώρες έχουν μειώσει το ωράριο πιλωτικά.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα απογευματινή. Αν δεν πληρώσει, θα πετάξω τη μάνα στον γάδο. Γυροκομείο Κολαστήριο Αμπελόκηπους. Πώς μια 72χρονη έστησε το διαμέρισμα γκέτο. Δυο από τις οικογένειες αρνήθηκαν να πάρουν τους ανθρώπους τους πίσω. Έρευνα. Αδύναμα άτομα τρίτης ηλικίας υπό το φόβο της μοναξιάς ανέχονται σιωπηλά τη βία από τους συγγενείς τους. 3 εκατομμύρια κακοποίησης ηλικιωμένων ετησίως στην Ευρώπη. 141 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως έχουν βιώσει βασανισμό. 6,8 εφίσταται οικονομική εκμετάλλευση. Να είστε. Λοιπόν. Τι ισχύει στην Ευρώπη, η τετραήμερη εργασία και τα αγκάθια για την εφαρμογή στην Ελλάδα. Ασυδοσία, ατιμωρησία και τραμπουκισμοί κατά πανεπιστημιακών. Βάζει δασμούς 25% σε αυτοκίνητα, ο Τραμπ. Κυρανάκης, 1.100 νέα οχήματα, 12.000 δρομολόγια, 3.200 οδηγοί. Για το στόλο καθαριότητας και ο σχεδιασμός για τις συγκοινωνίες. Μάλιστα.
1: Η εφημερίδα των συντακτών Σαββατοκύριακο ζητείται πολιτική διέξοδος.
0: Ναι.
1: Είναι η έρευνα της Προράτα. Καταραίει η κυβέρνηση στην κοινωνία. 69% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής, 4 πυλώνες προοδευτικής διακυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Εκτενή αποσπάσματα από το μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα και αντιπυρική περίοδος. Ποιοι θα δώσουν την ενεργή μάχη.
0: Τώρα πρέπει να αρχίσουμε να το κοιτάμε, συζητάμε για τα οικόπεδα.
1: Ναι, καθαρισμός τώρα.
0: Πώς θα γίνει, ποιος θα καθαρίσει, που θα πάνε τα χόρτα. Τι θα κάνω. Τα γνωστά. Φοβού το Μάιο και τρέμε τον Οκτώβριο. Διαφθορά μνηστήρες, αντάρτες, ακρίβεια, πόλεμο σε εφιάλτες του Μαξίμου. Οι 7 πληγές του Μητσοτάκη τα σκέρτσα πληρώνονται. Εδώ. Σκιώδης κυβέρνηση διεύρυνσε με τοπική σύγκρουση με Νουδού και Τσίπρα. Ο Φαραντούρης άναψε το φυτίλι των μεταγραφών και της πολιτικής ενίσχυσης.
1: Ναι.
0: Ανδρουλάκης έκανε λόγο για εκτροπή, πραξικόπημα και πολιτικό κατήφορο. Βαρδακαστάνης εδώ πέρα, ο νέος γραμματέας που είχε δώσει συνέντευξη. Η επιτυχία εξάρχου στην Αλβανία, η κίνηση ΜΑΤ που ανεβάζει την τάση στον κάθετο διάδρομο. Πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: στην Εστία, αριστερά του κέντρου, όπως εισερχόμεθα ή όπως εξερχόμεθα.
0: Ναι.
1: Τα συμβίβαστα προσπαθεί να συμβιβάσει ο Αλέξης Τσίπρας, αναμειγνύοντας τη σοσιαλδημοκρατία και τον ριζοσπαστισμό. Πολιτική σαλάτα το τελικό αποτέλεσμα, μνημεί ο ορισμός του για τον νέο πατριωτισμό.
0: Ναι. Λοιπόν, Δημοκρατία. Όσοι εδώ με τον φιλότουρκο Ζελένσκι, θρασίτα του Ουκρανική αξίωση για επιβολή περιορισμών δράσης στα μη επανδρομένα σκάφη Μαγκούρα που μας πουλάει, για να βάλει πλάτη στο σύμμαχό του, ναι, τον Ερντογάν. Παρά την άκρητη στήριξη του εξοπλισμού του προσφέραμε, στρέφεται ξεδιάδρομα κατά των εθνικών μας συμφερόντων. Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε κάθε επαφή και να αποκαταστήσουμε τη σχέση με τη Ρωσία. Μπράβο. Και να κάνουμε πάλι το Πούτιν επίτιμο.
1: Τι θες, επίτιμο τι?
0: Ναι, επίτιμο στα πάρει ένα πανεπιστήμιο, διδάκτορας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο κατευνασμός κακομαθαίνει την απειλητική άγκυρα.
1: Τζόρτζ Παπαδόπουλος,
0: ναι. Ο Τζόρτζ Παπαδόπουλος, ο πρώην στενός συνεργάτης του Τραμπ, μιλά στη Δημοκρατία. Ο διχασμός της Ορθοδοξίας βλάπτει την Ελλάδα. Στο 4,6 εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο.
1: Στα παραπολιτικά, μπόνους και κίνητρα σε 45.000 νοσηλευτές, όλο το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας. 6 νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων, πώς διαμορφώνεται το πακέτο παροχών. Και απέραντο στούντιο με 700 εκατομμύρια πρίκα βροχή παραγωγών από το ΕΚΟΜΕΔ.
0: Alright. Μάλιστα. Λοιπόν, ο λόγος εδώ φουντώνει ακρίβεια. Κάψιμο ξανά πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη. Για πάμε.
1: Η εποχή. Είμαστε ρεαλιστές, απαιτούμε το αδύνατο. Ιστορικές επικιακές δυνάμεις δεν είναι πλέον σε θέση να καθορίζουν την έκβαση όλων των πολέμων. Συνέντευξη με τον Αμιτάβ Γκος, πεζογράφο και κοινωνικό ανθρωπολόγο στην Τιτίκα Δημητρούλη.
0: Okay.
1: Και τον Κώστα Αθανασίου.
0: Εσπρέσο. Φως στο τούνελ για τον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο. Τι συμβαίνει με τον αντιστάρ του σινεμά, του θεάτρου και τη TV? Λοιπόν, τι συμβαίνει. 200.000 θαυμαστές θα αποθεώσουν τον τεράστιο Ρέμο. Αντίστροφη μέτρηση για το super event των 13 στη Θεσσαλονίκη. Ραμαζότη, Gypsy King και Αλιάγα στα πρώτα ονόματα για τη μεγάλη συναυρία της 12ης Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Μια χαρά το ξέρει. Η διπλωματία της πρώτης κυρίας, η Κάλας της Κίμπερλι.
1: Ναι. Λοιπόν, live sport. Να τα τώρα. Περίμενε. Πώς τους πετσόκοψες έτσι, ρε Νάιτζελ?
0: Ναι.
1: Ο υπερπαίκτης Χέις Ντέιβις με τρομερό μπάζερ μπίτερ έριξε ξανά στο καναβάτσο τη Βαλένθια. 105-107 έκανε το 2-0 για τον Επτάστερο που ετοιμάζεται για σκούπα την Τετάρτη για να προκριθεί στο Final Four. Ναι. Τριαντάρα και μπασκετάρα. Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Μονακό. 94-64 έκανε το 2-0 σειρά γιατί σκουπίζει την Τρίτη στο Πριγκιπάτο, σφραγίζοντας την πρόκριση. Στο Final
0: Four. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει προκριθεί μόνο, αλλά και ο Παναθηναϊκός θα προκριθεί από ό,τι φαίνεται. Πόσο με φοβάστε, ρε. Ξέσπερνα Δημήτρη Γιαννακόπουλου με αφορμή τη σπουδή της Ευρωλίγκας να τον τιμωρήσει με 3 αγωνιστικές επειδή ζήτησε ένα φάουλ. Αντί διοργανώτρια αρχή να ευαισθητοποιηθεί για τις απρέπειες και τη ζούγκλα της Βαλένθια. Γίνανε διάφορα εκεί. 2-1. Εδώ πέρα ο Ολυμπιακός.
1: Κόκκινος πρωταθλητής, βρυχάται ο θρύλος, έτοιμα τα λιοντάρια του Ολυμπιακού σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, σαρωτικός Ολυμπιακός, ισοπαίδωσε ξανά τη Μονακό και ετοιμάζεται για το Final Four στο ΆΚΑ, καμικάζει έτοιμη για όλα και καμπάνα, μαζέψτε τον, καμπάνα 3 αγώνες στον DPG.
0: Ναι, τον τιμωρήσανε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε. Ήρθε η ώρα να φτάσει μέχρι τέλους. Για τον Ολυμπιακό, φτιαγμένη για τούμπα, λέει εδώ, Μπεντιλίμπαρ. Εννοεί ότι μπορεί να κερδίσει τον πάγο μέσα στην τούμπα και να.
1: Ντουμπα.
0: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο.
1: υποσχέθηκε. Όλα γίνονται.
0: Όλα γίνονται.
1: Τελειώνει, πώς τελειώνει. Τι λένε, τελειώνει στο 90, λένε, τελειώνει και μετά τις καθυστερήσεις.
0: Η μπάλα είναι. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζουν 22 παίχτες και κερδίζει στο τέλος η Γερμανία. Το θυμάσαι αυτό.
1: Το λέγανε αυτό, έχεις δίκιο. Τι τους έκανες, ρε Αϊκάρα.
0: Ναι.
1: Εδώ, αποθέωση των Σέρβων σε Βίντα που είναι η λατρεία του Νίκολιτς και όλοι στο ναό.
0: Πολύ ωραία. Αυτά για τις εφημερίδες, παιδιά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι καιρό θα. Πότε θα σταματήσει τέλος πάντων αυτό το κρύο.
1: Βρέχει έξω, λέει.
0: Αλλού, γύρω-γύρω βρέχει. Ναι, μα και εδώ, την ώρα που ερχόμουν, πιτσίλαγε. Όχι πολύ βροχή, αλλά έρχεται.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για να δούμε, Δημήτρης Παπαϊωάννη, τον καιρό.
2: Με άσχητο καιρό, διαστήματα ηλιοφάνεια, τοπικές ροχές, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και πολύ ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο θα κυλήσει το Σάββατο. Πιο αναλυτικά το πρωί, θα εκδηλώνονται βροχές στη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία, τα δυτικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και την Κρήτη, ενώ σποραδικές καταιγίδες στο Νότιο Ιόνιο και την Νοτιοδυτική Πελοπόννησο θα εξασθενήσουν. Από το απόγευμα, τοπικές μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και πολύ περιορισμένα στη Δυτική Πελοπόννησο, τα δυτικά τμήματα της Ηπείρου και το βράδυ στο Ιόνιο. Τη νύχτα θα βρέξει και στην Εύβοια και το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Πάντως σε όλη τη χώρα θα επικρατήσουν και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες 5 με 7 και στο κεντρικό πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως ανατολική-βορειοανατολική με ένταση 3-6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιολόγηση μεταβολή θα φτάσει στο μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές στους 13 με 16 και στη Δυτική Ελλάδα τοπικά στους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες στα βόρεια του νομού, όπου τη νύχτα εκεί θα σημειωθούν τοπικές ροχές. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 4 με 6 στα ανατολικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες ροχές πριν το ξημέρωμα, στη συνέχεια θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν σταδιακά και από αργά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 5 μποφόρ.

0: Κυριακή θα διατηρηθούν οι χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ βροχές αναμένονται στα νησιά του Αιγαίου, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στα βόρεια Πειρωτικά και την Πελοπόννησο. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, με τις βοριάδες στο Αιγαίο να διατηρούνται πολύ ισχυροί στα 5 με 7 και στο ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν,
2: για να δούμε.
1: Περίμενε αυτό που λέγαμε.
2: Τι?
1: Για την Πρωτομαγιά.
2: Ναι.
1: Το 1987 ναι. Η Αθήνα είχε 17 βαθμούς, το 1944 16 βαθμούς.
2: Καλά, το 1944 τώρα είχαμε ακόμα κατοχές, φιλίους, ιστορίες.
1: Και κρύο όμως δεν είχε, θυμάσαι από...
2: Στην κατοχή δεν το θυμάμαι το κρύο εγώ.
1: Όχι, θυμάσαι από αυτά που έχουμε δει, πώς ήταν το, πώς το λένε, το χιόνι μέχρι το γόνατο.
2: Ναι, αμέ.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε 14 βαθμούς. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία τα τελευταία 70 χρόνια.
2: Ήταν χθες. Λοιπόν, ωραία. Πάμε εδώ πέρα. Πάμε στην Φιλοθέη. Καλημέρα. Φιλοθέη Μακρυδάκη, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλό μήνα.
3: Καλό μήνα.
2: Καλή άνοιξη, καλό καλοκαιράκι. Άντε, καλό χειμώνα ανάλογα με το τι βλέπουμε απ' έξω.
3: Και καλά να περάσουμε.
2: Λοιπόν, η Φιλοθέη είναι φοροτεχνικός βέβαια, αλλά είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Αγία Φιλοθέη.
3: Ναι, Αγία Φιλοθέη, Αρχόντισσα των Αθηνών, φιλανθρωπικό σύλλογο.
2: Αρχόντισσα των Αθηνών, φιλανθρωπικό ίδρυμα είναι, το οποίο
3: και
2: κάνει
3: ουσιαστικά...
2: και πολύ καλή δουλειά. Καλά, δεν μπορείς να μου εξηγήσεις πώς είναι να είσαι, πώς γίνεται να είσαι και φιλάνθρωπος και να είσαι και μέλος του πειθαρχικού των οικονομολόγων του Πειραιά.
3: Καταρχάς δεν είναι ασυμβίβαστες οι δύο ιδιότητες.
2: Εντάξει, αλλά το ένα σε αγριεύει λίγο το μέλος του
3: πειθαρχικού. Λιγάκι. Yeah. Ουσιαστικά προσπαθεί να σε επαναφέρει στην τάξη, να σε αγριεύει.
2: Αυτό μάλιστα.
1: Εντάξει.
3: Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά που κάνουμε για να μην έχουμε θέματα ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη.
2: Σωστό. Σωστό.
1: Λοιπόν, τι έχουμε, φορολογικές υποχρεώσεις λέει και τα νέα μέτρα στήριξη θα δούμε την κυρία Μακρυδάκη.
3: Ναι, του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Πειραιάς, ΟΛΠΕ. Είμαι μέλος εκλεγμένο του πειθαρχικού. Λοιπόν, και βέβαια όπως είπατε κι εσείς, πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Αγία Φιλοθέα Αρχόντισσα των Αθηνών. Και οποτεδήποτε θέλετε, είμαστε εδώ για να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας.
2: Μπράβο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Ας δούμε τώρα τι προσφέρει η πολιτεία στους συνανθρώπους μας με τα νέα μέτρα. Οι φορολογικές λοιπόν υποχρεώσεις και τα νέα μέτρα στήριξης.
2: Έχετε φτιάξει κάρτες.
3: Πολύ ωραία. Έρχονται λοιπόν 800.000
2: σε πακέτο,
3: 800 εκατομμύρια σε πακέτο στήριξης.
2: Όλα μαζί είναι αυτά.
3: Ναι. Ο στόχος είναι ουσιαστικά να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Το εισόδημα των πολιτών το οποίο έχει μειωθεί και βέβαια δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην καθημερινότητα και πώς ουσιαστικά θα μπορέσουν να ρυθμίσουν τα χρέη για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Οι ωφελούμενοι είναι εκατομμύρια συμπολίτες μας. Όσον αφορά πρώτον τώρα στα ενίκια. Ένα ενίκιο έχουμε επιστροφή όπως γνωρίζουμε κάθε χρόνο. Τέλος Νοεμβρίου. Εδώ οι δικαιούχοι είναι 1.000.000 νοικοκυριά.
2: Τέλος
3: Νοεμβρίου. Έχει καθοριστεί αυτό από την πολιτεία.
2: Αρκεί να το
3: πέρυσι...
2: έχετε δηλωμένο. Ό,τι έχετε δηλώσει παίρνετε.
3: Πάρα
2: δεν
3: πολύ
2: παίρνετε
3: σωστά.
2: Ό,τι πληρώνετε.
3: Και όχι μόνο να είναι δηλωμένο, να είναι και σωστά δηλωμένο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τώρα που υποβάλλουμε τη φορολογική μας δήλωση, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι ακριβώς δηλώνουμε και πώς. Δηλαδή, αν υπάρχει μισθωτήριο ενεργό, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, δεν το συζητάμε. Εν συνεχεία, αν υπάρχουν δύο ιδιοκτήτες του ακινήτου, θα πρέπει με σωστό τρόπο να έχουμε μοιράσει εμείς το ποσό των ενοικίων το οποίο
1: και
3: κατατίθουμε.
1: Πληρωμές με ηλεκτρονική συναλλαγή.
3: Σαφέστατα.
1: Πληρωμές μόνο με ηλεκτρονική συναλλαγή.
3: Πάρα πολύ σωστά. Πλέον, ό,τι πληρώνετε θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά για να μην έχετε και πρόβλημα. Στο να δικαιολογήσετε τη συγκεκριμένη δαπάνη.
2: Τα ωραία.
3: Και βέβαια δεν ξεχνάμε, βάζουμε τον αριθμό του μισθωτηρίου οπωσδήποτε εκεί που δηλώνουμε την πληρωμή του ενοικίου που έχουμε κάνει και λαμβάνουμε πίσω το 1/12. Ναι. Δεν λαμβάνουμε ένα μίσθωμα, γιατί μπορεί κάποιος να έχει πληρώσει 500 ευρώ για 6 μήνες, 800 ευρώ για τους άλλους 6 μήνες. Το 1/12 θα λάβει, ναι, κατά μέσο όρο δηλαδή.
2: Θα στα πει ο λογιστής αυτά δηλαδή.
3: Ο άγαμος, πολύ σωστά. Ο άγαμος λοιπόν θα πρέπει να έχει εισόδημα έως 25.000 ευρώ, ο έγαμος έως 35.000 ευρώ. Έχουν αυξηθεί τα εισοδηματικά κριτήρια προκειμένου να μπορείτε να είσαστε δικαιούχοι. Συν 5.000 ευρώ για κάθε
2: δηλαδή ένα
3: τέκνο
2: ζευγάρι
3: επιπλέον.
2: Με ένα παιδί 40.000.
1: 40.000.
2: Εντάξει. Μονογονεϊκή.
3: Εφικτό. Η μονογονεϊκή μέχρι 39.000 ευρώ και η κάλυψη πλέον είναι στο 88% των ενοικιαστών με τα νέα δεδομένα για το συγκεκριμένο μέτρο. Έρχεται επίσης...
1: Η ενίσχυση είναι τα 150 ευρώ.
3: Τα 150 ευρώ για κάθε τέκνο, όποιος δηλαδή έχει παιδί και υποβάλει τη φορολογική του δήλωση. Τώρα τέλος Ιουνίου θα δει στον τραπεζικό λογαριασμό
2: θα
3: να έχει
2: υποστηθεί
3: και
2: 150 ούτε
3: ευρώ.
2: Τίποτα.
3: Δεν δηλώνει τίποτα, αλλά πρέπει εδώ και πάλι να έχουμε υποβάλει σωστά τη φορολογική μας δήλωση. Και εδώ έρχομαι να πω το εξής, ότι όσες δηλώσεις έχουν γίνει αυτόματα, είναι καλό οι πολίτες να κάνουν ένα έλεγχο. Γιατί αν για παράδειγμα δεν υπάρχουν τα τέκνα, δεν θα δει το σύστημα στη δήλωση τα τέκνα που δηλώνονται στο τέλος της τελευταίας σελίδας του εντύπου Ε1 και δεν θα μπορέσει έτσι να μας δώσει τα χρήματα που θα είμαστε.
1: Αυτό πάει με την εκαθάριση της νέας φορολογικής δήλωσης ή της υπάρχουσας.
3: Της νέας, υποβάλλουμε τη δήλωση.
1: Νέας. Πρέπει να υποβληθεί η δήλωση για τα 150 ευρώ.
3: Λοιπόν, εν συνεχεία, γι' αυτό κιόλας λέμε ότι θα λήξουν οι φορολογικές δηλώσεις 15 Ιουνίου και εν συνεχεία. 15 Ιουλίου και εν συνεχεία στο τέλος του εβδόμου θα δείτε και τα χρήματα στο λογαριασμό σας.
1: Okay.
3: Για ένα τέκνο λοιπόν θα πρέπει να είναι 150 ευρώ θα μπορείτε να λάβετε, για δύο παιδιά 300 ευρώ, για τρία παιδιά 450 και για τέσσερα παιδιά 600 ευρώ. Επίσης οι συνταξιούχοι τώρα έχουν να λάβουν μια ενίσχυση 300 ευρώ ετησίως και αυτά τα χρήματα τέλος Νοεμβρίου ήταν 250, γίνεται 300. Οι δικαιούχοι είναι περίπου 1.900.000 συμπολίτες μας και εδώ καλύπτεται το 85% των συνταξιούχων. Δεν ξεχνάμε ότι πρέπει να είναι και άνω των 65 ετών, δηλαδή όσοι έλαβαν πρόωρα τη σύνταξή τους δεν θα μπορέσουν να λάβουν αυτή την ενίσχυση. Έρχεται η επιδότηση, μάλλον επιμικρύνεται η επιδότηση στο δίζελ, τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Στα λιπάσματα η επιδότηση φτάνει το 15% έως τον Αύγουστο και οι δικαιούχοι εδώ είναι 250.000 αγρότες οι οποίοι θα έχουν το συγκεκριμένο όφελος. Επίσης δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα πολύ σημαντικά μέτρα σε σχέση με όσους έχουν οφειλές. Η άρση της κατάσχεσης πλέον στους λογαριασμούς σας μπορεί να έρθει αν κάνετε το 25% εξόφληση της οφειλής και εν συνεχεία εννοείται ότι θα πρέπει το υπόλοιπο ποσό να το ρυθμίσετε. Δεν ξεχνάμε το πολύ ωραίο μέτρο, τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
2: Αυτό βολεύει.
3: Εδώ βολεύει πολύ και καλό θα ήταν όσοι έχουν οφειλές να προσπαθήσουν να ενταχθούν, διότι μας δίνει τη δυνατότητα πολλών δόσεων. Βέβαια, να τονίσουμε ότι όσο πιο ευάλωτος είναι ο συμπολίτης μας, τόσο πιο καλή ρύθμιση μπορεί να πετύχει στον εξοδικαστικό. Ναι. Γιατί ναι, μεν μπορεί κάποιος να είναι άνεργος, για παράδειγμα, και να σου λέει ότι δεν μπορώ να πληρώσω, αλλά να έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία. Και τι σου λέει και το δημόσιο, μπορείς να πουλήσεις την περιουσία σου και να με πληρώσεις και εμένα. Πάμε πολύ απλά λόγια.
1: Και 72 δόσεις ήταν.
3: Και 72 δόσεις.
1: Σημαντικό μέτρο και το ήθελε.
2: Δεν τις κράτανε.
3: Το έχουν ζητήσει. Εδώ έχετε δίκιο, κύριε Καμπουράκη, γιατί συμβαίνει το εξής στις 72 δόσεις. Σου λέει για τις οφειλές μέχρι το 2023.
2: Ναι, σου λέει να τα δημιουργήσεις τώρα και να μου έρθεις μετά από ένα μήνα.
3: 24, 25 και τις τρέχουσες του 26 θα πρέπει να τις ρυθμίσεις σε ως 24 το πολύ δόσεις και βέβαια αντιλαμβάνεσαι ότι θα έχεις να πληρώνεις και την δόση των 72 δόσεων τη ρύθμιση, αλλά και τις
1: τρέχοντα.
3: Λοιπόν, διπλό ενίκιο θα δοθεί ως επιστροφή σε γιατρούς και νοσηλευτές. Οι δικαιούχοι μας εδώ είναι 50.000 εργαζόμενοι που θα μπορέσουν να ωφεληθούν από αυτό το μέτρο του ενίκιου για το διπλασιασμό σε γιατρούς και νοσηλευτές. Εν συνεχεία,
2: τι να προσέξουμε.
3: Προσέχουμε πάρα πολύ το IBAN που θα δηλώσουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Για να δούμε χρήματα, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να είναι σωστός ο τραπεζικός μας λογαριασμός.
1: Ναι,
3: να είμαστε εμείς το πρώτο όνομα, γιατί αν πάει να γίνει κατάθεση από την φορεία και δεν δει το δικό μας αφημί πρώτο όνομα, δεν θα μας βάλει τα χρήματα. Βεβαίως να έχετε υποβάλει τη δήλωσή σας και να την έχετε υποβάλει σωστά με όλα τα στοιχεία που είπαμε.
1: Και
3: να κάνετε έλεγχο των εισοδημάτων.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, Φιλοθέη, μισό λεπτό. Μια και σε βρήκα εδώ. Μπορείς να μου πεις αυτή η λοταρία που κάνει κάθε τόσο η εφορία με 20.000, 30.000, 50.000. Για δεν έχω κερδίσει ποτέ εγώ.
3: Κάνουμε εισήγηση.
2: Yeah.
3: Να
2: κερδίζουν.
3: Κερδίζουν. Εγώ δεν έχω κερδίσει.
2: Ναι.
3: Αλλά κερδίζουν. Κάποιον
1: που έχει κερδίσει, ξέρετε. Έχεις ένα γνωστό. Και εγώ δεν έχω.
3: Ας ελπίσουμε να είμαστε εμείς
2: επόμενοι. Πρέπει να έχω δηλώσει το IBAN. Υπάρχει πιθανότητα να έχω κερδίσει και να μην το ξέρω. Ή θα μου τα βάλουν στο λογαριασμό.
3: Καταρχάς, εάν κερδίσουμε στη φορολοταρία, τα χρήματα θα μπουν αυτόματα στο λογαριασμό που έχουμε δηλώσει εμείς στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Επίσης, μπορούμε να ελέγξουμε αν είμαστε οι δικαιούχοι αυτού του μέτρου όταν εσείς κάνετε χρήση της κάρτας σας. παίρνετε έναν ψηφιακό κωδικό. Ναι. Αυτοί υπάρχουν στην ΑΔΕ και εκεί κάνεις έλεγχο να δεις εάν στην κλήρωση ο δικός σου... Ναι.
2: Μου χρειάζονται αυτά τα λεφτά.
3: Σε όλους μας χρειάζονται. Και ναι, μακάρι να κερδίσουμε.
1: Σε όλους μας έχει δίκιο.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Εντάξει, φιλοθέμη, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εσείς να είστε καλά. Χαρικά που
2: πάντα,
3: τα είπαμε.
2: Πάντα καλές πράξεις. Πάντα καλές πράξεις.
3: Όλοι, όσο μπορούμε περισσότερο.
2: Μοράστε όλοι. Κυβέρνηση. Για σένα λέμε που τις κάνεις ασίγουρα.
3: Πάνω απ' όλα για τους και η κυβέρνηση για τους φορολογούμενους.
2: Και η κυβέρνηση για τους φορολογούμενους.
3: Έτσι.
2: Λοιπόν,
3: να είστε καλά,
2: για
3: καλημέρα.
2: Δείτε εδώ πέρα κάτι πλάνα, παιδιά, που από την Ιερουσαλήμ είναι ένας τύπος ο οποίος βρήκε μια καλόγρια. Κοίτα εδώ. Κοίτα.
1: Κοίτα ο τύπος. Σοκαριστικές, πραγματικά. Και το έδωσε τώρα
2: η Ισραηλινή αστυνομία, το έδωσε
1: στη μέση του δρόμου, κυριολεκτικά. Ναι,
2: κοίτα εδώ,
1: καλά
2: ώρα,
1: πάει μόνο της, κοίτα. Έτσι.
2: Μιλάμε, κοίτα τώρα, να
1: στα καλά
2: τη σκότωσε τη γυναίκα.
1: Γιατί?
2: Έλα, άντε, παίρνει για μένα τώρα.
1: Γιατί?
2: Άι συνεννοήσου.
1: Ναι, βέβαια. Άι συνεννοήσου. Όπως το λες.
2: Και γυρίζει κιόλας. Κατάλαβες. Ναι, τίποτα, δε...
1: Ω, και συνεχίζει κανονικά.
2: Να, τρέχει. Τώρα τρέχει κάποιος. Να. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, δηλαδή, τα έδωσε η Ισραηλινή αστυνομία.
1: Συνελήφθη ο δράστης.
2: Ε, το βιάσανε. Με συγχωρίζετε.
1: Εντάξει.
2: Τώρα, τι είναι αυτός. Λοιπόν, διάλειμμα, παιδιά.

0: αυτή αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Ουπς, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
7: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα. Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
8: Φοβερό σκέτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος.
7: Σχέση σου με τους άντρες στο χώρο? Την έπεσε, ρε παιδί μου, ποτέ κανένας?
8: Τίποτα, πολύ λάδι την
7: κύριε,
8: έχω περάσει, να ξέρεις.
7: Κύριε.
8: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Αν είχα, θα το έλεγα.
9: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα.
10: Είμαστε αερά.
9: Αθλητικό FC.
11: Και ο αέρα δεν γίνεται.
9: Βάζει στο τραπέζι όλα τα θέματα που απασχολούν τους φίλους του ποδοσφαίρου. Κάθε Κυριακή, 1/4 πριν τις 11 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
12: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυτα η πολιτική.
13: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
14: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
15: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
9: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
16: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν εστί ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Το ξέρεις ότι αυτό είναι το τραγούδι της Βίσ, το καινούριο που κάνει θράψη.
1: Δεν το είχα ξανακούσει, να σου πω την αλήθεια μου.
2: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ωραίο είναι.
2: Και... Αιγαίο λέγεται το τραγούδι.
1: Αιγαίο λέγεται. Καλοκαιρινό.
2: Αϊθαλέστατη, ε. Τρομερό.
1: Και εμένα σου λέω, μου έκανε εντύπωση ότι πόσο γρήγορα έφυγαν τα εισιτήρια με την ανακοίνωση της συναυλίας. Είναι, το ΆΚΑ είναι γεμάτο, το Ολυμπιακό Στάδιο είναι γεμάτο, δεν έχει εισιτήριο ούτε για δείγμα και συζητάνε τώρα μήπως βρούνε και άλλη.
2: Μα θα έρθει η επαρχία.
1: Και άλλη μέρα.
2: Θα έρθει η επαρχία.
1: Θα έρθει η επαρχία.
2: Ναι. Εντάξει. Μου το λένε ξενοδόχοι.
1: Έχει κάνει. Παιδιά,
2: όταν
1: πολύ...
2: είναι στο Καλιμάρμαρο λέει, που έκανε τις αυτές, ήταν γεμάτα χαμό. Ξενοδοχεία από επαρχία. Που είχε ανέρθει, κάνανε το τριήμερο, ξέρω εγώ, κάνανε ψώνια
1: πολύ...
2: και πήγαν και στην αυλή και φύγανε.
1: Πολύ μεγάλο καμπάκι.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
2: Μπράβο, μπράβο. Αλλά άλλο τώρα το Καλιμάρμαρο και άλλο το ΆΚΑ.
1: Το ΆΚΑ. Που πάτε γεμίσει το ΆΚΑ, α πούμε.
2: Συγγνώμη, το ΆΚΑ. Και ήθελε, θέλει τώρα, ψάχνει η ημερομηνία να το γεμίσει και δεύτερη φορά.
1: Δεύτερη φορά. Εντάξει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ μεγάλο καμπάκι.
2: Για φαντάσου. Ναι. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Ρήγα. Λοιπόν, Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ρήγα.
3: Καλημέρα και σα, κύριε. Καλημέρα και κύριε.
2: Καλό μήνα. Καλή πρωτομαγιά. Χθες να είστε καλά.
3: Με υγεία, με υγεία. Καλές ειδήσεις.
2: Για να τα δούμε τα πράγματα τώρα. Εδώ πέρα βλέπω ότι είχατε μια μεγάλη επιτυχία, ελληνική αστυνομία δηλαδή, με την Κάναβη εκεί πέρα, διεθνές κύκλωμα κτλ. Για πείτε μας δύο πράγματα παραπάνω, έτσι, γιατί είναι ωραία αυτά. Ωραία. Είναι επιτυχία.
3: Ήταν ένα σημαντικό πλήγμα σε ένα διεθνές καρτέλ ναρκωτικών. Η επιχείρηση εξιχνίαση έγινε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην Οικουμενίτσα κατασχέθηκαν περίπου 500 κιλά, μισό τόνο δηλαδή, υδροπονικής κάναβης. Είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις με μεγάλο ποσό.
2: Αυτό που βγήκε από το καράβι. Βγήκε από το καράβι.
3: Ναι, κατασχέθηκε αυτή η ποσότητα ναρκωτικών μέσα σε νταλίκα, το οποίο μετέφερε χαρτικά, χαρτοπετσέτες και είδη χαρτικών.
1: Στην Τουρκία όμως πήγαινε, είχε τελικό προορισμό στην Τουρκία, έτσι δεν είναι?
3: Οι πληροφορίες λένε ότι η χώρα μας ήταν χώρα τρανζιτ.
1: Ήταν τρανζιτ η Ελλάδα.
3: Ίσως κάποια να έμεναν και εδώ, ναι. Δεν το γνωρίζουμε ακριβώς, αλλά πιο πολύ
2: από τα Τουρκία,
3: Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία.
2: Κάτι θα έμενε.
3: Συνελήφθη ένας 40χρονος Βούλγαρος οδηγός, ο οποίος
2: δεν ήξερε τίποτα.
3: Είναι στις αρχές και πως...
2: Έτσι,
3: ναι, ο συνήθως δηλώνει πάντα άγνοια. Και βέβαια να πούμε ότι η αξία αυτής της ποσότητας ναρκωτικών ξεπερνά προφανώς τα 17 περίπου εκατομμύρια ευρώ.
2: Είναι ένα μεγάλο κύκλωμα. Μου κάνει εντύπωση που πήγαινε προς Τουρκία. Συνήθως ανάποδη είναι η διαδρομή. Ή πήγαινε να την επεξεργαστούν τώρα. Ποιος ξέρει το τι γίνεται. Βέβαια.
3: Μπορεί και για επεξεργασία ή μπορεί και στη διαδικασία ανταλλαγής ναρκωτικών.
2: Τα σκυλιά, που βλέπουμε βοηθήσανε.
3: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Όπως βλέπετε και στο βίντεο, τα σκυλιά έκαναν... Υπήρχαν πληροφορίες, υπήρχε ένα σχεδιασμός και μια αναμονή του συγκεκριμένου.
2: Άρα είχατε κάποιες πληροφορίες. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες. Και είχατε εσείς τα σκυλιά, εκεί δεν περνάει τίποτα.
3: Ακριβώς. Και τα συγκεκριμένα σκυλιά είτε.
1: Πώς είναι κρυμμένα μέσα στα χαρτιά.
2: Για μισό να δούμε και το μπλιακοπάνω. Έλα, για να δούμε. Φίλιππε.
4: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αντριάννα, καλό μήνα.
2: Ωραία, μια χαρά η πόλη σου. Μια χαρά η πόλη, μπράβο. Ωραία,
4: ευχαριστώ.
2: Ωραία εκεί πέρα.
4: Λοιπόν, ακόμα καλύτερα έχουμε ένα φύλακα άγγελο εδώ γενικά για όλο τον κόσμο, να το πω έτσι. Είναι ο Βλάντος, σκύλος της δίωξης, ο οποίος έκανε μία ακόμα επιτυχία χτες τις πρώτες πρωινές ώρες. Πιαστήκανε γύρω στα 500 κιλά σκανκ αξίας πάνω από 1.700.000 ευρώ. Αξιοποίησαν πληροφορίες το κλιμάκιο δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων της Οικουμενίτσας. Παρακολούθησαν ένα φορτηγό το οποίο προσήλθε για έλεγχο προκειμένου να μεταβεί στην Ισπανία.
2: Εκεί
1: ο εξειδικευμένος...
4: Ναι, ναι. Θα πέρναγε για Ιταλία για με τελικό προορισμό την Ισπανία. Α, έτσι έλεγαν τα χαρτιά.
2: Αρχικές πληροφορίες ότι πήγαινε προς Τουρκία, μάλλον δεν ισχύουν, ήταν ανάποδα.
1: Ανάποδα.
2: Ναι,
1: ήταν.
2: Εντάξει. Και ναι, είναι και λογικό αυτό. Δεν μας νοιάζει τώρα. Ή έτσι αλλιώς το ίδιο μας κάνει, αλλά λέμε τώρα. Για την ακρίβεια έτσι, του ρεπορτάζ.
4: Λοιπόν. Ναι. Κουβαλούσε χαρτικά και ο σκύλος έδειξε μια ανησυχία, μπήκε μέσα στο εσωτερικό του φορτηγού, έψαξε αρκετή ώρα και γρήγορα κατάλαβαν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο φορτίο από ναρκωτικές ουσίες.
2: Νίκο, εγώ έχει τύχει τώρα, έχει τύχει να είμαι σε βόλτα καλοκαιρινή,
1: ναι,
2: και να περνάει άνθρωπος του λιμενικού. Δεν ήξερα ότι και το λιμενικό έχει σκυλιά τέτοια. Έχει, Νίκο. Και το λιμενικό έχει σκυλιά. Λοιπόν, όπου ξαφνικά φεύγει από το χέρι του λιμενικού και πάει σε μια κοπελίτσα η οποία έκανε βόλτα στο δρόμο και ήταν από πάνω και γύρισε και εμείς και πήγανε και την πιάσανε και κάτι κουβάλαγε ένα γραμμάριο, ξέρω εγώ. Το πιάσε ο σκύλος από απόσταση, ξέρω εγώ, 10 μέτρων, όπως πέρασε μπροστά. Κύριε Ρίγα, δηλαδή
3: αυτά
2: 500 κιλά, προφανώς θα τα μυρίσει ο σκύλος, έτσι δεν είναι?
3: Αυτά τα σκυλιά, κύριε Καπουράκη, είναι ειδική υπηρεσία αστυνομίας, αλλά έχουν και λιμενικό. Μην ξεχνάμε ότι η γουμελίτσα είναι πύλη εισόδου.
1: Βέβαια.
3: Και συχνά πυκνά έχουν τέτοιου είδους φορτηγά ή φορτία. Και έχει δυνατότητα τα σκυλιά αυτά να μυρίσουν, να ξυχνιάσουν ακόμα και μικροποσότητες, όπου και να είναι καλά κρυμμένα, γιατί πολλές φορές έχουν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν διπλή πάτηση σε φορτηγά, μέσα σε εμπορεύματα πολύ καλά τακτοποιημένα,
2: ναι.
3: Κάτω από τους τροχούς, μέσα σε λάστιχα. Άρα λοιπόν έχουν δυνατότητα με την όσφρηση να μας οδηγήσουν ακριβώς σε ποιο σημείο.
1: Και
3: δεν είναι μόνο βέβαια. Ναι, και δεν είναι μόνο τα σκυλιά τα οποία μυρίζουν ναρκωτικές ουσίες, είναι και τα σκυλιά τα οποία μυρίζουν εκρηκτικές ουσίες.
2: Εκρηκτικές ύλες.
3: Βεβαίως, εκρηκτικές ύλες. Και συνήθως όταν θέλουμε να ψάξουμε ένα χώρο για να δούμε αν είναι παγιδευμένος με εκρηκτικά, υπάρχουν άλλου είδους σκυλιά τα οποία μπορούν και μας δείχνουν σε ποιο σημείο ακριβώς υπάρχει.
2: Φίλιππε, το σκυλί αυτό είναι της αστυνομίας του λιμενικού. Ο συγκεκριμένος ο Μπλάντι, πώς το
4: λιμενικό είναι. Είναι του Τελωνίου συγκεκριμένα. Τελωνίου και λιμενικό. Είναι του λιμανιού, Δημήτρη. Για να λέμε μια ακριβή άποψη. Είναι του λιμανιού.
2: Ωραίος. Μια χαρά.
4: Κάποια στιγμή μπορούμε να έχουμε και το χειριστή του σκύλου και τον
1: κανονίσουμε μια εκπομπή. Πολύ ωραία,
2: και είναι πολύ συνδεδεμένα τα σκυλιά αυτά με τον φροντιστή τους, έτσι.
1: Και είναι αυτή η ράτσα, είναι όλα ίδια ράτσα, ε.
2: Ναι, είναι λυκόσκυλα,
1: μπράβο,
2: γερμανικά,
1: βελγικά, γερμανικό-κυμενική, μπράβο. Ναι,
2: ωραία,
1: ναι, αυτό,
2: είναι,
1: αυτό.
2: Βοηθούν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και τα αγαπάνε πολύ και οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί κτλ. Τα προσέχουν, τα προαυτόν.
4: Είναι ένα πραγματικά.
2: Ναι.
4: Τον έχει στο σπίτι του ο χειριστής.
3: Αν με επιτρέπετε, δεν μετακινείται πουθενά ο συνάδελφος λιμενικός ή αστυνομικός αν δεν έχει και το σκύλο μαζί. Αυτά τα σκυλιά δίνονται από την πολιτεία με ευθύνη στο φροντιστή τους, στον κάτοχό τους, και από εκεί πέρα τον έχουν συνέχεια μαζί, έχουν υπηρεσιακή εξέλιξη, είναι όπως ακριβώς...
2: Έχουν βαθμό κανονικό, έτσι, δηλαδή είναι στο σώμα, συνάδελφοι.
3: Είναι στο σώμα, βεβαίως, είναι συγκεκριμένα και πλέον σταματάνε το έργο τους όταν πλέον δεν μπορούν να παράσχουν έργο.
2: Να μαγεράσουν. Ναι, μάλιστα. Ναι. Ωραία, λοιπόν, για πάμε.
1: Να δούμε και τα υπόλοιπα. Στο Ήλιον θα πάμε τώρα με τον κύριο Ρίγα. Να δούμε τι γίνεται. Μια περίεργη υπόθεση φαίνεται πως υπάρχει εδώ, ή τουλάχιστον αποκαλύπτεται. Στην επιχείρηση η οποία κάηκε στο Ήλιο, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είχε πέσει στο παρελθόν θύμα απαγωγής.
3: Βεβαίως. Την 5η 30 Απριλίου είχε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, όπως δείχνουν και τα πλάνα. Σε μια πολυκατοικία στο Ήλιον, όπου από κάτω υπήρχε μια εγχείρηση ανταλλακτικών και πήρε ξαφνικά φωτιά όλο το κτίριο μέσα από λίγο χρόνο. Κινητοποιήθηκαν αμέσως οι δυνάμεις πυροσβεστικές της αστυνομίας. Είχαμε εκτεταμένες καταστροφές.
2: Τον κάψανε δηλαδή, λέτε, πιστεύετε ότι τον κάψανε.
3: Και σε όλα τα διαμερίσματα.
2: Τον κάψανε.
3: Τώρα, όσον αφορά... Κοιτάξτε, ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης φέρεται στο παρελθόν, το 2021, από τα ημνήμου, να έχει πέσει θύμα απαγωγής με λίτρα του ύψους των 800.000 ευρώ. Ξιχνιάστηκε εκείνη η απαγωγή από την ελληνική αστυνομία. Τώρα, αν συνδέεται η συγκεκριμένη πυρκαγιά ή με την απαγωγή του 2021, αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο ερευνάται. Αλλά ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, ενώ θα μπορούσαν να υπάρχουν θύματα. Γιατί τα διαμερίσματα πήραν φωτιά κατευθείαν, ακούστηκαν διάφορες εκκρίσεις. Και να πούμε βέβαια ότι η στατικότητα πλέον της πολυκατοικίας θα ελεγχθεί από ειδικούς. Για να δούμε αν
2: ναι, τόσο πολύ δηλαδή.
1: Καεί και ολοκληρώς, καταστράφηκε.
3: Σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Καμπουράκη, πάντα ελέγχεται η στατικότητα, γιατί δεν γνωρίζουμε
2: φωτιά. Καεί τα τσιμέντα, δηλαδή, για να αυτό πρέπει να είναι τεράστια η φωτιά.
3: Πάντως είναι τεράστια η φωτιά και πρέπει να γίνουν μεγάλες εργασίες για να ξαναγίνει κατοικήσιμη. Καταστράφηκε και η επιχείρηση ολοσχερός, για να πούμε ξεκάθαρα.
2: Για φαντάσου τώρα να έχεις το σπίτι σου και να, με μια φωτιά να...
1: Ναι.
2: Να
1: εξαφανιστεί. Ναι. Πραγματικά. Οι ένοικοι λέει μένουν σε ξενοδοχεία, έχουν μεταφερθεί οι άνθρωποι. Ναι. Αλλά τώρα αυτό φτιάχνεται, είδες γιατί... μια καταστροφή. Έχει παρανάλωμα το πυρός, κυριολεκτικά έχει γίνει.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε και στο γυροκομείο. 20 ευγυρίας τώρα ήταν αυτό. Τι ήτανε?
3: Ναι. 20 ευγυρίας. Παράνομος βέβαια, υπήρχε μία γυναίκα από την Βουλγαρία, 72 χρονών, η οποία είχε σε άθλιες συνθήκες διατηρούσε αυτόν τον παράνομο οίκο ευγυρίας, κάποια δωμάτια δηλαδή, τα οποία φιλοξενούσε υπερήλικες, και οι συνθήκες στις οποίες ζούσαν τέσσερις γυναίκες ήταν απάνθρωπες. Ναι. Οι πληροφορίες της ελληνικής αστυνομίας έφτασαν μετά από πληροφορίες που υπήρχαν από συγγενικό πρόσωπο. Και βέβαια η συγκεκριμένη 72χρονη έπαιρνε αυτό που λέμε χωρίς να αποδίδει τίποτα στο κράτος. Γύρω στα 600 με 700 ευρώ ανά υπερήλικα, ανά άτομο, και τα φρόντιζε στο διαμέρισμά της.
1: Ναι. Αν δεν πληρώσεις, λέει, θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο. Αν δεν πληρώσεις, θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο.
2: Ρε παιδί μου, ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα. Αυτά πρέπει να καταγγέλλονται. Και μάλιστα από ό,τι μου είπαν εκεί, πήγε ο Χρυσοχοίδης εκεί.
3: Δεν το γνωρίζω αυτό.
2: Ναι, ότι πήγε. Λέει, ναι, πήγαν. Επειδή είναι... Στο Ήλιον πήγε.
3: Είναι κοντά.
1: Ναι.
2: Ξέρεις το θέμα τώρα, παιδιά, είναι το εξής. Είναι πάρα πολλοί οι μεγάλοι άνθρωποι πλέον, οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα να μείνουν κάπου, να τους περιποιηθούν. Δεν έχουν συγγενείς. Δεν έχουν μια σύνταξη της προκοπής ικανή.
1: Ή και να έχουν, δεν είναι πια.
2: Λοιπόν,
1: όπως
2: με
1: παλιά.
2: Αποτέλεσμα να ανθούν διάφορες τέτοιες ψευτοεπιχειρήσεις. Πάει ο άλλος με ένα διαμέρισμα, έχει 5 δωμάτια, χώνει 10 γέρους μέσα. Τους παρκάρουν εκεί και δεν ασχολείται κανείς. Ναι. Και κανείς δεν ξέρει τι γίνεται εκεί
1: μα
2: μέσα.
1: Μα διαβάζω εδώ, δύο από τις οικογένειες αρνήθηκαν να πάρουν, λέει, τους ανθρώπους τους πίσω.
2: Ναι, παιδί μου.
1: Εντάξει τώρα.
2: Κατάλαβες. Είναι θέμα τώρα.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν,
3: η συνεννόηση γινόταν μέσω του διαδικτύου. Ναι. Η συγκεκριμένη είχε μια ανάρτηση σε διαδίκτυο. Εκμεταλλευόταν αυτό που είπατε, κύριε Καμπούρα, την ανάγκη οικογενειών, πολλών οικογενειών να αφήσουν τους υπερήλικες κάπου ή την έλλειψη. Οίκων ευγυρίας, τη διαθεσιμότητα, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα.
2: Όσο περνάνε τα χρόνια, παιδιά, που θα γερνάει ο πληθυσμός, όσο θα περνάνε τα χρόνια που θα γερνάει ο πληθυσμός, θα φουντώνει αυτό το πράγμα. Και θα έπρεπε η πολιτεία σε συνδυασμό, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, να φροντίσει να κάνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν γίνεται αυτό. Μια πρόβλεψη.
2: Δηλαδή, σε λίγο οι 60-70 πλάς θα είναι περισσότερο από τους πιτσιρικάδες. Ποιος θα τους περιποιείται αυτούς? Ναι. Είναι τρόμερο. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
3: Ένας από τους όλους που έθετε βέβαια ήταν ότι δεν θα έπρεπε ο υπερήλικας να έχει κινητό τηλέφωνο για επικοινωνία. Ναι, άρα ναι, ήταν όλα στα χέρια τα δικά της και λίγες οι επαφές των παιδιών ή των συγγενικών προσώπων με το συγκεκριμένη.
2: Εντάξει, να έχεις παιδιά μπορεί και να ασχοληθούν. Εδώ είναι άλλοι που δεν έχουν ούτε καν παιδιά. Αυτοί είναι τελείως. Έχουν κανέναν ύψη, κανέναν τίποτα.
3: Ξεχασμένοι.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρίγα.
3: Να είστε καλά.
2: Φίλιππε, τι καιρό κάνει εκεί πέρα. Πώς είναι η κατάσταση, εδώ βρέχει.
4: Έχει. Λοιπόν, χτες είχε και εδώ κάποιες ψυχάλες. Γενικά η Πρωτομαγιά σε Ήπειρο και η Λευκάδα που ήμουν χτες γιορτάστηκε με πάρα πολύ ωραίο καιρό. Αρκετούς επισκέπτες που είχαν κατακλείσει ολόκληρα τα
2: ήρθανε πάλι.
4: Την Ηπειρωτική Ριβιέρα, Δημήτρη, από τη Σαγιάδα μπορώ να πω της Θεσπρωτείας μέχρι και την Πρέβεζα, της παραλίας της Πρέβεζας. Είναι μια υπέροχη ακτογραμμή εδώ. Έχει τα πάντα, δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα.
2: Ρε Φίλιππε, πες μου κάτι επί τη ευκαιρία τώρα. Φυσικά δεν έχει. Είναι μια τεράστια παραλία και πολύ ωραία. Επειδή έχω κάτι φίλους οι οποίοι ψάχνουν προορισμούς ηπειρωτικούς.
1: Ναι.
2: Άμα σου στείλω κανένα, μπορεί να τον βοηθήσει να τον συμβουλεύσει, δηλαδή με κάνει τηλέφωνο. Πού να μείνει, να είναι αυτό, διότι ψάχνουμε πληροφορίε.
4: Εύκολα, Δημήτρη. Νομίζω τώρα εντάξει, δεν είναι δύσκολο στην εποχή μας να βρεις πληροφορίες. Το θέμα
2: όχι, όχι, άλλο τώρα, γιατί κοιτάς το διαδίκτυο.
1: Στοχευμένες πληροφορίες.
2: Κοιτάς το διαδίκτυο και βλέπεις κάτι φωτογραφίες ωραίες. Και μετά πας και είναι. Ξέρεις τώρα. Άλλο τώρα να έχει άνθρωπο εκεί.
1: Πιστεύω ότι τις πειράζουν και με το AI τις φωτογραφίες και βλέπεις κάτι ξενοδοχεία και λες πού είναι αυτό, ας πούμε.
2: Κατάλαβες.
4: Αντριάννα και Δημήτρη, εδώ θα σας πω εγώ ότι οι φωτογραφίες πολλές φορές την περιοχή που εγώ δραστηριοποιούμαι την αδικούν. Υπάρχουν πάρα πολύ πιο ωραία πράγματα από τις φωτογραφίες και καταλήμματα που είναι, να το πω έτσι, όχι απλά value for money, είναι. Η αξία τους είναι μεγαλύτερη από αυτά που
2: αυτό
4: χρεώνουν.
2: Αυτό θέλει ο κόσμος.
4: Ναι. Λόγω του ότι δεν έχουν.
2: Δεν ζητάει ο κόσμος 7-στερα και 8-στερα. Θέλει ένα ωραίο δωμάτιο σε ωραία περιοχή, αξιοπρεπές, καθαρό, μεγαλούτσικο, να μην είναι στριμωγμένο σαν το ποντίκι. Αυτό θέλει. Για να μπορεί να πηγαίνει στη θάλασσα να τρώει δύο και μια ταβέρνα και ένα μπαρ. Αυτό θέλει. Μια χαρά.
4: Η Ήπειρος και η Λευκάδα, να το πω που είναι μια
2: σύγχρονη
4: καράβια, αλλά και η Κέρκυρα. Εντάξει, η Κέρκυρα συγκεκριμένα χθες είχε 6 κρουαζιερόπλια παρκαρισμένα. Κατεβήκαν γύρω στις 12.000 επισκέptες.
2: Συγγνώμη, μισό. Χθες πήγες στη Λευκάδα εσύ ή στην Κέρκυρα? Γιατί πολύ γυρίζεις. Τι θα γίνει, κάτσε σπίτι σου ποτέ?
1: Έχει ρεπορτάζ, μωρέ.
4: Λοιπόν, χθες ξεκίνησα από τον Αχέροντα, πήγα στην Πάργα και τελείωσα στη Λευκάδα.
2: Αυτά είναι.
1: Αυτά είναι.
2: Με στη ζωή γεμάτη.
1: Τι ωραία εμπειρία.
2: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, Φίλιππε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή σου έτσι, ανταπόκριση.
4: Καλημέρα μου.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, Φίλιππε.
2: Λοιπόν, για πάμε στον Κωστόν Ιφαντή και στον τον κύριο Μπαλτζόη, τον
1: αντιστάτηγο Αναποστατεία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα, κύριε Γιάννη Μάρ.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Σάββατο πρωί που ξυπνήσατε για μας. Λοιπόν, Κώστα, τα φώτα σου σε παρακαλώ, γιατί δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Δηλαδή, εδώ πρέπει να έχει ξάδερφο τον Τραμπ, αν για να καταλάβεις τι γίνεται. Και αν καταλάβεις, δεν γίνεται.
5: Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Όχι μόνο, έτσι, και στο Ιρανικό.
5: Ναι, σε σχέση με τον πόλεμο πάντα.
2: Ναι. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ναι. Πού πάει τώρα, τι θα γίνει.
5: Αυτό είναι μόνιμο. Είναι μόνιμη, πώς να το πω τώρα, δυσκολία που αντιμετωπίζουμε για να καταλάβουμε. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ ενδεχομένως κινείται πολύ καλά, πολύ έξυπνα σε τακτικό επίπεδο, αλλά δύσκολα μπορεί να καταλάβει κανείς τι επιδιώκει, τι έχει στο μυαλό του. Λοιπόν, με την ομιλία που έκανε χθες, περισσότερο έμπλεξε τα πράγματα. Κοιτάξτε, από τη μία πλευρά πρέπει να φαίνεται αυτό το οποίο έχει ήδη ανακοινώσει, ενημερώσει το Κογκρέσο, ότι οι εχθροπραξίες τελείωσαν. Που ξεκίνησαν το Μάρτιο τελείωσαν.
1: Ναι.
5: Αυτό δεν σημαίνει, έτσι ώστε να μην χρειάζεται Ό,τι συμβεί από εδώ και πέρα, εάν έχουμε νέα στρατιωτική εμπλοκή, να θεωρηθεί μια νέα επιχείρηση. Έτσι, είναι ένα τρίκ, ένα νομικό τρίκ το οποίο αποφάσισε
2: να
5: χρησιμοποιήσει. Για να μην ζητήσει την έγκριση από το Κογκρέσο.
1: Άρα καλύτερα.
5: Παρακαλώ.
1: Το είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν. Ποια είναι η ανάγνωσή του, δηλαδή. Τι, σταθερότητα, κλειστά τα στενά και μετά το πετρέλαιο στο Θεό και...
5: Κοιτάξτε, δεν ξέρω, ίσως ο στρατηγός μπορεί καλύτερα να ερμηνεύσει, αλλά στο δικό μου το μυαλό, η δικιά μου η εκτίμηση είναι ότι δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα αυτό το οποίο λέει. Θα μπορούσε κάποιος να το εκλάβει ως εξής, ότι εν πάση περιπτώσει εμείς κάναμε την στρατιωτική επιχείρηση, εξουδετερώσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις στρατιωτικές αμυντικές ικανότητες του Ιράν. Έχουμε αποκλείσει το Ορμούζ. Εμάς δεν μας επηρεάζει τόσο πολύ το γεγονός ότι δεν διακινείται πετρέλαιο από τον Ορμούς, γιατί εμείς είμαστε
2: 6 ευρώ...
5: Είπα τόσο πολύ. Ναι. Βεβαίως.
2: 6 ευρώ ότι... στην Καλιφόρνια, 6 ευρώ. 6 δολάρια.
5: Τι άλλο θα μπορούσε να ισχυριστεί
2: αυτή
5: τη ξέρεις, το χειρότερο κατά την άποψή μου δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι λέει ότι όποιος στις ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι δεν νικήσαμε είναι προδότης.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, αυτό τώρα.
5: Άρα θέλω να πω ότι οι δηλώσεις του είναι περισσότερο πολιτικές παρά μπορούμε να βγάλουμε τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά ένα συμπέρασμα σε σχέση με τις προθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε και τον κύριο Μπαλτζόη. Στο ίδιο αυτό πλαίσιο, δηλαδή και τη δική σας ανάγνωση στο μήνυμα το οποίο έχουμε.
6: Καταρχήν, και εγώ συμφωνώ με τον κύριο καθηγητή για την κατάσταση που περιέγραψε. Εγώ θα ήθελα και εις επίρρωση αυτών να προσθέσω και κάτι παραπάνω. Γιατί... λέει ότι το βολεύει αυτή η κατάσταση.
1: Ναι.
6: Ξέρετε, βολεύει και τις δύο πλευρές, θα έλεγα εγώ, στην παρούσα φάση αυτή, αυτό το μεγάλο διάστημα, περίπου ένα μήνα που έχουν σταματήσει τις επιχειρήσεις, για την αντικατάσταση των πόρων που χρησιμοποίησαν. Έγινε πολύ μεγάλη χρήση των πόρων. Τι εννοώ, ξέρετε, η Αμερική είχε φτάσει, ιδιαίτερη Αμερική, και το Ισραήλ είχαν φτάσει να έχουν εξαντλήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος των πόρων, των στρατιωτικών πόρων κατά τον πόλεμο. Άρα λοιπόν προετοιμάζονται για μια επόμενη φάση παίρνοντας ή στρατηγικά.
2: Τα πυρομαγικά τους είναι ένα άλλος, λέει. Βόμβες, οβίδες, πυράβλους. Αυτό
6: ακριβώς, πυράβλους. Το Ιράν, πού υπερτερεί, εδώ όμως υπερτερεί. Είχε κάνει το Ιράν, δηλαδή η στρατηγική δομή του, η αμυντική του δομή ήταν τέτοια ώστε έκανε διασπορά των οπλικών του συστημάτων και τα είχε πάλι μέσα σε τούνελ, μέσα σε σύραγγες. Ναι. Τα έχετε δει εξάλλου όλοι.
1: Τα έχει δείξει, ότι... τα έχουν δείξει και ήδη.
6: Και άμα τα δείτε και απ' έξω, έχουν και το εξής χαρακτηριστικό. Να έχουν 3-4 πύλες εισόδου, να το πούμε έτσι, και απ' την άλλη μεριά ή κάπου αλλού οι πύλες εξόδου που βγαίνανε τα συστήματα, δηλαδή πυραυλικά συστήματα και το καθεξής. Και φυσικά αυτά που έχουμε δει, κάτι διαδρόμους να πηγαίνεις εκεί και να είναι δεξιά-αριστερά, drones, πύραυλοι και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι το Ιράν έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια διάθεσης των συστημάτων του σε σχέση και με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Για φαντάσου όμως αυτή η χώρα, στρατηγέ και εσύ Κώστα, πόσους πόρους έχει εξαντλήσει, σοδέψει, καταναλώσει για να φτιάξει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πεινάει ο κόσμος του. Και αυτοί φτιάνουν τούνελ, φτιάνουν αυτά για να βάλουν μέσα πυράβλους, drones, δηλαδή. Είναι τρομερό, αν το σκεφτεί κανείς έτσι. Να εμπλουτίσουν ουράνιο, να κάνουν όλα αυτά. Είναι, δηλαδή, μια χώρα, ας πούμε, πού να αναπτυχθεί, πού να, αυτό, να ξεπεινάσει ο κόσμος. Νέους ανθρώπους έχουν πολλούς και αυτοί όλο χειροματικά έργα και τούνελ φτιάχνουν
1: είναι
2: και τέτοια.
1: Είναι η στόχευσή τους όμως, ειδικά στο θέμα των πυρηνικών. Δηλαδή, είναι το ίδιο το κράτος.
6: Τα βουνά του Ιράν μου επιτρέπεται, επειδή έχω πάει στο Ιράν, είχα την τύχη να πάω με τον ίδιο στον πρόεδρο Στεφανόπουλο, περιβάλλεται κατά κάποιο τρόπο από ένα τείχος ωραίων, όπως είναι τα Ζάγκρος Μάουντεν και λοιπά εκεί, και εσωτερικά είναι οι πόλεις που έχει εκεί. Λοιπόν, Αυτά τα βουνά είναι βραχώδη, δεν βλέπετε να υπάρχουν δέντρα κλπ. Που σημαίνει αυτό που λέει και ο Σκαμπουράκης, τεράστια έξοδα για να δημιουργηθούν αυτά τα υπόγεια
2: τούνελ,
6: υποδομές, να βάλουν τους φυγοκεντρητές και ούτω καθεξής που θα μπορούσαν να πάνε. Ξέρετε, το Ιράν έχει τεράστιο πλούτο. Διάβαζα μία ανάλυση από το Al Jazeera, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, όπου έλεγε ότι ο υπόγειος πλούτος του Ιράν είναι αξίας, ακούστε, 55 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Φοβερό.
6: Αυτά τα χρήματα, συν την ποιοτική, το ποιοτικό επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού, οι Ιρανοί είναι εξαιρετικά, πέρα από ανθεκτικοί και αυτά, είναι εξαιρετικά ευφυείς, αφού παίρνουν τη βάση, πήρανε τα αρχικά δεδομένα να κάνουν πυράβλους, από εκεί και πέρα τα ολοκληρώνουν, τα κάνουν μόνοι τους, στα πυρηνικά το ίδιο. Άρα είναι πολύ καλά, δηλαδή και σε πνευματικό και σε εκπαιδευτικό επίπεδο πολύ ψηλά, που η άποψή μου είναι αυτή. Αυτή η χώρα, εάν δεν έκανε αυτές, ας πούμε, δεν ξόδευε αυτά τα χρήματα σε αμερικά έργα,
2: δηλαδή.
6: Ναι. Θα ήταν η πιο πλούσια χώρα της περιοχής.
2: Μα βέβαια.
6: Και όμως, αντί να τα κερδίζει ο ουρανικός λαός, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός λαός, κύριε Καμπουράκη, κυρία Ζαρακέλη και κύριε καθηγητά, να πω αυτό. Μας είπαν οι Ιρανοί όταν επισκεφτήκαμε τον πρόεδρο, είμαστε δύο αρχαίοι λαοί, πρέπει να είμαστε μαζί, αγαπημένοι, και μας δίνανε πετρέλαιο με πίστοση. Δηλαδή μας έδειξαν ότι και μας αγαπούν και μας εκτιμούν. Ποιοι είναι οι Ιρανοί, για τους δεν τα ξέρουν? Οι γνωστοί μας αρχαίοι Πέρσες.
1: Ναι.
6: Αυτός είναι ο λαός.
2: Τώρα, Κώστα, να ρωτήσω για κάτι άλλο. Βλέπω την αιμονή που έχουν πάντως οι Ιρανοί, το καθεστώς, που λέω όχι εγώ να βγάλω το ουράνιο, το εμπλουτισμένο ουράνιο έξω από τις διαπραγματεύσεις. Να το κρατήσω. Δηλαδή, δεν έχουν και άδικο οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί όταν λένε παιδιά αυτοί πάνε να φτιάξουν βόμβα. Το έχουν δηλαδή
5: για
2: και αυτοί αμέτη μουχαμέτη να τη φτιάξουν. Ναι. Και άμα την αποκτήσει ένα
5: Ναι, όχι, συμφωνώ απολύτως.
2: Το Ιράν
5: για πολλούς λόγους θέλει να καταστεί πυρηνική δύναμη. Και όταν λέω για πολλούς λόγους, είτε γιατί υπάρχει αντίληψη ότι περιβάλλεται από εχθρούς, το οποίο σε κάποιο βαθμό ισχύει, εγώ δεν θα έλεγα εχθροί απαραίτητα, αλλά αντίπαλοι οπωσδήποτε. Και το δεύτερο γιατί, για να συνεχίσω αυτό που είπε ο στρατηγός και έχει απόλυτα δίκιο, κοιτάξτε, το Ιράν είναι ένα επαναστατικό καθεστώς. Έτσι αυτοπροσδιορίζεται, που σημαίνει ότι όπως όλα τα επαναστατικά καθεστώτα, τουλάχιστον στην νεότερη ιστορία, δηλαδή από την εποχή του Ναπολέοντα και μετά, θέλει να εξάγει την επανάσταση.
1: Yeah.
5: Έτσι. Και θέλει, να, yeah. και θέλει να αντιμετωπίσει εχθρικά όσους είναι απέναντι στην επανάσταση.
2: Ωραία.
5: Και βεβαίως κατά βάση του
2: σε παρακαλώ, εκεί αυτή η ιστορία ότι ο υπουργός, η φρουρή της επανάστασης που ο ένας υπουργός είναι μαζί τους και άλλοι και έχουν διχογνωμία μέσα. Και, δηλαδή ποιος επικρατεί αυτή τη στιγμή, η συντηρητική, η φρουρή, μέσω ποιου. Ο ηγέτης δεν έχει φανεί. Βγάζει που και που κανένα λόγο, αλλά δεν τον ξέρω, δεν έχουμε δει.
1: Λένε ότι δεν είναι καλά, λένε ότι δεν είναι επικοινωνή.
5: Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα και όλες τις αναλύσεις, αλλά και από ό,τι βγαίνει και από το εσωτερικό του Ιράν, αυτή τη στιγμή την βασική αρμοδιότητα, αν όχι η εξουσία, την έχουν οι φρουροί της Επανάστασης και μάλιστα είναι 4-5 στρατηγοί οι οποίοι αναφέρονται και ονομαστικά σε αυτές τις αναλύσεις, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη διοίκηση της χώρας και κυρίως τις διαπραγματεύσεις.
1: Και γι' αυτό
5: είδαμε ότι παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι ο πρόεδρος, ο Πεζεσκιάν, έχει τη διάθεση να διαπραγματευτεί με τους Αμερικανούς, τελικά στην ουσία η φρουρή της Επανάστασης είναι μια χώρα που μπορεί, είναι μια δύναμη που ασκεί βέτο σε όλα αυτά και δεν επέτρεψε τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.
1: Και τουλάχιστον έχουν και το θέμα των στενών του ορμού στη συζήτηση αυτή που έχει ανακύψει. Και βεβαίως, δηλαδή η αλλαγή αυτή στο καθεστώς, η πολιτική αυτή αλλαγή φαίνεται πως δεν είναι... Πρώτον, δεν ήρθε ποτέ. Δεύτερον, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη.
2: Η πολιτική αλλαγή του καθεστώτος.
1: Πάει,
2: μα έχει σταματήσει ο στόχος. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, αυτό λέγανε, να τους ρίξουν.
1: Να τους ρίξουν.
2: Τώρα τελείωσε.
1: Τελείωσε, δεν υπάρχει αυτό πια.
5: Νομίζω, νομίζω τώρα, δηλαδή μετά από τόσο καιρό, μπορούμε να δεχτούμε την άποψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θεωρούσαν ότι με την εξουδετερώση της ηγεσίας
1: του Χαμενεΐ
5: και κάποιον ακόμα υψηλά ιστάμενων και των φρουρών της Επανάστασης της ηγεσίας, ότι το καθεστώς κατά κάποιο τρόπο θα αναδιπλωθεί αν όχι καταρρεύσει. Αυτό δεν συνέβη.
1: Βέβαια. Δεν συνέβη, ναι. Δεν συνέβη.
2: Ναι, ωραία. Και τώρα, άρα, ξέρεις τι με ανησυχεί εμένα. Με ανησυχεί. Φοβάμαι ότι πλέον, όποια και αν είναι η έκβαση, όπως και αν τελειώσει αυτό το πράγμα, τα στενά του Ορμούς πλέον θα είναι πιο ελεγχόμενα, δεν θα είναι ελεύθερα, θα έχουν διόδια, θα έχουν επιτήρηση, Αυτό δεν είναι καλό.
5: Όχι βεβαίως. Νομίζω ότι μακροπρόθεσμα, αν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά, έτσι, μακροπρόθεσμα ενδεχομένως να έχουμε μία μεγάλη περιφερειακή διάσκεψη η οποία να οδηγήσει σε μία σύμβαση για τα στενά. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα σενάριο βέβαιως που έχει ελάχιστες πιθανότητες, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή εκεί θα πάμε και θα έχουμε μία σύμβαση, μία διεθνή σύμβαση όπου οι χώρες της περιοχής θα συμφωνήσουν για το πώς, εν πάση περιπτώσει, θα λειτουργήσει. Όχι ότι αυτό θα εξασφαλίσει. Ναι, όπως ίσχυε, ας πούμε, για τα στενά, για τα Δαρδανέλια και τα λοιπά.
1: Και στον στρατηγό, να ακούσουμε και τον στρατηγό για
5: Είναι λίγο ουτοπικό αυτή τη στιγμή, ακούγεται ουτοπικό, αλλά κάπως έτσι νομίζω θα εξελιχθεί.
2: Κάτι θα γίνει πάντως. Πάντως, όπως ήταν, δεν θα μείνει.
1: Δυστυχώς.
2: Στρατηγέ.
6: Ναι, εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο καθηγητή, μόνο να προσθέσω κάτι. Για τα διόδια που λένε, είναι ένας τρόπος να αποφύγει η Αμερική και το Ισραήλ τις αποζημιώσεις, γιατί αυτοί επιτεθήκανε πρώτοι. Λοιπόν, άρα μπορεί να τα βάλουν, διαβάζω ότι μπορεί να μπουν και να ικανοποιήσουν το Ιράν για ένα χρονικό διάστημα, ώστε από τα έσοδα τα οποία θα αποκομίσουν, ας πούμε για 5 χρόνια, 10 χρόνια, και δεν ξέρω μετά που έχει και μόνιμο, λοιπόν, να λυθεί το θέμα των αποζημιώσεων που απαιτεί το Ιράν στους 10 ώρες που έχει βάλει. Λοιπόν, ναι. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θα το δούμε.
2: Θα πληρώνουμε εμείς δηλαδή μέσω της βενζίνης, ναι, για να πάρει αυτό το αποζημίωση
6: που θέλει. Επιτρέψτε μου να προσθέσω για ένα λεπτό κάτι. Είδα προηγουμένως που διαβάζα τις εφημερίδες και είδα ένα θέμα που δημιουργήθηκε με την Ουκρανία. Να πω
2: τι
6: έγινε.
2: Έχει ενδιαφέρον.
6: Ενδιαφέρον. Έχουμε κάνει συμφωνία με την Ουκρανία και να μας παραδώσει τεχνολογία και να συγκατασκευάσουμε και μετά εμείς θαλάσσια drones. Yeah. Λοιπόν, στο σύστημα εκεί που έχουμε την ασπίδα του Αχιλέα, στο Αιγαίο, yeah, κλπ. Έρχεται η Ουκρανία τώρα και τι λέει. Θα με ρωτάτε που θα κάνετε χρήση.
2: Yeah,
6: τι σημαίνει αυτό, το πιάνετε. Δηλαδή, έτσι ακριβώς, κύριε Ρακέλη, δεν θα χτυπήσετε προς Ανατολάς. Αυτό δημιούργησε θέμα και η Defense Express είναι μια εφημερίδα ουκρανική. Λέει ότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένη και έχει αντίρρηση πάνω σε αυτό. Και από ό,τι καταλαβαίνω πάει προς ματέωση αυτή η συμφωνία.
2: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Ας μην τα πάρουμε.
2: Θα τα φτιάξουμε αλλού.
6: Δεν μας πειράζει. Όχι βέβαια.
2: Θα φτιάξουμε αλλού. Θα φτιάξουμε αλλού. Θα φτιάξουμε αλλού. Διότι κρατάνε οι Ουκρανοί θέλουν να κρατήσουν ισορροπίες. Σου λέει ο Ερντογάν, έχουν σχέση, είναι σχέση με τους Ρώσους.
6: Έχουν καλές σχέσεις με τον Ερντογάν, βεβαίως. Ναι.
2: Εμείς το γεγονός ότι στηρίξαμε την Ουκρανία ήταν διότι είναι μια ανεξάρτητη χώρα που δέχτηκε επίθεση. Εκεί είναι θέμα αρχής, για όλη την Ευρώπη. Τώρα, άμα δεν θέλουν τα ντρόουν ή να ρωτάμε στον Ουκρανό αν θα χρησιμοποιήσουμε τα ντρόουν στη θάλασσα, τα φτιάχνουμε και από αλλού.
1: Ναι. Λοιπόν, μαγκούρα, λέει, τα λένε αυτά.
2: Ευχαριστούμε.
1: Μη επανδρωμένα σκάφη.
2: Μαγκούρα. Μα είναι δυνατόν τώρα να έχουμε ντρόν, να τα λέμε μαγκούρα?
1: Είναι μη επανδρωμένα σκάφη.
2: Γελάς το αντίγος.
6: Τι θέλει, να ρίξε ένα μαγκούρα. Δεν είναι όνοση, δεν είναι.
2: Μαγκούρα τα λέμε. Δηλαδή, να φας μια μαγκουριά, να σου πω εγώ. Λοιπόν, να μην πάρουν μαγκούρες. Καλημέρα, Κώστα. Ευχαριστούμε, στρατηγέ.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, περπατάω για τον αυτισμό. Πάμε. Ένα συμβολικός περίπατος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για άτομα που είναι στο φάσμα του αυτισμού πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην Ιγουμενίτσα. Η πρωτοβουλία διοργανώθηκε από το κέντρο Ημέρας Αυτισμού Θεσπρωτείας του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, του ICSD, το 10 το κέντρο σε όλη την περιφέρεια Επίρου σε συνεργασία με τα ειδικά σχολεία Ιγουμενίτσας. Το βίντεο μας το έστειλε ο Φίλιππος ο Πλιακοπάνος, να το δούμε διότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
7: Μια πάρα πολύ όμορφη δράση έγινε σήμερα στην Ιγουμενίτσα. Περπατάω για τον αυτισμό. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Κέντρου Βιώσιμης Ανάπτυξης, τον κύριο Στέφανο Πανακούλια, να μας πει λίγα λόγια για αυτή τη δράση.
8: Σήμερα περπατήσαμε για τον αυτισμό μαζί με τα παιδιά του Δήμου Ιγουμενίτσας για να περάσουμε ένα μήνυμα για το σεβασμό, την αποδοχή, τη συμπερίληψη και για την ισότητα. Η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Νομίζω την είδατε κι εσείς, στο σύνολο σχεδόν των παιδιών που είναι αυτή τη στιγμή στα σχολεία του Δήμου Ιγουμενίτσας ήταν μαζί μας και ακολούθησε όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Αυτό έγινε στα πλαίσια της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας για τον Αυτισμό που υλοποιεί ο φορέας μας στην Ιγουμενίτσα. Κάνουμε δράσεις καθημερινές, στηρίζουμε τα παιδιά, καταπολεμούμε το στίγμα και ενισχύουμε την καθημερινότητα και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των παιδιών.
9: Ήταν μια πρωτοβουλία η σημερινή δράση του Κέντρου Ημέρας για άτομα αυτισμό, το πρώτο Κέντρο Ημέρας που λειτουργεί στην περιφέρεια Ηπείρου και εξυπηρετούμε άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και γενικότερα πάσχουν από διάρκειες αναπτυξιακές διαταραχές. Ο αυτισμός, ας μην ξεχνάμε, δεν είναι επιλογή, η αποδοχή όμως είναι.
7: Να πάμε και στον γιατρό της παρέα, θα μας πει λίγα λόγια για το τι προσφέρει το περπάτημα σε όλη αυτή τη διαδικασία του αυτισμού.
10: Η σημερινή δράση «Περπατάω για τον αυτισμό» είναι μια εκδήλωση αγάπης και σεβασμού, κατανόησης και ενσυναίσθησης για τα άτομα με αυτισμό.
7: Θα κλείσουμε αυτές τις μικρές συνεντεύξεις σήμερα με ένα μήνυμα της κυρίας Φωτεινής Σιώπη για τη σημερινή δράση.
11: Η επιστημονική κοινότητα περπατάει χέρι-χέρι με την τοπική κοινωνία.
2: Πολύ ωραία. Ωραίες πρωτοβουλίες είναι αυτές.
1: Για την παγκόσμια, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα...
2: Για τον αυτισμό.
1: Για τον αυτισμό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πίσω μετά σας έχουμε πολιτική ενημέρωση top.

0: δράση του πρωταθλήματος Αργεντινής κορυφώνεται. Η κανονική διάρκεια του Απερτούρα ολοκληρώνεται με τη Central Córdoba να υποδέχεται την Boca Juniors. Οι γηπεδούχοι θέλουν να κλείσουν το πρωτάθλημα με ένα θετικό αποτέλεσμα εντός έδρας, ενώ η ιστορική Boca θέλει τη νίκη για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρώτης θέσης. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στις 10 και 4 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Been thinking about my painting a lot lately.
2: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason, oh, he's great. You'll love working with him.
3: Hi.
4: I love the town. You really have to help people. It's kind of nice.
5: Do you know how to bake cookies?
1: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
4: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
0: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Η ληστεία αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
7: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
8: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
9: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
10: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
11: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
12: Πριν από λίγο γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
13: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
14: It's a cops.
15: I'll go this way.
14: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
16: Have the right to remain silent.
0: The Rookies.
17: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
18: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
19: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
20: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
21: Καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
22: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
23: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
1: Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Σ' άρεσε,
1: ναι.
0: Ναι, έχει ωραίο ρυθμό.
1: Ωραίο ρυθμό έχει το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραίο βραχιόλι φορούσε αυτό στο χέρι.
0: Δεν το πρόσεξα.
1: Ανάτο,
0: έχεις δίκιο.
1: Έχει, δεν το πρόσεξα. Πολύ ωραίο βραχιόλι. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Ναι. Καλσόν καλό και λοιπά. Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα. Το καλσόν και όλα τα κοιτάμε, ρε παιδί. Άμα είναι ένα βίντεο, δεν κοιτάζουμε.
0: Ο καθένας μπορεί να δει, είναι ελεύθερος να βλέπει αυτό που θέλει.
1: Ξέρεις πώς τη λένε αυτήν.
0: Ευαγγελία.
1: Με ενημερώνουν ότι λένε Ευαγγέλα.
0: Ευαγγελία.
1: Εμείς Ευαγγελίες στο χωριό της λέμε Βαγγέλες. Η Βαγγέλα.
0: Και αυτός ήταν ο
1: Σταβέντο. Η Βαγγέλα λέμε. Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα τον Δρυμιώτη. Να μας πει τη γνώμη του για το βίντεο.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
2: Επειδή έκλεισε την προηγούμενη εκπομπή λέγοντας ότι θα έχουμε πολιτική συζήτηση.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό το βίντεο ξεκίνησε, μου θύμισε τι είναι η πολιτική συζήτηση.
1: Μπράβο, έτσι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν.
0: Πού έχουμε φτάσει.
1: Όχι ρε παιδί μου, ωραία είναι, ωραία είναι. Ναι, εξάλλου Σάββατο είναι, Σαββατοκύριακο είναι τώρα. Μην κάνουμε πολύ βαρύ σας. Θα τα πούμε και τα πολιτικά. Αλλά είναι τρομερό τώρα... πάντως, δηλαδή έλεγα ρε Αντρέα τώρα, δηλαδή μια κοινωνία φοβερή είμαστε ας πούμε. Η Βύση ας πούμε, που τις περασμένες 35 ετία, 40 χρόνια στην πιάτσα δεν είναι.
0: Ναι, αλλά...
1: Γεμίζει δυο φορές το ΟΑΚΑ. Ναι. Δυο φορές το ΟΑΚΑ.
2: Κυπρία είναι. Ξεχάσατε ότι είναι Κυπρία.
1: Είναι Κυπρία.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Τώρα...
1: Σαν τον υποφαινόμενο, ε.
2: Και εγώ Κύπριο σήμερα. Ναι, είμαστε περήφανοι.
1: Πολύ περήφανα είστε, ασφαλώς.
0: Ο κόσμος που θα πάει στο ΆΚΑ να δει τη Βύση ανήκει στην σοσιαλδημοκρατία, στην ριζοσπαστική αριστερά ή στην πολιτική
1: οικολογία.
2: Αυτοί όλοι θα ψηφίζουν Τσίπρα.
1: άμα όσοι πάνε στη Βύση ψηφίζουν Τσίπρα, πάνε οι προβλέψεις σου. Στο λέω.
2: Όχι, αλλά μ' άρεσαν τα τρία τέτοια, δηλαδή.
1: Τα τρία.
2: Πώς θα τα ενώσει αυτά, ναι, τα τρία που στο μανιφέστο του.
1: Ναι.
2: Είναι όπως παίρνουμε τα λέγω και τα ενώνουμε, έτσι θα τα ενώσει και ο Τσίπρας τα τουβλάκια του λέγω και θα τα ενώσει αυτά, ναι, τα τρία.
1: Δεν ξέρω εγώ. Καμιά φορά συμβαίνει. Δηλαδή, πώς το είδες εσύ συνολικά, δηλαδή, όλη την κίνηση αυτή. Το διάβασες προφανώς.
2: Τι διάβασα, να σου πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι.
2: Έκανε κόμμα. Και ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε πρωθυπουργός. Έχει χάσει από τότε 6 φορές από το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
2: Τι θέλει να ξανακατεύεται, για να ξαναγίνει πρωθυπουργός αποκλείεται. Λοιπόν, ήταν βουλευτής και παραιτήθηκε για να...
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ομολογώ ότι δεν μπορώ.
1: Μήπως έχει, ρε Ανδρέα μου, για την... Όχι για τις τούτες εδώ τις εκλογές, για τις επόμενες. Σου λέει τώρα πια...
2: Μα και γιατί... Έφυγε με 17% με το ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο να πάρει τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Εκεί δεν θα είναι ο πύχης όμως. Δηλαδή δεν το συζητάμε μετά αυτό. Ότι έφυγε με 17 και πήρε ξέρω εγώ πόσο.
2: Εγώ έχω δεσμευτεί και έχω δέσει 10 με 12.
0: 10 με 12.
2: Θα με καλέσετε μετά τις εκλογές και έχουμε διάφορα.
0: Για να το δούμε. Ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Πες μου κάτι τώρα. Τώρα που γιατί και η Καρισιανού ετοιμάζεται. Όπου να θα το αναγγείλει και αυτή επισήμως δηλαδή.
2: Ναι, και η Καρισιανού ετοιμάζεται.
1: Και η Καρισιανού. Ναι, και ο Τσίπρας προφανώς. Γιατί το έχει έτοιμο θα το αναγγείλει. Άρα οι επόμενες δημοσκοπήσεις, δηλαδή οι δημοσκοπήσεις μετά τις 15 του Μάη ή τέλος Μάη, θα έχουν όλα τα κόμματα
2: μέσα,
1: πλέον.
2: Θα υποτιθέω, γιατί ακόμα περιμένουμε για τους Σαμαρά.
1: Για τον Αντώνη, ναι.
2: Και τον Αντώνη. Λοιπόν, αλλά πραγματικά εμένα με ξενίζει. Ο Τσίπρας ειδικός θα μπορούσε κάλλιστα να είναι, πώς το λένε, έχει φτάσει στο ανώτατο αξίωμα.
1: Ναι.
2: Γιατί να ξανακινδυνεύει αυτό το πράγμα.
1: Θέλει να είναι όπως ο Γιώργος Καραμαλής, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, σου λέει επανέλθω. Το κάνω. Να το κάνω κι εγώ.
2: Όχι. Δεν είναι έτσι. Ο Παπανδρέου ποτέ δεν παραιτήθηκε.
1: Όχι, δεν παραιτήθηκε.
2: Αλήθεια. Όχι, έχασε τις εκλογές.
1: Ναι, αλλά έμεινε αρχηγός και πήγε. Ναι.
2: Έμεινε αρχηγός και επανήλθε. Εδώ πέρα έχουμε παραίτηση. Είναι λίγο διαφορετικό το θέμα. Ο άλλος ο Καραμαλής που λέμε έφυγε και δεν θα ξαναρχόταν στην Ελλάδα αν δεν μεσολαβούσε η Χούντα.
0: Σωστά.
2: Και δεν ήρθε υπό κανονικές συνθήκες. Δηλαδή δεν έχουμε ποτέ επιστροφή κανενός ο οποίος έχει πει. Και ναι, αυτό είναι και το ίδιο ισχύει και για τον Σαμαρά. Δηλαδή για τον Σαμαρά ακόμα περισσότερο. Διότι αυτός με την πολιτική άνοιξη είχε πάρει 5,8 το μάξιμο που πήρε.
1: Ναι.
2: Και ήταν και πολύ πιο νέος, πάρα πολύ πιο νέος. Τώρα, αν πάρει, ξέρω εγώ, 3-4% θα ξεφτυλιστεί.
1: Ναι, αλλά εξαρτάται ο στόχος ποιος είναι.
0: Τι θέλει να κάνει.
1: Ο στόχος του είναι να εκδικηθεί το Μητσοτάκη, ας πούμε.
0: Να κόψει από την Δημοκρατία.
2: Εγώ πάω ένα βήμα παραπάνω. Ότι μπορεί να κάνει ένα κόμμα, να πάρει 3-4%, να βγάλει 10-12 βουλευτές και να πει εγώ τους διαθέτω τους 12 βουλευτές του Νέα Δημοκρατία, αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης.
1: Αυτό μπορεί, ναι. Πιθανό είναι.
2: Ναι. Λοιπόν,
1: να συνεργάζομαι, στηρίζω κυβέρνηση, αλλά χωρίς Μητσοτάκη.
2: Ναι. Κοιτάξτε, και αυτό δεν είναι κακό. Ο Μητσοτάκης από το 16 που βγήκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι μακράν πρώτος στις δημοσκοπήσεις σε όλα τα θέματα. Και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός και έχει ανεβάσει τη Νέα Δημοκρατία στο Θεό. Λοιπόν, γιατί να μην τον θέλουμε τον Μητσοτάκη, δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν τον θέλουν. Υπάρχει ένα κομμάτι της λεγόμενης λαϊκής δεξιάς που δεν τον θέλει, ρε παιδί μου.
2: Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, πες μου κάτι. Στις επόμενες
0: δημοσκοπήσεις. Όχι, στρεβεί, έχει πάει πολύ προς το κέντρο. Έχει μετατοπιστεί πολύ προς το κέντρο, είδαμε τώρα και διάφορα τα
2: πέσεις. Τις εκλογές τις κερδίζει πάντα το κέντρο. Ναι. Το κέντρο. Δεν τις κερδίζουν τα άκρα. Ακούστε, ας πω κάτι. Υπάρχουν δύο περίπου άκρα. 20% αριστερά, 20% άκρα δεξιά και υπάρχει το 60% στη μέση. Όποιος κερδίζει αυτό το 60% και πάρει την πλειοψηφία, από εκεί κάνει κυβέρνηση. Είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν είναι ακραίοι οι Έλληνες. Δεν είναι...
1: Πες μου κάτι, σε παρακαλώ, Ανδρέα. Εσύ, με την εκτίμησή σου, στο τέλος του Μάη που θα έχουν βγει τα δύο κόμματα, ας το Σαμαρά, δεν ξέρουμε, θα έχουν πλησιάσει καθόλου το Πασόκ ή θα είναι, δηλαδή, Πασόκ, Τσίπρας...
2: Όχι, εγώ νομίζω, όχι.
1: Ούτε η Καριστιανού.
2: Ούτε η Καριστιανού θα πλησιάσει τον Πασόκ.
1: Δεν λέω στο τέλος στις εκλογές στην κάλπη.
2: Όχι,
1: λέω
2: τώρα,
1: στις δημοσκοπήσεις, που δεν είναι σοβαρό πράγμα. Ναι.
2: Αυτή είναι η εκτίμηση μου, προσέξτε, εντάξει, την Καριστιανού.
1: Ναι.
2: Είναι εντελώς σαν να κοιτάζουμε το Φλιτζάνι. Διότι δεν ξέρουμε με ποιος θα κατέβει. Δεν ξέρουμε τι θέση θα έχει. Λοιπόν, αλλά λέμε τώρα και εκεί θα κριθεί και αυτή. Προσέξτε να είναι. Τώρα έχει όλη τη συμπάθεια όλου του κόσμου. Γιατί πες, είναι τραγωδία. Τώρα η πολιτική όμως είναι άλλο πράγμα. Η πολιτική είναι σκληρή.
1: Ναι.
2: Σκληρό επάγγελμα. Είναι...
0: Θέλει αφήγημα, θέλει πρόγραμμα. Ναι, βέβαια.
2: Θέλει και θα είσαι υπό συνεχή κρίση και κάτω από το μεγεθυντικό φακό. Ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, λοιπόν. Εκεί θα κρίνεται...
1: Τώρα η Καριστιανού λέει ότι πάνε να τις εξαγοράσουν στελέχη.
2: Κοιτάξτε, Ραϊνή, έχει πει κι άλλα πολλά. Αλλά, ξέρετε, το να λες κάτι χωρίς να τεκμηριώνεται... Για σκέψουμε, μας πει ποιοι.
1: Ναι.
2: Την άλλη φορά είπε ότι τις προσφέρανε χρήματα. Δεν είπε ότι προσφέρανε χρήματα.
0: Ναι.
2: Μια κατηγορία, το βάρος της

0: Δημητρή μου, επειδή είμαστε και πολλά χρόνια φίλοι, για μένα το θέμα του Λαζαρίδη έκανε πολύ μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι νομίζετε. Γιατί μιλάει στον κάθε Έλληνα και στον κάθε νοικοκύρη Έλληνα που σκοτώθηκε για να σπουδάσει το παιδί του, στερήθηκε και ο Έλληνα.
1: Και ψάχνει δουλειά για το παιδί του, ψάχνει. Ναι.
0: Το ψάχνει, ναι. Και η χειρότερη προσβολή ήταν άλλη. Ήταν να επιστρέψει τα λεφτά. Λες και το θέμα ήταν για τα χρήματα. Δεν ήταν για τα χρήματα. Είναι το ότι πήρε μια θέση την οποία δεν τη δικαιούσε να γίνει. Λοιπόν, και από εκεί και μπρος έπρεπε να πει: έκανα λάθος, είχα ζητήσει συγγνώμη για να παραιτηθεί μόνο του. Όλα τα υπόλοιπα που έκανε, κάνανε πολύ μεγάλο κακό στην παράταξή του. Εγώ προσωπικά θεωρώ αυτό το θέμα πολύ πιο σοβαρό από αυτό.
1: Ναι. Βέβαια και το γεγονός ότι δεν καταφέρνει η αντιπολίτευση, και να πάμε και λίγο να δούμε τι γίνεται και στο Πασόκ. Να πιστωθεί όλο αυτό, δηλαδή να μεταφερθούν οι ψηφοφόροι, φαίνεται πως μπαίνουν.
2: Το Πασόκ είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση από όταν πριν από 6 μήνες.
1: Σε καλύτερη κατάσταση. Όμως εδώ σε υπάρχουν λίγο, θέματα καλύτερη. Τα οποία χτυπάνε το ένα μετά το άλλο. Και βλέπεις τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας να μεταφέρονται στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη, στο αναποφάσιστη, στο δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε και βλέπουμε.
0: Εκεί πάνε. Εκεί πάνε, ακριβώς εκεί πάνε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ενώ μεν χάνει η Νέα Δημοκρατία, χάνει 2,5 μονάδες από την προηγούμενη δημοσκόπηση, δεν φαίνεται να τις κερδίζει κανένας αυτές τις 2,5 μονάδες και να πηγαίνουν, όπως πολύ σωστά είπανε, στην κρίζα ζώνη.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, δεν φεύγει κανείς, μωρέ Αντρέα μου, και πάει απευθείας στο άλλο κόμμα. Σαν το μετρό είναι. Κατεβαίνω στο σταθμό και περιμένω να έρθει το τρένο που πάει ανάποδα, ας πούμε. Περιμένω λίγο και μετά.
0: Ωραία η παρομοίωση σου.
1: Ωραίο ήταν αυτό, Δημήτρη.
0: Στην πολιτική είναι αλλιώτικα τα πράγματα. Φεύγει γιατί έχει απογοητευτεί από τον άλλο και ψάχνει να βρει που θα βρει στέγη. Προς το παρόν, και αυτό είναι το περίεργο, η έλλειψη αντιπολίτευσης κάνει πολύ μεγάλο κακό στην κυβέρνηση.
2: Ναι.
0: Διότι είναι το παράδειγμα του ο λαγός τρέχει άμα τον κυνηγάς. Άμα δεν τον κυνηγάς κάθεται και τον περνάει και μετά η χελώνα ή τον τρώει η αλεπού. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν αισθάνεται κανένα πίσω. Δεν βλέπει κανένα στους καθρέφτες της αν ήταν αυτοκίνητο στη Φόρμουλα 1. Δεν βλέπει κανένα πίσω. Καθρέφτεστε και έχει ριλαξάρει και λίγο.
2: Για πες μου κάτι τελευταίο. Εσύ πότε βλέπεις τώρα, βλέπεις τις εκλογές τον Οκτώβριο, ας πούμε?
0: Όχι.
2: Πάμε μετά τα Χριστούγεννα. 27.
0: Άκουσε με. Όχι. Μπορώ να μιλήσω 27. Ο Μητσοτάκης θέλει να περάσει ένα προφίλ θεσμικού στο θέμα αυτό. Προσέξτε. Έχει ακούσει χιλιάδες εισηγήσεις να αλλάξει τον εκλογικό νόμο.
2: Ναι.
0: Έχει δεσμευτεί ότι δεν θα τον αλλάξει και δεν θα τον αλλάξει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, είπε ότι θα κάνουν τις εκλογές στο τέλος της τετραετίας, την πρώτη τετραετία, το έκανε στο τέλος. Είπε τώρα ότι θα το κάνω στο τέλος.
1: Η πρώτη
0: παραχώρηση που θα γίνει είναι ότι θα γίνουν πιθανότατα Μάρτιο για να μπορέσουμε να έχουμε και δεύτερες εκλογές πριν από την Προεδρία της Ευρώπης, η οποία ξεκινάει 1η Ιουνίου.
1: Ναι.
2: Άρα
0: Μάρτι-Μάη για να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη.
2: Σωστό είναι αυτό, ισχύει, λογικό είναι. Μα και συνταγματικά... Και συνταγματικά εκεί είναι το όριο.
0: Είχε εξαντληθεί. Το Σύνταγμα επιτρέπει και υπέρβαση.
2: Πόσο, κάνα μήνα, δύο, ας πούμε.
0: Αν δεν απατώμε, είναι 2-3 μήνες που
2: επιτρέπει
0: υπέρβαση.
1: Μάρτιο ενδεχομένως.
2: Εντάξει, λογικό είναι. Ή Μάρτι τώρα ή μετά την έκθεση, ανάλογα πώς είναι τα πάντα, το θεσμικό υπερισχύει. Όχι ότι το αναγνωρίζει κανείς.
0: Ναι, αλλά και θέλει να είναι με τον εαυτό του ίσχυος.
2: Ναι, μπορεί.
0: Δεν θέλει να είναι ανακόλουθος.
1: Βέβαια, προβληματίζει. Εγώ δεν σας κρύβω το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει για τα καλά η προεκλογική περίοδος. Δηλαδή, βλέπεις πώς κινούνται οι βουλευτές, βλέπεις το τι γίνονται, κάνουν κανονικά συγκεντρώσεις, κάνουν εκδηλώσεις, κάνουν.
2: Ναι, κοίταξε τώρα. Εντάξει, ναι, ισχύει, δηλαδή, το ξέρει. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Απ' την άλλη μεριά.
1: Ανακοινώνονται μέτρα, δηλαδή θα πάμε σε ένα χρόνο.

0: χρόνο που θα είμαστε σε τέτοια κατάσταση.
1: Ρε παιδί μου, αν πάει το Μάρτι, τα μέτρα που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ δεν θα είναι...
0: Να έχουν ξεφουσκώσει.
1: Θα έχουν περάσει, ας πούμε, θα τα έχουν ξεχάσει ο κόσμος.
2: Δεν εάν αφορούν μισθωτούς και θα εμφανιστούν από 1η-1η του 27,
1: ναι, αυτό
2: ο πρώτος μισθός θα πληρωθεί το τέλος του Γενάρη.
0: Α, σωστά, με τα νέα μέτρα. Και το Νοέμβρη, θα έχουν πάρει και το ενισχυμένο αυτό.
1: Εγώ έχω για πληροφορίες τώρα, κοίταξε, βρίσκουν λεφτά πάντως, η αλήθεια είναι αυτή, δηλαδή. Υπάρχει πιθανότητα, ας πούμε, προεκλογικά να εξαγγελθεί ένας μισθός ακόμα.
0: Λες ο 13ος αυτός ο περιβόητος.
1: Υπάρχει πιθανότητα.
2: Δημήτρη, επειδή πρέπει να λέμε τα σίκα-σίκα και τις κάνει, ο Πιτσιλής έχει κάνει καταπληκτική δουλειά.
1: Ισχύει.
2: Τα λεφτά βρίσκονται γιατί έχει περιορίσει την μαύρη οικονομία. Το άνοιγμα του ΦΠΑ ήταν 26%. Και έχει πάει τώρα 16%. Δηλαδή, αντί που χάναμε το 26% από... Η φοροκλοπή αυτή, δεν είναι φοροαποφυγή, γιατί ο καταναλωτής τον πληρώνει το ΦΠΑ και έμπαινε στη θέση του κατασκευαστάρχη. Ναι. Αυτό έχει πάει από το 26% έχει πάει στο
1: 10%. 10 μονάδες κάτω ΦΠΑ είναι πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι, βέβαια.
2: Πρόσεξε. Και είμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης σε αυτό το σημείο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε κάνει τεράστια... Από εκεί βρίσκονται τα χρήματα.
1: Δεν
2: έχουν αυξηθεί οι φόροι.
1: Έχει κάνει... Ωραία, πες μου μία τελευταία γνώμη που δεν λέω για τους 5 και την επιστολή τους και αυτό. Τι καταλαβαίνεις εσύ από αυτό?
2: Εγώ καταλαβαίνω... Είναι η κατάρα της φίλης μας αυτή.
1: Ναι.
2: Ό,τι θέλει να πει, παιδί μου, πέσω μέσα στα όργανα. Δεν είναι ανάγκη. Βγάζεις ανοιχτή επιστολή. Τι σημαίνει βγάζουμε ανοιχτή επιστολή?
1: Είναι σαν... Δημοσιοποιώ τη θέση μου, ναι. Κάνω αντάρτικο.
2: Κάνω αντάρτικο για προσωπική προβολή εις βάρος του κόμματός μου.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ναι.
1: Και συνήθως, κοίταξε, για να εκλειφθεί κάτι ως... καλόπιστη εσωτερική δημοκρατική διαδικασία, πας σε μέσο φιλικό, δεν πας αντιπολιτευόμενο.
2: Η ανοιχτή επιστολή στα νέα εννοείς.
1: Ναι, ναι.
2: Δημοσιευτική στα νέα, εντάξει. Ναι. Ούτε στο φιλικό.
1: Ούτε στο φιλικό.
2: Υπάρχουν τα όργανα, μπορείς να κάνεις τα παράδειγμα στα όργανα. Άκουσε μας, όσοι έχουμε διευθύνει επιχειρήσεις, και είχαμε και ξέρουμε ότι η εσωτερική αμφισβήτηση της ηγεσίας είναι ό,τι χειρότερο.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν δουλεύει τίποτα μετά.
2: Δεν δουλεύει απολύτως τίποτα.
1: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, την καλημέρα μας.
0: Τον ευχαριστούμε τον Ανδρέα.
2: Καλημέρα,
1: ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Έχουμε εδώ στο στούντιο την κυρία Κωνσταντίνα Γεωργάκη.
0: Καλημέρα
1: σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κυρία Γεωργάκη είναι επίκουρη καθηγήτρια διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου στην νομική σχολή του Αριστοτελείου.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Πολύ, πολύ ωραία. Πόπο, ναι, οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Πολύ...
3: Έχουμε αρχίσει τώρα σιγά σιγά και ξαναμπαίνουμε, ναι.
1: Λοιπόν, είστε διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου. Δηλαδή τώρα είναι οι μέρες σας.
3: Δυστυχώς.
1: Και τι γίνεται γύρω μας.
3: Είναι πολύ καιρό οι μέρες μας, διότι εμείς ασχολούμαστε και με το διεθνές εμπόριο. Επομένως, ό,τι αφορά σε κυρώσεις, ό,τι αφορά σε δασμούς.
1: Τώρα είχαμε πάλι με αυτό το χθεσινό. Για πείτε μας τώρα με τον Τραμπ. Τι έγινε, τι καταλάβατε εσείς?
3: Φαίνεται ότι πάλι έχουμε κάποιες απειλές, οι οποίες αφορούν σε επιβολή δασμών, 25% στα...
1: 25 στα αυτοκίνητα.
3: Στα αυτοκίνητα, ναι. Εκτός αν υπάρξει μεταφορά της παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ήταν ο σκοπός ή τουλάχιστον ένας από τους σκοπούς που είχε εξαγγείλει ο πρόεδρος Τραμπ ήδη από πέρσι που ξεκίνησε πάλι μια νέα κλιμάκωση με τον οικονομικό πόλεμο. Στη λογική του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν τηρεί τη συμφωνία στην οποία έφτασαν.
1: Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Δηλαδή, τι δεν τηρεί, υποτίθεται.
3: Θεωρητικά ήταν μια συμφωνία πλαίσιο, δεν ήταν μια επίσημη διεθνή συνθήκη. Ναι. Επομένως, έπρεπε κατ' ουσίαν με βάση αυτή τη συμφωνία, οι δασμοί οι οποίοι επιβάλλονταν στα αμερικανικά προϊόντα έπρεπε να αρθούν για Για το σκοπό αυτό έπρεπε να υπάρξει συμφωνία του Κοινοβουλίου, ώστε να αρθούν οι κανονισμοί οι οποίοι επιβάλλουν τους επιπλέον δασμούς. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμη και προφανώς και λόγω της κατάστασης.
1: Για το Ευρωκοινοβούλιο τώρα λέτε.
3: Για το Ευρωκοινοβούλιο λέω. Ναι, και λόγω της κατάστασης στο Ιράν και λόγω των εξαγγελιών του Προέδρου.
1: Για να εξηγήσουμε. Αυτό που είχαν αποφασίσει οι Αμερικανοί με τη Φοντερ Λάιεν, τη συμφωνία αυτή πλαίσιο, το Ευρωκοινοβούλιο την καταψήφισε.
3: Ναι, δεν υπήρχε συμφωνία την οποία να καταψηφίσει ακριβώς, αλλά αυτό που προϋπέθεται η συμφωνία να εφαρμοστεί ήταν η κατάργηση κάποιων κανονισμών που επέβαλαν δασμούς. Αυτό δεν έγινε. Αυτό περνάει από το Κοινοβούλιο.
1: Τι θα γίνει τώρα, αν επιβληθεί αυτός ο δασμός, τι θα γίνει?
3: Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ίδια πιθανώς να μην το ξέρει, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τον προηγούμενο εμπορικό πόλεμο είναι σε πολύ καλύτερη θέση από πλευράς εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Υπάρχει ο κανονισμός που αφορά στην αντιμετώπιση του οικονομικού καταναγκασμού. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί επίσης να λάβει μέτρα, ούτως ώστε να φέρει κατ' ουσίαν τις ΗΠΑ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ξανά και να τους αναγκάσει να βρούμε μία συνενετική λύση.
1: Αυτή είναι η λύση. Τώρα βάζω εγώ δασμούς, σου ρίχνω και εγώ δασμούς μέχρι να κάτσουμε.
3: Βέβαια, ούτε αυτό που κάναμε ήταν σοβαρή λύση, διότι αυτό που δεχθήκαμε το προηγούμενο καλοκαίρι ήταν 15% μονομερής επιβολή δασμών, 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα με μηδενικούς δασμούς στα αμερικανικά. Επομένως και αυτό δεν ήταν μια καλή λύση.
0: Είναι όμως η αμερικανική αντίδραση πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ενεργότερο ενδεχομένως ρόλο στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή?
3: Αυτό ακριβώς είναι και ο οικονομικός εξαναγκασμός που προσπαθούν να καταπολεμήσουν αυτό το νέο εργαλείο, διότι κατ' ουσίαν έχει να κάνει με την χρήση εμπορικών όπλων λόγω και της διασύνδεσης, της διεθνοποίησης της εμπορικής παραγωγής, χρήση κατ' ουσίαν οικονομικών όπλων, ώστε να επιτύχουν σκοπούς οι οποίοι δεν συνδέονται σχεδόν ποτέ με το εμπόριο. Ένας από τους στόχους αυτούς πέρυσι, όταν ήρθαν και σε συμφωνία, ήταν και η αύξηση των αμυντικών δαπανών μέσω του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, σχεδόν ποτέ δεν. Πάντοτε είναι η αφορμή το εμπόριο ή το έλλειμμα, ας πούμε, στο ισοζύγιο του εμπορίου.
1: Είπε θα 5%, θα πάτε στο 5% του ΑΕΠ σας και θα αγοράζετε όπλα από μένα.
3: Ναι, αυτό ήταν κατ' ουσίαν ούτως ή άλλως η λογική του ΝΑΤΟ.
1: Υπήρχε υποχρέωση
3: επενδύσεων σε αμυντικό εξοπλισμό, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχονταν προφανώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που πρέπει να υποθεί σε κάθε περίπτωση είναι ότι υπήρχε ούτως ή άλλως τέτοια υποχρέωση, την οποία πολλά κράτη-μέλη δεν τηρούσαν και λόγω της κρίσης που προηγήθηκε δεν είχαν επενδύσει όσο θα έπρεπε σε αμυντικούς εξοπλισμούς, με αποτέλεσμα να είναι μεν σε παραβίαση της συμφωνίας του ΝΑΤΟ, ωστόσο δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί αυτό το όπλο, το εμπορικό, η απειλή δασμών κατ' ουσίαν και η επιβολή τους ως ένα βαθμό με το Liberation Day που είχαμε την ημέρα απελευθέρωσης πέρυσι στις 2 Απριλίου. Ούτως ώστε να πιέσει δηλαδή ως προς αυτή την κατεύθυνση. Και τώρα φαίνεται ότι και ως ένα βαθμό προσπαθεί μέσω της απειλής αυτών των δασμών, που επηράζουν πολύ την αυτοκινητοβιομηχανία προφανώς, επομένως χτυπάνε συγκεκριμένα μεγάλα κράτη-μέλη, οικονομίες μεγάλων κρατών μελών, προσπαθούν ούτως ή άλλως να πιέσουν και λίγο, φαίνεται, ως προς την περαιτέρω εμπλοκή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
0: Τώρα, στη Γερμανία, δηλαδή, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι.
1: Γερμανοί, Ιταλοί, Γάλλοι, Ισπανοί, αυτοί.
0: Στη Γερμανία το
1: οι Εγγλέζοι έχουν φύγει έτσι κι αλλιώς.
0: Το προχώρησε και παραπάνω, παίρνει και τους στρατιώτες, λέει, από τη Γερμανία. Τα έχει σπάσει τελείως με το Μέρτς.
3: Ναι, έχει απειλήσει.
1: Ο Μέρτς είπε ότι οι παιδιά τον δουλεύουν οι Ιρανοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίζουν σαν τα παιδάκια τώρα.
0: Ούτε λίγο το πολύ αυτό είπε.
3: Η αλήθεια είναι ότι με άλλες αξιώσεις είχε ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος, τουλάχιστον από την πλευρά των Αμερικανών. Έλεγαν ότι το πολύ θα κρατήσει 4 εβδομάδες. Είμαστε στην ένα. Και συνεχίζουμε χωρίς.
1: Και τι θα γίνει τώρα, εσείς δηλαδή τι βλέπετε, μακροπρόθεσμα, θα βελτιωθεί η κατάσταση, θα χειροτερέψει, θα πάμε από 25, θα το πάμε στο 15 για να κάνουμε μια συμφωνία πάλι? Δηλαδή τι μπορεί να γίνει, αν.
3: Το 15 θεωρητικά ήταν η αρχική συμφωνία. Επομένως, αν συμφωνούσε το Κοινοβούλιο να μείνουμε σε αυτή τη συμφωνία, θα έπρεπε θεωρητικά να εφαρμοστεί η συμφωνία πλαίσιο. Τώρα, αν ο πρόεδρος Τραμπ είναι πρόθυμος να γίνει κάτι τέτοιο, θυμίζω ότι υπήρξε και απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ με βάση την οποία η νομική βάση επιβολής των δασμών από τον πρόεδρο κρίθηκε ότι δεν έπρεπε να έχει χρησιμοποιηθεί. Επομένως, και εκεί υπάρχει μια βεβαιότητα ως προς το.
1: Καλά, μπερδεύεται και τα νομικά σας. Και τα κάνετε μαντάρα.
3: Τα νομικά είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο καταπίπτουν τέτοια μέσα. Το τυπικό θα πέσουν στην ουσία. Είναι.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, η ουσία δηλαδή συγκρατείται
1: από το δικό. Τρεις το ξύδι, έξι το λαδόξιδο. Βάζεις και πέντε νόμους
0: και
1: μέσα και σε μπερδεύει τελείως.
0: Να προβλέπετε
1: η καθηγήτρια.
3: Το σύνταγμα δυστυχώς είναι σαφές.
0: Η ανάλυση όμως ήταν ήτανε και η ανάγνωση των γεγονότων και η ανάλυση ήταν πραγματικά εξαιρετική, κυρία Γεωργάκη.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γεωργάκη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να δούμε πώς να το δούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα, θα αλλάξουμε και κλίμα, θα φύγουμε από τις διεθνείς εξελίξεις για να πάμε να συζητήσουμε όλη αυτή την ιστορία η οποία έχει προκύψει δυστυχώς μετά από ένα τραγικό γεγονός και αυτό. Και μιλούμε βεβαίως για το θέμα με τα πατίνια, το τι γίνεται, πώς κυκλοφορούν, αν προβλέπει κάτι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, τι συμβαίνει.
1: Κοκ.
0: Να, ο κώδικας.
1: Χρήση. Άνω των 12 ετών. Ο ΚΟΚ τι λέει. Μάλιστα, υποχρεωτική ναι. Χρήση κράνους.
0: Δρόμοι με όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα την ώρα και ποδηλατόδρομοι.
1: Απαγορεύεται σε ταχείας ναι. Κυκλοφορίας και σε πεζοδρόμοι.
0: Που ανεβαίνουν συγκρού.
1: Α, καλά ναι, το.
0: Καλά.
1: Μέχρι σε ταχύτητα 25 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ναι.
1: Λέει ο ΚΟΚ. Ο καινούριος ναι. ΚΟΚ τα λέει αυτά. Λοιπόν, ναι. Για πάμε στον κύριο Κεπαπτσόγλου. Ο οποίος είναι καθηγητής του ΕΜΠΗ και συγκοινωνιολόγος. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, από όλα αυτά τα λέει ο καινούριος ΚΟΚ που διαβάσαμε τώρα.
4: Αυτά τα λέει ο καινούριος κώδικας, μάλιστα.
1: Ο καινούριος. Εφαρμόζεται τίποτα από αυτά.
4: Κοιτάξτε, δεν είναι πολύ εύκολο. Από εκεί και πέρα, όταν ένα 12χρονο, 13χρονο πάρει το πατίνι και δεν το χρησιμοποιεί όπως πρέπει. Υπάρχει κίνδυνος, είναι σαφές αυτό. Το ότι λέει κάτι ο κώδικας, το ζούμε παντού. Δεν σημαίνει ότι το τηρούμε δυστυχώς. Πάντως σε κάθε περίπτωση, να πούμε ότι τα πατίνια, ενώ ξεκίνησαν ως κάτι πολύ ωραίο πριν από την πανδημία, έχουν την επικίνδυνοτητά τους. Και προφανώς το να δίνεις σε ένα παιδί ένα πατίνι, το οποίο πηγαίνει έστω και με 25 χιλιόμετρα την ώρα, δεν διαφέρει και πολύ αυτό το μηχανάκι.
1: Το πατίνι είναι άλλο να με το πόδι να κάνεις έτσι και άλλο να έχει το μηχανάκι και να πηγαίνει.
4: Ναι,
1: δεν πάει 50, δεν πάει 25, πάει με 50, πάει με 60.
4: Ναι. Έχω μπορεί από εκεί με 60.
1: Όντως. Ναι, τα πειράζουν.
0: Κοίτα, εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι εμείς δεν είμαστε χώρα για πατίνια. Δεν είμαστε χώρα, η Αθήνα, η Αττική δεν είναι πόλη για πατίνια. Δηλαδή αυτό που λες τα πειράζουν στο εξωτερικό. Επιτρέπεται να πας με το πατίνι σε συγκεκριμένους δρόμους. Αν προσπαθήσεις να πας με μεγαλύτερη ταχύτητα, δεν σου επιτρέπει το ίδιο το
1: μα και εδώ
0: το ίδιο το μηχάνημα.
1: Το πατίνι.
0: Γιατί
4: αυτό
0: βλέπει που βρίσκεσαι.
4: Στα πατίνια.
0: Στα κοινόχρηστα.
4: Στα κοινόχρηστα πατίνια. Ναι. Στο πατίνι που αγοράζει οποιοδήποτε από εμάς για το παιδί του, δεν ισχύει κάτι τέτοιο προφανώς.
0: Α, ναι, έχετε δίκιο.
4: Οπότε, επειδή υπάρχουν και τέτοια πατίνια, είναι καθαρά ευθύνη του αν θα δώσει το παιδί σου να πατίνει και θα του πει βγαίνει στον δρόμο και κάνει ό,τι θέλει. Είναι πρόβλημα αυτό δυστυχώς. Όταν δίνουμε στο παιδί μας ακόμη και ένα ποδήλατο, πόσο μάλλον ένα μηχανοκίνητο όχημα, καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να το εξηγήσουμε, θα πρέπει να προσέχει. Και φυσικά θα πρέπει και οι οδηγοί να προσέχουν.
1: Μα βλέπω στη Μεσογείο, εγώ βλέπω στη Βουλιαγμένης. Ναι. Δηλαδή, μέσα στην κίνηση φοβερή και να περνάνε δίπλα τους με 100 χιλιόμετρα τα αμάξια και πηγαίνει το πατίνι με 50. Ναι. Και είναι ένα παιδάκι έτσι, σαν την Καλαμιά στον κάμπο μέσα. Ξέρετε τι, πέφτουν οι ηλικίες. Όλο και πέφτουν οι ηλικίες.
4: Αυτό είναι.
1: Το παίρνω 20, τώρα το παίρνω 18, 14, 16, 15, 14, 13. Είχαμε τον πρώτο νεκρό. Το λέγαμε. Τόσα χρόνια το λέγαμε. Κάποια στιγμή θα δρυνήσουν. Τώρα ήταν το παιδί αυτό ο πρώτος νεκρός.
4: Βέβαια, να ξέρουμε ότι στην επαρχία περιστατικά με μηχανάκια συμβαίνουν εδώ και δεκαετίες. Παιδάκια κάτω των 16 τραυματίζονται. Οπότε ουσιαστικά είναι πιο εύκολο να αποκτήσει ένα μηχανοκίνητο όχημα. Το μηχανάκι είναι λίγο πιο δύσκολο να το αποκτήσει. Ναι. Ένα πατίνι το αποκτά σε οποιοδήποτε κατάστημα. Οπότε είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα.
0: Οι δύο επιτρέπονται, δηλαδή ο συνοδηγός. Είναι...
4: Έχω την εντύπωση ότι δεν επιτρέπονται, αλλά συμβαίνει.
0: Ναι, καλά, ότι
4: σε κάθε περίπτωση, να πούμε το εξής. Το πατίνι έχει μια λογική. Το να κινείσαι σε ένα πεζόδρομο με πολύ μικρή ταχύτητα, το να πηγαίνεις κοντά από το μετρό στο σπίτι σου, να κάνεις κάποια δουλειά. Δεν
0: μικροκινητικότητα.
4: Ακριβώς, είναι μικροκινητικότητα. Τώρα, ναι. Από εκεί και πέρα, όταν εμείς θέλουμε να το κάνουμε κάτι άλλο, να βγαίνουμε συγκρούμε κατά χιλιόμετρα την ώρα, υπάρχει μια φοβερή επικίνδυνοτητα, το οποίο πρέπει να καταλάβουμε. Υπάρχουν δυστυχώς κάποιες, όχι δυστυχώς, υπάρχουν κάποιες ηλικίες, οι οποίες έχουν άγνοια κινδύνου.
1: Μα με συγχωρείτε το παιδί το 15 χρονών και το 14. Δεν καταλαβαίνει.
4: Ακριβώς.
1: Του δώσε, εσύ νιώθε ελεύθερο, πατάει, φεύγει, σου λέει, με μάγκας. Και τώρα αυτό το μυαλό έχουμε. Και εμείς τόσο όταν ήμασταν 14χρονοι, έτσι είμαστε. Απλώς δεν μας δίνανε πατίνια, αυτό είναι το θέμα.
4: Απλά
1: τα μηχανάκια φοβόμαστε. Τα μηχανάκια.
4: Μας δίνανε ενδεχομένως μηχανάκια και ενδεχομένως να είχαμε μεγαλύτερη επικίνδυνοτητα. Αλλά και πάλι και το πατίνι έχει το κίνδυνο του, τι να κάνουμε. Θα πρέπει λοιπόν οι γονείς πριν δώσουν ένα τέτοιο όχημα στα παιδιά τους, να ξέρουν που το χρησιμοποιούν τα παιδιά τους. Ειδικά σε μικρότερα μέρη, όπου ενδεχομένως υπάρχει και λίγο, μια μεγαλύτερη χαλαρότητα.
1: Γιατί και εκεί τώρα που σκοτώθηκε το παιδί, έξω από το σπίτι του σκοτώθηκε.
4: Ακριβώς.
1: Σε ένα στενό.
4: Ακριβώς. Θέλει πολύ προσοχή. Δυστυχώς είναι πολύ δυσάρεστο.
1: Πάντως, εγώ να σας πω, κύριε Παπτζόγλου, το εξής. Είχα κάνει κάποτε κάτι μαθήματα οδικής ασφάλειας, τα οποία ήταν πολύ χρήσιμα γιατί. Διότι μου είπε ο Ιαβέρης. Είχα πάει σε μια σχολή που είχε ο Ιαβές. Και λέει, θα πηγαίνεις με 40. 40. Που λες σιγά, τι πάω, με 40 πάω. Θα σου πετάξω πίσω από αυτό το φορτηγό και στα μέσα να βρω μια κούκλα, δίθεν ότι είναι άνθρωπος που πετάγεται. Θα πηγαίνεις με 40. Ξέρεις ότι θα σου το πετάξω, φρέναρε. Ούτε μία φορά δεν μπόρεσα να μην το χτυπήσω. Ενώ το ξέρα. Μόνο αυτή τότε συνειδητοποίησα ότι τα 40 χιλιόμετρα είναι πάρα πολλά.
4: Ξέρετε, είναι τα 40 επί τα 2 του στο αυτοκινήτου. Είναι πολύ χειρότερο από ό,τι νομίζουμε. Απλά δεν το καταλαβαίνουμε. Βέβαια, όσο και να έχουμε τα σύγχρονα αυτοκίνητα, να έχουν δυνατότητες να σταματήσουν και το καθεξής, όντως, πρέπει να καταλάβουμε ότι ακόμη και τα λίγα παραπάνω χιλιόμετρα είναι πολύ επικίνδυνα. Όταν το καταλάβουμε αυτό.
1: Ωραία. Τι πρέπει να γίνει τώρα. Σε καλεί εσένα το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ή η κυβέρνηση και σου λέει συγκοινωνιολόγος, είσαι στο MEP, πρέπει τι να κάνω. Ποιο είναι το μέτρο.
4: Ήδη μας καλούν. Υπάρχει μια ανάγκη για διάφορα πράγματα τα οποία γίνονται, για να είμαστε ειλικρινείς. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται ενημέρωση από μικρές ηλικίες.
1: Okay.
4: Πηγαίνουμε σε σχολεία και βλέπουμε παιδιά, και έχει τύχει να το κάνω και εγώ πρόσφατα αυτό, να πω σε σχολείο, και τα παιδιά το μόνο που είχαν στο μυαλό ήταν ταχύτητα. Άρα χρειάζεται πρώτα απ' όλα εκπαίδευση και το κάνουμε όσο μπορούμε. Χρειάζεται επιτήρηση και αστυνόμευση, δυστυχώς δεν καταλαβαίνουμε αλλιώς.
1: Yeah.
4: Και προφανώς πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι τα 5 λεπτά που θα κερδίσουμε και ίσως να μην τα κερδίσουμε μπορεί να στοιχήσουν μια ζωή. Όταν το καταλάβουμε αυτό.
0: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι που δεν έχω καταλάβει. Τα πατίνια, πού πάνε, δηλαδή στο εξωτερικό, ξέρεις ότι υπάρχει ένας δρόμος που είναι ποδηλατόδρομος και μαζί με ποδηλατόδρομος είναι και δρόμος ειδικός για πατίνια. Κινούνται από δεξιά του δρόμου, λέει κάτω την ταχύτητα κτλ. Σε εμάς εδώ, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας τι λέει, πού κινείται το πατίνι.
4: Ακόμη και να του πούμε να απαγορεύσουμε να κινείται κάπου, δεν είναι εύκολο να το επιβάλλεις. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και στο εξωτερικό κινούνται και βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο.
1: Δείξτε την κάρτα την τελευταία, παιδιά, που έχετε την απάντηση στο. Την τελευταία
0: το που κινείται.
1: Ναι, το που κινείται.
0: Όχι, λέει σε δρόμους που δεν είναι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας. Εγώ λέω στο οδόστρωμα. Πρέπει να έχει ειδικό χώρο, δηλαδή υπάρχει μια νομοθεσία η οποία.
1: Όχι,
0: λέει,
1: ρε, τι γραμμή.
0: Δηλαδή πας δεξιά όπως πάει το ποδήλατο.
4: Ακριβώς. Ακριβώς, σαν το ποδήλατο. Ή ενδεχομένως και στο πεζοδρόμιο, σε πεζόδρομο. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι.
4: Δεν μπορεί να τον ελέγξει. Ακόμη και δεξιά να πηγαίνει και να είναι παρκαρισμένο, θα αναγκαστεί να κάνει λιγμό το πατίνι.
0: Ναι, βέβαια.
4: Υπάρχει πρόβλημα. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ειδικά σε μια χώρα που δεν χρειαζόμαστε.
0: Αυτόν που είναι με πατίνι και ενδεχομένως και αυτό που είναι με το ποδήλατο, τον βλέπει ο οδηγός αυτοκινήτου, τον υπολογίζει.
4: Αυτό είναι το καλό ερώτημα. Δεν τον υπολογίζει. Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα δεν υπολογίζουμε ούτε ποδήλατα, ούτε πατίνια, ούτε πεζούς, ούτε μαμάδες με καροτσάκια. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που το έχουμε. Όταν το καταλάβουμε ότι και αυτό, ότι το να προσπεράσει ένα ποδήλατο είναι επικίνδυνο, τότε δεν βελτιώνουν τα πράγματα. Αλλά προφανώς και οι οδηγοί, δυστυχώς, αυτή τη χώρα, πολλές φορές δεν προσέχουν τον αδύναμο. Το βλέπουμε αυτό. Αυτή είναι μια διαφορά που έχουμε από την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Εν τω μεταξύ, φοράνε, δεν ξέρω, είναι και η μόδα στα πιτσιρίκια, ρε παιδί, και φοράνε κατάμαυρα. Είναι βράδυ.
4: Και κατάμαυρα.
0: Και ακουστικά.
1: Είναι βράδυ.
0: Και ακουστικά.
1: Νύχτα.
0: Και μόνιμα ακουστικά.
1: Λοιπόν, είναι πάνω στο πατίνι νύχτα. Και φοράνε ολόμαυρα. Και φοράνε και την κουκούλα καμιά φορά. Δεν τον ευλέπεις δηλαδή. Δεν φτάνει που δεν το προσέγγεις, δεν τον ευλέπεις κιόλας. Ας το τέλος πάντων.
4: Δυστυχώς έχουν μάθει στραβά σε κάποια πράγματα. Σιγά σιγά τα αλλάζουμε, αλλά θα πάρει μια γενιά ακόμη από ό,τι φαίνεται.
1: Εντάξει, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι όταν παλιά υπήρχε το εξής. Ένας είχε πατίνι, δυο δεν είχαν δηλαδή πριν 3 χρόνια. Τώρα όταν τα μισά παιδιά της τάξης έχουν πατίνι, τα άλλα μισά. Έχουν πάτημα και πάνε στον πατέρα σημαίνει και λέει πάρε μου και εμένα γιατί ο άλλος τι είναι. Κατάλαβες. Οπότε αυξάνεται η πίεση στο γονιό, ο οποίος κάποια στιγμή ενδίδει.
0: Εντάξει. Εγώ θέλω να σου πω.
1: Και παίρνει ένα πατίνι και το παίρνει, του λέει θα κινήσει εδώ στη γειτονιά, το παίρνει αυτό, παίρνει σε γκρού και φεύγει κάτω για Πειραιά. Και άντε, μετά να τον ψάχνεις, δυστυχώς.
0: Όχι, δεν παίζουν με αυτά.
1: Δεν παίζουν, δεν παίζουν, αλλά...
0: Αυτό
1: ευχαριστούμε,
0: είναι...
1: κύριε Κεπατσόγλου.
0: Δεν είναι κινητό, δηλαδή, κοπαδοποίηση έχουμε παντού, έχουμε και στα κινητά τηλέφωνα. Θέλω εγώ κινητό, γιατί έχει ο διπλανός μου και γιατί εγώ...
1: Πάντα.
0: Αλλά τώρα στο πατίνι, δηλαδή, σε πιάνει ψυχή σου, δεν είναι αστεία πράγματα.
1: Λοιπόν, εντάξει, πού πάμε, παιδιά. Α, διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα, εντάξει.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Είμαστε αερά.
2: Αθλέτικο FC.
0: Πιο αέρα δεν γίνεται.
2: Βάζει στο τραπέζι όλα τα θέματα που απασχολούν τους φίλους του ποδοσφαίρου. Κάθε Κυριακή, 1/4 πριν τις 11 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
3: Σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
2: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
4: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν είναι στή ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
5: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
6: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
5: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: Τι ωραία που είναι το καλοκαιράκι. Έβλεπα ένα βίντεο από το Σέλι. Από το Σέλι. Που χιόνιζε. Χτες. Έριχνε χιόνι κανονικά.
1: Ρε, παιδί μου, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να μαζέψουμε ένα νεράκι. Δεν πειράζει. Λένε βέβαια ότι στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει. Οι αγρότες τα λέγανε. Λέγανε, άμα βρέξει το. Αν ρίξει ο Μάρτης δύο νεράκι Απρίλη, άλλο ένα χαρά τον το Γιώργο που έχει πολλά σπαρμένα.
0: Ωραία.
1: Αλλά ύστερα το Μάη σου λέει stop. Κουμπάρε, εντάξει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ο Βαγγέλης Ολιάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Ο Γιάννης Ομπουλέκος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι και η κυρία Μαρκογιαννάκη, η Όλγα, η οποία αναπληρώνεται εκπρόσωπος.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα,
1: κύριε. Γεια σας, κύριε Μαρκογιαννάκη. Είναι από πάνω, από τα βόρεια, από την Κοζάνη. Ναι. Καλά το λέμε.
3: Έτσι είναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε από τα τελευταία.
0: Ναι. Πού, από εδώ.
1: Το μανιφέστο. Πρώτα και μετά θα πάμε και στους πεδίες και τα λοιπά.
0: Και στις επιστολές και αυτά.
1: Και τις επιστολές των πέντε και
0: μετά.
1: Το τελευταίο είναι το χθεσινό του μανιφέστο.
0: Βγάζουμε το μενού.
2: Η κυβέρνηση προηγείται
0: σε αυτό. Ανοίγουμε το μενού.
1: Ναι, εντάξει, όχι. Ο Τσίπρας είναι.
0: Πάμε με τα φρέσκα κουρούνια. Πάμε έτσι.
1: Πώς σας φάνηκε, το είδατε, το διαβάσατε. Τι
2: κατάλαβα. Όλο το διάβασα. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία μπορώ να πω. Αρχικά για τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, ότι προφανώς το ερώτημα αν έχει δικαίωμα να ξανασχοληθεί με την ενεργοπολιτική δεν το συζητάμε, είναι αναφέρετο. Δικαίωμά του. Απλά γεννά απορίες το πώς μπορείς να το κάνεις αυτό όταν δεν έχεις κάνει μια ουσιαστική αυτοκριτική στα πεπραγμένα σου και δεύτερον το πώς δεν έχεις ζητήσει μια συγγνώμη από όλους αυτούς που είτε πίστεψαν σε σένα είτε πληγώθηκαν όταν είχες την διακυβέρνηση του τόπου, καθώς μην ξεχνάμε ότι ήταν μια διακυβέρνηση η οποία άφησε πάρα πολλές
0: πληγές. Η ύπαρξη όμως ενός ακόμα κόμματος βοηθάει εισαγωγικά τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θα σπάσει ακόμη περισσότερο τα υπάρχοντα κόμματα.
2: Γενικά η πολυφωνία δεν βοηθάει μόνο η Νέα Δημοκρατία, βοηθάει τη δημοκρατία εν γέννη. Στο δεύτερο σκέλος, το ιδεολογικό το οποίο αναφερόταν το μανιφέστο, νομίζω ότι κάνει μια παραδοχή στην οποία οι φιλελεύθεροι το λέμε για πάρα πολλά χρόνια, ότι από τα οικονομικά, κοινωνικά μοντέλα τα οποία έχουν επιχειρηθεί, κανένα από μόνο του δεν μπορεί να πετύχει. Ναι. Γιατί ουσιαστικά είναι μια πάρα πολύ σημαντική παραδοχή την οποία κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός και επιβεβαιώνει όλους αυτούς οι οποίοι το λέγανε για δεκαετίες αυτό το πράγμα και επιχειρεί μέσω της σύγκλησης αυτών των τριών συνιστοσών στις οποίες αναφέρεται να φέρει κάτι το οποίο θεωρεί ο ίδιος ότι θα πετύχει. Πώς γίνεται να πετύχει κάτι ως συνδυασμός πραγμάτων που δεν έχουν πετύχει, είναι απορίας άξιο. Και ναι, το τρίτο σκέλος που αναφέρεται πιο πολύ στα τι θέλει να κάνει, νομίζω ότι αναφερθήκατε πολύ σωστά και εσείς νωρίτερα, ότι είναι μια έκθεση ιδεών, στην οποία δεν βρίσκω κάτι που έχει απτά αποτελέσματα. Είναι κάτι που ακούγεται ωραίο, αλλά αν δεν μπει σε μια λογική το πώς θα κάνεις αυτά τα οποία θες, δεν έχει λόγο να συζητάμε κάτι παραπάνω προς στιγμή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Βέβαια, μου κάνει και μια απορία το γεγονός ότι πρέπει να ψάξει λίγο καλύτερα το επιτελείο του, γιατί κάποιος πρέπει να έχει σφυρίξει στον κύριο Ανδρουλάκη το κομμάτι του 35ωρου. Και γι' αυτό φαίνεται.
0: Το πρόλαβε, λέτε.
2: Και γι' αυτό φαίνεται ότι ο κύριος Ανδρουλάκης το έκανε λίγο άγαρμπα το να βγει να κάνει μια πρόταση η οποία δεν είχε αρχή, μέση και τέλος για το 35ωρο.
1: Κύριε Μαρκογιαννάκη, το ξέρατε. Και τρέξατε να το πείτε πρώτοι το θέμα του.
3: Τώρα, αν τρέχουμε πίσω από την.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν έχω γενικώ, όχι γενικώ.
3: Προφανώς όχι. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε θέσει στόχο την αύξηση παραγωγικότητας ως στόχο της ΔΕΘ. Αν θυμάστε, όταν παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το πρόγραμμά μας.
1: Ναι.
3: Για την αύξηση του 75% του ευρωπαϊκού μεσόωρου. Είναι μία από τις προτάσεις μας για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο.
0: Ναι, υπάρχει.
3: Και προφανώς γίνεται με αφορμή την εργατική πρωτομαγιά.
0: Ναι. Ανησυχία υπάρχει πως ενδεχομένως αυτή η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα να κόψει από το ΠΑΣΟΚ.
3: Εμείς δουλεύουμε για να υπηρετήσουμε το μεγάλο μας στόχο. Προφανώς ο κύριος Τσίπρας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, μπορεί να ξαναμπεί στην ενεργό πολιτική.
1: Τι καταλάβατε προφανώς τώρα, είναι αριστερά σας, δεξιά σας, στον ίδιο χώρο παλεύει, τι καταλάβατε.
3: Ρητορική του 2012, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλοι θυμόμαστε την πρώτη φορά αριστερά, με τη συγκυβέρνηση με το Πάνο Καμένο και με το ξέπλυμα της χρεοκοπίας της χώρας από τον Κώστα Καραμανλή. Εμείς όμως εστιάζουμε στο πώς θα μπορέσουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές να είμαστε το πρώτο κόμμα, να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτός είναι ο αντίπαλός μας, και να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα πια. Οι πολίτες λένε ότι φτάνει, δεν αντέχουν άλλο ούτε τα σκάνδαλα, ούτε τη διαφθορά, ούτε την αδιαφάνεια, ούτε τους παρακρατικούς μηχανισμούς που λειτουργούν με αυτή τη διακυβέρνηση, με τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γι' αυτό λοιπόν εμείς αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε για μια υγιή οικονομία. Και θέλω να πω
1: ότι προφανώς
3: θέλουμε
1: τώρα
3: ανοιχτές τράπεζες, αλλά με μια ευκαιρία. Γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα καταθέσαμε την πρότασή μας για τις τράπεζες, για να δείξουμε ότι ο πλούτος πρέπει να επιστρέφει στους πολίτες. Οι πολίτες που στήριξαν το τραπεζικό σύστημα πρέπει να πάρουν κάτι πίσω από όλα αυτά τα κέρδη τα οποία έχουν τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, ρε παιδί, κύριε Μαργογιαννάκη, δύο λεφτά. Όταν λες ότι... εντάξει, κάνεις την αντιπολίτευσή σου, λες ο Μητσοτάκης, τα έχει κάνει σαλάτα εδώ και εκεί. Όταν, αλλά είναι απαραίτητο το πρόγραμμά σου, η θέση σου. Όταν λες τώρα 35, το 35ωρο, πόσο πιθανό να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα? Δηλαδή, σε ποιον θα το πεις τώρα έξω στην πιάτσα, ότι παιδιά από πέντε μέρες...
3: Το τραπέζιο συζήτηση αφορά συγκεκριμένες θέσεις. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη. Δεν είναι μια καινοφανής πρόταση. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Δεν συμβαίνει στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Ιρλανδία.
1: Τι ποσοστό είναι, μα και εδώ...
2: Με συγκεκριμένες συνθήκες και χωρίς καμία δική σας πρόταση στο πώς μπορεί αυτό το πράγμα να εφαρμοστεί στην Ελλάδα.
3: Είναι όλα θέμα συζήτησης. Είναι όλα θέμα συζήτησης.
2: Όχι, είναι ένα απλό πυροτέχνημα. Δεν το κάνετε σε μορφή συζήτησης.
3: Δεν γίνεται να κλείνουμε τα μάτια σε κάτι το οποίο εφαρμόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ όμως θέλω να εστιάσω και σε κάτι άλλο. Αυτή την εβδομάδα έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του, ότι δεν έχουν καμία διάθεση, ακόμη και στα βασικά, να δείξουν ότι πράγματι θέλουμε να ακολουθήσουμε θεσμικές διαδικασίες. Συνεχώς απαξιών του θεσμούς. Και αυτό το λέω για το γεγονός όσα έγιναν στη διάσκεψη των Προέδρων με τον Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος προφανώς...
2: Καλά, θέλει περίσσιο θράσος αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή, γιατί εσείς πυρπολίσατε την όλη διαδικασία.
0: Να κάνουμε το εξής, μισό λεπτό, κύριε Λιάκο, κυρία Μαρκογιάννη, να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Μπουλέκο, ξεκινώντας από την αρχή. Και αυτό το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα για το κόμμα.
1: Ναι, γιατί έχει αξία
0: τώρα. Γιατί ανοίγει η συζήτηση και θα ξεφύγουμε.
1: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το μανιφέστο του Τσίπρα, και μετά θα πάμε
0: και θα πάμε και στα υπόλοιπα.
4: Λοιπόν, αν πάρεις και διαβάσεις το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, που εγώ το διάβασα όλο, είναι ένα μανιφέστο που κάνει κάποιες γενικές παραδοχές, οι οποίες νομίζω ότι όλοι όσοι βρισκόμαστε από το χώρο της κεντροαριστεράς και πέρα, μέχρι και το χώρο της παρυφές, ακόμα και της άκρης αριστεράς, αν θέλετε, στα βασικά μπορεί και να συμφωνήσουμε.
1: Ναι.
4: Άρα, εγώ εδώ μένει ένα ζήτημα. Για ποιο λόγο, ενώ και η ιδρυτική διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ...
0: Η σοσιαλδημοκρατία ενώνεται κάπου με την άκρα αριστερά.
4: Κοιτάξτε, ο Ανδρέας Παπαδρέου έχει πει το καλύτερο πράγμα για τη σοσιαλδημοκρατία. Το ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Αυτή τη στιγμή, εγώ αυτό που κρίνω και είναι με βάση την πολιτική μας στόχευση, είναι ότι καλές οι διακηρύξεις, σωστές οι διακηρύξεις, αλλά εδώ πρέπει να απαντήσουμε στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Ό,τι και να κουβεντιάζουμε, τη Δευτέρα το πρωί θα συνεχίσουμε να έχουμε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Τη Δευτέρα το πρωί θα συνεχίσουμε να έχουμε διόγκωση του ιδιωτικού χρέους της χώρας. Τη Δευτέρα το πρωί θα έχουμε ζωτική σημασία προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον ελληνικό λαό, που πρέπει να αντιμετωπιστούν και είναι αποτελέσμα της πολιτικής Νέας Δημοκρατίας. Έτσι κρίνουμε εμείς. Εμείς όμως πάνω σε αυτό.
2: Τώρα αυτά θα κάνουν το 15-19 ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Επαναλαμβάνω, δεν σας διέκοψα καθόλου. Θα απαντήσω σε ό,τι θέλετε, αλλά αφήστε με να κλείσω τοποθέτησή μου. Άρα πάνω σε αυτό, εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση η οποία είναι ομόφωνη και μιλάει για τις συνεργασίες των προοδευτικών δυνάμεων. Πλέον, το γήπεδο δεν είναι μόνο στο δικό μας. Η μπάρα δεν είναι μόνο στο δικό μας γήπεδο που κάνουμε το κάλεσμα. Είναι στο σύνολο των προοδευτικών δυνάμεων. Όσοι δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το κάλεσμα, πρέπει να απαντήσουν και το γιατί. Είναι πολύ συγκεκριμένο.
0: Μα ήδη δεν υπάρχουν πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν δηλώσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συλλογικές αποφάσεις.
0: Ακούστε το ερώτημά μου. Ότι ενδεχομένως θα αλλάξουν και θα πάνε με τον κύριο Τσίπρα.
4: Επαναλαμβάνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συλλογικές αποφάσεις. Ναι. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να βάλουν τα πρόσωπα πάνω από τις πολιτικές, είναι σαν να βάζουν το κάρο μπροστά το άλογο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα μήνυμο πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο να έχει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, το ιδιωτικό χρέος, τη θεσμική ανασυγκρότηση και το, μετά
1: και από τώρα θα δείτε ποιο θα έχει ηγέτη.
4: Επαναλαμβάνω. Αν αποφασίσουμε αυτά. Αν αποφασίσουμε
0: ποιος
4: αυτά.
0: Ποιος να έχει ηγέτη ποιον.
1: Όλες τις προοδευτικές δυνάμεις.
0: Οι προοδευτικές δυνάμεις.
4: Εμείς κάνουμε το κάλεσμα.
0: Έλα, το συζητάμε
4: από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Εμείς είμαστε η πολιτική δύναμη, επειδή ακούστηκα και για το 2015-2019, ακούστηκα και από την εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ αλλά και την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω, τη χώρα δεν τη χρεοκόπησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία τη χρεοκόπησε.
1: Λάστιγε άρα είναι αυτά.
4: Όχι.
1: Εδώ πάμε μπροστά στο να δούμε τι κάνουμε.
4: Επειδή όμως δεν θέλω να γυρίζω την κουβέντα ούτε στο 12, ούτε στο 10, ούτε το 2015.
1: Ο Τσίπρας τη γυρίζει συνεχώς.
4: Ναι, επαναλαμβάνω. Εμείς προσωπικά είμαστε νέοι άνθρωποι και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της γενιάς μας.
1: Ωραία, την κριτική του Πολάκη πώς την είδατε.
4: Η κριτική του Πολάκη.
1: Ο Πολάκης λέει εγώ το 40% του
4: επαναλαμβάνω, ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ επιλέγω να τοποθετούμε στα συλλογικά όργανα. Εδώ εκφράζω τη συλλογική και όχι στα social media. Είναι πολιτική πράξη αυτή. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε να κάνει ένα κάλεσμα για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Όσοι πλέον δεν ανταποκρίνονται, γιατί αν βλέπετε εσείς κάποιο πλειοψηφικό ρεύμα που έχει δημιουργηθεί, που είναι έτοιμο να αλλάξει και να διαποτελέσει.
0: Ξέρω, κύριε Μπουλέκο, όταν ακούμε
4: να ολοκληρώσω
0: ότι υπάρχουν
4: μόνος,
0: 25 βουλευτές οι οποίοι θα φύγουν, 25 στελέχοι βουλευτές οι οποίοι θα φύγουν και θα πάνε στο κ.
4: Εγώ αυτούς δεν τους έχω δει. Εγώ δεν έχω δει ούτε έναν απαραίτητο. Και αυτοί που βγήκαν και είπαν κάποια πράγματα, βγήκαν και ανασκευάσαν την ίδια στιγμή. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αν δούμε ότι κάποια από τις πολιτικές δυνάμεις, είτε επερχόμενοι, είτε υφιστάμενη, έχει αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στον χώρο της κεντροαριστεράς για να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, εγώ δεν την έχω δει μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
4: Κανένα ναι. Αυτό που λέμε εμείς είναι δια της ενότητας πρέπει να υπηρετήσουμε την κοινωνική αναγκαιότητα που είναι η αλλαγή πολιτική στον τόπο.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα, τι λέγατε προηγουμένως στην κυρία Μαρκογιαννάκη για αυτό που έγινε στη Βουλή με τον Κακλαμάνη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Επέλεξε τον Πασόκ να πυρπολίσει μια διαδικασία η οποία είχε σαφή χαρακτηριστικά το πώς εξελίσσεται για την πλήρωση των θέσεων των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Χρειάζεται σύμφωνη γνώμη των 3/5.
1: Yeah.
2: Αυτό το οποίο είχε γίνει, προφανώς με θεσμική διαδικασία, να συμφωνήσει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία σε δύο από αυτές τις αρχές. Σε δύο πρόσωπα, στα οποία είχαν βρεθεί.
3: Γιατί αφήσατε έξω, κύριε Ελιάκο, την ΑΔΑΕ.
2: Να απαντήσω λίγο στην ερώτηση
3: γιατί,
2: και να απαντήσω και στη δική σας ερώτηση. Και είχε γίνει η διαδικασία μέσα από τρόπο τον οποίο τον είχε προτείνει μάλιστα το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Δηλαδή το να γίνει μια ανοιχτή πρόσκληση και να σταλούν βιογραφικά και από αυτή τη λίστα να επιλεγούν οι επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών. Έγινε αυτό, έγινε η συζήτηση και καταλήξανε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σε δύο από τις τρεις ανεξάρτητες αρχές να γίνει η διαδικασία και να επιλεγούν συγκεκριμένα πρόσωπα. Μπαίνοντας στη διαδικασία, το ΠΑΣΟΚ άλλαξε άποψη για το ένα πρόσωπο και πρότεινε δικό του, δηλαδή σε κάτι το οποίο είχε συμφωνηθεί, καθώς απαιτείται με θεσμικό τρόπο έτσι ώστε να υπάρχουν τα 3/5, και πρότεινε κάποιον άλλον.
1: Και μετά γιατί πλακώθηκε η Κωνσταντοπούλου με τον.
2: Αυτό έγινε πριν από τη διαδικασία που σας λέω και δεν μπορεί να σας απαντήσει. Προφανώς γιατί ήξερε η κυρία, όπως είπε και η ίδια η κυρία Κωνσταντοπούλου, για όλη αυτή τη διαδικασία και ότι άλλαξε τελευταία στιγμή το ΠΑΣΟΚ θέση για ένα άτομο. Και καταλαβαίνει την όλη διαδικασία και πώς αντιλαμβάνεται πλέον.
3: Πρόσωπα. Και πώς αξιολογήσαμε βιογραφικά και πώς.
2: Ναι, μα μέσα από αυτή τη διαδικασία έγινε η συμφωνία την οποία τελικά δεν δεχτήκατε και περιπολίσατε τη διαδικασία. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. Αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό.
0: Υπάρχει, λέτε.
2: Δυστυχώς.
0: Εγώ δεν σας κρύβω, κύριε Λιάκο, ακούγοντάς σας και εσάς και την κυρία Μαρκογιαννάκη, αυτό το οποίο μου έρχεται στο μυαλό είναι το γεγονός ότι συζητάμε για τα όσα συμβαίνουν. Με την κοινωνία να μιλάει για την ακρίβεια, την οικονομία, τι θα γίνει με το πετρέλαιο, τι θα γίνει με το ρεύμα, τι θα γίνει με το φιόλ.
2: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Και σαφέστατα τα θεσμικά θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και έχουν να κάνουν με τη λειτουργία και του Κοινοβουλίου και με τη λειτουργία της ίδιας της δημοκρατίας. Όμως τα πραγματικά προβλήματα είναι αυτά.
2: Σύμφωνο απόλυτα και δυστυχώς αυτό δεν είναι μόνο περιστατικό το οποίο είδαμε από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα έχει επιλέξει το δρόμο της τοξικότητας και φαίνεται όσο πλησιάζει και η ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, αυτό θα γίνεται όλο και πιο έντονο. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης, μην κοροϊδευόμαστε, αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή είναι να δίνει μια υπαρξιακή μάχη, μια μάχη επιβίωσης, γιατί ξέρει ότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσει να προχωρήσει.
3: Κύριε
2: Μαργιανάκη, αφήστε με να ολοκληρώσω λίγο το σκεπτικό μου. Αφήστε με να ολοκληρώσω λίγο το σκεπτικό μου. Και βλέπουμε να έχει μια απίστευτη τοξικότητα. Με τις επιλογές μάλιστα που έκανε και στο συνέδριό του το ΠΑΣΟΚ, επέλεξε να εγκαταλείψει τελείως το κέντρο και να στραφεί προς την αριστερά. Αυτό το βλέπουμε να ενισχύεται και από τις επιλογές που κάνει.
1: Τους λέτε.
2: Να στρέφεται προς την αριστερά. Και αυτό το βλέπουμε και από τις επιλογές τις οποίες κάνει και στη διεύρυνση, είτε στο πρώτο κύμα διεύρυνσης.
0: Ο κόσμος. Ο κύριος Σταραντούρης.
2: Το πρώτο κύμα που ήταν όλο το κομμάτι και δέχτηκε,
0: τώρα,
2: και δέχτηκε επικρίσεις και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι στρέφεται μόνο προς τα αριστερά και δεν είναι και από τις δύο πλευρές η διεύρυνση. Ναι. Το βλέπουμε και από στελέχη.
3: Η διεύρυνση μας είναι αμφίπλευρη, κύριε
2: Το βλέπουμε και από στελέχη όπως ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος έρχεται από ένα κόμμα αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ και έχει επιλέξει συνειδητά, πιστεύοντας ότι θα καλύψει αυτό το χώρο για να μην τον προλάβει ο Τσίπρας, να επενδύσει στη τοξικότητα και το είδαμε και σε κοινά σημεία τα οποία υπάρχουν και στο μανιφέστο του Τσίπρα και στην ρητορική του τελευταίου διαστήματος του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Λοιπόν,
2: έχει επιλέξει,
0: να
2: ολοκληρώσω λίγο με αυτό, έχει επιλέξει να ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή του τόπου, έχει επιλέξει να εργαλειοποιήσει θεσμούς, να εργαλειοποιήσει τη δικαιοσύνη, να στραφεί απέναντι στη δικαιοσύνη, χωρίς να έχει καθόλου στην ατζέντα του ζητήματα τα οποία όντως αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και ποιοι θα είναι αυτοί οι τρόποι με τους οποίους θα λυθούν αυτά τα προβλήματα.
3: Αυτοί που πρώτοι εργαλειοποιούν το Σύνταγμα είναι η Δημοκρατία, η κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία κάθε φορά που χρειάζεται εργαλειοποιεί για να μπορέσει να προστατέψει τους υπουργούς της να μην διερευνηθούν για ποινικές ευθύνες. Το έκανε με τα Τέμπη, με τον Κώστα Καραμανλή, με τη Σύμβαση 717, το έκανε με την δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον κύριο Βορύδη και για τον κύριο Αυγενάκη. Αυτά είναι που κάνει. Και έρχεται μετά και μας λέει ότι θα κάνει συνταγματική αναθεώρηση το άρθρο 6, το οποίο συνεχώς το εργαλειοποιεί. Ας σοβαρευτούμε λίγο. Αυτή την εβδομάδα δυστυχώς τι είδαμε. Είδαμε μεγάλα πλήγματα, τραύματα στη δημοκρατία μας.
1: Σε ποιο
3: πράγμα
1: το λέτε, για ποιο πράγμα το λέτε. Για ποιο πράγμα το
3: λέτε αυτό. Η απόφαση της εισαγγελίας του Αριοπάγου για το κλείσιμο, για την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών. Είναι ευθεία προσβολή στη δημοκρατία μας. Είναι ευθεία προσβολή.
2: Και δεν είναι ευθεία προσβολή να αμφισβητείτε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3: Κύριε Λιάκο, αν θέλετε να σέβεστε τη δικαιοσύνη, να εφαρμόσετε τις αποφάσεις της.
2: Εμείς σεβόμαστε τη δικαιοσύνη και για την Νέα Δημοκρατία είναι ζήτημα ταυτοτικό σεβασμό των θεσμών. Αλλά είναι θράσος το να κάνετε επίθεση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και να λέτε ταυτόχρονα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία δεν σέβεται
3: τη δικαιοσύνη. Πρώτη φορά βλέπουμε βουλευτές να επιχαίρουν που μπαίνει στο αρχείο ένα σκάνδαλο παρουθήσεων που αφορά υπουργούς, που αφορά αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή απόρριτα στοιχεία της χώρας, να μην θέλετε να μάθετε και παρακολουθούσαν.
2: Ο σεβασμός στη δικαιοσύνη, ξαναλέω, δεν μπορεί να είναι αλακάρτ.
3: Όταν έχεις τον κύριο Ντίλιαν, τον καταδικασμένο κύριο Ντίλιαν, να λέει ότι εμείς πουλάμε μόνο σε κυβερνήσεις και ένα πρωθυπουργό, μια κυβέρνηση που δεν το διαψεύδει.
2: Αυτό είναι που κάνει πραγματικά,
3: πρόβλημα.
2: Πραγματικά δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ. Έχει πάρει την υπερασπιστική γραμμή ενός πρωτοδίκως καταδικασμένου και την έχει κάνει κύριο πολιτικό του επιχείρημα και αφήγημα. Καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα πόσο τοξικό, αντιλαμβάνεστε πόσο τοξικό είναι αυτό το οποίο κάνετε και πόσο προσβάλλει τους θεσμούς.
3: Σας παρακαλώ.
0: Ολοκληρώστε, κύριε Μαργογιαννάκη, να ακούσουμε και τον κύριο Μπουλέκο.
2: Συνεχίστε με αυτό το ρυθμό.
3: Εμείς καταθέτουμε το αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή και καταθέσαμε και για προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, να δούμε και πάλι αν θα σταθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί το ζήτημα εδώ δεν είναι να καταδικάσουμε όσους διερευνώνται. Το θέμα είναι να διερευνηθούν. Δεν αφήνουν να διερευνηθούν οι πιθανόν ποινικές τους ευθύνες.
1: Προσέξτε τώρα. Το ίδιο σας λέγανε για τους 10 της Νοβάρτης. Το ίδιο λέγανε.
3: Το αίτημα.
1: Γιατί διαμαρτύρεστε. Ας τους να πάνε στο δικαστήριο, ας τους να πάνε στη διαδικασία να παραπευθούν. Ναι. Αυτό και αν είναι αθώοι, τελείωσε. Φωνάζατε τότε.
3: Συγκρίνουμε ανώμια.
2: Θέλετε να σας πω κάτι, δεν είναι ανώμιο.
3: Για τις υποκλοπές, γιατί πρέπει να έρθει ο κύριος Ντίλιαν, αφού δεν θα καταθέσει τη δικαιοσύνη, να καταθέσει στη Βουλή τα όσα είπε, να καταθέσει τα έγγραφα που έχει. Και εκεί να δούμε αν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα τον αφήσουν να έρθει.
0: Και τελεία σε αυτό, κύριο Μαρκογιαννάκη, να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Πουλέκο και να τον ακούσουμε.
4: Λοιπόν, πλέον έχουμε δύο επιλογές να κάνουμε. Η μία επιλογή είναι να προσπαθείς να γίνεις ομοτράπεζος με τη Νέα Δημοκρατία και να κάνεις διαπραγματεύσεις για το αν θα στηρίξεις ψηφοφορίες για τις ανεξάρτητες αρχές. Εγώ θεωρώ πολιτικό λάθος του Πασόκ αυτό που πήγε να κάνει. Ναι. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δεν κάθεσαι να συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει δεύτερη φύση τους στη θεσμική εκτροπή.
1: Αν ξέρεις αρχή, δεν τις έχουμε τότε.
4: Καταρχήν είναι μια μεγάλη κουβέντα για το ότι χρειάζεται τόσες πολλές ανεξάρτητες αρχές.
1: Και τις
4: λίγες μεγάλη που
1: χρειαζόμαστε.
4: Μεγάλη κουβέντα.
1: Από εκεί πέρα. Όταν
4: επιλέγεις με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει τη θεσμική εκτροπή η δεύτερη φύση του,
0: να γίνει ο μοτράπεζος. Όμως και η συμφωνία και η διαφωνία. Πάμε.
4: Ένα αυτό. Δεύτερο. Η δεύτερη επιλογή που έχουμε να κάνουμε είναι αν πλέον σε μια κυβέρνηση η οποία, κατά τη γνώμη μου, αλλά και τη γνώμη του κόμματός μας, αποτελεί στη συνείδηση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού παρελθόν, απλώς μετράμε μήνες ή μέρες μέχρι την προκήρυξη των εκλογών και μετά την επιστολή των πέντε βουλευτών, γιατί δεν σας είδα το ξαναβάλλω, πήγα το οποίο να το ανοίξω.
1: Όχι, τώρα θα μας τα πει.
0: Δεν προλάβαμε, το πέντε βουλευτών, έχετε ανοίξει μια βεντάλια θεμάτων, δεν σας προλαβαίνω.
4: Συνειδησιακά, στη συνείδηση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, αποτελεί παρελθόν, έχει καταγραφεί ως μια κυβέρνηση η οποία έχει αποτύχει σε ό,τι έχει πιαστεί και θα το βάλω σε ζητήματα. Ζητήματα της οικονομίας. Βγήκε το 19 και έλεγε ότι εγώ θα στηρίξω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τελικά έφερε τεκμαρτό εισόδημα. Βγήκε ότι θα φέρω στήριξη στη στέγη. Έβγαλε το σπίτι μου, ένα σπίτι μου, δύο, απέτυχαν. Βγήκε θα στηρίξω την νεοφυή επιχειρηματικότητα με την Τράπεζα Επενδύσεων. Το 5% υπάρχει απορρόφηση από εκεί. Έκανε δεύτερη φύση της απευθείας αναθέσεις και πλέον εμείς. Εγώ πλέον επιλέγω να μην ασχολούμαι πλέον με αυτούς. Αυτό που επιλέγουμε είναι πλέον να δώσουμε το πολιτικό όραμα και το πολιτικό σχέδιο στην ελληνική κοινωνία για το πώς θα έχουμε νέο παραγωγικό μοντέλο, ανάπτυξη του αγροτικού τομέα που τον κατέστρεψε η Νέα Δημοκρατία, είτε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Εμείς ήμασταν αυτοί που λύσαμε το πρόβλημα.
4: Εσείς
2: το
4: λύσατε.
2: Εμείς είσαι στην
4: κοινοβουλευτική ομάδα, είναι στην δημοκρατία, κύριε Λιάκο.
2: Φέρατε το 2007,
4: Είσαστε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Έχετε το ηθικό ανάστημα. Ήρθε η Κοβέση και σας είπε ότι έχετε νεποτισμό. Έχετε τη μισή σας κοινοβουλευτική της ομάδας και να πείτε ότι λύσατε το πρόβλημα. Δεν σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λύσατε κανένα πρόβλημα. Λύσατε κανένα πρόβλημα.
2: Ποιος πήγε στην Ελλάδα
4: που κάνει τη Χεροπούλη στο πρωτόκολλο. Λύσατε κανένα πρόβλημα.
2: Ποιος πήγε
4: λύσατε το πρόβλημα. Λοιπόν, σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσω.
1: Ναι.
4: Δεύτερον, αυτό που πρέπει να απαντήσει, δώστε του στο Μαραμένο που είναι σαν την κυβέρνηση.
0: Το
4: Μαραμένο δώστε του που είναι σαν την κυβέρνηση πλέον.
2: Άρα σας πρέπει να δώσουμε έναν
0: ανύπαρκτο.
4: Εμείς είμαστε η χώρα που έβγαλε τη χώρα από το αδιέξοδο. Η πολιτική δύναμη αυτή είμαστε. Από εκεί και πέρα. Ιδιωτικό χρέος, νέα γενιά. Οι άνθρωποι πρέπει με ένα. Και πρέπει να δώσουν, πιστέψω, σε ένα πολιτικό σχέδιο και σε ένα πολιτικό όραμα, το οποίο να μην μιλάει όχι μόνο για την Ελλάδα του 2027, αλλά για την Ελλάδα του 2035. Μια Ελλάδα η οποία θα έχει προοπτική, παραγωγική βάση και νέο μοντέλο.
2: Μια απάντηση μόνο θέλω να δώσω.
1: Θέλω να ρωτήσω για τους πέντε.
2: Θα απαντήσω για ό,τι θέλετε.
0: Απλά
2: θέλω
0: να
2: δώσω μια απάντηση.
0: Γιατί είμαστε
2: πρώτον, είναι ανήθικο αυτό το οποίο γίνεται συστηματικά από την αντιπολίτευση, το να προσπαθούν να συνδέσουν τις υποθέσεις των 13 συναδέλφων οι οποίες ήταν στη Βουλή και προς τιμήν τους ζήτησαν να αρθεί η ασυλία τους για να πάνε στη δικαιοσύνη και εκεί να γίνει η ακαθάριση των υποθέσεών τους, με όλο το υπόλοιπο πρόβλημα το οποίο υπήρχε.
4: Μας είπε το φραπέ και το χασάπι.
2: Τις
4: μπανάνες στον Όλυμπο. Να μας πείτε για τις μπανάνες στον Όλυμπο.
2: Να
4: μας πείτε για το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας που το διαχειριζόταν κομματάρι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό εδώ, επειδή είστε από τη Δυτική Αττική. Τις ελιές στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας κομματάρι της Νέας Δημοκρατίας τις διαχειριζόταν. Κομματάρι της Νέας Δημοκρατίας. Όχι εγώ.
2: Η δικαιοσύνη είναι αυτή που
4: κρίνει. Κομματάρχη τη Νέα Δημοκρατία.
2: Πάμε τώρα στο κομμάτι τη προανακριτική, την οποία έθεσε το Πασόκ. Προφανώς είναι ένα σκέλος. Το ένα σκέλος είναι το νομικό, το οποίο το έχει αναλάβει η νομική μας ομάδα και θα δώσει απάντηση στο τι θα πράξει η παράταξη. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και ένα πολιτικό σκέλος. Και σας διαβάζω ένα απόσπασμα και θα σας πω μετά από πού είναι. Λέει: παρόλα αυτά, στάθηκε στην προσπάθεια του κυρίου Λιβανού να μειωθούν τα προβλήματα των αποφάσεων που οδήγησαν στο σκάνδαλο. χαρακτηρίζοντάς την ως πολύ σημαντική. Την προσπάθεια του κυρίου Λιβανού δηλαδή.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό το απόσπασμα το έχω πάρει από το πόρισμα που έβγαλε το ΠΑΣΟΚ για την Εξεταστική Επιτροπή που είχαμε πριν λίγο καιρό για τον ΟΠΚΠ.
4: Α, εκεί που τα πρωτοπαρήκαλα.
2: Και είναι λόγια του κυρίου Μόσχου Κορασίδη. Ο κύριος Κορασίδης είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είναι σύμβουλος του κυρίου Ανδρουλάκη.
3: Κύριε Λιάκο, το
2: είναι σύμβουλος του κυρίου Ανδρουλάκη.
3: Είναι σε νέα δικογραφία.
2: Είναι σύμβουλος του κυρίου Ανδρουλάκη.
3: Εσείς θα ακουστεί
2: όσο και να σας ενοχλεί. Όσο και να σας ενοχλεί, θα ακουστεί. Άρα, ο σύμβουλος του κυρίου Ανδρουλάκη ήρθε και κατέθεσε ενόρκως στην Εξεταστική Επιτροπή ότι ο κύριος Λιβανός βοήθησε στο να σταματήσει το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ.
1: Λοιπόν, μισό. Μία κουβέντα για τους πέντε. Τι είναι αυτή η επιστολή, θα έχουμε κι άλλη?
2: Τι δεν γνωρίζω αν θα έχουμε άλλη. Ναι. Είναι μια επιστολή συναδέλφων οι οποίοι εξέφρασαν την άποψή τους. Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα και ο καθένας μπορεί να εκφράζει την άποψή του.
1: Αυτό.
2: Ναι, αυτή είναι η πράγμα.
4: Άρα δικαιούνται να λένε ότι απέτυχε το επιτελικό κράτος.
2: Ναι. Είπα.
4: Δικαιούνται να το λένε.
2: Δεν θα μπω στην ουσία. Θα μπω στο ευρύτερο πλαίσιο το οποίο είναι ξεκάθαρα αυτό. Πιστεύω ακράδαντας το ρόλο του βουλευτή και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του βουλευτή, καθώς είναι αυτός ο οποίος εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό στη Βουλή και ο κάθε βουλευτής, πόσο μάλλον στη Νέα Δημοκρατία που είναι, πόσο μάλλον.
0: Είστε της ιδίας άποψης ή θεωρείτε ότι ήταν λίγο υπερβολική η κριτική αυτή?
2: Σας είπα, δεν θα μπω στην ουσία του συγκεκριμένου θέματος, γιατί δεν κρίνω ποτέ απόψεις συναδέλφων. Αλλά όμως υπερασπίζομαι το δικαίωμα οποιοδήποτε συνάδελφου σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως. Δεν νομίζω στην έκταση την οποία
1: εμφανίστηκε.
2: Όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει πολιτικό θέμα σε επίπεδο που εμφανίστηκε.
4: Τώρα, εδώ κύριε Λιάκο, απέτυχε το επιτελικό κράτος, δεν όχι.
3: Η αριστεία έχει πάει περίπατο. Το επιτελικό κράτος έχει πάει περίπατο. Νιώθουν γενική καταγραφή.
2: Επειδή αυτά θέλετε να πιστεύετε, δεν σας συμποδίζω να πιστεύετε. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι το επιτελικό κράτος έχει φέρει τεράστια αποτελέσματα.
4: Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε.
2: Του ελληνικού λαού.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε θερμώς.
4: Καλημέρα και στους τρεις.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ωραία. Λέω τώρα να κουβεντιάσουμε λίγο το θέμα των ανατιμήσεων, της τσέπης μας.
0: Ναι.
1: Τους καταναλωτές, τους κακόμοιρους, οι οποίοι ζορίζονται, πιέζονται. Λοιπόν, για να συνδεθούμε καταρχήν. Έχουμε τον κύριο Καπλάνη στο στούντιο. Καλημέρα σας. Ο κύριος Ιάσον Καπλάνης είναι πρόεδρος συντεχνίας Αρτοπιών. Ναι. Ακόμα συντεχνία το λέτε, ιστορικά.
0: Έτσι, ιστορικά. Ναι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Για πολύ λίγο ερχόμαστε σε εσάς. Ναι. Για να πάμε λίγο μια βόλτα. Η Αλεξάνδρα έχει πάει και έχει πιάσει κουβέντα με τον Καβάφη.
1: Α, δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Α, για πάμε.
0: Και να δούμε τι λένε, όχι τίποτα. Ερχόμαστε αμέσως. Ναι, ζητούμε συγγνώμη, Καβάφης, αλλά είναι το ζωντανό. Έλα,
1: δεν σ' άκουσα καλά, ναι.
0: Η ζωντανή σύνδεση, μην φανταστείτε κάτι άλλο, ναι.
1: Να, για σε δούμε. Τι ωραίο πλάνο.
5: Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην αρχή Διονυσίου Αεροπαγίτου, σε ένα παγκάκι όπου μπορείτε να δείτε κάθομαι μαζί με τον Καβάφη. Να αναφέρουμε ότι αυτό το έργο είναι του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανούλινου, το οποίο θα συναντήσει όποιος έρθει εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν να είναι στην Αλεξάνδρεια το 1930, όπως μπορείτε να δείτε λεπτομερώς και το καπέλο. Και τα γυαλιά ενσωματώθηκαν χάρη στις σύγχρονες τεχνολογίες της διάστατης άρρωσης και εκτύπωσης με βάση αυθεντικά αντικείμενα, δηλαδή και τα γυαλιά και το καπέλο που φόραγε. Να φέρουμε ότι όσοι έχουν έρθει εδώ και τουρίστες που βλέπω τόση ώρα περνάνε, φωτογραφίζονται και μαζί του,
1: κάθονται
5: στο
1: μπαγκάκι,
5: βγάζουν και σέλφι και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο γλυπτό.
1: Τι σου είπε τίποτα, ο Καβάφης εκεί που καθόσουν?
5: Μετέφερε την καλημέρα και σε εσάς.

0: Να σου πει του μέλλοντος, οι μέρες στέκονται μπροστά μας σαν μια σειρά κεράκια αναμένα. Κι οι περασμένες μέρες πίσω μένουν μια θλιβερή σειρά κεριών σβησμένων. Τα πιο κοντά βγάζουν καπνών ακόμη, κρύα κεριά σβησμένα. Μπράβο, και κυρτά. Δημήτρη. Δεν θέλω να τα βλέπω, με λυπεί η μορφή των. Και με λυπεί το πρώτο φως των να θυμούμε. Μπροστά κοιτάζω τα αναμένα μου κεριά. Δεν ωραίο. Θέλω να γυρίσω να μην δυο και φρίξω τη γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει, τη γρήγορα που τα σβηστά κεριά πληθαίνουν.
1: Τώρα θέλει χειροκρότημα εδώ πέρα κανονικά.
0: Δεν θέλει χειροκρότημα.
1: Θέλει χειροκρότημα.
0: Ο Μέγας Αλεξανδρινός είναι αυτός.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ο Μέγας Αλεξανδρινός, ο Καβάφης, ο οποίος είναι από τους ελάχιστους ποιητές, πέρασαν μεγάλοι ποιητές. Πέρασε, ας πούμε, ο Παλαμάς, πέρασε ο Σεφέρης, πέρασε ο Ελίτης. Δεν τους ακούμε ακόμα τόσο πολύ. Του Καβάφη, όσο περνάνε δεκαετίες, το έργο του διευρύνεται, επεκτείνεται, διδάσκεται,
1: και
0: ακούγεται.
1: Και εκείνο το ερώτημα, κατάλαβες. Τι θα απογίνουμε χωρίς βαρβάρους και τα λοιπά.
0: Οι πόλεις και λοιπά. Μπράβο, Αλεξάνδρα. Ωραίο είναι, πολύ ωραίο. Χρειάζονται και τέτοια τοπόσημα στην Αθήνα. Να, τόσο απλό ήτανε. Δεν είναι τίποτα φοβερό να φτιαχτεί ένα άγαλμα. Αλλά να, θα γίνει τοπόσημο εκεί, ξέρεις.
1: Λοιπόν, θα πηγαίνει ο κόσμος και θα βγάζει φωτογραφίες.
0: Φωτογραφίες, θα μιλάει μαζί του. Θα... Ωραίος είναι. Ναι. Βέβαια, μικρούλι τον έχει κάνει, μητσιαλό τον έχει κάνει. Έτσι κάπως...
1: Ναι, ναι, εγώ να σου πω την αλήθεια.
2: Εντάξει,
1: μου.
2: Είναι και το παγκάκι που έχει φτιάξει, αν δείτε.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Είναι λίγο, ναι.
0: Ωραίο, μπράβο. Λοιπόν. Τέλεια. Πες να σου βγάλει μια φωτογραφία από μακριά. Μην βγάζεις μόνο selfie. Από μακριά είναι καλύτερη φωτογραφία. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα.
1: Δεν θα πεις για την Ιθάκη, ναι.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τι να πω για την Ιθάκη.
1: Ναι, ναι, τώρα κατάλαβες.
0: Είναι... Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη να έρθεις να μακρύσω
1: δρόμο. Κοίτα τώρα, είδες πως
0: δένει. Ναι.
1: Δηλαδή τώρα εκεί δεν θα πρέπει να πάει ο Τσίπρας επικοινωνιακά να βγάλει.
0: Εντάξει, να μην το παρατραβήξουμε.
1: Όχι, παρατραβηγμένο, εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα πάλι, κύριε Καπλάνη.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εδώ είναι αρτοποιή από εδώ. Έχουμε και τον κύριο Γεωργιάδη, τον έχουμε. Τον εκπρόσωπο του Ίνκα. Δεν ακούω, παιδιά, τίποτε.
1: Ο κύριος Παναγιώτης
4: Γεωργιάδης. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Α, και ο κύριος Πεταλάς. Καλημέρα, κύριε Πεταλά.
5: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Λοιπόν, πάμε. Καλά, το θέμα μας είναι λοιπόν τι θα γίνει τι με πληρώνουμε. Τα αυτά. Δηλαδή, το πληθωρισμός ήταν από πολύ ψηλούς στην Ευρώπη. Οι εξελίξεις δεν είναι καλές, χειροτερεύουν. Πού θα πάει, εσείς δηλαδή ως αρτοποιοί, ας πούμε.
3: Εμείς έχουμε εκφράσει την ανησυχία μας από την πρώτη στιγμή, γιατί έχουμε και την πείρα των τριών προηγούμενων χρόνων με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Είμαστε τότε τα σιτηρά,
3: τα σπορέλα, αλλά αυτό που μας έχει γονατίσει είναι η ενέργεια. Το οποίο τώρα επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο και το βλέπουμε σαν εικόνα στους συναδέλφους που κλείνουν κάθε μέρα.
1: Ναι, βέβαια. Αυξήσεις.
0: Λοιπόν, εκτίμηση πορείας της οικονομίας, νέα πρόληψη 2%, ήταν η προηγούμενη για 2,4.
1: 2,4. Καλά.
0: Λοιπόν, να, ας πούμε.
1: Αυξήσεις, για παράδειγμα, στο ψωμί έχουμε ήδη.
0: Πληθωρισμός 2,2 προηγούμενη εκτίμηση, 3,2. Μέσος πληθωρισμός του χρόνου, έτσι.
1: Μέσος πληθωρισμός.
3: Και μιλάμε τώρα για στοιχεία εκτιμήσεις, έτσι. Εξημείς,
0: ναι,
3: όσο επιδεινώνεται η κατάσταση.
0: Όχι, τα τρόφιμα είναι παραπάνω από το 3,2.
1: Πολύ παραπάνω. Σίγουρα. Πολύ παραπάνω.
0: Βέβαια. Πολύ παραπάνω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, κύριε Πεταλά, αυτή τη στιγμή τα προϊόντα έχουν έκρηξη ανόδου των τιμών πάλι, αυτό να καταλάβουμε.
5: Μπορώ να αναφερθώ για τα προϊόντα που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ
0: και κυρίως
5: για τα τρόφιμα, κύριε Καμπουράκη. Λοιπόν, έχουμε αρκετά στοιχεία. Μάλιστα, η Eurostat, όπως λέτε και εσείς, ανακοίνωσε, όχι χθες, προχθές, εκτίμηση πληθωρισμού για τα τρόφιμα και για το σύνολο της οικονομίας και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Πράγματι, ο πληθωρισμός συνολικά έχει μία άνοδο σημαντική, θα έλεγα, μέχρι τώρα. Και κοιτάζοντας προσεκτικά τα δεδομένα, θα δούμε ότι στην Ελλάδα πράγματι τρέχει με μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι τρέχει στην Ευρώπη.
0: Ναι, αλλά λένε ότι φταίτε εσείς. Ότι ένας από τους μοχλούς...
5: Λοιπόν,
0: δηλαδή, να, το Γεωργιάδη θα σας το πει σε λίγο. Ένας από τους μοχλούς είστε κι εσείς, ο κλάδος σας.
5: Λοιπόν, να πούμε λίγο για τον κλάδο μας, αλλά να πούμε λίγο για τις κατηγορίες που οδηγούν

0: αυτόν τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, διότι τα στοιχεία πλέον είναι πολύ ξεκάθαρα. Ο πληθωρισμός για τον Απρίλιο στην Ελλάδα συνολικά εκτιμάται στο 4,6, με τον ευρωπαϊκό στο 3%.
1: Ναι.
0: Αν δούμε όμως οι κατηγορίες που το οδηγούν αυτό, την άνοδο αυτή, κυρίως είναι τρεις κατηγορίες και δεν είναι τα τρόφιμα. Οι κατηγορίες αυτές είναι το σύνολο των μεταφορών, η ενέργεια, είναι τα ενοίκια και είναι και, και η σύντηση. Είναι και οι υπηρεσίες βασικά. Αν δούμε τον πληθωρισμό στα τρόφιμα Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο στην Ελλάδα, είναι περίπου σταθερός. Δεν έχει μεταβληθεί. Και αυτό διότι, τουλάχιστον στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, τα τυποποιημένα προϊόντα, όπως έχουμε πει ξανά στην εκπομπή σας, δεν έχουν ακόμα ανατιμηθεί, όχι μόνο από τα σούπερ μάρκετ, αλλά ούτε και προς τα σούπερ μάρκετ. Ούτε η βιομηχανία τροφίμων, ούτε η εισαγωγή,
1: ούτε
0: η
1: χονδρική σας, δηλαδή. Ούτε
2: το ακόμα μπορείτε να το περιγράψετε.
0: Δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα.
2: Το
0: δεν
2: ακόμα, ακόμα σημαίνει ότι ενδεχομένως περιμένουμε σε κάποιο χρονικό διάστημα να τις δούμε στα σούπερ μάρκετ πλέον αυτές τις αυξήσεις.
0: Κοιτάξτε, τα σούπερ μάρκετ, όπως ξέρετε, αγοράζουν τα προϊόντα και εφόσον δουν ότι έρχονται ανατιμήσεις μέσα από την εφοδιαστική αλυσίδα, παρά τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τους, ένα μέρος αυτών αναγκαστικά θα προσπαθήσουν να το περάσουν προς τους καταναλωτές, γνωρίζοντας όμως πάρα πολύ καλά ότι η τσέπη του καταναλωτή δεν το αντέχει αυτό και γι' αυτό το λόγο και μέχρι τώρα οι ανατιμήσεις είναι φιδωλές ή ανύπαρκτες. Όχι γιατί δεν επηρεάζεται το κόστος. Η ενέργεια έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Οι πρώτες ύλες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Οι μεταφορές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
1: Οι μεταφορές τώρα, τα φορτηγά, πηγαίνει αυτό. Τα φορτηγά με τα πετρέλαια είναι πολύ...
0: Και τα φορτηγά και οι μεταφορές, αλλά να πάμε και στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, κύριε Καμπουράκη. Τα σούπερ μάρκετ είναι πολύ ενεργοβόροι οργανισμοί. Όπως ξέρετε, έχουν πάρα πολλά ψυγεία, καταψύκτες.
1: Ναι, έχετε και αυτά τα ανοιχτά ψυγεία και κλείστε τα, ναι. Τα έχετε και για
0: τον κλιματισμό. Ναι. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων και δεν μπορούμε να τα κλείσουμε.
1: Να ρωτήσω κάτι. Το κόστος της ενέργειας έχει αυξηθεί πόσο δηλαδή? Ρε παιδί μου, ο λογαριασμός του ρεύματος στο σπίτι εμένα δεν τον είδα υπερφουσκωμένο.
2: Δεν είχα κλείσει σταθερό,
1: να σου πω. Έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Δεν τον είδα. Κύριε Γεωργιάδη, το κόστος του ρεύματος πόσο έχει πάει? Έχει ανέβει πολύ?
3: Έχει αυξηθεί σαφώς και αυτό προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλη την... σε όλα τα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας, ακόμη και στα σούπερ μάρκετ.
1: Δηλαδή εδώ ο φούρνος, ας πούμε, συνολικά. Η φούρνη. Δεν κάνετε κι άλλη δουλειά.
4: Και ρέφα και πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
1: Και
4: όλα φυσικό, τα
1: κέρδη. Όλα, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, η αύξηση που λες είναι 21 με 28%.
1: 28% είναι πολύ.
2: Από 21 ως 28.
1: Και ως φαίνεται θα χειροτερέψει το πράγμα. Κλείσουν τα στενά. Και η κρίση, ας πούμε, εκεί στην, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα συνεχιστεί. Θα αυξηθούν είναι τα πάντα. Ναι, τι μπορεί να γίνει, κύριε Γεωργιάδη, εσείς τώρα που έχετε, ας πούμε, Ινστιτούτο Καναλατών, τι μπορεί να γίνει, τι λέτε ότι μπορεί να γίνει?
3: Το ζητούμενο είναι πώς μπορεί να υπάρξει συνεργασία να αντιμετωπίσουμε άλλη μία κρίση. Το να δείχνουμε με το δάχτυλο και να λέμε φταίνε τα σούπερ μάρκετ, ή φταίνε τα δηληστήρια, ή φταίει η κυβέρνηση, ή φταίουν οι διεθνείς συγκυρίες, οι αρνητικές διεθνείς συγκυρίες. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι πώς μπορούμε να προτείνουμε μέτρα υλοποιήσιμα, έτσι ώστε να ωφεληθούν οι καταναλωτές και να διαχειριστούν ακόμη μια δύσκολη κρίση που είναι λόγω διεθνών παραγόντων.
1: Όπως.
3: Οφείλω να σας πω, αν μου επιτρέπετε, σύμφωνα με τελευταία έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το 25% των καταναλωτών δηλώνει ότι αισθάνεται φόβο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
2: Ναι.
3: Το 27% εκφράζει θυμό και το 26% ανησυχία. Ο θυμός είναι κακός σύμβουλος, αν μου επιτρέπετε, κακός σύμβουλος στη λήψη των αποφάσεων. Και αν θα δείτε ακόμη και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οποιοδήποτε είδηση, οποιοδήποτε δήλωση, τα αρνητικά σχόλια και το τι γράφουν και τι τοξικότητα επικρατεί, έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Θα πρέπει να αποδράσουμε από όλο αυτόν τον κύκλο της τοξικότητας.
1: Δεν υπάρχει αυτή
3: η συλλογικά.
1: Δεν υπάρχει.
3: Δεν υπάρχει όμως, δεν υπάρχει προοπτική αν συλλογικά και συνολικά αντιδρούμε στα πάντα και απορρίπτουμε τα πάντα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, άρα,
4: να πω,
2: σε εσάς ερχόμαστε.
4: Αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης τώρα για ανασφάλεια, ο φόβος και ο θυμός που έχουν οι καταναλωτές, το εισπράττουμε και εμείς στα μαγαζιά μας.
2: Φαίνεται παντού, μα τώρα τι λέμε. Έκδηλο είναι και παντού και μια πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί κανείς δεν έχει απάντηση στο τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή η αβεβαιότητα είναι ενδεχομένως το συνέστημα που κυριαρχεί. Κύριε Καπλάνη, εσείς έχετε καταθέσει κάποιες προτάσεις που ενδεχομένως θα βοηθούσαν τους αρτοποιούς στην κατάσταση την οποία περιγράψαμε?
4: Κοιτάξτε, έβλεπα αυτές τις μέρες, είδα ένα βίντεο από ένα πάνελ από μια άλλη εκπομπή. Ήταν η κυρία Βούλτεψη, η οποία είπε ότι με το τρίτο μνημόνιο και την αύξηση του ΦΠΑ το 2016 είχε ανέβει, λέει, το ψωμί 40%. Αυτό είναι ένα ψέμα, γιατί εμείς οι αρτοποιοί, ο βιοτεχνικός κλάδος αρτοποιίας, έχουμε βάλει πλάτη και το γνωρίζουν όλοι όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχουμε αυξήσει το ψωμί, ενώ θα έπρεπε να αυξήσουμε. Τη μόνη αλήθεια που είπε σε αυτή την κουβέντα ήταν ότι θα έπρεπε να έχουμε αυξήσει το ψωμί.
2: Ναι.
4: Εμείς σαν κλάδος υποχρεωθήκαμε και δώσαμε αυξήσεις τέτοιου ποσοστού το 23 με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή, και θα συμφωνήσω λίγο εδώ και με τον κύριο Πεταλά, ότι δεν έχουμε δει ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες, στην εφοδιαστική αλυσίδα. Φυσικά τις περιμένουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα έρθουν. Αλλά δεν είναι ο σκοπός μας να ακριβίνουμε το ψωμί. Δηλαδή, όταν μιλάμε σε ένα καταναλωτικό κοινό
2: τώρα,
4: που δεν μπορεί.
2: Τι αύξηση έχουμε τώρα που μιλάμε, τι αύξηση έχετε αναγκαστεί
4: στο ψωμί, καμία. Στο ψωμί, καμία. Ό,τι αυξήσεις έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Αλλά αυτό που βλέπουμε και νιώθουμε πολύ στο πετσί μας αυτή τη στιγμή είναι το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο από 1,20 που ήταν περίπου πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία έφτασε στο 1,45. Προχθές εγώ έβαλα με 1,81. Έφτασε και τα 2,2 και. Αυτά τα 20 λεπτά στην Αντλία εμάς δεν μας βοηθάνε.
1: Κάτι κάνανε, αλλά δεν φτάνουν.
4: Δεν φτάνει πουθενά.
1: Αυτό λέμε. Όχι, γιατί αλλιώς ήταν 2,5, θα είχε πάει 2,30. Εντάξει. Κάτι κάνανε, αλλά δεν φτάνουν. Ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει όμως. Η άλλη λύση είναι, ας πούμε, κάθε τόσο να βγαίνει να δίνει βάουτσερ.
2: Γίνεται αυτό?
1: Γίνεται, υποχρεωτικό. Τι άλλο μπορεί να κάνει?
4: Εγώ δεν το βλέπω σωστό. Εγώ δεν το βλέπω σωστό.
1: Ούτε
4: θα μπορούσαν να πάρουν μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν πραγματικά.
1: Να μειώσουν, ας πούμε, το ειδικό χώρο κατανάλωση.
2: Αυτό έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν γίνεται και έχουν πει γιατί δεν γίνεται.
4: Το Μετινοπολό λέει ότι είναι 70% οι φόροι.
2: Ναι,
1: στη βενζίνη, εντάξει, δεν είναι σε όλες τις κατηγορίες.
4: Εντάξει, είναι πάρα πολύ φόροι όμως.
1: Πάρα πολύ είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλά. Άρα. Δεν βλέπω κανένα σας αισιόδοξο ότι, παιδιά, εντάξει, ένα σκάβος είναι, θα τον περάσουμε.
4: Έχουμε περάσει πολλούς τα τελευταία χρόνια.
1: Πολλούς, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά τι να κάνουμε τώρα, σαν το ποδήλατο. Τώρα πώς, ή μπαίνεις στη βάρκα και πέφτεις από μια τρικυμία στην άλλη. Τι να κάνεις, βουλιάξεις?
4: Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά να σας πω κάτι, υπάρχει και ένα ανέκδοτο που λέει, ο πνιγμένος που ήταν ο ναυαγός, παρακάλεγε τον Άγιο Νικόλαο, σώσε με, σώσε με, ανοίγουν οι ουρανοί. Του λέει ο Άγιος Νικόλαος, να σε σώσω, αγόρι μου, αλλά κούνα και εσύ λίγο τα χέρια σου.
1: Σωστό, σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ και στους τρεις.
3: Αν μου επιτρέπετε, οφείλω να σας πω ότι οι καταναλωτές επιδεικνύουν προσαρμοστικότητα λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων, κάνουν έξυπνες αγορές, κάνουν έρευνα αγοράς, χρησιμοποιούν τα διαδικτυακά εργαλεία για να βρούνε το ότι πιο πολύ συμφέρει. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Χρειάζεται να προχωρήσουμε περαιτέρω με θετική ενέργεια, με θετικά βήματα που να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε άλλη μια κρίση που δεν θα είναι μόνο το 2026, θα είναι και το 2027. Και ακόμη δεν έχουμε δει όλες τις ανατιμήσεις στο εύρος τους.
2: Όλες τις προβλέψεις,
3: αυτό δείχνουν. Είναι
1: τώρα θα στις επιχειρήσεις σας θα βάλει τετράωρη εργασία, τετραήμερο, 35 ώρο. Με αποδοχές τις σημερινές και θα βελτιωθεί η παραγωγικότητα αυτομάτως. Λοιπόν,
2: σας ευχαριστούμε.
1: Την καλημέρα μας. Καλημέρα, ευχαριστούμε
2: καλημέρα
1: πολύ.
2: Καλημέρα και στρεις, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
2: Διάλειμμα, λέει. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: ληστή αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: δράση του πρωταθλήματος Αργεντινής κορυφώνεται. Η κανονική διάρκεια του Απερτούρα ολοκληρώνεται με τη Central Córdoba να υποδέχεται την Boca Juniors. Οι γηπεδούχοι θέλουν να κλείσουν το πρωτάθλημα με ένα θετικό αποτέλεσμα εντός έδρας, ενώ η ιστορική Boca θέλει τη νίκη για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρώτης θέσης. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στις 10 και 4 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ουπς, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
1: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα. Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
2: Φοβερό σκέτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος.
1: Σχέση σου με τους άντρες στο χώρο? Την έπεσε, ρε παιδί μου, ποτέ κανένας?
2: Τίποτα, πολύ λάδι την
1: κύριε,
2: έχω περάσει, να ξέρεις.
1: Κύριε.
2: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Άμα είχα, θα το έλεγα.
0: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα.
3: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
4: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
3: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
5: Δημοκρατία.
6: Μα έλα το.
7: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
8: Από εκεί και μετά. Ξανθόπουλα.
9: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
10: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
11: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
12: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
13: Μια εμπριστική επίθεση.
14: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
15: Νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
16: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
17: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Συγγνώμη, Δημήτρη μου, ο Πρωθυπουργός έκανε ολόκληρο TikTok με τον Ακύλα, που έλεγε φέρτο, φέρτο, φέρτο, και θα σας πούμε εμείς τι φέραμε για το... τι φέραμε όσον αφορά τα μέτρα που φέραμε όσον αφορά τα ενεργασία.
1: Είναι υποχρεωτικό να συμφωνώ με τον Πρωθυπουργό για τον Ακύλα?
0: Όχι, εννοώ ότι έχει περάσει πλέον όλο αυτό, εκτός από τη γενική κοινωνική συζήτηση, και σε μία, ξέρεις...
1: Βλέπεις εσύ καμιά γενική κοινωνική συζήτηση? Τηλεοπτική συζήτηση βλέπω εγώ.
0: Για τα κοινωνικά δίκτυα σου λέω. Υπάρχει μια γενική κοινωνική συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι της μόδας.
1: Αυτός είναι ο Ακύλας.
0: Αυτός είναι ο... Το επόμενο Σάββατο δεν είναι Eurovision? Οπότε την Κυριακή.
1: Άμα τον έλεγα, θα νόμιζε ότι πάει στο γήπεδο.
0: Με την ελληνική σημαία.
1: Με την ελληνική σημαία.
0: Αυτό. Άκου το τραγούδι αυτό.
1: Κατάλαβα ποιος είναι. Ένας τύπος βγήκε και λέει: ευχαριστώ τη μαμά μου.
0: Ναι. Είδες το καλό παιδί.
1: Είμαι ευτυχισμένο με η μαμά μου και η μαμά μου.
0: Και η μαμά μου, μπράβο.
1: Μαμάκια, Έλληνα. Ο κλασικός.
0: Μπράβο του παιδιού.
1: Μπράβο.
0: Το τραγούδι το έγραψε. Έχει ένα κομμάτι που είχε.
1: Με γιο.
0: Λοιπόν, το τραγούδι έχει ένα κομμάτι που λέει για τη μαμά του. Κατάλαβες, μέσα εκεί λέει μαμά με θαυμά, βλέπεις αυτά.
1: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Μια χαρά.
1: Οι στοιχηματικές που μας έχουν.
0: Λοιπόν, κοίταξε, από ό,τι διάβαζα, μας είχαν πιο ψηλά. Ναι, με ενδιαφέρει, μας είχαν πιο ψηλά. Δεν ξέρω ακριβώς που μας έχουν, να σε γελάσω. Με ενδιαφέρει και τόσο, αλλά μας είχαν πιο ψηλά από ό,τι μας έχουν τώρα.
1: Πέφτουμε.
0: Είμαστε δεύτεροι. Α, δεν το ήξερα. Είμαστε δεύτεροι, λένε τα παιδιά από το κοντρόλ.
1: Ποιος είναι πρώτος να πάει να τον πλακώσουμε?
0: Πρώτος ποιος είναι?
1: Να τον διώξουμε, να κάνουμε μια αίσθηση να φύγει.
0: Ναι, ναι, κανείς δεν ξέρει το κοντρόλ.
1: Δεν ξέρουμε τον πρώτο, ξέρουμε ότι είμαστε
0: Φιλανδοί. Οι Φιλανδοί πάλι, Φιλανδοί.
1: Πάλι ξενέρω. Φιλανδοί δεν είναι κάτι τέρατα?
0: Αυτοί με τα τέρατα. Α, να, είδες και εσύ τα ξέρεις.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι Λόρντι, μπράβο, αυτοί οι Λόρντι με τα τέρατα.
1: Λοιπόν,
0: έλα, την επόμενη Κυριακή αυτά.
1: Πάμε, πάμε. Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ, και ο Άγγελος Καλλίας, Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, για να τους δούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Μας έφαγε ο Ακύλας. Κατάλαβες. Να ασχολούμαστε τώρα με.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ξενοδοχεία και τουρισμού, αυτά είναι δευτερεύοντα πράγματα.
0: Είναι διαφήμιση για τη χώρα.
1: Ο Ακύλας είναι το θέμα.
0: Είναι διαφήμιση για τη χώρα.
1: Διαφήμιση για τη χώρα. Όλοι είμαστε σαν τον Ακύλα.
0: Όχι, δεν πρέπει να είμαστε όλοι σαν τον Ακύλα, αλλά ακούγεται η Ελλάδα γενικά.
1: Ακούγεται. Λοιπόν, ο δείκτης απόδοσης εστίαση και ξενοδοχεία, τι είναι ο δείκτης απόδοσης?
0: Θα μας βοηθήσουν σε αυτό και ο κύριος Καβαθάς και ο κύριος Καλλίας.
3: Εγώ δεν το ξέρω καλά το θέμα αυτό.
1: Λοιπόν, για πάμε στον Άγγελο να μας πει. Τι είναι ο δείκτης απόδοσης?
2: Λοιπόν, για κάθε ευρώ το οποίο παίρνουμε εμείς, για κάθε ευρώ που είναι συνάλλαγμα, που έρχεται ο Γερμανός και αφήνει ένα ευρώ, αυτό μεταφράζεται στην ελληνική οικονομία προς 2,6.
1: Μάλιστα.
2: Σημαίνει λοιπόν ότι στην πραγματική οικονομία
1: πολλαπλασιαστές
2: είναι. Άλλο 1,6 λοιπόν.
1: Μάλιστα.
2: Μας αφήνουν ένα ευρώ,
0: από
2: αλλά
0: τα γύρω-γύρω.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι σαν να έχει πάρει άλλο 1,6. Γι' αυτό λέμε.
1: Γίνεται μόχλευση. Μόχλευση.
2: Το ευρώ. Ναι. Η μόχλευση.
3: Πολλαπλασιασμό. Πολλαπλασιαστή.
2: Που συνεισφέρει. Σωστά. Α, γι' αυτό και μπαίνουμε στη λογική και λέμε ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι αυτός ο οποίος συνεισφέρει πολλαπλασιαστικά τα περισσότερο στην ελληνική οικονομία.
0: Ναι. Έχει επηρεάσει όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε να συμβαίνει? Κύριε Καλλία, μένουμε σε εσάς και πάμε μετά στον κύριο Καβαθά. Δείχνει ότι έχει επηρεάσει μέχρι στιγμής? Πώς πάνε τα πράγματα και σε κρατήσεις και σε τιμές και όλα?
2: Βέβαια. Βέβαια, ξέρετε, είναι ένα κρύο ντουζ, ένα σκοτσέζικο ντουζ. Μία είναι κρύο, μία είναι ζέστη. Μία ηρεμή, μία επανέρχονται σε ένα δεκαήμερο που περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σαφώς δεν είναι ότι καλύτερο για τον τουρισμό. Μία περίοδο όπου οι κρατήσεις έρχονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικές για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε το νούμερο το οποίο χρειάζεται στη φετινή σεζόν. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεται κάποιος ότι αν δεν ηρεμήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να κλείσουμε με τίποτα ή αν θέλετε να πιάσουμε τις προσδοκίες τις οποίες έχουμε. Δηλαδή τα περσινά τα νούμερα τα οποία τελικά αποδεικνύεται ότι δεν θα τα πιάσουμε, θα είμαστε περίπου 5-8% κάτω, ό,τι και να κάνει την επισκεψιμότητα.
1: Άρα το περσινό ρεκόρ δεν θα σπάσει.
2: Όχι, με τίποτα δεν θα σπάσει.
1: Καλά, εντάξει, πέρσι ήταν μια καλή χρονιά γενικώς. Δεν υπήρχε και αναταραχή στον κόσμο που υπάρχει φετινή, ρε παιδί μου. Ίσα-ίσα, που ήταν το ξεπέταγμα μετά τον κορονοϊό, ας πούμε, φύγαν όλοι.
2: Κύριε Καμπουράκη, το αρνητικό δεν είναι να θα πάμε στα 30, 32, 35 εκατομμύρια. Το αρνητικό είναι ότι δεν θα έρθουν οι κερδοφορίες ή αν θέλετε οι τζίροι οι οποίοι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και σκεφτείτε το εξής. Φέτος ο ξένος αγοράζει κάτι το οποίο η τιμή έχει συμφωνηθεί το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, με τα δεδομένα του Σεπτεμβρίου. Σήμερα τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά για τον επιχειρηματία.
0: Ναι,
2: άρα λοιπόν θα πληρώσει ο επισκέπτης μας 100 ευρώ για κάτι που σήμερα στοιχίζει 130, 140, 120.
1: Εγώ όμως που θα πάω να κλείσω τώρα θα πληρώσω με τιμές 27.
2: Τιμές.
1: Κατάλαβες τώρα.
2: Φυσικά.
1: Πάλι
2: έτσι είναι ο τουρισμός.
1: Κερδισμένος είναι ο ξένος, πάλι χαμένος είμαι εγώ.
2: Όχι όλοι οι ξένοι. Και όχι όλοι οι ξένοι και σίγουρα όχι οι Έλληνες.
1: Και όχι όλοι οι Έλληνες. Ναι. Γιώργο, για κάνε μας εσύ μια μακροσκοπική. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, πώς πάει η κατάσταση, ρε παιδί. Πολύ ζόρικα είναι όλα γύρω. Δεν βλέπω μια ακτίδα αισιοδοξίας, δεν βλέπω.
3: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τη βιώνουμε καθημερινά όλοι, είτε οι πολίτες, καταναλωτές, είτε οι επιχειρήσεις. Λόγω του αυξημένου κόστους επιβίωσης των οικοκυριών, διαθέσιμο εισόδημα δεν υπάρχει για κατανάλωση στους άλλους κλάδους της οικονομίας. Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστιο πρόβλημα με το λειτουργικό κόστος. Όπως είπε και ο κύριος Καλλίας, το κόστος των επιχειρήσεων ήταν ήδη εκτιναμένο, ήρθε και ο πόλεμος εκτινάχθη για ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
3: Μεσοσταθμικά θα μπορώ να μιλάω με στοιχεία του 25, ότι τέλος του 25, ότι είμαστε στο 37,6% αυξημένο λειτουργικό κόστος. Τώρα με τις συνέπειες της κρίσης ξεπερνάει και το 40%. Ταυτόχρονα...
1: Ναι, και εδώ μας λένε ότι δεν έχει έρθει ακόμα το πικ προς τα πάνω. Δηλαδή,
3: σαφώς δεν έχει έρθει. Δεν έχουν
1: ούτε καν δεν έχει τελειώσει και κάτω. Ναι, λένε να τελειώσει και κάτω και μετά πει ένα χρόνο για να σταθεροποιηθεί. Και ακόμα είναι σε εξέλιξη αυτό, δεν ξέρουμε πού θα πάει.
3: Δημήτρη, και αύριο το πρωί να τελειώσει ο πόλεμος, τις συνέπειες δεν θα τελειώσουν τουλάχιστον μετά το τέλος του...
1: Ναι, αλλά εσείς έτσι δεν έχετε μάθει, ρε Γιώργο. Δηλαδή όλες οι επιχειρήσεις, τα μαγαζιά, οι μικρομεσαίοι, οι μεζαίοι, έτσι έχουν μάθει. Από κρίση σε κρίση, ναι. Από πρόβλημα σε πρόβλημα, επιβιώνετε, το παλεύετε.
3: 16 χρόνια είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αυτό που ζητάει η αγορά σήμερα είναι στήριξη από την πλευρά της πολιτείας. Και αυτή η στήριξη δεν έρχεται. Δηλαδή, ακόμα και οι ανακοινώσεις που έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός την προπερασμένη εβδομάδα σχετικά με τις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι ουσιαστικά ένα αποτελεσματική ρύθμιση δώρο-άδωρο. Όταν αφήνει έξω από την 72 δόσεις, αφήνει έξω το 24, το 25 και το τετράμινο του 26.
1: Σου λέει ρύθμισε. Ρύθμισε.
0: Με το σκεπτικό ότι έχουν ρυθμιστεί...
1: Ρύθμισε αυτές, ναι. Για να έχεις δυνατότητα για να μπει στα 72 του, μέχρι το 23.
3: Κύριε Καμπουράκη, στον ΕΦΚΑ οι οφειλές είναι 51 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, είναι
3: το κεφάλαιο είναι 30 δισεκατομμύρια. Τα 20 δισεκατομμύρια είναι πρόσθετα τέλη. Καμία ρύθμιση δεν είναι βιώσιμη εάν η πολιτεία δεν απαλλάξει τους οφειλέτες από τα πρόσθετα τέλη. Αν εγώ σας οφείλω 1.000 ευρώ και με τους στόχους είναι 2,5, εγώ αφού δεν μπορώ να σας δώσω τα 1.000, θα σας δώσω τα 2,5. Δεν είναι βιώσιμο. Αν αφήσεις έξω από τη ρύθμιση 2,5 χρόνια που με πας στις 12-24 δόσεις, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορώ να είμαι συνεπής. Γιατί πρέπει να πληρώνω τη ρύθμιση το 72, τη ρύθμιση το 12-24 και τα τρέχοντα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, με μείωση του κύκλου εργασιών, με αυξημένο λειτουργικό κόστος...
1: Εντάξει, αλλά εδώ περιγράφεις μια, Γιώργο μου, περιγράφεις μια κατάσταση που έπρεπε να έχουν κλείσει όλοι. Δεν υπάρχει όμως αυτό. Πάντα υπήρχε τεράστιο χρέος και προς τον ΕΦΚΑ και προς τις εφορίες και το ιδιωτικό του χρέος. Δηλαδή πάντα.
3: Δημήτρη μου, ποτέ σε τέτοιο βαθμό.
1: Σε τέτοιο βαθμό. Εντάξει, ναι.
3: Το 19 η παρούσα κυβέρνηση έφερε μια ευεργετική ρύθμιση 120 δόσεων με απομείωση σε ό,τι αφορά προς τα τέλη και προς αυτή.
1: Το έφερε. Πόσοι το κρατήσανε.
3: Εντάχθηκαν, προσέξτε, Δημήτρη, εντάχθηκαν 330.000, 8 μήνες μετά μπήκαμε στην πανδημία. Έκλεισαν επιχειρήσεις με κρατική εντολή, μειώθηκε η λειτουργικότητα των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας, χάθηκαν οι ρυθμίσεις.
1: Άστο τώρα, διότι λοιπόν, στην πανδημία οι επιχειρήσεις πήραν λεφτουδάκια.
0: Ενισχύθηκαν.
1: Κλείσανε και πληρωνόντουσαν. Τις επιστρεπτές που δεν ήταν επιστρεπτές, τώρα ό,τι μπορέσανε κάνανε.
3: Όχι μόνο κάνανε. Εγώ είμαι αντικειμενικός.
1: Yeah.
3: Εάν δεν έπαιρνε τα μέτρα η κυβέρνηση εκείνη τη συγκυρία, θα είχαν κλείσει το 50% των επιχειρήσεων.
0: Ναι, δεν θα είχε ξανανοίξει. Σωστά, κύριε Καπαθά, δεν θα είχε ξανανοίξει κανείς.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι άλλο όμως τι κάναμε τότε και τι πρέπει να κάνουμε σήμερα.
0: Το θέμα των 120 δόσεων έχει συζητηθεί πολύ. Δηλαδή και το φρένο που υπάρχει πλέον από τις Βρυξέλλες για τέτοια ρύθμιση ενδεχομένως.
1: Ναι, δεν είναι, έχουν θέμα.
0: Είναι θετικό των 72 δόσεων, κατανοητό αυτό που λέτε, αλλά κρίνοντας το μέτρο από την αρχή του, είναι αν μη τι άλλο ένα θετικό μέτρο.
3: Όλα τα μέτρα είναι θετικά, αλλά το θέμα είναι αν είναι αποτελεσματικά. Ναι. Όταν έχεις πρόστιμα και προσαυξήσεις μέσα στη ρύθμιση, δεν μπορείς να την εξυπηρετήσεις.
1: Άγγελε, για πες μου κάτι, σε παρακαλώ.
2: Καταρχήν, θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που λέει ο κύριος Καπαθάς.
1: Ακούγεται.
2: Η οικονομία έξω.
1: Κάποιος φωνάζει.
2: Με ακούτε με διπλή επιστροφή πιθανότητα.
1: Ποιος φωνάζει.
2: Επειδή είμαι στο πιθανότητα του ξενοδοχείου, υπάρχει ο κόσμος.
0: Α, έχει κόσμο.
1: Α, είσαι στα πρωινά. Μα τώρα... Για πες μου κάτι.
2: Απλά να πω ότι στην πραγματική οικονομία έξω αυτό περιγράφει ο κύριος Καμπά. Δηλαδή υπάρχουν προσαξίσεις. Χθες, παραδείγματος χάρη, το συζητούσα με έναν άνθρωπο, ο οποίος μου λέει 100.000 οφειλή, 220 πρέπει να πληρώσω.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων δεν θα πρόκειται να την εφαρμόσει ποτέ.
1: Συγγνώμη, δύο λεπτά. Οι 100.000 για να γίνει 220 δεν είναι ενό χρόνου και δύο και τρία. Είναι 15 χρόνια.
2: 12 χρόνια.
1: Πάμε συγχωρήστε. Άμα δεν πληρώσει 12 χρόνια, τι τη βαστά στην επιχείρηση. Συγγνώμη, αυτό καταλαβαίνω εγώ.
3: Πολλές φορές μπορεί να την κλείσει, Δημήτρη.
1: Ναι, αυτό πάλι είναι άλλο. Ναι, έχεις δίκιο και σε αυτό. Έχεις δίκιο και σε αυτό. Ναι. Τέλος πάντων τώρα, να ρωτήσω κάτι, Άγγελε. Ο ξενοδοχειακός κλάδος και ο κλάδος της εστίασης, αλλά ο ξενοδοχειακός, είναι υπερχρεωμένος κλάδος, δηλαδή είναι πολλοί που χρωστάνε. Διότι άμα χρωστάνε η βαριά βιομηχανία, τι να πει και ο άλλος, ας πούμε, που προσπαθεί να επιβιώσει με κάτι... Με τόση πελάτη, με 35 εκατομμύρια πελάτες, ας πούμε, εσείς.
2: Είναι, θα σας πω, είναι ταχύτητες, είναι κατηγορίες ξενοδοχείων. Υπάρχουν τα ξενοδοχεία τα οποία χρηματοδοτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με τα προγράμματα Leader, ESPA, OPACH, τα οποία πήγανε και κάνανε πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα ξενοδόχους, οι οποίοι δεν ξέραν το ξενοδοχειακό επάγγελμα και κλήθηκαν να το δουλέψουν την τελευταία 20 ετία, προσκαλώντας τους Έλληνες, όπου τελικά οι Έλληνες δεν μπορούσαν να στηρίξουν την ξενοδοχεία, κυρίως την υπηρετική ορεινή Ελλάδα. Αυτά δεν είναι πολλά από αυτά δεν είναι βιώσιμα ξενοδοχεία. Από την άλλη, υπάρχουν και τα ξενοδοχεία τα οποία κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν τους δανεισμούς, που είναι η καθημερινότητά τους. Δεν είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι είμαι υπερχρεωμένος και δεν μπορώ να είμαι βιώσιμος. Κάτι άλλο μάλιστα. Είναι ένα εμπορικό προϊόν το οποίο χρηματοδοτείται από τις τράπεζες και αυτό εξυπηρετείται από την κίνηση των επιχειρήσεων.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε. Μακάρι τα πράγματα να πάνε καλύτερα.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει πουθενά κάτι αισιόδοξο. Δεν ακούς πάντως.
0: Αυτό είναι. Δηλαδή,
1: φαντάσου και έχουμε και 2% ανάπτυξη. Φαντάσου να μας έχεις τίποτα ύφεση. Δηλαδή, φαντάσου τώρα τι θα έχει γίνει τότε.
3: Δεν είναι ισόρροπη, κύριε Καμπουράκη, κυρία Ζαραγκή.
1: Ποτέ δεν ήταν ισόρροπη, Γιώργο μου. Ποτέ δεν ήταν ισόρροπη.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας. Πρέπει να γίνει, δεν αντιλέγω, αλλά ποτέ δεν ήταν ισόρροπη. Καλημέρα, ευχαριστούμε
0: καλά,
1: πολύ.
0: Κύριε Καλία, κύριε Καβαθά.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα να έχετε.
1: Για πάμε τώρα.
0: Πού είναι,
1: στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ρεπορτάζ του Φίλιππου του Πλιακοπάνου, ο οποίος... Λοιπόν, υποδέχτηκαν τους επισκέπτες. Πάμε στην Αλεξάνδρα.
0: Στην Αλεξάνδρα λέει πρώτα. Περίμενε.
1: Συγγνώμη, δεν έχω καλή επαφή με το αυτό.
0: Ναι, ναι. Δεν ακούω, περίμενε.
1: Πάμε στην Αλεξάνδρα.
0: Πάμε στην Αλεξάνδρα τη Μερακλείδη, η οποία είναι... Θα δούμε το ακάι, ένα βραζιλιάνικο λέει σνακ φρούτο που έχει γίνει ανάρπαστο στην Ελλάδα.
4: Καλή σας μέρα.
0: Καλώς την.
4: Δημήτρη Ανδριάννα, δεν ξέρω αν ξέρετε το ασάι. Είχα και στο χωριό μου μάλλον.
0: Ασάι το λένε ή ακάι.
4: Πρωινό που μπορούμε να φάμε. Πάρα πολύ γευστικό, τονωτικό, θρεπτικό και υγιεινό. Σας έχω ετοιμάσει 4-5 μπολ.
1: Τι έχουνε μέσα.
4: Τα οποία θα δούμε τώρα. Μαζί μας έχουμε και την ιδιοκτήτρια, την κυρία Ειρήνη Τζιβερλάκη. Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Έχουμε το κάθε πιάτο.
5: Ναι. Λοιπόν, το ασαΐ είναι ένα φρούτο, υπερφρούτο από τον Αμαζόνιο.
1: Ασαΐ το λένε.
0: Ασαΐ τελικά.
5: Ασαΐ το λένε οι Βραζιλιάνοι. Ναι. Ασαΐ το λέμε στην Ελλάδα γιατί το διαβάζουμε έτσι, αλλά είναι ασαΐ.
1: Ασαΐ, οκ.
5: Λοιπόν,
1: ασαΐ. Αυτό το
5: αυτό
1: μαύρο είναι.
5: Το μέγεθος περίπου το μύρτουλου, φανταστείτε. Ναι, όχι. Αυτό που βλέπετε το μαύρο είναι το μύρτουλο.
0: Το ασαΐ ποιο είναι.
5: Αλλά το ασαΐ είναι αυτό εδώ. Το μοβ που βλέπετε σαν βάση.
1: Σαν καρύδια, ας πούμε.
5: Αυτό λοιπόν μαζεύεται από τον Αμαζόνιο. Γίνεται ο χυμός του.
1: Ναι.
5: Το βάζουμε σαν βάση σε μπολάκια. Από πάνω μπαίνουν γκρανόλα, ξηρή καρπή, φρέσκα φρούτα. Γενικά ο καθένας βάζει ό,τι θέλει ανάλογα με τις γεύσεις.
6: Περιμένετε να σας το δείξουμε και ξεχωριστά πώς είναι.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Είναι αυτό εδώ.
0: Α,
6: αυτό
0: ωραίο. Είναι, ναι. Είναι μους, ε. Καταπληκτικό.
1: Τι καταπληκτικό.
5: Είναι σαν χυμός, το οποίο το βγάζουμε σε μορφή, σαν σορμπέλ, μαλακό παγωτό.
1: Α. Και μετά του προσθέτεις ό,τι θέλεις απάνω.
5: Λοιπόν είναι ακριβώς. Ξηρούς καρπούς, φρέσκα φρούτα, συνδυάζεται πάρα πολύ με πρωτεΐνη. Γι' αυτό και στο εξωτερικό χρησιμοποιείται.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
5: Πάρα πολύ σαν γεύμα μετά την προπόνηση.
1: Να σας πω κάτι. Δηλαδή, αν μπορείτε, πείτε πάνω κάτω τι γεύση έχει. Τι θυμίζει, ας πούμε, για να καταλάβω.
5: Έχει γεύση... μια φρουτόδη σαν γκουαρανά με σοκολάτα, ας πούμε.
1: Για ξαναπες το αυτό.
0: Καλά.
1: Γκουαρανά.
5: Γκουαρανά. Το είχαμε και αυτό στο
1: ωραία.
5: Χωριό
1: τι
5: μας.
1: Τι γεύση έχει το γκουαρανά.
0: Προβατίνα.
1: Το γκουαρανά.
6: Έχετε ένα κουτάλι να δοκιμάσω εγώ.
5: Λοιπόν, θα δοκιμάσει εδώ η Αλεξάνδρα.
1: Για
6: θα δοκιμάσω τώρα για να δω και εγώ πρώτη φορά
0: μούρο.
6: Τι είναι αυτό το
0: σαμούρο. Σαμούρο δεν είναι.
5: Ασαΐ.
0: Δεν είναι σαμούρο.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν έχω φάει ασαΐ.
5: Να δοκιμάσεις.
0: Συγγνώμη, ρε Αλεξάνδρα, η γεύση του δεν είναι σαμούρο.
1: Κάτσε να φάει μια στιγμή να μας πει με τι...
5: Είναι σαμούρο. Με νότες σοκολάτας και γκουαρανά.
0: Α, γκουαρανά.
1: Για πες.
6: Πολύ ωραίο και δροσιστικό αρκετά.
0: Μας διαφώτισες.
6: Παγωτό εμένα μου θυμίζει.
1: Παγωτό.
0: Μας διαφώτισες.
1: Ναι. Είναι σαμούρο, ας πούμε, σαν καρύδι. Σαν τι.
6: Σαν μούρο παγωτό.
5: Ναι, ναι.
6: Πολύ δροσιστικό και απολαυστικό.
1: Και το φέρνετε από τον Αμαζόνιο αυτό και το βάζετε και στα πρωινά σας.
5: Από τον Αμαζόνιο κατευθείαν.
1: Από τον Αμαζόνιο. Και είναι δηλαδή ένα, είναι ας πούμε καρπός δέντρου.
5: Είναι καρπός δέντρου. Το δέντρο μοιάζει σαν φοινικιά, ας πούμε. Φανταστείτε το.
1: Ναι.
5: Τώρα εδώ πέρα πίσω δείχνουμε και κάποιο από τη ζούγκλα του Αμαδονίου στην τηλεόραση.
1: Ναι,
5: το μαζεύουμε λοιπόν, είναι σαν τσαμπί με μικρά μπυλάκια σε μέγεθος του μύρτιλου.
1: Ναι.
5: Το μύρτιλο λοιπόν μετά αυτό βγαίνει ο χυμός, το φέρνουμε εμείς στην Ελλάδα, το βάζουμε στο μηχάνημα.
1: Άρα ο χυμός
5: μπαίνει σαν βάση.
1: Μπαίνει σαν βάση και βάζει τα πάνω διαφορά.
0: Αυτό θεωρείται superfood.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το τρως και έχει διάφορες έτσι ιδιότητες. Αντιοξειδωτικές και διάφορες τέτοιες.
5: Αγκιοδιασταλτικές, φουλ βιταμίνες.
1: Α. Εντάξει.
5: Το τρως το βράδυ δηλαδή και διαστέλλονται όλα τα αγκία, είσαι έτοιμος για τα πάντα.
6: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, να ξέρετε. Θα το καθιερώσω. Ένα Σαββατοκύριακο μπραντς, ασάι το είπαμε.
5: Έτσι.
1: Ασάι, όχι ασάι.
5: Ασάι.
1: Είναι αγκιοδιασταλτικό.
5: Αυτό τρώγεται, ναι, όλη την
1: σαν
5: ημέρα.
1: Σαν τα Viagra.
5: Δεν μπορώ να το φας σαν υποκατάστατο ναι, πρωινού, το τρως το μεσημέρι.
1: Ναι, ρε.
5: Έτσι.
1: Ναι, έτσι.
0: Γι' αυτό. Είναι πολύ γνωστό.
1: Μα είναι, ο καλύτερος τρόπος να το διαφημίσεις αυτός είναι. Άκουσέ με που σου λέει, κυρία Τζιβερλάκη. Λέγει ότι είναι Viagra φυσικό και θα δεις να ξεπουλήσεις.
0: Αυτό είναι πολύ γνωστό. Είναι πολύ της μόδας. Και πάνε όλοι στην προπόνηση και μετά την προπόνηση πάνε και τρώνε όλοι αυτό που βλέπεις.
1: Ναι.
0: Διαλέγοντας ο καθένας τι θα βάλει.
6: Δημήτρη, περιμένω.
0: Έλα.
6: Από Δευτέρα για πρωινό να φας ασάι. Και Ανδριάννα.
0: Ναι, ναι. Γιατί
1: ασάι
0: όχι.
6: Και να μου πείτε το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ασάι το λένε. Λοιπόν, πού είναι το μαγαζί?
5: Είτε σαν μπολ, είτε σαν σμούδι. Έχουμε δύο μαγαζιά. Το ένα είναι στο Σύνταγμα, στη Νίκης, με Μητροπόλεως. Και το δεύτερο είναι στη Ρόδο, στο Μανδράκι.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία,
0: πολύ
1: μπράβο.
0: Ωραία.
1: Τέλεια, λοιπόν, καθιερώθηκε. Καθιερώθηκε.
5: Όλα.
1: Αντί για τσιγαριαστό να το μασάει.
5: Σας περιμένουμε, κύριε Καμπουράκη.
1: Θα έρθω οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Πόσο
5: θα
1: κάνει?
5: Μισό.
1: Κάτσε. Stop. How much?
5: Αυτό ξεκινάει από τα 7 ευρώ και ανάλογα με το τι
1: θα βάλεις μέσα. Ανάλογα τι θα βάλεις μέσα.
5: Αυτό εδώ το μπολ κάνει 7 ευρώ. Ναι.
1: 7 ευρώ.
0: Τι θα βάλεις μέσα.
1: Χορταίνεις όμως, 1,5
5: ευρώ παραπάνω από τον καφέ στο Κολωνάκι.
1: Χορταίνεις έτσι.
6: Χορταίνεις, είναι ολόκληρο γεύμα.
5: Πολλοί το χρησιμοποιούν και για διατροφή. Είναι κατάλληλο για vegan, για vegetarian.
1: Βέβαια, είναι φυσικό.
5: Για ανθρώπους που έχουν δυσανεξία σε λακτόζι και γλουτένι, επίσης ενδείκνεται.
1: Ωραία, ωραία. Άμα είναι και νόστιμο, θα δοκιμάσω.
5: Είναι χαμηλός, δεν έχει καθόλου λιπαρά, οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας.
5: Ειδικά τώρα για το καλοκαίρι είναι σούπερ διατροφή. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, γεια σου, Αλεξάνδρα. Καλές δουλειές. Λοιπόν, γεια σου, Αλεξάνδρα.
1: Να πούμε για τα Ιωάννα. Λοιπόν, στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, περίμενε. Εδώ, να, διάβασε.
0: Υποδέχθηκαν τους επισκέπτες με τοπικά εδέσματα, παραδοσιακούς χορούς, καλωσορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την έναρξη της τουριστικής περίοδου ο υπέροχος Φίλιππος Πλιακοπάνος.
1: Και χωρίς να πέσει σκάλα. Στο αεροπλάνο.
0: Και χωρίς να πέσει.
1: Διότι αυτό γινόταν και στο αεροδρόμιο και έπεσε. Λοιπόν, για να το δούμε.
7: Σουνικάκι την παρκούλα, γλυκιά μου μαριγούλα, να σου παίξω φίλο παδράμα.
8: Μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση έγινε για να τιμηθεί η Παγκόσμια Ημέρα του Χορού στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλείας Πύρου στα Ιωάννινα. Να πούμε ότι αυτή η εκδήλωση συμβαίνει μαζί με την έναρξη της τουριστικής περίοδου που έχει ξεκινήσει ήδη στα Ιωάννινα.
9: Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους φορείς, τον Ελληνάρχη Ιωαννίνων, το Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικάς, το Στάθη φυσικά, το χοροδάσκαλο και όλα τα παιδιά και όλους συνετέλεσαν σε αυτή την εκδήλωση. Πραγματικά είναι μια μεγάλη γιορτή σήμερα, μια γιορτή που ξεκινάμε ουσιαστικά για να καλωσορίσουμε το καλοκαίρι.
8: Βασικός πυλώνας αυτής της τουριστικής προσπάθειας που γίνεται, τις προσπάθειες που γίνεται για να αναδειχθεί ο τουρισμός στα Ιωάννινα είναι και το αεροδρόμιο Βασιλείας Πύρος.
10: Το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων θέλει τέτοιες εκδηλώσεις, διότι δείχνει την εξωστρέφεια και βοηθάει πάρα πολύ στον τουρισμό και της Υπήρου ολόκληρης και των Ιωαννίνων, αλλά και του αεροδρομίου. Είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό και προσπαθούμε πάρα πολύ ούτως ώστε η φετινή χρονιά του 2026 είναι ακόμα καλύτερα από το 2025. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κατσικάς έχει μια σπουδαία δράση. Αυτή τη στιγμή έχει πολλά τμήματα, πολλά χορευτικά τμήματα όπως είδατε και εδώ. Έχουμε γύρω στα 350 άτομα με πολλές, αυτό που σας είπε και πριν, πολλές δράσεις που κάνουμε όλο αυτό τη χρονιά, τη χορευτική χρονιά.
8: Είναι ένα κομμάτι του τουρισμού και ο παραδοσιακός χορός.
10: Φυσικά είναι ένα κομμάτι του τουρισμού. Ειδικά ο παραδοσιακός χορός της Υπήρου είναι κάτι διαφορετικό.
11: Ένα αεροδρόμιο πραγματικά αναπτύσσεται χρόνο με το χρόνο. Φέτος, όπως σας είπε και ο κύριος Ευσταθίου, θα έχουμε αύξηση στον αριθμό των πτήσεων. Είναι ακόμα κρατικό. Όπως είδατε κι εσείς, είναι μια πολύ καλή υποδομή. Μιλάμε για ένα καινούριο αεροδρόμιο που έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός διεθνούς αεροδρομίου, όπως και είναι, με μεγάλη αύξηση και στο κομμάτι της γενικής αεροπορίας. Η πόλη, ο νομός και η Ήπειρος διαθέτουν τα πάντα, έτσι. Μιλάμε για ένα ευλογημένο παράδεισο, θα έλεγα, κρυμμένος, ο οποίος ακόμα δεν τον έχουν ανακαλύψει αρκετοί. Από την πόλη των Ιωαννίνων, με τη μοναδική της ομορφιά, το κάστρο, τη λίμνη της, τα υπέροχα χωριά μας, τα παράλια του Ιωνίου, πέρα από τη μοναδικότητα του προορισμού, σίγουρα και οι οδικοί άξονες οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί φέρουν πλέον πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή και είναι δεδομένη η φιλοξενία έτσι των υπηρετών και καλούμε πραγματικά όσους δεν έχουν έρθει ακόμα στην περιοχή να την επισκεφτούν.
12: Με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα χορού, βρισκόμαστε εδώ στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα με μεγάλη χαρά. Ιδιαίτερως ευχαριστούμε τον κύριο Στάθη Σιούτη για την πολύ όμορφη συνεργασία τα τελευταία χρόνια που έχουμε. Είναι το καταλληλότερο σημείο, πιστεύουμε, το αεροδρόμιο. Είναι η πύλη επικοινωνίας και πολιτισμού και από την άλλη ο χορός είναι μια παγκόσμια γλώσσα όπου ενώνει τους λαούς και τους πολιτισμούς.
0: Πολύ ωραίο και μπράβο του.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν. Σηκώθηκαμε επιτέλους και από την καρέκλα μας.
0: Αχ.
1: τα λουλούδια σου. Εσύ πρόσεχε γιατί έχουν αγκάθια. Κοίτα, στο νερό πρέπει να τα βάλει. Ήδη μαραθήκαμε.
0: Δεν έπρεπε να τα βάλουμε στο νερό. Έπρεπε να τα βάλουμε κατευθείαν. Δεν πειράζει.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει. Αυτά για σήμερα. Αύριο πάλι το πρωί. Τα λέμε. Ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε μέχρι το μεσημέρι και, από το μεσημέρι και μετά λίγο να σουλουποθεί ο καιρό. Να γλυκάνει και αύριο να έχουμε λίγο για παραπάνω.
0: Αύριο τουλάχιστον.
1: Καλημέρα.
13: Σου είπα, φέρτο.

0: been thinking about my painting a lot lately.
1: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
2: Hi.
3: I love the town. I don't like to help people. It's kind of nice.
4: Do you know how to bake cookies?
5: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
6: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
7: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Είμαστε αέρα.
7: Αθλητικό Pepsi.
9: Και ο αέρα δεν γίνεται.
7: Βάζει στο τραπέζι όλα τα θέματα που απασχολούν τους φίλους του ποδοσφαίρου. Κάθε Κυριακή, 1/4 πριν τις 11 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
10: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
7: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
11: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμή του Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν εστί ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Animal στο Νέο Τεύχος. Θα βρείτε άρθρα με τις αλλαγές υπέρ των κατοικιδίων σε όλο τον κόσμο. Ταξίδια, διαζύγια, κληρονομιές και όλες οι μεγάλες αλλαγές. Ακόμα, όσα πρέπει να ξέρετε για τη γάτα της Περσίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: δράση του πρωταθλήματος Αργεντινής κορυφώνεται. Η κανονική διάρκεια του Απερτούρα ολοκληρώνεται με τη Central Córdoba να υποδέχεται την Boca Juniors. Οι γηπεδούχοι θέλουν να κλείσουν το πρωτάθλημα με ένα θετικό αποτέλεσμα εντός έδρας, ενώ η ιστορική Boca θέλει τη νίκη για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρώτης θέσης. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στις 10:15 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ουπς, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
1: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα. Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
2: Φοβερό σκέρτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος.
1: Η σχέση σου με τους άντρες στον χώρο? Την έπεσε, ρε παιδί μου, ποτέ κανένας?
2: Τίποτα, πολύ λάδι την έχω περάσει, να ξέρεις.
1: Κύριε.
2: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Αν είχα, θα το έλεγα.
0: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα.
3: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
4: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
5: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
6: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
7: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
8: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσσαλιανή.
9: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
10: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Yeah, I understand that. But just supposing I could figure a way out of this joint. You shoot me in the back, Webster? Oh, hey, not you. You and me, we got a relationship. Very meaningful relationship.
12: Do you want me to tell you what I think of you, or can you figure it out by yourself?
11: Hey, Webster, you're starting to sound like you're siding with your friends in blue. Hey, sweetheart, you gonna let me go down the drain like I thought you would? Oh, well, don't worry about it. Because before today becomes tomorrow, I'm gonna be out of this joint. Webster, like I told you, I've got a lot of friends.

Watch him. Okay, move out. Up. Up.

0: are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
3: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
4: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
4: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
5: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
6: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
7: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
8: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

0: Η δράση του πρωταθλήματος Αργεντινής κορυφώνεται. Η κανονική διάρκεια του Απερτούρα ολοκληρώνεται με τη Central Córdoba να υποδέχεται την Boca Juniors. Οι γηπεδούχοι θέλουν να κλείσουν το πρωτάθλημα με ένα θετικό αποτέλεσμα εντός έδρας, ενώ η ιστορική Boca θέλει τη νίκη για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρώτης θέσης. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στις 10 και 4 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: About my painting a lot lately.
2: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason, oh, he's great. You'll love working with him.
3: Hi.
4: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
3: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
4: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
0: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Ουπς, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
0: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα. Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
1: Φοβερό σκέτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος.
0: Σχέση σου με τους άντρες στον χώρο? Την έπεσε, ρε παιδί μου, ποτέ κανένας?
1: Τίποτα, πολύ λάδι την έχω περάσει, να ξέρεις.
0: Κύριε.
1: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Αν είχα, θα το έλεγα.
2: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα. Αστερό.

0: αυτή αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent?
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Sis, I've missed you. I've been thinking about my painting a lot lately.
5: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
6: Hi.
7: I love the town. You really get to help people. It's kind of nice.
6: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
7: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
3: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Είμαστε αερά.
3: Αθλητικό FC.
9: Και ο αέρα δεν γίνεται.
3: Βάζει στο τραπέζι όλα τα θέματα που απασχολούν τους φίλους του ποδοσφαίρου. Κάθε Κυριακή, 1/4 πριν τις 11 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ώρα να κάνουμε μια βόλτα με φουσκωτό στα απέναντι νησιά μπροστά από τη χώρα της Κιάθου. Να εξερευνήσουμε έτσι κρυφές παραλίες, σπηλιές και να απολαύσουμε την φύση. Σαν κανονικοί πειρατές. Φύγαμε!

Δεξιά είναι το νησάκι Μαραγκός και πίσω μου ο Άρκος. Γενικότερα, παιδιά, η Σκιάθος τα Βυζαντινά χρόνια αλλά και μετέπειτα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ταλαιπωρήθηκε πολύ από την πειρατεία. Σκεφτείτε, ανάμεσα σε αυτά εδώ τα νησάκια έβρισκαν καταφύγιο μερικοί από τους πιο επικίνδυνους πειρατές της Μεσογείου. Σπηλιές, θάλασσες, κρυμμένοι θησαυροί έβρισκαν εδώ καταφύγιο, κρυβόντουσαν και ανά πάσα στιγμή επιτίθονταν στο νησί. Γι' αυτό και ο κόσμος, για να είναι ασφαλής, ζούσε πίσω στην πλευρά του κάστρου. Ίσως είμαστε τυχεροί και βρούμε κι εμείς κανένα θησαυρό. Σίγουρα δεν θα το μάθετε όμως. Πίσω μας είναι το άσπρο νησί και τώρα ελάτε να δείτε μία σπηλιά, μία τρύπα βασικά. Έχει γίνει κατολίσθηση και έχει δημιουργήσει μία φυσική τρύπα. Φοβερά νερά. Ένα απίστευτο φυσικό τοπίο.

Τελευταία στάση πριν φύγουμε και να επιστρέψουμε στη χώρα, παραλία Τσουγκριά. Σμαραγδένια νερά, κοιτάξτε εδώ. Κάποια στιγμή οι Beatles ήρθαν στο νησί της Τσουγκριάς, κολύμπησαν σε αυτά εδώ τα νερά, έκατσαν στην παραλία και γι' αυτό το λόγο ήθελαν να αγοράσουν ένα κομμάτι από το νησί για να μπορούν να έρχονται κάθε καλοκαίρι και να το απολαμβάνουν. Δεν τα κατάφεραν όμως, οπότε έμειναν με το παράπονο.

Το κλεισάκι που βλέπετε είναι ο Άγιος Φλώρος. Γραφικό, πέτρινο, κλεισάκι για να εναρμονίζεται ακριβώς με το φυσικό τοπίο. Πολύ όμορφο.

0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ, φιλέ.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλό καλοκαίρι, καλές
1: εξορμήσεις.
0: Ήταν σούπερ. Καλά να περνάτε και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Επίσης, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας, χάρηκα.
0: Άκη, τα λέμε, ρε.
2: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Το backstage είναι αυτό, παιδιά. Το backstage.
0: Καλά το πας.
2: Καλά το πάω. Δεν μεταΐζουν τα παιδιά. Λίγο ρύζι μου δίνουν. Δεν πληρωνόμαστε. Δύσκολα τα χρόνια, παιδιά. Πέτρινα χρόνια. Δύσκολα. Τώρα όμως έχουμε εκλογές. Τι θα ψηφίσουμε. Δεν ξέρω.

0: θα πάμε στα Λαλάρια, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Μεσογείου, με τα πόδια. Δεν έχει πάει ποτέ κανένα, Σάκη.
1: Εμείς τα κατσίκια.
2: Πάμε.
1: Πάμε.
2: Χωρίς χάρτη, δεν είπαμε. Χωρίς χάρτη. Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Για Λαλάρια από εδώ.
3: Μόνο από εδώ είναι, πού σε πάτε.
0: Δύσκολο.
3: Δεν είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν πάτε με το καραβάκι.
0: Γιατί είμαστε κατσικάκια.
3: Είστε κατσικάκια. Ευθεία πέρα.
2: Από
3: πού
2: εκεί.
3: Πού το μηχάνημα, πού το μηχάνημα.
2: Ναι.
3: Ευθεία πέρα και τώρα καλή τύχη. Πηγαίνετε, πηγαίνετε, πηγαίνετε, ράχι, ράχι, αριστερά ναι. Είναι. Κάτω είναι πολύ δύσκολο, το ξέρετε.
2: Όχι από εκεί πάνω, ε. Από το μηχάνημα,
3: όχι.
2: Το μηχάνημα.
3: Okay. Από πού είναι το μηχάνημα,
2: εντάξει.
3: Θα προχωρήσει. Έχει κάτω ψευτομονοπάτια, αριστερά κάτω. Mm-hmm. Άμα κοιτάξει, δεν θα ξεπάς.
0: Okay. Πάμε. Ο Θεός μαζί μας.
3: Ο Θεός μαζί σας. Προσέχετε, παιδιά, θα μείνετε εκεί απόψε.
0: Όχι, όχι, θα έρθουμε.
3: Προσέχετε.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε.
3: Προσέχετε πάρα πολύ. Ότι είναι...
2: Την ευχή σου δώσουμε, να τα καταφέρουμε.
0: Εδώ,
3: το κλεισί.
0: Άγιος Νικόλας, να είναι καλά.
3: Άγιος Νικόλας, μαζί σας να είναι.
0: Μαζί μας να είναι. Πάμε.
3: Προσέχετε.

0: πρώτη επιχείρηση να φτάσουμε στα λαλάρια με τα πόδια.
1: Λιστράει
0: αυτή. Ναι. Δεν υπάρχει μονοπάτι, παιδιά. Χωρίς χάρτη διαδρομή. Είμαστε ένα δάσος από αρκιούς.
1: Και συνέχεια. Δεν ξέρει κανείς που πάμε.
0: Δεν ξέρει κανείς που πάμε.
1: Απλά γενικά να έχουμε μια οπτική επαφή όλοι μεταξύ μας. Γιατί εδώ, παιδιά, μα χαθούμε.

Στο βάθος τα λαλάρια. Να την Καμάρα, εδώ που κάτω είναι η παραλία. Όπως καταλαβαίνετε αυτό, θα πρέπει να το ανέβουμε κιόλας μετά.

0: Λοιπόν, στο βάθος στα Λαλάρια είμαστε 100 μέτρα από την ακτή. Αλλά όπως βλέπετε, παιδιά, ή έχουμε πάρει λάθος δρόμο ή δεν το ρισκάρουμε να φτάσουμε. Έτσι. Ωραία η παραλία, από τις πιο όμορφες της Μεσογείου, η καλύτερη εδώ στις Ποράδες και στη Σκιάθο. Αλλά πάνω από όλα υγεία μας. Σωστάκι.
1: Σωστό. Ο Ιχνηλάτης σου βρήκε τα πάντα.
0: Ο Ιχνηλάτης βρήκε τα πάντα, αλλά εδώ δεν συνεχίζουμε τώρα.
1: Είναι
0: πάρα πολύ επικίνδυνο και θα δυσκολευτούμε πάρα και πολύ να ανέβουμε πάνω. Κοιτάξτε πίσω εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε. Όλο αυτό πρέπει να το ανέβουμε τώρα. Όλο.

0: Έλα Μίτσο, τα καταφέραμε.
1: Ναι.
0: Λίγο ακόμα. Έλα Δημήτρη, πάμε.
1: Έτσι, φύγω από κάτω. Ωμα. Ναι ρε.
0: Δημήτρη, ναι. Μπράβο ρε.
1: Να μην το κάνετε. Να πάρετε το καραβάκι και να πάτε κανονικότατα. Εντάξει κύριε Άκη.
2: Βεβαίως, βεβαίως.

0: Αμέσως μετά θα πας καλά.
1: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
2: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
3: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
4: Δημοκρατία. Μα έλα το.
5: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
6: Από εκεί και μετά. Ξανθόπουλα.
7: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
8: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
9: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
10: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
11: Μια εμπριστική επίθεση.
12: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
13: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
14: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
15: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμή του Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν εστί ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
14: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

καλοί μου φίλοι, πού να σας τα λέω. Βρίσκομαι στην οδό Πετράκη, κάτω από το Σύνταγμα, όπου βρίσκομαι σε μια πολύ ειδική γαστρονομική αποστολή. Σήμερα λοιπόν θα αποπειραθούμε παρέα να γνωρίσουμε τα μυστικά ίσως της πιο ενδιαφέρουσας ασιατικής κουζίνας, της βιετναμέζικης. Ελάτε λοιπόν μαζί μου να τα μάθουμε όλα στο Ανόη.

0: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, Νικολέτα. Πόσο χαίρομαι που σε γνωρίζω και σε βρίσκω εδώ στο χώρο σου. Ανόη.
0: Ανόη, μάλιστα. Βιετνάμ.
1: Βιετνάμ. Και για να σιγουρευτώ, είναι street food αυτό που προσφέρουμε ή κανονικό εστιατόριο?
0: Είναι κανονικό εστιατόριο με αυθεντικά βιεταμέζικα πιάτα.
1: Αυθεντικά βιεταμέζικα. Έχω την ανάγκη, γιατί είμαι λίγο πεινασμένος. Να τα δοκιμάσω.
0: Για βιεταμέζικη κουζίνα είχατε στο κατάλληλο χώρο.
1: Είναι το κατάλληλο. Και ξέρεις τι μανία με έχει πιάσει τώρα. Με το φω. Το λέω σωστά?
0: Ναι.
1: Είναι το πρωινό σας?
0: Το πρωινό μας, μάλιστα.
1: Και γιατί είναι τόσο ιδιαίτερο αυτό το πρωινό?
0: Γιατί χρειάζεται 12 ώρες που σιγοβράζουμε τα κόκαλα από το μοσχάρι και είναι πολύ ιδιαίτερη.
1: Και δυναμωτικό, ναι. Φαντάζομαι. 12 ώρες μαγείρεμα, τι φαγητό, τι σούπα φτιάχνουν οι άνθρωποι να πούμε. Σίγουρα θα αξίζει τον κόπο. Ωραία. Πάμε στην κουζίνα έτσι λίγο να βοηθήσω κι εγώ να ετοιμάσουμε κάτι,
0: ναι,
1: και βεβαίως, να κάτσουμε μετά, βεβαίως, να τα δοκιμάσουμε και να τα πούμε.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Σε ακολουθώ. Φύγαμε από που είναι η κουζίνα. Λοιπόν, Νικολέτα μου, είμαστε έτοιμοι. Τι θα φτιάξουμε?
0: Θα σας φτιάξω σήμερα ρολά στον ατμό. Έχω πάρα πολλοί πελάτες που ρωτάνε πώς γίνεται αυτό. Πιστεύω θα σας το δείξω σήμερα.
1: Είναι κάτι ιδιαίτερο κι αυτό. Δεν είναι τα ρολάκια που ξέρουμε από το κινέζικο,
0: όχι, όχι,
1: τα σπίτια.
0: Το φύλλο είναι στον ατμό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα βάλω εδώ να βράσει το νερό.
1: Ωραία. Ωραία, το νερό θα βράσει
0: γρήγορα. Και θα φτιάξουμε μαζί. Εδώ είναι αλεύρι από ρύζι.
1: Ριζάλευρο, λοιπόν.
0: Παίρνουμε μια ποσότητα μικρή. Βλέπουμε ότι βγαίνει τώρα ο ατμός.
1: Οκ.
0: Το απλώνω.
1: Διαστημικός ατμομάγειρας, ειδικός. Μπαίνει κατευθείαν στη φωτιά, αλλά μόλις σηκώσει το καπάκι έχει και ένα πανί από πάνω. Δεν το είχα ξαναδεί. Οπότε η διαφορά από τα βιετναμέζικα ρόλς, ας πούμε, με τα υπόλοιπα που γνωρίζουμε, είναι ότι γίνονται στον ατμό.
0: Γίνονται στον ατμό, είναι και φρέσκα κάποια.
1: Μάλιστα. Και είναι με ριζάλευρο.
0: Ναι, ναι. Τώρα είναι έτοιμο. Και σηκώνω έτοιμο εγώ το φύλλο του.
1: Α, και διαφανές. Σαν γαλλική κρεπούλα μοιάζει.
0: Ναι. Αυτά ήταν.
1: Και τι έχουμε βάλει μέσα, η γέμιση είναι?
0: Είναι με χοιρινό.
1: Χοιρινό. Μάλιστα. Οπότε, προφανώς το πιάτο έχει άλλη μια κρέπα μαζί.
0: Ναι, να έχει 5 κομμάτια.
1: 5 κομμάτια. Αυτό. Και συνοδεία βλέπω έχουμε αγκουράκι, μαρουλάκι, καρότο.
0: Ναι, και κόλιανδρο.
1: Και κόλιανδρο. Αμάν με αυτόν τον κόλιανδρο. Πόσα χρόνια είσαι στην Ελλάδα?
0: Είμαι 35 χρόνια.
1: 35 χρόνια! Το μαύρο παιδάκι μου. Και ακόμα βάζεις κόλιανδρο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν, το παίρνω εγώ αυτό μαζί μου και φέρνεις εσύ και τα υπόλοιπα ή ποιος θα μας τα φέρει και πάμε να κάτσουμε να τα πούμε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Τι γίνεται? Νικολέτα μου, εμείς πήγαμε να κάνουμε αυτό και ήρθαμε τόσο... Καταρχάς είναι πολύ όμορφα όλα τα πιάτα. Πολύ ωραία, κάτσε να δω και εδώ τι γίνεται. Τι είναι αυτό?
0: Αυτά είναι οι δίπλες στον ατμό με χοιρινό.
1: Δίπλες στον ατμό. Μα έχουν καμία σχέση με τα κινέζικα που ξέρουμε?
0: Είναι τα dumplings, ναι, αλλά αυτά τα φτιάχνουμε εμείς, τα φτιάχνω ο θείος μου.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Με χοιρινό είναι και αυτά.
0: Με χοιρινό.
1: Και εδώ είναι με χοιρινό.
0: Ναι.
1: Εκεί τι έχουμε?
0: Εδώ είναι φρέσκα ρολά. Εδώ είναι φρέσκα ρολά. Είναι με φύλλα ρυζιού και αυτά. Και μέσα έχει γαρίδες, έχει αγγούρι.
1: Μάλιστα.
0: Έχει παπάγια.
1: Παπάγια, ναι. Χρησιμοποιούμε και τέτοια. Θα μου τα πεις τώρα. Εδώ τι γίνεται?
0: Εδώ είναι τα τηγανιτά τα ρολά. Και αυτά είναι με χοιρινό.
1: Που πάλι είναι σαν κρεπούλα έτσι στον ατμό και μετά το τηγανίζεται.
0: Ναι.
1: Α, αυτό που κάναμε δηλαδή.
0: Είναι αυτό το φύλλο, είναι σαν αυτό το φύλλο.
1: Μάλιστα.
0: Και το τηγανίζουμε.
1: Πάλι δηλαδή με ρύζι.
0: Ναι.
1: Τι ωραίο. Και αυτό είναι βέβαια...
0: Η σούπα μας.
1: Ναι. Η σούπα, αυτό το φω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω από πού να πρωτοαρχίσω. Θα αρχίσω. Α, έχουμε και μπυρίτσα.
0: Βιεταμέζικη, μάλιστα.
1: Σαϊγκόν. Πολύ, αλήθεια. Υπάρχουν κάποια προϊόντα και κάποια υλικά που δεν τα έχουμε εδώ στην Ελλάδα και δυσκολεύεστε να τα βρείτε, τα φέρνετε ας πούμε από εκεί.
0: Ναι, τα περισσότερα είναι εισαγωγής.
1: Ναι.
0: Ας πούμε και η μπύρα είναι πολλές φορές έλλειψη.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι λογικό. Και η μπύρα είναι σίγουρα από εκεί.
0: Ναι.
1: Η Σαϊγκόν. Άλλα πράγματα που έτσι σας ζορίζουνε.
0: Πολλά. Πάρα πολλά. Γιατί είναι όλα εισαγωγής. Είναι λίγα τα πιταμέζικα εστιατόρια εδώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει
1: μεγάλη ζήτηση, οπότε να τα φέρουν, ναι, οι εταιρείες. Πόσα χρόνια είναι το μαγαζί?
0: 4 χρόνια.
1: 4 χρόνια. Και έχω την εντύπωση ότι παλαιότερα οι γονείς προφανώς,
0: ναι,
1: είχατε ανοίξει ένα άλλο μαγαζί.
0: Ναι, είμαστε πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι πολιτικοί πρόσφυγες από το Βιετνάμ.
1: Οπότε, πώς επέλεξαν την Ελλάδα μέσα σε όλες τις χώρες?
0: Μάλλον για το κλίμα της το επέλεξαν.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Το μελέτησαν οι άνθρωποι.
0: Και είχαν έρθει το 1980.
1: Άρα εσύ γεννήθηκες εδώ?
0: Εγώ γεννήθηκα στο Βιετνάμ, ήρθα πιο μετά. Ήρθα το 91.
1: Το 91. Μάλιστα. Από πού ξεκινάω? Έχουμε μια διαδικασία?
0: Όχι, όπου θέλετε.
1: Θα δοκιμάσω πρώτα αυτό που φτιάξαμε παρέα. Όσο εσύ θα μου λες διάφορα πράγματα που θα σε ρωτάω εγώ. Κάτσε εδώ. Α, θέλεις μάκι? Α, ωραιότατα. Και αυτό είναι καυτερό?
0: Καυτερό, μάλιστα.
1: Τα τρώτε τα καυτερά, ναι, στις σχίσεις. Οι Έλληνες πώς έρχονται, τους αρέσει το...
0: Πλέον, ναι, την έχουν μάθει και οι Έλληνες στην κουζίνα μας και τους αρέσει γιατί είναι ελαφριά κουζίνα.
1: Είναι ελαφριά, είναι σε αυτή την κατηγορία. Χρησιμοποιείται όμως, βλέπω, χοιρινό, τα κόκαλα που είπες εδώ,
0: ναι,
1: πέρα,
0: ναι, ναι,
1: κρέας. Έχουμε και χορτοφαγικά πιάτα σίγουρα.
0: Έχουμε σίγουρα, πολλά, ναι.
1: Πολλά θα είναι και αυτά. Λοιπόν, ξεκινάω τη διαδικασία μου. Έχεις δίκιο. Τώρα κατάλαβα γιατί σου λένε ότι τι ωραίο που είναι και πώς γίνεται. Είναι πολύ ωραίο. Αυτή η αίσθηση της κρέπας. Μπράβο, παιδάκι μου.

0: Αυτό κανονικά παίρνετε ένα φύλλο και το τυλίγετε και το τρώτε μαζί με το φύλλο.
1: Ωραία. Από πάνω είναι ο κόλιανδρος. Κάνω μία προσποίηση. Έχω τρομάξει με αυτό το κόλιανδρο. Βάζουν παντού κόλιανδρο. Λέει και έχουν κι άλλα, πιο πολλά, κι άλλα σαν τον κόλιανδρο δηλαδή. Απαουπα. Εμένα όμως με πρόσεξε, το παραδέχομαι. Και όλο μαζί έτσι το κάνω, το τυλίγω εδώ. Και τρώω. Οκ. Και το γανιτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό τι έχει μέσα.
0: Χοιρινό κι αυτό.
1: Αυτό χοιρινό. Να μην το χοιρινώ. Οπότε το τρως και τρως και τις σαλάτες σου μαζί.
0: Ναι.

0: γενικώς μου αρέσουν τα πολύ ζεστά φαγητά. Άρα, ναι, το πρωί θα φάω μια σούπα αυτό.
1: Αυτό. Και γιατί θέλει 12 ώρες να ετοιμαστεί?
0: Για να πάρει όλα τα...
1: Ναι, τα υλικά που χρησιμοποιούμε, γιατί έχει πολλά πράγματα μέσα.
0: Έχει. Ο ζωμός έχει πάρα πολλά μπαχαρικά.
1: Okay.
0: Έχει κανέλα, έχει τζίντζερ.
1: Να την βάλω λίγο μπλία.
0: Εγώ δεν θα πει.
1: Άμα δεν πεις, θα την βάλω μπλία. Στην υγειά σου, λοιπόν. Μου φαίνεται ότι θα δοκιμάσω τώρα και τι κρεατάκι έχει μέσα.
0: Είναι μοσχάρι.
1: Μοσχάρι εδώ, έχουμε μοσχαράκι. Κάτσε να γίνει τώρα ένα συνδυασμό πρέπει. Και είναι κόλιανδρος αυτό που λέει.
0: Όχι, είναι κρεμμύδι.
1: Α, όχι, α, εντάξει, τα φιλαράκια είναι κρεμμύδι, ωραία. Έχεις τα δίκια σου. Αυτό είναι τώρα μια μερίδα για έναν άνθρωπο, δηλαδή το τρώτε αυτό το πρωί και φεύγεις για δουλειά που πολύ ωραία. Πύραυλος. Έχω την αίσθηση ότι η κουζίνα σας έχει και κάποιες επιρροές και λίγο ευρωπαϊκές, λίγο γαλλικές, κάτι...
0: Ισχύει.
1: Λίγο με την κρέπα.
0: Γιατί έχουμε και τα banh mi, τα οποία είναι σάντουιτς, είναι σαν μπαγκέτα, που είναι και αυτό πολύ γνωστό, αλλά δεν το έχω στο μαγαζί.
1: Okay. Οπότε φτιάχνατε εσείς μπαγκέτες ή μας προέκυψε από τους Γάλλους, ας πούμε.
0: Αυτό ήταν μια επιρροή από τους Γάλλους.
1: Μάλιστα. Και έτσι έχουμε καταλήξει σε όλο αυτό, το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακά νόστιμο, πρέπει να ομολογήσω.
2: Οι 5 γευστικοί πυλώνες της βιετναμέζικης κουζίνας. Η γαστρονομική παράδοση του Βιετνάμ απαιτεί να συνυπάρχουν 5 γεύσεις σε κάθε πιάτο. Καυτερό, γλυκό, πικρό, αλμυρό και ξινό. Κάθε μία από αυτές τις γεύσεις αντιστοιχεί και σε ένα ζωτικό όργανο και η παρουσία τους, έστω και η παραμικρή, υπόσχεται την καλή λειτουργία όλων των οργάνων. Ο κανόνας των 5 έχει μεγάλη σημασία για τους Βιετναμέζους στη μαγειρική, που θεωρούν ότι η παρουσία φαινομενικά αντιφατικών γεύσεων, υφών και υλικών φέρνει την επιθυμητή ισορροπία σε ένα πιάτο και το κάνει πιο γευστικό. Η βιετναμέζικη κουζίνα συγκεντρώνει πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς και πληθώρα πιάτων, καθιστώντας τη σαν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες του κόσμου.
1: Ήρθε και η ώρα και γι' αυτό. Και αυτό θέλει το ζουμάκι του.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το καυτερό πότε το χρησιμοποιούμε? Και εδώ θα μπορούσα. Όποτε
0: ναι,
1: θέλουμε.
0: Όποτε θέλετε.
1: Όποτε θέλουμε, θα δεις τώρα τι θέλουμε και τι θέλουμε. Και οι πολλοί.
0: Και είναι. Και
1: με τι έχει να κάνει, είναι πιπεριές.
0: Πιπεριές.
1: Ωραία. Τότε θα βάλω λίγο εδώ έτσι για να δοκιμάσω και λίγο από πάνω.
0: Νομίζω είναι πολύ.
1: Είναι πολύ, λες, ε.
0: Θα αφαιρέσω λίγο.
1: Για κάνε εσύ, σου επιτρέπω. Άμα το χειρίζεσαι το τσοτ, τσιτ, τσικ, τι να το κάνεις το πιρούνι. Θα δούμε, θα δούμε που θα καταλήξουμε. Δεν ήταν πολύ ωραίο. Στην κλίμακα Σωτήρη είναι καυτερό 7. Μπορούμε να ανέβουμε κι άλλο. Δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, έλα τώρα Νικόλετα, δεν λέω. Okay, αλλά σου φέρω καυτερή πιπεριά Μακεδονίας να δεις πώς είναι. Τώρα, άλλη πολύ σημαντική ερώτηση.
0: Μάλιστα.
1: Αν πάω εγώ στο Βιετνάμ και κάτσω σε ένα εστιατόριο να φάω, τα τρώω σε αυτή τη μορφή ή έχετε επηρεαστεί και λίγο εδώ από τους δυτικούς που ζούμε και τα θέλουμε λίγο πειραγμένα, ας πούμε, να είναι πιο κοντά στις γεύσεις μας?
0: Όχι, είναι έτσι όπως τα βλέπετε εδώ.
1: Έτσι. Αυθεντικό. Μπράβο, σας παραδέχομαι. Γιατί, ας πούμε, με το σούσι, έχουμε δει σούσι από αυτό. Το μαγειρεύουν, βάζουν μαγιονέζες, βάζουν πράγματα. Γιατί δεν μας βόλευαν πολύ τα ομά, οπότε το κάναμε λίγο πιο μαγειρεμένο. Αλλά αυτά πραγματικά, αφού είναι, και είναι πολύ βολικές οι γεύσεις, δηλαδή, προσωπικά τουλάχιστον, περνάω πολύ ωραία. Καταλάβετε, καλοί μου φίλοι, μιλάμε για αυθεντική βιετναμέζικη κουζίνα. Δεν χρειάζεται να τραβιέστε μέχρι το Βιετνάμ για να φάτε. Έλατε στο κέντρο της Αθήνας κάτω από το Σύνταγμα και θα φάτε. Σε αυτό εδώ το Ανόη. Πες μου και ποιο είναι το hit του μαγαζιού, το αγαπημένο πιάτο.

0: κάτω των πελατών. Τι προτιμούν συνήθως?
1: Είναι το χειμώνα, οι περισσότεροι έρχονται και δοκιμάζουν τη σούπα. Ενώ το καλοκαίρι, λόγω της ζέστης, θα φάνε πιο light φαγητά, όπως είναι αυτά εδώ.
0: Ναι.
1: Οι δίπλες στον ατμό ή τα φρέσκα ρολά με το φυσικό βούτυρο.
0: Α, αυτά συνοδεύονται με το φυσικό βούτυρο, ναι. Κάτσε. Αυτό μπορώ να το πάρω με το χέρι.
1: Ναι, αυτό με το χέρι είναι καλύτερα.
0: Άρα εδώ βάζω φυσικό βούτυρο, κάνει να το βουτήξω έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες, στο Βιετνάμ τρώτε σούπες, ας πούμε, χειμώνα-καλοκαίρι ή μόνο
1: εδώ? Χειμώνα-καλοκαίρι.
0: Χειμώνα-καλοκαίρι. Γιατί εμείς εδώ, όπως έχεις καταλάβει, έχουμε και καλοκαιρινές σούπες. Κάτι ντοματόσπες, κάτι τέτοια, αλλά δεν. Άμα μπει το καλοκαιράκι, έτσι εξαρτίζει. Πολύ ωραία. Δεν θα σε κουράσω άλλο. Θα συνεχίσω να απολαμβάνω εγώ εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εύχομαι πάντα τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ.
0: Παίρνω αγκαλιά το εργαλείο. Παίρνω και το φυσικό βούτυρο. Και καλοί μου φίλοι, σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να έρθετε να δοκιμάσετε. Θα με θυμηθείτε.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Κι άλλα διαγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Ουπς, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
2: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα. Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
3: Φοβερό σκέρτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος.
2: Η σχέση σου με τους άντρες, στον χώρο, στην έπεσε, ρε παιδί μου, ποτέ κανένας?
3: Τίποτα, πολύ λάδι την
2: κύριε,
3: έχω περάσει, να ξέρεις.
2: Κύριε.
3: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Αν είχα, θα το έλεγα.
4: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Σε Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
2: Φίλες και φίλοι μου, καλώς ήρθατε στη μοναδική κουζίνα που τα έβαλε πραγματικά με το TikTok. Όχι τα ψέματα της αμερικάνικης κυβέρνησης. Εμείς δείχνουμε αν τρώγονται όλα αυτά που βλέπετε καθημερινά και σκρολάρετε αμέριμνη. Λοιπόν, σήμερα θα δοκιμάσουμε ακόμα μία viral συνταγή που μας υπόσχεται ότι θα κάνουμε scrambled eggs χωρίς κόπο. Θα μάθουμε επίσης αν μπορεί να γίνει κανονική ντομάτα ένα ντοματίνι και τέλος θα σας δείξω ένα δικό μου προσωπικό tip για το σοτάρισμα των μανιταριών. Πάμε να τα δούμε όλα.
1: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
2: Θυμάστε, καλοί μου φίλοι, εκείνη τη συνταγή με τα μακαρόνια και την ψητή φέτα μαζί με τα ντοματίνια. Α, ήταν τόσο νόστιμη που αποφάσισα να δοκιμάσω κάθε άλλη συνταγή με ψητή φέτα που υπάρχει στο TikTok. Σήμερα, λοιπόν, σειρά έχουν τα scrambled eggs. Πάμε να δούμε. Α, αυτό είναι πολύ απλό. Το έχω. Ξεκινάω, λοιπόν.

0: φούρνα. Ιδού, καλή μου φίλη, φέτα με τα αυγά σημαίνα. Έχω ψιλοκόψει φρέσκο βασιλικό. Ρίχνω από πάνω. Και με ένα πιρουνάκι γίνεται εδώ το έλα λαμέι. Λοιπόν, το ξεροψημένο μου πιτάκι, τοποθετώ επάνω τα αυγουλάκια με τη φέτα. Να και λίγο, βασιλικός ακόμα. Καλή μου φίλη, καλή όρεξη.
1: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
0: Καλή μου φίλη, με βλέπετε να βάζω ποδιά, γιατί θα καταλάβετε σε λίγο. Είναι το ντοματίνι μία ντομάτα που δεν μεγάλωσε ποτέ? Είναι μία ντομάτα που της έκοψαν τα φτερά? Μπορεί ένα ντοματίνι να γίνει ντομάτα αν το θελήσει πραγματικά? Αυτά και άλλα πολλά φιλοσοφικά ερωτήματα αναζητούν απαντήσεις, και μαζί με αυτά και ένα κόλπο που υπόσχεται, λέει, ότι μπορείς να κάνεις ένα ντοματίνι ντομάτα αν το φουσκώσεις με μία σύριγγα. Γι' αυτό έβαλα την ποδιά. Για να δούμε, μπορώ να κάνω τα ντοματίνια μου ντομάτες? Μύθος ή πραγματικότητα, φίλοι μου? Μπορούμε να τροπάρουμε το ντοματίνι και να το κάνουμε ντομάτα? Θέλουν να μας τρελάνουν. Μύθος!
1: Cooking Tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Καλή μου φίλη, κάθε φορά που σοτάρετε τα μανιτάρια σας γίνονται ή νιανιά ή κακανιάζουν και δεν μπορείτε να πετύχετε την ιδανική αναλογία ώστε να έχουν αρπάξει λίγο απ' έξω και μέσα να είναι τρυφερά και ζουμερά. Μην κλαίτε, εδώ είναι ο Σωτήρης ο μανιταρολόγος. Θα σας δείξω με δύο απλά βήματα πώς θα σοτάρετε τόσο ωραία τα μανιτάρια σας που θα θέλετε να το τρώτε έτσι, σκέτα. Τι κάνουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι? Έχουμε βάλει το τηγάνι μας στη φωτιά. Σε πρώτη φάση ρίχνουμε τα μανιταράκια μας, προσοχή, χωρίς να γεμίσουμε όλο το τηγάνι να μην παίρνει ανάσα. Τα ρίχνουμε σκέτα, ούτε λάδια, ούτε αλάτια, ούτε τίποτα. Όλα αυτά τα κάνουμε γιατί τα μανιτάρια μας έχουν πολύ υγρασία. Οπότε δεν χρειάζεται σε πρώτη φάση να τους βάλουμε τίποτα. Τα αφήνουμε μόνα τους να αρχίσουν να δουλεύουν στο τηγάνι. Μόλις αρχίσουν να βγάζουν τα ζουμιά τους, τότε επεμβαίνουμε με λίγο λαδάκι και τέλος συμπληρώνουμε αλατάκι και άμα θέλετε τώρα και λίγο λεμονάκι και λίγο πιπεράκι και ό,τι άλλο γουστάρετε. Αλλά η ουσία είναι εδώ. Το οποίο αλάτι δεν το βάζουμε από την αρχή, γιατί και αυτό τραβάει τα υγρά, το νου σας. Μετά δεν θα έχει μανιτάρι να φάτε, θα γίνει μια σκλέντσα. Ορίστε, καλή μου φίλη, έτοιμα τα μανιταράκια μας, σωτέ.
2: Λοιπόν, σε περίπτωση που αναρωτιέστε, είμαι απόψε εδώ γιατί το κλειδί είναι πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί. Καλή φίλη του Σωτήρη. Ο Σωτήρης δεν είναι εδώ. Έχει πάει για να βρει το καλύτερο τυραμισού της πόλης, όμως τσάμπα ψάχνει γιατί θα το φτιάξουμε εμείς σήμερα εδώ πέρα. Και κάτσε να τον πάρω ένα τηλέφωνο να έρθει. Σωτήρη! Θα έρθεις. Θέλω να κάνουμε εδώ πέρα το τυραμισού. Και θα είναι το καλύτερο τυραμισού της Αθήνας. Στο υπόσχομαι.
3: Εδώ πέρα.
2: Έχω έρθει στην κουζίνα σου.
3: Σε περιμένω. Πήγε το κλειδί πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί.
2: Ήταν εδώ πέρα και με περίμενε, ναι.
3: Έρχομαι!
2: Για έλα.
0: Έλα ρε Αντώνη μου, έλα ρε αγοράκι μου ρε. Να σε καλά, να πούμε, γιατί πάλι εσύ θα με σώσεις.
2: Πώς πήγε?
0: Πώς θες να πάει, μωρέ. Πήγα από εδώ, πήγα από εκεί, δεν ξέρεις και με τα γλυκά. Έπαθε να πούμε το στόμα, λιγώθηκα αυτό, σταματάω και πίνω νερό.
2: Είσαι έτοιμος να φτιάξουμε εδώ πέρα κάτι?
0: Είμαι πανέτοιμος.
2: Έχεις ξεκινήσει.
0: Τι
1: τυραμισού. Υλικά για την κρέμα. 470 γραμμάρια τυρί κρέμα μασκαρπόνε. 100 γραμμάρια κρόκος. 140 γραμμάρια ζάχαρη. 45 γραμμάρια μαύρο ρούμι. Και 235 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά. Υλικά για το σιρόπι καφέ. 350 γραμμάρια καφέ εσπρέσο. 150 γραμμάρια ζάχαρη. 100 γραμμάρια μαύρο ρούμι. Υλικά για το σαβαγιάρ. 230 γραμμάρια ασπράδι αυγού, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 150 γραμμάρια κρόκος και 250 γραμμάρια αλεύρι ζαχαροπλαστικής κοσκινισμένου.
2: Λοιπόν, το τυραμισού αποτελείται από τρεις παρασκευές. Έχουμε το σιρόπι,
0: ναι,
2: την κρέμα και τα μπισκότα. Τα μπισκότα, τα σαβαγιά.
0: Αυτά τα σαβαγιά.
2: Ακριβώς. Ναι. Το σιρόπι λοιπόν δεν θα το φτιάξουμε, είναι πολύ εύκολο. Έχουμε καφέ, ρούμι, ζάχαρη. Όλα μαζί και παίρνουμε μία βράση. Το έχω έτοιμο.
0: Α, βράση παίρνουμε.
2: Ναι, μία βράση.
0: Ωραία,
2: μόνο.
0: Και μετά.
2: Και θα πάμε να φτιάξουμε.
0: Ψυγείο.
2: Μετά μπαίνει στο ψυγείο να κρυώσει λίγο για να μην νοτήσουν πολύ τα σαβαγιά.
0: Ωραία.
2: Εντάξει.
0: Το κάναμε αυτό. Άρα είναι σκέτο το σιρόπι στο ψυγείο.
2: Είναι σκέτο το σιρόπι και περιμένει ακριβώς. Για να μην σου μουλιάσουν πολύ.
0: Δεύτερη κίνηση.
2: Πάμε για τα σαβαγιά, για τα μπισκοτάκια.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ζάχαρη, κρόκο, ασπράδι και αλεύρι. Εντάξει.
0: Okay.
2: Θα κάνουμε μία μαρέγκα με όλο το ασπράδι. Τσακ. Στο σύρμα.
0: Ωραία, δώσε αυτό σημαίνει.
2: Και θα βάλω τη μισή ζάχαρη.
0: Για άλλη μισή πότε θα μπει.
2: Θα τη ρίξω μέσα στους κρόκους, θα σου δείξω. Κατεβάζω εδώ. Εδώ πέρα θέλω να γίνει μια σφιχτή μαρέγκα.
0: Άρα το βάζουμε στο δυνατό.
2: Ναι. Παράλληλα, σε ένα μπολ, θα πάρω τον κρόκο. Μπορείς να μου δώσεις λίγο το μαρίζ. Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Θέλουμε να κάνουμε ένα φράτο μείγμα που να στέκεται. Για να στέκεται, θα χτυπήσουμε και εδώ πέρα λιγάκι με το σύρμα τους κρόκους με τη ζάχαρη. Να σπρίσουν λίγο, όσο γίνεται η μαρέγκα. Και έχουμε ανάψει τον φούρνο.
0: Α, όλα τα έκανες.
2: Σιγά-σιγά, περιμένω σήμερα. Έχουμε ανάψει το φούρνο, λοιπόν, τον έχουμε προθερμάνει σε 165 βαθμούς σε αέρα.
0: Ωραία.
2: Και θα ψήσουμε για περίπου 20 λεπτά.
0: Δηλαδή, μόλις θα γίνει το σύστημα.
2: Θα το βάλουμε σε μια σακούλα ζαχαροπλαστικής και θα κάνουμε μικρά μπισκοτάκια.
0: Ωραία.
2: Τα σαβαγιάρ πώς λέγονται αλλιώς.
0: Σαβαγιάρ αλλιώς.
2: Lady fingers.
0: Lady fingers.
2: Ναι, δάχτυλα κυριών.
0: Τόσο λεπτά πρέπει να γίνουν δηλαδή.
2: Εντάξει, περίπου. Κοίτα πώς γίνεται.
0: Βλέπω πώς γίνεται. Κρόκι με ζάχαρη είναι. Πάλι μου αρχίζεις αυτά τα δύσκολα.
2: Θες να ανακατέψεις λίγο γιατί κουράστηκα.
0: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, κοίτα πώς γίνεται η μαρέγκα.
0: Όλα σήμερα θα τα δω πώς γίνονται.
2: Κάτσε να τη δείξουμε λιγάκι. Λοιπόν, είναι εδώ, στέκεται.
0: Δεν πέφτει, ε.
2: Και είναι έτοιμη. Τώρα, σταματάμε εδώ και θα κάνουμε τα δύο μείγματα ένα.
0: Τα δύο ένα.
2: Ναι.
0: Και δεν τα βάζαμε όλα μαζί από την αρχή.
2: Δεν θα σταθεροποιηθεί τόσο καλά το σαβαγιάρ, θα αρχίσει να νερουλώνει.
0: Σε παραδέχομαι. Έχεις μια απάντηση για όλα.
2: Λοιπόν, με απαλές κινήσεις ανακατεύουμε για να μην ρίξουμε πολύ τον αέρα και τη μαρέγκα που έχουμε φτιάξει. Έλα να δεις ένα μείγμα που έχει γίνει. Τσακ.
0: Α.
2: Και τώρα θα ρίξουμε το αλεύρι.
0: Και το αλεύρι.
2: Σε δύο δόσεις.
0: Με το χέρι θα δουλέψεις.
2: Με το χέρι.
0: Α, μάλιστα.
2: Γιατί δεν θέλω να το βιάσω και να κάτσει ο αέρας. Θέλει απαλές κινήσεις τώρα. Έτσι πρέπει να γίνει. Εντάξει.
0: Okay.
2: Είναι ρευστό αλλά και σταθερό παράλληλα.
0: Και ρευστό και σταθερό.
2: Τώρα θα το μεταφέρουμε σε μια σακούλα ζαχαροπλαστικής.
0: Ωραία.
2: Με μια κουτάλα. Θέλω να μου κρατάς τη σακούλα.
0: Να την κρατάω. Ό,τι μου πεις εσύ, αφού είμαι βοηθός σου. Να βάλει και εδώ ένα δαχτυλάκι.
2: Λοιπόν, πάμε να ψήσουμε αυτά.
0: Αυτό και ήταν βάχτη.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, 165 αέρα, πόση ώρα?
2: Για περίπου 20 λεπτά. Εξαρτάται το φόνο. Στα 15 θα το κοιτάξουμε.
0: Οκ. Okay.
2: Πάμε να φτιάξουμε την κρέμα.
0: Την κρέμα. Εγώ έχω ανάψει ήδη το κατσαρολάκι εδώ με το νεράκι. Έχω ανάψει το μάτι. Τι θα βάλουμε μέσα στο νερό?
2: Δεν θα βάλουμε μέσα στο νερό. Θα κάνουμε ένα μπεν μαρί,
0: ναι,
2: για να ψήσουμε τους κρόκους του αυγού.
0: Α, οκ. Okay. Κρόκι.
2: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε κρόκους αυγού.
0: Okay.
2: Θα τους βάλουμε εδώ πέρα μόλις κάψει το νεράκι. Και θα ρίξουμε παράλληλα τη ζάχαρη. Άρα εδώ πέρα έχουμε κρόκους και ζάχαρη.
0: Και αρχίζω πάλι και ανακατεύω εγώ.
2: Ακριβώς με το σύρμα.
0: Πάλι μέχρι να σπρίσουν.
2: Θα σπρίσουν, θα φουσκώσουν και θα αρχίσουν να δένουνε. Αυτό, εάν έχουμε ένα θερμόμετρο σπίτι που καλό είναι για τη ζαχαροπλαστική, θέλουμε να είναι περίπου 82-84 βαθμούς. Εντάξει, αλλά μπορούμε να το δούμε και με ένα κόλπο που θα σας δείξω.
0: Μετά.
2: Λοιπόν, παράλληλα, εγώ θα πάρω το μίξερ, θα ρίξω το μασκαρπόνε. Έχω τυρί μασκαρπόνε, που είναι εντάξει, είναι βασικό συστατικό για το τυραμισού. Θα ρίξω τυρί μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος. Και θα τα χτυπήσουμε ελαφρώς στη μέτρια ταχύτητα του μίξερ. Θέλω να ρίξεις μια ματιά στο μίξερ να συνεχίσω.
0: Θα κάνω μια... Εσύ αυτό να κάνω εγώ από εδώ.
2: Δεν θέλω να σε ταλαιπωρώ. Να πούμε ότι το νερό στον μπεν-μαρί δεν πρέπει να κουμπάει επάνω στο σκεύος. Ακριβώς. Στην ουσία ψήνουμε με τον ατμό. Εντάξει. Εδώ θέλει λίγο προσοχή να μας κόψει μόνο. Είμαστε έτοιμοι.
0: Αυτό ήταν τόσο λίγο.
2: Ναι. Τίποτα. Ξέρεις τι, μπορείς να ανακάτεψεις, σε παρακαλώ, με την Μαρίζ, το ρούμι, με το μασκαρπόνε.
0: Ναι. Το ρίχνω άρα μέσα και αρχίζω και να κατέβω.
2: Γεια σου εδώ. Είδες πώς γίνονται οι κρόκοι, έτσι σαν γκρεμούλα. Κοίτα, είναι. Άλλη μορφή τελείως, ε.
0: Ναι, παιδί μου, γρήγορα θα πας η πήξη.
2: Ωραία, η κρέμα είναι έτοιμη.
0: Αυτή τι θέλει τώρα?
2: Ψυγείο.
0: Πόση ώρα?
2: Θέλει λίγο.
0: Αυτό το λίγο μπορεί να γίνει συγκεκριμένο. Περιμένω τη γυναίκα να έρθει.
2: Ας πούμε ότι θέλει 2 ώρες.
0: 2 ώρες?
2: Ναι.
0: Μην ξέρω πού είναι το καλό το μαγαζί με τα τυραμισού στην Αθήνα να πάω να πάρω να ησυχάσω. Σ' αρέσει τα δαχτυλάκια? Ή να τα ξαναβάλω, λέγε.
2: Είναι πολύ καλά.
0: Έτοιμα αυτά. Περιμένουμε 2 ώρες την κρέμα τώρα να παγώσει και τι άλλο μένει, το κακάο και το φλακί να είναι στο στήσιμο.
2: Ακριβώς. Και το σιρόπι που...
0: Το σιρόπι θα έρθει η ώρα και θα τα πούμε ξανά για το σιρόπι.
2: Ωραία.
0: Άρα ξεκούρασε πάλι.
2: Καφεδάκι.
0: Τι λες, δεν πίνω άλλο καφέ.
2: Ρούμι.
0: Ειδικά μαζί σου.
2: Ρούμι.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα κάνω ένα σφουγγάρισμα. Και μία τακτοποίηση, θα έρθει η κοπέλα.
2: Πάω να κάνω κι εγώ τα τζάμια και τα λέμε.
0: Έτοιμος, πώς με βλέπεις?
2: Καλά, 2 ώρες έκανες γι' αυτό.
0: Τι είναι το αυτό, δηλαδή? Τόσο απλό είναι να βγάλω τα προηγούμενα, να κάνω ένα φρεσκαριζατέ. Να βάλω τα επόμενα.
2: Για να υποδεχθείς τη φίλη σου.
0: Indra K, κυρίες και κύριοι, έρχεται ένα πολυτάλαντο πλάσμα να δοκιμάσει το υπέροχο τυραμισού που δεν φτιάξαμε. Τι έγινε?
2: Θα το φτιάξουμε, αλλά μην χαίρεσαι και πολύ. Έχεις ακόμα 2 ώρες.
0: Τι 2 ώρες, αφού το βάλαμε 2 ώρες, την νόμουνα.
2: Θα φτιάξουμε όμως το τυραμισού, θα το αφήσουμε πάλι να δέσει λίγο το γλυκό.
0: Άλλες 2 ώρες.
2: Ναι. Λοιπόν, θα μου φέρεις την κρέμα από το ψυγείο, σου παρακαλώ.
0: Κρέμα από το ψυγείο, σου παρακαλώ. Ορίστε.
2: Τέλεια.
0: Το σιρόπι είναι αυτό?
2: Το σιρόπι είναι.
0: Ναι, που το βλέπουμε τώρα έτοιμο. Δεν ναι. Είπαμε πώς παρασκευάζεται.
2: Όχι, δεν είπαμε, αλλά θα πούμε τώρα. Έχουμε καφέ εσπρέσο, έχουμε ζάχαρη και ρούμι.
0: Αυτά.
2: Αυτά. Ένα βράσιμο, τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Ένα βράσιμο έξω, κρυώνει. Εντάξει. Και μετά πάμε να σιροπιάσουμε τα σαβαγέρ.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, θα πάρουμε εδώ πέρα τα μπισκότα. Και πόσο ωραία τα έχει κάνει.
0: Βέβαια τα έχω κάνει, ωραία. Λοιπόν. Κάθε φορά τα ίδια μου λες, τι ώρα που τα κάνω και τι ώρα που τα
2: κάνω. Το σιρόπιασμα.
0: Ναι. Βγήκε, βγήκε.
2: Λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω. Αν είναι. Λοιπόν, προσέξτε να πούμε κάτι τώρα πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί κόσμοι τα σαβαγιάρ τα παίρνει έτοιμα. Εντάξει. Εάν πάρουμε τα έτοιμα σαβαγιάρ, που δεν σας το προτείνω, θέλουν λιγότερο σιρόπιασμα. Γιατί είναι πάρα πολύ αφράτα. Αυτό εδώ είναι ένα κομμάτι σοκολάτας 75%. Όταν λέμε 75% εννοούμε την περιεκτικότητα σε κακάο.
0: Αν νόμιζε ότι ήταν 100% μια σοκολάτα, εμείς παίρνουμε το 75% της.
2: Εμένα μου αρέσει και τρίβω λίγο πάνω από τα σαβαγιέρ, λίγη σοκολάτα.
0: Πάμε. Παρακάτω. Κρέμα.
2: Πάμε βάλουμε κρέμα.
0: Τώρα καταβούληση.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε τα υπόλοιπα σαβαγιέρ.
0: Τα σαβαγιέρ που μου πήσε από τα χέρια.
2: Όχι πολλά ζουμιά τώρα εδώ πέρα, ειδικά γιατί έχεις την κρέμα.
0: Εγώ μια φορά το αμολάω και το βγάζω, δεν έχω...
2: Ωραία, ωραία. Να φέρω λίγο ακόμα σαβαγιέρ που έχω έτοιμα.
0: Ναι, μάλλον αν πρέπει να βάλουμε κι άλλα, γιατί εδώ έχω βάλει εγώ μόνο γύρω-γύρω. Τι είναι αυτά, έφτιαξες εσύ? Έλα ρε φίλε, εντάξει. Πώς μπορείς να τα κάνεις και τόσο χάλια. Καμία σχέση με τα δικά μας.
2: Καμία. Εδώ τώρα αντιάζω την υπόλοιπη κρέμα.
0: Κάτι κατάλαβα.
2: Δεν έχω βάλει έξτρα σοκολάτα πάνω στα δεύτερα σαβαγγέρια για να μην έχει πάρα πολύ σοκολάτα και θα βάλουμε και από πάνω. Θα βάλουμε και από πάνω ακριβώς. Λοιπόν, θα τρέψεις εσύ.
0: Ναι, πες μου.
2: Έτσι, εδώ.
0: Να πάει παντού.
2: Ακριβώς.
0: Οκ.
2: Δεν θέλω να καλύψει, αλλά να έχει. Του δίνει πολύ ωραία ένταση. Τώρα, θα μείνει 2 ώρες στο ψυγείο λοιπόν και μετά στο σερβίρισμα θα πάμε να ρίξουμε το κακάο. Αρκετό κακάο από πάνω. Αν το βάλεις τώρα,
0: ναι,
2: θα πάρει υγρασία το κακάο.
0: Α.
2: Δεν θα είναι και πολύ ωραίο, θα γίνει λίγο λάσπη. Ρίξε, ρίξε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο, πιστεύω. Θα το βάλουμε τώρα ψυγείο.
0: Οκ. Okay. Κάτσε να κάνω πρώτα χώρο. Αντώνη, να σου πω κάτι τώρα, μου ήρθε μια ιδέα. Δεν ξέρω αν γίνεται, θα μου πεις εσύ. Επειδή ρε παιδάκι μου, τώρα που θα έρθει το κορίτσι, θα πρέπει εγώ να το κόψω και να το κάνω και φοβάμαι για το σερβίρισμα. Και μας έχουν περισσέψει υλικά. Όλα δεν τα έχουμε.
2: Ναι, τα έχουμε.
0: Έχουμε και τα σαβαγιάρα αυτά, τα τρομερά τα δικά σου. Άμα φέρω 2 μπολάκια, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα, να τα στήσουμε στα μπολάκια έτσι όπως κάνουμε.
2: Φυσικά.
0: Και ναι, το βάζουμε.
2: Και κρατάς το ταψί για σένα.
0: Και το ταψί, εντάξει, και όταν θα φύγει η Ιντραγκία, πάρε τηλέφωνο τα κοπρόσκυλα, να έρθουν εδώ, να το κατασπαράξουμε. Ωραία.
2: Θέλεις να δοκιμάσεις.
0: Όχι. Θα έρθει η γυναίκα τώρα. Έχω καλυσμένη, δεν το καταλαβαίνεις. Εσύ θα περιμένεις 2 ώρες τώρα να πήξει το άλλο που με έβαλες να πούμε να φτιάχνω και φάει όλο το ταψί άμα θες. Εμένα αυτό που ήθελα το κορίτσι να έρθει να πούμε 2 κουβέντες σαν άνθρωποι.
2: Έχεις καναπέ.
0: Να ξετυλίξω. Έχω καναπέ πάνω. Όπως μπήκες μέσα στο σπίτι μου και στην κουζίνα, τραβήξω πάνω να πούμε. Κάτσε στο καναπέ, φάει όλο το αυτό.
2: Το κλειδί μην το αφήνεις στις γλάστρες.
0: Δεν το αφήνω σε όποια γλάστρα να είναι. Το αφήνω πίσω από το γιασενί. Κανείς δεν θα το σκεφτεί ότι μπορεί να είναι πίσω από το γιασεμί. Συνήθως πια ψάχνει στο δυος μου.
2: Και στο βασιλικό.
0: Με βασιλικό, χρέμ για ρέμ και δυος μου. Άντε. Λοιπόν, έχεις εδώ...
2: Σ' αφήνω να καθαρίσεις και φεύγω.
0: Ωραία. Τίποτα, φύγει, δεν χρειάζεσαι άλλο. Και να σου
2: να
0: πω,
2: σαμπαγιάρ.
0: Πάρε τα σαμπαγιά σου και να μάθεις στους συνεργάτες στο μαγαζί πώς γίνονται τα σαμπαγιά. Θα φτάω να σας δείξω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ακούς που σου λέω τέτοια πράγματα. Σε πειράζω, κουτέ.
2: Να το χαρείτε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Φιλιά πολλά.
0: Θα το χαρούμε.
2: Γεια σου, Τυρί.
0: Κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος με τα χειρότερα σαμπαγιάρ μόλις έφυγε.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τυχερή Ίντρα. Φτάνει να έρθει. Γιατί είναι και αυτό ένα θυματάκι. Έδιωξα και το σελέκο, θα τα φάω μόνος μου. Οπ! Πώς είναι όλοι τόσο συντονισμένοι. Ω, καλώς το κορίτσι.
2: Χαίρετε.
1: Σημείο φιλιού και χαιρετισμού. Πόσο χαίρομαι που σε γνωρίζω από κοντά.
2: Εγώ πιο πολύ.
1: Καλώς όρισες, ορίστε.
2: Καλώς βρήκα. Τι μου έχετε εδώ, τι μου έχετε εδώ.
1: Καφεδάκι έτσι κι αλλιώς, αλλά η ουσία είναι το τυραμισού του Αντώνη του Σελέκου.
2: Εντάξει.
1: Ήρθα τον Άκης εδώ, του εξήγησα ποια έχω καλεσμένη. Έριξα μια ζαριά.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν ήξερα. Γουστάρεις τα γλυκά.
2: Μπορώ να ζω με γλυκά.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, έχουμε αυτό το πρόβλημα.
1: Άρα το πετύχαμε. Και έτσι επιλέξαμε να κάνουμε ένα τυραμισού που είναι, κατάλαβες.
2: Τόσο όσο.
1: Τόσο όσο. Δεν είναι κάτι βαρύ γλυκό.
2: Προσέχουμε κιόλας, προσέχουμε.
1: Ναι. Εδώ πέρα, ό,τι φάζα, ξέρεις, φτιάχνει σιλουέτα.
2: Εντάξει.
1: Να το γνωρίζεις.
2: Να φάω και δεύτερο δηλαδή μετά.
1: Έχω και ταψάκι. Μισό λεπτό να σου δείξω. Για να τρως με άνεση, όχι τίποτα άλλο.
2: Δεν ξέρω, θα μου φτάσει.
1: Κατάλαβες. Αλλά έκανα την εξής εξυπνάδα. Είπα στον Αντώνη, λέω, κοίταξε, εσύ θα φύγεις. Θα έρθει το κορίτσι. Εγώ θα προσπαθήσω να σερβίρω από το μέσα.
2: Για να σε δω.
1: Επειδή θα γίνει κάπως. Να βάλω, λέω, δύο ποτηράκια. Μου λέει, ω ναι, όπως το κάναμε παλιά, ας πούμε.
2: Μπράβο, οπότε, πολύ ωραίο είναι.
1: Δοκίμασε, παιδάκι μου.
2: Να δοκιμάσω, επειδή επιμένεις.
1: Ναι, και μετά ξεκινάμε και την κουβέντα μας.
2: Πιστεύεις, θα λερωθώ.
1: Όχι, δεν θα προλάβει. Είμαι σίγουρος.
2: Καλό, είναι φανταστικό. Τι λέτε, ρε παιδιά. Δώστε μου δύο λεπτά.
1: Ωραία. Άρα μπορώ να λέω εγώ και επεμβαίνεις όταν χρειαστεί. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι είσαι ακίνητη. Κάνεις πάρα πολλά πράγματα.
2: Ναι, μια άτιμη. Δεν κάθομαι στα αυγά μου.
1: Πέρα από το VIP που το γνωρίσαμε όλοι φέτος και έχει και πλάκα και πάτη και ωραία.
2: Ναι, ευτυχώς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι.
1: Και το ξέρουν και οι άνθρωποι. Εσύ τραγουδάς. Έτσι κι αλλιώς και αυτό είναι δεδομένο. Τι άλλο κάνεις?
2: Λοιπόν, είμαι και στο θέατρο, στο μικρό Gloria, στην παράσταση Mixer.
1: Οκ. Okay.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Με τον Αλέξανδρο Σιάτρα, συμπροταγωνιστή, και τον Κωνσταντίνο Τσιμπούκη στο Μπουζούκι, γιατί είναι ένα λαϊκό musical τσέπης.
1: Λαϊκό musical τσέπης. Πολύ ωραία.
2: Και κάθε Δευτέρα είμαι και στο Vox με τον Θανάση Αλευρά και τον Τζερόμ Καλούτα στην παράσταση 46 και 6.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι τα τέτοια.
2: Αυτά είναι τα τέτοια.
1: Αλλά από ό,τι εγώ γνωρίζω, οι πληροφορίες μου, δηλαδή, και με το ραδιόφωνο ασχολείσαι και εκφωνήσεις κάνεις.
2: Ό,τι μπορούμε.
1: Ό,τι μπορούμε. Ναι, το έχουμε αυτό εμείς οι ηθοποιοί. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και τι άλλο κάνεις? Και μαθήματα φωνητικής κάνεις.
2: Εντάξει, αυτά τα έχω αφήσει λίγο, τα μαθήματα φωνητικής. Δεν βγαίνουν οι ώρες.
1: Ναι, μα αυτό έψαχνα να βρω κι εγώ τις ώρες.
2: Ναι, αλλά είναι, ρε παιδί μου, μάθε τέχνη και άστινα.
1: Και αν πεινάνε. Καλά, αυτό το συγκεκριμένο δεν ούτε ξεχνιέται, ούτε.
2: Αλλά είμαι πολύ χαρούμενη γιατί, εντάξει, κάνω πράγματα που μου αρέσουν μόνο. Και διαπορίζομαι από αυτό. Οπότε, εγώ, όλοι με ρωτάνε, εντάξει, ρε παιδί μου, πότε ξεκουράζεσαι. Δεν πειράζει, δεν ξεκουράζομαι.
1: Άμα κάνεις πράγματα που σου αρέσουν όμως.
2: Αλλά ζω το όνειρο.
1: Οπότε, ωραία, τι ωραία που το λες αυτό. Μαγειρεύεις.
2: Μαγειρεύω πολύ καλά όταν έχω να μαγειρέψω για άλλον. Δηλαδή, μία στο τόσο, πολύ σπάνια πια γιατί δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος, μπορώ να μαγειρέψω για φίλους μου, για συγγενείς μου, αρέσει.
1: Κοίταξε, οι άνθρωποι που μαγειρεύουν το έχουν αυτό. Πολλές φορές, αν είναι μόνοι τους, δεν κάνουν τίποτα.
2: Όχι.
1: Αλλά η χαρά τους είναι έστω ένας. Ένας, έλεγα παλιά εγώ έτσι. Ένας, έναν να βρω.
2: Έναν άνθρωπο να έχω και εγώ να του μαγειρέψω.
1: Ναι. Και μετά βρήκα πολλούς.
2: Συνεχίζω να τρώω, συγγνώμη.
1: Ναι, συνέχιση. Οπότε όταν ήρθε η ώρα για φαγητό, ας πούμε, πηγαίνεις έξω. Και αν πηγαίνεις έξω, ποιο είναι τα στέικα σου, πού γουστάρεις, τι τρως και ποια κουζίνα σ' αρέσει.
2: Λοιπόν.
1: Για να προλάβω να φάω κι εγώ λίγο.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιαπωνική κουζίνα. Είμαι πολύ φαν. Μ' αρέσει και η ιταλική κουζίνα. Βασικά, μ' αρέσει όλες οι κουζίνες. Εδώ που τα λέμε. Αλλά νομίζω σαν την ελληνική κουζίνα. Δεν έχει. Δηλαδή, τον τελευταίο καιρό μ' αρέσει να πηγαίνω σε μαγειρία, τέτοια πράγματα. Γιατί μου λείπει λίγο και το σπιτικό φαγητό της μαμάς, το μαμαδίστικο. Μ' αρέσει αυτό.
1: Μαμά, για να μνήσεις έτσι από τέτοια φαγητά που σου λείπουνε.
2: Κοίτα, θα τη στενοχωρήσω λίγο τη μανούλα. Γιατί δεν ήταν το φόρτε της η μαγειρική.
1: Oh.
2: Γιατί πρέπει να σ' αρέσει. Ως μαμά φυσικά δύο παιδιών, μαγείρευε φουλ. Αλλά καταλάβαινες ότι δεν είναι κάτι που το απολαμβάνει τόσο πολύ. Δηλαδή πολλά φαγητά ανακάλυψα ότι μ' αρέσουν αφού έμαθα εγώ να μαγειρεύω και να τα φτιάχνω.
1: Πήγαινα κάπου άλλο.
2: Είχε άλλα ταλέντα η μανούλα μου, πολλά άλλα ταλέντα. Στη μαγειρική δεν ήταν το φόρτο της.
1: Δεν ήταν.
2: Αλλά όταν συνειδητοποίησε ποια πράγματα μας αρέσουν, σαν να ξέρω τον αδερφό μου, εντάξει, έβαλε πολύ αγάπη και τα πετυχαίνει κάποια.
1: Σταμάτα να γελάς και πες την αλήθεια. Ποια είναι αυτά τα μαγειρία που ανακάλυψες, θυμάσαι κανένα όνομα? Δεν κάνουμε διαφήμιση εδώ.
2: Όχι.
1: Τα λέμε.
2: Απλά να τα τιμήσουμε.
1: Φτάνει να τα πιστεύουμε.
2: Πηγαίνω στις μέρες στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη. Όλοι έχουμε περάσει από εκεί.
1: Ναι.
2: Θέλω να δοξάσω αυτά τα κανελόνια που φτιάχνει και το παστίτσιο, γιατί είμαι φαν.
1: Μα τρως τα ζυμαρικά σου.
2: Εντάξει τώρα. Είμαι φαν της ιταλικής κουζίνας, γι' αυτό. Τρώω πολύ μικρές μερίδες όμως. Μπουκίτσες, σαν σπουργητάκι, σαν σπουργητάκι.
1: Και οι Ιταλοί αυτό κάνουν, γι' αυτό υπάρχουν. Λες τώρα μακαρόνια. Εμείς είμαστε δύο, κάνουμε ένα πακέτο μακαρόνια. Κάνω από 125 γραμμάρια.
2: Εδώ δρυμή κατηγορώ, θα καταγγείλω ένα πακέτο μακαρόνια και καλά τέσσερις μερίδες. Πού τα λέτε αυτά? Για ποιους, τέσσερις μερίδες για ποιους? Για παιδάκια, ναι. Εγώ, συγγνώμη, δεν είναι τέσσερις μερίδες.
1: Σκέψου ότι κάποιοι βγάζουν πέντε μερίδες.
2: Πώς τολμούν?
1: Δεν τρέπονται. Και δεν μου λες, Βρεΐτα μου, εσύ που είσαι αφροελληνής. Από την πλευρά του πατέρα είναι το άφρο. Ωραία. Εκείνο, μία βάση μαγειρική, κάτι που σου έχει μείνει, κάτι που σου αρέσει, που ξέρεις, που έμαθες να κάνεις.
2: Που έμαθα τώρα. Είχαμε βασιστεί, το φτιάχνει ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς μου ήταν πάρα πολύ καλός μάγειρας. Απλά μαγείρευε μία φορά το μήνα, ήταν έτσι, ότι θα σας φτιάξω αυτό.
1: Ο καλός μάγειρας, κάθε μέρα.
2: Θα μπορούσε, τέλος πάντων. Η σπεσιαλιτέ του ήταν κοκκινιστό αγριογούρουνο. Βεβαίως. Με ένα άλλο, το λένε ουγγάλι. Στην ουσία είναι σιμιγδάλι με νερό.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ πηχτό. Που γίνεται σαν.
1: Σαν ζυμαράκι κάπως έτσι.
2: Ναι, και το κόβεις φέτες αντί για ψωμί, ας πούμε, είναι αυτό το.
1: Α, μάλιστα.
2: Και ρίχνεις από πάνω το αγριογούρουνο και τη σαλτσούλα.
1: Το ψήνεις προφανώς αυτό το πράγμα.
2: Στην κατσαρόλα, μέχρι να πήξει πάρα πολύ. Σαν πάρα πολύ πηχτός χαλβάς γινόταν. Και το έβαζε σε πιατέλα και κόβαμε κομμάτι. Και ρίχναμε από πάνω το αγριογούρουνο με τη σαλτσούλα. Και ο πατέρας μου ήταν πολύ φαν και των καυτερών, δηλαδή βάζαμε φουλ πιπέρι.
1: Και τέτοια ήταν... πράγματα και μπαχαρικά.
2: Αχ, ναι, και ήταν φανταστικό. Δεν έμαθα ποτέ να το φτιάχνω.
1: Κοίταξε, δεν έμαθα. Έτσι όπως το περιέγραψες.
2: Ενώ μπορώ, αλλά δεν έχει τύχει. Γενικά το κρέας το ψηλό φοβάμαι στη μαγειρική, να το... δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ πολύ καλά. Έχω και ένα πάθος, ρε παιδί μου, με το σουβλάκι. Νομίζω το καλύτερο φαγητό στον κόσμο, το σουβλάκι.
1: Είναι. Εδώ πέρα από πού παίρνεις, στην Αθήνα.
2: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία κοντά στο σπίτι μου τώρα, γιατί έχουμε έναν και ψέλη εκεί πολύγωνο. Παίρνω από την... Το λέω κανονικά,
1: Τι, ντρέπεσαι.
2: Παίρνω από την Πανόρμο στο Πιάτσα Τυλιχτό.
1: Μάλιστα.
2: Ξέρεις γιατί είναι μεγάλη η τέτοια. Και δεν το φοβούνται. Θα το πάρεις με γύρω. Δεν θα κλείνει η πίτα. Δηλαδή, εγώ που τρώω κανονικά δύο, εκεί στο ένα, είμαι να λιποθυμήσω. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαι και ο άνθρωπος που είμαι, παίρνω δύο.
1: Για σήμερα δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
2: Λες κάτσε, μπορεί σήμερα να το παλέψω.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
2: Έχω Θεσσαλονίκη. Και ένα σκυλί, να μην τα έχεις και το
1: σκυλί. Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να ανέβεις. Έχεις ανέβει, προφανώς.
2: Έχω ανέβει. Συγγνώμη, επειδή πάντα στη Θεσσαλονίκη είναι το λέτε. Αυτό με το πίτα, πώς το λέτε?
1: Πίτα το λέμε.
2: Το λέτε πίτα, δεν το λέτε σουβλάκι. Σουβλάκι είναι το καλαμάκι.
1: Λες δηλαδή μία πίτα με γύρο ή μία πίτα με σουβλάκι.
2: Με σουβλάκι. Εννοώντας
1: το καλαμάκι. Δηλαδή είναι μία πίτα και παίζει σουβλάκι που είναι το μικρό αυτό. Που σου βλακίζεις το
2: κρέατάκι. Και άμα θες να το βάλεις ψωμί, αυτό είναι το σάντουιτς.
1: Όχι το σάντουιτς, κοίταξε να δεις, όλα τα λέμε σάντουιτς. Δηλαδή επειδή...
2: Εκεί με χάνετε.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ εύκολο να το κατανοήσεις. τι γινόταν εδώ πέρα, ας πούμε, άμα πας σε ένα σουβλατζίδικο, εντάξει, για να πάρεις ένα τυλιχτό, σπάνια θα βρεις ψωμάκι.
2: Ψωμάκι, ακριβώς.
1: Επάνω πάντα.
2: Είναι όλα ψωμάκι.
1: Υπήρχε αυτό, όχι. Είχες την επιλογή με πίτα ή με ψωμάκι, σου λέγανε.
2: Α.
1: Οπότε επειδή με το ψωμάκι το κάνει σάντουιτς.
2: Ναι.
1: Λέγαμε ένα σάντουιτς με γύρο. Έλεγες, ας πούμε. Οπότε κατευθείαν αν έλεγες ένα σάντουιτς με γύρο, σου κάνει ψωμάκι. Δεν πήγαν στη διαδικασία να σε ρωτήσουν πίτα ή τέτοια, αφού λες σάντουιτς. Κατάλαβες, και ήταν τα μικρά ψωμάκια, τα γνωστά, κλασικά, τα οποία και λίγο πιο μερακλείς.
2: Και το τόστ πώς το λέτε?
1: Όπως το είπες.
2: Τόστ.
1: Ναι, γιατί τόστ είναι.
2: Το τόστ, το τετράγωνο λέμε τώρα.
1: Το τετράγωνο στο ντοστιέρα.
2: Το πατάμε.
1: Αυτό που είναι κοτλέ. Για λίγο το νου σας, γιατί νομίζω ότι ήρθε η ώρα να έρθω λίγο πιο κοντά σου.
2: Εντάξει τώρα.
1: Όπως κατάλαβες, αυτό είναι δικό μας. Καλή μου φίλη, εγώ θα σας αποχαιρετήσω μαζί με την Ίδρα. Έχουμε να πούμε πολλά. Θα φάμε το ταψάκι μας με το τυραμισού και θα μου πει όλες τις εξελίξεις στο VIP.
2: Όλα.
1: Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: δράση του πρωταθλήματος Αργεντινής κορυφώνεται. Η κανονική διάρκεια του Απερτούρα ολοκληρώνεται με τη Central Córdoba να υποδέχεται την Boca Juniors. Οι γηπεδούχοι θέλουν να κλείσουν το πρωτάθλημα με ένα θετικό αποτέλεσμα εντός έδρας, ενώ η ιστορική Boca θέλει τη νίκη για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρώτης θέσης. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στις 10 και 4 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ουπς, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
1: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα. Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
2: Φοβερό σκέτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος.
1: Η σχέση σου με τους άντρες, στο χώρο, στην έπεσε, ρε παιδί μου, ποτέ κανένας?
2: Τίποτα, πολύ λάδι την έχω περάσει, να ξέρεις.
1: Κύριε.
2: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Αν είχα, θα το έλεγα.
0: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα.
3: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
4: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
5: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
6: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
7: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
8: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
9: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
10: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Έλατε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Τραμπ επαναφέρει το όπλο των δασμών κατά της Ευρώπης. Ανακοίνωσε δασμούς 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Νέο επεισόδιο στην κόντρα με τον Μέρτς. Αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. Το θολό τοπίο στη Μέση Ανατολή φέρνει ανατιμήσεις. Σε ποια είδη πρώτης ανάγκης έρχονται αυξήσεις. Ο πόλεμος στο Ιράν περνά από τα καύσιμα στα τρόφιμα και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μήνας κυοφορίας δύο νέων κομμάτων ο Μάιος. Στην τελική ευθεία για ανακοινώσεις από Καριστιανού και Τσίπρα. Αντιδράσεις για το μανιφέστο του πρώην Πρωθυπουργού. Ατύχημα σε τελετή ονοματοδοσίας νέου αεροσκάφου στον Άραξο. Στο νοσοκομείο τρεις δημοσιογράφοι. Μαρτυρίες στο Άξιον 24.

0: Μεγαλώνει το χάσμα στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γυραιάς Ηπείρου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρά σε ευθεία σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνοντας δασμούς 25% σε εισαγόμενα αυτοκίνητα και φορτηγά, επικαλούμενος παραβίαση εμπορικής συμφωνίας. Για απαράδεκτη κίνηση μιλούν οι Βρυξέλλες, με την Κομισιόν να εξετάζει ήδη αντίμετρα. Την ίδια ώρα, πρόεδρος Τραμπ κλιμακώνει την κόντρα και με τον Φρίντριχ Μέρτς, ανακοινώνοντας την απόσυρση χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία.
1: Η οργή του Αμερικανού Προέδρου ξαναχτυπά την πόρτα της Ευρώπης. Μετά τις αλλεπαλλήλες απειλές και τη δυσφορία κατά της Γυραιάς Ηπείρου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει νέους δασμούς 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρώπη από την ερχόμενη εβδομάδα.
2: We informed the very beautiful country of Germany that because of the fact that they and other European nations have not adhered to our trade deal, they haven't adhered to our trade deal. We have a trade deal that Scott and me and Howard and all our great people, Jameson, we all did a great trade deal, but the European Union has not adhered to it, so we've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25% and trucks.
1: Η άρνηση ορισμένων Ευρωπαίων ηγετών να σταθούν στρατιωτικά στο πλευρό της Ουάσιγκτον στον πόλεμο με το Ιράν έχει ενοχλήσει αισθητά τον Αμερικανό Πρόεδρο εδώ και καιρό.
2: Knowing that if Mercedes and BMW and the truck companies and all of the people out there that send stuff in and didn't pay anything for years, they ripped us off, they took our jobs away from us. Not anymore.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά άμεσα πως διατηρεί ανοιχτά τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, κάνοντας λόγο για ένδειξη αναξιοπιστίας.
3: Το σχέδιο του Τραμπ να επιβάλλει δασμούς 25% στα αυτοκίνητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαράδεκτο. Από τους δασμούς σε περισσότερα από 400 προϊόντα χάλιβα και αλουμινίου μέχρι την τρέχουσα στόχευση των αυτοκινήτων, αυτό δείχνει σαφή αναξιοπιστία. Έχουμε δει αυτές τις αυθαίρετες κινήσεις στο παρελθόν, ακόμη και εναντί εταίρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει τώρα να διατηρήσει σαφήνεια και σταθερότητα.
1: Τεράστιο το κόστος για τον κλάδο παγκοσμίως, λέει η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας.
4: Το κόστος των επιπλέον δασμών θα είναι τεράστιο τόσο για τη γερμανική όσο και για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία σε μια ήδη επιβαρημένη εποχή και θα επηρεάσει πιθανότατα και τους καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Οι προηγούμενοι δασμοί του Αμερικανού Προέδρου είχαν παγώσει μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών που αμφισβητούσε την νομιμότητά τους, δημιουργώντας ένα ασαφές πλαίσιο στην εμπορική συμφωνία Ουάσιγκτον-Βρυξελών. Η κριτική προημερών του καγκελάριου Μέρτς για την αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή κλειδωνίζει περαιτέρω τις διατλαντικές σχέσεις, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να περνά στις πράξεις διατάσσοντας την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών από τη Γερμανία. Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί στρατιώτες στην Ευρώπη βρίσκονται στις γερμανικές βάσεις. Η Ευρώπη φιλοξενεί συνολικά 68.000 Αμερικανούς στρατιώτες, από τους οποίους οι 36.400 είναι σταθμευμένοι στη Γερμανία. Και τα δείγματα που έχει δώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος δείχνουν πως η Ιταλία και η Ισπανία θα είναι οι επόμενες από τις οποίες το Πεντάγωνο θα αποσύρει στρατό. Στα τέλη του 2025 στάθμευαν στην Ιταλία 12.600 Αμερικανοί στρατιώτες και στην Ισπανία 3.800, σύμφωνα με επίσημη καταμέτρηση.
0: Πριν από λίγο, Εμμανουέλα Τσουδερού, είχαμε και την πρώτη αντίδραση της Γερμανίας στην ανακοίνωση του Τραμπ ότι αποσύρει στρατιώτες από την περιοχή.
5: Και η Γερμανία, λοιπόν, δια του Υπουργού Άμυνας του Μπόρις Πιστόριους, χαρακτήρισε αναμενόμενη την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τους περίπου 5.000 στρατιώτες από την Γερμανία. Ο Πιστόριους, λοιπόν, τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να γίνει πιο αυτόνομη εντός του ΝΑΤΟ, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά της. Συγκεκριμένα, λοιπόν, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας είπε πως η παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γερμανία είναι προς το συμφέρον μας και προς το συμφέρον των ΗΠΑ. Είναι σαφές. Πρέπει να γίνουμε πιο Ευρωπαίοι εντός του ΝΑΤΟ, προκειμένου να μπορούμε να παραμείνουμε διατλαντικοί. Με άλλα λόγια, εμείς οι Ευρωπαίοι να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμμανουέλα. Ο πρόεδρος Τραμπ διαμηνύει ότι με τη λήξη του πολέμου οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν σαν πέτρα, επιχειρώντας κατά αυτόν τον τρόπο να εφησυχάσει την παγκόσμια κοινότητα. Το πετρέλαιο Brent, ωστόσο, παραμένει σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι, ενώ οι εκτιμήσεις της διεθνούς τιμής της αμόλυβδης για την ερχόμενη εβδομάδα προκαλούν πονοκέφαλο. Οι αυξήσεις μετακυλίονται, όπως είναι αναμενόμενο, και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με τα νοικοκυριά να δαπανούν πλέον περισσότερα από 350 ευρώ το μήνα Αθήνα για βασικά είδη.
3: Σαν πέτρα θα πέσουν οι τιμές στα καύσιμα με το τέλος του πολέμου. Αυτή είναι η εκτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ, που προβλέπει άμεση αποκλιμάκωση σε καύσιμα και βασικά αγαθά όταν τερματιστεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η πραγματικότητα σήμερα στην αγορά δείχνει το αντίθετο. Η εκτόξευση του πετρελαίου Brent πάνω από τα 110 δολάρια επαναφέρει την ανησυχία, με τους βενζινοπόλες να προειδοποιούν ότι μέσα στις επόμενες ημέρες η τιμή των καυσίμων μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο.
6: Πρέπει να ανοίξουν ασθενά το ορμούς. Όσο δεν ανοίγουν και η κυβέρνηση θα αναγκάζεται να παίρνει περαιτέρω μέτρα παρατείνοντας τη χρονική περίοδο, αλλά θα πρέπει να παίρνει και πιο ουσιαστικά μέτρα. Διαφορετικά οι τιμές θα ξεπεράσουν το 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο.
3: Τα δηληστήρια θα προχωρήσουν σε νέες αγορές σήμερα με αυξημένες τιμές, οι οποίες στη συνέχεια θα περάσουν στην Αγγλία. Η διαμόλυβδη κινείται στα 2 ευρώ και 5 λεπτά και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,92, με την ανωδική τάση να θεωρείται δεδομένη. Την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να δηλώνει μέσω του Action 24 πως αν οι πιέσεις συνεχιστούν θα εξεταστούν μέτρα τόσο για τα καύσιμα όσο και για το ηλεκτρικό ρεύμα.
7: Τα αναγκλαστικά της κυβέρνησης από την πρώτη μέρα ήταν αυτά τα οποία προσπάθησαν να αναχαιτήσουν το κλίμα ακρίβειας και να δώσουν, όπως κάναμε στο ντίζελ, που είναι ένα καύσιμο το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τις τιμές πολλών προϊόντων, θα είμαστε εκεί για να μην μείνει κανένας πίσω. Αυτή τη στιγμή οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι στα επίπεδα περσινά. Δεν είμαστε σε ένα επίπεδο επιδότηση αυτή τη στιγμή. Όμως, όπως πολύ σωστά λέτε, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση.
3: Το κύμα ακρίβειας αγγίζει και τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Με τα νοικοκυριά να δαπανούν πλέον πάνω από 350 ευρώ το μήνα για βασικά είδη. Ενώ σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ, έως και το 1 τέταρτο του εισοδήματος κατευθύνεται στα τρόφιμα.
8: Στα 150 με 200 ευρώ, άνετα.
9: Πόσα άτομα είστε?
8: 2.
9: Για τα βασικά, ε?
8: Ναι.
9: 2 άτομα, αν και τα μπορώ να πω περισσότερα από ό,τι δίναμε κάποτε. Δηλαδή, 2 άτομα. Το μήνα πρέπει να είναι γύρω στα 300 με 400 ευρώ.
10: Δαπάνη για τρόφιμα και είδη παντοπολίου είναι περίπου το 1 τέταρτο εισοδήματος με βάση τα στοιχεία που έχουμε και από Ελστάτ. Πριν από 15 χρόνια, δηλαδή περίπου όταν ξεκίνησε η δημοσιονομική κρίση, ήταν το 1 πέμπτο.
3: Σε αυτό το περιβάλλον, οι καταναλωτές στρέφονται όλο ένα και περισσότερο σε προσφορές και φθηνότερες επιλογές, προσπαθώντας να αντέξουν το αυξημένο κόστος ζωής.
11: Τα σούπερ μάρκετ, όπως ξέρετε, αγοράζουν τα προϊόντα και
9: σωστά,
11: εφόσον δουν ότι έρχονται ανατιμήσεις μέσα από την εφοδιαστική αλυσίδα, παρά τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τους, ένα μέρος αυτών αναγκαστικά θα προσπαθήσουν να το περάσουν προς τους καταναλωτές.
12: Κάνουν έξυπνες αγορές, κάνουν έρευνα αγοράς, χρησιμοποιούν τα διαδικτυακά εργαλεία για να βρούνε το ό,τι πιο πολύ συμφέρει. Δεν αρκεί μόνο αυτό.
3: Μέσα σε αυτό το αβέβαιο σκηνικό, όλα δείχνουν πως η πορεία των καυσίμων και των τροφίμων θα συνεχίσει να καθορίζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, κρατώντας σε αγωνία νοικοκυριά και αγορά.
0: Στην τελική ευθεία για τις επίσημες ανακοινώσεις των νέων κομμάτων τους εντός του μήνα βρίσκονται Μαρία Καρυστιανού και Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός δημοσίευσε το πολιτικό του μανιφέστο, παρουσιάζοντας την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής, ένα πλαίσιο ιδεολογικής ανασύνθεσης της κεντροαριστεράς που στοχεύει στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής πολιτικής πρότασης απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό και στην άνοδο της ακροδεξιάς. Άμεσες ήταν οι επικρίσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
13: Σε πλήρη εξέλιξη είναι η αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό, με δύο νέα κόμματα να κάνουν την εμφάνισή τους, προκαλώντας αναταράξεις, όπως η εξαγγελία της Μαρίας Καρυστιανού για κάθοδο στον πολιτικό στίβο μέσα στο Μάιο. Στόχος του κομματός της θα είναι η δικαιοσύνη και η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων και των αδικοπραγούντων, όπως ισχυρίζεται.
14: Ο φετινός Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το κίνημά μας. Έγινε το ξεκίνημα για να τιμωρούνται πλέον οι ένοχοι και οι αδικοπραγούντες. Για να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να θρηνήσουν μάνες και συγγενείς, τα παιδιά και τους αγαπημένους τους.
13: Την ίδια ώρα, οι διεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς συνεχίζονται με τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να αναρτά το πολιτικό του μανιφέστο, καλώντας σε συνεργασία τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και της σύγχρονης αριστεράς.
15: Απέναντι στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού αλλά και του κοινωνικού αυτοματισμού, ιδιαίτερα στα μεσαία στρώματα που μεταθέτει την ευθύνη της φτώχειας στους ίδιους τους φτωχούς, χρειάζεται ένα σχέδιο μακράς πνοής που θα συνέχει την αριστερά της νέας εποχής, την κυβερνώσα αριστερά που αναζητούν σήμερα οι προοδευτικοί πολίτες στον τόπο μας. Η κυβερνώσα αριστερά διεκδικεί τη συγκρότηση μιας νέας νέας προοδευτικής πλειοψηφίας, η οποία θα αντιμετωπίζει το βασικό ερώτημα της εποχής. Τι πρέπει να γίνει για να μπορούν οι πολίτες να ζουν με ασφάλεια, αξιοπρέπεια, ισότητα, δικαιοσύνη και προοπτική?
16: Είναι ένα πολιτικό κείμενο, νομίζω γενικόλογο, χωρίς συγκεκριμένες αιχμές και προγραμματικές προτάσεις.
17: Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, το οποίο περιέχει πάρα πολλές προγραμματικές θέσεις που διατυπώθηκαν και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ το 2025.
13: Το μανιφέστο Τσίπρα, ωστόσο, φαίνεται ότι διαβάζεται διαφορετικά από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή ήταν η κριτική του Παύλου Πολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του στο Facebook εγκαλεί τον Αλέξη Τσίπρα για αντιγραφή του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Από τις θέσεις του τελευταίου συνεδρίου του Ιουνίου του 2025 του ΣΥΡΙΖΑ, η διαφορά ποια είναι? Τα περισσότερα που γράφει το κείμενο του Ινστιτούτου περιέχονται στις θέσεις και στην απόφαση του συνεδρίου.
13: Εχμηρή ήταν η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη, που σχολίασε το μανιφέστο Τσίπρα, κάνοντας λόγο για νοσταλγούς της δεκαετίας του 80 και του προγράμματος της Θεσσαλονίκης.
18: Τρέμω ότι θα ακούσουν τα αυτάκια μας μέχρι την έκβαση ή μέχρι την έναρξη της μάχης για το ποιος θα είναι ο γνήσιος εκφραστής του προοδευτικού χώρου. Εμένα μου θυμίζει λίγο αυτόν τον αγώνα νοσταλγή της δεκαετίας του 80 και νοσταλγή του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Η πολιτική, κυρία Γκαντώνα, κύριε Σιωμόπουλε, δεν είναι κυρίως μανιφέστα ή προγράμματα Θεσσαλονίκης. Η πολιτική είναι πολιτικές.
19: Είναι ένα πρόσωπο που έχει πεπραγμένα προϊστορία και βάρη. Βάρη κατά την άποψή μου. Πολιτικά βάρη.
13: Οι νέες πολιτικές κινήσεις φέρνουν ανακατατάξεις στα κόμματα της κεντροαριστεράς, καθώς αρκετοί είναι οι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά που περιμένουν υπομονετικά για την πολιτική τους μεταγραφή στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Σοβαρότατο ατύχημα που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίος σημειώθηκε στο αεροδρόμιο στον Άραξο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την ονοματοδοσία αεροσκάφους ξένης εταιρείας. Η σκάλα επιβίβασης του αεροπλάνου κατέρευσε, με αποτέλεσμα δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ να βρεθούν στο έδαφος και να τραυματιστούν. Ένας εκ των τριών τραυματιών περιγράφει στο Action 24 τα όσα βίωσε και τη μεγάλη αναστάτωση που προκλήθηκε στο σημείο.
1: Πανικός, φωνές, τρόμος. Το βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει και από ρεπόρτερ και από τυπωνικά ρεκάρε τη στιγμή που η σκάλα υποχωρεί ευνηδιαστικά στο αεροδρόμιο του Αράξου, παρασύροντας στο κενό δημοσιογράφους, οπερατέρ και φωτογράφους. Ο εικονολήπτης Πάνος Κλαβιανός, ένας εκ των τραυματιών που βρισκόταν πάνω στη σκάλα για την κάλυψη της εκδήλωσης, περιγράφει στο Άξιον 24 πως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλοι βρέθηκαν στο κενό.
20: Υποχώρησε η πλατφόρμα κάτω, ίσως από το κέντρο βάρους. Πάντως ξαφνικά χάθηκε η πλατφόρμα κάτω από τα πόδια μας και πέσαμε όλοι κάτω. Και πάνω μας πέσανε και οι υπόλοιποι άνθρωποι που ήταν πιο πίσω από μας. Πάμε να συνειδητοποιήσουμε ότι υποχωρεί η πλατφόρμα από κάτω. Προλαβαίνεις και να φοβηθείς κάτι. Όταν υποχώρησε η πλατφόρμα, φύγαμε με το πρόσωπο προς το έδαφος, προς την πίστα. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε τα χέρια μας, γιατί κρατούσαμε και τις κάμερες. Προφανώς σπάσαν κάμερες και η δικιά μου και του φωτογράφου, κάποια τηλέφωνα που τραβούσαν.
1: Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την ονοματοδοσία αεροσκάφους ξένης εταιρείας.

0: ονοματοδοσία του αεροσκάφους, ώστε να έχουμε καλύτερες λήψεις. Έδειξαν οι υπεύθυνοι εκεί του αεροδρομίου ότι μπορούμε να ανέβουμε. Είχαν βάλει μια πλατφόρμα ακριβώς δίπλα, δηλαδή αυτή τη σκάλα. Αυτοί μας υπέδειξαν που θα πάμε για να καθίσουμε. Αυτοί μας είπαν ότι είχαν βάλει την πλατφόρμα. Τώρα αυτοί μας καθοδηγούσαν.
1: Περίπου 10 με 15 άτομα ακολούθησαν την οδηγία και η σκάλα που αποδείχθη αδύναμη να συγκρατήσει τόσο κόσμο υποχώρησε και οι άνθρωποι κατέληξαν στο έδαφος. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Πιο σοβαρή είναι η κατάσταση μιας δημοσιογράφου, η οποία φέρει βαριά τραύματα στο πόδι. Ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης τραυματίστηκαν ελαφρύτερα, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστη και ο τεχνικός εξοπλισμός των συνεργείων.
0: Εντάξει, εγώ ήμουν τελικά ο πιο τυχερός, γιατί την γλίτωσα μόνο με τα γόνατα, ενώ οι υπόλοιποι έχουν σπασίματα, κατάγματα. Εντάξει, εγώ τώρα την γλιτώνω μόνο με πάγους, λίγα αναλυτικά και ξεκούραση στα γόνατα για να μην δημιουργηθεί κάποιο αιμάτωμα μέσα από το μήπα της κλειδώσης, οπότε είμαι προς το παρόν στο κρεβάτι.
1: Άμεσα οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν, ενώ στο σημείο βρισκόταν και γιατρός που παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Λίγο αργότερα έφτασε το ΕΚΑΒ και οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Παρά το σοβαρό περιστατικό, η τελετή ολοκληρώθηκε κανονικά παρουσία επισήμων, ενώ τα αίτια της κατάρρευσης της σκάλας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
2: Μένουμε στο θέμα και συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας Περικλή Πατσούρη για να μας δώσεις, Περικλή, όλες τις εξελίξεις.
3: Ναι, ναι, καλό μεσημέρι, Τζένι. Πρώτα απ' όλα, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα ακριβή αίτια, για το τι ακριβώς συνέβη και τις συνθήκες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια εκεί. Έφτασε το αεροπλάνο, προσγειώθηκε για πρώτη φορά. Μεγάλη εταιρεία έφερε 189 επιβάτες με αυτή τη λύση από το Ανόβερο. Και αντί να έχουμε κορδέλες που νονά μεταφορικά, βέβαια εντός εισαγωγικών, θα ήταν και η Ολυμπιονίκης, η πατρινή, η Νόρα Τράκο, είχε το ρόλο αυτό. Μαζί με υψηλούς προσκεκλημένους ήταν ο πρέσβης Γερμανίας, η πρόεδρος του ΕΟΤ, ήταν ο CEO της εταιρείας αυτής. Είχαμε λοιπόν αυτό το δυνηρό περιστατικό με αποτέλεσμα και περίπου 10 άτομα που βρισκόντουσαν σε αυτή την σκάλα να πέσουν. Με όλα αυτά βέβαια που είχε και το ρεπορτάζ που συνέβησαν και περιμένουμε αν θα γίνει χειρουργείο στη δημοσιογράφο τη γυναίκα τις επόμενες ώρες γιατί είχε αρκετά σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα. Είχαμε λοιπόν αυτό το περιστατικό χθες απόγευμα, ονοματοδοσία Πάτρα, είναι για την περιφέρεια μια προβολή αυτό. Ονοματοδοσία θα γινόταν εκεί το αεροσκάφος αυτό που άλλωστε ξεκίνησε στον άραξο της πτήσης. Ήταν ένα γεγονός από μόνο του. Οι προσκεκλημένοι πήγαν, οι υψηλοί προσκεκλημένοι και οι δημοσιογράφοι βρέθηκαν, οι τεχνικοί και όλοι. Αλλά δυστυχώς είχαμε αυτό το σοβαρό περιστατικό. Διερευνούνται τα αίτια και περιμένουμε τις ερχόμενες ώρες εξελίξεις για το πώς ακριβώς συνέβη και αν υπήρχαν τα μέτρα ασφαλείας που άλλωστε θα έπρεπε να τηρούνται.
2: Ανέφερες ότι μία γυναίκα έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά. Έχεις πληροφορίες για τους άλλους δύο ανθρώπους που τραυματίστηκαν, Περικλή?
3: Ευτυχώς υπήρχε ο Βαγγέλης Δημητρόπουλος, ο γιατρός εκεί και μπόρεσε και έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Τρεις ήταν πήγαν στο νοσοκομείο, όπως βέβαια και ο Παναγιώτης Κλαβδιανός που μίλησε από τον σταθμό Ιόνιαν πριν από λίγο στο Άξιον 24. Απλώς η μία γυναίκα έχει πιο σοβαρά τραύματα, παραμένει στο νοσοκομείο και οι πληροφορίες που έχουμε ότι μάλλον θα χρειαστεί χειρουργείο τις επόμενες ώρες γιατί είναι αρκετά πιο δύσκολη κατάσταση.
2: Σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Νέες φρικιαστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παράνομο γυροκομείο στους Αμπελόκηπους. Η ιδιοκτήτρια όχι μόνο κακομεταχειριζόταν τους ηλικιωμένους, αλλά τους στερούσε κάθε διάβλο επικοινωνίας με τα συγγενικά τους πρόσωπα, παίρνοντάς τους ακόμα και τα κινητά τους τηλέφωνα. Κλειδί για την αποκάλυψη της υπόθεσης στάθηκε καταγγελία συγγενούς που δέχθηκε εκβιασμό από την 72χρονη.
4: Αυτό είναι το διαμέρισμα κολαστήριο της 72χρονης στους Αμπελόκηπους, το οποίο έμεναν οι τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες κάτω από άθλιες συνθήκες, υποσιτισμένες και χωρίς τη στοιχειώδη υγιεινή.
5: Εγώ προσωπικά δεν είχα καταλάβει τίποτα ύποπτο. Αυτό δεν είχα ούτε αυτό που ακούστηκε με τη δυσοσμία, δεν κατάλαβα κάτι. Εγώ ίσως να είναι επειδή είμαι στο δεύτερο όροφο.
6: Ήταν πολύ μεγάλο το διαμέρισμα και μπορούσε ενδεχομένως. Εγώ το ήξερα από τον ιδιοκτήτη πολύ παλιά. Η κυρία μου έλεγε ότι έχει δύο θείες της. Ζει αυτή με δύο θείες της. Πού να ξέρω εγώ μέσα τι γίνεται. Η γυναίκα ήταν ευγενική, ήταν εντάξει στα οικονομικά της. Από εκεί και πέρα πού να ξέρω εγώ. Φασαρία δεν έκανε κανένας ποτέ.
4: Τα στοιχεία της έρευνας των αρχών σκιαγραφούν μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, ελέγχου και απομόνωσης. Οι τέσσερις ηλικιωμένες, 79, 82, 88 και 86 ετών, κρατούνταν ουσιαστικά φυλακισμένες, με την επικοινωνία τους με συγγενείς να είναι απολύτως ελεγχόμενοι από την ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος.
7: Υπήρχε μια γυναίκα από την Βουλγαρία, 72 χρονών,

0: η οποία είχε σε άθλιες συνθήκες διατηρούσε αυτόν τον παράνομο οίκο ευγυρίας, κάποια δωμάτια δηλαδή, τα οποία φιλοξενούσε υπερήλικες. Και οι συνθήκες στις οποίες ζούσαν οι τέσσερις γυναίκες ήταν από άνθρωπες.
1: Επειδή εμείς μένουμε ακριβώς από κάτω, ούτε φασαρία υπήρχε, ούτε μας ενοχλούσαν, ούτε τίποτα. Είναι λίγο σοκαριστικό, δεν το περίμενα ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο.
2: Το κουβάρι της φρικιαστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν η ιδιοκτήτρια ζήτησε από την κόρη μιας ηλικιωμένης το ποσό των 2.000 ευρώ προκειμένου να συνεχίσει να τη φιλοξενεί στο διαμέρισμα. Την απείλησε μάλιστα ότι σε διαφορετική περίπτωση θα την πέταγε σε κάδο απορριμμάτων.
3: Μιλάμε για συνθήκες τώρα τριτοκοσμικές. Μιλάμε για συνθήκες ντροπής. Δεν ήταν συνθήκες οι οποίες είχαν προάβλιες χώρους να βγει κάποιος να πάει κάπου. Ήταν ουσιαστικά τέσσερις κυρίες εγκαταλειμμένες σε ένα χώρο που κάποιος έκανε πως τις φρόντιζε.
4: Η είσοδο στο διαμέρισμα μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς χρειάστηκε παρέμβαση κλειδαριά. Όταν οι αρχές κατάφεραν να μπουν μέσα, ήρθαν αντιμέτωποι με μια αποκαρδιωτική εικόνα τεσσάρων γυναικών που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο συγγενείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τις μητέρες τους με αποτέλεσμα να κληθούν άμεσα ασθενοφόρα και να μεταφερθούν σε δημόσια νοσοκομεία.
5: Ενεπλάκησαν λοιπόν οι αστυνομικές αρχές, η περιφέρεια, στην περιφέρεια έχει φτάσει η καταγγελία. Ανοίχθηκε το διαμέρισμα με κλειδαρά, γιατί δεν άνοιγε με τα διάχρονη.
2: Το διαμέρισμα στους αμπελόκηπους σφραγίστηκε, ενώ η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος της 72χρονης για έκθεση κατ' επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απήθεια.
6: Το ρόλο μιας γυναίκας από την Αθήνα ερευνούν οι αρχές για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτού στην Κεφαλονιά. Μέσω της απολογίας του 23χρονου φίλου της, Φίλιππε Πιλιακοπάνε, αναδεικνύεται η έμεση εμπλοκή της.
7: Πράγματι, Τζένι, ο 23χρονος φίλος της άτυχης 19χρονης Μυρτούς από την Κεφαλονιά, ανέφερε για τον ρόλο μιας, το ρόλο μιας γυναίκας από την Αθήνα στην γνωριμία της με τον 66χρονο. Ερευνούνται τα νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από την απολογία του 23χρονου και ο ρόλος της γυναίκας αυτής σε ενδεχόμενο κύκλωμα, καθώς επανεξετάζεται και ο ρόλος του 66χρονου άντρα από την Πρέβεζα. Τζένι.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια πρώτη αντίδραση στη βελτιωμένη πρόταση του Ιράν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να μην είναι ικανοποιημένος και να την απορρίπτει εκ νέου. Η Τεχεράνη προτίθεται να θέσει επιτάπητο στο άνοιγμα των στενών με αντάλλαγμα αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας και άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλείται την εκεχηρία σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύγκρουση με το Κογκρέσο για την έγκριση της στρατιωτικής εμπλοκής.
8: Το παζάρι για το περιεχόμενο της πρότασης του Ιράν συνεχίζεται ανεπιτυχώς.
9: Looks like we're in the middle of another diplomatic push between Tehran and Washington to end this war. During this ceasefire, none of the diplomatic efforts have worked. There's no indication that this one will be working either.
8: Σε μια πρώτη αντίδραση, ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει ξανά την πρόταση του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δύο επιλογές.
10: So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
11: Would it look different?
10: I mean, do we want to go and just blast the hell out of them and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options.
8: Ερωτηθείς για πιθανή επανέναρξη των εχθροπραξιών, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί.
10: I'd prefer not. On a human basis, I'd prefer not, but that's the option. Do we want to go in there heavy and just blast them away, or do we want to do something?
8: Η νέα πρόταση του Ιράν σηματοδοτεί σημαντική υποχώρηση από την πλευρά της Τεχεράνης, ωστόσο το μόνιμο αγκάθι των πυρηνικών παραμένει και πάλι αόριστο και εναποτίθεται σε μελλοντικές διαβουλεύσεις.
12: One proposal that's been reported is that the United States will end the blockade of Iranian ports. The Strait of Hormuz will be reopened. There will be then concrete discussions on extending the ceasefire indefinitely, and then and only then would Iran talk about its nuclear weapon program.
8: Φρένο στην πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με την ανάγκη έγκρισης του πολέμου από το Κογκρέσο επιχείρει να βάλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη θέση ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει τερματιστεί, διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρώντας να αποφύγει θεσμική σύγκρουση με το Κογκρέσο, καθώς συμπληρώνεται το συνταγματικό όριο των 60 ημερών.
10: No other country has ever done it. It's never been, as you know, most people consider it totally unconstitutional. Also, we had a ceasefire, so that gives you additional time. We're on our way to another victory, a big victory, and I don't think that it's constitutional what they're asking for.
8: Την οργή του προς το Κογκρέσο εξέφρασε και ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέξεθ, σχετικά με την ανάγκη έγκρισης του πολέμου. Την ίδια στιγμή, ο Μοτσδάμπα Χαμενεή επιτίθεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντάς τις χάρτινες τίγρης και αμφισβητώντας την ικανότητά τους να προστατεύσουν τις βάσεις και τους συμμάχους τους. Και ενώ η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να ζητήσει επιπλέον 30 ημέρες για την ολοκλήρωση της αποχώρησης, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν παραμένουν αβέβαιες.
6: Στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Μαρία Χάρδα έχει τις λεπτομέρειες.
11: Πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι πωλήσεις αυτές αφορούν το Ισραήλ, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Συγκεκριμένα, το Ισραήλ θα αποκτήσει συστήματα όπλων ακριβίας APKWS που μετατρέπουν τους παραδοσιακούς πυράβλους 70 χιλιοστών σε καθοδηγούμενους και έτσι μπορούν να κλειδώσουν ακριβώς πάνω σε ένα συγκεκριμένο στόχο, μειώνοντας τον κίνδυνο να χτυπήσουν λάθος σημείο. Η αξία των συστημάτων αυτών αγγίζει περίπου τα 992 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα, το Κατάρ θα παραλάβει πυράβλους Patriot και συναφή εξοπλισμό αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και συστήματα APKWS αξίας σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου. Το Κουβέιτ θα αποκτήσει το σύστημα διοίκησης IBCS αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα παραλάβουν συστήματα APKWS αξίας περίπου 148 εκατομμυρίων δολαρίων. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο, διαπίστωσε ότι υπήρχε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτούσε άμεσες πωλήσεις σε αυτές τις χώρες και έτσι παρακάμφθηκε η εξέταση και η έγκριση από το Κογκρέσο για τις πωλήσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, Τζένι.
6: Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Χάρδα. Με τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν να σημειώνουν ελάχιστη πρόοδο, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ προηγουμένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Εμμανουέλα Τσουδερού φαίνεται πως ετοιμάζονται για ένα νέο γύρο συγκρούσεων.
13: Ναι, φαίνεται πως ζεσταίνουν λοιπόν τις μηχανές. Δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης όλο το προηγούμενο διάστημα έλεγαν πως ο Τραμπ σταθμίζει τις επιλογές του για μια επανεκκίνηση των εχθροπραξιών στο μέτωπο του Ιράν. Τα σενάρια είναι δύο, είτε να γινόταν μια επιχείρηση απαγωγής του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η Τεχεράνη, είτε ένα μεγάλο χτύπημα επιχειρήσεις με χτυπήματα στις κρίσιμες υποδομές. Τώρα όμως, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, η CENTCOM, δημοσίευσε φωτογραφίες, οι οποίες δείχνουν να φορτώνονται εφόδια, είναι αυτές που βλέπουμε αυτή την ώρα, στο αντιτορπιλικό USS Delbert O. Black, και το οποίο υποστηρίζει τον στόλο του αεροπλανοφόρου του USS Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Να πούμε ότι, όπως είδαμε, το Ιράν κατέθεσε ακόμα μία αναθεωρημένη πρόταση, η οποία, όπως όλα δείχνουν, δεν ικανοποιεί την Ουάσιγκτον. Οπότε το ενδεχόμενο ο Τραμπ να επιστρέψει στις εχθροπραξίες θα ήταν ένας τρόπος να σπάσει αυτό το διπλωματικό αδιέξοδο.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμμανουέλα. Συμφωνία ορόσημο με έντονο ενεργειακό και γεωπολιτικό αποτύπωμα χαρακτήρισε το deal της Actor με την κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Αλβανίας, η Standard & Poor's Global. Ο Ραφαήλ Κάμπερ έχει τις λεπτομέρειες.
14: Τσένι, όπως σχολιάζει ο Αμερικανικός οίκος αξιολόγησης, η συμφωνία Actor με την Albania Gas υλοποιείται σε ένα περιβάλλον όπου ενισχύεται η διαφοροποίηση πηγών ενέργειας στην Ευρώπη, επιταχύνεται η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και το αμερικανικό LNG αποκτά αυξανόμενη σημασία. Παράλληλα, η συμφωνία εντάζεται σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό και ενεργειακό πλαίσιο, στο οποίο η Ελλάδα αναδεικνύεται σε στρατηγικό κόμβο εισόδου LNG. Τα Βαλκάνια μετατρέπονται σε κρίσιμο πεδίο ενεργειακών επενδύσεων. Η συμφωνία έχει διάρκεια 20 ετών. Η Actor, μέσω της θυγατρικής της Actor LNG USA, αναμένει να προμηθεύει 1 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως στην Albania Gas από το 2030. Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα αποφέρει έσοδα που ξεπερνάνε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, Τζένι.
6: Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στην Ηλία που κόστησε τη ζωή σε ένα 13χρονο παιδί έγειρε ερωτήματα σχετικά με την κείμενη νομοθεσία και την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους. Καθημερινά, χιλιάδες πολίτες γίνονται μάρτυρες της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί ακόμα και σε κεντρικούς οδικούς άξονες, με οδηγούς να κινούνται ακόμα και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας χωρίς κράνος, κρατώντας συχνά το κινητό τους τηλέφωνο και φορώντας ακουστικά.
2: Καθημερινά δεκάδες οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών κινούνται ανεξέλεγκτα στους δρόμους της Αθήνας δίχως κράνος, με ακουστικά στα αυτιά και μπροστά από μια οθόνη κινητού, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.
15: Πολλούς φίλους μου ακόμα πηγαίνουν και με 2-2 πάνω στο πατίνι και γενικά είναι επικίνδυνο. Θεωρώ ότι εγώ θα έπρεπε να έχει απαγορευτεί το πατίνι για λόγους ασφαλείας, όπως και σε άλλες πόλεις του εξωτερικού.
16: Έχω προσέξει δυστυχώς πολλές φορές να κυκλοφορούν έτσι χωρίς να προσέχουν καθόλου, κυρίως μικρά παιδιά. Και με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό το φαινόμενο, ίσως θα πρέπει να γίνει κάτι.
2: Ωστόσο, στο ελληνικό οδικό δίκτυο, που τα ηλεκτρικά πατίνια καλούνται να συνυπάρξουν με αυτοκίνητα και άλλα μέσα μεταφοράς, αυξάνεται και ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων.
17: Βασικά τα πατίνια είναι λίγο επικίνδυνα. Πρέπει δηλαδή να κάτι να γίνει, γιατί δεν είναι μόνο οι μικροί, είναι και μεγάλοι. Εντάξει, θέλει λίγο προσοχή και από τους οδηγούς.
18: Είναι λίγο επικίνδυνα. Τρέχουν πάρα πολύ, δεν προσέχουν.
2: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα ηλεκτρικά πατίνια μπορούν να οδηγηθούν από άτομα από 12 έως 15 ετών με ταχύτητα έως 6 χιλιόμετρα την ώρα. Όσοι είναι άνω των 15 ετών μπορούν να τα οδηγήσουν με ταχύτητες έως και 25 χιλιόμετρα την ώρα. Η χρήση τους σε αυτές τις ηλικίες απαιτεί την προσεκτική τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
18: Βεβαιώνεται παράβαση, η οποία ξεκινά από 30 ευρώ μέχρι και 350 ευρώ. Κλιμακωτά υπάρχουν παραβάσεις ανάλογα τι κάνει ο καθένας. Μην ξεχνάμε ότι πριν λίγο καιρό στην Πανεπιστημίου αφαιρέθηκε ένα πατίνι από μια γυναίκα η οποία οδηγούσε και την επήρε αλκοόλ. Άρα υπάρχουν οι ίδιοι έλεγχοι που γίνονται με όλα τα οχήματα. Μα είναι τροχοφόρο όχημα, ναι, μέσα στο κέντρο της πόλης.
2: Όπως λένε οι ειδικοί, στο ηλεκτρικό πατίνι μπορεί να επιβαίνει ένα άτομο και οι οδηγοί χρειάζεται να δίνουν πάντα προτεραιότητα σε πεζούς στους ποδηλατόδρομους. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης απαγορεύεται η χρήση κινητού και ακουστικών, ενώ είναι υποχρεωτικό το κράνος, ο φωτισμός τη νύχτα, το αντανακλαστικό γυλαίκο και η χρήση κόρνας.
19: Εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα. Δεν υπάρχει μια στοιχειώδη εκπαίδευση. Δηλαδή, βγαίνει κάποιος στο δρόμο με ένα όχημα που δεν παρέχει καθόλου ασφάλεια, χωρίς να ξέρει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και βλέπουμε πολλές φορές πατίνια να πηγαίνουν ανάποδα. Ανάποδα στο δρόμο δεν επιτρέπεται να πάει ούτε ασθενοφόρο με βάση τον κώδικα.
2: Οι ποινές για όσους επιχειρούν να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς σε κεντρικούς δρόμους είναι αυστηρές.
6: Να δούμε και μερικές ειδήσεις από τον κόσμο. Το οστικό κύμα έκρηξη σε σπίτι στη Νέα Υόρκη εκτόξευσε αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ στην Αυστραλία καταγράφηκαν προπυλακισμοί έξω από νοσοκομείο που κρατείται άνδρας κατηγορούμενος για τη δολοφονία ενός 5χρονου κοριτσιού.
20: On the desperate search for a missing girl near Alice Springs. Police this afternoon revealing the girl who we've been asked to now call Kumanjai Little Baby has been found dead.
21: Πλήθος 400 ανθρώπων συγκεντρώθηκε έξω από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται ο 47χρονος Τζέφερσον Λούις, που φέρεται να απήγαγε και να σκότωσε το 5 τον κορίτσι που ανήκει στην κοινότητα των αυτοχθόνων. Ο Λούις μεταφέρθηκε στον Ντάρουιν για λόγους ασφαλείας, ενώ αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες τις επόμενες ημέρες. Σκηνές αμηχανίας στο συνέδριο της FIFA στο Βανκούβερ. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάννι Ινφαντίνο, επιχείρησε να πείσει τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας να δώσει το χέρι και να σταθεί για φωτογραφία μαζί με τον αντιπρόεδρο της Ισραηλινής Ομοσπονδίας.
22: The Israeli representative is not a qualified partner to shake hands with him.
23: Tonight, heart-stopping video of a New York City house explosion.
21: Αστυνομικοί προσπαθούν να μπουν στο σπίτι μετά από κλίση που δέχτηκαν για άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι και μυρωδιά βενζίνης. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας από τους ένστολους άνοιξε την πόρτα του σπιτιού. Ως αποτέλεσμα, 8 αστυνομικοί υπέστησαν εγκάβματα και τραύματα στο κεφάλι.
6: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Animal, στο Νέο Τεύχος. Θα βρείτε άρθρα με τις αλλαγές υπέρ των κατοικιδίων σε όλο τον κόσμο. Ταξίδια, διαζύγια, κληρονομιές και όλες οι μεγάλες αλλαγές. Ακόμα, όσα πρέπει να ξέρετε για τη γάτα της Περσίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Αθλητικό FC.
2: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Βάζει στο τραπέζι όλα τα θέματα που απασχολούν τους φίλους του ποδοσφαίρου. Κάθε Κυριακή, 1/4 πριν τις 11 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλησπέρα σας. Ξεκινά σήμερα η έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Να δούμε αναλυτικά πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα. Η δράση ξεκινάει στις 5 με την αναμέτρηση Πανετολικός Κηφισιά. Μισή ώρα αργότερα Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Με τον κόσμο στο πλευρό του, λοιπόν, ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Θεόδωρος Κολοκοντρώνης, θέλοντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα που θα τον βγάλει από τη ζώνη του υποβιβασμού.
1: Να πάρει εκδίκηση για την ήττα στο Περιστέρι θα επιδιώξει ο Αστέρας Άκτορ, που υποδέχεται στο Θεόδωρος Κολοκοντρώνης τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής των play-out. Οι Αρκάδες βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο και θέλουν να πάρουν τους 3 βαθμούς της νίκης, ώστε να απομακρυνθούν από τις θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό, αλλά και για να φτιάξουν την ψυχολογία τους εν ώψη της απαιτητικής συνέχειας.
2: Μετά το τελευταίο παιχνίδι και την ήττα που είχαμε στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, όλοι έχουμε καταλάβει ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει. Δεν υπάρχει χρόνος για νέα απώλεια και είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε στο γήπεδο και να μπορέσουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς.
1: Ο Αστέρας Άκτορ παρουσιάζεται ιδιαίτερα βελτιωμένο στο επιθετικό τρίτο, με τους Μπαρτόλο, Μακέντα και Κετού να συνεργάζονται άψογα στα τελευταία παιχνίδια, όμως ο Γιώργος Αντωνόπουλος θέλει να δει βελτίωση στην αμυντική λειτουργία καθώς και στο κομμάτι της συγκέντρωσης. Στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για ακόμη μια φορά θα δώσουν δυναμικό παρόν οι οπαδοί της ομάδας της Τρίπολης, οι οποίοι τόσο εντός έδρας όσο και εκτός αποτελούν τον 12ο παίκτη της.
2: Ο κόσμος έχει αποδείξει ότι έχει πολύ μεγάλη δυναμική, ειδικά στην έδρα μας, και μας βοηθάει ώστε να παίρνουμε τα αποτελέσματα. Τον θέλουμε πάλι μαζί μας και από την πλευρά μου αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πάρουμε την νίκη.
1: Εντός έδρας ο Αστέρας Άκτορ έχει άλλη δυναμική και στη διαδικασία των play-out μετράει ήδη 2 συνεχόμενες νίκες κόντρα σε ΑΕΛ και Πανετολικό και θέλει να τις κάνει 3 ώστε να αναρριχηθεί στον βαθμολογικό πίνακα.
0: Στο μπάσκετ οι αιώνιοι φουλάρουν για το Game 3 των playoffs της EuroLeague με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Σε συνέχεια των θερμών εντάσεων στη Βαλένθια, η πράσινη ΚΑΕ προχώρησε σε καταγγελίες εις βάρος των Ισπανών, ενώ η διοργανώτρια αρχή τιμώρησε με ποινή 3 αγωνιστικών τον ιδιοκτήτη της ομάδας Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
3: Μία νίκη μακριά από το Final Four της Αθήνας βρίσκονται Παναθηναϊκός Άκτορ και Ολυμπιακός. Οι πράσινοι έφυγαν από την Ισπανία με 2 σπουδαία διπλά που τους φέρνουν αγκαλιά με την πρόκριση, περιμένοντας τους Ισπανούς στην έδρα τους την προσεχή Τετάρτη 6 Μαΐου και άπαντε στο τριφύλι είναι 100% συγκεντρωμένοι στον στόχο. Έξω από τα παρκέ και σε συνέχεια των εντάσεων στη Ρότζα Αρένα, η πράσινη ΚΑΕ προχώρησε σε καταγγελίες εις βάρος των γηπεδούχων Ισπανών για τη χειρότερη φιλοξενία σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, δίνοντας στη δημοσιότητα βίντεο που καταδεικνύουν τους λόγους οργής των κυπελούχων Ελλάδας. Παράλληλα, η πειθαρχική διαδικασία της διοργανώτριας αρχής τιμώρησε αυστηρά τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού Δημήτρη Γιαννακόπουλο με ποινή 3 αγωνιστικών για τη μετακίνησή του προς τη γραμματεία κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγώνα των playoffs. Ως εκ τούτου, ο ισχυρός άνδρας του Τριφυλιού δεν θα έχει το δικαίωμα να βρεθεί στο Telecom Center Athens για το Game 3 της σειράς, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης του Παναθηναϊκού θα μπορεί να βρεθεί μόνο στον τελικό του Final Four, αν η σειρά με τη Βαλένθια έχει οδηγηθεί σε 5 μάτς, προκειμένου να έχει εκτίσει την ποινή του. Στην απέναντι πλευρά, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Μονακό με ανεβασμένη ψυχολογία και αγωνιστική φόρα. Οι Ερυθρόλευκοι δείχνουν να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, χτίζοντας ρυθμό στην πιο κρίσιμη καμπή της χρονιάς. Η σειρά με τη Μονακό μοιάζει ένα βατό μονοπάτι για τους κυρίαρχους Πειραιώτες, τόσο για τη συνέχεια στην Ευρώπη, όσο και για τη δημιουργία ευκαιριών για όλους τους παίκτες στο rotation. Με την ένταση να ανεβαίνει και τα βλέμματα στραμμένα σε εντός και εκτός παρκέ εξελίξεις, οι αιώνιοι συνεχίζουν να κινούνται σε διαφορετικούς ρυθμούς, αλλά με κοινό στόχο, την κορυφή.
0: Με το δεξί μπήκε στα προκριματικά του World Cup η εθνική μας ομάδα πόλο γυναικών. Το σύνολο του Χάρη Παυλίδη επικράτησε της Ιταλίας με 15-11, έχοντας τον έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και πολυτιμότερη παίκτρια την Στεφανία Σάντα. Απόψε στις 7.30 η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την ισχυρή Ολλανδία. Στα play-offs της Super League η μάχη του τίτλου μένεται με κρίσιμα ντέρμπι για την τρίτη αγωνιστική. Η πρωτοπόρος ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ ο δεύτερος Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
1: Επιστροφή στη δράση για τη Super League με την μάχη για τον τίτλο του πρωταθλητή να κορυφώνεται. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την πρωτοπόρο ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδη σε ένα ξεχωριστό παιχνίδι, καθώς θα είναι το τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι στην ιστορική έδρα του Τριφυλιού. Ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στη διαδικασία των play-off αλλά και το πρώτο του τρίποντο κοντρα στον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του με τον Λαφόν κατά από τα δοκάρια, του Σίγκασον, Πάλμερ Μπράουν και Ερνάντεθ στην τριάδα της άμυνας, τον Σιριβέλια με έναν εκ των Ρενάτο Ισιώπη στη μεσαία γραμμή. γραμμή, τους Καλάμπρια και Κυριακόπουλο στις πλευρές και τους Ταμπόρδα Αντίνο πίσω από τον Τετέι. Για την ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να επεκτείνει τον νικηφόρο σερί του κόντρα στον Παναθηναϊκό και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών. Ο Σέρβος τεχνικός καλείται να απαντήσει στα διλήμματα Πεν Ράις ή Πίλιο στο αριστερό άκρο της άμυνας και Ζίνι ή Γιώβιτς στο πλευρό του Βάργα στην επίθεση. Η σημερινή τελευταία προπόνηση θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας και θα είναι ανοιχτή για το κοινό, με περίπου 10.000 οπαδούς να αναμένεται να δώσουν το παρόν. Νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στην κατάμεστη Τούμπα τον Ολυμπιακό. Ο δικέφαλος του Βορρά θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και να παραμείνει στο κυνήγι της ΑΕΚ αλλά και του καλύτερου δυνατού ευρωπαϊκού εισιτηρίου, με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες των Χατσίδη, Γιακουμάκη, Ντεσπότοβ, Λόβρεν και Καμαρά. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο μείον 5 από την ΑΕΚ και θέλει να παραμείνει σε τροχιά τίτλου. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει νικήσει φέτος τον Ρασβάν Λουτσέσκου και θέλει να σπάσει το ρόδι στην Τούμπα. Κομβικό ρόλο στο πλάνο του έχουν η Τσικίνιο και Ελ Καμπί, οι οποίοι θα αναλάβουν το κομμάτι της πίεσης ψηλά και της εκτέλεσης, με τον Βάσκο να μην προχωρά σε πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική.
0: Στο παιχνίδι που έκλεισε την αυλαία των Game 2 των Playoffs της Euroleague, η Real Madrid έγινε η τρίτη ομάδα που κάνει το 2-0 κόντρα στην αντίπαλό της, νικώντας με το ευρύ 102-75 τη Χάπουελ Τελαβίβ. Παρά την απουσία του ψηλού από το πράσινο ακροτήρι Έντι Ταβάρες, η Βασίλισσα βρήκε λύσεις με κύριο πρεσβευτή τον Φακούντο Καμπάσο που σταμάτησε στους 23 πόντους έχοντας μοιράσει και 6 ασίστ. Σε ριχά νερά η ομάδα του Ισραήλ που βλέπει την ομάδα του Σκαριόλου να προηγείται με 2 νίκες και να έχει τη δυνατότητα να τελειώσει τη σειρά στη Βουλγαρία. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7:10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Καλό απόγευμα σε όλους.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με άσχημο καιρό και κρύο θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσης στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές ζοχές στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και πολύ περιορισμένα στην Ήπειρο, τη Δυτική Πελοπόννησο και γύρω από τα ορεινά της Τράκης. Το βράδυ θα σημειωθούν βροχές και στην Εύβοια, το Βόρειο Αιγαίο και στο Ιόνιο κατά τόπους με μεμονωμένες καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά πάνω από τα 1000 με 1200 μέτρα υψόμετρο. Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί βοριάδες, 5 με 7 και στο κεντρικό τοπικά 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική βορειοανατολική άνεμη με ένταση 3 έως 6 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά στους 6 με 10, ενώ στην νότια νησιωτική χώρα όχι κάτω από τους 11 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, στα βόρεια του νομού θα αυξηθούν και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές ζοχές. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 10 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 4 με 6 στα ανατολικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα αυξηθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 9 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

0: Κυριακή θα διατηρηθούν οι χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ βροχές αναμένονται στα νησιά του Αιγαίου, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στα βόρεια Πειρωτικά και την Πελοπόννησο. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, με τις βροχιάδες στο Αιγαίο να διατηρούνται πολύ ισχυροί στα 5 με 7 και στο Ανατολικό Νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Where all rookies belong, back in school.
2: Αμέσως μετά, The Rookies.

0: δράση του πρωταθλήματος Αργεντινής κορυφώνεται. Η κανονική διάρκεια του Απερτούρα ολοκληρώνεται με τη Central Córdoba να υποδέχεται την Boca Juniors. Οι γηπεδούχοι θέλουν να κλείσουν το πρωτάθλημα με ένα θετικό αποτέλεσμα εντός έδρας, ενώ η ιστορική Boca θέλει τη νίκη για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρώτης θέσης. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στις 10 και 4 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ουπς, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
1: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα. Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
2: Φοβερό σκέτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος. Άστρα,
1: χιλικά ημί. Η σχέση σου με τους άντρες στο χώρο, την έπεσε, ρε παιδί μου, ποτέ κανένας?
2: Τίποτα, πολύ λάδι την
1: κύριε,
2: έχω περάσει, να ξέρεις.
1: Κύριε.
2: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Αν είχα, θα το έλεγα.
0: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα.
3: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
4: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
3: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
5: Δημοκρατία.
6: Μα έλα το.
7: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
8: Από εκεί και μετά. Αρνηθήκατε κύριε Ξανθόπουλε.
9: Τα σκίσανε τα μνημόνια ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες?
10: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
11: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
12: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
13: Μια εμπριστική επίθεση.
14: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
4: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
5: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
6: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
7: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
8: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
9: Πριν από λίγο ο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
10: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
12: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1941, η συγγραφέας Πινελόπη Δέλτα βάζει τέλος στη ζωή της σε ηλικία 67 χρόνων, μην μπορώντας να διαχειριστεί τόσο την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, όσο και την κλονισμένη υγεία της. Στο πεζογραφικό έργο της προσπάθησε να επιτύχει τόσο την ψυχαγωγία των μικρών αναγνωστών της, όσο και την ιστορική και ηθική διαπαιδαγώγησή τους. Το πατριωτικό αίσθημα, ο ηρωισμός, η θυσία και η τιμιότητα είναι οι αξίες που κυριαρχούν στο έργο της. Ο μάγκας, τα μυστικά του Βάλτου και το παραμύθι χωρίς όνομα είναι ενδεικτικά της παρακαταθήκης της στις νεότερες γενιές. Γεννιέται μία ημέρα σαν και αυτή το 1975 στα περίχωρα του Λονδίνου ο Άγγλος μέσος David Beckham, ένας στάρ παγκόσμιας ακτινοβολίας που η φήμη του κατάφερνε να ξεπερνά τα εντός γηπέδου κατορθώματά του. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Tottenham το 1991, πήγε σε αυτές της Manchester United και το 1992 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Έκανε τεράστια καριέρα με τους κόκκινους διαβόλους και μεταξύ άλλων κατέκτησε το Champions League του 1999. Έφυγε το 2003 για τη Real Madrid, όπου έπαιξε 4 χρόνια, προσφέροντας περισσότερα διαφημιστικά έσοδα στην ομάδα από κάθε άλλο ποδοσφαιριστή τον τότε Γκαλάκτικος. Το 2007 υπέγραψε συμβόλαιο με τους Los Angeles Galaxy. Αγωνίστηκε επίσης στη Μίλαν και έκλεισε την καριέρα του στην Paris Saint-Germain. Αγωνίστηκε 115 φορές με τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας και πέτυχε 17 τέρματα από το 1996 μέχρι το 2009.

Φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1982 ο Ευάγγελος Παπανούτσος. Υπήρξε σημαντικότατος Έλληνας παιδαγωγός, φιλόσοφος και δοκιμιογράφος. Από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας συνέβαλε τα μέγιστα στον εξυγχρονισμό της ελληνικής παιδείας. Οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις του είναι η καθιέρωση της δημοτικής στα σχολεία και ο διαχωρισμός της μέσης εκπαίδευσης στις βαθμίδες γυμνασίου και λυκείου. Το εκπαιδευτικό του έργο δέχθηκε έντονη κριτική από τους πραξικοπηματίες της δικτατορίας και αναιρέθηκε σχεδόν ολοσχερό στην περίοδο της Χούντας. Ωστόσο, με την αποκατάσταση της δημοκρατίας, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Ράλη του 1976 ουσιαστικά στηρίχθηκε στις δικές του ιδέες. Είχε γεννηθεί στις 27 Ιουλίου του 1900 στο Σοποτό Αχαΐας. Ο Ολυμπιακός μια ημέρα σαν την σημερινή κερδίζει την ΑΕΚ στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος και κατακτά τον ντάμπλ. Ο αγώνας λήγει 3-3 στην κανονική διάρκεια, 4-4 στην παράταση και κρίνεται στα πέναλτι. Εκεί οι Ερυθρόλευκοι θα ευστοχήσουν 15 φορές έναντι 14 της Ένωσης. Για την ιστορία, ο Ματ Ντάρμπισιρ πέτυχε 2 γκολ και από ένα η Ντούντου και Γκαλέτη για τον Ολυμπιακό, ενώ για την ΑΕΚ 2 γκολ πέτυχε ο Μπλάνκο και άλλα 2 ο Νάτσο Κόκο. Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας του Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς.

Σήμερα το βράδυ είμαι σε θέση να ανακοινώσω στους Αμερικανούς και σε όλο τον κόσμο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγήθηκαν της επιχείρησης που οδήγησε στον θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Με αυτά τα λόγια, ο Μπάρακ Ομπάμα απευθυνόταν με έκτακτο διάγγελμά του προς τον Αμερικανικό λαό από τον Λευκό Οίκο. Νωρίτερα, ομάδα 25 πεζών αυτών είχε εισβάλει στο κρυσφύγετο του Λάντεν στο Πακιστάν με την επιχείρηση να διαρκεί μόλις 40 λεπτά. Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν έπεσε νεκρός ξημερώματα της Δευτέρας Μαΐου του 2011 με μία σφαίρα στο κεφάλι.

0: been thinking about my painting a lot lately.
1: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason.
0: Jason?
1: Oh, he's great. You'll love working with him.
0: Hi.
2: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
3: Do you know how to bake cookies?
0: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
4: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
5: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Είμαστε αερά.
5: Αθλητικό FC.
7: Και ο αέρα δεν γίνεται.
5: Βάζει στο τραπέζι όλα τα θέματα που απασχολούν τους φίλους του ποδοσφαίρου. Κάθε Κυριακή, 1/4 πριν τις 11 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
8: Δεν νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
9: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
10: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
11: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
12: Η εικόνα της δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
13: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
14: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
15: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
16: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
17: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
18: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
17: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
19: Σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
5: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
20: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμίδου Μπροξτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν εστί ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: δράση του πρωταθλήματος Αργεντινής κορυφώνεται. Η κανονική διάρκεια του Απερτούρα ολοκληρώνεται με τη Central Córdoba να υποδέχεται την Boca Juniors. Οι γηπεδούχοι θέλουν να κλείσουν το πρωτάθλημα με ένα θετικό αποτέλεσμα εντός έδρας, ενώ η ιστορική Boca θέλει τη νίκη για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρώτης θέσης. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στις 10 και 4 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr. Διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
2: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
3: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
4: Δημοκρατία. Μα έλα το.
5: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
6: Αρνηθήκατε και μετά. Κύριε Ξανθόπουλε.
7: Ασκήσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
8: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
9: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
10: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
11: Μια εμπριστική επίθεση.
12: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
4: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
5: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Is that our Cliffy?
1: I bet it is.

0: go this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Αμέσως μετά, EQ.
5: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
6: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
7: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
8: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
9: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
10: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
11: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
12: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
13: Been thinking about my painting a lot lately.
14: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason.
15: Jason.
14: Oh, he's great. You'll love working with him.
15: Hi.
16: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
14: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
16: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
3: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
17: Είμαστε αερά.
3: Αθλητικό FC.
18: Πιο αέρα δεν γίνεται.
3: Βάζει στο τραπέζι όλα τα θέματα που απασχολούν τους φίλους του ποδοσφαίρου. Κάθε Κυριακή, 1/4 πριν τις 11 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: αυτή αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Πατέρα Λίβιε, πού βρίσκεται το Θεό?
2: Μέσα στους ανθρώπους.
1: Άνθρωπος της πίστης, της σκέψης και του λόγου. Ο πρωτοπεσβύτερος πατέρας Λίβιος, κατά κόσμο Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο. Σπούδασε θεολογία, μελέτησε ενδελοχώς φιλοσοφία και ψυχολογία. Μα η πραγματική του μαθητεία υπήρξε πάντοτε ο άνθρωπος, οι φόβοι του, οι πληγές του, η ανάγκη του να συνδέεται, να δημιουργεί και να ελπίζει. Αφοσιώθηκε στην ιεροσύνη, στην ποιμαντική και στο γράψιμο, επιλέγοντας να μιλά για τον Θεό με γλώσσα ανθρώπινη και βαθιά βιωματική. Μέχρι σήμερα έχει γράψει 13 βιβλία, από τα οποία αρκετά έχουν μεταφραστεί σε ρωσικά, τα ρουμανικά, τα βουλγαρικά και τα γεωργιανά. Ζει στη Νότια Κρήτη, όπου υπηρετεί ως ιερέας, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από όλη την Ελλάδα τον ακολουθούν στα social media. Για τον ίδιο, η πίστη δεν είναι απλά διδασκαλία, αλλά μια προσωπική διαδρομή καρδιάς.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Πολύ χαίρομαι που απόψε καλωσορίζω κοντά μας τον ιερέα συγγραφέα και θεολόγο, πατέρα Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, που είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα και ως πατέρας Λίβιος. Πάτερ, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Πραγματικά είναι, η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη.
1: Και η δική μου χαρά μεγάλη που βρίσκομαι στην εκπομπή σας. Δεν σας κρύβω ότι παρακολουθώ όλο το τελευταίο αυτό διάστημα. Με τη νέα παρουσία στην τηλεόραση και αυτές τις όμορφες εκπομπές.
0: Ευχαριστώ θερμά. Και χτες το βράδυ διάβαζα έτσι το βιβλίο σας και με γέμιζε τόσο θετική ενέργεια. Και σκεφτόμουν, διάβαζα το Γίνε.
1: Ναι.
0: Και σκεφτόμουν εκείνη την ώρα, η γραφή σας μου βγάζει το εξής. Μου βγάζει κάτι από υπαρξιακή ψυχολογία, από φιλοσοφία και από πνευματικότητα.
1: Είναι η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρατε υπάρχουν μέσα στα βιβλία μου και στη γραφή και στις ομιλίες μου, διότι ο λόγος του Χριστού και ο λόγος ας πούμε της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ένας βαθιά υπαρξιακός λόγος. Σαφέστα και άλλα διαβάσματά μου από άλλους χώρους έρχονται να συγκλίνουν όλα μαζί και να φτιάξουν όλο αυτό το αποτέλεσμα ας πούμε το οποίο βλέπουμε στα βιβλία ή και στις ομιλίες. Και νομίζω και ως άνθρωποι με απασχολούν αυτά τα ερωτήματα, τα βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα. Ζωή, θάνατος, έρωτας, σχέσεις, προσευχή. Αυτό που λέμε ως μεταθάνατο ζωή, δηλαδή ως αυτό το άνοιγμα της ύπαρξης στο μετά, στο μυστήριο του μετά. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία νομίζω είναι καλύπτουν και προσπαθούν να απαντήσουν σε βαθιές, εσωτερικές, υπαρξιακές ανάγκες του κάθε ιστορικού ανθρώπου, όλων των εποχών.
0: Και πολύ θέλω να πιάσουμε ένα-ένα όλα αυτά τα θέματα που είπατε, αλλά αν μου επιτρέψετε να ξεκινήσω την ιστορία σας από την αρχή, για να φτάσουμε στο σήμερα, το πώς όταν ήσασταν μικρός, ξεκινήσατε αυτό το ταξίδι της ζωής. Πώς ήσασταν σαν παιδί, μεγαλώσατε στην Κρήτη?
1: Μεγάλωσα στο Ηράκλειο, γεννήθηκα στο Ηράκλειο και μεγάλωσα στο Ηράκλειο από έναν πατέρα ποντιακής καταγωγής, είχε έρθει δηλαδή στο Ηράκλειο από τη Μακεδονία, παντρεύτηκε τη μητέρα μου η οποία είναι κρητικιά και με ρίζες από τη Σμύρνη βέβαια, οπότε κουβαλούσα όλους αυτούς τους πολιτισμούς και βέβαια δεν ξέρω αυτό αν είναι τυχαίο, δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο, κουβαλούσα και ένα τραύμα, δηλαδή όλες αυτές οι αναφορές με Πόντος, Μικρά Ασία ας πούμε, όλα αυτά έχουν και ένα τραύμα. Δηλαδή, μεγάλωσα με μια γιαγιά η οποία συνεχώς μιλούσε για χαμένες πατρίδες, για μια απώλεια, για ένα πένθος. Νομίζω ότι αυτά με στιγμάτισαν. Δηλαδή, και ο πατέρας μου, ο οποίος είχε φύγει από τον τόπο του, και η γιαγιά η μυροφόρα, η οποία με μεγάλωσε, διαρκώς υπήρχε ένα μυρολόι, δηλαδή μια νοσταλγία, μια απώλεια στη
0: ζωή. Πιστεύετε ότι αυτό σας μεγάλωσε και την συναισθηματική αντίληψη του κόσμου πολύ νωρίς?
1: Ναι, ότι ο κόσμος βιώνει μια απώλεια. Ότι αυτός ο κόσμος έχει απώλειες. Μετράει θαύματα και απώλειες μαζί. Μετράει, ας πούμε, χαρά, εκστατικότητα, αλλά και δάκρυ μαζί. Και είναι ένα συναμφότερο. Δηλαδή ότι η ζωή είναι ένα συναμφότερο μεταξύ, ας πούμε, θλίψης και χαράς. Μεταξύ φωτός και σκότους, ας πούμε. Αυτό το βίωσα πολύ έντονο από την παιδική μου ηλικία. Βέβαια, ήμουν και ένα παιδί το οποίο μεγάλωσα στο Ηράκλειο. Και ένα παιδί που πολύ, πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα ήρθα σε επαφή, ας πούμε, με το τραύμα. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, ήδη 4,5 με 5 ετών να έχω, ας πούμε, τις πρώτες κρίσεις πανικού.
0: Σοβαρά. Ναι. Σε τόσο νεαρή
1: ηλικία. Ναι, τόσο μικρό παιδάκι, ναι. Ναι. Και δεν θυμάμαι από τότε να έζησα μια μέρα ξεγνιασιάς. Δηλαδή, εγώ αυτό που λένε παιδική ξεγνιασιά δεν την ξέρω. Θυμάμαι πάντα ένα αγώνα και μια πάλι είναι επιβίωσης.
0: Μπορείτε να περιγράψετε μια στιγμή που σας έχει μείνει βαθιά χαραγμένη στο μυαλό από όταν ήσασταν μικρός τέτοια στιγμή?
1: Βέβαια, να ξυπνάω μέσα στη νύχτα έφιδρος, με κομμένες ανάσες, με προσπάθεια να βρω οξυγόνο και ανάσα ζωής και να βιώνω ένα θάνατο. Και να μην μπορώ να το κοινοποιήσω αυτό, διότι δεν αισθανόμουν, είχα μια ντροπή και μια ενοχή να το πω όλο αυτό το πράγμα.
0: Συμβαίνει σε πολλά παιδιά και σε ενήλικες, αλλά και πολλά παιδιά που δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει και φοβούνται μετά να το μοιραστούν.
1: Ναι. Και έτσι μεγάλωσα. Μεγάλωσα μέσα σε τέτοιες καταστάσεις, δηλαδή πολύ, πολύ σύντομα και πολύ γοργά στη ζωή μου στιγματίστηκα, ας πούμε, από την αγωνία του θανάτου.
0: Άρα υπήρχε έντονα το ερώτημα γιατί υπάρχει ο θάνατος, τι έρχεται
1: ναι,
0: μετά.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, από πολύ μικρός άρχισα να παλεύω με αυτό το γεγονός του θανάτου. άρχισε, δηλαδή ο θάνατος μέσα από το τραύμα και μέσα από την αγωνία και μέσα από το φόβο μου έκλεισε πολύ γρήγορα το μάτι, δηλαδή ήρθαμε γρήγορα σε διάλογο μαζί.
0: Ξύπνησε πολύ νωρίς αυτό το,
1: πολύ.
0: Αυτό, το υπαρξιακός φόβος αυτός.
1: Και εκεί έμαθα να προσεύχομαι. Εγώ την προσευχή δεν την έμαθα ούτε στο κατηχητικό, ναι, ούτε στα βιβλία, ούτε από κάποιον ιερέα. Την έμαθα στην αγωνία του θανάτου.
0: Μόνος. Δεν το είχατε,
1: μόνος,
0: δεν το είχατε δει κάπου.
1: Το σπίτι μου, εμάς το σπίτι μας ήταν ένα αριστερό σπίτι, μια οικογένεια αριστερή, η οποία δεν είχε καθόλου καταβολές θρησκευτικές, ούτε αναφορές καν θρησκευτικές. Δεν υπήρχαν στο σπίτι εικόνες, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Υπήρχαν βιβλία του Τσε Γκεβάρα, του Άρη Βελουχιώτη και άλλα πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με αναφορές τέτοιες. Οπότε η γνωριμία μου με το Θεό, με τον Χριστό και την Εκκλησία ήταν μια περισσότερο αποκάλυψη του ίδιου του Χριστού σε μένα παρά εγώ ότι τον βρήκα κάπου ή τον συνάντησα.
0: Οι γονείς ήταν συναισθηματικοί άνθρωποι, ήταν πιο...
1: Πάρα πολύ, ήταν... πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ανθρωποκεντρικοί. Τους ενδιέφερε πάρα πολύ ο άνθρωπος, η αγωνία του ανθρώπου, η κοινωνική ανισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη. Μας έμαθαν από μικρά παιδιά να έχουμε αξίες πολύ υψηλές. Να υπηρετούμε τον άνθρωπο, τη φτώχεια, την ανυμπόρια, τους αναγκεμένους, τους ταλέπορους της ζωής. Αυτούς που δεν έχουν δυνατότητες πολλές. Οπότε είχαμε πολύ έντονο το στοιχείο να υπηρετήσουμε τον άνθρωπο μέσα στην οικογένεια.
0: Άρα αυτή η ψυχούλα, η παιδική, καθώς μεγάλωνε και έρχεται η εφηβεία που είχε ήδη τόσες ανησυχίες από 4-5 ετών στην εφηβεία, mm-hmm, όλα φουντώνουν και γίνονται πιο έντονα. Ναι. Πώς το βιώσατε εσείς τότε?
1: Ναι, σε συνδυασμό, όπως λέτε, πολύ ωραία με το να βρω και κάποια έτσι εξορρόπηση μέσα μου, ας πούμε, να το κοιμήσω, να το βάλω σε μία μεταμόρφωση όλο αυτό το πράγμα, να βρω μια διέξοδο. Συναντήθηκα με χώρους, ας πούμε, εναλλακτικούς, δηλαδή συναντήθηκα με αναρχικές ομάδες, συναντήθηκα με την ροκ μουσική, έπαιξα ο ίδιος ροκ μουσική, έγραψα στίχους σε ροκ συγκροτήματα.
0: Στίχους.
1: Ναι, έπαιζα ντραμς ο ίδιος, μέχρι που κάποια στιγμή ήρθε αυτή η επαφή με το πρόσωπο του Χριστού.
0: Το κάλεσμα αυτό που λέμε.
1: Κάλεσμα, καθαρά κάλεσμα. Δηλαδή δεν υπήρχε, σας λέω, καμία αναφορά ούτε στην οικογένειά μου, ούτε στο στενό ή ευρύτερο οικογενειακό ή κοινωνικό περίγυρο. Ήταν καθαρά μια αποκάλυψη του Θεού σε μένα, ένα κάλεσμα καθαρά.
0: Ποια ήταν αυτή η στιγμή που καταλάβατε ότι υπάρχει αυτό το κάλεσμα και θέλετε να αφοσιωθείτε σε αυτό τον δρόμο του Θεού?
1: Χωρίς να υπάρχουν όλες αυτές οι παραστάσεις, άρχισε μέσα μου να υπάρχει μια έντονη επιθυμία ερωτική προς το πρόσωπο του Χριστού. Μεσαγίνευε το πρόσωπό του, ο λόγος του, η παρουσία του, τα μάτια του, η γενικότερη παρουσία. Και ερχόταν μέσα μου ένα φως, δηλαδή άρχισαν κάποια τελείως εμπειρικά και βιωματικά γεγονότα, τα οποία άλλαξαν τη ζωή μου. Δεν μπορεί να μην αλλάξει τότε, γιατί δεν είναι ότι εσύ απλά ανακαλύπτεις κάτι, είναι ότι σου αποκαλύπτει μια πραγματικότητα η οποία σε κυκλώνει, σε συνέχει σώμα, ψυχή, νου, καρδιά, ύπαρξη και είναι σαν να μπαίνει σε μια νεφέλη η οποία σε ταξιδεύει μετά. Δεν μπορείς να αντισταθείς εύκολα, δηλαδή είναι σαν να σε παίρνει αυτό το πράγμα, σαν να σε κατακλίζει, έτσι, σαν να σε συνέχει ολόκληρο. Μετά χάνεσαι μέσα σε αυτό. Είναι μια μέθη, μια ερωτική μέθη, ένας συνερπασμός, δηλαδή χάνεσαι μέσα σε μια πραγματικότητα, σε κουβαλάει. Δεν είναι ότι εσύ κάνεις κάτι.
0: Ο άνθρωπος από τη φύση του έχει συνέχεια πάρα πολλά ερωτήματα. Και εσείς μου περιγράφετε μία μέθη και μία ασφάλεια και μία σιγουριά. Mm-hmm. Σε αυτό το ταξίδι δεν υπάρχουν ποτέ στιγμές και αμφιβολίας?
1: Πάρα πολύ έντονες. Γιατί αυτή η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο έρχεται, σου δίνει πάρα πολύ χάρη στην αρχή και μετά αποσύρεται. Mm. Αποσύρεται για να σε δοκιμάσει, αποσύρεται για να μετρήσει την αγάπη, τον έρωτά σου.
0: Όπως ο έρωτας αυτό. Ακριβώς. Που στην αρχή υπάρχει ο ενθουσιασμός και για να μετουσιωθεί, ναι, έρχεται μετά και... Που εστιάζουμε σε αυτά που δεν μας ταιριάζουν και πρέπει να βρούμε τελικά το δρόμο μας.
1: Κοιτάξτε, βλέπετε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στην Αγία Γραφή, στο Ευαγγέλιο, ο Χριστός κάποια στιγμή μιλάμε για την ανάληψή του. Γιατί πρέπει να αναληφθεί ο Θεός, ας πούμε? Γιατί πρέπει να τον χάσουμε για να τον ψάχνουμε αιώνια? Αν δεν έφευγε, θα τον κάναμε χτήμα μας. Ναρκισιστικό υποκείμενο και αντικείμενό μας. Θα τον χρησιμοποιούσαμε. Φεύγει για να τον ζητάμε αιώνια. Χάνεται για να μεγαλώσουμε εμείς. Κρύβεται αυτός για να αναπτυχθούμε εμείς. Έτσι είναι και ο έρωτας, έτσι είναι και οι σχέσεις. Δηλαδή, μόνο στο ποσοστό που κάτι χαθεί, μέσα μας μεγαλώνει ο πόθος γι' αυτό. Αυτή είναι η ανθρώπινη συνθήκη και η ανθρώπινη φύση. Έτσι. Οπότε, εάν κοιτάξουμε στη ζωή μας, τι μας μεγάλωσαν, οι απώλειες, τι μας ορίμασαν, τα πένθη, τι μας άνοιξαν εσωτερικά και υπαρξιακά, χαμένα πρόσωπα, αντικείμενα και καταστάσεις. Δηλαδή, στη ζωή μας διαρκώς κάτι ψάχνουμε να βρούμε. Αυτό το κάτι, αυτή η επιθυμία, η ακόρεστη πολλές φορές, Είναι αυτό που μεγαλώνει και τον άνθρωπο.
0: Και με το που βρίσκουμε κάτι, μετά πάμε στο επόμενο. Γιατί είναι, όπως είπατε, ακόρεστο. Θέλουμε κι άλλο.
1: Είναι ακόρεστο. Η επιθυμία, λέει ο Λακάν, λέει κάτι πολύ ωραίο ο Λακάν, ότι η επιθυμία του ανθρώπου δεν έχει αντικείμενο. Νομίζω ότι έχει αντικείμενο. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αντικείμενο. Και στην πραγματικότητα αυτό που μας μεγαλώνει η ίδια η επιθυμία δεν είναι το αντικείμενο. Το αντικείμενο μπορεί να μας καταστρέψει αν το βρούμε και μείνουμε σε αυτό.
0: Να πούμε και ποιος είναι ο Λακάν που έχετε διαβάσει.
1: Ο Λακάν είναι ένας Γάλλος ψυχαναλυτής, ο οποίος είναι μεταφροηδικός, δηλαδή πήρε τη φροηδική αντίληψη περί ψυχαναλύσεως και την εξέλιξε με ένα δικό του μοναδικό, θα λέγαμε, τρόπο.
0: Με εντυπωσιάζει και η γκάμα σας, να είμαι ειλικρινής. Διαβάζετε από Λακάν μέχρι Γκαμπόρ Ματέ, μέχρι Χόρχε Μπουκάι, μέχρι Τζόρνταν Πίτερσον.
1: Και Γρηγόριο Παλαμά και αγίους της
0: Εκκλησίας. Μπορώ να λέω, ασταμάτητα, γιατί το βλέπω σε αναφορές σας, στα βιβλία, σε συνεντεύξεις. Ναι. Άρα έχετε ένα πολύ ανοιχτό μυαλό.
1: Δεν ξέρω αν έχω ένα μυαλό, αλλά σίγουρα η καρδιά μου είναι ανοιχτή. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή η καρδιά μου είναι ανοιχτή σε πράγματα, διότι όταν η καρδιά υπάρχει ένα τραύμα και μια πληγή, αυτό δεν κλείνει ποτέ. Αυτό το τραύμα διαρκώς ζητάει τη μεταμόρφωσή του. Έχει αίτημα, ζητάει διαρκώς μεταστοιχίωση, μεταποίηση, να μεταμορφωθεί, να μεταπλαστεί. Το τραύμα δεν φεύγει ποτέ. Δεν σημαίνει ότι ποτέ θα θεραπευτείς με την έννοια ότι τελείωσαν όλα, απλά μεταμορφώνεται όλο αυτό.
0: Προσπαθούμε τον πόνο να τον μετατρέψουμε και να τον μεταμορφώσουμε σε δημιουργία, ίσως.
1: Αυτό είναι το μυστικό της ζωής και της ύπαρξης. Όλο το μυστικό. Δεν υπάρχει ερώτημα αν θα πονέσω. Θα πονέσεις, είναι βέβαιο. Δεν ρωτάμε το γιατί πονάω δεν έχει καμία απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση. Η απάντηση είναι να βρεις ένα νόημα μέσα στον πόνο σου, δηλαδή να νοηματοδοτήσεις αυτό που σου συμβαίνει στη ζωή σου.
0: Αν αποδεχτούμε λοιπόν το τραύμα και κατανοήσουμε τον πόνο, έτσι θα θεραπευτούμε?
1: Η μόνη θεραπεία είναι αυτή. Ακόμη και ο Χριστός, όταν είναι πλέον αναστημένος και έχει αναστηθεί εκ των νεκρών, όταν εμφανίζεται στους μαθητές του, είναι φοβερό ότι τα τραύματα στα χέρια του δεν λείπουν. Δηλαδή εμφανίζεται με τα τραύματα στο χέρι, που σημαίνει ότι τους δείχνει ότι το τραύμα δεν φεύγει, μεταμορφώνεται, μεταπλάθεται. Δηλαδή ο σταυρός γίνεται κάτι άλλο, η οδύνη κάτι άλλο.
0: Άρα είναι παιδικό όνειρο να φαντάζεται κανείς μια ζωή χωρίς προβλήματα, γιατί υπάρχουν οι χαρές και υπάρχουν και οι προκλήσεις. Ένα πρόβλημα που μπορεί να σε εξελίξει και να σε κάνει κάτι, μια καλύτερη σου εκδοχή από πριν, μια εξέλιξή σου.
1: Μία από τις μεγαλύτερες, ας πούμε, αγωνίες του ανθρώπου και μία πάλι εσωτερική είναι το να αποδεχθεί το γεγονός του θανάτου, το γεγονός του πόνου, το γεγονός της πληγής του τραύματος. Εάν το αποδεχθεί, λυτρώνεται, θεραπεύεται.
0: Γίνεται να το αποδεχτεί.
1: Βέβαια, αυτή είναι όλη η προσπάθεια. Και όλοι οι άνθρωποι που μπόρεσαν τελικά στη ζωή τους να φανούν δημιουργικοί, είτε από έναν Άγιο μέχρι ένα καλλιτέχνη, στην ουσία τι έκαναν? Μετέπλασαν τις πληγές τους, μεταμόρφωσαν τα τραύματά τους. Δηλαδή πίσω από ένα μεγάλο, πίσω, ας πούμε, παραδείγματος χάρη από το Van Gogh, υπάρχει, ας πούμε, γιατί διαρκώς θέλει ο Van Gogh να κάνει τις λιακάδες, αυτές τις υπέροχες λιακάδες του, που πάει πλέον όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος να τις ζητεί στα μουσεία. Ναι. Γιατί μέσα του υπήρχε μια αιώνια βαρεχημονιά και είχε ανάγκη να πλάθει ήλιους, γιατί ο ίδιος ήταν διπολικός. Έπασε από διπολικότητα, από μια βαριά μορφή καταθλίψεως, ας πούμε. Οπότε
0: όπως οι κομικοί που πολύ συχνά καταπολεμούν τη δικιά τους καταθλίψη. Μέσα.
1: Δηλαδή, ο Γκάτσος, ο Ελίτης, ο Σεφέρης, όλοι αυτοί γίνονται ποιητές, ή ας πούμε ο Ντοστογεύκη, ή ο Καμί, ή οποιοδήποτε άλλοι, μεγάλοι, ας πούμε. Όλοι γίνονται γιατί υπάρχει ένα τραύμα, υπάρχει ένα αίτημα μετάπλασης, μεταμόρφωσης. Δηλαδή, η τέχνη είναι αυτή η δυνατότητα να μεταβάλει την εσωτερική σου κόλλα σε παράδεισο. Είναι αυτή η δυνατότητα να πάρεις το χαοτικό εσωτερικό σου υλικό, που είναι χαόδες μέσα, αγχώδης, κατακερματισμένο, διαμελισμένο, ένας καθρέφτης σπασμένος σε χίλια κομμάτια. Άλλος είσαι το πρωί, άλλος το βράδυ, δεν ξέρεις τι θέλεις, τι επιθυμείς, άλλα λέει ο νους, άλλα η καρδιά, και όλο αυτό να του δώσεις μορφή. Είναι ο καλλιτέχνης που παίρνει μια πέτρα και της δίνει μια μορφή, σχηματίζει. Έτσι και η προσευχή στην πραγματικότητα αυτό είναι, και οι Άγιοι αυτό είναι. Καλλιτέχνες του Θεού είναι και οι Άγιοι. Μεγάλη καλλιτέχνη του Θεού, και η προσευχή αυτό είναι ότι παίρνει κομμάτια του εσωτερικού διασπασμένου εαυτού σου, που άλλα θέλει να κάνει, άλλα κάνει η καρδιά, άλλα θέλει το μυαλό και ούτω καθεξής. Έτσι, αλλού είναι το κορμί, αλλού είναι η καρδιά, αλλού είναι ο νους. Και η προσευχή όλα αυτά προσπαθεί να τα κάνει να τα ενώσει και να τα κάνει ένα διάλογο με το Θεό. Αυτό είναι. Είναι η ύψη στη μορφή τέχνης.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό η σκέψη, το συναίσθημα και αυτό που είμαστε να συμβαδίζει.
1: Βέβαια, γι' αυτό και βλέπετε όταν ο Χριστός στο Ευαγγέλιο μέσα συναντά έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι έχει μπει μέσα σε ένα δαιμόνιο και ρωτάει τον Σατανά, το δαίμονο, του λέει: Ποιο είναι το όνομά σου, τι του απαντάει ο Σατανάς, του λέει: Λεγιών. Τι σημαίνει, δεν υπάρχει λεγιών, δεν υπάρχει τάγμα δαιμονικό λεγιών. Σημαίνει λεγιώνα ρωμαϊκή, ρωμαϊκή λεγιώνα, δηλαδή πολυπληθής πρόσωπο. Δηλαδή είμαι κατακερματισμένος, σαν να του έλεγε είμαι κομμάτια, δεν ξέρω ποιος είμαι, είμαι χίλια πρόσωπα. Φοράω προσωπία και μάσκες. Αυτό ήταν σαν να του έλεγε.
0: Έχω διαβάσει στα βιβλία σας ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στον αυθεντικό εαυτό που από τα πρέπει τα κοινωνικά, από τα οικογενειακά ή από άλλες ανάγκες βάζουμε πάρα πολλές μάσκες από πάνω και το καλύπτουμε. Θέλω να σας γυρίσω όμως πρώτα πίσω, όταν σας αποκαλύφθηκε επί της ουσίας, σε εσάς, δεν ξέρω αν ήταν το πρόσωπο του Χριστού, σε ποια ηλικία ήσασταν τότε όταν το συνεχίσατε?
1: Ήμουν στα τέλη της Δευτέρας Λυκείου, καλοκαίρι που θα πήγαινα στην Τρίτη Λύκειο που είχα αυτή την εμπειρία.
0: Και αποφασίσατε τότε κάνατε και τις σπουδές αμέσως μετά το Λύκειο?
1: Τότε είναι που γίνεται αυτή η μεγάλη μεταστροφή και πλέον όλα κοιτάνε προς το Χριστό και στο Θεό. Παίρνω την απόφαση να αφιερωθώ ολοκληρωτικά στο Χριστό και τελειώνω την Τρίτη Λύκειο και φεύγω για την Τίνο μετά το καλοκαίρι.
0: Αμέσως
1: φεύγω για την Τίνο. Και εκεί γίνεται και κάτι εκπληκτικό. Δηλαδή, ενώ ήμουν ένας μαθητής, ο οποίος κάθε χρόνο έμενα σε 3-4, ίσα-ίσα παίρνω στις τάξεις.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ίσα-ίσα. Δηλαδή, τώρα, αν δει κάποια καθηγήτρια μου, φιλόλογος ειδικά, τα κείμενα που γράφω, που τα έχουν δει, θεωρούν ότι είναι θαύμα. Δεν μπορεί να εξηγηθεί με τη λογική. Γιατί στην έκθεση ήμουν τελείως. Δεν μπορούσα να συντάξω δύο προτάσεις, δύο λέξεις δεν μπορούσα να πω. Και από τότε, σε όλες τις σχολές που πήγα, πάντα τελείωνα με αριστεία.
0: Αυτό περνάει και ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, γιατί πολλές φορές φοράνε και στα νεαρά παιδιά.

0: και τελικά να μπορούν να γίνουν μέχρι και άριστοι.
1: Βέβαια, γι' αυτό και δεν πρέπει ο άνθρωπος ποτέ να σταματάει να πειραματίζεται με την ύπαρξή του. Πειρασματισμός με την ύπαρξη σημαίνει να είμαι ανοιχτός στο μυστήριο της ζωής και διαρκώς να δέχομαι τα σημεία και τα σημάδια και να τολμώ, να ρισκάρω, να βγαίνω από δεδομένα, να βγαίνω ας πούμε από βολέματα ας πούμε έτσι, και να ανοίγομαι. Να σπάω τα μνήματα της σκέψης μου, να σπάω τα μνήματα ας πούμε των τυποποιημένων δεν μπορώ, όλους τους προγραμματισμούς και όλες αυτές και να ανοίγομαι, να ανοίγομαι. Να κάνω προσωπικές αναστάσεις, δηλαδή να σπάω μνήματα νεκρά και να βγαίνω στη ζωή.
0: Και είναι και πολύ σημαντικό να μπορούμε να παρατηρούμε την σκέψη μας, αυτό που λέγεται metacognition. Cognition είναι η σκέψη, metacognition είναι η σκέψη της σκέψης.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Εγώ θεωρώ ότι πάρα πολλοί κόσμος μπορεί πολλά περισσότερα από αυτά που πιστεύει ή που του έχουν πει ότι μπορεί ή δεν μπορεί. Δηλαδή, ο Θεός έχει δώσει πολλά περισσότερα χαρίσματα και δυνατότητες στον άνθρωπο από αυτά που του έχουν πει ότι μπορεί. Έτσι.
0: Τι είναι αυτό στα λόγια του Χριστού που σας άγγιξαν?
1: Η αγάπη του στον αμαρτωλό άνθρωπο, η αγάπη του στον ταλαιπωρημένο, στον πληγωμένο, στον άνθρωπο εκείνο που είναι ραγισμένο στη ζωή, που φοβάται, που λυγίζει, που αγαπάει πάρα πολύ τα ταλαιπωράκια της ζωής, αυτού του βίου.
0: Πιστεύετε ότι η κοινωνία μας σήμερα έχει πολύ έντονο το συνέστημα του φόβου?
1: Η κοινωνία είναι και φοβισμένη και πάρα πολύ κουρασμένη, θα έλεγα εξαντλημένη. Και είναι εξαντλημένη από τον ίδιο τον εαυτό της πλέον. Διότι ψευδώς έχουν πει ότι έχει μια ελευθερία την οποία δεν έχει στην πραγματικότητα. Έτσι, τις έχουν δημιουργήσει ψευδείς ανάγκες. Μέσα από ένα συνεχόμενο κάλεσμα στην απόλαυση κοιμίζουν το τραύμα, δηλαδή έρχεται η απόλαυση να κοιμήσει το πραγματικό. Ξέρετε, όταν δεν μπορούμε να δούμε, φοβόμαστε να κοιτάξουμε το πραγματικό, φεύγουμε στο φαντασιακό. Δημιουργούμε φαντασιακές σχέσεις, φαντασιακές επιθυμίες, φαντασιακές ανάγκες.
0: Άρα όλη μέρα τρέχουμε.
1: Για να μην κοιταχτούμε με το πραγματικό που είναι μπροστά μας και μας τρομάζει.
0: Άρα όλη μέρα τρέχουμε να καλύψουμε κάποια ανάγκη, είτε αυτό λέγεται δουλειά, μαγαζιά, διασκέδαση, social media.
1: Ναι.
0: Αντί να κάτσουμε στην ηρεμία, να συναντήσουμε το τραύμα μας, να μπορέσουμε να το απαλύνουμε και να εξελιχθούμε και να ζήσουμε ελεύθερα.
1: Ναι, όλη η προσπάθεια να μην κοιταχτούμε με τον πραγματικό εαυτό μας. Να μην κοιταχτούμε με τα τραύματα, με την πληγή μέσα μας. Οπότε ο καθένας δημιουργεί ένα φαντασιακό κόσμο, έτσι, που είναι ανάγκες, που είναι ψευδείς πραγματικότητες, έτσι, μέσα στις οποίες εκεί κοιμίζει το πραγματικό το οποίο υπάρχει.
0: Φαντάζομαι, επειδή θα έρχεται πολύ κόσμο σε εσάς για φώτιση, για να σας μιλήσει, να μοιραστεί τα βάρη του, τις ανησυχίες του, τα ερωτήματά του. Φαντάζομαι ένα μεγάλο κομμάτι είναι και οι σχέσεις.
1: Από τα μεγαλύτερα. Το μεγαλύτερο είναι οι σχέσεις των ανθρώπων. Και μάλιστα οι ερωτικές σχέσεις.
0: Εσείς πώς θα, αν σας ρωτούσαν, πώς θα ορίζατε τον έρωτα και την αγάπη?
1: Κοιτάξτε, ο έρωτας είναι ένα δώρο του Θεού που έχει μέσα πάρα πολύ έντονη εκστατικότητα. Δηλαδή σε βγάζει από τον εαυτό σου. Σου κάνει ας πούμε ένα κάλεσμα εξόδου. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να μπορέσει να πας στον απέναντι άνθρωπο. Χωρίς τον έρωτα είναι πολύ δύσκολο να περάσουμε απέναντι. Δηλαδή χρειάζεται ας πούμε αυτή η εκστατικότητα. Το πρόβλημα που εδώ δημιουργείται είναι ότι ο έρωτας πάντοτε εξαδυνικεύει καταστάσεις. Δηλαδή όταν είμαστε σε κατάσταση έρωτος, το πούμε έτσι, ποτέ δεν αγαπάμε την πραγματικότητα του άλλου. Αγαπάμε αυτό που θα θέλαμε να είναι ο άλλος και όχι αυτό που στην πραγματικότητα είναι ο άλλος. Κατόπιν θα πρέπει, αφού μας δόθηκε αυτό το δώρο του έρωτα, το οποίο δεν είναι αυτονόητο για όλους τους ανθρώπους, δεν ερωτεύονται όλοι οι άνθρωποι, δεν ερωτευόμαστε πολλές φορές στη ζωή μας. Μπορεί μία, μπορεί δύο, μπορεί τρεις, μπορεί καμία. Έτσι, είναι δώρο και είναι και μυστήριο. Δεν μπορεί σήμερα να πεις ότι ξέρεις κάτι, θα βγω αύριο έξω να ερωτευθώ. Δεν υπάρχει τέτοιο, ούτε φίλτρο, ούτε κουμπί.
0: Δεν μπορεί να βάλει ραντεβού στον έρωτα.
1: Ναι, ούτε συνταγή, ούτε κάτι μαγικό φίλτρο με το οποίο ερωτεύονται οι άνθρωποι. Οπότε είναι ένα μυστήριο. Το οποίο και αυτό που στο μυστήριο του Θεού σου αποκαλύπτεται ο έρωτας. Δεν είναι κάτι δικό σου. Έτσι, γι' αυτό και δεν μπορούμε να ερωτευτούμε από μόνοι μας. Αυτός λοιπόν ο έρωτας κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα φύγει αυτό το
0: νεφέλωμα. Και
1: εμείς λέμε έτσι αστειεύοντας, ας πούμε, οι θεολόγοι λέμε ότι ο Θεός για να πλάσει Στην Αγία Γραφή το αναφέρει αυτό. Ναι. Για να πλάσει την Εύα, πρώτα κοίμησε τον Αδάμ. Δηλαδή έπρεπε να κοιμηθεί πρώτα για να. Λέμε πολλές φορές λοιπόν ότι είναι ένα νέφος, είναι μια μέθη ο έρωτας. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Για να έρθουν...

0: κοντά, έτσι. Γιατί αλλιώς ο καθένας μπορεί να θέλει να μείνει στο δικό του κόσμο.
1: Είναι δύσκολος ο ναρκισισμός που υπάρχει στον άνθρωπο με την πτώση του ανθρώπου που είναι σιαμαίος εαυτός μας ο ναρκισισμός μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Απλά άλλοι τον διαχειρίζονται καλύτερα και άλλοι χειρότερα, άλλοι πιο λειτουργικά και άλλοι πιο παθολογικά και πιο αδιέξοδα. Αλλά όλοι είμαστε ναρκισοί. Είναι αυτό που λέμε στην πατερική θεολογία και στους πατέρες εκκλησίας ονομαζόταν ως φιλαυτία, ο φύλαυτος. Σήμερα στους σύγχρονους όρους ψυχολογίας λέγεται ναρκισισμός. Αυτό, εάν δεν γίνει ο Έρντον, σε βγάλει από αυτό το κομμάτι, δεν θα πας απέναντι στον άλλον. Η παγίδα ποια είναι? Να μην περάσει την αγάπη. Δηλαδή, εμείς θέλουμε μετά να περάσουμε στην αγάπη. Η αγάπη τι είναι? Η αγάπη έχει ρεαλισμό.
0: Βλέπω τα καλά και τα στραβά και ναι. Σε αγαπάω παρόλα αυτά.
1: Ναι. Σε αγαπάω, ναι, σε αποδέχομαι. Και σταματώ να πιστεύω ότι είσαι ο Θεός μου. Σταματώ να πιστεύω ότι είσαι ο άγγελός μου.
0: Ο σωτήρας.
1: Ο σωτήρας μου, ο θεραπευτής μου, το άλλο μου μισό. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ο άλλος είναι ένας άνθρωπος με πληγές, με τραύματα όπως και εσύ. Κουβαλάει πίσω του γονίδια παραστάσεις, καταστάσεις, πολιτισμικά στοιχεία και ούτω καθεξής. Νοοτροπίες, κουλτούρες. Και μπαίνουμε σε μία σχέση. Έτσι μπαίνουμε σε μία σχέση για να κρατάμε ο ένας το χέρι του άλλου, ειδικά στις σκιές και στα δύσκολα. Η συντροφικότητα έχει αυτή την ομορφιά, αυτό το μοίρασμα της ζωής. Και λέω ότι ξέρεις κάτι, τη ζωή μου θέλω να τη μοιραστώ μαζί σου. Αλλά όχι γιατί είσαι τέλειος, αλλά γιατί για μένα είσαι μοναδικός και όμορφος.
0: Απλά οφείλουν πολύ όμορφα τα λόγια σας. Απλά νομίζω ότι οφείλουν να προσπαθούν και οι δύο. Γιατί αν δεν προσπαθούν και οι δύο για μία σχέση. Γιατί χωρίς προσπάθεια τροφή και κάτι, είναι πράξη, η αγάπη είναι πράξη, είναι μια καθημερινή πράξη,
1: ναι,
0: ίσως.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε τελικά ταιριάζουν δύο άνθρωποι?
1: Σίγουρα θα πρέπει να προσπαθούν και οι δύο, και αυτό θέλουμε και αυτό λέμε και αυτό προτείνουμε και στην εκκλησία και οι ψυχολόγοι και οι θεολόγοι και όλοι. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικό και εγώ δεν θέλω να κλείνω τα μάτια μου μπροστά στην αλήθεια. Γιατί επειδή έχω ακριβώς πονέσει πολύ στη ζωή μου, είμαι λίγο πραγματιστής και πολλές φορές υπαρξιακά κυνικός. Χωρίς να είμαι μηδενιστής όμως, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό και έχω ελπίδα μέσα μου. Τι συμβαίνει? Ναι, έτσι είναι. Πρέπει και οι δύο να προσπαθούν. Αλλά η ψυχική χρόνη των δύο ανθρώπων δεν είναι η ίδια. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό?
0: Ψυχής.
1: Η ωριμότητα της ψυχής. Οι ανάγκες της ψυχής. Το κλικ, το timing που λέμε, να το πούμε και λίγο αγγλιστή. Λοιπόν, δηλαδή, εμείς θα το λέγαμε στα ελληνικά, θα το λέγαμε ο καιρός του καθενός, η ώρα της ψυχής του καθενός. Μπορεί ένα θέμα να έρθει πολύ πιο γρήγορα σε σένα, να το αντιληφθείς, να το κατανοήσεις, να το αντιμετωπίσεις, να το μεταμορφώσεις, να το μεταπλάσεις. Δεν σημαίνει ότι ο άλλος είναι ακόμη, είναι έτοιμος. Δεν πάνε μαζί. Οι σύντροφοι σπάνια πάνε μαζί σε ψυχικό χρόνο. Σε ιστορικό χρόνο, δηλαδή το να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, τα παιδιά μας, το φαγητό μας, τη βιωσιμότητά μας. Αυτός είναι ιστορικός χρόνος. Το πώς όμως αυτό επιδράει στην κάθε ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι ψυχικός χρόνος. Δηλαδή, τι σημαίνει για μένα ότι πρέπει να μεγαλώσω παιδιά, τι σημαίνει ότι αρρώστω το παιδί, τι σημαίνει ότι πρέπει να φύγω για δουλειά, πόσο με πιέζει η εργασία εμένα και πόσο. Ο ιστορικός χρόνος είναι ότι σήμερα το πρωί φύγαμε και οι δύο από το σπίτι να πάμε να δουλέψουμε. Ψυχικός χρόνος σημαίνει πώς εγώ το ερμηνεύω αυτό μέσα μου. Τις δυσκολίες της καθημερινότητας, τα άγχη, όλα αυτά. Σε αυτό δεν είμαστε πάντα μαζί. Γι' αυτό και χρειάζεται πολύ υπομονή. Χρειάζεται αγάπη και χρειάζεται και χρόνος. Έτσι, δηλαδή, η σχέση θέλει χρόνο για να σου αποκαλύψει τις ποιότητές της. Και σήμερα δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή ταχύτητας. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι ότι ζούμε σε μια εποχή που όλα γίνονται γρήγορα. Και οι σχέσεις σήμερα είναι πολύ γρήγορες. Ενώ η σχέση πραγματικά θέλει πάρα πολύ χρόνο.
0: Για να μπει κανείς σε βάθος.
1: Για να μπει σε βάθος και να αναδείξει τις ποιότητές της. Αυτό που ο άλλος έχει να σου δώσει, αυτό που έχεις εσύ να δώσεις στον άλλο και αυτό που μαζί μπορείτε να κάνετε. Αυτό θέλει ένα πλάτεμα χρόνου. Δεν μπορεί να γίνει ούτε σε μία μέρα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρεις, ούτε σε ένα χρόνο.
0: Σας αφήνουμε με αυτή τη σκέψη. Θα πάμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά εδώ κοντά σας.

0: Ουψ, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
0: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα. Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
1: Φοβερό σκέτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος.
0: Σχέση σου με τους άντρες στο χώρο, στην έπεσε ρε παιδί μου ποτέ κανένας?
1: Τίποτα, πολύ λάδι την έχω περάσει, να ξέρεις.
0: Κύριε.
1: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Τελειά. Άμα είχα θα το έλεγα.
2: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα. It's a cops. I'll go this way. The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: Έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές και είναι ο πατέρας Λίβιος. Μιλάει κατευθείαν με την ψυχή σου, δηλαδή δεν είναι αυτόχρονος γνωριμίας έτσι κι αλλιώς σε επιφανειακά πράγματα, πάει κατευθείαν σε βάθος. Οπότε μου έστειλε ένα μήνυμα, εγώ δεν τον γνώριζα. Το ξέρω, είναι πολύ παράξενο αυτό, γιατί κανονικά εγώ θα έπρεπε να τον γνωρίζω, αλλά δεν τον γνώριζα. Και μου έστειλε εκείνος ένα μήνυμα και όταν το διάβασα, ήταν σαν να μου μίλαγε ένας άνθρωπος που με γνώριζε από πάντα. Δηλαδή μίλαγε στην ψυχή μου κατευθείαν, σαν να με ήξερε. Και αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ, με εξέπληξε πάρα πολύ. Έχει ένα λόγο που εγώ σε μια ομιλία που συμμετείχα, σε δύο ομιλίες του συμμετείχα, στη μία από αυτές ήταν ένας άνθρωπος που κάπως είχε έρθει κατά λάθος στο Μέγαρο Μουσικής και όταν τελείωσε η ομιλία λέει «Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα αν μπορείτε να έρθετε πάρα πολύ σύντομα στο Σύνταγμα και να μιλήσετε εκεί σε όλο τον κόσμο». Δηλαδή κάπως όλοι οι άνθρωποι νιώθουν βαθιά στην καρδιά τους ότι αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να ακουστεί και πρέπει να τη μάθουν όλοι. Όπως έχει κάθε άνθρωπος ένα χάρισμα, αυτό είναι το χάρισμά του. Δηλαδή μπορεί να κατεβάσει την αλήθεια και να τη βάλει και μέσα στην καρδιά σου.
1: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πέρα από πνευματικός πατέρας πολλών, είστε και βιολογικός πατέρας τριών παιδιών. Τριών. Τρία παιδάκια δεν έχετε?
2: Ναι, τρία αγόρια. Ναι,
1: τρία αγόρια, που τώρα είναι πια μεγάλα.
2: Είναι πλέον μεγάλο, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, παντρεύτηκα μικρός, οπότε έχω ένα γιο πλέον στα 30 κοντά, έχω ένα γιο στα 28 και ένα στα 26.
1: Και ο ένας έχει ακολουθήσει πνευματικά κάποιο μονοπάτι. Έχει διδακτορικό φιλοσοφικής, δεν έχει?
2: Ναι, ναι, τώρα είναι στη διαδικασία για να το ολοκληρώσει και να το πάρει στη φιλοσοφία. Έτσι.
1: Αναρωτιέμαι πώς σας άλλαξε η γέννηση των παιδιών.
2: Κοιτάξτε, ήμουν σε μία περίοδο και μία φάση της ζωής μου που ήμουν μικρός ακόμη και δεν είχα αυτή έτσι την, αν θέλετε, τη βαρύτητα των γεγονότων. Σίγουρα όμως με καλούσαν διαρκώς να αναλαμβάνω ευθύνες. Η ανάληψη ευθυνών από τη μία πλευρά σίγουρα μας φοβίζει, μας αγχώνει και πολλές φορές μας γονατίζει. Πολλές φορές έφτασα στα όρια μου, πάρα πολλές φορές. Αλλά από την άλλη πλευρά σου δίνει και πάρα πολλά δώρα. Σου δίνει, ας πούμε, ωριμότητα. Σου δίνει εσωτερική, ψυχική, πνευματική ωριμότητα. Αν θες να το δεις έτσι, αν θες να το αντιμετωπίσεις έτσι και να δεις όλο αυτό το μονοπάτι της γονεϊκότητας ως μια, ας πούμε, ευθύνη και ως μια ανάπτυξη και εξέλιξη του εαυτού σου, σαφέτα σου δίνει πάρα πολλά δώρα. Μου έδωσε και πάρα πολλά δώρα. Αγωνίες, αλλά και πολλές ευλογίες στη ζωή.
1: Υπάρχει αυτή η αγωνία, αν τα έχουμε κάνει αρκετά καλά, αν χρειάζονται κάτι περισσότερο τα παιδιά και πώς τα πάμε ως γονείς?
2: Στην πρώιμη φάση της ζωής μου υπήρχε. Πλέον δεν έχω τέτοιες αγωνίες και προσπαθώ και από τις ομιλίες μου και από τα κείμενά μου να απενοχοποιήσω τους γονείς, διότι πιστεύω απόλυτα ότι δεν υπάρχει άνθρωπος τέλειος. Δηλαδή, ούτε εμείς είχαμε τέλειους γονείς, έτσι, ούτε εμείς ήδη γίναμε τέλειοι γονείς. Και το να ψάχνουμε διαρκώς να φορτώσουμε ευθύνες στους γονείς μας είναι και άδικο και λάθος. Διότι πιστεύω και θέλω να πιστεύω, εκτός κάποιων ακραίων ψυχοπαθολογικών καταστάσεων, ακραίων, πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων έκανε το καλύτερο που μπορούσε και άντεχε. Έτσι, δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό? Πολλές φορές ο άνθρωπος δεν κάνει αυτό το οποίο γνωρίζει, αλλά αυτό το οποίο αντέχει. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ένας νους, ένας εγκέφαλος. Δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο το οποίο γνωστικά γνωρίζει και αναγνωρίζει πράγματα. Είναι και καρδιά, είναι και ψυχή, είναι και σκορμή. Είναι και υπόσταση ολάκερη. Άρα λοιπόν μπορεί να ξέρεις πολύ καλά πώς πρέπει να είναι μια πολύ καλή μητέρα. Μπορεί να γνωρίζεις και να έχεις διαβάσει βιβλία, να έχεις παρακολουθήσει ομιλίες πώς είναι η ιδανική και η σωστή γονείς. Αλλά όταν γυρνάς σπίτι εξαντλημένος από τη δουλειά ή με πολλά προβλήματα από την εργασία, από τη ζωή γενικότερα, τη βιοπάλη, τον αγώνα στην καθημερινότητα, που έχει πολύ βία αυτός ο αγώνας, και μπεις στο σπίτι, τελικά όταν έρθεις μπροστά στα παιδιά δεν κάνεις αυτό το οποίο ξέρεις. Κάνεις αυτό που αντέχει η καρδιά σου. Και πολλές φορές αυτό έχει έλλειμμα μέσα και πρέπει να το πούμε. Άρα λοιπόν το να ψάχνω μια ζωή, να φορτώνω στους γονείς μου την κακοδαιμονία της ζωής μου δεν έχει νόημα. Πρέπει κάποια στιγμή να ενηλικιωθώ, και εννοώ πνευματικά, και να πω ότι εντάξει, δεν είχα τους τέλειους γονείς. Οι γονείς μου έκαναν τα λάθη τους, όπως και εγώ κάνω τα δικά μου. Μου έδωσαν αρκετά, Μπορεί να μου στέρισαν και πάρα πολλά, αλλά ωστόσο πρέπει να αναλάβω εγώ τη ζωή μου. Πρέπει να αναλάβω αυτό που είναι το μερίδιο της δικής μου ευθύνης για την ύπαρξή μου και να χτίσω τη δική μου ζωή. Οπότε θεωρώ ότι οι γονείς πρέπει να πάψουν να έχουν αυτό το άγχος τελειώντας. Τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από τέλειους γονείς. Έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς. Την αλήθειά μας έχουν ανάγκη, όχι την τελειότητά μας. Έχουν ανάγκη την παρουσία μας στο τέλος της ζωής μας, όλοι, και τα παιδιά και οι ενήλικες. Στη ζωή δεν μετράμε τελειότητες. Μετράμε παρόντες και απόντες. Αυτό μετράμε.
1: Και ο Winnicott αυτό έλεγε. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ο άψογος από πάνω. Ο καλός γονιός είναι ο good enough. Αυτός που είναι αληθινός. Αυτός που θα πει εδώ είμαι σωστός, εδώ έκανα λάθη, δεν πειράζει. Έτσι είναι η ζωή. Mm-hmm. Με αποδοχή αυτό που λέτε.
2: Ναι, να αποδέχεται κανείς την ελλειμματικότητά του. Να αποδέχεται κανείς ότι δεν είναι τέλειος, ότι είναι άνθρωπος, την ανθρωπινότητά του. Μόνο όταν αποδεχθείς και στο ποσοστό που αποδέχεσαι την ανθρωπινότητά σου, γίνεσαι θεϊκός. Δεν μπορείς να φτάσεις στο Θεό αν δεν είσαι πρώτα άνθρωπος.
1: Μπορώ να τολμήσω να ρωτήσω αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας ένα δικό σας τρωτό σημείο που χρειάστηκε να δείτε, να αντιμετωπίσετε και ίσως να ξεπεράσετε.
2: Πολλά θα μπορούσα να πω εγώ δικά μου τρωτά σημεία, ας πούμε. Ανασφάλεια, φόβος, ανάγκη αποδοχής, ανάγκη να αισθανθώ, ας πούμε, αγάπη και επιβεβαίωση. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα πάλεψα πάρα πολύ στη ζωή μου. Με πλήγωσαν πάρα πολύ, με πόνεσαν πάρα πολύ. Δηλαδή, πολλές φορές αισθανόμουν ότι κρινόταν όλη η ζωή μου στο βλέμμα του άλλου. Πολλές φορές αισθανόμουν ότι δεν ζούσα τη δική μου ζωή, αλλά ζούσα τη ζωή κάποιου άλλου που ούτε τον γνώριζα ποιος ήταν, αλλά είχε επισκιάσει και είχε καθυποτάξει όλη την ύπαρξή μου, ας πούμε. Πολλές φορές φοβήθηκα ότι θα φτάσω στο τέλος της ζωής και θα πεθάνει κάποιος άλλος στη θέση μου, δεν θα είμαι εγώ. Δηλαδή ότι πλέον δεν είμαι εγώ αυτό. Και χρειάστηκε μεγάλος αγώνας και μεγάλη προσπάθεια και πολύ προσευχή και πολύ εσωτερική πάλι, ώστε να γίνω περισσότερο αυθεντικός και να πλησιάσω τον πραγματικό μου εαυτό. Έτσι, πολύ ξεβόλεμα, πολύ δύσκολες καταστάσεις, ας πούμε. Αυτό ήταν ένα δύσκολο σημείο, διότι με ταλαιπωρούσε στη ζωή μου και όταν κάτι στα ταλαιπωρία σε τέτοιο εσωτερικό επίπεδο, ταλαιπωρούσε εσύ τους άλλους μετά. Δυσκολεύει τη ζωή των άλλων μετά που είναι δίπλα σου. Γιατί μπορεί να γίνεσαι καχύποπτος, μπορεί να γίνεσαι νευρικός, μπορεί να βγάζεις θυμούς, να έχεις ξεσπάσματα, να έχεις ζήλιες, να έχεις κτητικότητα. Όλα αυτά υπήρξαν στη ζωή μου πάρα πολλές φορές. Πολλές φορές έπεσα, πολλές φορές τσαλακώθηκα, πολλές φορές, ας πούμε, γονάτισα.
1: Και πώς καταφέρατε μετά να συμφιλωθείτε με αυτά τα κομμάτια ώστε να μπορείτε να τα εξελίξετε?
2: Φτάνεις σε ένα σημείο που πλέον δεν ζεις. Δηλαδή, όταν φτάσεις στον πάτο της κόλασης, τότε ζητάς με δίψα τον παράδεισο. Δηλαδή, αν δεν φτάσεις στον πάτο της κόλασης, κανείς δεν μπορεί να πάρει φόρα για να πάει στον παράδεισο. Πολλές φορές εμείς λέμε, ας πούμε, ξέρεις, τα τραύματά μου, οι πληγές μου, τα πάθη μου, οι αδυναμίες μου, τα λάθη μου. Αλλά αν στα αφαιρέσω αυτά, αν στα βγάλω από τη ζωή σου αυτά, δεν θα είσαι εσύ. Δηλαδή, όλα αυτά μπορεί να σε πόνεσαν, αλλά σε συνήφαναν. Δηλαδή, αυτά σε διαμόρφωσαν, αυτά σε έφτιαξαν. Οπότε δεν μπορώ να αρνηθώ κάτι από όλα αυτά, γιατί αυτά με οδήγησαν. Αν κάτι σήμερα μπορούμε να πούμε έτσι ταπεινά ότι έχω καταφέρει, κάτι τέλος πάντων μπορώ να πω ότι είμαι, με τη χάρη του Θεού πάντοτε, είναι μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες. Οπότε φτάνει σε ένα σημείο που πλέον το οξυγόνο τελειώνει. Οι ανάσες τελειώνουν, λιγοστεύουν. Στην κυριολεξία φτάνει στα πατώματα, στην κυριολεξία όμως, έτσι, φτάνει στο πάτωμα τέλος κάτω. Και εκεί κάπου ξεκινά, εκεί κάπου ή θα παραδοθείς ολοκληρωτικά στο μηδέν του θανάτου και στις απόγνωσεις, ή θα κάνεις μια τεράστια στροφή εσωτερική, ας πούμε, χωρίς να ξέρεις που θα σε πάει. Η αλήθεια ποτέ δεν έχει βεβαιότητες. Η αλήθεια έχει πάντα ρίσκο, έχει περιπέτεια.
1: Ίσως πρέπει να εμπιστευτούμε και αυτή την αβεβαιότητα κάποια στιγμή. Και την
2: κίνηση της ζωής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και η ίδια η αγάπη που είπαμε προηγουμένως, δεν έχει, η αγάπη, η πραγματική αγάπη, η αληθινή αγάπη, δεν έχει βεβαιότητες. Αν έχει βεβαιότητες, δεν είναι αγάπη.
1: Τι είναι?
2: Συνδιαλλαγή. Συνδιαλλαγή. Είναι μια ιδιοτέλεια. Σε αγαπάω, θυσιάζομαι, αλλά ξέρω ότι δεν θα μου τη φέρεις. Πρέπει να σε αγαπήσω χωρίς να ξέρω ότι θα σε πάντα πιστεί απέναντί μου. Πρέπει να σε αγαπήσω Δηλαδή η αγάπη μου σε σένα πρέπει να έχει αγκαλιάσει ακόμη και την προδοσία τα καρφιά μου. Αλλιώς δεν είναι αγάπη. Δηλαδή ο Χριστός όταν αγαπάει και ανεβαίνει πάνω στο σταυρό δεν έχει βεβαιότητα. Ο Θεός τον εγκαταλείπει. Γι' αυτό βλέπετε ότι λέει «Ηλί λαμά σαβαχθανή» τη Μεγάλη Παρασκευή του τέστην Θεέ μου είναι τι με εγκατέλειπες. Δηλαδή νιώθει εκείνη την ώρα κατά το ανθρώπινο ότι τον έχει εγκαταλείψει ο Θεός. Γιατί ο Θεός σιωπά εκείνη τη στιγμή. Δεν απαντάει στην προσευχή του. Του λέει Θεέ μου που είσαι. Και δεν απαντάει κανείς. Δεν υπάρχει απάντηση. Είναι αναπάντητη η προσευχή του. Ραγίζει. Το διψό που εκείνη τη στιγμή λέει ο Χριστός είναι το διψό όλων των ανθρώπων. Τι διψό είναι αυτό. Τι διψό είναι. Διψό για νόημα. Διψό για αγάπη. Διψό για σχέση. Διψό για παρουσία. Και όταν από κάτω ο στρατιώτης σου δίνει χολή. Αυτό δεν είναι απλά ότι δίνει χολή και όξος. Είναι αυτό που μπορεί να σου προσφέρει ο κόσμος. Δηλαδή ο κόσμος αυτός. Δεν μπορεί να σου ξεδιψάσει τη δίψα σου. Η δίψα της ψυχής σου είναι πιο μεγάλη. Το γιατί το διψό σου είναι κραυγή, εσωτερική. Δεν μπορεί να την απαντήσει. Ο κόσμος αυτός θα σε κερνάει πάντα χολή, πίκρα. Γι' αυτό και λέει κάπου ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ένα ποίημά του, «Κοιμήθηκα σε πολλές αγκαλιές, αλλά μονάχα η δική σου Χριστέ μου μοσχοβολούσε».
1: Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι αυτό τον πολύ ιδιαίτερο δρόμο που έχετε επιλέξει, σκέφτομαι τι έχετε κερδίσει, αλλά και τι ίσως χρειάστηκε να θυσιάσετε για αυτόν τον δρόμο.
2: Σίγουρα υπάρχουν θυσίες πάρα πολύ μεγάλες. Σίγουρα δίνεις πράγματα. Δεν υπάρχει ζωή ενήλικη η οποία μέσα να μην έχει απώλεια. Κοιτάξτε, γενικά στη ζωή πρέπει να πάρουμε μία απόφαση. Δηλαδή, ένας ενήλικος, ένας όριμος άνθρωπος αποφασίζει ότι κάτι πρέπει να αφήσω και κάτι θα κερδίσω. Mm. Δεν μπορώ να τα έχω όλα. Αυτή είναι μια βασική αρχή. Από εκεί ξεκινάμε. Δηλαδή, μια από τις βασικές αρχές για την πνευματική εσωτερική ζωή, αλλά και για την θεραπεία της ύπαρξής μας, είναι να αντιληφθείς ότι στη ζωή αυτή δεν τα έχεις όλα. Οπότε, πρέπει να επιλέξεις τι θα κρατήσεις και τι θα αφήσεις. Πού θα πας και πού δεν θα πας.
1: Μεγάλη αλήθεια. Και αναρωτιέμαι, εσείς τι αφήσατε. Αν είχατε διαλέξει άλλο δρόμο, μπορείτε να φανταστείτε ποιος θα ήταν.
2: Εγώ την εποχή εκείνη την οποία επιλέγω να μπω στην εκκλησία δεν πρόλαβα να αφήσω πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Άφησα παραδείγματος χάρη το ποδόσφαιρο που αγαπούσα πάρα πολύ και ήμουν και πάρα πολύ καλός. Είχα φτάσει να παίζω τότε στην Μιχτή Ηρακλείου και σε ομάδες, σε δοκιμές ομάδες της Εθνικής Ελπίδων, ας πούμε. Το άφησα και είναι κάτι το οποίο ακόμη με πληγώνει, δεν το κρύβω. Ναι, είναι κάτι που μου λείπει πάρα πολύ. Φαντάζομαι τον εαυτό μου πάντα, ας πούμε, να χτυπάω μια μπάλα, ας πούμε, να υπάρχει αυτό. Άφησα τη μουσική που μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν οι drums. Αλλά δεν είναι αυτά μόνο. Αυτά είναι τώρα πιο έτσι, χαριτωμένα και πιο εξωτερικά και αυτά. Είναι ότι γενικότερα καλείσαι να αναλάβεις ρόλους και ευθύνες οι οποίες έχουν κόστος στη ζωή. Δηλαδή, εγώ βρέθηκα 20 χρονών να είμαι σύζυγος, να είμαι πατέρας, να είμαι ποιμένας μιας ενορίας, να αναλαμβάνω ψυχές, να αναλαμβάνω ένα ρόλο μεγάλο στη ζωή. Αυτό σίγουρα με πλήγωσε, με πόνεσε. Μου δημιούργησε απώλειες και δυσκολίες, αλλά συγχρόνως μου έδωσε και πάρα πολλά δώρα. Κοιτάξτε, ο Γιούγκ έλεγε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έλεγε ότι κάθε τραύμα, κάθε πληγή, κάθε δοκιμασία, κάθε δυσκολία που περνάς, σου κρατάει ένα δώρο. Πάντα σου φέρνει ένα δώρο.
1: Αρκεί να μπορείς να το δεις.
2: Αρκεί να μπορείς να το δεις. Και αρκεί να μπορείς να το ξετυλίξεις και να πεις ένα ευχαριστώ σε αυτόν που το έδωσε και συγχρόνως να πάρεις το περιεχόμενο του, δηλαδή να το ζήσεις. Στην πραγματικότητα. Οπότε η ζωή δεν είναι μόνο διάστατη. Πόνεσα πολύ, όντως. Πληγώθηκα αρκετές φορές. Κουράστηκα άλλες τόσες. Έπρεπε να διαχειριστώ πολλά πράγματα ταυτοχρόνως και συγχρόνως. Δεν είναι εύκολο να επιμένεις μια ενορία ολόκληρη με τόσο κόσμο, με ανθρώπους, με απαιτήσεις, με δεδομένα, με το ένα το άλλο. Αλλά συγχρόνως είχε πάρα πολύ μεγάλες ομορφιές και πάρα πολλές ευλογίες, ας πούμε.
1: Αναρωτιέμαι, έχουν μοιραστεί μαζί σας πολύ πόνο. Και σίγουρα τώρα, μετέπειτα μεγαλύτερος, έχετε μάθει πολλούς τρόπους επεξεργασίας. Φαντάζομαι όμως στην αρχή θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί σε ένα ιερέα, ένας άνθρωπος δεν πάει να πει πόσο καλά περνάει. Πάει να πει, ας πούμε, τις αποτυχίες του, τα λάθη του, τις αμαρτίες, τις αστοχίες του, τα προβλήματά του, οριακές καταστάσεις ύπαρξης. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τώρα που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, ότι από τα πρώτα πράγματα που αντιμετώπισα ποιμαντικά ήταν ότι έπρεπε να πάω να συμπαρασταθώ σε ένα παιδάκι το οποίο είχε καρκίνο, το οποίο πήγαινε και το έκανα κάθε μέρα παρέα, μιλούσα με τη μητέρα του και ήμουν παιδί κι εγώ, ήμουν 20 χρονών, 19 στα 20. Και πρέπει να πηγαίνω εκεί και στο τέλος το ίδιο παιδάκι να το θάψω κάποια στιγμή. Και τέτοια αντιμετώπισα πάρα πολλά τέτοια προβλήματα. Και όχι μόνο αυτό, ουσίες, προβλήματα, χωρισμούς, διαζύγια, αρρώστιες σοβαρές, ας πούμε, πράγματα. Και άλλες οριακές καταστάσεις, οποίες στην αρχή, όταν άρχισα να εξομολογώ, ας πούμε, δεν σας κρύβω ότι, ειδικά στην πρώτη εξομολόγηση μου, είχε μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Μια πολύ δύσκολη περίπτωση, όπου βγήκα έξω και είχα χάσει το φως μου, δηλαδή ζαλιζόμουν, δεν ήξερα πού πατάω και πού βρίσκομαι. Όμως και στην εκκλησία, δεν ξέρω αν το ξέρει πολλοί κόσμος αυτό, στην εκκλησία, όπως ένας ψυχοθεραπευτής έχει τον επόπτη του, ναι, εμείς έχουμε τον πνευματικό, δηλαδή ο πνευματικός έχει πνευματικό. Έχουμε ένα σύμβουλο κι εμείς, ο οποίος εμείς μετά πηγαίνουμε σε αυτό το σύμβουλο, τον πνευματικό μας δηλαδή πατέρα, στον οποίο του λέμε τις περιπτώσεις αυτές και μας δίνει τις συμβουλές του. Δηλαδή, ένας πιο έμπειρος, ένας πιο κατερτισμένος, ένας άνθρωπος που έχει χρόνια πάνω του, σου λέει, ας πούμε, ότι ξέρεις, αυτή την περίπτωση να αντιμετωπίζουμε έτσι και αλλιώς. Ώστε να σε φτάσει με τα χρόνια σε μια ωριμότητα να μπορείς να αντιμετωπίσεις τις περιπτώσεις μόνος σου. Δεν είσαι δηλαδή μόνος τελείως. Έχεις την προσευχή σου, έχεις το Θεό, έχεις και έναν άνθρωπο που σε υποπτεύει.
1: Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι διαφορετικό. Πώς πιστεύετε, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν, αλλά δεν πιστεύουν στην Εκκλησία. Και υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν και πιστεύουν και στην Εκκλησία. Mm-hmm. Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό?
2: Ναι, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πληγωθεί από την επίσημη Εκκλησία. Πάρα πολλοί άνθρωποι, κάποιος ιερέας, πολλές φορές οι γονείς μας, πολλές φορές η γιαγιά, κάποιος τέλος πάντων στο ευρύτερο φιλικό περιβάλλον, στο οικογενειακό, μας παρουσίασαν ένα Θεό τρομακτικό, ένα Θεό δυνάστη, ένα Θεό που αστυνόμευε τη ζωή μας, που έκοβε κλίσεις τιμωρητικές. Μας παρουσίασε έναν Θεό αιμοσταγή, που σκοτώνει τα παιδιά τα Σαββατοκύριακα τιμωρώντας τα στους ασφάλτους, που δημιουργεί καρκίνους και αρρώστιες, που σε τιμωρεί όταν δεν είσαι καλός άνθρωπος και καλό παιδί, όταν αμαρτάς και ο καθεξής. Όλο αυτό, πολλοί άνθρωποι, και καλός για μένα, πάρα πολύ καλός, δεν το άντεξαν και το αποκήρυξαν. Αυτό πολλές φορές συμπαρέσυρε και τη θεσμική μορφή της Εκκλησίας, χωρίς όμως να ακυρώσει την ανάγκη και τη δίψα της ανθρώπινης ψυχής για Θεό, για νόημα, για υπερφυσικό, μεταφυσικό, για αυτή την κοινωνία, την εκστατική, για το άνοιγμα σε αυτόν τον κόσμο του πλούτου και των θαυμάτων. Αυτό δεν ακυρώθηκε μέσα στους ανθρώπους, γι' αυτό και οι άνθρωποι συνεχίζουν να αναζητάνε τον Θεό. Και πολλές φορές επιστρέφουν και στην Εκκλησία όταν πλέον κατανοήσουν και δουν καλύτερα και πιο βαθιά τα πράγματα.
1: Ποιο είναι έτσι το μεγαλύτερο μήνυμα που θα μπορούσαμε να δώσουμε για την Μεγάλη Εβδομάδα?
2: Το μήνυμα της Μεγάλης Εβδομάδας ουσιαστικά είναι η τεράστια αγάπη που έχει ο Θεός στον άνθρωπο. Δηλαδή πώς ο Θεός κενώνεται, αδειάζει από τη δόξα Του, κατεβαίνει και γίνεται άνθρωπος. Έρχεται και γίνεται ένας από εμάς. Έρχεται να κουβαλήσει τα ανθρώπινα διέξοδα, τις ανθρώπινες δυσκολίες, τον ανθρώπινο πόνο, βιώνει όλη τη διαδρομή μιας ανθρώπινης ύπαρξης, δηλαδή το φόβο, το δάκρυ, την αγωνία, την προδοσία, την αδικία, το θάνατο τον ίδιο, έτσι, ό,τι βιώνει ένας άνθρωπος, για να φτάσει, αφού τα πάρει και αφού τα εγκαλιστεί, να τα μεταμορφώσει. Δηλαδή, σκοπός όλης της Μεγάλης Εβδομάδας είναι να δείξει ότι η αγωνία, ο πόνος, η δοκιμασία, ακόμη και ο θάνατος του ανθρώπου δεν είναι το τέλος του. Δηλαδή ότι ο θάνατος δεν μπορεί να καταπιεί, να εξαντλήσει και να εξαφανίσει τον άνθρωπο. Ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος γι' αυτό. Ο Χριστός έρχεται να το αποδείξει αυτό με σάρκα, με οστά, με σχέση, με παρουσία, με ιστορία. Να μας πει δηλαδή ότι δεν σας έπλασα για το θάνατο, δεν είναι το τέλος. Και να το φανερώσει αυτό, να το πραγματώσει μες στην ιστορία αυτό, να μας το δείξει αυτό. Έτσι, γι' αυτό και γίνεται ένας από εμάς. Αυτό όλο δείχνει τη μεγάλη αγάπη που έχει ο Θεός για το ανθρώπινο πλάσμα και γενικότερα για ολάκερη τη χτίση.
1: Να πούμε και δύο λόγια για το τελευταίο βιβλίο,
2: ναι,
1: που έχει αντικείμενο τη χαρά. Γιατί νιώθουμε φόβο μπροστά από τη χαρά και ένοχη μπροστά στην ευτυχία.
2: Ναι. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε στη ζωή μας ότι όταν βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό που ζητάμε, στην προσευχή μας ή επιθυμούμε και προσπαθούμε στη ζωή μας, το καταστρέφουμε. Δηλαδή, μπορεί να προσεύχεται, να αναζητά, να προσπαθεί στη ζωή του να ανοίξει ένας δρόμος, να έρθει μια σχέση, να βρει μια δουλειά, να βρει φίλους, οτιδήποτε, οποιαδήποτε συνθήκη.
1: Για να το σαμποτάρει.
2: Επιθυμεί, και μετά να τη σαμποτάρει και καταστρέφει. Αυτό δείχνει μια ενοχικότητα απέναντι στη χαρά. Μια ενοχικότητα που έρχεται μέσα μας από μια από μια σκεπτομορφή η οποία λέει, ας πούμε, ότι δεν αξίζεις κάτι καλό, ότι δεν είσαι εσύ για το όμορφο, ότι δεν θα κρατήσεις για πολύ. Υπάρχει ένας πολιτισμός ο οποίος σου λέει ότι γελάς, αλλά θα σου βγει σε ξινό. Ότι τώρα γελάμε, να θα κλαίμε. Σε καλό να μας βγει.
1: Ότι κάνει να χαρούμε για να μην απογοητευτούμε. Άρα μένουμε απογοητευμένοι.
2: Ναι, ναι. Και όλο αυτό έχει να κάνει πάλι με τον έλεγχο. Δηλαδή, επειδή η χαρά, επειδή στη χαρά ο άνθρωπος αποκαλύπτεται και ανοίγεται, ενώ στη θλίψη μαζεύεται, είναι σωστρεφής, είναι βλοσιρός, σωματικά, υπαρξιακά είναι μαζεμένος, ενώ η χαρά σε πλαταίνει, σε ανοίγει και εκεί κάπου χάνεις τον έλεγχο των πραγμάτων, λες πράγματα, δηλώνεις πράγματα, εκφράζεις πράγματα, κάνεις πράγματα.
1: Στάρος.
2: Ναι, αυτό όλο φοβίζει τον άνθρωπο που θέλει να ελέγχει, το εγώ θέλει να ελέγχει.
1: Και πώς το ξεπερνάμε.
2: Το εγώ δεν θέλει, χαρά και φως, το εγώ θέλει προβλήματα, δώσ' του προβλήματα να λύνει. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όταν λυθούν τα προβλήματα ξανά βρίσκει νέα προβλήματα. Και ξανά δώσει προβλήματα. Δεν μπορεί να μείνει στη χαρά.
1: Και δεν θέλει και πολλές αλλαγές.
2: Τη σαμποτάρει. Ενώ ο άνθρωπος είναι πλασμένος από το Θεό για τη χαρά, ταυτοχρόνως όταν τη συναντάει, τη σαμποτάρει, σαν να τη φοβάται.
1: Και πώς πάμε πιο κοντά να αγκαλιάσουμε αυτή τη χαρά?
2: Αγκαλιάζουμε τη χαρά όταν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Ένα δώρο της ίδιας της ζωής, του ίδιου του μυστηρίου της ζωής. Ότι είμαστε πλασμένοι για τη χαρά. Ότι στη χαρά ο άνθρωπος μεγαλώνει, ανθίζει. Στη χαρά εξελίσσεται ο άνθρωπος. Οπότε ένα δώρο το οποίο όταν έρθει πρέπει να του λέμε καλώς όρισες και να το ζούμε. Να το απολαμβάνουμε αυτό το δώρο. Και όχι να το φοβόμαστε. Έτσι.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όλο αυτό το φως που μοιραστήκατε μαζί μας.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συνέντευξη, κουβέντα, την οποία συζήτηση την οποία κάναμε και βέβαια για την πρόσκληση.
1: Και πάνω απ' όλα φυσικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν για άλλη μια φορά εδώ κοντά μας. Ελπίζω να απολαύσατε αυτή την κουβέντα και να γέμισε και η δική σας έτσι ψυχή με παραπάνω φως. Να πιστεύετε στον εαυτό σας, να σας προσέχετε, να περνάτε όμορφα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
1: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
2: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Μπλοκστέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν είναι στη ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: δράση του πρωταθλήματος Αργεντινής κορυφώνεται. Η κανονική διάρκεια του Απερτούρα ολοκληρώνεται με τη Central Córdoba να υποδέχεται την Boca Juniors. Οι γηπεδούχοι θέλουν να κλείσουν το πρωτάθλημα με ένα θετικό αποτέλεσμα εντός έδρας, ενώ η ιστορική Boca θέλει τη νίκη για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρώτης θέσης. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στις 10 και 4 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1941, η συγγραφέας Πινελόπη Δέλτα βάζει τέλος στη ζωή της σε ηλικία 67 χρόνων, μην μπορώντας να διαχειριστεί τόσο την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, όσο και την κλονισμένη υγεία της. Στο πεζογραφικό έργο της προσπάθησε να επιτύχει τόσο την ψυχαγωγία των μικρών αναγνωστών της, όσο και την ιστορική και ηθική διαπαιδαγώγησή τους. Το πατριωτικό αίσθημα, ο ηρωισμός, η θυσία και η τιμιότητα είναι οι αξίες που κυριαρχούν στο έργο της. Ο μάγκας, τα μυστικά του και το παραμύθι χωρίς όνομα είναι ενδεικτικά της παρακαταθήκης της στις νεότερες γενιές. Γεννιέται μία ημέρα σαν και αυτή το 1975 στα περίχωρα του Λονδίνου ο Άγγλος μέσος David Beckham, ένας στάρ παγκόσμιας ακτινοβολίας που η φήμη του κατάφερνε να ξεπερνά τα εντός γηπέδου κατορθώματά του. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Tottenham το 1991, πήγε σε αυτές της Manchester United και το 1992 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Έκανε τεράστια καριέρα με τους κόκκινους διαβόλους και μεταξύ άλλων κατέκτησε το Champions League του 1999. Έφυγε το 2003 για τη Real Madrid, όπου έπαιξε 4 χρόνια, προσφέροντας περισσότερα διαφημιστικά έσοδα στην ομάδα από κάθε άλλο ποδοσφαιριστή τον τότε Γκαλάκτικος. Το 2007 υπέγραψε συμβόλαιο με τους Los Angeles Galaxy. Αγωνίστηκε επίσης στη Μίλαν και έκλεισε την καριέρα του στην Paris Saint-Germain. Αγωνίστηκε 115 φορές με τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας και πέτυχε 17 τέρματα από το 1996 μέχρι το 2009.

Φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1982 ο Ευάγγελος Παπανούτσος. Υπήρξε σημαντικότατος Έλληνας παιδαγωγός, φιλόσοφος και δοκιμιογράφος. Από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας συνέβαλε τα μέγιστα στον εξυγχρονισμό της ελληνικής παιδείας. Οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις του είναι η καθιέρωση της δημοτικής στα σχολεία και ο διαχωρισμός της μέσης εκπαίδευσης στις βαθμίδες γυμνασίου και λυκείου. Το εκπαιδευτικό του έργο δέχθηκε έντονη κριτική από τους πραξικοπηματίες της δικτατορίας και αναιρέθηκε σχεδόν ολοσχερό στην περίοδο της Χούντας. Ωστόσο, με την αποκατάσταση της δημοκρατίας, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Ράλι του 1976 ουσιαστικά στηρίχθηκε στις δικές του ιδέες. Είχε γεννηθεί στις 27 Ιουλίου του 1900 στο Σοποτό Αχαΐας. Ο Ολυμπιακός μια ημέρα σαν την σημερινή κερδίζει την ΑΕΚ στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος και κατακτά τον ντάμπλ. Ο αγώνας λήγει 3-3 στην κανονική διάρκεια, 4-4 στην παράταση και κρίνεται στα πέναλτι. Εκεί οι Ερυθρόλευκοι θα ευστοχήσουν 15 φορές έναντι 14 της Ένωσης. Για την ιστορία, ο Ματ Ντάρμπισιρ πέτυχε 2 γκολ και από ένα η Ντούντου και Γκαλέτη για τον Ολυμπιακό, ενώ για την ΑΕΚ 2 γκολ πέτυχε ο Μπλάνκο και άλλα 2 ο Νάτσο Κόκο. Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας του Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς.

Σήμερα το βράδυ είμαι σε θέση να ανακοινώσω στους Αμερικανούς και σε όλο τον κόσμο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγήθηκαν της επιχείρησης που οδήγησε στον θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Με αυτά τα λόγια, ο Μπάρακ Ομπάμα απευθυνόταν με έκτακτο διάγγελμά του προς τον Αμερικανικό λαό από τον Λευκό Οίκο. Νωρίτερα, ομάδα 25 πεζοναυτών είχε εισβάλει στο κρυσφύγετο του Λάντεν στο Πακιστάν με την επιχείρηση να διαρκεί μόλις 40 λεπτά. Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν έπεσε νεκρός ξημερώματα της Δευτέρας Μαΐου του 2011 με μία σφαίρα στο κεφάλι.

0: been thinking about my paintings a lot lately.
1: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
2: Hi.
3: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
4: Do you know how to bake cookies?
5: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
6: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
7: Η αγάπη στο Whiteboard. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Τι αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
9: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
10: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
11: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
12: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
13: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
14: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
15: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σκέφτομαι πάντα να κάνω ένα πρόλογο, κάτι να πω, κάτι να έχει, να είναι ωραίο. Θα σας πω πάρα πολύ απλά το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι. Η απόψινη καλεσμένη έχει πάρα πολύ ωραία μαλλιά. Έχει τα μαλλιά που θα ήθελα να έχω εγώ. Και λέω θα της το πω μόλις έρθει. Κάτι τόσο απλό και πεζό. Τα έχει μαζεμένα όμως σήμερα. Η Πενελόπη Πλάκα είναι εδώ.
1: Χαίρετε, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σου. Μου αρέσει πολύ η εκπομπή σου. Τη βλέπω, την παρακολουθώ.
0: Θα πω αυτό που μου είπες,
1: ναι.
0: Ότι έχεις guilty pleasure.
1: Έχω.
0: Να βλέπεις κάποιες συγκεκριμένες όμως συνεντεύξεις.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένων ανθρώπων.
1: Συγκεκριμένων ανθρώπων, ναι. Δεν μπορώ να το πω όμως
0: όχι,
1: ποιοι
0: όχι.
1: Είναι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Όχι.
1: Ούτε στους φίλους μου δεν μπορώ να το πω. Το κρατάω σαν να είναι δικό μου μυστικό.
0: Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν μπορείς να το πεις, είναι κολακευτικό.
1: Για ποιον?
0: Για τους ανθρώπους που δώσαν αυτές τις συνεντεύξεις, ότι είναι ενδιαφέρουσες.
1: Ναι, αν το πάρεις έτσι μπορεί και
0: ναι, να είναι. Ναι, ναι. Πρέπει να σου πω πάντως ότι και οι δικές σου. Αυτές που αρέσουν σε σένα ή και αυτές που αρέσουν πάρα πολύ σε μένα.
1: Είδες, μοιάζουμε. Ναι. Τι ζώδιο είσαι?
0: Είμαι Παρθένος. Τι ξέρεις γι' αυτό?
1: Είσαι πάρα πολύ καλά.
0: Περνάμε καλή χρονιά.
1: Ναι. Επιτέλους, γιατί περάσατε πάρα πολύ δύσκολα.
0: Εσύ τι ζώδιο είσαι?
1: Εγώ είμαι Σκορπιός. Είμαι Σκορπιός. Ναι. Γνωρίζω από Παρθένος πολύ καλά, γιατί έχω Αφροδίτη στην Παρθένο.
0: Τι σημαίνουν όλα αυτά?
1: Τώρα δεν θα κάτσουμε να τα πούμε αυτά, γιατί θα κάνουμε αστρολογία ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι καλό, είναι καλό. Θα περάσει μια ωραία χρονιά. Πλέον.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά είμαι αστρολόγος.
0: Ναι, με ό,τι θέλει. Δεν είχαμε αστρολόγο στην εκπομπή. Μπορείς να θες να γίνεις.
1: Αν θέλεις να έρθω να τα λέω.
0: Ναι. Τι προσωπικότητες σου αρέσουν να βλέπεις σε συνεντεύξεις? Στο λέω γιατί αυτό είναι, ας πούμε, εμένα μου αρέσουν τύποι σαν τον Τζόρτζογλου. Ξέρεις, που είναι πολύ ανοιχτοί, που τα λένε όλα πολύ. Στο λέω γιατί αυτό είναι ένα. Αποκαλύπτει κάποια πράγματα για το χαρακτήρα μας, τι μας αρέσει να βλέπουμε στην τηλεόραση, ποιους μας αρέσει να βλέπουμε να μιλάνε.
1: Κοίταξε, θα σου πω. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω ανθρώπους που θαυμάζω και που θέλω να φτάσω. Μπορεί να είναι άνθρωποι από το εξωτερικό, μπορεί να μου αρέσει το πώς προσεγγίζουν ένα θέμα ή μια δυσκολία.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε κάποια στιγμή να βλέπω τη Σελένα Γκόμες που είχε περάσει όλο αυτό το ψυχολογικό πρόβλημα και πώς το ξεπέρασε και μου έδινε δύναμη, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Γενικά νιώθω ότι όταν μια δυσκολία σου τη μοιράζεσαι, μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να τα χτίσει. Τώρα.
0: Ναι. Δεν σ' αρέσει ο Γαβαλέζε, παιδί μου, δεν σ' αρέσει. Το...
1: Άκου, τώρα θα υπάρχει και το άλλο. Αυτό είναι από τη μία. Από την άλλη, έχω κάποια guilty pleasure, όπως σου είπα πάρα πολύ καλά, που μου αρέσει να βλέπω. Μου αρέσει. Εντάξει τώρα.
0: Έλα.
1: Χαλαρώνω
0: ναι.
1: με ανθρώπους που είναι πιο. Που μπορώ να γελάσω.
0: Ναι.
1: Ή μπορώ να πω. Τώρα μην το πεις αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί το λες? Σταμάτα.
0: Ξέρεις τι όμως συνήθως, γιατί καταλαβαίνω περίπου τι λες. Δηλαδή να δεις και κάποιον ο οποίος είναι λίγο στο πιο στο λίγο κωμικό κομμάτι. Έτσι. Αυτή είναι η ανθρώπινη φύση.
1: Mm.
0: Δηλαδή αυτό που λες με τα προβλήματα είναι σημαντικό. Είναι όλη η ουσία
1: αλλά
0: της διασημότητας.
1: Αλλά σε βάζει να σκέφτεσαι.
0: Ναι.
1: Το άλλο απλά σε χαλαρώνει.
0: Ναι.
1: Είναι πώς βλέπεις.
0: Είναι ο
1: κάποιος...
0: σκοπός αυτής της εκπομπής, πρέπει να σου πω.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Δεν θέλουμε οι άνθρωποι να φτάσουν σε extreme σημείο, αλλά... Δεν κάνουμε συνεντεύξεις, κάνουμε συζητήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις, όσο πιο κανονικά μιλάς και λες εσύ είσαι αυτό το ζώδιο, εγώ, τόσο περισσότερο ήδη δηλαδή τους έχουμε τώρα.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: θέλω
1: ναι,
0: να
1: τους έχουμε.
0: Τους έχουμε.
1: Κρατηθείτε,
0: νομίζω
1: θα πάω καλά.
0: Έχουμε. Γιατί δεν άφησες τα υπέροχα άφρο μαλλιά σου κάτω?
1: Εντάξει, γιατί να σου πω κάτι, είπα ότι θα έρθει εδώ πέρα, είναι αργά. Και λέω, ας γίνω λίγο πιο επίσημη. Τα άφρο μαλλιά είναι για το μεσημέρι, για το πρωί, για το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Με δυσκολεύουν πάρα πολύ για να βάλω ένα καλό φόρεμα και να βγω.
0: Ναι. Θες να αλλάξουμε μαλλιά?
1: Αμέ.
0: Να,
1: ήθελα πάρα πολύ να έχω ίσια μαλλιά.
0: Ναι.
1: Μέχρι πριν από 2 χρόνια περίπου.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί το εγκατέλειψα γιατί άρχισα να εκτιμώ το σγουρό. Να καταλαβαίνω ότι μπορώ να λουστώ και να βγω έξω έτσι. Και γούσταρα πάρα πολύ με αυτό.
0: Ναι. Τι άλλο έχεις επανεκτιμήσει τα τελευταία χρόνια?
1: Επανεκτιμήσει.
0: Επανεκτιμήσει ή έχεις αλλάξει άποψη?
1: Καλά, άποψη έχω αλλάξει για όλη μου τη
0: για
1: ζωή τα τελευταία
0: ζωή.
1: 3 χρόνια
0: ναι,
1: θα
0: ναι,
1: μπορούσαμε
0: ναι.
1: να πούμε.
0: Ναι.
1: Τα πάντα. Ας πούμε, έλεγα μικρή, θέλω μέχρι τα 30 να κάνω οικογένεια και παιδιά. Είμαι 34. Ποτέ. Δεν υπάρχει κάτι γύρω-γύρω.
0: Θέλω μέχρι... αυτό πρέπει να σου πω ότι το λένε πάρα πολλές νέες κοπέλες. Λένε, γιατί έχουν στο μυαλό τους ότι το 30 είναι μεγάλη
1: είναι
0: ηλικία.
1: Είναι μεγάλο. Δηλαδή θυμάμαι ότι στα 10 έλεγα πω είναι 30. Αυτή είναι μεγάλη.
0: Τι μεγάλη. Γριά λες όταν είσαι παιδάκι γιατί είναι κάποιο που είναι 30. Και μετά λένε... Εσύ τι είχες πει ότι δεν θες μέχρι τα 30 να κάνεις παιδί.
1: Μέχρι τα 30 θέλω να κάνω παιδί.
0: Εκεί αρχίζει το πάρτι.
1: Εκεί γελάμε. Γιατί όσο πλησίαζε
0: ναι.
1: ο καιρός, εγώ όλο και απομακρυνόμουν από αυτή την ιδέα.
0: Είσαι πολύ νέα ακόμα, είσαι πολύ κοντά στα 30 ούτως ή άλλως.
1: Και πλέον νομίζω ότι είναι και κάτι άλλο που είναι σοβαρό πραγματικά.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το κοινωνικό πρότυπο που έχει περαστεί από το πώς μεγαλώσαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι για να είσαι κάτι πρέπει να είσαι μητέρα. πρέπει να κάνεις οικογένεια. Τουλάχιστον εγώ μεγάλωσα γύρω μου, έτσι έχω τέτοιους γονείς μου, ξέρεις, ακόμα και τώρα μου λένε, έλα κάνε ρε παιδί μου ένα παιδάκι.
0: Καλά για καλά το λένε. Επίσης πρέπει να σου πω ότι δεν είναι και τόσο βαθύ. Θέλουν και εκείνοι να παίζουν με ένα παιδάκι. Δηλαδή, καμιά φορά, μερικά πράγματα θέλω να σου πω ότι νομίζω ότι τα παρεξηγούμε. Το να σου λένε οι γονείς σου, έλα εντάξει κάνε ένα παιδάκι.
1: Δεν είναι όμως και ένα στερεότυπο.
0: Όχι, θα σου πω, ως μαμάς το λέω, ότι από τη μία είναι η γλυκύτητα του, εντάξει να έχει παρέα το παιδί μου, να έχει οικογένεια και αυτά, γιατί οι γονείς σου είναι φτιαγμένοι να σε προστατεύουν.
1: Προφανώς.
0: Και, ναι, και θέλουν και να παίξουν με ένα εγγονάκι, μην νομίζω ότι είναι τόσο βαθύ.
1: Θέλεις να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εμένα οι δικοί μου γονείς δεν θέλουν να παίξουν με κανένα εγγονάκι.
0: Ας το έχουν δηλώσει.
1: 100%.
0: Ναι.
1: Να το
0: ούτε
1: κάνεις.
0: Για λίγο και μετά θα το παίρνει και θα φεύγεις.
1: Με τίποτα. Εμένα ναι. Η μαμά μου δεν μπορούσε να με μεγαλώσει, με έδωσε στη γιαγιά μου, με άφησε εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αγχώνεται πάρα πολύ με τα μωρά. Μην το πνίξει, μην δεν μπορεί να το ταΐσει. Είναι ναι. Αγχώδης, δεν μπορεί.
0: Μοναχοπέδι είσαι.
1: Όχι, έχω δύο. Έχω άλλον έναν αδερφό.
0: Περίμενε, μαμά με τρία παιδιά και είναι αγχωμένη με τα παιδιά.
1: Με δύο παιδιά η μαμά μου, μπαμπάς με τέσσερα παιδιά.
0: Α, δεν έχει σημασία, είναι...
1: Ναι, στην... και όμως είναι πάρα
0: παίζουνε
1: πολύ.
0: Πολλά παιδιά.
1: Φαντάσου, παιδί μου, τώρα της έδωσα το σκύλο μου για να πάω ένα ταξίδι στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και έχει τρελαθεί, δηλαδή δεν... το έχει πάρα πολύ με την ευθύνη, δεν ξέρω.
0: Ναι, συνήθως έτσι οι μαμάδες κάνουν πολύ cool παιδιά.
1: Εγώ είμαι πάντως πολύ cool.
0: Mm-hmm.
1: Αν συμβαίνει αυτό, είναι αλήθεια, δεν το γνώριζα.
0: Ναι. Τι μπορείς να διαχειριστείς πολύ καλά και τι δεν μπορείς να διαχειριστείς.
1: Τι δεν μπορώ... γενικά, στις δύσκολες καταστάσεις, μπορώ να είμαι ψύχρεμη και να πω θα κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό. Αν έχω παρέα, δηλαδή, όταν οι υπόλοιποι χάνουν την ψυχραιμία τους, είμαι εγώ αυτή που τα κρατάω και λέω μισό λεπτό, θα γίνει έτσι και τη βρίσκω την άκρη. Αν όμως είμαι μόνη μου και δεν με βλέπει κανείς, εκεί μπορεί να πάθω μεγάλη ταραχή.
0: Πανικοβάλλεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό, ξέρεις, είναι και λίγο μητρικό. Ότι όταν έχεις άλλους να προστατεύσεις και να φροντίσεις, τότε είσαι ο καλύτερος εαυτός σου.
1: Λες να μου έχει βγει κάποιο ένστικτο και να μην το γνωρίζω.
0: Υπάρχει μητρικό ένστικτο. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει. Νομίζω
1: δεν
0: ότι είναι κοινωνικός ρόλος. Γιατί άμα υπάρχει μητρικό ένστικτο, πρέπει και να βγω έξω στην έρημο να βρω νερό να πιω. Ξέρω
1: ναι.
0: Εγώ, να έχω κι άλλα.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο αυτό που λες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε εγκαταλείψαμε το όλο αυτό. Η μητρότητα πρέπει να γίνει πολύ νωρίς.
1: Σύντομα και ότι πρέπει και να γίνει έτσι.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Και αυτό είναι το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να γίνει. Δεν καταλαβαίνω γιατί να γίνει.
0: Όχι.
1: Με μεγάλωσε. Μάλλον στο οικογενειακό μου περιβάλλον είχα μια γυναίκα η οποία ήταν ελεύθερη για πάρα πολλά χρόνια. Μεγάλη, έκανε την καριέρα της.
0: Ναι.
1: Εγώ τη θαύμαζα πάρα πολύ.
0: Καλά, καριέρα μπορείς να κάνεις και με 7 παιδιά.
1: Ναι, αλλά δεν είχε παιδιά.
0: Η Wonderline. Oh,
1: της άρεσε να είναι μόνη της και να κάνει την καριέρα της, μου λέει, ας πούμε.
0: Υπάρχουν γυναίκες πρωθυπουργοί πολύτεκνες, έτσι δεν είναι.
1: Φυσικά.
0: Έχουν πάνω από δύο.
1: Σου λέω εγώ τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και μου έλεγε, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, τι θαυμάζεις, αλλά εσύ πρέπει να βρεις έναν άνθρωπο να κάνεις μια οικογένεια. Και λέγα, τι μου λέει τώρα. Και τώρα καταλαβαίνω πόσο δικαίωμα έχει. Είναι τόσο ωραίο πράγμα να είσαι ελεύθερος. Δεν ξέρω. Αν θα βρω έναν άνθρωπο να κάνω οικογένεια και παιδιά και να είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο, αλλά και το να είσαι ελεύθερος είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι φανταστικό. Και δεν θα συνεχίσω. Είναι φανταστικό και να έχεις παιδιά, αλλά είναι φανταστικό.
1: Νομίζω
0: και
1: να όλα είναι ωραία αν ναι. Είσαι εντάξει εσύ με τον εαυτό σου και με τους γύρω σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν είσαι σε μια σχέση, αργότερα σε ένα γάμο και δημιουργήσατε και μια οικογένεια και εσύ με τον σύντροφό σου δεν είσαι καλά, φαντάζομαι δεν είναι φανταστικό.
0: Ναι. Είναι όλα φανταστικά.
1: Ναι.
0: Και ο γάμος και το διαζύγιο καμιά φορά.
1: Και το διαζύγιο. Ξέρεις τι έλεγα σήμερα το πρωί σε μία φίλη μου που μου έλεγε «Αχ, δεν βρίσκω αγόρι». Και της έλεγα «Ρε εσύ».
0: Δεν βρίσκει αγόρι.
1: Δεν βρίσκει αγόρι στην ηλικία μου. Δεν βρίσκει αγόρι. Πολλές κοπέλες στην ηλικία μου δεν βρίσκουν αγόρι.
0: Πώς είναι δυνατόν. Περίμενε τώρα, κάτσε.
1: Τι να σου πω.
0: Γιατί θέλω να πω ότι συνήθως λέμε ότι είναι δύσκολο να βρεις αγόρι και δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο για τα κορίτσια. Γιατί από μία ηλικία και μετά όλοι είναι παντρεμένοι, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε συνήθως είναι ένα πρόβλημα που μπορεί, αν βρεθείς μόνη, ξέρω εγώ, στα 45, λες, εντάξει, όλοι έχουν παντρευτεί, όλοι οι καλοί είναι σε σχέσεις. Αλλά στα 30 λίγο...
1: Είναι παντρεμένοι.
0: Οι καλοί ή όλοι γενικώς.
1: Οι περισσότεροι, δηλαδή
0: είναι παντρεμένοι.
1: Κύκλου μα... Ναι, ρε παιδί μου, γύρω μας, οι συμμαθητές μας, είναι παντρεμένοι.
0: Ναι. Ευτυχισμένοι.
1: Όχι.
0: Γιατί μπορεί να είναι παντρεμένοι για
1: όχι,
0: λίγο.
1: Δεν είναι. Δεν είναι. Και θα είναι για λίγο δυστυχώς κάποιοι από αυτούς.
0: Ναι.
1: Από αυτούς που ξέρω που δεν είναι ευτυχισμένοι, ναι.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι μια πλάνη.
1: Δεν
0: μπορεί να μην
1: υπάρχει.
0: Ανοίξτε λίγο τον κύκλο, θα υπάρχει και κάποιος ο οποίος δεν έχει παντρευτεί.
1: Φαντάζομαι, ναι. Δεν ξέρω πώς πέφτουν βέβαια στην πλάνη να είμαι με έναν άνθρωπο, να παντρευτώ και να μην είμαι ευτυχισμένος. Εγώ σου δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό.
0: Προκύπτει. Γιατί οι άνθρωποι στην αρχή είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι, είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι και μετά. Surprise!
1: Surprise! Ναι. Έκπληξη.
0: Υπάρχει αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει να ανοίξετε το κύκλο. Εσύ γενικώς σε ενδιαφέρει, είσαι σε αυτήν την αναζήτηση ή δεν σε ενδιαφέρει καθόλου?
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Εγώ για 3 χρόνια ήμουν ελεύθερη, δεν είμαι πια. Συνειδητά όμως ήθελα να είμαι ελεύθερη. Μου άρεσε πάρα πολύ η ελευθερία μου. Δεν είχα μείνει και ποτέ μόνη μου. Δηλαδή από τα 18 μέχρι τα 30.
0: Ναι.
1: 31, ας πούμε, ήμουνα διαρκώς σε σχέση. Προφανώς λόγω ανασφάλειας, να έχω κάποιον άνθρωπο. Μπορεί να βρισκόμουν και σε σχέσεις με ανθρώπους που πραγματικά δεν ήθελα να βρίσκομαι. Είναι αυτό που είπα πριν. Μα πώς παντρεύονται και δεν είναι ευτυχισμένοι? Ναι. Το έκανα χωρίς να είμαι παντρεμένη.
0: Εγώ αυτό πάλι, δηλαδή έτσι όπως σε βλέπω, λίγο τσαούσα. Δεν με πείθησε ότι μπορεί να σου να σε μία σχέση και να μην ήθελες. Γιατί δεν λες κάτι πιο απλό?
1: Όχι να μην ήθελα τον άνθρωπο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα για μένα. Απλά ρε παιδί μου. Να ήθελα να χωρίσω και να το πήγαινα λίγο πιο πίσω και λίγο πιο πίσω και λίγο πιο πίσω.
0: Αυτό όμως σημαίνει ότι για να το πήγαινες λίγο πιο πίσω δεν ήταν η ώρα.
1: Δεν ήταν
0: δηλαδή,
1: η ώρα.
0: Δηλαδή μην τα βρίσκουμε όλα, ξέρεις ότι...
1: Θα μπορούσα μεταξύ μας να χωρίσω και πολύ πιο μπροστά σε πολλές σχέσεις. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά καμιά φορά, ειδικά αυτός που αποφασίζει να χωρίσει, έχει το μεγαλύτερο βάρος.
1: Έχεις
0: και
1: δίκιο.
0: Σου λέει μήπως δεν είναι η ώρα, μήπως το στείλω έναν άνθρωπο και...
1: Έχεις δίκιο. Ή μήπως το μετανιώσω.
0: Μήπως το μετανιώσω και πού θα βρω μετά.
1: Και πού θα βρω μετά, και άντε να ξαναβγω έξω. Και μια χαρά είμαι και εδώ βολεμένη. Πέφτουμε και σε αυτές τις παγίδες.
0: Ναι.
1: Πολλά, αλλά νομίζω όλο αυτό ξεκινάει από μια ανασφάλεια. Δηλαδή...
0: Ναι. Μετά όμως λες, έπρεπε να χωρίσω
1: τότε. Έχεις δίκιο.
0: Υπάρχει. Ωραία, είναι μια πάρα πολύ βασική ερώτηση που νομίζω ότι πρέπει να την κάνω. Υπάρχει timing που θυμάσαι στις σχέσεις συγκεκριμένα την ημέρα που είπες τώρα πρέπει να χωρίσω?
1: Ναι. Φυσικά και υπάρχει.
0: Ναι.
1: Έκανα μια φανουρόπιτα.
0: Δεν γελάω για τη φανουρόπιτα. Εντάξει, αυτή η εκπομπή προάγει γενικώς τη φανουρόπιτα.
1: Γέλιο.
0: Αλλά γελάω γιατί πού κολλάει η φανουρόπιτα στη σχέση.
1: Θα σου πω. Ναι. Έκανα μια φανουρόπιτα και έλεγα.
0: Ναι.
1: Δείξε μου, Άγια μου φανούριε, ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Σκεφτόμουν εγώ.
0: Στα ερωτικά σου.
1: Να μείνω στη σχέση ή να φύγω από τη σχέση.
0: Πιστεύεις ότι ο Άγιος Φανούριος είναι αρμόδιος για τέτοια πράγματα σχεσικά?
1: Κοίταξε, έτσι λένε ότι, ρε παιδί μου, οι ελεύθερες κοπέλες κάνουν φανουρόπιτα.
0: Δεν είχα ιδέα, νόμιζα ότι φανουρόπιτα. Μήπως αυτό κάνω λάθος τόσα χρόνια.
1: Ότι είναι για να βρεις πράγματα, για να σου φανερώσει.
0: Νομίζω ότι είναι ή για να σου φανερώσει κάτι που έχεις χάσει πραγματικά, ή για να σου φανερώσει
1: το
0: κάτι πίστευα πιο...
1: βασικό είναι ότι οι ελεύθερες κοπέλες ή οι μαμάδες ή οι γιαγιάδες...
0: Δεν το είχα συνδέσει με γκόμενο.
1: Βεβαίως. Και εγώ έλεγα τώρα αλήθεια σου
0: λέω. Δεν νιώθεις ότι αυτό μπορεί να είναι λίγο βλάσφημο? Υπάρχει αυτό? Θα ρωτήσω ιερέα.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ωραία, εντάξει. Okay.
1: Ρώτα, όποιον δες.
0: Ναι.
1: Εγώ έλεγα λοιπόν, ο καθένας μπορεί να έχει ό,τι συνδέσει θέλει με τη θρησκεία. Εγώ, ας πούμε, μπορεί να προσεύχομαι και να λέω: θέλω να μου δείξει τον δρόμο. Είναι αυτός ο κατάλληλος άνθρωπος για μένα ή δεν είναι?
0: Ό,τι συνδέσει
1: λοιπόν,
0: θέλει.
1: Έκανα τη φανουρόπιτα.
0: Ναι, μπορεί να έχει. Τέλο πάντων, εντάξει, μην το πάμε στα θρησκευτικά. Πάμε στη φανουρόπιτα.
1: Πάμε στη φανουρόπιτα. Ωραία, ναι. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Πας λοιπόν και λες: θέλω να φτιάξω μια φανουρόπιτα.
1: Φτιάχνω λοιπόν τη φανουρόπιτα.
0: Ήταν πετυχημένη.
1: Πάρα πολύ, μαγειρεύω εξαιρετικά. Και λέω, ναι, εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι δεν πρέπει να είμαι σε αυτή τη σχέση. Τώρα δεν ξέρω πώς το κατάλαβα.
0: Εσύ έφτιαξες τη φανουρόπιτα.
1: Άλλο
0: και
1: αυτό.
0: Είπες, Άγιε μου φανούρι, δείξε μου πού πρέπει να πάω.
1: Εντάξει, τώρα το γελιοποιείς.
0: Όχι, δεν το γελιοποιείς. Όχι, περίμενε. Πρώτα απ' όλα έχει κάτι αστείο, όχι φανουρόπιτα. Είπαμε, δεν κοροϊδεύουμε τη φανουρόπιτα. Εσένα κοροϊδεύουμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, φτιάχνεις τη φανουρόπιτα. Βάζεις πόσα υλικά μέσα, είναι συγκεκριμένο
1: ο μισό. Είναι μονός ο αριθμός. Μπορείς να βάλεις 7, μπορείς να βάλεις 9.
0: Με 3 κέικ δεν γίνεται. Ωραία. Επομένως, λοιπόν, εσύ έχεις φτιάξει, έχεις βάλει τα υλικά όλα αυτά, σου έχει πετύχει. Τι έχεις πει στον άλλον που δεν έχει ιδέα, που είναι στο σπίτι?
1: Κάνω φανουρόπιτα.
0: Δεν σε έχει ρωτήσει για ποιο λόγο?
1: Όχι, κάνω κάθε χρόνο φανουρόπιτα, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Μου αρέσει
0: να φανουρόπιτα την κάνεις στην γιορτή?
1: Ανήμερα.
0: Ή μπορείς να την κάνεις οποιαδήποτε μέρα.
1: Και όποια άλλη μέρα θες. Εμένα μου αρέσει και η φανουρόπιτα να την τρώω.
0: Ναι, είναι ωραίο κέικ.
1: Ναι.
0: Είναι νομίζω το αντίστοιχο του carrot cake των
1: Ελλήνων. Ναι, οπότε κάνω φανουρόπιτα έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ότι την κάνω.
0: Αυτός λοιπόν
1: κάνω
0: δεν γνώριζε ότι τρίζει η καρέκλα του και ότι η φανουρόπιτα είναι για να τον τζάσεις.
1: Ή μπορεί και

0: Σου. Έλα, σταμάτα, μην τώρα κοροϊδεύει εμένα. Είσαι σε ένα τέλμα και ότι χρειάζεσαι φώτιση.
1: Μα δεν είναι για να κοροϊδεύεις.
0: Εντάξει,
1: τώρα.
0: Λοιπόν, και... όχι, αυτό είναι κανονικό. Οι άνθρωποι κατά καιρούς αισθάνονται ότι χρειάζονται...
1: Σίγουρα. Μα εγώ αλήθεια σου λέω.
0: Ωραία, και κάνεις και με το που κάνεις και ψήνεται...
1: Το σκέφτομαι. Εντάξει, μπορεί να το σκέφτηκα, δεν ξέρω τώρα αν το ψήθηκε η φανερόπιτα ή αν το σκέφτηκα όταν ζήμωνα το...
0: Ναι.
1: Μου ήρθε ότι πρέπει να αποδεσμευτώ από αυτή την κατάσταση. Δεν πρέπει να βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση. Χώρισα πολύ αργότερα, προφανώς.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέγαμε.
0: Αλλά ήσουν σίγουρη, είχες την πληροφορία ότι...
1: Ναι, μωρέ, την είχα. Τώρα η φανερόπιτα. Ναι. Άκουσε. Όλα αυτά τα καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι πότε θέλουμε να τα βγάλουμε. Γιατί και σε εμάς τους ίδιους δεν τα λέμε.
0: Ποιος είναι λόγος για να πεις ότι τελικά αυτό το πρόσωπο δεν πρέπει να είναι στη ζωή μου? Τι είναι αυτά που σου χτυπάνε και... Λες, όχι, τελικά είναι ακατάλληλος. Ας πούμε, ένα πράγμα που εγώ πάντα σκέφτομαι είναι, εάν ένας άνθρωπος, όταν θα τον χρειαστώ και θα είμαι πολύ... θα έχω πρόβλημα, αν θα είναι εκεί.
1: Η συμπαράσταση,
0: δηλαδή. Ναι, αν θα είναι εκεί στο πρόβλημα ναι. Το σοβαρό, εντάξει.
1: Κοίταξε, πια, ναι. Και για την επιλογή ενός συντρόφου, πάρα πολύ σημαντικό είναι, αρχικά, το πιο σημαντικό είναι η έλξη. Να σε βλέπω και να με ελκύεις.
0: Νομίζω δεν το έλεγες και λέω κάτσε να την αφήσω να πει το βαρύγδου που θα της το πω εγώ μετά.
1: Φαντάζεσαι.
0: Να είναι ωραίος δηλαδή, ναι. Με λίγα λόγια. Δεν ή μπορεί να μην είναι ωραίος και να είναι ελκυστικός.
1: Δεν με ενδιαφέρει να είναι ωραίος, να με ελκύει εμένα. Να με ελκύει, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή τώρα μας λέει κανένας ωραίος και να τον απογοητεύσουμε.
1: Κοίταξε, μπορεί να είναι.
0: Α, όχι, συγγνώμη, έχει σχέση.
1: Μισό λεπτό, άκουσα. Μπορεί να είναι ωραίος να ανοίξει το στόμα του και εμένα να μην μου αρέσει αυτό.
0: Σου έχει τύχει.
1: Πολλές φορές.
0: Δηλαδή, τι.
1: Συμβαίνει και αυτό.
0: Τι είπε.
1: Ή ας πούμε, μου έχει τύχει να είναι πολύ όμορφο.
0: Έρχεται παιδί. Ο Μπρατ Πιτ.
1: Ναι, να έρθει ο Μπρατ Πιτ, ένας αντίστοιχος Μπρατ Πιτ εδώ στην Ελλάδα.
0: Που υπάρχει,
1: πούμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να υπάρχει. Και να μου γράφει ανορθόγραφα τα μηνύματα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ με τίποτα.
0: Ναι.
1: Με τίποτα.
0: Αν όμως είναι μπαμπινιώτης, αλλά κατά τα άλλα δεν.
1: Ούτε αυτό το μπορώ.
0: Ούτε αυτό. Πρέπει
1: ξέρεις
0: να υπάρχει ένα συνδυασμό ορθογραφίας και ομορφιάς.
1: Ναι, ακριβώς. Ξέρεις τι μπορώ. Μπορώ να με ελκύει ο άλλος. Οι γυναίκες. Κάποιος μπορεί εμένα να με βλέπει όμορφη, κάποιος μπορεί να με βλέπει ντεμή, κάποιος μπορεί να με βλέπει άσχημη. Δεν ξέρω. Δεν είναι αντικειμενικό, είναι υποκειμενικό. Είναι ποιος μας αρέσει εμάς και τι μας ελκύει εμάς. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σου πω. Όχι, δεν θέλω να σου πω, αλλά μπορώ να
0: όχι,
1: σκεφτώ...
0: Πες,
1: όχι,
0: γιατί δεν μας ακούει κανείς.
1: Όχι, ναι. Αλλά μπορώ να σκεφτώ γυναίκες που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Και λέω, ρε εσύ, κοίτα πόσο γοητευτική γυναίκα είναι αυτή. Και δεν μου λέει όλο, δεν μου καλή στρελή.
0: Αυτό που λες, από ό,τι έχω καταλάβει, το έχω προσέξει και εγώ, έχει να κάνει με το ότι οι άντρες κρίνουν την ελκυστικότητα και το σεξινες. Ενώ εμείς, συνήθως, οι γυναίκες μας αρέσουν...
1: Την προσωπικότητα.
0: Ή χαρακτηριστικά που μπορεί να αρέσουν σε εμάς.
1: Ναι. Αλλά και την προσωπικότητα. Δηλαδή, η συγκεκριμένη γυναίκα που έχω στο μυαλό μου, αλήθεια με κερδίζει από την προσωπικότητά της.
0: Και σου είπαν οι άλλοι όχι.
1: Ναι, και το καταλαβαίνω γιατί μου είπαν όχι. Αλλά εγώ όταν βλέπω αυτό το μπρίο και αυτό το νάζι που δεν ταιριάζει και τόσο πολύ με την εμφάνιση, λέω, κοιτάξτε τι ωραίο πράγμα είναι αυτό που έχει αυτή. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, έχουμε τους άντρες που δεν ξέρουν τίποτα, εσύ όμως μέσα σου περνάς διεργασίες. Και πότε, δεν ξέρω αν μου απάντησες, το πότε λες ότι αυτός μάλλον δεν κάνει. Τι θυμάσαι να σε έχει ξενερώσει πολύ?
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν με έχει ξενερώσει εκείνη τη στιγμή. Ήταν η έλλειψη δεν υπήρχε επικοινωνία, έλλειψη επικοινωνίας. Δηλαδή πόσο πια, εντάξει. Όχι βασική επικοινωνία, τι θα φάμε σήμερα για μεστά.
0: Τι είναι χειρότερο? Να μην έχει κοινά ενδιαφέροντα με έναν άνθρωπο, να του λες κάτι και να μην ξέρει τίποτα. Ή να μην επικοινωνεί, γιατί δεν θέλει να επικοινωνήσει.
1: Νομίζω το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Νομίζω το δεύτερο. Γιατί δεν ξέρει να επικοινωνεί ή δεν θέλει να επικοινωνεί.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν μάθει από την οικογένειά τους να επικοινωνούν.
0: Και δυστυχώς νομίζω ότι οι άντρες έχουν αυτό το μειονέκτημα. Ότι εμείς είμαστε πολύ πιο εκφραστικές, γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό του φίλου μας.
1: Λοιπόν, εμένα αυτό με ελκύει σε έναν άντρα. Δεν ξέρω πώς το είναι εμφανιστικό.
0: Το να είναι...
1: Αλλά το να ξέρει να επικοινωνεί και μπορεί και καλύτερα από μένα, θα τρελαθώ.
0: Ναι. Όχι όμως πολύ λογάς, γιατί υπάρχουν φλιάροι άντρες που σου έρχεται.
1: Όχι. Να... Με τίποτα.
0: Αλλά μιλάνε αυτοί, αλλά δεν επικοινωνούν.
1: Με τίποτα.
0: Ναι.
1: Και δεν εννοώ την ρηχή επικοινωνία, ρε παιδί μου. Εννοώ να υπάρχει και μία σύνδεση με το μυαλό, την ψυχή. Ότι ξέρεις, εγώ τώρα Πινελόπη έγινε αυτό, νιώθω αυτό, αλλά θα κάνω αυτό γιατί καταλαβαίνω ότι είναι εγωιστικό και συγγνώμη, δεν θα το πω.
0: Ναι.
1: Εμένα αυτό μ' αρέσει.
0: Η ρηχότητα δεν σ' αρέσει καμιά φορά, άμα ο άλλος είναι και πολύ ωραίος.
1: Πώς δεν αρέσει. και εμένα την ίδια μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις, να μην μπαίνω και στα πολύ βαθιά και να λέω τώρα δεν θέλω να μπω και πολύ. Ας μείνουμε στην επιφάνεια. Μα είναι κάτι που σε ξεκουράζει.
0: Είναι επιφάνεια τα social media.

0: Ναι, είναι επιφάνεια, είναι. Τι είναι. Φυσικά. Όλα αυτά είναι επιφάνεια. Ό,τι έχει να κάνει με την εικόνα είναι επιφάνεια.
1: Ναι. Το λέω αυτό γιατί έχεις ένα πάρα πολύ προσεγμένο λογαριασμό στο Instagram. Δεν ξέρω, έχεις και άλλους λογαριασμούς που... Ναι, στα υπόλοιπα social.
0: Όχι. Ναι, έχω στο Facebook, έχω που δεν τον λειτουργώ.
1: Ναι.
0: Στο Instagram.
1: Ναι. Αυτό γιατί το κάνεις. Το κάνεις γιατί πρέπει, γιατί χρειάζεται, είναι κομμάτι της δουλειάς σου.
0: Θα το έκανα και αν δεν ήταν κομμάτι της δουλειάς μου. Απλά δεν θα το έκανα με τόσο έντονη, με αυτή τη συχνότητα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά προφανώς είναι κομμάτι της δουλειάς μου. Προφανώς βγάζω λεφτά και από εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: Μου αρέσει η εικόνα όλη αυτή να φαίνεται ωραία, να είναι προσεγμένη.
1: Mm-hmm.
0: Μου αρέσει να είναι κάτι καλέσθητο.
1: Ναι. Το Instagram γενικά είναι καλέσθητο.
0: Όχι θεωρείς. Πάντα.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Mm-hmm. Με την κάθε σελίδα, με το κάθε προφίλ. Όχι, δεν είναι. Και δεν αρέσει και σε όλους το τόσο... δεν αρέσει σε όλους να έχει ένα γούστο, μια φινέτσα.
1: Εντάξει, υπάρχει και κακογουστιά στη ζωή
0: μας.
1: Δεν είναι κακό πράγμα
0: ακριβώς.
1: Η κακογουστιά.
0: Αυτό λέω.
1: Τι πιστεύεις ότι θέλουν οι άλλοι να βλέπουν από εσένα?
0: Από εμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί θα σου απαντούσα πολύ πιο εύκολα τι θέλω να βλέπω από τους άλλους.
1: Ναι. Ναι. Εσύ τι θες να βλέπεις από τους άλλους?
0: Εγώ, κοίταξε, όταν μπαίνω, όπως είπαμε, σε αυτά, υπάρχουν κάποια guilty pleasure που θέλω να γελάω.
1: Θες να γελάς?
0: Θέλω να γελάω, ναι.
1: Εγώ θέλω να βλέπω κομμάτια της καθημερινότητας.
0: Βαριέμαι πάρα πολύ.
1: Βαριέσαι με την καθημερινότητα. Θες ξεφτύλα.
0: Βαριέμαι πάρα πολύ με την καθημερινότητα. Δηλαδή, αν μπεις και δεις, υπάρχουν ταξίδια. Αυτό που πετάγονται είναι ταξίδια.
1: Είχες πάει στην Τανζανία.
0: Στην Τανζανία, ναι.
1: Ναι, πώς ήτανε?
0: Ήτανε πάρα πολύ ωραία. Τρομερή εμπειρία να βρίσκεσαι στην Αφρική και να κάνεις σαφάρι βασικά.
1: Mm.
0: Εμένα αυτό είναι που με μάγεψε.
1: Ήταν πραγματικό σαφάρι. Ήτανε... γιατί είναι μερικά που είναι φράχτης γύρω-γύρω.
0: Όχι, μωρέ, δεν είναι ζωολογικός κήπος, είναι σαφάρι κανονικό.
1: Όχι, αλλά είναι, θέλω να πω ότι δεν είναι ζωολογικός κήπος, δεν υπάρχει κλουβί,
0: ναι.
1: Αλλά είναι λίγο σαν Disneyland.
0: Όχι, είναι τα πιο γνωστά πάρκα στον κόσμο, του Σερενγκέτη.
1: Α, okay.
0: Δίπλα του Μασάι Μάρα.
1: Υπάρχει έρημο Σερενγκέτη. Είναι εκεί, είναι αυτό.
0: Έρημο δεν είναι, αλλά είναι ένα εθνικό πάρκο προστατευμένο.
1: Ναι.
0: Που το ενώνει...
1: Όχι έρημο, σαβάνα, δεν ξέρω, ένα οικοσύστημα τέλος πάντων. Ναι,
0: ναι. Ναι, που το ενώνει με το Μασάι Μάρα που είναι στην Κένια.
1: Ναι.
0: Είναι τα μεγαλύτερα πάρκα για να πάει κάποιο να κάνει σαφάρι και να δει την άγρια ζωή δίπλα του, χωρίς όμως να ενοχλήσει τα ζώα.
1: Ή θέλεις να δεις τα ζώα?
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξεκίνησες με αυτή την...
0: Ναι, ναι. Δεν περίμενα όμως να μου αρέσει τόσο πολύ όσο τελικά μου άρεσε, διότι υπάρχει και πάρα πολύ αδρεναλίνη. Να είσαι εκεί μέσα, να το βρεις, να το ψάχνεις, ο οδηγός απλά οδηγεί. Δεν σου βρίσκει τη λεοπάρδαλη.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι κάτι εύκολο να
1: βρεις. Ούτε
0: η
1: λεοπάρδαλη θέλει να τη βρεις.
0: Και φαντάζομαι όχι.
1: Ναι.
0: Κρύφτηκε πολύ για να μην την δούμε.
1: Εσύ όμως την είδες και είπες αυτή.
0: Την είδα, πέρασε λίγο από μπροστά μας. Οπότε ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει αδρεναλίνη. Είναι αυτό που σου λέω, να βλέπεις το λιοντάρι εκεί. Είναι άλλο το συνέστημα να βλέπεις το λιοντάρι. Έχουμε πάει όλοι σε ζωολογικό κήπο όταν ήμασταν μικροί.
1: Ναι. Έχω πάει σε τέτοιο σαφάρι. Έλεγα την εντύπωση ότι με βαριέται λίγο το λιοντάρι. Με βλέπει και τέλεια. Όμοια ακόμα
0: ποια,
1: τουρίστρια.
0: Πού είχες πάει?
1: Είχα πάει στη Νότια Αφρική.
0: Αλλά... Νότια Αφρική.
1: Ναι, νομίζω ότι εκεί είναι πιο σκέτα πράγματα. Ίσως εσύ πήγες ένα πιο original.
0: Έχεις δίκιο.
1: Πολύ ωραία. Άρα τι αρέσει. Δεν έχουν όλα τα ταξίδια ζώα όμως.
0: Όχι, μου αρέσουν όλα τα ταξίδια. Δεν μου αρέσουν τα ταξίδια με τα ζώα.
1: Ναι. Άλλο αγαπημένο ταξίδι που έχεις κάνει και σου άρεσε πολύ?
0: Η Νέα Υόρκη μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Καναδάς μου άρεσε πάρα πολύ που δεν το περίμενα. Απλά μου άρεσαν πάρα πολύ και τα χωριά και το road trip που κάναμε. Όλα τα ταξίδια μου αρέσουν.
1: Ναι.
0: Και στην Ιταλία να πάω τρελαίνομαι που έχω πάει πολλές φορές. Μου αρέσουν τα ταξίδια.
1: Ωραία. Θέλω να συζητήσουμε. Μ' αρέσει που συζητάμε όλα αυτά τα,
0: τα ταξιδιάρικα πράγματα.
1: Break. Και επιστρέφουμε σε μια συζήτηση η οποία, όπως βλέπετε, είναι ότι έχει ξεχάσει ότι υπάρχουν κάμερες.

0: νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
4: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
5: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
8: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
9: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
7: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
10: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
11: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
12: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
13: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
14: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
15: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
17: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, η Πινελόπη Πλάκα είναι εδώ. Πινελόπη, ποια ήταν, η γιαγιά σου?
18: Ναι.
17: Και πήρες το όνομα?
18: Ναι.
17: Ωραίο.
18: Ωραίο, πολύ ωραίο.
17: Έχεις χαρακτηριστικά Πινελόπης γενικότερα?
18: Ναι, βέβαια.
17: Όπως...
18: Είμαι πιστή.
17: Α, ωραίο είναι αυτό. Πιστή, οι άνθρωποι που είναι πιστοί νομίζω είναι σε όλους τους τομείς πιστοί.
18: Ναι, είμαι.
17: Πάμε όμως να δούμε ένα στιγμιότυπο, κάτι που έχεις ανεβάσει στο Instagram νομίζω, που είσαι πιστή στο ρόλο. Mm-hmm. Και να το δούμε και να σχολιάσουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Εδώ που είσαι, που βρίσκεσαι. Φαίνεσαι δυστυχισμένη, αλλά όχι τόσο, γιατί σκάσε ένα χαμόγελο.
18: Αμέ.
17: Είσαι από το Serial, έτσι?
18: Είμαι από το Serial. Είναι το Μια Νύχτα Μόνο στο Μέγκα.
17: Ναι.
18: Ολοκληρώθηκε βέβαια ο ρόλος μου.
17: Ναι.
18: Όπως βλέπεις, δεν θα μπορούσε να έχει γίνει
17: διαφορετικά. Είναι πολύ πιστικό το μακιγιάζ.
18: Είναι πολύ.
17: Από ό,τι έμαθα, δεν ήθελες κι εσύ να είσαι ωραία χτυπημένη.
18: Ακριβώς.
17: Γιατί είναι και μερικές φορές. Εμείς το καταλαβαίνουμε οι τηλεθεατές, που είναι κάποια και είναι χτυπημένη στο νοσοκομείο, αλλά έχει φοράει μάσκαρα.
18: Η κονσίλερ.
17: Ναι, ναι, ναι.
18: Εγώ τους είπα αντίθετα. Τους είπα, θέλω να μου κάνετε πρίξιμο, ας πούμε.
17: Ναι.
18: Θέλω να μου κάνετε γραμμές. Μα ήθελα πραγματικά. Μα αυτό είναι η ουσία του θέματος. Να το δει ο τηλεθεατής και να πει, α, τη χτυπήσανε.
17: Ναι.
18: Ξέρεις πόσα τηλεφωνήματα δέχτηκα όταν ανέβασα, νομίζω, κάτι στο Instagram, όχι όταν προβλήθηκε φυσικά στην τηλεόραση, και νομίζω ότι χτύπησα. Και λέω, μα είναι δυνατόν, αν χτυπούσα θα έβγαινα και θα έκανα.
17: Ναι. Ωραία, αυτό όμως είναι ένα ερωτηματικό, γιατί μοιραζόμαστε τόσο πολύ, πολλές φορές, όχι όλοι, τη ζωή μας στο Instagram, που μπορεί κάποιος να βάλει ακόμη και το χτύπημά του. Θα έβαζες τη στιγμή την πολύ άσχημη, μέχρι που μοιράζεσαι?
18: Όχι, δεν θα το έκανα αυτό.
17: Δεν θα το έκανες.
18: Δεν θα το έκανα αυτό, όχι. Ή όταν εγώ πονάω ψυχικά, ούτε αυτό θα το κάνω.
17: Ναι, πότε πονάς ψυχικά?
18: Πονάω πολύ ψυχικά όταν...
17: Είναι ψυχοπονιάρα είναι.
18: Ναι, είναι ψυχοπονιάρα.
17: Okay.
18: Όταν όμως κάτι με πληγώνει, όχι, δεν θα το μοιραστώ με τον άλλον. Θέλω πρώτα να ισορροπήσω, να είμαι καλά. Και μετά, βασικά ναι, μπορεί να είναι και ψεύτικο βέβαια όλο αυτό, αν το πάρουμε και από την άλλη πλευρά, έτσι. Γιατί να δείχνουμε μόνο όταν είμαστε καλά? Και να μην δείχνουμε και όταν δεν είμαστε καλά. Ναι, δεν θέλω να δείχνω όταν, ας πούμε, δεν είμαι καλά. Οπότε αυτό δεν θα το έβαζα.
17: Ναι, καλά, δεν πιστεύω, δεν νομίζω να έχεις χτυπήσει. Πες, ας πούμε, ότι είχες πέσει από ένα ποδήλατο, δεν θα το έβαζες.
18: Όχι.
17: Okay.
18: Εκτός αν έκανα πλάκα με κάτι, ξέρεις.
17: Ναι. Okay.
18: Αν δεν ήταν κάτι σοβαρό, εννοώ.
17: Ναι, πολύ ωραία. Τι άλλο σου προκαλεί δυσφορία γενικότερα, γιατί λες ότι είσαι ευαίσθητη ψυχή από ό,τι καταλαβαίνω.
18: Δυσφορία.
17: Ναι. Μ' αρέσει η λέξη δυσφορία.
18: Δυσφορία.
17: Τι σε κάνει δυσφορική.
18: Πω, ναι, κάτσε να σκεφτώ. Δεν μ' αρέσει πάρα πολύ όταν υπεραναλύουν τα πράγματα. Όταν είμαι σε μια συζήτηση με φίλους, με οικογένεια, με σύντροφο, οτιδήποτε είναι αυτό. Mm. Και παιδί μου, πρέπει να το υπεραναλύσουμε. Μισό λεπτό. Εντάξει, είπαμε.
17: Ναι.
18: Αυτό με ενοχλεί. Με ενοχλεί πάρα πολύ το ψέμα. Mm-hmm. Δηλαδή, προτιμώ να μην μου αρέσει αυτό που θα μου πεις, η αλήθεια που θα μου πεις να μην μου αρέσει, αλλά θέλω να την ακούσω. Δεν θα κάνω κάτι. Μπορεί να αποστασιοποιηθώ. Όχι, μπορεί σίγουρα θα αποστασιοποιηθώ. Δεν θα βρίσω, δεν θα σηκώσω τη φωνή, δεν είμαι νευρική. Mm. Αλλά θα φύγω.
17: Ναι.
18: Αλλά θέλω να μου το πεις.
17: Δεν κακιώνεις εκείνη την ώρα, δεν κακιώνεις. Θυμώνεις
18: ναι, θέλω
17: με
18: να
17: αυτόν που...
18: Ναι, θέλω να την πω, αλλά με μία κομψότητα. Δηλαδή, έχω ένα μέτρο εκεί πέρα.
17: Ναι.
18: Δεν τον χάνω τον εαυτό.
17: Εσύ γιατί λες ψέματα συνήθως? Γιατί μπορεί
18: καθημερινά
17: να πεις
18: μικρά ψέματα που μπορεί τον άλλον, ξέρεις, να... όχι για κακό εννοώ, να
17: ναι.
18: πω κάτι τεράστιο.
17: Ναι.
18: Ρε παιδί μου, να αποφύγω, εντάξει, δεν το σηκώνω τώρα το τηλέφωνο, ήμουνα με την Δήμητρα και δουλεύω.
17: Α, καλά, εντάξει, αυτό είναι...
18: Τέτοια πράγματα.
17: Ναι. Γιατί μπορεί να μην σηκώσω το τηλέφωνο?
18: Γιατί μπορεί να μην θέλω άλλο, ρε παιδί μου, φτάνει. Τώρα θέλω να ηρεμήσω.
17: Ναι.
18: Δεν θέλω να σηκώσω το τηλέφωνο.
17: Ο σύντροφός σου που είναι που σε χάνει, που δεν σε βρίσκει ούτε εκείνος?
18: Δεν υπάρχει αυτό.
17: Ναι.
18: Δεν υπάρχει.
17: Είσαι δηλαδή πάντα, δεν υπάρχει κάποια
18: ναι.
17: φάση. Γιατί συνήθως αυτό γίνεται στο κομμωτήριο. Λυσάνε οι άντρες. Είναι μια φάση που δεν μπορείς να μιλήσεις και είναι που παίρνουν 40 τηλέφωνα.
18: Όχι,
17: και...
18: όχι. Γιατί ίσως δεν έχω και έναν σύντροφο που ξέρει, είναι... ξέρει, θα είμαι στο κομμωτήριο, θα την πάρει όταν τελειώσει.
17: Ναι, αλλά ξέρει ότι είσαι στο κομμωτήριο.
18: Ανεβέβαια, γνωρίζει.
17: Αυτό σημαίνει ότι του έχει δώσει την πληροφορία από την αρχή.
18: Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Τις δίνω αυτές τις πληροφορίες, τι να κάνω.
17: Ναι. Από τον τρόπο που γελάς, διακρίνω έναν έρωτα.
18: Αμέ.
17: Ναι, τον έχεις. Είναι ναι. ακόμα σε τέτοια φάση.
18: Όταν δεν θα είμαστε, θα έρθω να στα ξαναπώ.
17: Είσαι η πρώτη καλεσμένη που λέει όταν έχω πρόβλημα θα σου πω κάτι το οποίο θα είναι πολύ τέτοιο. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι... Εσύ λοιπόν μοιράζεσαι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σε πολύ ελληνικά oversharing. Δηλαδή λες αρκετά πράγματα. Έχεις πει ποτέ ότι όχι, εκεί το παραέκανα και δεν έπρεπε να ανοιχτώ τόσο?
18: Θα σου πω, μοιράζομαι και είμαι ανοιχτή όσο θέλω. Τώρα,
17: ναι.
18: Αυτά τα χρόνια, στο παρελθόν, γιατί ξεκίνησα από 18 χρονών να εργάζομαι.
17: Έχεις ξεκινήσει πάρα πολύ νέα, είναι γεγονός αυτό, ναι.
18: Οπότε, έλεγα πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, δεν βλέπω, δεν μπορώ να πατήσω το play στο YouTube να δω μια παλιά συνέντευξη, γιατί ντρέπομαι.
17: Ναι.
18: Τι είναι αυτά που έλεγες, Πινελόπη?
17: Υπήρξε διάστημα που συνειδητά κράτησες μια απόσταση?
18: Ναι. Ναι, γιατί εμένα με πλήγωσε όλο αυτό που μπήκα τόσο μικρή και δεν ήταν μεθοδευμένα τα πράγματα στο μυαλό μου.
17: Ναι.
18: Δεν είχα... Εκεί θα πάω και θα πω αυτό, θα στηθώ έτσι, θα κάνω αυτό, θα το λειτουργήσω έτσι.
17: Ναι.
18: Ήμουνα, πώς το λένε, παρορμητική.
17: Απ' την άλλη, γι' αυτό δεν μπήκες. Μπήκες σε μία δουλειά που έχει και δημοσιότητα.
18: Θα σου πω,
17: και που δεν ονειρευόσουν ότι κάποια μέρα θα δίνω συνεντεύξεις.
18: Αμέ.
17: Ναι.
18: Στο σχολείο το ονειρευόμουν, έκανα πρόβα, έκλαιγα από έκτη δημοτικού.
17: Ναι.
18: Έλεγα τα λόγια, ας πούμε, από ένα σύριαλ και έκλαιγα. Έκλαιγα κανονικά.
17: Δεν το βρήκε κανείς ανησυχητικό αυτό?
18: Σε πληροφορώ πως όχι. Έκλεινα την πόρτα και δεν το είχε καταλάβει κανείς. Και χτυπούσαν επίμονα τον μπάνιο, ο αδελφός μου, ο μπαμπάς μου.
17: Και εσύ έκανες σκηνή εκείνη, τώρα ερμήνευες.
18: Και εγώ έκανα τη σκηνή στο μπάνιο, ούτε καν στο δωμάτιό μου. Το μπάνιο ήθελα.
17: Όταν το έκανες αυτό, το έκανες γιατί έλεγες ότι εγώ θα το κάνω τώρα γιατί προετοιμάζω τον εαυτό μου να γίνει ηθοποιός?
18: Όχι, δεν το σκεφτόμουν να κάνω. Ήταν κάτι, πώς ρε παιδί μου, ένα
17: πηγαίω.
18: Παιδί ναι, παίζει με μια κούκλα. Εγώ έκανα αυτό, αυτό ήταν η χαρά μου. Mm-hmm. Να πηγαίνω εκεί, στο μπάνιο και να κάνω, να ακούω πράγματα, ας πούμε, από την τηλεόραση και να τα κάνω.
17: Δραματικά.
18: Δραματικά, μόνο έκλαιγα.
17: Ή έκανες και κωμωδία?
18: Όχι, μόνο έκλαιγα.
17: Υπάρχει αυτός ο ηθοποιός, αν κάποιος είναι δραματικός ηθοποιός ή κάτι. Εσύ πώς θα χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου?
18: Υπάρχει κάποιον να τον βάζουν εδώ και κάποιον να τον βάζουν εκεί. Ένας ηθοποιός μπορεί να τα κάνει όλα.
17: Mm-hmm.
18: Φυσικά, σύμφωνα με το φυσικό ταιριάζουμε. Δηλαδή, εγώ δεν ταιριάζω τόσο σε μια σειρά εποχής και μπορεί κάποιος να ταιριάζει περισσότερο.
17: Και τι το λες αυτό?
18: Έτσι μου έχουν πει, δεν ξέρω.
17: Βλακίες, ναι.
18: Λες να είναι βλακίες?
17: Ναι, ναι, ναι.
18: Κάτσε να το ακούσουν.
17: Ναι, όχι, εγώ το λέω, δεν το είπες εσύ. Ναι.
18: Και σύμφωνα λοιπόν με το δικό μου το φυσικό, ενώ ξεκίνησα με δραματική σειρά, στην πορεία συμμετείχα μόνο σε κωμωδίες. Ναι. Εκεί πήρα τις αποστάσεις μου. Και είπα μισό λεπτό, θέλω να επανασυστηθώ. Και έτσι ήρθε το μια νύχτα μόνο, κάνοντας μια παύση, λέγοντας όχι σε κωμωδίες.
17: Ναι.
18: Δηλαδή λέγοντας όχι στη δουλειά, την ίδια τη δουλειά. Και ήρθε αυτό που ήθελα. Δύσκολα τα πράγματα, γιατί σε τοποθετούν σε κουτάκια.
17: Ναι.
18: Αυτό είναι πολύ περιοριστικό. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει στη μεγαλύτερη βιομηχανία, όπως είναι το Hollywood, ας πούμε.
17: Ναι.
18: Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πάρα πολλοί ηθοποιοί έχουν βγει και έχουν πει: εντάξει, δεν θέλω μόνο αυτό, θέλω και κάτι άλλο.
17: Υπήρξε φάση που είχες αγανακτήσει από αυτό.
18: Ναι, δηλαδή, είχα αγανακτήσει.
17: Ξέρεις, γιατί είσαι πάρα πολύ όμορφη. Γι' αυτό μπορεί να είναι μεγάλο διαβατήριο, μπαίνεις, αρέσεις, αλλά αρχίζει και γίνεται πρόβλημα. Από
18: είναι πρόβλημα.
17: Ναι. Είναι πρόβλημα η
18: ομορφιά. Πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές σε κάστινγκ και σε ροζ να μου λένε είσαι πολύ λαμπερή. Δεν κάνεις.
17: Τι σου έχουν πει?
18: Είσαι πολύ λαμπερή.
17: Η λάμψη όμως είναι κάτι. Δεν ξέρω. Δηλαδή,
18: τώρα εμείς... να πούμε τα δικά μου προβλήματα, γιατί αυτό εμένα αλήθεια είναι πρόβλημά μου.
17: Ναι, θέλω να πω ότι η λάμψη που την έχουν πολλοί άνθρωποι που τους γνωρίζω και έρχονται εδώ και μερικές φορές δεν ξέρω αν φαίνεται και από την τηλεόραση. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι λαμπεροί, είναι stars. Αυτός που είναι λαμπερός, δεν είναι λαμπερός ό,τι και να κάνει.
18: Δεν εννοώ τώρα πώς μου το είπανε, όπως το λες εσύ, αν είναι star, ναι. Δεν είναι. Εμένα μου έχουν πει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ρε παιδί μου, θέλουμε κάτι πιο ματ.
17: Ναι, σου έχουν πει κακίες. Που καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα ότι δεν είναι μόνο η οντισιόν, που σου λέει και κακή ο άλλος, γιατί είναι και λίγο...
18: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν έχω αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό που πραγματικά με ενοχλεί είναι αυτό που σου λέω, ότι σε πάρα πολλά, δηλαδή σε μια μεγάλη προσπάθεια που έκανα 2 χρόνια, να κάνω κάτι συγκεκριμένο και να παίρνω συνέχεια όχι και απόρριψη και να κλείνει πόρτα, μου λέγανε αυτό το πράγμα.
17: Πώς επιβίωσε εκείνο το διάστημα?
18: Ψυχικά,
17: ψυχολογικά. Κανονικά, δεν ξέρω.
18: Κανονικά ή επιβίωσα κανονικά, γιατί δουλεύω πάρα πολλά χρόνια και τα είχα καταφέρει μια χαρά. Ήταν συνειδητή απόφαση ότι θα το κάνω.
17: Και αυτό που λες πάντως έχει ενδιαφέρον και είναι επί της ουσίας, γιατί τα λεφτά, εντάξει, πολλές φορές λέμε εμείς συζητάμε για λεφτά και αυτά, αλλά δείχνει κάτι για το χαρακτήρα σου ότι είχες δουλέψει χρόνια και είχες φροντίσει να έχεις ένα μαξιλαράκι.
18: Πάντα, ναι, ναι, ναι.
17: Για να...
18: Πάντα το κάνω αυτό.
17: Ναι.
18: Πάντα το κάνω
17: αυτό. Που σημαίνει ότι ήταν και ιδιαίτερα προσοδοφόρα τα χρόνια που όλα πήγαιναν,
18: ναι,
17: καλά.
18: Ναι, ευτυχώς, γιατί έκανα σερί 13 χρόνια τηλεόραση, οπότε.
17: Και έλεγα θα τα βάλω στην άκρη, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να μην θέλω να...
18: Έλεγα θα τα βάλω στην άκρη γιατί θέλω να κάνω κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή να μην μείνω μόνο σε αυτό το χώρο.
17: Ναι, είσαι επιχειρηματίας, γιατί μου έλεγες προηγουμένως, θεωρείς, είσαι επιχειρηματίας ή δεν είσαι? Είσαι.
18: Θεωρούμε, ρε παιδί μου, ναι. Έχω κάνει μια νέα εταιρεία, ένα, ναι, νέο μπραντ με ρούχα, τώρα δεν ξέρω αν είναι μια επιχειρηματική κίνηση, δεν ξέρω αν είμαι επιχειρηματίας.
17: Είσαι επιχειρηματίας, πώς δεν είσαι? Καλά, επιχειρηματίας είσαι γιατί πουλάς και τον εαυτό σου. Πολύ καλά.
18: Σωστό κι αυτό, ναι. Ναι. Και άλλα πράγματα έχω στο μυαλό μου, σύμφωνα με τη γη. Σκέφτομαι διάφορα πράγματα.
17: Με τη γη.
18: Με τη γη.
17: Ναι.
18: Ίσως δωμάτια, κάτι σε νησί.
17: Ναι, ωραίο.
18: Σκέφτομαι διάφορα
17: πολύ
18: πράγματα.
17: Πολύ ωραίο. Τα ρούχα είναι στο δικό σου στυλ?
18: Δηλαδή τα ρούχα είναι στο δικό μου στυλ, είναι το Διαλιγκόρια, είναι ένα νέο μπραντ, έχει 5 μήνες που έχει βγει. Είναι hoodie, t-shirt με ιδιαίτερες στάμπες από πίσω, με ιδιαίτερα γράμματα, με ιδιαίτερες λέξεις. Ακριβώς διαλιγόρια. Είναι, ναι, αλληγορικά αυτά που γράφονται.
17: Συνήθως ρωτάνε τους σχεδιαστές ποια γυναίκα σκέφτεστε όταν τα σχεδιάζετε. Για ποια γυναίκα, μπορεί και για άντρα.
18: Ναι. Τα σχεδιάζετε. Εγώ τα σκέφτομαι για τη γυναίκα που θέλει το πρωί να βγει, ναι, το πρωί και να είναι προσεγμένη χωρίς να χάσει πάρα πολύ χρόνο στην ντουλάπα της και να κάνει έτσι, έτσι, έτσι και έτσι. Το βάζω και είναι κατευθείαν ένα statement.
17: Ναι.
18: Έχει ένα κομμάτι που λέει αυτό τι είναι. Mm-hmm. Λένε στο καφέ αυτό που φοράς τι είναι. Και συμβαίνει με αυτά τα ρούχα.
17: Θέλεις να. Όταν δίνεις καλά, αυτό είναι το επιχειρηματικό κομμάτι και πρέπει να είναι πετυχημένο και πρέπει να είναι και διαφορετικό γιατί ρούχα υπάρχουν πολλά.
18: Πάρα πολλά. Και δύσκολο πράγμα.
17: Είναι δύσκολο πράγμα. Εσύ θες πάντα να κάνεις, να είναι μια δήλωση αυτό που φοράς? Υπάρχουν μέρες που θες να περάσεις απαρατήρητη?
18: Φυσικά, πάρα πολλές μέρες θέλω να περάσω απαρατήρητη. Mm-hmm. Εννοείται, δεν θέλω
17: μπορείς
18: πάντα
17: πλέον,
18: να κάνω δήλωση.
17: Γιατί είσαι πολύ αναγνωρίσιμη.
18: Ναι, όχι, μπορείς. Ναι. Δεν είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
17: Μην κοροϊδευόμαστε. Ο Σάκης Ρουβάς είναι μόνο ο Σάκης Ρουβάς. Αλλά δεν ξέρω αν μπορείς.
18: Δεν δίνει ο κόσμος σημασία. Μια χαρά μπορείς να περάσεις απαρατήρητη. Ναι. Να σε καταλάβουν, ναι, απλά να μην το σχολιάσουν.
17: Σου έχει τύχει ποτέ να περπατάς και να μιλάνε από πίσω σου σαν να είσαι κουφή και σαν να μην ακούς?
18: Μου έχει τύχει να μην καταλάβουν ότι είμαι δίπλα. Δηλαδή θυμάμαι, είχα πάει διακοπές στην Κάρπαθο και έμενα σε ένα δωμάτιο με κήπο και δίπλα ένας άλλος κήπος, ένα άλλο δωμάτιο.
17: Ναι.
18: Είδατε ποια είναι εδώ.
17: Ναι, ναι.
18: Αυτή.
17: Ναι.
18: Κάτι λέγανε, δεν το θυμάμαι, τελειώνει.
17: Πηγαίνω να πεις, εδώ είμαι.
18: Περίμενε. Πηγαίνω στην παραλία και πώς συμβαίνει κατά τύχη εκεί που κολυμπάω στην παραλία, τώρα η Κάρπαθος μεγάλο νησί.
17: Ναι.
18: Στη διπλανή παρέα, μάλλον αν οι ίδιοι που λένε «Α, ναι, μωρέ, ναι, με...» συνεχίζει δηλαδή η συζήτηση από το αυτή. Και λέγανε και κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν όμορφα.
17: Okay. Και εσύ τα άκουγες τώρα όλα αυτά.
18: Και πήγα. Τους έδωσα το χέρι, τους λέω «Είμαι η κοπέλα που μου μιλάτε για αυτήν».
17: Ναι.
18: Είναι Λόπη Πλάκα, λέγομαι.
17: Ναι.
18: Εδώ είμαι, πείτε μου.
17: Okay, τώρα δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, γιατί θα είναι λυπής η συνέντευξη. Πρόσεξε πόσο σοβαρά το θέτω.
18: Ναι.
17: Τι λέγανε για σένα που δεν ήταν ωραίο? Γιατί
18: ήταν άκομψο, ρε παιδί.
17: Δεν
18: μου.
17: Είσαι αμφιλεγόμενη προσωπικότητα.
18: Όχι, ήταν άκομψο. Δηλαδή.
17: Ναι. Τι πες περίπου, μπορείς να το πεις περιγραφικά. Μην το πεις.
18: Σχολιάζανε μία γυναίκα σύμφωνα με το σώμα της. Ήταν άκομψο.
17: Ναι.
18: Άκομψο.
17: Και πάλι τι σχόλιο κακό μπορεί να κάνει για το σώμα. Όχι, αναρωτιέμαι τώρα. Λέει. Βάλτε μια φωτογραφία που είναι με μαγιό, σας παρακαλώ.
18: Όχι, ότι. Όχι, κάτι κακό, ρε παιδί μου. Ξέρεις, ήταν πιο. Και λέω, εγώ είμαι, πείτε μου.
17: Ναι.
18: Παρακαλώ.
17: Λέγανε ότι είσαι σεξι.
18: Αλλά δεν το λέγανε έτσι, το λέγανε κάπως διαφορετικά. Εντάξει, εμένα μόλις το άκουσα με τρέλανε.
17: Ναι.
18: Θυμάμαι, μετά
17: και προσπαθώ να σκεφτώ το κακό σχόλιο.
18: Μετά θυμάμαι κάτι άλλο στο μετρό, την πρώτη χρονιά που βρισκόμουν σε ένα σύριαλ. Ήταν από πίσω μου δύο παιδιά στην ίδια ηλικία με μένα, φοιτητές θα ήταν.
17: Ναι.
18: 19 χρόνων εγώ. Και λέγανε, αρέσει αυτή είναι αυτή που παίζει σε αυτό το σύριαλ.
17: Ναι.
18: Που αυτή ξέρεις με ποιον τάχει.
17: Ναι.
18: Και
17: σε ενόχλησε αυτό.
18: Και διευθυντή προγράμματος εκείνου του καναλιού, τον οποίο εγώ δεν ήξερα. Δεν ήξερα καν ποιος είναι.
17: Συγγνώμη, και πώς παιδιά τώρα στο.
18: Στην ηλικία.
17: Στο μετρό.
18: Ναι.
17: Πέθεσαν ένα τόσο βαρύ κουτσομπολιό. Έχει κυκλοφορήσει κάτι τέτοιο?
18: Όχι, βέβαια. Πρώτη φορά το άκουγα. Εγώ δεν ήξερα τον άνθρωπο. Μόνο από αυτούς το άκουσα. Πώς να σου πω. Σίγουρα για να είναι εκεί θα με αυτόν.
17: Ναι.
18: Ξέρεις.
17: Okay.
18: Ακούς τέτοια.
17: Ναι.
18: Τι να κάνεις.
17: Εγώ θα επιστρέψω σε αυτό ότι έλεγες ότι στην παραλία μιλούσαν. Δεν καταλαβαίνανε ότι τους ακούς.
18: Όχι,
17: υπάρχει
18: δεν το ξέραμε.
17: Να το λέγανε για να τους
18: δεν
17: ακούς.
18: Δεν νομίζω, δεν είχαν καταλάβει ότι είμαι εκεί. Και πήγα και συστήθηκα κανονικά.
17: Ναι, τι κάνανε μετά?
18: Παγώσανε. Ειδικά οι γυναίκες, γιατί το ωραίο της υπόθεσης ήταν ότι αυτά τα λέγανε οι γυναίκες, όχι άντρες τους.
17: Γιατί ο χειρότερος ρατσισμός, νομίζω, που μπορεί να υποστεί μια γυναίκα, ο χειρότερος
18: ρατσισμός... Είναι από γυναίκα.
17: Είναι από γυναίκες.
18: Ναι.
17: Δεν είναι αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε για την πατριαρχία και πόσο σκληρό είναι να ζεις σε ένα κόσμο που γυναίκες...
18: Βέβαια.
17: Αλλά οι γυναίκες νομίζω ότι είναι
18: τρομερά σκληρές με τις άλλες γυναίκες, βέβαια.
17: Ναι. Έχεις βρεθεί ποτέ σε περιβάλλον που το ότι είσαι όμορφη ενώ εργασία? Γιατί είπες προηγουμένως ότι έχεις πάει σε οντισιόν και σου έχουν πει, ξέρεις, θέλουμε κάτι πιο ήσυχο. Υπάρχει αυτό που λέμε να σε ζηλεύει πάρα πολύ η συμπροταγωνίστρια σου ή πιο
18: όχι.
17: Πρωταγωνίστρια από σένα?
18: Ναι, όχι, δεν το έχω. Αυτό δεν το έχω. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω.
17: Χρειάζεται όταν αρχίσεις και γίνεσαι γνωστή να διεκδικήσεις λίγο το χώρο σου, να είσαι λίγο σκύλα, λίγο bitch. Γιατί κάτσε.
18: Χρειάζεται να βάλεις τα όρια σου.
17: Ναι.
18: Δεν ξέρω αν πρέπει να είσαι μπίτσι σκύλα.
17: Ναι, εγώ το υποθέτω τώρα.
18: Ναι, χρειάζεται να βάλεις τα όρια σου. Mm-hmm. Να μην σε κάνουν ό,τι θέλουν. Ή να καταλάβουν ότι εγώ τουλάχιστον τι έκανα στη δική μου περίπτωση, ότι δεν σας έχω ανάγκη.
17: Mm-hmm.
18: Θέλω πάρα πολύ να δουλέψω και θα είστε οι εργοδότες μου. Οπότε πρέπει να έχουμε μια καλή σχέση και να τα βρούμε.
17: Είσαι καλή στο να κάνεις συμφωνίες.
18: Ναι.
17: Πες μερικά μυστικά.
18: Αφήνω τον άλλο να μιλήσει πρώτος.
17: Άρα σου λένε πας εκεί, σε έχουν πάρει...
18: Τι σκέφτεσαι. Συνήθως σου λένε τι σκέφτεσαι.
17: Okay, ναι, για πες και τι λες
18: δεν
17: εκεί.
18: Δεν σκέφτομαι.
17: Σου λένε για τα λεφτά τι σκέφτεσαι. Λες εσύ δεν σκέφτομαι.
18: Δεν σκέφτομαι.
17: Ναι.
18: Εσείς τι σκέφτεστε.
17: Και σου λένε ένα ποσό.
18: Ένα ποσό.
17: 5 ευρώ ας πούμε.
18: 5 ευρώ.
17: Ναι.
18: Είμαστε πάρα πολύ μακριά, θέλω 15 ευρώ. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δεν μπορούμε να δώσουμε 15, αν δεν μπορούσε να δώσει 15. Δεν μπορώ να είμαι.
17: Και κάνεις ότι φεύγεις?
18: Όχι, δεν κάνω ότι φεύγω. Λέω την αλήθεια. Γιατί όντως.
17: Mm-hmm. Εσύ όμως έχεις πει παραπάνω. Έχεις πει παραπάνω.
18: Ναι.
17: Ωραία. Δεν ρωτάω πόσο
18: πρέπει
17: παραπάνω.
18: Πρέπει να τα βρούμε στη μέση.
17: Γιατί θα προδώσω το διαπραγματευτικό σου.
18: Πρέπει να. Νομίζω δεν είναι κάτι κρυφό όμως. Όλοι αυτό κάνουν για να διαπραγματευτούν. Λέει κάποιος παρακάτω, λέει κάποιος παραπάνω και τα βρίσκουν στη μέση. Έτσι πάει.
17: Ναι. Άρα λες παραπάνω και λες ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπορώ να έρθω.
18: Ναι, αν κοίταξε, αν είναι. Γιατί και αυτοί ξεκινάνε από πολύ πιο χαμηλά από ό,τι θα σου λέγανε, έτσι. Mm. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όντως δεν μπορείς να πας εκεί πέρα.
17: Ναι, έχει τύχει ποτέ, γιατί πρέπει να δώσουμε και χώρο σε αυτό. Υπάρχουν και καταστάσεις και συμφωνίες όπου οι άνθρωποι σου δώσαν μια χαρά λεφτά και ήταν όλα εντάξει.
18: Και δεν το πίστευα. Πήγα να διαπραγματευτώ.
17: Αποφασισμένη και σκληρή.
18: Αποφασισμένη ένα συγκεκριμένο ποσό και μου δώσανε παραπάνω. Και μου λένε τι έχετε να πείτε. Και λέω τίποτα, εντάξει, μια χαρά. Και γυρνώντας και φεύγοντας το αυτοκίνητο, λέω γιατί δεν διαπραγματεύτηκες.
17: Να ζητήσει πιο πολλά. Γιατί, δεν πήρε, γιατί εντάξει, δεν είναι εντάξει.
18: Ναι.
17: Εσύ δηλαδή εκείνη την ώρα φαντάζομαι ότι έπαθε και ένα σοκ.
18: Έπαθα σοκ, παιδί μου. Ναι. Μου είχε συμβεί δύο φορές αυτό το πράγμα. Αυτή, και βλέπει το χαμόγελο γιατί είναι τόσο χαρούμενο όσο συμβαίνει αυτό.
17: Ναι, όμως ξυστήθηκε.
18: Είναι ξεκούραστο.
17: Και ο εργοδότης σου δεν πήρε από σένα τον καλύτερό σου εαυτό.
18: Ναι, γιατί δεν διαπραγματεύτηκα. Είπα ναι, βεβαίως αυτό είναι.
17: Είναι πάρα πολύ ωραία και τα λεφτά που μου δίνετε.
18: Ακριβώς και μετά παίρνει πάντα τον καλό μου εαυτό.
17: Ναι. Να το ακούν αυτό οι εργοδότες, γιατί απευθυνόμαστε και σε αυτούς αυτή την εκπομπή, ότι καμιά φορά, άμα δώσετε καλά λεφτά, είναι και ο εργαζόμενος.
18: Τον έχουν χαρούμενο, βέβαια.
17: Ναι. Τι άλλο σε κάνει χαρούμενη εκτός από τα λεφτά?
18: Αυτό βλέπεις τώρα, με έκανε πολύ χαρούμενο έτσι όπως μιλούσαμε.
17: Όχι, μια καλή αμοιβή κάνει τον άνθρωπο χαρούμενο.
18: Ναι. Και είναι ωραίο να δουλεύεις και να αμοιβεσαι. Mm. Χαρούμενη πραγματικά με κάνει η οικογένειά μου, η υγεία μου πάνω απ' όλα και το σκύλι μου Άργος. Αυτό μπορεί να με τρελάνει, να με κάνει χαρούμενη.
17: Άρα είσαι Πινελόπη με Άργο.
18: Ναι.
17: Δεν ήταν τυχαίο αυτό, φαντάζομαι. Είναι το πρώτο σκύλι που έχεις?
18: Όχι.
17: Είχες πάντα?
18: Είχα άλλα τρία.
17: Κοίτα που σχεδόν βούρκωσαν τα μάτια σου που μιλάς για το σκυλάκι σου. Ναι. Αυτό είναι το σκυλάκι σου.
18: Ναι, αυτός είναι. Αυτός είναι ο γλυκός μου.
17: Ήταν προγραμματισμένη η
18: εμφάνιση του στο σπίτι?
17: Ναι, ή ήταν κάτι που βρέθηκε?
18: Όχι, όχι, δεν ήταν. Θα σου πω.
17: Έχετε το ίδιο σγουρά μαλλιά?
18: Ναι, μοιάζουμε πάρα πολύ, μας το λένε όλοι αυτό.
17: Ναι.
18: Λοιπόν, είχα ένα σκυλάκι το οποίο πέθανε πάρα πολύ ξαφνικά. Ταυτόχρονα, εκείνη τη στιγμή που πέθανε, μου κάνανε δώρο ένα άλλο σκυλάκι το οποίο πέθανε επίσης πολύ ξαφνικά μέσα σε ένα χρόνο. Και λέω, παιδιά, εγώ δεν ξαναπαίρνω σκυλί. Mm. Τελείωσε αυτό ήταν. Μαθαίνω λοιπόν μετά από 5-6 μήνες. Δεν είμαι μεγάλωσα χωρίς σκυλί, είχα πάντα σκυλί, έτσι. Mm. Μετά από 5-6 μήνες ότι υπάρχει μία γένα. Mm. Και έτσι ήρθε στα χέρια μου.
17: Ξέρεις, με ρωτάνε καμιά φορά φίλοι μου που δεν έχουν σκυλιά, που μου λένε αφού ξέρεις ότι θα πάρεις ένα ζώο, ότι η διάρκεια της ζωής του δεν είναι ίδια με τη δική μας. Και αφού ξέρεις ότι θα στεναχωρηθείς και μετά θα σε απαρηγορηθεί, γιατί συνεχίζουμε και παίρνουμε σκυλιά?
18: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Για μένα το σκυλί είναι η μεγαλύτερη αγάπη που μπορεί να μου δώσει και να του δώσω. Δηλαδή, δεν έχω και παιδί. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
17: Ναι, δεν αλλάζει κάτι, γιατί καμιά φορά ξέρεις και τα παιδιά στο σπίτι διαμαρτύρονται ότι η μαμά αγαπάει περισσότερο το σκύλο.
18: Okay.
17: Που δεν συμβαίνει, αλλά είναι η.
18: Ναι.
17: Ναι.
18: Τρελαίνομαι γι' αυτό το σκύλο, τρελαίνομαι πάρα πολύ. Mm-hmm. Και είναι και ταλέπορος. Έχουμε περάσει δύσκολα ιατρικά, ξέρεις. Αλλά εντάξει, τον αγαπώ, τρελαίνομαι.
17: Ναι. Αν σε ρωτούσα για το φίλο σου, για το σκύλο σου μιλάς πολύ εύκολα. Αν σου έλεγα τι συναισθήματα σου προκαλεί η σχέση που έχεις στη ζωή σου.
18: Τι άλλο θα μπορούσε να μου προκαλέσει? Για να είμαι σε σχέση αυτή τη στιγμή, μόνο χαρά μπορεί να μου προκαλέσει.
17: Ναι.
18: Φαντάζεσαι και να σου πω, άσε με, εκνευρίζει πάρα πολύ.
17: Νομίζω ότι αν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, άνεσης, θα κάνουμε την καλύτερη εκπομπή, Εύε. Όταν λέω ότι συναισθήματα, ναι, προφανώς είσαι ερωτευμένη και χαίρεσαι πολύ, αλλά αν σου έλεγα πες ένα συνέστημα, τι θα υπερτερούσε, εκτός από τη χαρά τον έρωτα και όλα
18: αυτά. Συνέστημα.
17: Ναι.
18: Ένα συνέστημα.
17: Ναι. Μία λέξη. Μία λέξη.
18: Είναι συνέστημα.
17: Σκέφτεσαι το σύντροφό σου. Μία λέξη πέρα.
18: Ασφάλεια. Mm-hmm.
17: Είναι σημαντικό αυτό.
18: Ναι. Και ηρεμία. Mm-hmm. Δηλαδή, τα παίρνει όλα.
17: Ναι.
18: Εντάξει. Εδώ είμαστε. Καλά είμαστε.
17: Mm-hmm. Υπάρχουν ανασφάλειες που συνεχίζεις να έχεις? Γιατί έχουμε το σύντροφο, ο οποίος είναι το ασφαλές λιμανάκι, αλλά...
18: Φαντάζομαι θα υπάρχουν, δεν μπορείς να τα δουλέψεις όλα. Έκανα πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία και προσπάθησα πολύ να λιάνω γωνίες και να τα βρω.
17: Πες μου αυτό το δουλεύω με τον εαυτό μου, ρωτάω σχεδόν όλους τους καλεσμένους.
18: Πες το και
17: τι είναι αυτό, τι είναι αυτό το δουλεύω με τον εαυτό μου, δεν μπορώ να το καταλάβω.
18: Μισό λεπτό, να σου πω.
17: Ναι.
18: Έχεις φίλους, έχεις γκόμενους, γκόμενες, δεν ξέρω.
17: Ναι, δεν πειράζει, είναι μια χαρά λέξη.
18: Ναι, είναι και αργά νομίζω.
17: Μα δεν είναι η βρισιά, ναι.
18: Ωραία, ναι. Βλέπεις λοιπόν ότι αυτό δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Εγώ είμαι νευρική και κάθε φορά κάθομαι και βρίζω. Mm-hmm. Ή μου λες κάτι συγκεκριμένο και εμένα μου χτυπάει ένα άλλο από το παρελθόν που με εγκατέλειψε ο τάδε και νιώθω αυτή την εγκατάλειψη και βγαίνουν πάρα πολλά στην επιφάνεια μεγαλώνοντας. Mm-hmm. Και τα καταλαβαίνει σιγά σιγά. Αυτό είναι δουλεύω με τον εαυτό μου.
17: Ναι.
18: Και δουλεύεις με τον εαυτό σου
17: δεν
18: για
17: μπορώ
18: πράγματα
17: την
18: τα οποία.
17: Δεν μου αρέσει πάρα πολύ.
18: Πώς να το πούμε.
17: Εξοικειώνομαι με τη ζωή. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω.
18: Δεν ξέρω. Γνωρίζω τον εαυτό μου. Θέλεις να το πω έτσι.
17: Γνωρίζω τον εαυτό μου.
18: Γνωρίζω τον εαυτό μου και αλλάζω τον εαυτό μου παράλληλα. Ναι.
17: Μην ξεχάσουμε το θέατρο, γιατί κλείνει σιγά σιγά αυτή
18: Παναγία
17: η εκπομπή. Ναι, οκ, okay, τι θα κάνεις, διαβάζω εδώ.
18: Λοιπόν, θέατρο, η οικογένεια Τσεκμέ, του Τόλη Παπαδημητρίου. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια... Η παράσταση έχει πάει πάρα πολύ καλά στην Αθήνα. Το ίδιο καλά πηγαίνει βέβαια και στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα έχουμε και περιοδία.
17: Ναι.
18: Με μια αντικατάσταση την οποία δεν μπορώ να προδώσω αυτή τη στιγμή. Θα είναι μεγάλη έκπληξη όμως.
17: Ναι.
18: Αλήθεια, θα είναι μεγάλη έκπληξη. Αυτά.
17: Ναι, τι θα δω στην παράσταση αν έρθω να τη δω.
18: Θα γελάσεις πάρα πολύ. Ο Τόλης είναι γνωστός για την ατάκα του, για την κατάσταση που δημιουργεί. Θα δεις μια οικογένεια και βασικά θα δεις τι συμβαίνει σε κάθε οικογένεια. Δηλαδή, στην οικογένεια δεν είναι όλα καλά. Τσακωνόμαστε πολύ.
17: Όχι, ναι.
18: Θα δεις τις κακοτοπιές που πέφτουμε, τι κάνουμε.
17: Ναι.
18: Θα δεις τον εαυτό σου σίγουρα. Όλοι θα δουν τους εαυτούς τους.
17: Ωραία. Άλλα σχέδια.
18: Προς το παρόν αυτό είναι το μόνο σχέδιο. Αφού τελείωσε το σύριαλ, έχουμε το αλληγόρια. Προφανώς συνεχίζεται αυτό σαν περιοδία. Και νομίζω τώρα είναι μια στιγμή η οποία θα αρχίσουν σιγά σιγά τα casting.
17: Και οι συζητήσεις.
18: Και οι συζητήσεις για την επόμενη χρονιά.
17: Έχουμε πάντα την εντύπωση ότι ένας ηθοποιός, όταν γίνει γνωστός, δεν χρειάζεται να πάει σε casting.
18: Όχι, όχι. Είναι λάθος αυτό.
17: Ναι.
18: Περνάνε όλοι από casting.
17: Δεν σου λέει, ξέρω πώς είσαι, ότι είσαι καλή.
18: Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι καλή ή δεν είσαι καλή, ή αν μπορεί να σου εμπιστευτεί το ρόλο να ερμηνεύσει ή να μην ερμηνεύσει. Έχει να κάνει με το αν ταιριάζεις.
17: Okay.
18: Ναι. Περνάνε όλοι από casting.
17: Εγώ νομίζω ότι ταιριάζεις πάρα πολύ πάντως γενικότερα σε πολλά πράγματα.
18: Σε πολλά.
17: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και ήσουν τόσο ανοιχτή και τόσο ομιλητική. Ό,τι καλύτερο. Εύχομαι.
18: Ευχαριστώ επίσης σου.
17: Αυτό ήταν για απόψε το Καλύτερα Αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Απαράδεκτη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επιβολή δασμών 25% στα εισαγόμενα οχήματα που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Η αντίδραση ΝΑΤΟ και Γερμανία στην απόφαση απόσυρσης Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Μήνας εξελίξεων ο Μάιος στην τελική ευθεία για ανακοινώσεις από Καριστιανού και Τσίπρα. Αντιδράσεις για το μανιφέστο του πρώην Πρωθυπουργού. Κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για τις ανεξάρτητες αρχές. Μαρτυρίες στο Action 24 για το ατύχημα σε τελετή υποδοχής νέου αεροσκάφου στον Άραξο. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια. Είδος πολυτελείας πλέον το σουβλάκι. Ξεπέρασε τα 5 ευρώ και ανεβαίνει. Πού οφείλεται η αύξηση της τιμής του? Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η αλήθεια σε πρώτο πλάνο.
2: Ουπς, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
2: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα. Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
3: Φοβερό σκέτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος.
2: Σχέση σου με τους άντρες στον χώρο? Στην έπεσε, ρε παιδί μου, ποτέ κανένας?
3: Τίποτα, πολύ λάδι την
2: κύριε,
3: έχω περάσει, να ξέρεις.
2: Κύριε.
3: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Άμα είχα, θα το έλεγα.
4: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα.
5: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
4: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
6: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν εστί ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Καλώς ήρθατε στους φούρνους Κορσεών. Οι φούρνοι ανήκουν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Βρίσκονται νότιο-ανατολικά της Ικαρίας και νοτιοδυτικά της Σάμου.

0: από τα πρώτα λεπτά στο νησί νιώθεις μια εξαιρετική ενέργεια, χαράς, ηρεμίας, ο κόσμος χαμογελαστός να σε χαιρετήσει. Ζεστάθηκες, ε! Πώς πάνε οι εργασίες?
1: Καλά,
0: ωραία. Άγιος Ταξιάρχης, ε!
1: Ναι.
0: Πότε θα είναι έτοιμο?
1: Θέλει κάποιο που το πάλι.
0: Άντε, με το καλό! Βρίσκομαι στο λιμάνι και κάνω την πρώτη αναγνωριστική βόλτα. Κινούμαι παράλληλα με τις βάρκες, οι περισσότερες βέβαια είναι εκτός, αφού ετοιμάζονται για την καλοκαιρινή περίοδο. Υπάρχει πολλής κόσμος εδώ στο λιμάνι που κάνει εργασίες συντήρησης, ώστε να μπουν οι βαρκούλες μέσα και να ξεκινήσουν τις εξερευνήσεις. Η Φούρνη είναι το ιδανικό νησί για όσα αναζητούν διακοπές για να ηρεμήσουν, να χαλαρώσουν και να γαλινεύσουν. Αποτελούνται από μια συστάδα νησιών και βραχονησίδων που τις χαρακτηρίζουν οι απόκριμνες ακτές. Το σχήμα των φούρνων από ψηλά θυμίζει αστακό. Και ενώ περπατάς εδώ στο λιμάνι πλάι με τις βαρκούλες με αυτά τα ωραία έντονα χρώματα που κυριαρχεί το μπλε, το κόκκινο και το κίτρινο και έχεις έτσι τη μυρωδιά από τη θάλασσα, είναι το κάτι άλλο. Και η Φούρνη είναι ένα τέτοιο νησί που έρχεσαι εδώ για αυτό το λόγο. Να απολαύσεις την ηρεμία της φύσης. Έρχεται η Σπυριδούλα, καΐκι σχολικό και όχι μόνο, και ασθενοφόρο. Το πιδάλιο, ο καπετάν Λευτέρης Κοταράς, ο καπετάν Σώστης απ' τη Θήμενα. Γοργόνα μου!
2: Έφτασα!
3: Καλώς τον, ναι! Μα τη Γοργόνα να έρθει μέσα, να πιλοντάρει!
2: Εγώ είμαι ο Γοργόνα.
3: Δεν είσαι εσύ Γοργόνα.
2: Όχι, κανείς λάθος, εγώ είμαι ο Γοργόνα.
3: Ο Γοργόνος είσαι εσύ.

0: Καπετάνι, τι καιρό έχει σήμερα?
1: Νοθιαδάκι είναι ο καιρός, τριαράκι και βλέπετε αεράκι λιγάκι.
0: Την κάνει συχνά τη διαδρομή?
1: Την εγκάνω, τη γραμμή αυτή είναι από το 77. Το πρώτο σκάφος η Ευαγγελίστρια και το δεύτερο σκάφος ο Κοταράς. Και τώρα με τη Σπυριδούλα.
0: Από οικογένεια καπετανέων είσαι?
1: Και ο πατέρας μου και η θείη μου ήταν ναυτικοί. Γι' αυτό και εμείς ακολουθήσαμε αυτά. Και εγώ και ο αδερφός μου.
0: Άκουσα να σε λένε σώστη.
1: Ναι. Πηγαίνουμε τα περιστατικά από φούρνους Σάμο ή από Ικαρία Σάμο. Το ΕΚΑΒ είναι μέσα σε αυτή τη, όλη την υπόθεση που μας συντονίζει και μεταφέρουμε τα περιστατικά και το λιμεναρχείο.
0: Κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη?
1: Και με 7 και με 8 έχουμε πάει και με το άλλο σκάφος και με 9 έχω πάει. Σου είπα από το 77 αυτή τη δουλειά κάνουμε. Την άγωνο γραμμή και τα περιστατικά του νησιού και αν χρειαστεί μεταφέρουμε τον κόσμο. Επινάβλωση, Ικαρία, Σάμο, όπου θέλει, Πάτιμο.
0: Τι θα πει άγωνη γραμμή?
1: Άγωνη γραμμή είναι που είναι επιδοτούμενη από το κράτος και μεταφέρουμε τον κόσμο από θύμενα φούρνη δωρεάν.
0: Το πιο δύσκολο περιστατικό σου?
1: Όλα είναι δύσκολα. Άμα είναι φουρτούνα, είναι όλα δύσκολα είναι. Έχει φορές που πάμε το περιστατικό και έχει χαθεί και άνθρωπος μέσα στο σκάφος και από εκεί αισθάνεσαι τύψεις γιατί δεν τον εμπρολάβαμε. Μου έχουν τύχει 4-5 περιστατικά που έχουν χαθεί μέσα στο σκάφος, όχι σε αυτό και στα άλλα σκάφη που είχαμε.
0: Χαίρεσαι όμως όταν σώνεις
1: κάποιον? Χαίρομαι, χαίρομαι. Ποιος δεν χαίρεται άμα δεν βλέπει τον άνθρωπο και τον εσώνυμο και δεν χαίρεται.
0: Έχεις φοβηθεί?
1: Όχι, δεν έχω δηλιάσει ακόμα. Γιατί άμα δηλιάσω ύστερα δεν πρέπει να μπω μέσα στο σκάφος να το κυβερνήσω.
0: Έχω μπει σε πολλά καϊκιά, αλλά σε σχολικό πρώτη φορά.
1: Το σχολικό το κάνουμε από το 90. Τι με ένα φούρνι. Με την Ευαγγελίστρια και ύστερα με αυτό εδώ το καϊκί.
0: Πόσοι ζουν στη Θήμενα σήμερα?
1: Στη Θήμενα είμαστε 120 άτομα.
0: Και στους φούρνους πόσοι ζουν?
1: Στη φούρνη πρέπει να είναι 1.800 κάτοικοι.
0: Και παίρνεις τα παιδιά κάθε πρωί από τα Θήμενα?
1: Από τα Θήμενα στις 7.30 ώρα και τα φέρνουμε στους φούρνους και στις 2 η ώρα τα μεταφέρουμε πάλι στη Θήμενα.
0: Τα παιδιά τι σου λένε κάθε πρωί?
1: Χαίρονται. Μόλις έρχονται μέσα και έχει θάλασσα, στην αρχή φοβόνται. Ύστερα εξοικειώνονται με τη θάλασσα και έχουν τραβήξει πολλά βιντεάκια τα μικρά με φουρτούνες που ταξιδεύουμε από φούρνη Θήμενα και από Θήμενα φούρνη και τα βλέπουν τα παιδιά και λένε για πώς ταξιδεύουμε.
0: Εσύ τα αγαπάς τα παιδιά?
1: Πώς δεν τα αγαπάω. Η ζωή μας είναι για τα παιδιά, γιατί είναι. Όπως αγαπάω την κόρη μου, αγαπάω για αυτά τα παιδιά που μεταφέρω.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι 67 χρονών.
0: Δεν την άφησε τη θάλασσα?
1: Όχι, την αγαπάω τη θάλασσα και όλοι στην ηλικία μου έχουν βγει στη σύνταξη από τα 50 τους. Εγώ όμως δεν θέλω να βγω. Με γεμίζει η θάλασσα. Γιατί άμα βγω στη σύνταξη, ύστερα δεν μπορώ ούτε να κυβερνήσω σκάφος ούτε τίποτα. Η θάλασσα, άμα την αγαπάς, σε αγαπάει. Άμα δεν την αγαπάς, δεν τη σε αγαπάει και εκείνη. Γιατί η θάλασσα είναι ένα βιβλίο ατελείωτο. Δεν μπορείς να την εμάθεις ποτέ. Γιατί κάθε μέρα σου παρουσιάζει κι άλλα.
0: Σου δίνει σκοπό δηλαδή?
1: Ναι, με γεμίζει, με ευχαριστεί.
0: Τη στιγμή που θα φύγει το καραβάκι από τα Θήμενα και δεν θα είσαι μέσα, την έχεις σκεφτεί?
1: Ναι, με έχω σκεφτεί πολλές φορές. Πολλές φορές, γιατί είμαστε όλοι περαστικοί. Πρώτα ήταν άλλοι, ύστερα βρεθήκαμε εμείς. Μετά από εμάς θα πιάσουν κάποιοι άλλοι πάλι. Ο κάθε ένας με τη σειρά του και με το χρόνο του. Δεν μπορεί να είμαστε επάπειροι εμείς. Όσο μπορώ εγώ και στελειώνω και μπορώ να μπω στο καίκι, θα κάνω αυτή τη δουλειά. Άμα κουραστώ, και εγώ θα βλέπω από μακριά και θα στεναχωριέμαι.

0: Η ζωή σε ένα τόπο είναι τα παιδιά. Παιδιά να παίζουν, να κυνηγούνται, να γελούν, να τραγουδούν. Ποιος δεν θα ήθελε να γίνει ξανά παιδί. Πολύ ωραίο σχολείο.
1: Ναι, είναι ωραίο το σχολείο μας. Είναι παλιό, χτίστηκε το 1927 και το διατηρούμε. Σχεδόν τίποτα δεν έχουμε αλλάξει, μόνο κάποιες επισκευές που κάνουμε.
0: Εσύ το πήγες σχολείο?
1: Ναι, εδώ μεγάλωσα. Εδώ πήγα σχολείο, έβγαλα και τις τρεις τάξεις του γυμνασίου σε αυτό εδώ το κτίριο, γιατί τότε το γυμνάσιο συστεγαζόταν με το δημοτικό. Και μετά πήγα στο Λύκειο στην Ικαρία, 3 χρόνια. Μέναμε εκεί, οικογενειακώς.
0: Διάλεξε να γίνεις δασκάλα για να γυρίσεις εδώ?
1: Όχι, μ' άρεσε να γίνω δασκάλα. Και εντάξει, βόλευε να μένω και στον τόπο μου και ήταν επιλογή μου να γυρίσω και να δουλεύω εδώ.
0: Εδώ στην άκρη του Αιγαίου, παραμένει το επάγγελμά σου λειτουργήμα?
1: Νομίζω ναι. Εμείς οι δάσκαλοι είμαστε ένα πρότυπο για αυτά τα παιδιά. Βλέπουν κάτι διαφορετικό. Έπειτα οι καλύτεροι αξιολογητές μας είναι τα παιδιά και όλα τα άλλα χαρτιά και τι προσόντα έχουμε και τι μεταπτυχιακά δεν μετράνε. Τα παιδιά μας αξιολογούν και αν κάναμε καλά τη δουλειά μας τα παιδιά το ξέρουν. Και εγώ θέλω να με θυμούνται ότι έκανα καλά τη δουλειά μου και νομίζω ότι το έχω καταφέρει.
0: Πόσα παιδιά έχει το σχολείο σήμερα?
1: Σήμερα έχει 38. Κάποτε είχε 120 και πιο παλιά λέει ακόμα πιο πολλά παιδιά. Εντάξει, λιγοστεύουμε. Έζησα πολύ όμορφα παιδικά χρόνια στους φούρνους.
0: Πώς ήταν τότε δηλαδή?
1: Η ζωή μας ήταν όπως και τώρα, τα παιδιά και τώρα ζουν όμορφα.

0: Ζουν ελεύθερα, στη θάλασσα, στις πλατείες, στα βουνά, παντού. Έτσι ήταν και τότε. Είχε κόσμο, το χειμώνα, περνούσαμε ωραία, γλεντούσαμε. Από το 2000 και μετά λιγόστεψαν οι κάτοικοι, έφυγαν, πήγαν στον Πειραιά για δουλειές, για σπουδές των παιδιών. Και έτσι άλλαξε η ζωή μας. Το χειμώνα είμαστε πολύ λίγοι και το καλοκαίρι είμαστε πάρα πολύ πια.
1: Τι σε κρατάει από τους φούρνους και έμεινες εδώ?
0: Δικοί μου άνθρωποι. Ήμουν δεμένη πάρα πολύ και είμαι δεμένη με την οικογένειά μου, την ευρύτερη οικογένεια, όχι μόνο τους γονείς και την αδερφή μου. Όλοι, τους αγαπάω όλους. Είμαστε πολύ δεμένοι.
1: Έχει να κάνει με το ότι ο τόπος είναι μικρός?
0: Σίγουρα, γνωριζόμαστε όλοι. Και είμαστε όλοι δεμένοι στις χαρές, στις λύπες. Είμαστε όλοι μαζί. Ακόμα και να μαλώσουμε, δεν κρατάμε κακία. Είμαστε ένας λαός πολύ ανεκτικός, όλα τα δεχόμαστε, δεν παραξηγούμε. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει ένα κουτσομπολιό και αυτά, αλλά δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό.
1: Περισσότερα τα καλά.
0: Είναι περισσότερα τα καλά, ναι, να ζεις εδώ. Τώρα όσο μεγαλώνω βέβαια βλέπω ότι δεν είναι και εύκολο να ζεις στους φούρνους. Αν έχεις προβλήματα υγείας, ας πούμε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που μας αναγκάζει να φεύγουμε. Γι' αυτό και πολλοί ηλικιωμένοι το χειμώνα φεύγουν, ενώ θα έπρεπε να είναι εδώ, στο σπίτι τους. Πάνε στην Αθήνα, έχουν διαμερίσματα και στην Αθήνα. Πάντα επόμενος σταθμός για μας είναι ο Πειραιάς, όχι η Αθήνα. Περνάει ένα καράβι και τρέχει σαν τον τρελό, γιατί συμβαίνει κάτι έκτακτο. Γενικά όταν συμβεί κάτι, κάποιο πρόβλημα υγείας, εκεί δεν είναι. Είναι δύσκολη η απόφαση να μένει στους φούρνους.
1: Είμαστε όλοι ίσοι, λέει εκεί. Ότι όλοι μέσα στο σχολείο είναι ίσοι.
0: Φυσικά.
1: Και έξω από αυτό.
0: Και έξω από αυτό. Εδώ στους φούρνους όλοι ίσοι είμαστε πραγματικά. Καμιά φορά με ρωτάνε, κυρία, εμείς είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί, τι είμαστε? Λέω, αν δεν δουλέψουμε, δεν θα έχουμε να φάμε. Οπότε δεν ξέρω αν είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί. Πλούσιοι σίγουρα δεν είμαστε. Τους το λέω. Πραγματικά οι φούρνοι δεν έχουν ούτε πλούσιους ούτε φτωχούς. Εντάξει, δουλεύουμε για να ζούμε. Έχουμε και βαθμολογία σήμερα.
1: Χειρότερη μέρα.
0: Χειρότερη μέρα.
1: Πάντα είχαμε φακές εκείνη τη μέρα.
0: Δεν ήσουν καλός μαθητής.
1: Ήμουνα, μωρέ, αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις κάποια εξάμηνα που, ξέρεις, έπεφτε η απόδοση και αντί για καρμπονάρα είχαμε φακές.
0: Καλά σου κάνανε.
1: Ακούω τώρα τα πουλιά εντωμεταξύ και θυμάμαι ότι όταν πήγαινα εγώ σχολείο δεν είχα καθίσει ποτέ να ακούσω τους ήχους της φύσης. Γιατί και εγώ μεγάλωσα σε χωριό στη Σκόπελο και είναι, πιστεύω, περνάει στο παιδί όμως.
0: Βέβαια.
1: Παρότι μπορεί να μην το προσέχει εκείνη τη στιγμή.
0: Βέβαια. Μα το κτίριο αυτό έχει γύρω-γύρω φωλιές. Που τα πουλιά είναι, ναι, έρχονται στην αυλή. Όταν μπαίνουμε εμείς μέσα, τα πουλιά έρχονται να φάνε τα ψίχουλα. Γίνεται. Και έχει γύρω-γύρω, αν το δείτε, έχει φωλιές.
1: Μαθητές και αυτά.
0: Μαθητές και αυτά.
1: Πρωινό ξύπνημα, νωρίς το πρωί, έχουμε αφήσει πίσω μας τη χώρα και κινούμαστε προς την Χρυσομιλιά. Διανύουμε το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου για να δούμε έτσι το ανάγλυφο του νησιού, το οποίο παρουσιάζεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απόκρημνη, βράχη, βουνά και κάτω η θάλασσα.

0: Στο δρόμο προς τη Χρυσομιλιά πέφτω πάνω στον Κυρμανόλη που επιστρέφει με τα πόδια από το Μαντρίτο.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Για πού το έβαλες?
2: Στο χωριό πάω.
1: Πήγες στο Μαντρί?
2: Ναι, πήγα στο Μαντρί και τώρα γυρίσαμε και πάμε.
0: Εδώ πού είμαστε τώρα?
2: Πού είμαστε, στα καλύβια.
0: Δηλαδή?
2: Έτσι λέγεται η ονομασία.
0: Είχε καλύβια εδώ?
2: Είχε, το λέγανε Υποτινή. Το πήραμε από τις παππούδες. Εκείνο εκεί απάνω, απάνω το βουνό, αυτό το μαύρο, είναι σε Ελλάδα.
0: Σε Ελλάδα, όντως σαν σέλα είναι.
2: Ναι, απάνω είναι ο Κόρακας, εκείνο το βουνό.
0: Και το χωριό η Χρυσομιλιά που βλέπω,
2: ναι.
0: Ε.
2: Ναι.
0: Εδώ γεννήθηκες?
2: Εδώ γεννήθηκα.
0: Κάθε μέρα πας το πρωί στο Μαντρί?
2: Ναι, ναι, κάθε μέρα.
0: Πόση ώρα το κάνεις από το χωριό?
2: Τώρα πάω πιο σιγά.
0: Τώρα πόσο ώρα το κάνεις?
2: Τώρα δεν φτώνω γιατί το πρωί πάω με τα μάξι. Ύστερα δεν πάνω ώρα. Αλλά έρχομαι γρήγορα.
0: Κάθε μέρα βλέπεις αυτή τη θέα? Δεν την έχεις βαρεθεί?
2: Κάθε μέρα, όχι. Άμα είναι, λένε προτινή, όπου γεννηθεί λέμε στη φυλακή, πάντα ό,τι να βλέπει τη φυλακή λέει θυμάται. Έτσι λένε οι παλαιοί.
0: Και εσύ συνέχεια αυτό θυμάσαι?
2: Βέβαια.

0: την Αθήνα ολόκληρη να βγουν πάρκινγκ και κάτι εδώ να. Όχι. Δεν το κάνω εγώ. Θα φύγω από εδώ που γεννήθηκα να πάω να βλέπω. Κι άσχετο και στην έχω όλη την Αθήνα και πού δεν έχω πάει.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Μανώλη, σε βλέπω.
0: Από το 35 στις 4 Απρίλη γεννήθηκα.
1: 35. 89. Μπράβο.
0: Το έχω το κουράγιο. Δεν ζήσω σε τίποτα. Δεν έχει να κάτσω να. Μ' αρέσει όλο να προσπαθώ.
1: Πώς ήταν τα πράγματα στη Χρυσομιλιά?
0: Είχε πολύ, αλλά τώρα άδειασε καλά-καλά. Φεύγουνε και πάνε η νεολαία όλοι. Φεύγουνε, πάνε με τα καράβια, μπαρκέρανε, πέρανε σπίτια στην Αθήνα, στον Πειραιά και απομείνανε εκεί. Και τώρα μας φύγει. Το καλοκαίρι μόνο μας έρχονται. Έρχονται, κάνουν καλοκαίρι 2-3 μήνες, κάνουν τα μπάνια τους, ξέρω εγώ τι, και ύστερα φεύγουνε. Και πάνε και απομένουν όλη η Γερουσία. Οι παλαιοί, οι παππούδες μας, μένανε στους φούρνους, είχαν σπίτια. Και επειδή ήταν εκτινοτρόφοι, έρχονταν εδώ. Και κάμανε το χωριουδάκι αυτό και μένανε εδώ, κατασταθήκανε πια. Είχαν σπίτια στις φούρνες, κάμανε παιδιά, βρεθήκανε στον κάμπο, πήρανε τα σπίτια, δηλαδή τα συγγενικά.
1: Ήταν εκτινοτρόφοι, έρχονταν εδώ και φτιάξαμε μετά το χωριό για να είναι κοντά στα ζώα.
0: Ναι, ναι. Άντε, άντε. Μείναν κοιτά, γεννηθήκαμε εμείς εκεί και πού μείναμε κοιτά.
1: Με τα ζώα ή με τους άνθρωπους θα πήγες καλύτερα στη ζωή σου?
0: Με όλη καλά πρέπει να τα έχεις. Να μην είσαι κακός, γιατί θα βάλεις είσαι κακός, θα βαριούνται.
1: Τη γυναίκα σου πώς τη λένε?
0: Σεβαστή.
1: Προξενιό ή έρωτας με τη Σεβαστή?
0: Έρωτα πανάθεμα. Λέει, είναι άλλη παλαιή. Τι έκαμε τώρα, γεράσαμε και δυο.
1: Περάσατε ωραία.
0: Μόνο αυτό δεν έχω παράπονο. Περάσα η ζωή και πας, ο ένας από τον άλλον δεν κάνει.
1: Πόσα χρόνια είστε μαζί?
0: Από το 62 σε 15 Αυγούστου την έχω.
1: Με το πανηγύρι δεν πέρες. Μεγάλο γολέντ.
0: Όλα με το πανηγύρι.
1: Τη χαϊδεύεις ακόμα?
0: Καλά, τα κλείσουμε από το 90 χρόνια, θα παρατήσουμε στην
1: πέρα. Όχι, όχι, όχι, ποτέ. Ευχαριστούμε. Με μπροστάρει το Μάνο, που ξέρει το νησί απ' έξω και ανακατοτά, φτάσαμε.

0: Είμαστε μέσα στο λατομείο του Πετροκοπιού. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους των Φούρνων. Είναι ένα λατομείο που δούλεψε κυρίως στην αρχαϊκή εποχή. Κάποιοι αρχαιολόγοι λένε και τη ρωμαϊκή. Έχουν πάρει πάρα πολύ υλικό από εδώ μέσα. Πληροφορίες μας λένε ότι τα μάρμαρα από εδώ πήγαιναν στη Μίλητο και την Έφεσο. Έχουν μείνει κάποια ημίεργα κάτω στην παραλία τα οποία δεν τα έχουν πάρει ακόμα. Δεν τα πήραν για κάποιο λόγο, μάλλον. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και επιβλητικό. Έχει μια φοβερή ενέργεια εδώ ο τόπος. Βλέπεις τις λαξεύσεις πάνω στα βράχια. Μπορείς να αισθανθείς εδώ τους δούλους που πελεκούσαν τότε τα μάρμαρα πριν από τόσες χιλιάδες χρόνια. Είναι και ένα από τα πιο όμορφα μέρη του νησιού, μία από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού και φέρει και μία πολύ σημαντική ιστορία για τον τόπο.
1: Τι δεν ξέρουμε για τους Φούρνους?
0: Οι Φούρνοι έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχουν αρχίσει και χάνονται από την υπόλοιπη Ελλάδα. Κρατάει κάποια χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, μιας Ελλάδας παλιότερων δεκαετιών. Η κοινωνία είναι πάρα πολύ δεμένη, πάρα πολύ φιλόξενη. Οι Φούρνοι έχουν πολύ εντυπωσιακά τοπία, έχουν φοβερές περιπατητικές διαδρομές. Έχουν εξαιρετικά τοπικά προϊόντα, ένα εξαιρετικό θυμαρίσιο μέλι, βότανα, τυριά. Έχουν έναν μεγάλο αλευτικό στόλο και μια μεγάλη αλευτική παράδοση.
1: Το είδα και στο λιμάνι. Πολλά καϊκιά.
0: Ακριβώς.
1: Μέσα και έξω.
0: Τεράστιο στόλος. Οι Φούρνοι τα παλιότερα χρόνια είχαν έναν από τους μεγαλύτερους αλευτικούς στόλους στην Ελλάδα και ήταν από τις περιοχές που βγάζαν το περισσότερο, τους περισσότερους τόνους ψάρι. Όπως θα παρατηρήσατε στη διαδρομή, οι Φούρνοι έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο σχήμα, μια εντυπωσιακή ακτογραμμή και πάρα πολλούς κρυμμένους ορμίσκους που ευνοούν και για τους κολυμβητές που θέλουν να πάνε να κολυμπήσουν μια όμορφη ερημική παραλία, αλλά και για τα διερχόμενα σκάφη που βρίσκουν ένα ασφαλές μέρος να προσδέσουν με όλους τους καιρούς.
1: Θησαυρό δεν έχουμε βρει, αλλά έχουν βρεθεί πολλά ναυάγια νομίζω εδώ.
0: Ναυάγια έχουν βρεθεί πάρα πολλά. Ο βυθός των Φούρνων είναι πραγματικά πολύτιμος για την υποβρύχια αρχαιολογία. Οι υποβρύχιες έρευνες εδώ ξεκίνησαν το 2015. Ξεκίνησαν από την εφορία εναλίων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και του RPM Nautical Foundation. Από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί 58 αρχαία ναυάγια εξαιρετικής σημασίας, με ένα τεράστιο χρονολογικό εύρος από την αρχαϊκή περίοδο μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Έχουμε δηλαδή ναυάγια από όλες τις εποχές της ιστορίας. Έχουμε αρχαϊκά, έχουμε κλασικά, έχουμε ελληνιστικά, έχουμε βυζαντινά, έχουμε ρωμαϊκά και επίσης με φορτία από διάφορα μήκη και πλάτη της Μεσογείου.

0: Από τους βυθούς των φούρνων έχουν βρεθεί και έχουν βγει πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα. Όλα βρίσκονται προς το παρόν στις αποθήκες του Υπουργείου Πολιτισμού, τα οποία συντηρούνται από συντηρητές αρχαιοτήτων και εργοτέχνης. Ο σχεδιασμός είναι να επιστρέψουν κάποια από αυτά τα ευρήματα στο Μουσείο των Φούρνων, το οποίο είναι στα Σκαριά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να υλοποιήσουμε ένα μουσείο ενάλλειων αρχαιοτήτων εδώ στον τόπο μας και κάποια από αυτά τα σημαντικά ευρήματα να τοποθετηθούν εδώ. Σημαντικά ευρήματα όπως ένα ναυάγιο με σαμιακούς αμφορείς, που είναι και το αρχαιότερο ναυάγιο που έχουμε βρει μέχρι τώρα. Βρίσκεται στον Άσπρο Κάβο και είναι περίπου 6ου 7ου αιώνα π.Χ. Το φορτίο του ναυαγίου που κάνουμε ανασκαφή τώρα, που έχει ένα εξαιρετικό φορτίο με αμφορείς από περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, όπως η Κρυμαία, η Φωκαία, η Σινόπη κτλ. Έχουμε βρει συλλογές από λιχνάρια, πύληνα, με τις φραγίδες των κατασκευαστών, με αναπαραστάσεις θεών απάνω κτλ. Πολλά από αυτά τα ευρήματα δεν έχουν βρεθεί ποτέ ξανά σε κανένα άλλο ναυάγιο της Ελλάδας ή της Μεσογείου και γι' αυτό είναι εξαιρετικά για τους αρχαιολόγους.
1: Εσύ από εδώ είσαι,
0: Είμαι από εδώ. Είμαι από εδώ. Ζω εδώ τα τελευταία 18 χρόνια. Γεννήθηκα στη Θήμαινα. Έζησα εκεί περίπου μέχρι 3 ετών. Πήγαμε στην Αθήνα οικογενειακώς. Μόλις τελείωσα σχολείο, σπουδές και φανταριλίγκη, επέλεξα να ζήσω πίσω στον τόπο μου. Μία απόφαση που την πήρα σε ηλικία 23 ετών και μέχρι και σήμερα δεν το έχω μετανιώσει ποτέ μου.
1: Αγαπάς τους φούρνους, μεγάλη.

0: μεγάλωσε εδώ, έζησε εδώ, αλλά ένα διάστημα γύρισε στον κόσμο.
1: Το έκανα και αυτό. Τους Φούρνους αγαπάω πάρα πολύ. Είμαι ερωτευμένος με τον τόπο μου. Νομίζω δεν μπορώ να ζήσω πουθενά αλλού. Παρ' όλα αυτά, κάποια χρόνια είχα την ευκαιρία και έκανα ένα πολύ μεγάλο και φιλόδοξο project στο εξωτερικό, ένα κινηματογραφικό project, ανθρωποκεντρικό θα έλεγα, το οποίο μου έδωσε πάρα πολλά, πάρα πολλές εμπειρίες, με έκανε ωριμότερο, σοφότερο και γύρισα πίσω στον τόπο μου πλουσιότερος ψυχικά και όχι οικονομικά. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία, γύρισα σε 4 ηπείρους περίπου 30 χώρες. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα συμπεράσματα που έβγαλα από όλο αυτό το ταξίδι είναι ότι στον τόπο μου είμαι πιο ευτυχισμένος από οπουδήποτε αλλού.
0: Ήρθε σφαγίδα.
1: Έκανα το γύρο του κόσμου για να το επιβεβαιώσω και να πω ότι τελικά εδώ είμαι πιο ευτυχισμένος από οπουδήποτε αλλού. Μ' αρέσουν τα ταξίδια, συνεχίζω να ταξιδεύω. Ταξιδεύω κάθε χρόνο στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Αλλά η βάση μου είναι και θέλω να παραμείνουν για πάντα οι Φούρνοι.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
8: Been thinking about my painting a lot lately.
9: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason, oh, he's great. You'll love working with him.
10: Hi.
11: I love the town. You know, like, I can help people. It's kind of nice.
10: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
11: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
12: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
13: Κάθε εβδομάδα οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
14: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
15: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
13: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Δεν θα μπορούσα να αφήσω πίσω μου την Αρεόπολη χωρίς να δοκιμάσω κάτι από την τοπική της κουζίνα. Η μαγειρική είναι σαν τη ζωγραφική. Αναρρύθμιτες οι γεύσεις, όπως και τα χρώματα.
1: Βασιλής, μαγειράς.
2: Έτσι λέμε. Προσπαθούμε κι εμείς.
0: Αυτό που ξεχωρίζει όμως τον καλό μάγειρα είναι ο τρόπος που τα συνδυάζει.
1: Τι θα φτιάξουμε?
2: Θα φτιάξουμε συγκλινόπιτα. Ας ξεκινήσουμε από το συγκλινό.
1: Ωραία.
2: Όσο πιο λεπτές φέτες μπορούμε.
1: Ωραία.
2: Και σε πολύ μικρά κομματάκια.
1: Κάτσε να δοκιμάσω εμάς τώρα λίγο. Το λες, αλλά...
3: Θα μας δώσεις τίποτα εδώ?
1: Μετά θα φας.
2: Λιαστές.
1: Το ίδιο και εδώ.
2: Τα ίδια. Φετούλα.
1: Χέρι, θα το παίξεις εδώ?
2: Έλα. Ένα εσύ, ένα εγώ.
1: Ωραία. Χέρι. Χέρι. Ναι, βέβαια.
2: Τρεις ελιές στις ροδέλες μας.
1: Ωραία, και ρίτσα.
2: Και ριγανίτσα.
1: Θέλω έτσι, ξέρεις, να πετάει η ρίγανη. Γιατί αν δεν πετάξει, ναι, αυτό.
2: Πάω να φέρω κι άλλο ένα υλικό που είναι μια τύπου μορνέι που φτιάχνουμε για να ενώσει όλα και να δέσει όλα τα υλικά μαζί.
1: Ωραία. Okay. Σας περιμένω. Ένα σώμα.
3: Μια ψυχή.
1: Μια ψυχή. Μανιάτικη ψυχή. Έτσι. Έλα, γιατί κάτι ακούω εσωτερικούς ήχους και...
2: Βάζουμε. Μια σημαντική ποσότητα για να μπορέσουν να δέσουν όλα τα υλικά αυτά. Και να κατέβουμε.
1: Απαλά, δώσ' το αγάπη για να σου δώσει και αυτό αγάπη.
2: Πάντα αγάπη. Ναι.
1: Φιλό κρουστάς.
2: Φιλό χωριάτικο.
1: Χωριάτικο.
2: Μόλις τελειώσουμε από εδώ θα σε βάλω να κάνεις μία μόνος.
1: Βοηθός είμαι, ρε φίλε.
2: Έλα. Και πατάς.
1: Ωραία.
2: Που οικοδομία έχεις κάνει.
1: Ναι, με. Εξυλογείο. Να πούμε ότι έχουμε ανάψει φούρνο. Καίει.
2: Ξυλόφουρνο.
1: Ξυλόφουρνος.
2: Όχι φούρνο απλό. Αυτό θα το βάλουμε στη μέση.
1: Ωραία.
2: Εδώ, μάζεμα. Σιγά σιγά, να μην σπάσουμε και τα υπόλοιπα φύλλα από μέσα. Και είμαστε στο τελικό στάδιο. Λαδώνουμε. Μπόλικο λαδάκι από πάνω. Παίρνουμε, πάμε ξυλόφουρνο να ψήσουμε.
1: Πόση ώρα την αφήνουμε μέσα?
2: Στο ξυλόφουρνο θα πάρει περίπου μια μισή ώρα. Είναι στους 140 με 150 βαθμούς.
1: Ωραία.
2: Θα σιγοψηθεί. Θα γίνει το καλύτερο πράγμα που έχεις φάει εδώ στη Μανίκα.

0: Είναι πολύ καλή.
1: Σιγά, θα φας και το πιάτο.
0: Μπράβο, ρε φίλα. Μπράβο.

Το λιμένι της Μάνης είναι ένας μικρός παράδεισος που συνδυάζει όλες τις αποχρώσεις του μπλε με τη γοητεία της πέτρας. Ιδανικό για βουτιές, απόμερα βραχάκια για ρομάντσο και αν πεινάσεις, τσούπιο ταβερνάκι πάνω στο κύμα.

Περπατώντας αργότερα στο πολυφωτογραφημένο λιμένι, θυμήθηκα τα λόγια του γιατρού Μαριόλη. Όταν διαβαίνεις τη Μάνη, νιώθεις σαν να επιστρέφεις στο ειδήλιο, εκεί που ο ήλιος, η αποχρώση του μπλε και τα στοιχεία της άγριας φύσης συμφιλιώνονται καθημερινά.

0: Τάνο, με έχεις δει να ρίχνω βέλη.
1: Άσε μας ρε Μητσάκο.
0: Σαν και εκείνο το φτερό το αγγελάκι που καρφώνει τις καρδιές και του λιτώνει κανείς.
1: Αχ, καρδούλα.

0: Και εκεί που είπα να χαλαρώσω, να σου ο Βασίλης.
1: Δημητράκη, τι θα γίνει? Όλη μέρα θα παίζουμε τοξοβολία.
0: Τι θα κάνουμε?
1: Πάμε να κάνουμε καμία δουλίτσα λίγο, να βοηθήσεις λίγο. Oh. Να δεις εδώ να κλάδεψουμε καμία ελίτσα.
0: Πάλι στο μεροκάματο, ρε παιδιά, πάλι στο μεροκάματο. Ιδιοκτήτης του κτήματος και ελαιοπαραγωγός. Βέβαια, μην δείτε άνθρωπο να ευχαριστιέται το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, αυτά είναι τα λέμαργα που λέμε, έτσι. Και αυτά πρέπει να αφαιρεθούν όλα. Τα ψηλά εγώ με το κλαδευτηρά και εσύ με το πυριόνι κάποια πιο χοντρά, πιο ψηλά. Γιατί έρχεται και η περίοδος της ελιές και πρέπει να αφαιρεθούν αυτά, γιατί είναι, τρώνε το φαγητό της ελιές, δηλαδή τους χυμούς, έτσι. Για να έχουμε καλύτερη απόδοση, ας πούμε. Μετά από 1-2 μήνες που έχουμε το ελαιομάζωμα.
2: Έχεις μεγάλο κτήμα όμως μας τώρα.
1: Υπομονή. Ξεκινάμε, γιατί όσο το κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, ό,τι μπορείς κόβεις. Όπου είναι πολλά, συνήθως, ή όταν είναι 2-3 μεγάλα, κόβουμε τα δύο, αφήνουμε ένα. Ένα που θα μεγαλώσει και θα είναι το μελλοντικό νέο, ας πούμε.
0: Κλονάρι.
1: Κάποια στιγμή θα κόβουμε τα μεγάλα.
0: Ας πούμε, εδώ τι κάνουμε.
1: Και μένουν κάποια. Εδώ αυτό το αφήνουμε.
0: Ωραία.
1: Τα μικρούλια έτσι λίγο. Και αυτό εδώ, έτσι από τη μέση να ανοίγει, γιατί η ελιά πρέπει να παίρνει και αέρα και φως.
0: Σωστό.
1: Οι πιο παλιοί λέγανε, ας πούμε, ότι να περνάει το πουλί από μέσα.
0: Το καταφέρουμε, μάστορα. Τα εργαλεία κάνουν το μάστορα ή ο μάστορας τα εργαλεία.
1: Λοιπόν, Δημητράκη, εγώ φεύγω τώρα γιατί έχω μια δουλίτσα. Έτσι φρόντισε, όπως ήτανε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Θα σε δω μετά.
0: Πού τα πετάω?
1: Θα τα πάμε κάτω στο κτήμα εκεί που είναι ένα άνοιγμα μεγάλο.
0: Ένα χιλιόμετρο από εδώ.
1: Ναι, αλλά μόνο εκεί μπορούμε να βάλουμε φωτιά. Εδώ δεν μπορούμε, κοντά στις ελιές απαγορεύεται.
0: Από τα αλόνια στα σαλόνια και από τα σαλόνια στα αλόνια. Χωρίς χάρτη, μόνο.

0: Ψάχνοντας τα απόκοσμα μυστικά της λεγόμενης και μέσα μάνης, ανακάλυψα το χωριό Έρημος, που επαληθεύει απόλυτα το όνομά του. Πέτρες, χαμηλή βλάστηση και ένα καλά κρυμμένο μυστικό.
1: Ελάτε να σας δείξω κάτι που δεν θα έχετε ξαναδεί.

Αυτό, φίλοι μου, είναι το βαθύ μουζί, η μυστηριώδης τρύπα της Μάνης. Ένα σπηλαιοβάραθρο. Το βάθος του ξεπερνά τα 50 μέτρα. Στο εσωτερικό του υπάρχει βλάστηση που δεν θα συναντήσεις πουθενά αλλού στην ευρύτερη περιοχή. Δέντρα που ψηλώνουν μέρα με τη μέρα, θέλοντας να βρουν μια αχτίδα φωτός. Άλλη μια απόδειξη ότι η Λακωνική Γη κρύβει πολλές εκπλήξεις.

0: Αφήνουμε πίσω μας τη δυτική πλευρά και κατευθυνόμαστε προς την προσιλιακή Μάνη. Αυτή που ανατεύει το λακωνικό κόλπο, στραμμένη προς την Ανατολή. Υπήρξε πάντοτε ο τόπος γοητευτικών αντιθέσεων, συνδυάζοντας τους μεγάλους ορεινούς όγκους με τις υπέροχες παραλίες και τα κρυστάλλινα νερά.
1: Έχω έρθει πολλές φορές στη Μάνη και αγνοούσα την ύπαρξη αυτής της παραλίας. Η Αλίπα είναι τόσο όμορφη που δεν ξεφεύγεις από τα δίχτυα της.
2: Αυτά τα δίχτυα πίσω!

0: Ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός αυτής της πλευράς είναι ο Κότρονας. Διάσπαρτη, πετρόχτιστη πύργη ανάμεσα σε ελιές, πορτοκαλιές, ακόμη και κυπαρίσια. Μια λεπτή λωρίδα γης το συνδέει με την νησίδα Σκοπά, δημιουργώντας έτσι δύο απάνεμες μικρές παραλίες με μεγάλα σκουρόχρωμα βότσαλα. Χαρακτηριστικά και πανέμορφα, σαν τα έργα του εικαστικού Λεωνίδα Μιχαλάκου.
1: Λεωνίδα, αρχικά ευχαριστούμε και ελπίζω να μην σε διακόψαμε από την εργασία
2: σου. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά, δεν είναι αλίμονο.
1: Πολύ ωραίο το σπίτι σου και ο χώρος τριγύρω. Πραγματικά, ευχαριστώ. Πολύ ωραίος. Βρισκόμαστε στον Κότρονα.
2: Εγώ είμαι από εδώ, γεννήθηκα στον Κότρονα. Δεν έχω γεννηθεί σε αυτό το σπίτι. Αυτό ήταν παππουδικό και προέκυψε σε μένα. Αυτό είναι κιόλας ένα πυργόσπιτο που το παλιό του κομμάτι αυτό, δηλαδή που καθόμαστε εδώ, είναι εν υπόγραφο 1830. Και το βόρειο είναι εν υπόγραφο κι αυτό 1877, νομίζω, 79, κάτι τέτοιο.
1: Πώς ήταν η ζωή εδώ παλιά στο Κοντρονάτιο σαν παιδί?
2: Εντάξει, μια χαρά ήταν. Καταρχήν ήμασταν πολλά παιδιά. Το σχολείο ήταν, ήμασταν στο δημοτικό γύρω στα 50-55, κάναμε παρέες, παίζαμε, πηγαίναμε στη θάλασσα. Το σχολείο είναι πάνω από τη θάλασσα, καμιά φορά στα διαλύματα κατεβαίναμε στα βράχια.
1: Πότε έφυγες από εδώ?
2: Εγώ έφυγα από εδώ το 71 και πήγα στο Γήθιο. Καθίσαμε με την οικογένεια εκεί και το 77 φύγαμε από το Γήθιο, πήγαμε στην Αθήνα. Συνεχίσαμε εκεί τέλος πάντων για κάνα δύο χρόνια και εγώ το 80 βρέθηκα στην Σχολή Καλών Τεχνών της Τίνου. Και τώρα έχω συνταξιοτηθεί και είμαι εδώ και ένα χρόνο από τον περασμένο Ιούνιο. Είμαι ένα χρόνο και κάτι δηλαδή.
1: Πέστευες στα πατρία εδώ.
2: Μόνιμος Κοτρονιώτης. Ναι. Βασικό μου μέλημα είναι να έχω σε ενεργό το εργαστηριό μου, το οποίο το είχα στην Αθήνα δηλαδή, έκανα εκθέσεις με ζωγραφικές περισσότερο και κάποιες πέτρες που πελεκώ, αυτές που είδατε ας πούμε.
1: Ποιες είναι οι διαφορές του Κότρονα του τότε με το σήμερα?
2: Ότι το χωριό με έναν τρόπο αδειάζει, δηλαδή δεν είναι ο Κότρονας που ξέραμε εμείς. Δεν είναι ο Κότρονας που εμείς μεγαλώσαμε σαν παιδιά. Ο Κότρονας που μεγαλώσαμε σαν παιδιά ήταν ένα χωριό με συγκρότηση, με δική του μικρή μεν, αλλά οργανωμένη κοινωνία, με υπηρεσίες, σχολείο, ταχυδρομείο, ιατρείο, τελωνείο παλαιότερα, ας πούμε. Το τελωνείο εγώ το πρόλαβα πάρα πολύ λίγο. Έκλεισε όταν ήμουν μικρός, αλλά το θυμάμαι. Ένα χωριό που το χειμώνα διασκέδαζε, έκανε επισκέψεις από σπίτια σε σπίτια, γινόντουσαν γιορτές οικογενειακές, γλέντια, μασκαράδες, ξέρω εγώ, να ντύνεται όλο το χωριό μασκαράδες και να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι.
1: Έχεις δημιουργήσει κάτι για τη Μάνη που τόσο αγαπάς?
2: Έκανα μια σειρά από εκθέσεις η οποία ονομάστηκε «Η Εμή Μάνη», κύκλος Α, Β, Γ και Δ, τέσσερες εκθέσεις δηλαδή, με το τίτλο «Η Εμή Μάνη», η δική μου Μάνη τέλος πάντων. Η προσπάθεια εκεί ήταν πώς μέσα από το μυρολόι, πώς να πάρει κάποιος ένα μανιάτικο μυρολόι και να το αποδώσει ως εργοτέχνης. Εγώ έκανα κάποια στιγμή στην Αθήνα στο Παλαιογραφικό Αρχείο. Έκανα το μάθημα της ελληνικής παλαιογραφίας, μάθαμε δηλαδή να διαβάζουμε βυζαντινή γραφή του 7ου-8ου ένατου αιώνα και αυτό με είχε συγκινήσει κιόλας, δηλαδή γι' αυτό είχα πάει τότε στα μαθήματα, να μάθω τι γράφουν αυτά τα πολύ ωραία περγαμινά θέματα που βλέπουμε σε μουσεία, σε μοναστήρια, σε βιβλία τέχνης κλπ. Οπότε εξαιτίας αυτής της μάθησης, εκπαίδευσης, να το πω έτσι, ασχολήθηκα πια μετά σαν καλλιτέχνης πώς, ξέροντας τη βυζαντινή γραφή, μπορεί να αποδώσει κανείς ένα μανιάτικο μυρολόι. Και σιγά σιγά πέρασα σε ποιητές και κυρίως σήμερα αυτό που με απασχολεί κυρίως είναι οι ποιητές, ας πούμε. Να διαβάσω ένα ποίημα δηλαδή, να μου δημιουργηθεί μια εικόνα, να κάτσω να γράψω ένα μικρό κομμάτι του ποίηματος, όχι όλο αναγκαστικά, και να ζωγραφίσω με τον παραδοσιακό τρόπο, με αυγοτέμπερες, χρυσάφια, original χρυσό δηλαδή, κολλητό χρυσό, ασήμι κλπ. Πάνω σε το υλικό που δουλεύω κυρίως είναι περγαμινή, εργοστασιακή όμως, όχι δέρμα.

σε αυτό εδώ το μαντίλι βλέπουμε να είναι αποτυπωμένο ένα μανιάτικο μυρολόι. Είναι το μυρολόι του Πιέρο Βοηδί Μαυρομιχάλη, το οποίο λέει «Μαύρε πηγαίρο μου Βοηδί, που δεν εχόρτενε στιμή, νητόκαμε σπινεργοντής, ο μπαζαντές να χαλαστεί, όπου σκλάβο τον ήχαση, κάτω στα μοθοκόρονα. Θυμήθη τα παλαιικά, που είχατε από τους πρώτους σας, τις συμφωνίες ήχαση, μπραήμις με πετρόμπαιοι, στράτεμα για να μην ευγεί από τη μάνη στο Μοϊριά, ανάθεμα τους εδικούς, που σένας εξορίσασι, μέσα στου Νίκλου τα βουνά, μέσα στου Νίκλου τα χοϊριά, πολλά κορμιά που χάθηκαν και μερδικά που σβήσανε, σπίτια ξεσπιτωμένα μου, κλειδιά παραδομένα μου». Αυτοί όλοι είναι αυτοί που σκοτωθήκανε στη μάχη. Το μυρολόι ήταν της στιγμής. Δεν ήταν ούτε προσχεδιασμένο, ούτε προμελετημένο, ούτε τίποτα. Πολλές φορές αυτοί που καθόταν στο κεφάλι του νεκρού, που ήταν ας πούμε σαν αρχηγός στο χορό, σε αρχαίο χορό, σαν πρώτιστον σε αρχαίο χορό, ξεκίναγε να μυρολογάει, σταμάταγε και έδινε σήμα στην επόμενη. Και έπρεπε αυτή που θα συνεχίσει, να συνεχίσει από εκεί που τα άφησε η προηγούμενη. Και έκανε κύκλο, τον κύκλο τον όριζε η πρώτη. Με το δάχτυλο έδειχνε στην επόμενη, στην επόμενη, στην επόμενη και ξανά σε αυτήν. Και συνέχεια αυτό το πράγμα. Και μην λαθέψεις, μην ξεφύγεις. Μην υπάρχει ασυνέχεια από τον έναν στον άλλον.

Ανηφορίζοντας την πλαγιά του βουνού Αραβίκια, καταλήξαμε σε ένα απίστευτο καστρομονάστηρο με καθηλωτική θέα. Πρόκειται για τη Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα, που χτίστηκε πιθανότατα το 14ο αιώνα από την οικογένεια των Καλέργηδων. Λέγεται ότι κυνηγημένοι από τους Τούρκους εγκατέλειψαν την Κρήτη και αφού του βρήκαν ασφαλές καταφύγιο στον οικισμό της γονέας, έχτισαν τη Μονή προς τιμήν του Κυρίου.

Αυτή ήταν μια απόπειρα να δούμε τη Μάνη. Λυτή, σαγηνευτική και τελικά ανεξίτηλη. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Ουπς, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
1: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα. Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
2: Φοβερό σκέτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος.
1: Σχέση σου με τους άντρες στο χώρο? Την έπεσε, ρε παιδί μου, ποτέ κανένας?
2: Τίποτα, πολύ λάδι την
1: κύριε,
2: έχω περάσει, να ξέρεις.
1: Κύριε.
2: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Αν είχα, θα το έλεγα.
3: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα. Αστερός.

δράση του πρωταθλήματος Αργεντινής κορυφώνεται. Η κανονική διάρκεια του Απερτούρα ολοκληρώνεται με τη Central Córdoba να υποδέχεται την Boca Juniors. Οι γηπεδούχοι θέλουν να κλείσουν το πρωτάθλημα με ένα θετικό αποτέλεσμα εντός έδρας, ενώ η ιστορική Boca θέλει τη νίκη για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρώτης θέσης. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στις 10 και 4 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Απαράδεκτη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση η επιβολή δασμών 25% στα εισαγόμενα οχήματα που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Η αντίδραση ΝΑΤΟ και Γερμανία στην απόφαση απόσυρσης Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Μήνας εξελίξεων ο Μάιος στην τελική ευθεία για ανακοινώσεις από Καριστιανού και Τσίπρα. Αντιδράσεις για το μανιφέστο του πρώην Πρωθυπουργού. Κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για τις ανεξάρτητες αρχές. Μαρτυρίες στο Action 24 για το ατύχημα σε τελετή υποδοχής νέου αεροσκάφου στον Άραξο. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια. Είδος πολυτελείας πλέον το σουβλάκι. Ξεπέρασε τα 5 ευρώ και ανεβαίνει. Πού οφείλεται η αύξηση της τιμής του? Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η αλήθεια σε πρώτο πλάνο.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δικό σου.
2: Δικό μου.
3: Κάτσε να δω. Όχι, εγώ φοράω.
2: Είναι δικό μου. Είναι δικό μου.
3: Δικό σου.
1: Δικό,
3: δικό σου.
1: Άρε, πόσε. Μερακλή.
4: Καλά σε λέει.

πόλη του Van Gogh, του Rembrandt, της Άννας Φρανκ, των ανεμόμυλων, των υδάτινων καναλιών, της τουλίπας, των διάσημων καφέ, το αγοραίο έρωτα και της διασκέδασης, δεν είναι άλλη από την πρωτεύουσα της Ολλανδίας, το Άμστερνταμ. Είστε έτοιμοι? Απογειωνόμαστε.

0: Ιγ Μπεν Χρήστος, Ενικ Βόμ, είναι Άμστερνταμ.
1: Καλώς.
2: Τι, κάτσε.
0: Ήρθα τα φαγητά, δεν άκουσα καν τι είπα. Αλλού πάνε, τζάμπα χάρηκες. Τ' άκουσα αυτό που είπαν.
2: Όχι.
0: Είπα από ότι είμαι ο Χρήστος και είμαι στο Άμστερνταμ. Στη γλώσσα του, στα Ολλανδικά έχω μάθει πάρα πολλές γλώσσες. Δεν το άκουσες. Δεν φίλε, τζάμπα τα λέω δηλαδή.
2: Χρήστο μου, αν δεν φάμε, δεν ξεκινάμε.
0: Καλά θα πάει αυτό. Παρ' όλα αυτά, πολύ χαίρομαι που ήρθες. Πω, συνάντηση μετά από πόσα χρόνια, τηλεοπτικά.
2: 4-5.
0: Έχουμε κάνει πολλά ταξίδια μαζί με την Ελένη, δε τουρίστες. Έχουμε οργώσει φούλ εκεί πέρα, Μόσχες, Ιορδανίες. Και τώρα ξανά μαζί στην Ολλανδία. Το οποίο ταξίδι δεν το διάλεξε με τυχαία, γιατί έχει έρθει πολλές φορές εδώ πέρα και τα ξέρεις τα ακόλουθα.
2: Ναι, πρέπει να είναι η πέμπτη φορά αυτή που έρχομαι.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Οπότε θα μας ξαναγείς, θα είσαι η guide μας.
2: Θα σε πάω παντού.
3: Το Άμστερνταμ ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα στις όχθες του ποταμού Άμστελ, από τον οποίο πήρε και το όνομά του. Χτίστηκε πάνω σε αποστραγγισμένα ελώδη εδάφη και αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της υδρομηχανικής. Όσο και να φαίνεται περίεργο, η πόλη των 800.000 κατοίκων κάποτε ήταν οικισμός ψαράδων, ενώ σήμερα αποτελεί μια από τις πιο τολμηρές και ενδιαφέρουσες πόλεις της Ευρώπης.
0: Ποταμός Άμστελ, θα το διασχίσουμε σε λίγο με την κουραζιέρα, γιατί είμαστε παραγωγάρα. Αλλά για να γίνει αυτή η παραγωγάρα, είχα σκεφτεί μια ιδέα.
2: Για πες.
0: Έχω πάρει μπουκαλάκια να πάω να γεμίσω και να δοκιμάσω πολύ σομπίρα. Για να βγάλουμε τάξη της παραγωγής, από τον Άμστελ, τον ποταμό. Τι παρά. Πολύ καλύτερα είναι. Startup.

0: other side of the bridge.
1: Μιλάμε για φοβερού τραβέλε. Είμαστε στη γέφυρα και ψάχνουμε να βρούμε το καράβι μας.
2: Το βρήκαμε. Εντάξει, καθυστερήσαμε.
3: Αλλά πάμε στο σωστό.
2: Πάμε στο σωστό.
3: Πάμε σε αυτό που
2: και
3: πρέπει.
2: Στο καλύτερο, νομίζω. Το λέει και η βάρκα. Αλάκι.
3: Και να σου πω και το καλύτερο ποιο είναι. Θα ζεσταθείς.
4: Α, το πληρώνεις έξτρα. Νόμιζα ότι έρχεσαι στο κρούς μας. Εντάξει, θα κεράσεις.
2: Από τώρα κοκτέιλ. Ακόμα δεν πατήσαμε το πόδι μας στο Άμστερνταμ.
4: Ναι, αλλά είμαστε στο εξωτερικό. Δεν μετράει το ωράριο εδώ πέρα.

0: πάνε σε ευθεία, γέρνουνε, δεξιά ή αριστερά. Λέγονται dancing houses.
1: Επειδή είναι και καλά σαν να πιασμένα και να χορεύουν φάση.
0: Καλά γιατί μου να πέσουν, κοίτα τα πώς είναι.
1: Τσιμαχτικό, ε.
0: Ναι. Τι όπως πάνε. Σκέψου τώρα σε αυτά τα σπίτια να έχεις βάλει λάθος το σιφόνι. Στην άλλη πλευρά και τα νερά να τσουλάνε από την άλλη.
1: Καλό, ε. Έχεις να προτείνεις τίποτα τα πιο τα καλύτερα must που να έρθει κάποιος. Τρία παίζουμε.
0: Τρία must. Εντάξει. Το σημαντικότερο νομίζω είναι να μένεις στο κέντρο.
1: Okay.
0: Για να πηγαίνεις παντού με τα πόδια είναι ποδήλατο. Πρέπει οπωσδήποτε να νοικιάσεις ποδήλατο. Δεν χρειάζεται μετά να χρησιμοποιήσεις ούτε αμάξι, ούτε μετρό, τίποτα. Να είσαι όλη μέρα στο όμως με ποδήλατο. Αυτό είναι must.
1: Άλλο.
0: Και τρίτο must.
1: Ένα είπες.
0: Είπα να μένεις στο κέντρο και οπωσδήποτε να πάρεις ποδήλατο.
1: Φοβερό, τα ένωσες έτσι. Έπαιξες μαγκιά τώρα, ναι. Ωραία, αλλά πες και ένα τρίτο.
0: Το τρίτο είναι ότι αν είσαι λάτρης της πατάτας, πρέπει να φας πατάτες από παντού. Παντού, ναι. Τρελή πατάτα.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, έχει παντού πατατάδικα.
1: Στο καλύτερο.
0: Εννοείται.

0: Thank you. Bye bye.
1: Εσύ δεν έδωσες χέρι, είσαι μπορείς μόνος σου.
2: Ρακέτες.
1: Θα μπορούσα να.
2: Μπορείς, ε.
1: Αυτό είναι για να κόβεις, για να βάλεις τυράκια πάνω, να κόβεις λαχανικά.
2: Α, okay.
1: Δεν έχεις εσύ τέτοιο.
2: Όχι. Mm. Αλλά για ρακέτες μια χαρά είναι. Ό,τι πρέπει. Σ' άρεσε, εμένα μ' άρεσε.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Μ' άρεσε που ήταν ανοιχτό, flat, είχε τα ποτάκια του. Φυσικά είπε το κρασί, εγώ χαλάρωσα λίγο, δεν άκουγα πολύ που μιλούσε η άλλη. Μας έπρεξε αυτή μέσα, μπουρ, αλλά η καλή μαθήτρια ήταν έτσι.
1: Είπε πολύ ωραία πράγματα, ρε Χριστό.
2: Και μου έλεγε, το άκουσες αυτό. Και ήμουν έτσι εγώ. Λέω, όχι πιο, ωραία, πέστε μας τώρα, τι είπε. Δεν σου κάνει εντύπωση.
1: Να πω ότι δεν το περίμενα, αφού σε ξέρω. Εγώ θα στα πω πάλι. Πολλά μου κάνουν εντύπωση. Λοιπόν, αρχικά, πόσα κανάλια είναι συνολικά.
2: Α, πόσα είναι.
1: 65.
2: Έλα ρε.
1: Mm-hmm. Και δεν είναι πολύ βαθιά, γιατί όλα τα κανάλια τα σκάψανε με το χέρι και έχει βάθος περίπου 3 μέτρα. 75 χιλιόμετρα σε σύνολο, σε μήκος, τα κανάλια. Νομίζω δηλαδή, αλλά δεν άκουγες να μου επιβεβαιώσεις.
2: Τώρα, σαν μιλάς στο τοίχο,
1: είναι. Ωραία. Τυχαίες πληροφορίες. Είναι, δεν είναι.
2: Κάτι που είπε για φόρους, κάτι περίεργα, αυτό το άκουσα.
1: Τι,
2: όχι, άκουσα ότι είπε όταν γίνει, δεν πληρώνεις φόρους και εκεί το άφησα. Εκεί με πήρε λίγο. Κάτι γίνεται.
1: Είδες που τα σπίτια έχουν όλα σκαλάκια για να ανέβεις λίγο και μετά να μπεις στην κυρία Ίσονο. Είπε λοιπόν ότι εδώ πέρα όταν δεν πληρώνεις φόρους την ώρα σου, έρχονται και σου σπάνε με βαριοπούλα το πρώτο σκαλί και το τελευταίο, για να βλέπουν όλοι στη γειτονιά ότι δεν έχεις πληρώσει φόρους. Οπότε αναγκάζεσαι να πληρώσεις για να σου φτιάξουν τα σκαλιά. Όχι, βασικά εσύ τα πληρώνεις τα σκαλιά.
2: Μπορεί να ανέβεις όμως. Να πατήσεις το δεύτερο.
1: Πας στο δεύτερο κατευθείαν.
2: Και πας κατευθείαν στην πόρτα.
1: Ναι, αλλά είναι ντροπή γιατί όλοι βλέπουν σπασμένο το σκαλί σου και ξέρουν ότι είσαι φοροδιαφυγάς. Υπάρχει αυτή η λέξη. Φοροφυγάς, τι φοροδιαφυγάς.
2: Ο Μπινιώτης εδώ έχει κλάψει.
1: Φοροφυγάς.
2: Τέλεια.

0: πάρα πολλά ποδήλατα, γιατί έτσι.
1: Γιατί έχουν όλοι Χριστό, όλοι κυκλοφορούν με ποδήλατα, δεν βλέπεις.
0: Τι παίζει με τα ποδήλατα εδώ.
1: Να βλέπεις βασικά, γιατί πρέπει να προσέχεις τα ποδήλατα. Εδώ πέρα έχουν προτεραιότητα.
0: Τα ποδήλατα.
1: Τα ποδήλατα. Πρώτα περνάνε ποδήλατα, μετά άνθρωποι και μετά αυτοκίνητα.

0: Πάμε κανένα coffee shop να χαλαρώσουμε λίγο.
1: Πάμε.
0: Και καθώς πάμε στο coffee shop, θα σου κάνω μια τρομερή εισαγωγή. Το Άμστερνταμ έγινε δημοφιλές λόγω της τόλμης του. Δηλαδή, πολιτική στάση του απέναντι στην
2: Κάναβη.

0: Χριστό. Παγωτό. Το ωραιότερο παγωτό που υπάρχει.
1: Πού το
0: έχεις φάει? Αλήθεια.
1: Πού το έχεις φάει?
0: Πρώτη φορά το είχα φάει στη Μάλτα. Και είχα ξετρελαθεί. Να σου πω, πήγαινα και τρώγα κάθε μέρα. Έλα, πάμε. Οπωσδήποτε θα φάμε. Κερνάω παγωτό. Έλα.
1: Μες στη βροχή παγωτό, φίλε.

0: εμφάνιση δεν υπάρχει. Mm. Το δικό σου είναι πιο ωραίο.
1: Έχει πιο ωραία χρώματα.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι ωραίο λουλούδι. Αυτό τι είναι τώρα. Ό,τι
1: αλλά
0: είναι.
1: Και από γεύση.
0: Έλα στην υγεία μας. Mm. Τσάνκ. Να πάρω λίγο λουλούδι. Mm. Mm. Πολύ ωραίο, ε.
1: Σου είπα, θα σε πάω στα καλύτερα.
0: Θα κάνει απόσβεση.

0: Εντάξει, λέω τώρα. Όπου πάω, με ακολουθεί αυτό το τραγούδι. Πραγματικά, όπου κι αν πάω, παίζω το Despacito. Οπότε, ας βγω μια φωτογραφία που βγάζει τέλειες φωτογραφίες με Despacito. Από εδώ. Ποιο, ως εκεί. Φτάσαμε στη Τρούμπα του Άμστερνταμ. Το νούμερο 2 ξενοθέατο, πρώτο coffee shop εννοείται.
1: Ναι,
0: πώς λέγεται στα αγγλικά που σου αρέσει εσένα να τα λες?
1: Red Light District.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Και τι παίζει εδώ?
1: Και τι δεν παίζει.
0: Χαμός.
1: Έτσι λένε, ξέρω εγώ, πάμε να δούμε.
0: Γιατί ονομάστηκε έτσι, ξέρεις?
1: Φυσικά και ξέρω.
0: Θα ξέρω.
1: Γιατί εγώ ακούω τι λένε.
0: Okay.
1: Τίποτα. Λοιπόν, άκου να δεις. Το Άμστερνταμ ήταν από πάντα ένα πολύ μεγάλο λιμάνι. Mm-hmm. Οπότε ερχόντουσαν οι ναυτικοί, πηγαίναν εκεί που έπρεπε να χαλαρώσουν. Και γιατί τώρα βάλανε τα κόκκινα φώτα? Γιατί παλιά, καθώς υπήρχε έξαρση σύφυλης, δεν θέλανε οι κοπέλες να φαίνεται το σημάδι, τα σημάδια στο σώμα τους που ήταν κόκκινα. Οπότε προσθέσανε κόκκινο φωτισμό για να λειτουργεί σαν φίλτρο για το σώμα τους.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή το κάνανε πολύ πιο νωρίς από τα Instagram, τα φίλτρα και τα TikTok.
1: Ναι, ναι. Είδες πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά.
0: Ωραία, μπράβο. Εγώ πάντως έχω να πω ότι τόλμη δείξανε στα coffee shops και εδώ δείξανε τόλμη και γοητεία. Φεύγει ρε, δεν τα λέω καλά.

0: Το τέλειο κλείσιμο μέρας, με έφερες πατάτα τηγανητή, φορτσαρισμένη, ε.
1: Στην καλύτερη πατάτα τηγανητή, έτσι λένε. Να φάμε.
0: Έχει πολλές εδώ πέρα τέτοια μαγαζιά, ε.
1: Είναι γεμάτο, είναι γεμάτο. Αλλά εγώ σε βρω στο καλύτερο.

0: καρβάτσικο. Τι το πει αυτό.
1: Φάση τούρτα, ε.
2: Καλά πάει η χολυστερίνη εδώ στους Ολλανδούς.
0: Ρίτα χαρτοπετσέτες.
1: Πες ότι θα τα πούμε αύριο. Το καλύτερο.
0: Θα τα πούμε αύριο.
1: Το καλύτερο κλείσιμο μέρας. Στην υγειά μας.
3: Αθλητικό FC.
4: Και ο αέρα δεν γίνεται.
3: Βάζει στο τραπέζι όλα τα θέματα που απασχολούν τους φίλους του ποδοσφαίρου. Κάθε Κυριακή, 1/4 πριν τις 11 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε.
6: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League. Ξέρεις.
7: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
3: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
9: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν λες τι ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
3: EQ. Με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε εσένα.
1: Καλημέρα.
0: Φουλ πρόγραμμα σήμερα.
1: Ναι, θα προλάβουμε.
0: Θα προλάβουμε, θα περάσουμε τέλεια. Έχει ήλιο, ωραία διάθεση. Κοιμηθήκαμε καλά χθες. Και νομίζω ξεκινάμε κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Βανκόγκ. Ψήνεσαι.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ψήνεσαι πιο πολύ για τα έργα του ή για αυτά που θα αγοράσει μετά.
1: Ψήνουμε για τα πάντα.
0: Ψήνουμε. Ας ψηθούμε λοιπόν. Ψήνετε και πάμε. Αυτοί είμαστε.

ο Βίνσεντ Βαν Κόγκ γεννήθηκε το 1853 στην Ολλανδία. Δημιούργησε πάνω από 2.000 έργα τέχνης και απέκτησε παγκόσμια φήμη μετά το θάνατό του το 1890. Τα έργα του αποτέλεσαν σημαντική πηγή έμπνευσης για τη μοντέρνα τέχνη. Ο μεγάλος ζωγράφος, κατά τη διάρκεια της ζωής του, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Μία από τις ακραίες πράξεις του ήταν να κόψει μέρος του αριστερού του αυτιού. Παρ' όλα αυτά, το έργο του χαρακτηρίζεται από έντονα χρώματα και τεράστιο συναισθηματικό βάθος.

0: Πώς σου φάνηκε?
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ, αλήθεια μ' άρεσε πάρα πολύ και σαν σπουδαίος καλλιτέχνης κι εγώ θα το πρότεινα πραγματικά.
0: Θα προσπεράσω το σαν σπουδαίος καλλιτέχνης. Ποιο έργο σου άρεσε περισσότερο, πιο από όλα που σου έδειξα, γιατί δεν ξέρεις κανένα?
1: Μ' άρεσε νομίζω, όχι, οι προσωπογραφίες μ' άρεσαν. Πάρα πολύ μ' άρεσαν. Και μ' άρεσε πολύ το, αυτό με τη γεωτρόπια και η ιστορία που μου πες. Πέστε να την ιστορία.
0: Ναι, πήρε ένα χρώμα το κίτρινο, το έφτιαξε με αποχρώσεις και έκανε όλο τον πίνακα με ένα χρώμα.
1: Εσένα ποιο το αγαπημένο σου έργο από αυτά?
0: Ξάστερη νύχτα.
1: Το οποίο δεν το είδαμε.
0: Όχι, δεν το είδαμε. Εδώ είναι σε άλλο μουσείο. Okay. Από αυτά, εντάξει, νομίζω ότι τα ηλιοτρόπια είναι το πιο εντυπωσιακό.
1: Ωραία, δυνατός ο Βαν Γκόγκ,
0: ναι, ναι.
1: Και λένε ότι ήταν πάρα πολύ φτωχός.
0: Στην ψάθα να πέθανε ο καημένος.
1: Τι λέει το πρόγραμμα, πού θες να πάμε τώρα?
0: Ξέρεις τι θέλω. Ξέρεις τι θέλω.
1: Ξέρω τι θέλεις.
0: Τι, ξέρεις.
1: Ξέρω τι θέλεις.
0: Ψώνια θέλω.
1: Παραγωγάρα, κάρτα. Έχουμε καρτά. Τίποτα, Ο άλλος δεν κουνάει χέρι, Όλοι είναι πολύ άπλες εδώ πέρα. Ωραία, πού να πάμε, πού είναι πια, κάποια καλή οδός, κάποιο μέρος εδώ?
0: Ναι, δεν θα πάμε τώρα στα μαγαζιά που έχουμε κι εμείς.
1: Okay.
0: Θα πάμε να ψωνίσουμε βιντατζιές.
1: Καλό, καλό. Μ' αρέσει.
0: Θα πάμε στους 9 δρόμους, λοιπόν, που είναι γεμάτο με βιντατζάδικα.

0: Φτάσαμε 9 Streets, πολύ εναλλακτική γειτονιά τη βλέπω. Γκαλερί, διαφορετικά μαγαζιά, βιντατζάδικα. Και γενικά το vintage εδώ, νομίζω πολλές χώρες ψωνίζουν vintage από εδώ, ισχύει.
1: Ναι, όχι από αυτό το δρόμο συγκεκριμένα τώρα, γιατί εδώ έχει και μάρκες.
0: Ναι, οκ, okay, από την περιοχή.
1: Να είναι διάσπαρτα διάφορα vintage μαγαζιά.
0: Οπότε δηλαδή μετά από τα coffee shops, Red Light District, το τρίτο που φημίζεται το Amsterdam είναι το vintage.
1: Εμένα το αγαπημένο μου, εγώ το βάζα πρώτο.
0: Ωραία, έχεις ένα καλό μαγαζί να πάμε να μπούμε να δούμε λίγο να δούμε τι παίζει.
1: Έχω ένα στο μυαλό μου.
0: Okay.
1: Να δοκιμάσεις ρούχα.
0: Ναι, ρε, εννοείται. Okay. Αν είναι έτσι οι βιντεατζιές ωραίες, αλλά yeah. Και εσύ θα δοκιμάσεις. Λες να ντυθούμε εγώ 80s και εσύ 70s φάση και να συνεχίσουμε έτσι την πορεία μας εδώ πέρα.
1: Α, θες να κυκλοφορήσουμε κιόλας.
0: Ναι, ρε.
1: Θα δούμε, άμα βγούμε τίποτα καλό.
0: Έχεις παγωθεί να μου φορέσεις κάτι. Έλα, δεν φορά, δεν θα μου χαλάσει το μαλλί. Δεν γίνεται, δεν φορά. Α, σου πάει,
1: ε.
0: Πάρα πολύ τσι πάει.

0: Πάντως για μεταχειρισμένο ρουχαλάκι, παμπάλαιο, πολύ ακριβό.
1: Πόσο δηλαδή ήταν περίπου?
0: Όλα ήταν κάτω ακριβά. Δηλαδή το πουλάνε εδώ πέρα το vintage σαν να είσαι, δεν ξέρω εγώ, σε ποιο δρόμο με τις πιο ακριβές μάρκες.
1: Πάντως γενικά σαν feeling πώς το είδες, είχε ενδιαφέρον ή όχι?
0: Είχε ενδιαφέρον, ήταν αυτό που σου ήταν σαν βεστιάριο. Mm-hmm. Σαν να ήρθες να πάρεις έτσι ρούχα για το θέατρο για να παίξεις μια παράσταση σε μια σειρά εποχής.

0: Βρήκε κάτι πάρα πολύ ψαγμένο. Τι είναι αυτό?
1: Έχεις δει ποτέ την κόρη του ματιού σου από πολύ πολύ κοντά με όλες τις λεπτομέρειες που έχει?
0: Όχι.
1: Ξέρεις ότι είναι πολύ ιδιαίτερη η κόρη του ματιού μας και μοναδική.
0: Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή είναι, δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό που το καθενός.
1: Είναι μοναδικό.
0: Σώπα, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Τι θα μας κάνουν την κόρη?
1: Πάμε να δούμε τι θα μας την κάνουμε.
0: Πολύ ψαγμένη μιλάμε.

0: Αυτό θα κάνω, το αριστερό. Εσύ ποιο από τα δύο θα κάνεις?
1: Παίζει ρολό. Είναι διαφορετικά, λες.
0: Τα δικά σου είναι ψιλοίδια. Είναι διαφορετικά πάντα. Εμένα διαφορετικά πολύ.
1: Είναι.
0: Ναι. Στο ένα έχω και κάτι βούλες μέσα, μαύρες, σαν ελίτσες. Δεν είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε, ότι όλα τα μάτια κανονικά είναι μπλε, είναι γαλάζια και η μελανίνη τα σκουραίνει. Γι' αυτό τα μωρά τα νεογέννητα τα περισσότερα γεννιούνται με μπλε μάτια.
1: Ναι, και όλοι χαίρονται οι γονείς και λένε «Α, γαλά τα μάτια το παιδάκι μου!»
0: Μετά από μια εβδομάδα.
1: Famous actress in Greece. Yes. Very, very good actress.

0: Να σου γνωρίσω την κόρη μου.
1: Α, ωραία κόρη. Ναι. Καμία σχέση με την πραγματική την κόρη όμως. Δεν σε δω, ρε. Πάρα πολύ ανοιχτό είναι.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο ανοιχτό το μάτι σου.
0: Ναι. Από κοντά.
1: Η αλήθεια είναι όταν το δεις από κοντά, όντως είναι ανοιχτό. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον, ναι.
0: Κίτρινο, έτσι.
1: Πού θα το βάλεις αυτό τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Έξω από την πόρτα.
0: Ναι,
1: ματάκι.
0: Ναι. Καλό αυτό.
1: Είδε! Πετύχαμε και ένα καλό και δεν έφυγε από την κάμερα. Πάμε να τσιμπήσουμε τίποτα. Έχω κάτι στο μυαλό μου.
0: Πάμε. Άμα ρίχνει, το ξέρει τι είμαι μέσα.

0: Coffee Shop, Red Light District, Vintage 3. Θέλουμε μια πεντάδα που έχω στο μυαλό μου ήδη. Πολύ δυνατή πεντάδα του Άμστερνταμ για να κλείσει και να γίνει μια ωραία ομάδα.
1: Ωραία.
0: Τα οποία είναι δίπλα, είναι κολλητά. Τι είναι αυτά?
1: Τουλίπες θα πω.
0: Μπράβο. Μουσείο Τουλίπας είναι το ένα.
1: Για φαγητό δεν είπες, θα πάμε.
0: Ναι, ακριβώς δίπλα. Αυτό κατά τύχη το είδαμε. Ακριβώς δίπλα είναι το Μουσείο Τυριού.
1: Ωραία. Τέλεια.
0: Πάμε να δούμε τουλίπες.

0: Εντάξει, μια χαρά. Το πήρα εγώ το κρεμμυδάκι μου.
1: Θέλω να μου στείλεις φωτογραφία με το που ανθίσει.
0: Πάντως είπε ότι μπορεί να το έχω στο μπαλκόνι και καλοκαίρι και χειμώνα στην Ελλάδα για το κλίμα. Οπότε είναι μια χαρά. Ό,τι πρέπει. Μ' αρέσουν τουλίπες. Μεγάλωσε με τουλίπες. Η γιαγιά μου η Όλγα είχε σε όλη την αυλή σιλώνα τουλίπες. Φοβερό, ναι, πάρα πολύ ωραία. Αλλά εκεί πέρα ήταν. Μετά αυτά. Περίμενε. Φτάσαμε. Μουσείο Τυριού. What is this?
2: Old cheese, vintage.
0: Old cheese. And this?
2: Cranberry sauce.
0: Perfect.
1: Αυτό έχει μέλι, δοκιμάσαι το.
0: Αυτό δηλαδή.
1: Όχι, είναι άλλο.
0: Θα τα φάμε όλα εδώ, θα ψωνίσουμε τίποτα. Εντάξει, φορτάσαμε, αλλά θα μπούμε να δούμε λίγο το μουσείο. Και καλά το μουσείο.

0: Καλό. Το διπλανό είναι νομίζω. Vintage Seeds. Το είναι All Gold. Α, ναι. Λες και είμαστε μέσα σε στάβλο, σε χωριό. Έτσι, μυρίζει.
1: Ready to fly. Το τρως και πετάς.
0: Όμως είναι εκεί μέσα πράγματα. Δοκίμασε να δούμε αν σε πιάσει. Να το.

0: βοηθάει τη πείνα.
1: Κάναμε πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Αλλά πρέπει να φάμε, δεν γίνεται. Και ξέρω ότι είναι το αγαπημένο σου από την προηγούμενη εκπομπή.
2: Το αφα είναι το αγαπημένο σου γενικά. Σα αρέσει να τρώω.
3: Ναι, μου αρέσει.
1: Αλλά θα έρθουμε στο Mr. Meatball. Meatballs φυσικά. Παραδοσιακό φαγητό εδώ πέρα στην Ολλανδία. Και αυτό μας είπαν ότι είναι το πιο καλό μαγαζί. Και όχι μόνο καλό μαγαζί σε φαγητό. Έχει και δύο πολύ ωραίες τύπες μέσα να μας εμπεδευτούν.
3: Και φτεδάκια δηλαδή θα φάμε.
1: Μπράβο!
3: Τέλεια! Είδες,
1: αρχίσαμε να το αντίθετο, μιλάς σε ελληνικά και εγώ αγγλικά. Πάμε, πάμε, έχω πεθάνει.
3: Άντε, πάμε. Γεια σου, Μαρλέν. Hello!
4: Nice to meet you.
1: Hello!
4: Welcome in Mr. Meatball. Yes, this is the smallest and the most famous little restaurant in Amsterdam.
1: Perfect!
4: Yes.
1: What is this?
4: And this is the Wall of Fame. Lots of people you can see all around. People are so happy for the food. Portugal, Brazil, Korea, Japan. The kitchen, this is the heart of Mr. Meatball. And I am Marilyn, and I'm your host. And I make the food every day except Monday.
3: Except Monday, yeah.

0: Τι είναι αυτό. Υπέροχο.
1: Meatballs by Marlene and Ileana. Είναι το τέλειο κλείσιμο της μέρας τώρα. Τρώμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι μετά από αυτό η μέρα θα ξαναξεκινήσει.
1: Ναι, θα ξεκινήσει,
0: αλλά
1: χωρίς κάμερες.
0: Τα καλύτερα χάνεται.
1: Hello.
2: Hello.
1: Ήρθε η ώρα για την πρώτη μπουκιά.
0: First bite.
1: Έτοιμοι. Perfect. Δεν το λέμε για κάποιο λόγο, αλήθεια, το εννοούμε.
0: Είναι υπέροχο.
1: Παιδιά, καληνύχτα. Να έρθετε εδώ, φυσικά. Mr. Meatball δεν υπάρχει. Και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν αυτές οι κυρίες εδώ πέρα, η Μαρλένα και η Ιλιάνα. Σου φτιάχνουν τη διάθεση με το μπέλιες.
0: Με το μπέλιες είναι απίστευτες.
1: Και σου ανοίγουν την όρεξη να φας. Και τρως. Οπότε τα λέμε αύριο, γιατί έχουμε ωραία μέρα αύριο.
0: Πρωτά σπίτια,
1: ανεμόμυλους.
0: Όπως και να έχουμε μετά από αυτό.
1: Good night.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: δράση του πρωταθλήματος Αργεντινής κορυφώνεται. Η κανονική διάρκεια του Απερτούρα ολοκληρώνεται με τη Central Córdoba να υποδέχεται την Boca Juniors. Οι γηπεδούχοι θέλουν να κλείσουν το πρωτάθλημα με ένα θετικό αποτέλεσμα εντός έδρας, ενώ η ιστορική Boca θέλει τη νίκη για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρώτης θέσης. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στις 10 και 4 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ουπς, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
1: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα. Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
2: Φοβερό σκέτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος.
1: Σχέση σου με τους άντρες, στον χώρο. Στην έπεσε, ρε παιδί μου, ποτέ κανένας?
2: Τίποτα, πολύ λάδι την έχω περάσει, να ξέρεις.
1: Κύριε.
2: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Τελειά. Άμα είχα, θα το έλεγα.
0: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα. It's a cops. I'll go this way. Trigger, you punk, I'd love to blow you away. You have the right to remain silent. The Rookies.
3: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
5: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
6: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
7: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
8: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
9: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
10: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
11: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Ωραίο καιρό, ε! Πάτε κάνει τόσο ωραίο καιρό, Άμστερνταμ.
1: Όχι, είμαστε αρκετά τυχεροί.
0: Α, καλό αυτό.
1: Τώρα έφτιαξε.
0: Είμαστε σε άλλο κανάλι, αλλάξαμε κανάλι. Έχει πάρα πολλά κανάλια εδώ, είναι φοβερό. Κάθε στενό αλλάζει και κανάλι. Παρ' όλα αυτά, εσείς μπερδεύεστε, μείνετε συντονισμένοι στο Action 24. Εκεί. Εμείς θα σας αλλάξουμε κανάλια, εντάξει. Τα βλέπετε αυτά τα απλωτά.
1: Αχ, ναι.
0: Αυτά εδώ είναι σπίτια. Το ξέρεις φυσικά, έχεις έρθει πολλές φορές εδώ. Θα πάμε να δούμε ένα τέτοιο σπίτι, πώς είναι μέσα. Να το σπίτι που θα δούμε το πλωτό.
1: Α, μουσείο. Το έχουν φτιάξει για τον κόσμο. Είναι κανείς εδώ?
0: Είναι λίγο κλεισοφοβικά. Το βλέπω, έτσι. Το έχω. Τι να κάνω. Έχω κάνει αυτή την εκπομπή και δεν έχω κάνει. Όλες τις φοβίες μου τις έχω ξεπεράσει.

0: Καλώς ήρθατε στο πλοίο. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας σε αυτό το μοναδικό μουσείο για τον χαρακτηριστικό Ολλανδικό τρόπο ζωής. Το πλοίο αυτό, λέει, ήταν φορτηγό και κατασκευάστηκε το 1914. Εδώ τώρα είναι το καθιστικό. Λέει ότι κανένας εσωτερικός χώρος στις πλωτές κατοικίες δεν είναι πανομοιότυπος.
1: Sorry.
0: Μην το σπάσεις.
1: Η θέση σου είναι αυτή, αγαπημένη. Μου κάθεσαι και διαβάζεις τα βιβλία σου.
0: Ναι.
1: Βιβλιοφάγος. Ελένη Βαΐτσου, έχει διαβάσει ό,τι βιβλίο υπάρχει.
0: Λέει ότι μέσα σε αυτόν τον χώρο ζούσε κάποτε τετραμελής οικογένεια.
1: Εδώ πέρα είναι ο καπετάνιος σε αυτό το δωμάτιο.
0: Και
1: τα παιδιά του. Ναι. Έχετε του καπετάνιου τις παντόφλες και του παιδιού που είναι εδώ πέρα.
0: Μα αυτό πιστεύεις κυκλοφορούσε ο καπετάνιος πάνω στο κατάστρωμα.
1: Ρε, που ήταν στροφάκι.
0: Η μεγαλύτερη κουζίνα, αυτό που βλέπουμε τώρα, κατασκευάστηκε όταν άρχισε να χρησιμοποιείται το πλοίο ως κατοικία. Δεν υπήρχε πιο πριν. Πιο πριν ήταν άδειο, ήταν μόνο αποθηκευτικός χώρος. Βάζανε πορεύματα.
1: Α, αυτό το παιχνίδι είναι, δες. Λιπεράκι handmade.
0: Αχ, υπέροχο. Αμάνε, Χρήστο, αμάνε.

0: μείον ένα μικρόφωνο. Και πάμε.
1: Καλά πάει αυτό. Σας αρέσουν.
0: Αυτό ξέρεις σημαίνει, ότι πρέπει να είμαι συνέχεια δίπλα σου. Δεν ξέρω πώς θα τον έχεις αυτό. Θα σου γίνω κολιτσίδα.
1: Μια χαρά. Δεν είναι άσχημα.
0: Πώς χαλάει.
1: Εδώ στη φύση. Ό,τι πρέπει είναι.
0: Σας αρέσουν. Δεν σε φτάνω κιόλας. Θα μιλήσω λίγο. Έτσι, μπορούμε να πηγαίνουμε έτσι. Ξέρεις, για να είμαι και κοντά.
1: Καλά είμαστε τώρα, ε. Για να... Σ' αρέσουν οι ανεμόμιλοι.
0: Μου αρέσουν, ναι.
1: Εντελώς τυχαία βρεθήκαμε σε έναν.
0: Πώς έγινε αυτό τώρα.
1: Και από τους πιο παλιούς εδώ στην Ολλανδία. Είναι από τον 17ο αιώνα και λειτουργικός ακόμα. Ωραίος είναι. Μ' αρέσει. Φημίζεται η Ολλανδία γι' αυτό, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, έχει πάρα πολλούς.
1: Πάμε λίγο να δούμε αν μπορούμε να μπούμε μέσα.
0: Ναι. Ελπίζω να μπορούμε να μπούμε μέσα. Ίσως τι με έφερες εδώ.
1: Πρώτη φορά μας τυχαίνει αυτό, να μην μπορούμε να μπούμε κάπου.
0: Δεν ξέρω να το πιστεύω.
1: Δες όλες τις εκπομπές και τις 40.

0: Είσαι έτοιμη να κάνεις την ψηλότερη κούνια στην Ευρώπη?
1: Εγώ είμαι, εσύ είσαι?
0: Όχι. Ελπίζω να τραγουδήσουμε το κούνια μπέλα, αλλά μην φτάσουμε στο έπεσε η κοπέλα. Ας το ελπίσουμε.
1: Τι ωραία που τα λέω.
0: Παρακαλώ. Εσά. Παρακαλώ. 360 μοίρες όλο, ε. Wow.
1: Εκεί θα πάμε τώρα. Και θα δούμε όλο αυτό, όλο το άνθρωπο.
0: Ωραία, γιατί να μην το δούμε από εδώ, μια χαρά είναι. Πρέπει να το κάνουμε στην κούνια. Εγώ έχω καλυφθεί.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Άρε, τραβάμε, ρε. Αυτό τι είναι δηλαδή?
1: Α, όχι. Είναι εικονική πραγματικότητα.
0: Εμείς θα ζήσουμε το πραγματικό.
1: Είναι με γυαλιά.
0: Αλλά είναι σαν τρενάκι, ρε.
1: Είναι σαν, αλλά δεν είναι το τρενάκι. Αν ήταν το τρενάκι, το κάναμε.
0: Είσαι όλα μέσα. Σου λέω είναι τρενάκι και λες αν είχε τρενάκι, το κάναμε.
1: Ναι, αν είχε τρενάκι, το κάναμε. Τρελαίνομαι για τρενάκια, τρελαίνομαι. Έχω φόβο εγκλεισμού.
0: Φόβο εγκλεισμού.
2: Guys, if there's more room, please move a little bit more to the back, please. If there's more room in the back, yes, please. No more pillows. Yes, perfect.
1: Δεν ζορίζομαι τώρα, δεν θέλω να το...
0: Έλα, έλα. Κι εγώ ζορίζομαι, αλλά ας το αντιμετωπίσουμε μαζί. Δεν πειράζει. Δεν ξεκίνησε και πολύ καλά.
2: And if you're up, there will be a light show for you to watch.
0: Εντάξει.
1: Πάει τώρα.
0: Ουχ, το χειρότερο.
1: Κοίτα. Ευτυχώς κοιτάς αυτό και ξεχνάς το φόβο σου.
0: Προεξάτηνη, αλλά εγώ έχω μείνει... Εντάξει.
1: Φτάνουμε!
0: Μπορούσα κάτω να σε βλέπω εδώ πέρα, μια χαρά είσαι.
1: Όχι, όχι, θα έρθεις μαζί.
0: Δεν ψήνομαι καθόλου. Τώρα που κοιτάει η Λούμπος να την κάνω. Όχι ρε. Λέω ότι μου αρέσει πάρα πολύ και ότι έχω πορωθεί τώρα.
1: Σίγουρα.
0: Φουλ, πάρα πολύ.
1: Λες να έχει ωραίο βάρους.
0: Δεν νομίζω. Αλλά και να είχε, να χαράμαστε τώρα.
1: Δεν ξέρω, σαν να έχεις πάρει λίγο τελευταία.
0: Τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Η μπλούζα είναι, μάλλον μου δίνει λίγο το άσπρο. Αν σου δώσω 20 ευρώ, μα αφήνεις να φύγω.
1: Όχι.
0: 50.
1: Όχι.
0: 100.
1: Όχι.
0: Σκληρή. Χειρότερη από την Αίγυπτο, τα παζάρια. Και. Όλο και πλησιάζουμε.
1: Πιστεύεις ότι τα συντηρούνε σωστά?
0: Εντάξει. Άντε, γεια.
2: Σας
0: άκουσα τώρα. Φοβερό.
2: Άκουσα τις ερωτήσεις σαν ασφάλειας.
0: Και πλάκα τα κάνουμε, δεν έχουμε κάμερα. Άντρα
2: με δει η μάνα μου.
0: Δεν κοιτάω μπροστά. Θα κοιτάω εδώ.
1: Τέλεια.
0: Τι τέλεια ρε, πού το έδεις το τέλειο? Ζαλίστηκα. Όχι, ζαλίστηκα, ζες. Είναι τρέλα! Τι το θέλω κι εγώ, ρε φίλε. Πάντα τα ίδια παθαίνω. Ζαλίζομαι πάρα πολύ, ρε.
1: Τελείωσε. Αυτό ήτανε. Έλα, ήθελα κι άλλο.
0: Εγώ ζαλίστηκα. No, no, no. I don't like it. Καθόλου τέλειο. Ζαλίστηκα full. Άλογο, εδώ ανεβαίνω.
1: Εδώ θα πούμε, εδώ

0: Τελειώνει το ταξίδι μας.
1: Δυστυχώς.
0: Γρήγορο, αλλά ωραίο. Πολύ καλή επιλογή του Άμστερνταμ, πραγματικά.
1: Χαίρεσαι που πήρες εμένα μαζί.
0: Ναι, ρε, μόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου κάνω μια καλίτσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Περάσαμε καταπληκτικά.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία να ταξιδέψεις με φίλους. Φουλ, γιατί βέβαια είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Παρόλο που έχουμε κάνει και εκπομπή μαζί παλιά. Θα το επαναλάβουμε νομίζω κάποια φάση. Είτε ως παρέα είτε ως εκπομπή. Γιατί περάσαμε καταπληκτικά. Ειδικά εσύ περνούσες τέλεια νομίζω. Όλες οι ατάκες που ήταν φοβερές, ε.
1: Ναι, έχεις καμία τελευταία να μου δώσεις? Όχι. Υπομονώ.
0: Όχι, έχω μείνει από ατάκες, δεν πάει άλλο.
1: Εσύ.
0: Τι ωραία, τι ωραία εδώ πέρα. Reunion κάναμε. Αυτοί είμαστε.
2: Πόσο διαφορετικό γίνεται το ταξίδι με καλή παρέα. Μπορεί το Άμστερνταμ να είναι ένας μοναδικός προορισμός που συνδυάζει τόλμη, ιστορία και ζωντάνια, αλλά η παρέα της Ελένης ομόρφινε λίγο περισσότερο τα γραφικά σοκάκια, τις ποδηλατάδες και τις υδάτινες βόλτες στα κανάλια. Άμστερνταμ, ήσουν καλό και φιλόξενο μαζί μας, γι' αυτό και θα τα ξαναπούμε. Tot zin Holland, δηλαδή αντί Ολλανδία.

0: Όταν είσαι επαγγελματίας, τα μικρόφωνα μέσα, κλεισμένα, τι να είναι.
1: Το έχεις
0: ανοίξει τουλάχιστον.
1: Ναι, ανοιχτό είναι. Απλά ήταν από μέσα, ακούγεται ο τύπος της καρδιάς μου.

δράση του πρωταθλήματος Αργεντινής κορυφώνεται. Η κανονική διάρκεια του Απερτούρα ολοκληρώνεται με τη Central Córdoba να υποδέχεται την Boca Juniors. Οι γηπεδούχοι θέλουν να κλείσουν το πρωτάθλημα με ένα θετικό αποτέλεσμα εντός έδρας, ενώ η ιστορική Boca θέλει τη νίκη για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρώτης θέσης. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στις 10 και 4 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Η εικόνα της δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
2: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
3: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
4: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
5: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
6: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
7: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
8: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμή του Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν εστί ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Είμαστε αερά.
7: Αθλητικό Pepsi.
10: Πιο αέρα δεν γίνεται.
7: Βάζει στο τραπέζι όλα τα θέματα που απασχολούν τους φίλους του ποδοσφαίρου. Κάθε Κυριακή, 1/4 πριν τις 11 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
11: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Διπλό χτύπημα Τραμπ στην Ευρώπη με δασμού σε αυτοκίνητα και απόσυρση στρατευμάτων από τη γυραιά Ήπειρο. Η βεντέτα με τον Μέρτς και οι απαντήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Εφιάλτης για οδηγούς, οι τιμές των καυσίμων αγγίζει τα 2,40 ευρώ στην περιφέρεια. Νέες αυξήσεις στις αντλίες των αστικών κέντρων από Δευτέρα. Έρευνα για τα αίτια της πτώσης της σκάλας στο αεροδρόμιο του Αράξου. Πώς περιγράφει το ατύχημα στο Action 24 ο εικονολήπτης που τραυματίστηκε. Στην Ελλάδα η παγκόσμια ελίτ των γιότ. Εντυπωσιακές εικόνες από το 10ο Mediterranean Yacht Show στο Ναύπλιο. Απευθεία σύνδεση.

Σε μετοπική σύγκρουση οδηγούνται, κυρίες και κύριοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανοίγει εκ νέου την πληγή των εμπορικών δασμών. Ανακοίνωσε 25% φόρο σε εισαγόμενα αυτοκίνητα και φορτηγά, επικαλούμενος παραβίαση εμπορικής συμφωνίας. Το χάσμα μοιάζει αγεφύρωτο, με τις Βρυξέλλες να κάνουν λόγο για απαράδεκτη κίνηση και να εξετάζουν ήδη αντίμετρα. Τεράστιο το πλήγμα σχολιάζουν οι θύνοντες της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας με φόντο και την ανοιχτή σύγκρουση του Αμερικανού Προέδρου και του Γερμανού Καγκελάριου.

0: οργή του Αμερικανού Προέδρου ξαναχτυπά την πόρτα της Ευρώπης. Μετά τις αλλεπάλληλες απειλές και τη δυσφορία κατά της Ευρώπης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει νέους δασμούς 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρώπη από την ερχόμενη εβδομάδα.
1: We informed the very beautiful country of Germany that because of the fact that they and other European nations have not adhered to our trade deal, they haven't adhered to our trade deal. We have a trade deal that Scott and me and Howard and all our great people, Jameson, we all did a great trade deal, but the European Union has not adhered to it, so we've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25% and trucks.
2: Not necessarily surprising because we knew that tensions had been brewing between the U.S. and the EU when it came to implementation on the deal, not necessarily related to the auto tariffs, but related to metal tariffs after the administration had moved to expand the list that 50% metal tariff would extend to.
0: Οι προηγούμενοι δασμοί του Αμερικανού Προέδρου είχαν παγώσει μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών που τους έκρινε παράνομους. Όπως εξηγεί ο καθηγητής Πανεπιστημίου Γκάρετ Μάρτιν, προκειμένου να το αποφύγει αυτή τη φορά, ο Τραμπ μπορεί να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας.
3: The president does have a wide authority, and he can invoke different pieces of legislation. My understanding is that he's trying to invoke section 232, which was used for steel and aluminium, and it's basically justifying on national security grounds, which is always somewhat surprising. So there are tools that he can use ever since the Supreme Court struck down the tariffs earlier in the year.
1: Knowing that if Mercedes and BMW and the truck companies and all of the people out there that send stuff in and didn't pay anything for years, they ripped us off, they took our jobs away from us, not anymore.
0: Πλέον η στάση των Ευρωπαίων στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής φαίνεται να επηρεάζει άμεσα και τις αυτοκινητοβιομηχανίες τους.
2: No, the agreement that had been reached between the US and the EU when it came to the trade deal was that more preferential 15% tariff rate that was going towards most EU imports is instead what was supposed to also filter down to autos. That was a really critical part of that trade agreement. You remember there was an investment pledge in order for them to secure that lower rate for those sector-specific tariffs.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά άμεσα πως θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, κάνοντας λόγο για ένδειξη αναξιοπιστίας.
4: Το σχέδιο του Τραμπ να επιβάλλει δασμούς 25% στα αυτοκίνητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαράδεκτο. Από τους δασμούς σε περισσότερα από 400 προϊόντα χάλιβα και αλουμινίου μέχρι την τρέχουσα στόχευση των αυτοκινήτων, αυτό δείχνει σαφή αναξιοπιστία. Έχουμε δει αυτές τις αυθαίρετες κινήσεις στο παρελθόν, ακόμη και έναντι εταίρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει τώρα να διατηρήσει σαφήνεια και σταθερότητα.
0: Τεράστιο το κόστος για τον κλάδο παγκοσμίως, λέει η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας.
5: Το κόστος των επιπλέον δασμών θα είναι τεράστιο τόσο για τη γερμανική όσο και για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία σε μια ήδη επιβαρημένη εποχή και θα επηρεάσει πιθανότατα και τους καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Η νέα κλιμάκωση φέρνει ξανά σε τεντωμένο σχοινί τις διατλαντικές σχέσεις.
6: Η προαναγγελία Τραμπ για δασμούς σε ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αναμένεται να προκαλέσει σοβαρό πλήγμα σε κόλοσσους στη Γυραιά Ήπειρο. Να δούμε με την βοήθεια της Μαρίας Χάρδα ποιες εταιρείες είναι στο στόχαστρο.
7: Και οι χώρες Αθηνά που θα δεχθούν το μεγαλύτερο κλειδονισμό από τους νέους δασμούς του Τραμπ είναι αυτές που εξάγουν τα περισσότερα αυτοκίνητα στις ΗΠΑ. Να δούμε αναλυτικά όμως τις πωλήσεις τους για το 2025. Και ξεκινάμε με το γερμανικό κολοσσό, τη Mercedes, η οποία εξάγει 320.000 οχήματα. Ακολουθεί η BMW με 300.000, η Audi 180.000 και η Volkswagen με 210.000 αυτοκίνητα. Να πάμε στη Σουηδία, τη χώρα που ακολουθεί στον τομέα των εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ έχουμε τη σουηδική Volvo, η οποία πλήττεται καθώς οι εξαγωγές της σε αυτοκίνητα αγγίζουν τις 70.000 μονάδες, παρόλο που η αγορά είναι σχετικά μικρή. Μετά έχουμε τις ιταλικές εταιρείες, οι οποίες πλήττονται σε μικρότερο αριθμό μονάδων. Ενδεικτικά η Αλφα Ρωμαίο εξάγει 6.000, η Fiat 2.000, η Maserati 2.000, η Ferrari 1.200 και η Lamborghini 500 αυτοκίνητα. Παρά τον μικρό αριθμό, οι δασμοί πλήττουν ιδιαίτερα τις πολυτελείς μάρκες. Και περνάμε στην Βρετανία. όπου φυσικά ακολουθεί σε πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Land Rover και η Jaguar πουλά στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 και 12.000 μονάδες αυτοκινήτων αντίστοιχα. Φυσικά το πλήγμα θα είναι πολύ μεγάλο για όλες αυτές τις χώρες, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος ασκεί για ακόμη μία φορά οικονομική πίεση προς τη γυραιά Ήπειρο.
6: Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρία. Τώρα, το μέλλον της Διατλαντικής Συμμαχίας μοιάζει αβέβαιο, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Βερολίνου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διατάσσει την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών που υπηρετούν στη Γερμανία. Η κίνηση του Τραμπ έρχεται μετά τις αιχμηρές δηλώσεις του Φρίντριχ Μέρτς για την αμερικανική πολιτική. Το Βερολίνο μιλάει πλέον για ανάγκη μεγαλύτερης ευρωπαϊκής αυτονομίας στην άμυνα, ενώ το ΝΑΤΟ ζητά περισσότερες επενδύσεις.
8: Ο Αμερικανός Πρόεδρος απαντά με πράξεις στον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και διατάσσει την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία.
9: I mean, certainly I think this is tied up not just in frustration over NATO, although I think that is very, very real. But I suspect that this is even more personal and goes back to the Chancellor's comments the other day that the President doesn't really have a plan when it comes to the conflict in Iran.
8: Η Ευρώπη φιλοξενεί συνολικά 68.000 Αμερικανούς στρατιώτες, από τους οποίους οι μισοί, δηλαδή 36.400, υπηρετούν στη Γερμανία. Αναμενόμενη χαρακτηρίζει την κίνηση αυτή η Γερμανία, τονίζοντας την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει μόνη της την ασφάλειά της.
10: Η παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γερμανία είναι προς το συμφέρον μας και προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σαφές, πρέπει να γίνουμε πιο Ευρωπαίοι εντός του ΝΑΤΟ προκειμένου να μπορούμε να παραμείνουμε διατλαντικοί. Με άλλα λόγια, εμείς οι Ευρωπαίοι να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας.
8: Το ΝΑΤΟ απαντά πως η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να επενδύει περισσότερο στην άμυνά της.
7: Αυτή η προσαρμογή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερο στην άμυνα και να αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια.
8: Η κριτική προημερών του καγκελάριου Μέρτς για την αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή εξόργησε τον Αμερικανό Πρόεδρο.
11: Οι Αμερικανοί έχουν offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein, da muss man auch wieder raus, weil die Iraner offensichtlich stärker sind als gedacht.
12: You would have thought they would have said, we would love to help you, but they didn't, which I think was a verse. And Germany, I mean, he's doing a terrible job. He's got immigration problems, he's got energy problems, he's got problems of all kind, and he's got a big problem with Ukraine, because...
8: Η φράση του Μέρτς πως το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η ατάκα που ξεχύλισε το ποτήρι.
11: Sehr geschickt nicht verhandeln und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung.
8: Μετά την άρνηση Ευρωπαίων ηγετών και ηγετών του ΝΑΤΟ να στείλουν στρατιωτική βοήθεια στα στενά του Ορμούζ για να βοηθήσουν την Ουάσιγκτον, το ΝΑΤΟ μπήκε και πάλι για τα καλά στο στόχαστρο του Τραμπ.
13: To be honest, I was really asking because I wanted to see what they do. We didn't need them. We blasted the hell out of them, out of Iran. And the last thing I needed was NATO stepping in our way, because they're a paper tiger.
8: Και ενώ οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες αναμένεται να αφήσουν τα στρατόπεδα της Γερμανίας σύντομα, ο Τραμπ δεν αποκλείει να διατάξει την απόσυρση και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Το μέλλον της συμμαχίας μοιάζει αβέβαιο την ώρα που η Ουάσιγκτον επανεξετάζει που κατατάσσει τελικά τους μέχρι πρότινους συμμάχους της.
6: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία και προειδοποιεί για αντίστοιχες κινήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να δούμε με τη βοήθεια της Εμμανουέλα Τσούδερου πού βρίσκονται λοιπόν οι αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη.
14: Και να ξεκινήσουμε λοιπόν Αθηνά από τη μεγαλύτερη βάση. Πρόκειται για τη βάση Ράμστάιν στη Γερμανία, η οποία συνολικά φιλοξενεί 36.436 Αμερικανούς στρατιώτες και είναι το αρχηγείο της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Ευρώπη. Να συνεχίσουμε λοιπόν, να πάμε στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη των Αμερικανών στην Ευρώπη. Είναι η βάση Ραφ Λάκενχιθ, η οποία φιλοξενεί πάρα πολλούς στρατιώτες. Να πούμε συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο 10.156 Αμερικανοί στρατιώτες σε τρεις διαφορετικές βάσεις. Και να πάμε λοιπόν και στην Ισπανία. Είναι ο ναυτικός σταθμός Ρότα, είναι αντιπυραυλική βάση. Συνολικά λοιπόν η Ισπανία φιλοξενεί 3.814 στρατιώτες. Και να κλείσουμε με την στρατηγική σημασίας βάση Αβιάνο στην Ιταλία. 12.662 συνολικά Αμερικανοί στρατιώτες στην Ιταλία.
6: Μεγάλη η στρατιωτική Αμερικανική δύναμη στη Γυραιά Ήπειρο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Στη Μέση Ανατολή, σε αδιέξοδο οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να απορρίπτει εκ νέου τη βελτιωμένη πρόταση του Ιράν. Η Τεχεράνη φαίνεται πως προχωρά σε σημαντικές υποχωρήσεις, καθώς προτίθεται να θέσει επιτάπητο στο άνοιγμα των στενών, με αντάλλαγμα αμερικανικές εγγύησεις ασφαλείας και άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.
0: Και το παζάρι για το περιεχόμενο της πρότασης του Ιράν συνεχίζεται ανεπιτυχώς.
15: Looks like we're in the middle of another diplomatic push between Tehran and Washington to end this war. During this ceasefire, none of the diplomatic efforts have worked. There's no indication that this one will be working either.
0: Σε μια πρώτη αντίδραση, ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει ξανά την πρόταση του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δύο επιλογές.
16: So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
17: Would it look different?
16: Well, I mean, do we want to go and just blast the hell out of them and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options.
0: Ερωτηθείς για πιθανή επανέναρξη των εχθροπραξιών, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί.
16: I'd prefer not. On a human basis, I'd prefer not, but that's the option. Do we want to go in there heavy and just blast them away, or do we want to do something?
0: Η νέα πρόταση του Ιράν σηματοδοτεί σημαντική υποχώρηση από την πλευρά της Τεχεράνης. Ωστόσο, το μόνιμο αγκάθι των πυρηνικών παραμένει και πάλι αόριστο και εναποτίθεται σε μελλοντικές διαβουλεύσεις.
18: One proposal that's been reported is that the United States will end the blockade of Iranian ports. The Strait of Hormuz will be reopened. There will be then concrete discussions on extending the ceasefire indefinitely. And then and only then would Iran talk about its nuclear weapon program.
0: Ενώ στην πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με την ανάγκη έγκρισης του πολέμου από το Κογκρέσο, επιχείρει να βάλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη θέση ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει τερματιστεί, διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επιχειρώντας να αποφύγει θεσμική σύγκρουση με το Κογκρέσο, καθώς συμπληρώνεται το συνταγματικό όριο των 60 ημερών.
16: No other country has ever done it. It's never been, in, as you know, most people consider it totally unconstitutional. Also, we had a ceasefire, so that gives you additional time. We're on our way to another victory, a big victory, and I don't think that it's constitutional what they're asking for.
0: Την οργή του προς το Κογκρέσο εξέφρασε και ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, σχετικά με την ανάγκη έγκρισης του πολέμου. Την ίδια στιγμή, ο Μουτσδάμπα Χαμενεΐ επιτίθεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντάς τις χάρτινες τίγρης και αμφισβητώντας την ικανότητά τους να προστατεύσουν τις βάσεις και τους συμμάχους τους. Και ενώ η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να ζητήσει επιπλέον 30 ημέρες για την ολοκλήρωση της αποχώρησης, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν παραμένουν αβέβαιες.
6: Τα απόνερα της κρίσης στη Μέση Ανατολή γίνονται αισθητά στην Αγγλία στα πρατήρια, επιβεβαιώνοντας τα χειρότερα δυνατά σενάρια για τιμή βενζίνης που φτάνει τα 2,40 ευρώ στην περιφέρεια. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια, ενισχύοντας τους φόβους για νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες και στα πρατήρια στην Αττική, με την κυβέρνηση να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων.
4: Ο εφιάλτης της ακρίβειας στα καύσιμα σαρώνει την περιφέρεια, με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με εξωπραγματικές τιμές. Στη Ρόδο η αμόλυβδη αγγίζει τα 2,36 λεπτά το λίτρο, στη Μύκονο τα 2,30 και στην Κρήτη τα 2,15 λεπτά το λίτρο, δημιουργώντας ένα σφιχτικό τοπίο για κατοίκους και επισκέπτες.
19: Βλέπετε ότι η διεθνής τιμή του βαρελιού έπιασε το αποκορύφωμα και ανεβαίνει κάθε μέρα και πάνω. Οπότε η τιμή στην αμόλυβδη στην Κρήτη κυμαίνεται από 2,10 μέχρι 2,13.
4: Η εκτόξευση του πετρελαίου Brent πάνω από τα $110 επαναφέρει την ανησυχία με τους βενζινοπόλες να προειδοποιούν ότι μέσα στις επόμενες ημέρες η τιμή των καυσίμων μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 2,30 ευρώ το λίτρο.
20: Πρέπει να ανοίξουν ασθενά το ορμούς. Όσο δεν ανοίγουν και η κυβέρνηση θα αναγκάζεται να παίρνει περαιτέρω μέτρα παρατείνοντας τη χρονική περίοδο, αλλά θα πρέπει να παίρνει και πιο ουσιαστικά μέτρα. Διαφορετικά οι τιμές θα ξεπεράσουν το 2,30 ευρώ το λίτρο.
4: Την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να δηλώνει μέσω του Action 24 πως αν οι πιέσεις συνεχιστούν θα εξεταστούν μέτρα τόσο για τα καύσιμα όσο και για το ηλεκτρικό ρεύμα.
21: Τα ανταλλακτικά της κυβέρνησης από την πρώτη μέρα ήταν αυτά τα οποία προσπάθησαν να αναχαιτήσουν το κλίμα ακρίβειας και να δώσουν, όπως κάναμε στο ντίζελ, που είναι ένα καύσιμο το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τις τιμές πολλών προϊόντων. Θα είμαστε εκεί για να μην μείνει κανένας πίσω. Αυτή τη στιγμή οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι στα επίπεδα τα περσινά. Δεν είμαστε σε ένα επίπεδο επιδότηση αυτή τη στιγμή. Όμως, όπως πολύ σωστά λέτε, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση.
4: Σαν πέτρα θα πέσουν οι τιμές στα καύσιμα με το τέλος του πολέμου. Αυτή είναι η εκτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ, που προβλέπει άμεση αποκλιμάκωση σε καύσιμα και βασικά αγαθά όταν τερματιστεί η κρίση στη Μέση Ανατολή.
22: When this war ends, gasoline and oil and everything is going to come tumbling down. But gasoline's high, other prices are way down, but gasoline's high. But when this is over, you'll have a world without a nuclear weapon with Iran.
4: Μέσα σε αυτό το αβέβαιο σκηνικό, όλα δείχνουν πως η πορεία των καυσίμων θα συνεχίζει να καθορίζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, κρατώντας σε αγωνία νοικοκυριά και αγορά.
6: Ο Ραφαήλ Κάμπερ μαζί μας για να δούμε, Ραφαήλ, πότε αναμένουμε τώρα τις αυξήσεις στη βενζίνη.
23: Αθήνα σε νέα φάση ανατιμήσεων μπαίνουμε ξανά, καθώς η άνοδος του πετρελαίου Brent στα $114 περνά ήδη σιγά σιγά και στην ελληνική αγορά. Τα δηληστήρια κοστολογούν με βάση τις νέες υψηλές τιμές και από σήμερα τα πρατήρια προμηθεύονται καύσιμα ακριβότερα. Αυτό σημαίνει πως το κύμα αυξήσεων δεν έχει φανεί ακόμα πλήρως στην Αγγλία, αλλά θα το δουν οι οδηγοί από την Δευτέρα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να κυμαίνεται περίπου στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ ενδέχεται να βρεθεί και στα 2,30 σε κάποιες περιοχές. Η αγορά προειδοποιεί ότι η ανωδική αυτή τάση θα παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, όσο το πετρέλαιο Brent παραμένει σε αυτά τα υψηλά επίπεδα.
6: Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Ραφαήλ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, ανακατατάξει στο πολιτικό σκηνικό και νέο κύκλο εξελίξεων στην κεντροαριστερά, αναμένονται εντός του μήνα με την ίδρυση νέου κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού. Την ίδια ώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία πολιτικού φορέα, με τη δημοσίευση του πολιτικού κειμένου για την κυβερνός αριστερά της νέας εποχής. Το μανιφέστο του προκάλεσε τριγμούς, με κάποια στελέχη να το στηρίζουν και άλλα να ασκούν σκληρή κριτική.
24: Σε πλήρη εξέλιξη είναι η αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό, με δύο νέα κόμματα να κάνουν την εμφάνισή τους, προκαλώντας αναταράξεις, όπως η εξαγγελία της Μαρίας Καριστιανού για κάθοδο στον πολιτικό στίβο μέσα στο Μάιο. Στόχος του κομματός της θα είναι η δικαιοσύνη και η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων και των αδικοπραγούντων, όπως ισχυρίζεται.
25: Ο φετινός Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το κίνημά μας. Έγινε το ξεκίνημα για να τιμωρούνται πλέον οι ένοχοι και οι αδικοπραγούντες. Για να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να θρηνήσουν μάνες και συγγενείς, τα παιδιά και τους αγαπημένους τους.
24: Την ίδια ώρα, οι διεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς συνεχίζονται με τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να αναρτά το πολιτικό του μανιφέστο, καλώντας σε συνεργασία τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και της σύγχρονης αριστεράς.
26: Απέναντι στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού αλλά και του κοινωνικού αυτοματισμού, ιδιαίτερα στα μεσαία στρώματα που μεταθέτει την ευθύνη της φτώχειας στους ίδιους τους φτωχούς, χρειάζεται ένα σχέδιο μακράς πνοής που θα συνέχει την αριστερά της νέας εποχής, την κυβερνός αριστερά που αναζητούν σήμερα οι προοδευτικοί πολίτες στον τόπο μας. Η κυβερνός αριστερά διεκδικεί τη συγκρότηση μιας νέας προοδευτικής πλειοψηφίας, η οποία θα αντιμετωπίζει το βασικό ερώτημα της εποχής. Τι πρέπει να γίνει για να μπορούν οι πολίτες να ζουν με ασφάλεια, αξιοπρέπεια, ισότητα, δικαιοσύνη και προοπτική?
27: Είναι ένα πολιτικό κείμενο, νομίζω γενικόλογο, χωρίς συγκεκριμένες αιχμές και προγραμματικές προτάσεις.
28: Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, το οποίο περιέχει πάρα πολλές προγραμματικές θέσεις που διατυπώθηκαν και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ το 2025.
24: Το μανιφέστο Τσίπρα, ωστόσο, φαίνεται ότι διαβάζεται διαφορετικά από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή ήταν η κριτική του Παύλου Πολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του στο Facebook εγκαλεί τον Αλέξη Τσίπρα για αντιγραφή του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Από τις θέσεις του τελευταίου συνεδρίου του Ιουνίου του 2025 του ΣΥΡΙΖΑ, η διαφορά ποια είναι? Τα περισσότερα που γράφει το κείμενο του Ινστιτούτου περιέχονται στις θέσεις και στην απόφαση του συνεδρίου.
1: Εχμηρή ήταν η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη που σχολίασε το μανιφέστο Τσίπρα, κάνοντας λόγο για νοσταλγούς της δεκαετίας του 80 και του προγράμματος της Θεσσαλονίκης.
2: Τρέμω ότι θα ακούσουν τα αυτάκια μας μέχρι την έκβαση ή μέχρι την έναρξη της μάχης για το ποιος θα είναι ο γνήσιος εκφραστής του προοδευτικού χώρου. Εμένα μου θυμίζει λίγο αυτόν τον αγώνα νοσταλγή της δεκαετίας του 80 και νοσταλγή του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Η πολιτική, κυρία Γκαντώνα, κύριε Σιωμόπουλε, δεν είναι κυρίως μανιφέστα ή προγράμματα Θεσσαλονίκης, η πολιτική είναι πολιτικές.
3: Πολλή αγωνία έχει ο κύριος Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση. Δικαίως, γιατί δύσκολα θα την αποφύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς, της υπονόμευσης των θεσμών και της καταβήθησης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ δίνει αγώνα πρωτιάς και όχι οπισθοφυλακών. Θα το συνηθίσετε και αυτό με τον καιρό.
1: Οι νέες πολιτικές κινήσεις φέρνουν ανακατατάξεις στα κόμματα της κεντροαριστεράς, καθώς αρκετοί είναι οι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, που περιμένουν υπομονετικά για την πολιτική τους μεταγραφή στον Αλέξη Τσίπρα.
6: Δημοσκοπική άνοδο της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει νέα έρευνα της ΜΑΡΚ. Για τα ευρήματα θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Μήτης.
5: Μετά τις αναταράξεις και τον θόρυβο Αθηνά, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να ανακάμπτει και μάλιστα σε ποσοστά πιο πάνω και από αυτά των ευρωεκλογών. 4 μονάδες συγκεκριμένα, όπως μπορούμε να δούμε χαρακτηριστικά και στην κάρτα της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, στην εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 32,2%, το ΠΑΣΟΚ το 13,5%, Πλεύση Ελευθερίας 9,5%, πέφτει κάτω από το διψήφιο, Ελληνική Λύση 9,2%, ΚΚΕ 8%, ΣΥΡΙΖΑ 6,8%, Φωνή Λογικής 3,4%, Μέρα 25 2,9%, Δημοκράτες 2,7%, Νίκη 2,3%, Σπαρτιάτες 1,5% και Νέα Αριστερά 1%. Εδώ Αθηνά να πούμε ότι η δημοσκόπηση ξεκίνησε στις 23 Απριλίου, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των μέτρων κατά της ακρίβειας από τον Πρωθυπουργό στον απόϊχο, στο φόντο της κρίσης που διανύουμε στη Μέση Ανατολή.
6: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη. Να αλλάξουμε θέμα. Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο του Αράξου όταν η σκάλα επιβίβασης υποχώρησε ευνηδιαστικά, ρίχνοντας το κενό και τραυματίζοντας δημοσιογράφους και τεχνικούς. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την ονοματοδοσία του αεροσκάφους. Ο τραυματίας εικονολήπτης, όπως και αυτόπτες μάρτυρες, μιλούν στο άξιον 24 για τα όσα εκτυλίχθηκαν εκείνα τα δευτερόλεπτα. Το περιστατικό διερευνούν οι αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
8: Πανικός, φωνές, τρόμος. Το βίντεο ντοκουμέντο καταγράφηκε από ρεπόρτερ και αποτυπωνικά ρεκάρε τη στιγμή που η σκάλα υποχωρεί ευνηδιαστικά στο αεροδρομίο του Αράξου, παρασύροντας στο κενό δημοσιογράφους, οπερατέρ και φωτογράφους.
7: Έλα καλά, μη φοβάσαι τίποτα.
8: Ο εικονολήπτης Πάνος Κλαβιανός, ένας εκ των τραυματιών που βρισκόταν πάνω στη σκάλα για την κάλυψη της εκδήλωσης, περιγράφει στο άξιον 24 πως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλοι βρέθηκαν στο κενό.
9: Προλάβαμε να συνειδητοποιήσουμε ότι υποχωρεί η πλατφόρμα από κάτω. Προλαβαίνεις και να φοβηθείς κάτι. Όταν υποχώρησε η πλατφόρμα, φύγαμε με το πρόσωπο προς το έδαφος, προς την πίστα. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε τα χέρια μας, γιατί κρατούσαμε και τις κάμερες. Προφανώς σπάσαν κάμερες και η δικιά μου και του φωτογράφου, κάποια τηλέφωνα που τραβούσαν.
8: Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την ονοματοδοσία αεροσκάφους ξένης εταιρείας με την ονομασία Πάτρα στο πλαίσιο πρωτοβουλίας προβολής της Δυτικής Ελλάδας.
9: Έδειξαν οι υπεύθυνοι εκεί του αεροδρομίου ότι μπορούμε να ανέβουμε. Είχαν βάλει μια πλατφόρμα ακριβώς δίπλα, δηλαδή αυτή τη σκάλα.
27: Μας είπαν να ανέβουμε πάνω στη σκάλα. Μας υπέδειξαν ξεκάθαρα το ότι πρέπει να ανέβουμε εκεί. Η σκάλα αυτή ήταν ουσιαστικά στον αέρα και έτσι με το βάρος το δικό μας, κάτι που έμοιαζε σαν τραμπάλα, στην ουσία κατέβηκε κάτω και μετά ξανανέβηκε. Και ακριβώς ότι δεν υπήρχε ούτε κάποιο κλείδωμα στη σκάλα για να μας προστατεύσει. Όσοι ήταν μπροστά έπεσαν κατευθείαν στο έδαφος.
10: Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Πιο σοβαρή είναι η κατάσταση μιας δημοσιογράφου, η οποία φέρει βαριά τραύματα στο πόδι. Ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης τραυματίστηκαν ελαφρύτερα, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστη και ο τεχνικός εξοπλισμός των συνεργείων.
11: Εγώ ήμουν τελικά ο πιο τυχερός, γιατί την γλίτωσα μόνο με τα γόνατα. Οι υπόλοιποι έχουν σπασίματα, κατάγματα. Εγώ τώρα την γλιτώνω μόνο με πάγους, λίγα αναλυτικά και ξεκούραση στα γόνατα για να μην δημιουργηθεί κάποιο αιμάτωμα μέσα από την είπα τις κλειδώσεις, οπότε είμαι προς το παρόν στο κρεβάτι.
10: Άμεσα οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν, ενώ στο σημείο βρισκόταν και γιατρός που παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Λίγο αργότερα έφτασε το ΕΚΑΒ και οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.
12: Υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοηθείας. Οι αρμόδιοι λοιπόν φορείς είναι αυτοί που θα εξετάσουν το περιστατικό και θα αποδώσουν όπου απαιτείται ευθύνες και σαφείς και ξεκάθαρες απαντήσεις.
13: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς του αεροδρομίου Αράξου, διερευνά το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
10: Παρά το σοβαρό περιστατικό, η τελετή ολοκληρώθηκε κανονικά παρουσία επισήμων, ενώ τα αίτια της κατάρρευσης της σκάλας διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές.
6: Στο μέτωπο του καιρού τώρα, τσουχτερό το κρύο σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι μαζί μας. Χιόνια στα ορεινά, Δημήτρη.
14: Σε όλα τα ορεινά, όψιμες χιονοπτώσεις, οι οποίες επηρέασαν σχεδόν όλη τη χώρα, όλα τα ορεινά της χώρας δηλαδή, από τον Ταΐ και από την

0: Πηλίο, πυκνέσιο να πτώσει στο Πήλιο. Βλέπουμε χαρακτηριστικά από τα χάνια Πηλίου που το έστωσε για τα καλά. Μάλιστα, στο χιονοδρομικό πριν έχει περίπου και 20 πόντους πάνω στο χιονοδρομικό. Πολύ χιόνι για τέτοια εποχή. Σπάνιες εικόνες, οι οποίες δεν θυμίζουν καθόλου Μάιο, αλλά περισσότερο χειμώνα, Δεκέμβριο. Ακριβώς. Θυμίζουν αυτές τις εικόνες.
1: Μαγιάτικο χιόνι, τώρα πότε θα υποχωρήσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας?
0: Από τη Δευτέρα ουσιαστικά υποχωρεί αυτή η κακοκαιρία. Θα αρχίσει να ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία. Βλέπουμε και τα πλάνα από την Πάρνηθα που χιόνισε νωρίτερα το πρωί μέχρι και το μεσημέρι. Πολύ σπάνια η χιονόπτωση. Από Δευτέρα σταδιακά βελτιώνει το καιρό και αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, κυρίως από την Τρίτη και μετά. Μάλιστα, το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι πιθανό να δούμε τα πρώτα τριαντάρια. Πολύ πιθανό να δούμε τα πρώτα τριαντάρια. Θα ανέβει θεαματικά η θερμοκρασία όσο περνάνε οι μέρες την επόμενη εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Αύριο λοιπόν τι περιμένουμε?
0: Αύριο όμως θα παραμείνει το κρύο, αρκετό κρύο. Θα δούμε χαρακτηριστικά ότι στο μεγαλύτερο μέρος της υπηρετικής χώρας δεν θα ξεπεράσει ο υδράριος 4 με 8 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά. Λίγο καλύτερα στα νησιά του Αιγαίου 10 με 13 βαθμούς Κελσίου. Με χιονοπτώσεις ξανά. Και πάλι στις περιοχές της Ανατολικής Θερεάς και της Θεσσαλίας και στην Πελοπόννησο και στην Πάρνηθα θα χιονίσει περισσότερο αύριο.
1: Μάλιστα, λίγη υπομονή ακόμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα είχαμε ατύχημα στο λιμάνι της Ζακύνθου. Η Μαρίζα Λιναρδάτου μαζί μας. Το ατύχημα έγινε κατά την πρόσδεση πλοίου. Μαρίζα, τι συνέβη?
2: Λόγω λοιπόν των ισχυρών ανέμων που το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κυλλήνη προς τη Ζάκυνθο, τότε λοιπόν προσέκρουσε στο μόλο κατά τη διάρκεια πρόσδεσης στο λιμάνι της Ζακύνθου. Όπως βλέπουμε λοιπόν, Αθηνά, και στα χαρακτηριστικά πλάνα, προκλήθηκαν αρκετές υλικές ζημιές, ενώ επικράτησε μεγάλη αναστάτωση στους 679 επιβάτες. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η απαγόρευση από όπλου του πλοίου μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων. Οι επιβάτες τώρα θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ελέγχων για την εκτίμηση της κατάστασης του πλοίου, Αθηνά.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρίζα. Ανεξέλεγκτη βία στους δρόμους με αφορμές που μοιάζουν ασήμαντες αλλά καταλήγουν επικίνδυνες. Οδηγοί βγαίνουν εκτός εαυτού, μετατρέπονται στην άσφαλτο σε πεδίο σύγκρουσης με τα στοιχεία να προκαλούν αίσθηση. Ένας στους 4 μπλέκει σε καυγά, ενώ 9 στους 10 φοβούνται την επιθετικότητα. Οι ειδικοί τονίζουν πως η έλλειψη ψυχραιμίας και σεβασμού μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο έγκλημα.
3: Φωνές, λογομαχίες, χειρονομίες, τσακωμοί και βία. Καθημερινές διαδρομές με τεντωμένα νεύρα, με τους μποτιλιαρισμένους δρόμους να μετατρέπονται σε ρινγκ. Η κίνηση και το κυκλοφοριακό χάος ανεβάζουν την αδρεναλίνη ορισμένων οδηγών που βγαίνουν εκτός εαυτού και γίνονται επικίνδυνοι.
4: Για ένα φανάρι που άναψε και δεν ξεκίνησε ο άλλος, γίνεται χαμός. Κορνάρουν, βρίζονται, κατεβαίνουν, τσακώνονται.
5: Να πλακώνονται για μια θέση πάρκινγκ, γιατί ο άλλος πάει λίγο κοντά, λίγο.
3: Τα φαινόμενα βίας στους δρόμους για ασήμαντες αφορμές γίνονται καθημερινότητα. Πιο πρόσφατο, η σύλληψη οδηγού που επιτέθηκε σε άλλον οδηγό με γαλλικό κλειδί μήκους 42 εκατοστών μετά από διαπληκτισμό στην οδό Θοδωρίδη Λιγιάννη στο κέντρο της Αθήνας. Το περιστατικό προστίθεται στη λίστα των τελευταίων ημερών, όταν στο Παγκράτη 23χρονη κατέληξε στα επίγοντα με σπασμένο πόδι, όταν δέχθηκε επίθεση επειδή καθυστέρησε να παρκάρει, ενώ στο Γαλάτσι ένας καυγάς για μια θέση πάρκινγκ έστειλε έναν άνδρα στο νοσοκομείο.
6: Τα περιστατικά βίας φαίνεται να μην έχουν τέλος, με τους οδηγούς να διαπληκτίζονται και να καταλήγουν ακόμα και στο νοσοκομείο για μια θέση πάρκινγκ.
7: Για να ένα πάρκινγκ να σκοτωνόμαστε δεν γίνεται.
8: Έχω δει πολλές φορές άνθρωποι να τσακώνονται, να βάζουν εμπόδια στους δρόμους για να πιάσουν μια θέση πάρκινγκ.
9: Φύγε μέσα τώρα. Φύγε.
3: Οι εντάσεις πίσω από το τιμόνι μπορούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να κλιμακωθούν και να οδηγήσουν ακόμη και στο έγκλημα. Στην Θεσσαλονίκη, ο οδηγός λεωφορείου τον περασμένο Μάρτιο πιάστηκε στα χέρια με έναν οδηγό γιοταχή γιατί εμπόδιζε την κυκλοφορία. Ενώ στο Νέο Κόσμο, τον περασμένο Νοέμβριο, 58χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από καυγά με οδηγό μηχανής για ένα στιγμιαίο επεισόδιο στο δρόμο.
10: Αυτή η βαρβαρότητα στους δρόμους, που είναι πραγματικά κάτι πολύ θλιβερό, είναι ένα δείγμα λίματος παιδείας και πολιτισμού.
3: Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία έρευνας. Το 25% των Ελλήνων οδηγών κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο έτοιμοι για καυγά. Το 60% βρίζουν ή κορνάρουν άσκοπα, το 50% κολλάνε σκόπιμα στο προπορευόμενο όχημα, ενώ το 90% φοβούνται την επιθετικότητα άλλων οδηγών στο δρόμο.
11: Είναι χωρίς λόγο τα περισσότερα, απλά υπάρχει λίγο εκνευρισμός.
12: Δεν έχουμε υπομονή. Έχουμε μόνο νεύρο και τίποτα άλλο.
13: Πώς διαχειρίζουμε αυτό το θυμό?
14: Τι
13: βγαίνω
14: κάνω
13: έξω και σπάω στο ξύλο όποιον βρω μπροστά μου? Αυτόν που με κνεύρισε τον κάνω τόπι? Να μιλήσω λαϊκά? Ή στην ουσία διαχειρίζομαι το θυμό μου παίρνω τις ανάσες μου.

0: Μικρές αφορμές, μεγάλες αντιδράσεις. Ένα βλέμμα ή μια χειρονομία αρκούν για να ανάψουν τα αίματα, καθώς η ψυχραιμία χάνεται και η ένταση μεταφέρεται από το τιμόνι στο δρόμο. Κουλτούρα, σεβασμός, παιδεία και ψυχραιμία είναι πλέον επιτακτικά.
1: Έσπασε τα κοντέρ οδηγός μηχανής που μάλιστα αναρτούσε βίντεο με την εγκληματική οδήγησή του. Βασιλεία Μανοπούλου, το καντράν έγραψε 240 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Πράγματι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος κινούνταν στην παλαιά εθνική οδό Ελευσίνας Θήβας με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 240 χιλιόμετρα την ώρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, παραβίαζε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας άλλα οχήματα. Έκανε σφήνες, ακόμα και ξυστά σε λεωφορεία. Δεν μιλάμε κιόλας για άδειο δρόμο και ευθεία. Είναι μέρα μεσημέρι και βλέπουμε αυξημένη κυκλοφορία, θέτοντας σε κίνδυνο.
1: Με τις προσπεράσεις σε άλλες μηχανές, σε φορτηγά.
2: Ακριβώς, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και άλλους οδηγούς και ενδεχομένως και συνεπιβάτες. Να πούμε ότι άμεσα οι αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν τον influencer μηχανόβιο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατά εξακολούθηση και παραδόθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκε και η μηχανή του.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Βασιλεία. Στο πεδίο της ακρίβειας, νέες αυξήσεις στο σουβλάκι μέσα στο Μάιο, με το αγαπημένο φαγητό των Ελλήνων να γίνεται είδος πολυτελείας. Η άνοδος του πετρελαίου, το αυξημένο κόστος μεταφοράς και οι ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες προκαλούν έναν ντόμινο αυξήσεων, με τους καταναλωτές να αναμένεται να πληρώσουν το άλλοτε φτηνό τυλιχτό ακόμα και 5 ευρώ.
3: Νέες αυξήσεις έρχονται μέσα στο Μάιο για το πιο δημοφιλές φαγητό των Ελλήνων, το σουβλάκι, με τις τιμές να πιέζονται από την εκτόξευση του αργού πετρελαίου.
4: Όλα έχουν ακριβή. Μια φάμε πιο λίγα σουβλάκια.
5: Είναι πολλά. Ήταν ταβάνι 4 ευρώ. Είπα μέχρι 4 ευρώ θα τρώω σουβλάκι. Τώρα.
3: Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, μέσα στο μήνα αναμένεται νέα αύξηση της τάξης του 6%, δηλαδή έως και 30 λεπτά στην πίτα με γύρο, εφόσον το πετρέλαιο παραμείνει πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν αποκλείεται σε ορισμένα ψητοπολία της Αττικής η τιμή να φτάσει ακόμη και τα 5 ευρώ.
5: Γίνεται χαμός με την ακρίβεια, με τις ανατιμήσεις. Κάθε μέρα στα τιμολόγια που έρχονται και κάθε μέρα και πιο πάνω. Δηλαδή η κατάσταση θα φτάσει στο σουφλάκι να είναι πιο ακριβό. Και από το ψάρι δηλαδή.
3: Ήδη οι καταναλωτές έχουν δει αυξήσεις. Το σκέτο καλαμάκι πουλείται κατά μέσο όρο στα 2,5 ευρώ από 2,30 πριν από τον πόλεμο. Ενώ η πίτα με γύρο στο χέρι αυξήθηκε από τα 3,5 στα 4,20. Για να απολαύσει κανείς ένα τυλιχτό με γύρο στο σπίτι με delivery θα πληρώσει έως και 4,5 ευρώ.
4: Όλοι εμείς οι καταναλωτές να το αποφεύγουμε. Αυτό είναι το καλύτερο. Και στα σούπερ και στα σουβλάκι και σε όλα.
6: Και πριν 20 χρόνια είχε 2. Η ζωή ακριβαίνει.
7: Λόγω της σημαντικής ανόδου στην διεθνή τιμή του πετρελαίου, αναμένεται το σουβλάκι να αυξηθεί 5-6% τον Ιούνιο.
3: Πίσω από τις ανατιμήσεις βρίσκεται ένα ντόμινο αυξήσεων. Το κόστος μεταφοράς έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. Τα χαρτικά έχουν ακριβήνει κατά 30%. Η ντομάτα έφτασε τα 2 ευρώ το κιλό από μόλις 90 λεπτά. Ενώ αυξήσεις καταγράφονται και στο ρεύμα.
8: Περιμένουμε μεγάλη αύξηση στα κρέατα. Ήδη υπάρχουν αύξηση σε χαρτικά, λάδια, τυροκομικά προϊόντα. Οπότε, άμα συνεχιστεί αυτή η αύξηση και στο κρέας, θα συμπαρασύρει και την τιμή στο τυλιχτό σουβλάκι.
3: Και το κύμα ακρίβειας δεν σταματά εδώ, καθώς οι προμηθευτές προειδοποιούν για νέες αυξήσεις έως και 20% στις τιμές του κρέατος μέσα στο μήνα. Γεγονός που απειλεί να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το κόστος.
1: Να αλλάξουμε θέμα. Μια συγκλονιστική εξομολόγηση της Sharon Stone φωτίζει την ανθρώπινη πλευρά πίσω από τη λάμψη του Hollywood. Μέσα από αναμνήσεις για το βασικό ένστικτο και τις σκληρές κριτικές, αλλά και τις δύσκολες ιστορίες των γονιών της, αποκαλύπτεται μια ζωή γεμάτη αντιθέσεις.
9: Ένα ταξίδι στις αναμνήσεις της έκανε η Sharon Stone, καλεσμένη στην εκπομπή της Drew Barrymore, αναπολώντας μερικές αξέχαστες στιγμές από την απίστευτη κινηματογραφική της καριέρα.
10: It feels weird to say this, but Sharon, you were so important in the industry, and what you had done with Basic Instinct and the following films was that you had solidified yourself as the biggest deal in Hollywood.
9: Με φωνή που σπάει, η Sharon Stone θυμάται πόσο σκληρές ήταν οι κριτικές για την ταινία της Βασικό Ένστικτο, την ώρα που το κοινό την αποθεώνει.
10: Screaming at the theater. The theater was insane. And then the next day, the reviews came out, and they said that I would have the career length of a cheap Chardonnay. And I read the reviews and I was like, clearly,
11: This reviewer has never been to France.
9: Οι δύο ηθοποιοί αναβίωσαν τη θρυλική σκηνή της ανάκρισης, μια στιγμή που απογείωσε τη Sharon Stone και την καθιέρωσε ως απόλυτο σύμβολο του Hollywood.
11: It's really fun. It's so empowering, you wouldn't believe it. So you just sit like this, and you have to kind of put your arms back, right? So you have this sense of openness, with your chest open, is really important.
10: One of the most exciting moments in my life. Go on.
11: Okay. You have to think about this. Go ahead. With me.
9: Η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε μεταξύ άλλων τις ακραίες δυσκολίες που βίωσαν οι γονείς της.
12: Ο πατέρας μου προερχόταν από απίστευτο πλούτο με βασιλική καταγωγή, όμως μετά από μια τραγωδία χάθηκαν τα πάντα. Η μητέρα του και τα παιδιά της δεν πήραν τίποτα γιατί τότε οι γυναίκες δεν είχαν δικαιώματα. Η μητέρα μου προερχόταν από τρομερή φτώχεια. Την έδωσαν από 9 ετών για να δουλεύει ως πλήστρα και μαγείρισα. Οι γονείς μου έγιναν ενήλικες από τότε που ήταν μικρά παιδιά.
9: Η συγκλονιστική εξομολόγηση της ηθοποιού δείχνει πως πίσω από τη λάμψη του Hollywood και τις ακριβοπληρωμένες εμφανίσεις, η ζωή της μόνο παραμυθένια δεν ήταν.
1: Το Ναύπλιο για ακόμα μία χρονιά μετατρέπεται σε τόπο συνάντησης επιχειρηματικότητας, τουρισμού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Η αργολική πόλη γίνεται το επίκεντρο της παγκόσμιας θαλάσσιας πολυτέλειας, με το Mediterranean Yacht Show να συγκεντρώνει υπερπολυτελή σκάφη και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο. Η διοργάνωση που μετράει την 11η χρονιά της αποτελεί σημείο αναφοράς για τον θαλάσσιο τουρισμό, προβάλλοντας τις δυνατότητες και τις ομορφιές της χώρας.

0: Η καρδιά της παγκόσμιας θαλάσσιας πολυτέλειας χτυπά στο ναύπλιο στο 11ο Mediterranean Yacht Show. Ανάμεσα στα ιστορικά ενετικά αρχοντικά και τα γραφικά σοκάκια της αργολικής πόλης, δένουν υπερπολυτελή γιότ, φέρνοντας μαζί τους αέρα διεθνούς κοσμοπολιτισμού και δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει κινηματογραφική παραγωγή.
1: Για 11η συνεχή χρονιά, το παγκόσμιο ενδιαφέρον για το γιότινγκ επικεντρώνεται στο ναύπλιο. Είναι το 11ο Mediterranean Yacht Show. Η Ελλάδα εκθέτει τον στόλο από Super Yachts όπου θα πλέψουν φέτος στις ελληνικές θάλασσες. Πάνω από 440 εξειδικευμένοι επαγγελματίες ναυλομεσίτες έχουν εγγραφεί και έχουν ταξιδέψει από 27 χώρες του κόσμου.
2: Είναι μια έκθεση η μεγαλύτερη στον κόσμο στο είδος της αυτή τη στιγμή, στην οποία παρουσιάζουμε πολυτελή σκάφη επαγγελματικά.
0: Η έκθεση αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για το ελληνικό γιότινγκ σε διεθνές επίπεδο και έχει καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη του είδους της παγκοσμίως, αλλά και ως το μοναδικό γεγονός αυτού του βεληνικού στην Ελλάδα.
3: Το όνομα είναι Serenity. Είναι μοντέλο του 2025. Είναι η δεύτερη του σεζόν φέτος. Ήρθε πέρυσι αργά και έκανε την πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα και φέτος το ίδιο. Είναι ένα από τα πιο μοντέρνα και σύγχρονα σκάφη. Έχει πάρα πολύ sophisticated διαρρύθμιση, είναι πάρα πολύ άνετο και είναι φτιαγμένο για άνεση και πολυτέλεια.
4: Το Mediterranean Yacht Show προσφέρει τη δυνατότητα σε ένα διεθνές δίκτυο ναυλομεσιτών να έρθουν και να δουν από κοντά τα σκάφη τα οποία είναι διαθέσιμα προς ναύλωση στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο, να γνωρίσουν τα πληρώματά τους και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες και τις επιλογές που προσφέρουν.
5: Μου αρέσει πολύ η επικοινωνία με τον πελάτη, καθώς είναι σαν στόχος μας να του φτιάξουμε ένα ολόκληρο πρόγραμμα, να περάσει καλά με την οικογένειά του, με τους φίλους του, τις στιγμές που έχει να χαλαρώσει από τη δουλειά του, να προβάλλουμε τη χώρα μας που είμαστε από τις καλύτερες χώρες στη Μεσόγειο για τουρισμό και ειδικά το θαλάσσιο τουρισμό και να του δείξω τις μυστικές ομορφιές που δεν τις ξέρουν πολύ.
0: Για 5 ημέρες το ναύπλιο φοράει τα καλά του και μεταμορφώνεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης της πολυτέλειας και της θάλασσας. Ένα σκηνικό που μαγνητίζει τα βλέμματα και αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις.
6: Μεταφερόμαστε στο ναύπλιο. Εκεί βρίσκουμε τον απεσταλμένο μας Μάνο Λίνο Ξυλάκη. Μάνο, εντυπωσιακά τα πολυτελή σκάφη που έχουν δέσει στο λιμάνι στην παλιά πόλη του ναύπλιου και μια μεγάλη γιορτή για τον θαλάσσιο τουρισμό.
4: Σε Μονακό έχει μετατραπεί το ναύπλιο για να υποδεχτεί το 11ο Mediterranean Yacht Show, μια διοργάνωση γιορτή για τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό. Υπερπολυτελείς σκάφη, αναψυχής έχουν παραταχθεί στο γραφικό λιμάνι του ναύπλιου, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες στους κατοίκους και σε όσους επέλεξαν να επισκεφτούν το ναύπλιο για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Πριν από λίγο να πούμε πως πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη της διοργάνωσης, παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και σημαντικών εκπροσώπων του κλάδου. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί εδώ στο ναύπλιο για 5 ημέρες και αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για το ελληνικό γιότινγκ σε διεθνές επίπεδο.
6: Άνεση και πολυτέλεια ένπλο λοιπόν για συγκεκριμένα βαλάντια. Ωστόσο, η έκθεση φαίνεται ότι προσελκύει το ενδιαφέρον των τουριστών στο ναύπλιο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μάνο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
2: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
3: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Box. Κόλλησα. Γιατί κάθε φορά παραγγέλνεις πίτσα, σαλάτα, σουβλάκια, μεξικάνικο ή ό,τι άλλο θες από το δικό σου delivery, μαζεύεις πόντους. Δηλαδή ευρώ για εκτόσεις όπου, όπως, όποτε ξαναπεινάσεις. Τώρα εσύ θες να φωνάξεις, αλλά σκέφτεσαι το κοκάτο. Όχι, κάτω. Υπερβολή. Όχι. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Energy, mon ami.
2: Energy.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν μπορεί γιατί ζεις à Paris. Εσύ όμως.
3: Εσύ μπορείς να έρθεις στην Energy από όπου κι αν είσαι με το e-contract.
4: Προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Και όχι τυχαία.
5: Καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη αναμέτρηση του Αστέρα Σάκτορ κόντρα στον Ατρόμητο για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Ο Νίκος Μπουζέας από την αίθουσα σύνταξης μας ενημερώνει. Νίκο.
6: Μοναδικός στόχος για τον Αστέρα Σάκτορ είναι η νίκη ώστε να ξεφύγει από την ζώνη του υποβιβασμού και να αναρριχθεί στην βαθμολογία. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος στο αρχικό του σχήμα έχει επιλέξει τον Παπαδόπουλο κατά από τα δοκάρια, τους Σίψιτς, Τριανταφυλόπουλο και Αλάγκμπε στην τριάδα της άμυνας με το Σιλά και Άλχο να αναλαμβάνουν τις δύο πλευρές αριστερά και δεξιά. Ο Γκονζάλης με τον Αλμίρα είναι οι δύο χάφ, ενώ πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Μακέντα παίζει ο Κετού και ο Μπαρτόλο από την άλλη πλευρά για τον Ατρόμητο Γκουκεσασβίλη, Σταυρόπουλο, Τσιγκάρα, Πνευμονίδη, Μουντέ, Παπαδόπουλο, Τσιλούλη, Μπάκου, Τσακμάκη, Τσούμπερ και Μουτουσαμί. Είναι μια ευκαιρία για τον Αστέρα Σάκτορ να πάρει ρεβάνς για την ήττα του, μια άδικη ρεβάνς για την ήττα του την προηγούμενη εβδομάδα στο Περιστέρι, αλλά και για να ξεφύγει από τη ζώνη του επιβιβασμού, καθώς με νίκη θα ανέβει, θα αναρριχθεί και ακόμη περισσότερο στη βαθμολογία.
5: Και θα ξεπεράσει, θα φτάσει τον Πανσεραϊκό, ο οποίος θα δούμε στη συνέχεια. Νωρίτερα αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΛ. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Να πούμε ότι είναι στο 0-0 αυτή την ώρα, στο 5 λεπτό το παιχνίδι του Αστέρα κόντρα στον Ατρόμητο. Νωρίτερα, ο Πανετολικός γνώρισε την ήττα στο Αγρίνιο με 1-0 από την Κηφισιά. Αυτό είναι το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης που ήρθε με πέναλτι. Μετά από χρήση του VAR, ο διαιτητής διαπίστωσε, ο διαιτητής Παπαπέτρου, ότι ο Σιέλης ανέτρεψε τον Αντώνησε. Χρειάστηκε εδώ να δει το replay με την προβολή του Σιέλη στο πόδι του Αντώνησε. Το πέναλτι στο 63 το έκανε γκολ ο Πόμπο, δίνοντας τη νίκη στην Κηφισιά με το 1ο προσωπικό του γκολ. Έφτασε στη 10η θέση η Κηφισιά με 34 βαθμούς. Έμεινε στους 31 ο Πανετολικός. Έτσι λοιπόν ήρθε η νίκη για την Κηφισιά με 1-0. Νωρίτερα, Νίκο, Πανσεραϊκός και ΑΕΛ σε ένα δραματικό παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος και μάλιστα με ένα πέναλτι στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Δείχνει ότι κάνει δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1.
6: Ήταν ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη ένταση και όλα κρίθηκαν στο φινάλι. Ουσιαστικά η ΑΕΛ ευτύχησε να προηγηθεί στο 76ο λεπτό με το πολύ ωραίο τέρμα του Τούπτα, ο οποίος είδε τον Σαγκάλ να μην κάνει επαφή με την μπάλα. Αυτή του στρώθηκε. Βλέπουμε εδώ και τους έξαλλους πανηγυρισμούς, γιατί οι δύο ομάδες μάχονται για την παραμονή τους στην κατηγορία. Ο Σαγκάλ δεν έκανε καλή επαφή, βοήθησε όμως στην ουσία τον Σλοβάκο να στοπάρει την μπάλα και με αυτό το πολύ ωραίο πλασέ με την μία να στείλει την μπάλα στο δεξί παραθυράκι εκεί, όπου ο Τιναλίνη δεν μπορούσε να αντιδράσει όπως και κανένας άλλος τερματοφύλακας. Με αυτό το γκολ φάνηκε πως θα χωρίσουν. Αυτό το γκολ μου φάνηκε πως θα χωρίσει τις δύο ομάδες και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί στον πάγκο από τον Τούπτα με τους συμπαίκτες του. Ωστόσο, στο φινάλε, σε μία από τις τελευταίες φάσεις της αναμέτρησης, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μία φάση με χέρι του Ηλιάδη. Η φάση εξετάστηκε και από το ΒΑΡ σε ροή αγώνα. Ο Φωτιάς έδειξε το σημείο του πέναλτι. Ο ΒΑΡ τον κάλεσε, καθώς προφανώς διαφώνησε
5: με αυτή
6: την απόφαση. Οι παίκτες της ΑΕΛ ζήτησαν επιθετικό φάουλ σε αυτήν την φάση. Ο Φωτιάς επέμεινε στην αρχική του απόφαση και την εκτέλεση ανέλαβε ο Καρέλης για να ισοφαρίσει σε 1-1 σε ένα δραματικό φινάλε. Επόμενη αγωνιστική για τα play-out, Πανσεραϊκός και Κηφισιά, ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ και Ατρόμητος Πανετολικός.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Τώρα στο μπάσκετ έντονη είναι η αντίδραση του Παναθηναϊκού Άκτορ για την αντιμετώπιση της αποστολής από τη Βαλένθια, την ίδια ώρα που η Ευρωλίγκα τιμώρησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με 3 αγωνιστικές.
7: Μία νίκη μακριά από το Final Four της Αθήνας βρίσκονται Παναθηναϊκός Άκτορ και Ολυμπιακός. Οι πράσινοι έφυγαν από την Ισπανία με 2 σπουδαία διπλά που τους φέρνουν αγκαλιά με την πρόκριση, περιμένοντας τους Ισπανούς στην έδρα τους την προσεχή Τετάρτη 6 Μαΐου και άπαντε στο τριφύλι είναι 100% συγκεντρωμένοι στον στόχο. Έξω από τα παρκέ και σε συνέχεια των εντάσεων στη Ρότζα Αρένα, η πράσινη ΚΑΕ προχώρησε σε καταγγελίες εις βάρος των γηπεδούχων Ισπανών για τη χειρότερη φιλοξενία σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, δίνοντας στη δημοσιότητα βίντεο που καταδεικνύουν τους λόγους οργής των κυπελούχων Ελλάδας. Συγκεκριμένα, η καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ αναφέρει: ρήψεις αντικειμένων στον πάγκο. Παρεμβάσεις ανθρώπων της ασφάλειας της Βαλένθιας σε παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ, ώστε να μην σηκώνονται να πανηγυρίζουν τα καλάθια της ομάδας τους από τον πάγκο. Ανέτειες επιθέσεις παικτών και ηθινόντων της Βαλένθιας σε αθλητές και μέλη του επιτελείου μας μετά τη λήξη του αγώνα. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου της Βαλένθια Μπάσκετ αποφάσισαν απολύτως ανέτεια να βγάλουν εκτός εγκαταστάσεων της Ρότζα Ρένα αξιωματούχος της ομάδας μας μετά τη λήξη του αγώνα. Την κίνηση της διοίκησης της ισπανικής ομάδας να καλέσει στα αποδυτήρια αστυνομικές δυνάμεις ώστε να κρατήσουν παρανόμως τον κύριο Δημήτρη Γιανακόπουλο. Παράλληλα, η πειθαρχική διαδικασία της διοργανώτριας αρχής τιμώρησε αυστηρά τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού Δημήτρη Γιανακόπουλο με ποινή τριών αγωνιστικών για τη μετακίνησή του προς τη γραμματεία κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγώνα των playoffs. Ως εκ τούτου, ο ισχυρός άνδρας του Τριφυλιού δεν θα έχει το δικαίωμα να βρεθεί στο Telecom Center Athens για το Game 3 της σειράς, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης του Παναθηναϊκού θα μπορεί να βρεθεί μόνο στον τελικό του Final Four, αν η σειρά με τη Βαλένθια έχει οδηγηθεί σε 5 μάτς προκειμένου να έχει εκτίσει την ποινή του.
6: Μόλις ενημερώθηκα ότι δέχθηκα ποινή τριών αγωνιστικών από τη EuroLeague επειδή πήγα πίσω από τον πάγκο της ομάδας μου και ζήτησα φάουλ. Wow! Δεν μπορώ να πάω στο match με τη Βαλένθια και αν κερδίσουμε δεν θα μπορώ να πάω ούτε στο Final Four. Πόσο με φοβάστε, ρε! Κέντρικ, Χέιζ, Κώστα, Χουάντσο, Τζέντι, Στρατηγέ, Ρόγκα, Ματίας, ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο με το αμάξι μετά τη νίκη?
7: Στην απέναντι πλευρά, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Μονακό με ανεβασμένη ψυχολογία και αγωνιστική φόρα. Οι Ερυθρόλευκοι δείχνουν να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, χτίζοντας ρυθμό στην πιο κρίσιμη καμπή της χρονιάς. Η σειρά με τη Μονακό μοιάζει ένα βατό μονοπάτι για τους κυρίαρχους Πειραιώτες, τόσο για τη συνέχεια στην Ευρώπη, όσο και για τη δημιουργία ευκαιριών για όλους τους παίκτες στο rotation. Με την ένταση να ανεβαίνει και τα βλέμματα στραμμένα σε εντός και εκτός παρκέ εξελίξεις, οι αιώνιοι συνεχίζουν να κινούνται σε διαφορετικούς ρυθμούς, αλλά με κοινό στόχο, την κορυφή.
5: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ να είναι έτοιμοι να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο Final Four της Ευρωλίγκας, κάτι που έχει εκτινάξει τις τιμές των εισιτηρίων στα ύψη, με το πακέτο των τριών αγώνων να απολύεται ακόμη και 10.000 ευρώ.
7: Χαμός για ένα εισιτήριο στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε sold out και στις 4 φάσεις πώλησης εισιτηρίων, με πιο πρόσφατη αυτή στις 20 Απριλίου. Ως εκ τούτου, οι φίλοι του μπάσκετ και των αιώνιων που βλέπουν τις ελληνικές ομάδες να έχουν το πάνω χέρι στις σειρές τους στα playoffs είναι διατεθειμένοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση στις κερκίδες του ΟΑΚΑ με κάθε ρίσκο. Με την παράνομη μεταπόληση εισιτηρίων να είναι συχνό φαινόμενο και άλλοι το πρόβλημα στην ψηφιακή εποχή, διάφορες πλατφόρμες εκμεταλλευόμενες τη ζήτηση τεινάζουν την μπάνκα στον αέρα, εκτοξεύοντας τις ήδη τσουχτερές τιμές των πολυπόθετων εισιτηρίων. Το πιο φθηνό πακέτο και για τις δύο ημέρες, 22 και 24 Μαΐου, ξεκινάει από τις 2.625 ευρώ και ξεπερνά ακόμη και τις 10.150 για προνομιούχες VIP θέσεις. Οι όχι και τόσο προνομιακές θέσεις πίσω και διαγώνια από τις μπασκέτες με περιορισμένη ορατότητα ξεκινούν από τις 2.731 ευρώ και αγγίζουν τις 7.300 ευρώ με τα δεδομένα να αλλάζουν καθημερινά. Συγκριτικά, ένα εισιτήριο που πριν ένα μήνα πουλιόταν έναντι 800 ευρώ, σήμερα έχει αξία μεγαλύτερη των 3.500 ευρώ. Αξίζει να αναφερθεί ότι ορισμένα site προσφέρουν και την εναλλακτική της εισόδου στο γήπεδο μόνο για να παρακολουθήσει κανείς τους δύο ημιτελικούς, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου μόνο για τον τελικό του τουρνουά EuroLeague Next Gen, που θα λάβει χώρα πριν από το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
5: Στη Super League να πούμε ότι πριν από λίγο ο Αστέρας Άκτορ σημείωσε γκολ. Προηγείται 1-0 του Ατρόμητου με γκολ του Κετού πριν από το δεκάλεπτο. Τώρα, στα play-off τίτλου, με την τρίτη αγωνιστική να περιλαμβάνει επανερχόμαστε Super League, τα ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την πρώτο πόρο ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ με το δεύτερο της βαθμολογίας Ολυμπιακό. Στο πιο κομβικό σημείο του βρίσκεται το πρωτάθλημα της Super League, με κάθε αγώνα για τα play-off τίτλου να είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Η ΑΕΚ εξακολουθεί στην κορυφή της βαθμολογίας με 5 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο Ολυμπιακό και 8 βαθμούς από τον τρίτο ΠΑΟΚ, καλπάζοντας για το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, 4 αγωνιστικές πριν από το τέλος, την Κυριακή στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 9 ο Παναθηναϊκός παίζει κοντρά στην ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι είναι ετοιμοπόλεμοι και θέλουν να κάνουν άλλο ένα αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, με τον Μάρκο Νίκολιτς να βλέπει γεμάτο το προστάσιο του και την ομάδα του με την ψυχολογία στα ύψη να παρουσιάζεται έτοιμη για να διατηρήσει το αίτητο σερί που τρέχει στο πρωτάθλημα από τον Οκτώβριο. Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να παρατήσει τα όπλα, διεκδικώντας μια καλύτερη θέση από την τέταρτη της κατάταξης και συνάμα ένα καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση των Πράσινων. Εκτός αποστολής έμειναν επίσης οι Τζούρισιτς, Κάτρις, Γετβάι, Ντέσσερς και Σισοκό, ενώ αντίθετα στην αποστολή βρίσκεται ο Ανάς Ζαρουρί. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ μετά από την απώλεια του κυπέλλου Ελλάδος καλείται να ανασυνταχθεί για να μην χάσει επαφή με τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο Ράσβαν Λουτσέσκου βλέπει τους διαθέσιμους παίχτες του να μειώνονται, αφού στο αποσιολόγιο προσθέθηκε το όνομα του Δημήτρη Χατσίδη.
2: ενώ εκτός μάχης βρίσκονται επίσης οι Λόβρεν, Γιακουμάκης, Δεσπότοφ και Καμαρά. Από την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος να συνεχίσει με νίκες στο κυνήγι της πρωτοπόρου ΑΕΚ για να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα. Μετά από το διπλό ηλεοφόρο, οι Ερυθρόλευκοι θα επιχειρήσουν να φύγουν με την νίκη για από την Τούμπα, με τον Χωσέλους με τη Λίμπαρ να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.
5: Πλούσια προϊστορία έχει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, με το δικέφαλο του Βορρά να υπερισχύει πριν από τον 21ο αιώνα, όμως τα τελευταία χρόνια οι Ερυθρόλευκοι είναι αυτοί που έχουν πάρει τα ενία.
8: Για ολόκληρη τη δεκαετία του 2000, η Ερυθρόλευκη ήταν αίτητη στη Θεσσαλονίκη, με την νίκη 2-3 τον Γενάρη του 2007 να ξεχωρίζει. Ριβάλντο και Καστίγιο είχαν δώσει το δικό του σόου σε μια χρονιά που ο Ολυμπιακός κατέκτησε άνετα το πρωτάθλημα.
9: Και είναι μόνος απέναντι στον Φερνάντες, ευκαιρία για το 3-1, δίνει στον Καστίγιο γκολ για τον Ολυμπιακό.
8: Τέλος στην αναμονή για έναν άσο μπήκε το 2011. Με γκολ των Κουτσιανικούλ και Βιτόλο, οι Θεσσαλονίκοι επικράτησαν με 2-1 και χάρισαν την πρώτη εντός έδρας νίκη για τον δικέφαλο του Βορρά στο πρωτάθλημα απέναντι στους Πειραιώτες μετά το 1997. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν την εκδίκησή τους έναν χρόνο αργότερα. Με τον Ερνέστο Βαλβέρντε στον πάγκο, άνοιξαν νωρίς το σκορ με τον Αμπντούν για να ακολουθήσει μια υπέροχη ατομική ενέργεια και το άψογο πλασέ του Κέβιν Μιραλάς για το τελικό 0-2 που βρήκε τον Ολυμπιακό πρωταθλητή στο τέλος της χρονιάς. Το 2017 ο ΠΑΟΚ θα κέρδιζε για τρίτη φορά μέσα στη δεκαετία τον Ολυμπιακό, καθαρίζοντας τον ντέρμπι μέσα σε 7 λεπτά. Αρχικά ο Σάχο φτάνει για το σκορ μετά από μια στημένη φάση για να ακολουθήσει τον γκολ του Πρίγιοβιτς, με το οποίο ο ΠΑΟΚ θα έφτανε στο πλήν 8 από τον μετέπειτα πρωταθλητή Ολυμπιακό. Με διαφορά όμως η πιο σημαντική εντός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ επί των κόκκινων ήρθε στις 10 Φεβρουαρίου του 2019. Με μεγάλο ηγέτη τον Βιερίνια θα κέρδιζε με 3-1 και θα αγκάλιαζε το πρώτο του πρωτάθλημα ύστερα από 34 ολόκληρα χρόνια.
10: Γρήγορα μπροστά με τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ να ανεβάζει τον Βιερίνια. Σουτ του Βιερίνια. Μεγάλη η έναρξη του μάτς για τον ΠΑΟΚ, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα.
8: Αυτή θα ήταν και η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός θα χάνε μέσα στην Τούμπα σε κανονική διάρκεια πρωταθλήματος. Έκτοτε, η πιο σπουδαία εκτός έδρας νίκη του θα ερχόταν το Φεβρουάριο του 24, στο πρώτο παιχνίδι του με τη Λίμπαρ στη Super League, με τους Ποντένσε και Ελκαμπή να πρωταγωνιστούν στο μεγάλο διπλό με 4-1.
5: Διαχρονικά, το αθηναϊκό ντέρμπι Παναθηναϊκού ΑΕΚ επιφυλάσσει συγκινήσεις. Αυτό που θα διεξαχθεί αύριο θα είναι το τελευταίο στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
6: Ένας από τους πιο συναρπαστικούς αγώνες έλαβε χώρα τη σεζόν 2019-2020, με την ΑΕΚ να προηγείται με 0-2 και τους πράσινους να κάνουν συγκλονιστική ανατροπή στο 88, με τον Κολοβέτσιο να πληγώνει την πρώην ομάδα του.
11: Είναι κεφαλιά στα δίκτυα! Ολική ανατροπή! Έρχεται από τον πάγκο Κολοβέτσιος!
6: Η Ένωση πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στον 21ο αιώνα στη Λεωφόρο τον Μάιο του 2001, με τον Ντέμι Νικολαίδη να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, πανηγυρίζοντας με τους κιτρινόμαυρους οπαδούς.
10: Λοιπόν, στο 32.
6: Ένα ακόμη ντέρμπι με μεγάλο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2011, με τους πράσινους να προηγούνται με 3-0 χάρη σε τέρμα του Κατσουράνη.
11: Το Κατσουράνης 3-0 στο 53.
6: Και την ΑΕΚ να φτάνει κοντά στην ισοφάριση, καθώς μείωσε σε 3-2 με ωραίο πλασέ του Λεωνάρντο. Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η ΑΕΚ τη σεζόν 2006-2007, με τον Τραγιανό Δέλα να διαμορφώνει το τελικό 1-2, όχι με το κεφάλι όπως συνήθιζε, αλλά με ντρίμπλα και σουτ μέσα από την περιοχή. Η τελευταία μεγάλη νίκη σε έκταση του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο σημειώθηκε το 2022. Το τριφύλι ήταν ασταμάτητο στο πρώτο μέρος και μέχρι το 29 είχε σκοράρει 3 φορές, με τους Αϊτόρ και Παλάσιος να πετυχαίνουν τα 2 πρώτα τέρματα και τον Φώτη Ιωαννίδη να βάζει το κερασάκι στην τούρτα.
11: Το Αϊτόρ για τον Ιωαννίδη, περνάει μπάλα στα δίχτυα, τρίτο γκολ για τον Παναθηναϊκό. Φώτης Ιωαννίδης.
6: Η τελευταία φορά που η ΑΕΚ έφυγε με τους 3 βαθμούς από την έδρα του Παναθηναϊκού ήταν στην αρχή της σεζόν 2023-2024, με τον Τζούρισις να ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους, τον Τσούμπερ να εσωφαρίζει και τον Πινέδα να υπογράφει την ανατροπή του δικέφαλου.
11: Γυρίζει ο Τσούμπερ, το πλασέ στα δίχτυα.
5: Σε ηλικία 59 ετών έφυγε από τη ζωή ο Άλεξ Ζανάρντι. Ο Ιταλός είχε ξεκινήσει την πορεία του ως οδηγός αγώνων στη Φόρμουλα 1. Συνέχισε να αγωνίζεται με μονοθέσια, μέχρι που ένα σφοδρό ατύχημα τον άφησε ανάπηρο, χάνοντας τα δυο του πόδια. Και όμως η θέλησή του τον οδήγησε στην ποδηλασία διαχειρός, όπου έγινε χρυσός παραολυμπιονικής.
6: Ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού αποχαιρετά τον Αλεσάντρο Ζανάρντι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών. Ένας άνθρωπος που πήγε κόντρα σε κάθε λογική και που δεν είχε τη λέξη αδύνατον στο λεξιλόγιο του. Γεννημένος στην Πολώνια το 1966, ο Ζανάρντι διέγραψε μια αξιοσημείωτη πορεία στα μονοθέσια της Φόρμουλα 1 και στις αρχές της δεκαετίας του 90 βρήκε την απόλυτη καταξίωση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στο πρωτάθλημα Κάρτ έγινε ο απόλυτος στάρ, κατακτώντας 2 συνεχόμενους τίτλους το 1997 και το 1998 και χαρίζοντας μοναδικές στιγμές στους λάτρες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το 2001 η ζωή του άλλαξε για πάντα. Η σε ένα τρομακτικό ατύχημα στη Γερμανία, όταν έπεσε πάνω του το αυτοκίνητο του Άλεξ Ταλιάνη με ταχύτητα 240 χιλιόμετρων την ώρα, με αποτέλεσμα τον ακροτηριασμό και των δύο ποδιών του. Παρά την τεράστια απώλεια αίματος, ο Ζανάρντι κρατήθηκε στη ζωή. Έμεινε σε τεχνητό κόμμα για μία εβδομάδα, ενώ έκανε 15 επεμβάσεις στα πόδια του. Τρεις μήνες αργότερα περπάτησε ξανά με τεχνητά μέλη και δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται. Επέστρεψε στους αγώνες αυτοκινήτου με ειδικά τροποποιημένα οχήματα και τον Αύγουστο του 2005 έγινε ο πρώτος άνθρωπος με αναπηρία που κέρδισε παγκόσμιο πρωτάθλημα σε αγώνα αυτοκινήτου. Τα κατάφερε ξανά το 2006, το 2007 και το 2009. Την ίδια ώρα είχε ξεκινήσει και μία δεύτερη εξίσου επιτυχημένη καριέρα στην παραποδηλασία, όπου συνολικά κατέκτησε 4 χρυσά παραολυμπιακά μετάλλια στο Λονδίνο το 2012 και στο Ρίο το 2016. Τον Ιούνιο του 2020, ένα νέο ατύχημα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα σκυταλοδρομίας με handbike του προκάλεσε σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Μετά από πολυάριθμα χειρουργία και μια μακρά περίοδο αποκατάστασης, επέστρεψε στο σπίτι του το 2022, μένοντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Ζανάρντι αφήνει πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη, όχι μόνο για τα μετάλλια και τους τίτλους που κατέκτησε, αλλά κυρίως για τη δύναμη ψυχής, την επιμονή και το παράδειγμα ζωής που ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
5: Για τη Super League στην Τρίπολη εξακολουθεί το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-0 στο 20 λεπτό. Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Στις 10 και 4 μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα της Κόρντομπα με την Boca Juniors για το πρωτάθλημα Αργεντινής. Από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με τοπικές ζοχές, θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο, κρύο και χιόνια στα ορεινά θα κυλήσει Κυριακή. Πιο αναλυτικά, θα εκδηλωθούν βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τις Ποράδες, τη Βόρεια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Πιο περιορισμένα, θα σημειωθούν μπόρες στην Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο Αιγαίο, τη Θεσσαλία και πιθανόν την Ανατολική Στερεά. Από το βράδυ πάντως, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο. Χιόνια θα πέσει στα ορεινά πάνω από τα 900 με 1100 μέτρα υψόμετρο. Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες 5 με 7 και στο Ανατολικό Νοτιοανατολικό τοπικά 8 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3 έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιολόγη μεταβολή, μονοψήφιες θερμοκρασίες το πρωί, ενώ το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές τους 13 με 16 και στη Δυτική Ελλάδα τοπικά τους 17 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις αρχικά, με τοπικές ζοχές περισσότερες στα βόρεια τμήματα του νομού μέχρι το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικές ζοχές πριν το ξημέρωμα και πιθανόν ξανά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

Η δράση του πρωταθλήματος Αργεντινής κορυφώνεται. Η κανονική διάρκεια του Απερτούρα ολοκληρώνεται με τη Central Córdoba να υποδέχεται την Boca Juniors. Οι γηπεδούχοι θέλουν να κλείσουν το πρωτάθλημα με ένα θετικό αποτέλεσμα εντός έδρας, ενώ η ιστορική Boca θέλει τη νίκη για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρώτης θέσης. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στις 10 και 4 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
8: Been thinking about my painting a lot lately.
9: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
10: You'll be working with Jason.
9: Jason?
10: Oh, he's great. You'll love working with him.
9: Hi.
11: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
12: Do you know how to bake cookies?
13: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
11: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
14: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
15: Κάθε εβδομάδα οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
16: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
17: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
15: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
18: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
14: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
19: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν εστί ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
14: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
20: Είμαστε αερά.
14: Αθλητικό FC.
21: Και ο αέρα δεν γίνεται.
14: Βάζει στο τραπέζι όλα τα θέματα που απασχολούν τους φίλους του ποδοσφαίρου. Κάθε Κυριακή, 1/4 πριν τις 11 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλησπέρα από τη Μαδρίτη, που φέτος θα φιλοξενήσει την τελετή απονομής των Laureus Sports Awards, των ετήσιων βραβείων που αναδεικνύουν τον καλύτερο αθλητή και την καλύτερη αθλήτρια της χρονιάς σε όλα τα αθλήματα. Είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2000, μετράει ήδη πάρα πολλά χρόνια, έχει καθιερωθεί, συγκεντρώνει τους κορυφαίους αθλητές από όλο τον κόσμο. Περισσότεροι από 1,000 δημοσιογράφοι από 70 χώρες ψηφίζουν για να αναδείξουν τον καλύτερο και την καλύτερη της χρονιάς που μας πέρασε. Εδώ βλέπουμε στο κόκκινο χαλί μεγάλα ονόματα όπως ο Νόβακ Τζόκοβιτς, η Λέιν Γκου. Βλέπουμε το, είδαμε τον Κάρλος Αλκαράθ, την Τζέσικα Ένις Χιλ, την Αρίνα Σαμπαλένκα. Το Παλάθιο της Θηβέλλες είναι ο τόπος διεξαγωγής. Στη Μαδρίτη, μια πόλη η οποία ζει για τον αθλητισμό. Παράλληλα αυτές τις μέρες διεξάγονται εκεί και τα τουρνουά τένις που ξεχωρίζουν στη σεζόν του χώματος. Και η Simone Biles μας δίνει το σύνθημα για να ξεκινήσει η εκδήλωση. Είμαστε μέσα στο Παλάθιο της Θήβελες.
1: Welcome to the Laureus World Sports Awards, the most prestigious sports awards on the planet.
0: Όλοι οι κορυφαίοι αθλητές του κόσμου, οι νέοι αστέρες, οι θρύλοι του παρελθόντος βρίσκονται εκεί και υποδοχόμαστε τους οικοδεσπότες μας, την Eileen Gu, μία από τις πιο διακεκριμένες σκιέρ όλων των εποχών που πρωταγωνίστησε πρόσφατα και στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Και βέβαια τον Νόβακ Τζόκοβιτς, κατά πολλούς τον κορυφαίο τενίστα όλων των εποχών. Οι δύο μας καλωσορίζουν, όπως και όλους όσοι βλέπουν την εκδήλωση από τις οθόνες τους. Η Μαδρίτη ζει και αναπνέει για τον αθλητισμό, όπως ενημερώνει η Γκου, η οποία στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στις συνεντεύξεις της ξεχώρισε με τις πολύ συγκεκριμένες και πολύ αναλυτικές απαντήσεις της και έδειξε ότι έχει όλα όσα χρειάζονται για να κάνει τη δουλειά της παρουσιάστριας, της εκδήλωσης. Όπως και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, μιλάει πάρα πολλές ξένες γλώσσες. Ο Τζόκοβιτς αυτές τις μέρες δεν θα αγωνιστεί στο τουρνουά της Μαδρίτης. Βρίσκονται όμως πολλοί από τους ανταγωνιστές του εκεί πέρα, όπως ο Κάρλος Αλκαράθ, ο Γιάννη Ξίνερ. Ευχαριστώ
2: για την καλωσορίσατε Laureus at this incredible gathering of athletes once again.
3: Looking out at all of you is proof that the Laureus Awards are truly the athletes' awards. And to be here hosting with you tonight, Novak, is an amazing honor.
2: Well, it's an amazing honor for me as well, an absolute pleasure to be here with you, Eileen. Now, you wouldn't know this, but skiing is in my blood too. I was practically born in the mountains, and of course,
0: λέει και μια δική του ιστορία ότι ξεκίνησε ουσιαστικά την πορεία του σε ένα προπονητικό κέντρο στα βουνά της Σερβίας, οπότε έχουν αυτό το κοινό με την Γκου.
2: Adding to the already incredible accolades of 20 World Cup, please a round of applause.
0: Και ζητά το χειροκρότημα για την Γκου και τις διακρίσεις που έχει φέρει στο σκι.
3: Well, with 24 Grand Slam titles and 5 Laureus Awards.
0: Και η Γκου ανταποδίδει τη φιλοφρόνηση για τα 24.
2: Now, you and I know how special Laureus is. All the athletes.
0: Τρόπαια που έχει ο Τζόκοβιτς σε Grand Slam.
2: But you're on top of the world, because the jury is made up of a living legends.
0: Και ο Τζόκοβιτς μας συστήνει στα μέλη της Ακαδημίας, που είναι και η Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου αθλητισμού. Υποδέχονται στη σκηνή την Αμάντα Ντέιβιτς, δημοσιογράφο με διεθνή καριέρα στον αθλητισμό.
3: To be here once again. The big question this evening is how do you win one of these beautiful
0: Πώς μπορεί κάποιος να κερδίσει ένα από αυτά τα βραβεία, αυτό ρωτάει η Davis. Από τον Νικό Καρτιέ έχει δημιουργηθεί το βραβείο.
3: And then the winners are selected by the Laureus Academy to take home one of these exquisite statuettes.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τη διαδικασία με την οποία προκύπτουν οι υποψήφοι.
3: Where do you keep yours, Eileen? Trophy case.
2: Mantelpiece.
0: Ρωτάει τους δύο οικοδεσπότες Davis που διατηρούν τα βραβεία τους.
3: It's so fantastic to have so many previous winners with us this evening, including
0: η Davis μας λέει ότι μαζί μας έχουμε και πάρα πολλούς από τους προηγούμενους νικητές και νικήτρες, όπως η Simone Biles από τη γυμναστική, η Sally Ann Fraser Price, η σπρίντερ του Στίβου, η κολυμβήτρια η Missy Franklin, η αθλήτρια των συνθέτων, η Jessica Ennis Hill.
2: I love your performances. Great to see you tonight and of course amazing to see Yannick, Carlos.
0: Χαιρετάει ο Τζόκοβιτς τους γνωστούς του αντιπάλους, τον Αλκαράθ, τον Σίνερ, που τους βλέπει στο κοινό.
3: Not to mention all of the incredible footballers I've seen in the room tonight.
0: Η Γκού μας λέει ότι είναι εδώ και ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Τόνι Κρούς, ο Μαρσέλ Ντεσαλή, κορυφαίοι ποδοσφαιριστές από όλο τον πλανήτη. Το ταλέντο ξεχυλίζει στην αίθουσα, αναφέρει η Davis. Ο Nelson Mandela είναι ο εμπνευστής πίσω από τα Laureus Awards. Ο ίδιος έλεγε ότι ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο και να ενώσει, να φτιάξει γέφυρες στην κοινωνία και από όσα είχε πει ο Μαντέλα, δημιουργήθηκαν τα Laureus Awards.
3: The reason we support Laureus is for what is at its heart. Sport for good. And Laureus brings
0: ο αθλητισμός, λοιπόν, για να γίνει καλύτερος ο κόσμος. Αυτή είναι η λογική πίσω από το Laureus Awards.
3: We'd like to pay tribute to our supporters, the athletes here.
0: Και το πρόγραμμα Sport for Good της Laureus βοηθάει χιλιάδες και εκατομμύρια νέα παιδιά, περισσότερα από 300 προγράμματα.
3: And Laureus's impact off the pitch is as inspirational as the sport we see on it. Sport is a universal language, and although they say
0: ο αθλητισμός είναι μια διεθνής γλώσσα, είπε η Γκου, μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, οπότε πάμε να δούμε ένα βίντεο για όλα όσα έγιναν την πέρσινη χρονιά στον αθλητισμό. Με κορυφαίες στιγμές από πολλά διαφορετικά αθλήματα, πρωταθλήματα. They say the world is what it does. This town trusts its faith. A colorless faith. Ποδηλασία, μπάσκετ, Φόρμουλα 1, ποδόσφαιρο. Pick me up, I'm holding it. I want you laying down. Dead and buried. On the edge of the night. Οι κορυφαίες στιγμές της χρονιάς που μας πέρασε. Προφανώς τα τέσσερα κορυφαία Grand Slam του τένις έχουν κεντρικό ρόλο. Όπως και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Στίβου. Αλλά και τα προβλήματα, δηλαδή οι τραυματισμοί που αντιμετώπισαν οι αθλητές, ιστορίες νίκης. Παρά τα προβλήματα, πολλοί αθλητές και αθλήτρες κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους και να φτάσουν σε μια μεγάλη διάκριση. Ένας από αυτούς είναι βέβαια και ο Νοβάκ Τζόκοβιτς, ο οποίος εντυπωσιάζει με την πορεία του στο τένις, όντας ανταγωνιστικός σε μεγάλη ηλικία για τενίστα, επαγγελματία τενίστα. Είδαμε νωρίτερα τον Μόντι Ντουπλάντις, ο οποίος έχει κάνει συνήθεια τα παγκόσμια ρεκόρ στο επίκοντο των ανδρών. Και βέβαια τον Κάρλος Αλκαράθ και τον Γιάννη Ξίνερ, οι οποίοι δημιουργούν μια νέα μεγάλη αντιπαλότητα στο παγκόσμιο τένις. Στιγμές χαράς, στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στο μυαλό των αθλητών, στο μυαλό των φιλάθλων, αλλά και αθλητές που ολοκλήρωσαν μετά από πάρα πολλά χρόνια την καριέρα τους. Λαμίν Γιαμάλ, η Μπαρτσελόνα. Επιτυχίες τόσο στα αθλήματα τα ομαδικά, τα ατομικά, ανδρών, γυναικών, όλες οι κορυφαίες επιτυχίες που είδαμε το 2025. Ακόμα περισσότερες όμορφες εμπειρίες θα δημιουργηθούν τη βραδιά που παρακολουθείτε. Και ξεκινάμε με το βραβείο για τον κορυφαίο αθλητή των εποχών, ο Iker Casillas, και ο Luis Figo από το ποδόσφαιρο μπαίνουν στη σκηνή για να παρουσιάσουν τους υποψήφιους και να ανακοινώσουν τον τελικό νικητή.
4: Good evening, buenas noches. In the entire 26
0: Καλησπέρα από τον Luis Figo, ο οποίος είναι και μέλος της Ακαδημίας των Laureus Awards, Πορτογάλος.
4: Tonight will be joining an exclusive club that only the best of the best can be him. Here are the nominees.
0: Ο νικητής είπε ότι θα μπει σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ αθλητών που έχουν καταφέρει αυτή τη μεγάλη διάκριση να πάρουν τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς για το 2025. Και πάμε να δούμε τους υποψηφίους. Ο Γιάννη Ξίνερ από το τένις. Έχει εντυπωσιάσει ο Ιταλός με τις επιδόσεις του στα κόρτ σε όλες τις επιφάνειες. Ο Μάρκ Μάρκες από το MotoGP. Ο Μόντι Ντουπλάντις, ο Σουηδός κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ του πικοντό, ο οποίος το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο, στη μεγάλη σκηνή, κατάφερε να βελτιώσει για ακόμα μία φορά το παγκόσμιο ρεκόρ, το έφτασε στο 6.30. Ο Ταντέι Πογκάτσαρ, ο Σλοβένος ποδηλάτης, ο οποίος γράφει ιστορία στην ποδηλασία δρόμου. Ο Ουσμάν Ντεμπέλε. Που εντυπωσίασε στα ποδοσφαιρικά γήπεδα το 2025. Βέβαια ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος βρίσκεται και στην έδρα του, στην Ισπανία. Ο σπουδαίος Ισπανός, ο οποίος ανταγωνίζεται τον Γιάννη Ξίνερ για τα μεγάλα έπαθλα της χρονιάς και για τα Grand Slam. Και πάμε να δούμε ποιος είναι ο νικητής.
4: And the Laureus World Sportsman of the Year is Carlos Alcaraz.
0: Ο Carlos Alcaraz, λοιπόν, είναι ο κορυφαίος αθλητής για το 2025 το τένις ξανά παίρνει βραβείο. Το άξιζε ο Αλκαράθ. Χαιρετάει τον Φίγκο, χαιρετάει τον Κασίγιας.
5: Good evening, everyone. First of all, I just really want to say thank you.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θέλει να δώσει στην Ακαδημία των Laureus Sports Awards που ψήφισαν τον ίδιο. Είναι ακόμα πιο σημαντικό το να δέχεται αυτό το βραβείο από ανθρώπους που καταλαβαίνουν εκ πείρα στον αθλητισμό.
5: Martín Almeida y la presidenta Isabel por estar aquí esta noche y sobre todo por apoyar
0: el deporte de la manera que hace. Muchísimas gracias. Y los corrupciones parágados από την Ισπανία, στα Ισπανικά.
5: Then I just really want to congratulate the nominees as as well, it's a real honor to be
0: είναι μεγάλη τιμή για τον ίδιο να είναι υποψήφιος δίπλα σε αυτά τα ονόματα.
5: And sharing this moment with you, it makes this award even more special.
0: Είναι ακόμα πιο ιδιαίτερο για τον ίδιο να παίρνει αυτό το βραβείο ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα. Ενώ η κάμερα έδειξε και τον μεγάλο του αντίπαλο, τον Σίνερ. Το 2025 ήταν γεμάτο με απίστευτες και ανεπανάληπτες στιγμές για τον ίδιο.
5: When I look back, I do not only think about the trophies and the results. I think about the journey, the work, the difficult moments.
0: Για εκείνον σημασία έχει όχι μόνο η κατάκτηση των βραβείων, αλλά και το ταξίδι, οι δυσκολίες που έχει βρει στο δρόμο του.
5: So many legends of the sport, so many athletes that I have admired for years have received this award. People who inspired generations.
0: Πολλοί από τους αθλητές οι οποίοι αποτελούσαν τη δική του έμπνευση έχουν πάρει αυτό το βραβείο. Είναι ένα όνειρο για τον ίδιο να παίρνει αυτό το βραβείο. Μετά το τέλος μιας καριέρας, οι άνθρωποι και το κοινό μπορεί να θυμούνται τα στατιστικά του, τα στοιχεία της καριέρας, τις νίκες του. Αλλά ο ίδιος θυμάται και τις δικές του προσωπικές στιγμές με τους δικούς του ανθρώπους που οδήγησαν σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστεί την οικογένειά του. Και ότι αυτό το βραβείο ανήκει και σε αυτούς.
5: I want to finish thanking all the fans. You know, the love that I receive everywhere that I go is incredible.
0: Ευχαριστώ και τους φιλάθλους που έχουν δείξει

0: Δεν θα ξεχάσει αυτή τη νύχτα, θα κρατήσει αυτή τη στιγμή για πάντα ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος είναι ο καλύτερος αθλητής του 2025, ο καλύτερος άνδρας αθλητής. Every performance begins the same way. Και πάμε να δούμε ένα βίντεο αφιερωμένο στον Κάρλος Αλκαράθ. Wanted to see something
1: extraordinary. They've made a name for themselves, and now obviously begs the next question: who's going to be the next guy?
2: Hey, this guy's got some talent. That guy's pretty quick out there.
0: It starts. Ο Μάκεντρο, ο οποίος επαινεί το παιχνίδι του Αλκαράθ, γνωστός για τις ικανότητες του στο χώμα αλλά και σε όλες τις επιφάνειες, και στο γρασίδι και στη σκληρή επιφάνεια. Δεν τα παρατάει με τίποτα στο παιχνίδι του. Θυμίζει στοιχεία του Ισπανού προκατόχου του Ράφα Ναδάλ. Παρ' όλα αυτά, εντυπωσιάζει και με τα δικά του στοιχεία στο κόρτ. Και όλοι οι κορυφαίοι του κόσμου έχουν υποκληθεί στο μεγάλο ταλέντο του. Μεγάλη ακρίβεια στα χτυπήματά του. Και έχει έναν τρόπο να κερδίζει το κοινό, τόσο με τους εντυπωσιακούς του πόντους, όσο και με τις δηλώσεις του, ακόμα και με τις αλλαγές που κάνει συχνά πυκνά μέσα στη χρονιά, στα μαλλιά του. Βλέπουμε στο βίντεο ότι έχει διάφορα χρώματα. Wins the US Open. I think it's the best that I've ever seen him play. Επιβλητική ήταν η εμφάνισή του στο US Open. Κέρδισε το τρόπαιο και ανέβηκε στον ουρανό του κόσμου. Congratulations, Carlos, on being the loyalist world sportsman. Αυτός είναι ο κορυφαίος αθλητής για το 2025. Και μια ειδική αναφορά για το 2026, ξεκίνησε με την νίκη στο Australian Open και έγινε ο νεότερος που κατακτά ποτέ το τρόπαιο. Ένα μεγάλο χειροκρότημα από το κοινό προς τον Αλκαράθ, ο οποίος κατεβαίνει μαζί με τον Ικέρ Κασίγιας να πάρει πάλι θέση και επανερχόμαστε με την Γκου.
3: Congratulations, Carlos. What an incredible achievement. Now it's time for a brand new award.
0: The Laureus. Ένα καινούριο βραβείο αυτή τη στιγμή θα παρουσιάσει.
3: And the reason the Academy has chosen to bestow it is because it recognizes
0: το βραβείο για τον καλύτερο νέο αθλητή-αθλήτρια της χρονιάς.
3: They have outshone all others in the calendar year and transcended.
0: Αυτός ο αθλητής, η αθλήτρια σε αυτή την κατηγορία έχει καταφέρει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είναι generational talent ουσιαστικά, όπως είναι ο διεθνής όρος.
3: It's Ruud Gullit and Cafu.
0: Και υποδεχόμαστε για να παρουσιάσουν το βραβείο τον Ruud Gullit και τον Cafu. Και οι δύο μέλη της Ακαδημίας των Laureus Awards.
4: Good evening, everybody. Thank you for hosting me here. What makes this year's winner so special?
0: He's reached κάνει such an elite level while still τον νικητή αυτής της κατηγορίας τόσο ξεχωριστό.
4: While most people his age were worrying about schoolwork, he was making light work of the best defenders in La Liga and the Champions League.
0: Ο νικητής του βραβείου, την ώρα που άλλοι στην ηλικία του κάνουν τα μαθήματά τους, είναι ένας από τους κορυφαίους στο άθλημά του. We can't wait to see what sort of impact he can make on the biggest stage. Και πάμε να δούμε ποιος είναι ο Λαμίν Γιαμάλ. Imagine if one of your most important ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. You would feel pretty good if that kid was called LeBron. Παίζει στη Μπαρτσελόνα και εντυπωσιάζει με τις δρίβλες του

0: στα γήπεδα να τον κόσμο. Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος παίρνει το βραβείο του κορυφαίου νέου αθλητή αθλήτριας για το 2025, ένα νέο βραβείο που θεσπίστηκε φέτος. Είναι απλά ένας έφηβος, έχει καταφέρει να αλλάξει τον χάρτη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχει στις πλάτες του ένα μεγάλο βάρος, παρόλα αυτά δείχνει με όσα καταφέρνει μέσα στο γήπεδο ότι αντέχει στην πίεση. Becoming the youngest player to reach 100 games for Barca, reach 30 Champions League appearances. Είναι ο νεότερος αθλητής ο οποίος έχει καταφέρει να φτάσει τις 1000 νίκες με την Μπαρτσελόνα. There has been young talent before. Ο Γιαμάλ, να πούμε ότι πρωταγωνιστήκε εκτός γηπέδων, αλλά εδώ πέρα βραβεύεται για τις αθλητικές του επιδόσεις.
1: Please welcome the winner of this year's Laureate.
0: Και τον καλούν στη σκηνή.
1: Λαμίν Γιαμάλ.
0: Εδώ βλέπουμε τον Γιαμάλ, ο οποίος παίρνει το μικρόφωνο για να πει δύο λόγια στη σκηνή.
2: Μερεσίδο.
3: Bueno, buenas tardes, buenas noches. Estoy muy contento de recibir este premio, de ser el primer.
0: Είναι πάρα πολύ χαρούμενος που παραλαμβάνει αυτό το βραβείο ως καλύτερος νέος αθλητής. Είναι περήφανος και ευχαριστεί την Ακαδημία αλλά και τους παρουσιαστές του βραβείου που είναι εκεί. Και ευχαριστεί τους δύο αδερφούς του που είναι μαζί του στο Παλάθιο της Θηβέλης, αλλά και τη μητέρα του και τη γιαγιά του που παρακολουθούν από το σπίτι.
3: Esto sirva para poder seguir así, para seguir adelante. Me queda mucho camino. Ojalá poder.
0: Υπάρχει μεγάλο μονοπάτι μπροστά μου. Λέει ο Γιαμάλ. Έχουμε πολλά ακόμα να δούμε από αυτόν. Το είπε και ο ίδιος.
4: Hi everyone. Let me translate the words of Mr. Lamine Jamal, who would like to say thank you. He's very proud to be the first winner of this award. He also wants to say thank you to all the academy.
0: Είναι ο πρώτος που παίρνει αυτό το βραβείο και είναι πολύ περήφανος γι' αυτό.
4: Και
0: χαρακτήριζε και θρύλους τους δύο ποδοσφαιριστές που έχει δίπλα του.
4: Thanks a lot for everyone and he told us to enjoy the night.
1: Okay, a round of applause.
0: Χειροκρότημα για τον Γιαμάλ. Και πάμε τώρα για το επόμενο βραβείο, το οποίο είναι για το μεγαλύτερο comeback της χρονιάς. Το βραβείο αυτό δίνεται σε αθλητές και αθλήτριες οι οποίοι έχουν περάσει κάτι δύσκολο όπως έναν τραυματισμό ή και κάτι όμορφο όπως μια εγκυμοσύνη και επέστρεψαν στην ενεργό δράση. Ο Γιου Βρασίνγκ είναι ο παρουσιαστής της κατηγορίας, είναι διεθνής αθλητής του κρίκετ από την Ινδία.
5: That you are the very best. Here are the nominees for the Laureate's World Comeback of the Year.
0: Και πάμε να δούμε τους υποψήφιους της κατηγορίας. από πολλά αθλήματα, από το βλέπουμε και πάλι, είναι η Αμάντα Ανισίμοβα από το τένις, η οποία σταμάτησε για ένα διάστημα τους αγώνες για λόγους ψυχικής υγείας, αλλά και λόγω των τραυματισμών που αντιμετώπισε. Το 2025 κατάφερε να φτάσει και πάλι στην κορυφή. Από την ποδηλασία είναι ο Egan Bernal, ο Κολομπιανός αναβάτης, ο οποίος μετά από έναν μεγάλο τραυματισμό επέστρεψε. Η Λία Βίλιαμσον από το ποδόσφαιρο. Η Γιούλιμαρ Ρόχας, η Βενεζουελάνα αθλήτρια του τριπλούν, η οποία μετά από μετά από ένα διάστημα εκτός λόγω ενός μεγάλου τραυματισμού που είχε, επέστρεψε στην εργοδράση και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου. Ο Σάιμον Γκέιτς, άλλος ένας ποδηλάτης, αυτή τη φορά από τη Βρετανία, πολλές νίκες και πολλές διακρίσεις στον ενεργητικό του, κατάφερε να επιστρέψει στη μεγάλη σκηνή, να κερδίσει και πάλι ετάπ. Βλέπουμε πάρα πολύ όμορφες στιγμές από διεθνείς αγώνες ποδηλασίας ανά τον κόσμο και βέβαια και ο Rory McIlroy από το γκολφ, ένας αθλητής από την Ιρλανδία ο οποίος παλεύει να φτάσει και να ξεπεράσει σε βραβεία και σε χρηματικά έπαθλα ένα από τα μεγάλα ονόματα του γκολφ παγκοσμίως.
5: The laureus goes to Rory McIlroy.
0: Και το βραβείο πάει στο Rory McIlroy, στον Ιρλανδό γκολφέρ.
5: Rory can't be here tonight.
0: Ο οποίος δεν είναι εδώ μαζί μας, αλλά δίνει αυτό το μήνυμα μέσω βίντεο.
2: Thank you to the Laureus World Sports Academy.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το δεύτερο βραβείο που παίρνω από τα Laureus Awards. Over the years, and those moments are tough at the time. But they're also the ones that push you on, make you work harder. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές οι οποίες σου δίνουν το κίνητρο για να συνεχίσεις ακόμα πιο σκληρά. Ήμουν 8 χρονών όταν είπα ότι θέλω να κερδίσω όλα τα major. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα που το κατάφερα. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και όλους όσοι ήταν δίπλα μου σε αυτή τη διαδρομή. Αναφέρει και τον Νέλσον Μαντέλα ότι ο αθλητισμός μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Και πάμε να δούμε ένα βίντεο από την πορεία του McIlroy μέσα στο 2025. Ο Ιρλανδός είναι πολύ κοντά στο να καταρρύψει το ρεκόρ χρηματικών επάθλων συνολικά που έχει ο Tiger Woods, ο Αμερικανός ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία ως ένας από τους πιο καλά αμοιβόμενους αθλητές παγκοσμίως. Short misses for McIlroy coming down the stretch. Εδώ βλέπουμε στιγμές τόσο επιτυχίας όσο και αποτυχίας. Έχασε για ένα χτύπημα. Παρ' όλα αυτά, το 2025 επέστρεψε. You got to think he's completely mishit that. And it's in. Six threes in a row to start the round. Look at the gladiatorial arrival of Bryson DeChambeau. μεγάλες στιγμές. Επιστροφής. Παρά τα προβλήματα, παρά τις αντικσοότητες, ο Ιρλανδός κατάφερε να επιστρέψει. Βήμα-βήμα, όχι από την πρώτη στιγμή, όχι από την πρώτη διοργάνωση, αλλά με υπομονή και επιμονή. Βλέπουμε από πόσο μακριά είναι τα χτυπήματα και πόσο κοντά φτάνουν στην τρύπα. Μεγάλη ακρίβεια στο γκολφ. Σπουδαία τεχνική. Ο έκτος αθλητής που καταφέρνει να ολοκληρώσει όλα τα Grand Slam. Never give up on your dreams. Μην παρατάς ποτέ τα όνειρά σου, είναι αυτό που είπε ως μήνυμα προς την κόρη του όταν κατάφερε τη μεγάλη διάκριση.
6: Ladies and gentlemen, the 2026 Masters champion, Rory McIlroy.
0: Και μετά τα προβλήματα έρχαν οι στιγμές δόξας, οι στιγμές που σβήνουν από το κεφάλι όλα τα προηγούμενα προβλήματα. Πάμε για το επόμενο βραβείο. Ο Νοβακ Τζόκοβιτς είναι αυτός που θα κάνει την απονομή στην επόμενη κατηγορία.
7: Okay, next is Laureus Sporting Inspiration Award.
0: Το βραβείο για την αθλητική έμπνευση. Για να το πάρει κάποιος δεν χρειάζεται μόνο να είναι κυρίαρχος στο αθλημά του, αλλά να αξιοποιεί τη δική του πλατφόρμα για να κάνει μια αλλαγή στον κόσμο και στην κοινωνία. Τα προηγούμενα 20 χρόνια, ο Τζόκοβιτς, όπως και πολλοί άλλοι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, παρακολούθησαν αυτόν τον αθλητή. Έχει φτιάξει ένα foundation το οποίο υποστηρίζει παιδιά που είναι άρρωστα στη Γερμανία και εδώ στη Μαδρίτη έχει ανοίξει μια ακαδημία, ποδοσφαιρική ακαδημία, με το σεβασμό και την υπευθυνότητα και είναι βέβαια τον νικρούς. Ο στόχος του όταν ήταν μικρός ήταν να γίνει ένας επαγγελματίας αθλητής. Βλέπουμε και δηλώσεις από τον Λούκα Μόντριτς.
8: El partido de Real Madrid siempre va en ritmo de Toni Kroos.
0: Ο αθλητής της Real Madrid, ο Ζινεντίν Ζιντάν, βλέπουμε ότι τον ξέρει για το παιχνίδι του. Μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές τόσο με την ομάδα η οποία τον σημάδεψε, τη Real Madrid, αλλά και με την εθνική ομάδα της Γερμανίας, με την οποία κατέκτησε και το Mundial το 2014. Έχει μεγάλες διακρίσεις στην καριέρα του, έχει κερδίσει πρωταθλήματα τόσο στην Ισπανία, όσο και στη Γερμανία. Αλλά η πορεία του δεν έμεινε μόνο εκεί, δεν έμεινε μόνο στα γήπεδα. Παράλληλα, όταν έρχεται στο σπίτι του, είναι δίπλα στην οικογένειά του. Και στόχος του είναι όλα τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τον αθλητισμό, να νιώσουν αυτή τη χαρά.
9: Darauf sind wir stolz. Für jetzt ist unser Ziel einfach Ο στόχος είναι να προχωράμε πάντα παρά τις αντικσότητες, παρά τα προβλήματα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να δώσει. Και γι' αυτό οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης τον αποθέωσαν, όπως και οι συναθλητές του. Αυτός είναι ο νικητής του βραβείου αθλητικής έμπνευσης για το 2025.
7: Please welcome to the stage my friend, the incredible Toni Kroos.
9: Ο Kroos ανεβαίνει στη σκηνή αφού τον κάλεσε ο Τζόκοβιτς για να παραλάβει το βραβείο.
10: Yeah, first of all, good evening, everybody. I have to be honest.
9: Πρέπει να είναι ειλικρινής, είναι μεγάλη τιμή για τον ίδιο να δέχεται αυτό το βραβείο, ειδικά από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.
10: So he got bored that he said, okay, I'm going to host this one. So
9: κάνει μια πλάκα ότι ο Τζόκοβιτς μετά από 5-6 νίκες είπε να γίνει κόντος πρώτης. Οι αθλητές που βλέπει μπροστά του δίνουν μεγάλη τιμή σε αυτό το βραβείο, σύμφωνα με τον ίδιο. Όλοι έχουν καταφέρει να σε πολύ σημαντικές διακρίσεις στα αθλήματά τους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ίδιο να που δέχεται αυτό το βραβείο στη Real Madrid, στην Μαδρίτη, την πόλη στην οποία πέρασε πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή του ως αθλητής της Real Madrid's.
10: And I can say not only because of what happened on the pitch, all the trophies we won, I can definitely say that I found a new home here.
9: Έχει βρει ένα καινούριο σπίτι στη Μαδρίτη, όχι μόνο μέσα στα γήπεδα, αλλά και εκτός. Ο πιο σημαντικός λόγος για τον ίδιο είναι ότι αυτό το βραβείο δεν αφορά τις εμφανίσεις του στον αθλητισμό, τις πολύ σημαντικές, αλλά αυτό που είπε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, αλλά και το βίντεο, το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσωπούμε αυτές τις αξίες που μας δίνει ο αθλητισμός.
10: I'm not in the position to do that, but I think we can see that things are going crazy in the world, and I think
9: ο κόσμος αυτή τη στιγμή
10: such a big fan base,
9: πάει από το κακό στο χειρότερο, το είπε ουσιαστικά, και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η κοινότητα του αθλητισμού να μείνει ενωμένη και να μπορέσει να αναδείξει τις αξίες του αθλητισμού.
10: But we can control ourselves, and I think we have to try to be.
9: Δεν μπορούμε να ελέγξουμε αυτά που γίνονται στον κόσμο. Μπορούμε όμως να δώσουμε έμπνευση, όπως κάνει και ο Νόβακ
10: Τζόκοβιτς,
9: με την σταθερή παρουσία του στο επαγγελματικό τένις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το βραβείο και ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Toni Kroos.
11: Ουπς, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
12: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
11: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα. Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
12: Φοβερό σκέτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος.
11: Σχέση σου με τους άντρες, στο χώρο, Την έπεσε, ρε παιδί μου, ποτέ κανένας.
12: Τίποτα, πολύ λάδι την έχω περάσει, να ξέρεις.
11: Κύριε.
12: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Άμα είχα, θα το έλεγα.
13: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
2: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
3: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
4: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
5: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
6: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
7: Κι άλλα δύο αγωνισμάτα τα 5 χιλιόμετρα.
8: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: έξι.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Βάζει στο τραπέζι όλα τα θέματα που απασχολούν τους φίλους του ποδοσφαίρου. Κάθε Κυριακή, 1/4 πριν τις 11 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Και πάμε τώρα σιγά σιγά στο επόμενο βραβείο. Θα μεταφερθούμε όμως στον εξωτερικό, στον εξωτερικό χώρο, όπου μας περιμένει η Αμάντα Ντέιβις. Βρίσκεται στο Kia Fan Zone και βρίσκεται μαζί της ο Κάρλος
2: Αλκαράθ.
1: Τον ρωτάει για το βραβείο που μόλις κέρδισε, ότι βρίσκεται σε αυτή τη θέση μετά από κορυφαίους αθλητές όπως ο Τζόκοβιτς, ο Μπολτ και πολλοί ακόμη. Θυμάται το 2023 όταν κέρδισε το βραβείο του ανερχόμενου αθλητή και ότι ευχόταν και έλεγε στην οικογένειά του ότι ελπίζει κάποια στιγμή να κερδίσει το βραβείο του κορυφαίου όλων των εποχών, του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς, και πλέον τα κατάφερε.
2: For the first time in real life, how do you think Carlos Alcaraz today compares to how you were then?
3: Well, I think hopefully more mature than that.
1: Θυμάται τη στιγμή που συνάντησε τον Λέο Μέση στο Παρίσι. Και λέει ο Αλκαράθ ότι ελπίζω να ήμουν λίγο πιο ψύχρεμος αυτή τη φορά σε σχέση με την προηγούμενη. Έβλεπε όλους τους παγκόσμιους τρίλους του αθλητισμού και δεν πίστευε ότι ανήκε και ο ίδιος ανάμεσα σε αυτούς.
3: With the way that I just everything have done, you know, in the last year, and you know, standing here.
2: Congratulations, Carlos.
1: Όλα όσα έκανε την προηγούμενη χρονιά τον έφτασαν σε αυτό το σημείο.
3: Thank you so much.
2: Now, time for the Laureus World Tour of the Year and to present a World Cup winning French football international, one of the sport's greatest ever defenders.
1: Θα δώσει το βραβείο για την καλύτερη ομάδα της χρονιάς. Για να παρουσιάσει το βραβείο, είναι ένας νικητής του World Cup, ο Μαρσέλ Δεσέλη.
4: Hope everybody is fine. So most of the tonight awards celebrate individual talent.
1: Τα περισσότερα βραβεία σε αυτή την εκδήλωση εξυμνούν το ατομικό ταλέντο. Ο ίδιος όμως έχει να δώσει ένα βραβείο για την αριστεία σε ομαδικό επίπεδο να αναδείξει την κορυφαία ομάδα του κόσμου. Και πάμε να δούμε τις υποψηφιότητες. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών, η Γυναικεία Ομάδα Ποδοσφαίρου της Αγγλίας. Η Ευρωπαϊκή Ομάδα στο Γκολφ, στο Ryder Cup. Εξαιρετικές επιδόσεις μέσα στο 2025. Είναι η ομάδα γυναικών στο κρίκετ από την Ινδία. Το κρίκετ, ένα άθλημα που χαίρει μεγάλης δημοφιλίας στην πολυπληθή χώρα της Ασίας, και η Εθνική Ομάδα Γυναικών ξεχωρίζει με τις επιδόσεις της. Είναι η Paris Saint-Germain στο ποδόσφαιρο, μια ομάδα που έφτασε στην κατάκτηση του Champions League την προηγούμενη χρονιά. είναι η ομάδα της McLaren στη Φόρμουλα 1. Constructors title with six races to go. Η οποία κατάφερε στη σειρά αγώνων να επικρατήσει και είναι και η ομάδα μπάσκετ Οκλαχώμα City Thunder. Είναι ομάδες που μέσα στο 2025 κατέκτησαν τα μεγαλύτερα βραβεία στο άθλημά τους, τα μεγαλύτερα τρόπαια. Oh.
4: So,
1: και ο παρουσιαστής
4: and the winner of the
1: μας λέει
4: World Team of the Year
1: την νικήτρια ομάδα,
4: Paris Saint-Germain.
1: Η οποία είναι η Paris Saint-Germain, η ποδοσφαιρική ομάδα η οποία ξεχώρισε στο μεγάλο ευρωπαϊκό τουρνουά του Champions League.
4: They cannot be with us this evening. They are preparing for a match. But they send us a message.
1: Δεν θα μπορέσουν να είναι εδώ οι παίκτες γιατί προετοιμάζονται για ένα μάτς.
5: Nous on vous remercie. Nous
1: avons
5: accordé ce prix Laureus de l'équipe de l'année. Nous on est vraiment très heureux et très honorés d'avoir
1: από την Paris Saint-Germain.
5: Et autant de légendes.
1: Είναι όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι και είναι τιμή για αυτούς που παίρνουν αυτό το βραβείο. Θέλουν να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο της ομάδας αλλά και όλο το staff και όλους τους φιλάθλους που παρέμειναν δίπλα τους για όλη αυτή τη χρονιά. Είναι μεγάλη τιμή για αυτούς. Δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά και βάλαμε πάρα πολύ προσπάθεια για να καταφέρουμε να κατακτήσουμε όσο κατακτήσαμε. Ζητάμε συγγνώμη που δεν μπορούμε να είμαστε εκεί. Ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Αυτό ήταν το μήνυμα. Από τον εκπρόσωπο της κορυφαίας ομάδας για το 2025 και πάμε να δούμε ένα βίντεο.
6: PSG was a kind of Disneyland. Something like
1: φιλάθλους της Paris Saint-Germain.
6: Always something happened.
7: Paris Saint-Germain are shell-shocked. 6-1. PSG in danger of crumbling here. Oh, goodness me.
1: Και βλέπουμε αποσπάσματα από την πορεία της Paris Saint-Germain.
8: It was always the story.
1: Ο Thierry Henry, ο οποίος είχε γράψει μεγάλη ιστορία σε αυτήν την ομάδα. Ο προπονητής ο Luis Enrique αναφέρει ότι υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλά συναισθήματα μέσα στη χρονιά.
8: Being a team.
6: There's no more egos. Everyone knows what we need to do to win.
1: Μετά από κάποια αποτελέσματα που δεν ήταν τα ιδανικά, ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν για να κερδίσουν και το έκαναν.
8: Tactically, on and off the ball, those players were better. Look at the evolution of Dembélé.
1: Είχαν μεγάλη εξέλιξη οι παίκτες μέσα στη χρονιά.
8: People were not sure about Fabian Ruiz.
1: Και κατάφεραν βήμα με το βήμα να φτάσουν στο στόχο τους. Από ένα σημείο και μετά ξαφνικά, λέει ο Ανδρή, ότι δεν υπήρχε πλέον καμία αμφιβολία.
8: And yes, the final was done in 30 minutes.
1: Μέσα σε 30 λεπτά είχε τελειώσει ο τελικός για τον ίδιο.
8: You don't know who was the nine, who was the winger, who was the midfielder, who was the striker, who was the fullback. They were all defending together, attacking together. You can talk about.
1: Δεν ήταν διακριτή ρόλη, ήταν όλη μια ομάδα. Και έτσι έπαιξαν. Μια επιβλητική εμφάνιση στον μεγάλο τελικό που οδήγησε σε μεγάλους πανηγυρισμούς.
8: On and off the field, and obviously that was symbolized with Luis Enrique and the Tifo. This is when you win stuff, when you can have that togetherness, not only on the field.
1: Έτσι κερδίζεις τίτλους όταν είναι όλοι μαζί, έτσι έκλεισε ο Henry.
9: To present the next award.
1: Και πάμε στο επόμενο βραβείο. Ο Σον Φιτσπάτρικ και η Μίση Φράγκλιν, η σπουδαία κολυμπήτρια από την Αμερική, είναι οι παρουσιαστές που θα μας πούν για τους υποψηφίους και θα παρουσιάσουν τελικό νικητή του βραβείου.
10: Very special award that Missy and I are going to present tonight. And since its inception, the Laureus Sport for Good Foundation has raised over 250 million euros.
1: Sport for Good, and now supports more than 300 projects globally in 40 countries. Για την ανάπτυξη του αθλητισμού παγκοσμίως.
10: 7 million children and young people.
1: Έχει βοηθήσει χιλιάδες, εκατομμύρια παιδιά ανά τον κόσμο και είναι εδώ και οι δύο για να βραβεύσουν το καλύτερο πρόγραμμα από αυτά. Οι αθλητές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Οι υποψηφιότητες μπορεί να μην έχουν μεγάλα βραβεία, να μην είναι κορυφαίοι αθλητές, παρόλα αυτά ανήκουν στη μεγάλη οικογένεια των Laureus Awards, είπε η Miss Franklin. Και πάμε να δούμε τις υποψηφιότητες. Το ASD Grupo Sportivo Valanga, ένα πρόγραμμα με πολλά διαφορετικά αθλήματα που ενισχύει την συμμετοχικότητα για supports young people in various contexts worldwide, using football to transform lives through the values of respect, joy and teamwork. Που χρησιμοποιεί τις αξίες του ποδοσφαίρου για να καλοκίσει νέους αθλητές. Το Kings County Tennis League, που ενισχύει νέους αθλητές στο τένις, στο Mind Leaps, που αφορά το χορό, σε μικρές κοινότητες, σε φτωχές κοινότητες. Το Rugby for Good από το Hong Kong προάγει την συμμετοχικότητα στις μικρές κοινωνίες. Και το Transformation Social Trasso combined with emotional therapy, empowering young people affected by poverty and violence. Που αφορά martial arts, τις τέχνες. Και πάμε να δούμε τον νικητή της κατηγορίας.
10: Sport for Good Award goes to Football Mass.
1: Και το Football Mass είναι το πρόγραμμα που νικάει την κατηγορία. Το πρόγραμμα αφορά το αθλήμα του ποδοσφαίρου. Χαρά που μπορεί να δώσει στα μικρά παιδιά μέσα από το παιχνίδι, τις αξίες που μπορεί να αναδείξει, αξίες συμμετοχής, αξίες. Και πάμε να δούμε τι έχει να μας πει ο επικεφαλής.
11: Thanks. Oof. Well, my friends, I think that you don't know how happy we are here, coming and representing different continents.
1: Ερχόμαστε εδώ και εκπροσωπούμε διαφορετικές υπήρους. Είναι τρομερό αυτό.
11: That has participated in football mass.
1: Κάθε παιδί που έχει our almost 20 years of existence στο πρόγραμμά μας, το οποίο μετράει πάνω από 20 χρόνια σε σχολεία, σε camps,
11: sports clubs,
1: σε αθλητικά σωματεία,
11: we human beings were losing the capacity to respect.
1: Σε αυτά τα χρόνια που η ανθρωπότητα έχει χάσει την ικανότητά της να σέβεται, ο αθλητισμός ενώνει δισεκατομμύρια ανθρώπους και μπορείτε να φανταστείτε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε όλοι μαζί για να αλλάξουμε ζωές. Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Τουλάχιστον είναι ένας εξαιρετικός στόχος να έχουμε και μας δείχνει την πράσινη κάρτα προς όλους. Το σύμβολο.
2: Το
1: σεβασμό στις αγγλικές αξίες. Και πάμε να δούμε ένα βίντεο για το φούτμπολ μας.
12: Fútbol Más es una organización que nace hace casi 20 años acá en Chile.
1: Από 20 χρόνια δημιουργήθηκε στη Χιλή. Ο στόχος ήταν να δώσει μαθήματα ζωής σε μικρά παιδιά και σε μικρές κοινότητες. Τώρα υπάρχει σε 7 χώρες και σε διαφορετικές υπήρους.
12: Por Fútbol Más y ojalá que ese número sea muy pequeñito respecto a lo que ojalá llegue más futuro.
1: Χιλιάδες παιδιά έχουν συμμετάσχει στις δραστηριότητες που διοργανώνονται.
2: A group between the kids and working on that inclusion.
1: Τα παιδιά μαθαίνουν τη συμμετοχικότητα μέσα από παιχνίδια σε ομάδες. Και το φούτμπολ μας έφτιαξε να φτιάχνει τη δική του παιδαγωγική μέθοδο. Κομμάτι της οποίας είναι η πράσινη κάρτα. Τα παιδιά στις μικρές κοινότητες να ασπάζονται τις αξίες μέσα από τις οποίες μαθαίνει μέσα από τις δραστηριότητες του φούτμπολ μας. Βλέπουμε μια μικρή κοπέλα από τα παιδιά που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Και όλα όσα κέρδισε, αυτό μας λέει, όλα όσα κέρδισε από το πρόγραμμα. Υπευθυνότητα. Αγάπη για το παιχνίδι, συμμετοχικότητα, όλα όσα όλοι μας έχουμε ζήσει. Έστω και μια φορά παίζοντας ποδόσφαιρο σε μικρή ηλικία.
10: We're just doing one final applause for Football Mass. Congratulations, it's fantastic.
1: Can we give ένα μεγάλο ακόμα χειροκρότημα για το Football Mass, τον ηγητή της κατηγορίας Sport for Good, τον Loreos Awards, είναι το πρόγραμμα που αναδείχθηκε νικητήριο φέτος.
2: So many inspiring stories there. And it
1: really η Elaine Gu μας λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες έμπνευσης.
2: That make me so proud to be a Laureus ambassador. We're now going to move on to the Laureus World
1: Πάμε για το επόμενο βραβείο που είναι το breakthrough της χρονιάς, δηλαδή
2: Sir Chris Hoy and Dame Jessica Ennis.
1: Οι αθλητές, οι αθλήτριες που κατάφεραν να ξεχωρίσουν απότομα και να ανέβουν στην κορυφή των αθλημάτων τους, να ξεχωρίσουν, να πρωταγωνιστήσουν.
13: Good evening,
1: και έχουμε μαζί μας την Dame Jessica Ennis Hill, αθλητρία των συνθέτων, και τον Chris Hoy, σπουδαία ποδηλάτη της Βρετανίας. Προηγούμενοι νικητές αυτού του βραβείου είναι μεγάλα ονόματα όπως ο Ράφα Ναδάλ, η Ναόμι Οσάκα, ο Λιούις Χάμιλτον. Και πάμε να δούμε τους 6 πρωταθλητές που είχαν τη δική τους στιγμή breakout. Desiree Doué από το ποδόσφαιρο και αυτός ποδοσφαιριστής της Paris Saint-Germain κατάφερε να ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στα γήπεδα. Είναι ο Λάντο Νόρις από τη Φόρμουλα 1, ο οποίος ξεχώρισε στη σειρά αγώνων, στα Grand Prix της Φόρμουλα. Είναι ο Λουκ Λίτλερ από τα Βελάκια, ο Βρετανός αθλητής, ο οποίος παρά το νεαρό της ηλικίας του κατάφερε να ξεχωρίσει στις μεγάλες διοργανώσεις. Είναι Ζωάο Φονσέκα, ο Βραζιλιάνος τενίστας, ο οποίος είναι ένα από τα ονόματα που πρέπει κάποιος να παρακολουθεί και να θυμάται. Ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του. Είναι ο Σάι Γίλτζιος Αλεξάνδερ από το μπάσκετ. MVP τη σεζόν. Και είναι η Γιουζίντι, η 14χρονη κολυμβήτρια, η οποία ξεχώρισε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης από την Κίνα και κατάφερε να ανέβει στο παγκόσμιο βάθρος σε πολύ πολύ μικρή ηλικία. Και πάμε να μάθουμε τον νικητή ή την νικήτρια της κατηγορίας.
2: And the Laureus Breakthrough Award goes to Lando Norris.
1: Η Jessica Ennis-Hill ανακοινώνει το όνομα του Lando Norris, είναι ο νικητής της κατηγορίας για το 2025. Είναι το Breakthrough of the Year. Και πάμε να δούμε ένα βίντεο. Πολλά συγχαρητήρια. Ο Chris Coy παραδίδει το βραβείο στον Lando Norris. Ευχαριστώ και εσένα, είσαι ένα πρότυπο και μια έμπνευση. Είναι φοβερό να παίρνει αυτό το βραβείο από σένα, λέει στον Χόι. Σημαίνει πάρα πολύ για μένα, αλλά και για όλη την ομάδα με την οποία δουλεύω.
14: Some of the most incredible, talented, record-scoring people in the world. To have my name alongside them.
1: Είναι τρομερό που το όνομά μου είναι δίπλα σε αθλητές που πραγματικά θαυμάζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη McLaren, την ομάδα του. Ευχαριστώ τους γονείς μου. Το ταξίδι ήταν υπέροχο. Και θα χαμογελάω.
2: And now, let's
1: κάθε μέρα για αυτό το βραβείο, αυτό είπε ο Lando Norris, ο οποίος δεν κατάφερε να είναι στο Παλάθιο του Εθιμπέλε, στη Μαδρίτη. Παρ' όλα αυτά, μετέφερε τις σκέψεις του από ένα βίντεο και πάμε να δούμε ένα βίντεο με την πορεία του.
15: It was a man talking to his people. The whole world just happened to be listening.
16: Everyone thinks their time will come. No guarantee your time will come.
15: There were setbacks.
1: Υπήρχαν προβλήματα μέσα στη χρονιά. Δεν πήγαν όλα καλά. Παρ' όλα αυτά, ο Norris κατάφερε με τη στήριξη όσων είναι δίπλα του να ξεπεράσει τα προβλήματα.
15: The promise he made to himself was one he would keep.
1: Να πατήσει γκάζι.
15: His moment.
1: Και να φτιάξει τη δική του στιγμή δόξας. Κατάφερε να κερδίσει Grand Prix. Να ανέβει στα Power Standings. Και έφτασε στα τελικά σε θέση να κερδίσει. Στο τέλος χρονιάς. Κάτι που τελικά κατάφερε. Ήταν ο πρωταθλητής για το 2025. Ψήλα το κεφάλι Λάντο. Η ώρα σου είχε έρθει. Γράψαμε ιστορία και θέλω να κλάψω. Ήταν το μήνυμα που είπε ο ίδιος. Και πάμε στην επόμενη κατηγορία που είναι το βραβείο για τον αθλητή ή την αθλήτρια με αναπηρία. Και υποδεχόμαστε την Μπέμπε Βίο και τον Άντρε Βίγιας Μπόας.
2: I'm so proud to have seen my fellow para athletes' hard work paying off in the past years. smashing records and winning medals along the way.
1: Είναι μεγάλη τιμή να είμαι εδώ και να παρουσιάζω αυτό το βραβείο. Αθλητές που έχουν ξεπεράσει τα όρια του τι πιστεύουμε ότι είναι δυνατό. Αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία και πάμε να δούμε τους υποψήφιους και τις υποψήφιες. Είναι η Κέλση Ντεκλόντιο από το Ice Hockey. Από την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο Σιμών Μπάρλαμ από την Κολύμβηση, ο Ιταλός, ο οποίος είναι κάτοχος παγκόσμιων ρεκόρ στο αγώνισμά του, στα αγωνίσματά του, στο ελεύθερο και κατέκτησε το παγκόσμιο, το χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της κατηγορίας του. Είναι η Κάθριν Ντεμπρούνερ από τον Στίβο, η Ελβετή αθλήτρια, η οποία με αμαξίδιο ξεχώρισε στα σπριντ. Και είναι και ο Γκαμπριέλα Ραούχο, ο Βραζιλιάνος αθλητής της παρακολύμβησης. Ο οποίος κατάφερε να, και αυτός να ξεχωρίσει μέσα στη χρονιά. Και είναι και η Κιάρα Ροντρίγκες από το Εκουαδόρ και αυτή η αθλήτρια του Στίβου στο μήκος και στα σπριντ. Είναι ο Νταβίντ Κρατότσβιλ από την Τσεχία. Ο οποίος και αυτός την πεταλούδα ξεχώρισε. Αυτοί είναι οι αθλητές που ξεχώρισαν στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία. Και πάμε να δούμε τώρα ποιος είναι ο νικητής ή η νικήτρια.
2: Γκαμπριέλ Αραούχο.
1: Ο Γκαμπριέλ Αραούχο από τη Βραζιλία είναι ο νικητής. Είναι ο αθλητής της Κολύμβησης, ο οποίος μπορεί να μην έχει όλα τα άκρα. Καταφέρνει όμως να ξεχωρίζει μέσα στην πισίνα και να διευρύνει αυτό που πιστεύουμε ότι είναι δυνατό. Όλοι όρθιοι τον χειροκροτούν. Δέχεται και ο ίδιος το χειροκρότημα, δέχεται την τιμή.
17: Hello, good evening everyone. I would like to for everything we are building.
1: Ευχαριστήσω την ομάδα μου, την οικογένειά μου.
17: Thank to my coach for all the support.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ την προπονητή μου για όλη την βοήθειά του.
17: Will be the first of many.
1: Ελπίζω αυτό το βραβείο να είναι ένα από τα πολλά που θα ακολουθήσουν και ας χορέψουμε, όπως είδαμε.
18: Now let's take a look at Gabriel's incredible achievements.
1: Και πάμε να δούμε ένα βίντεο από τις διακρίσεις του Αραούχο μέσα στις πισίνες.
19: In Paralympic swimming, there are 10 categories. Starting from S10,
1: 10 κατηγορίες.
19: The less use of their body the swimmer has.
1: Υπάρχουν στην κολύμβηση, στην παρακολύμβηση.
19: S2, most swimmers only use their arms. Most, that is, but not Gabriel Zinho.
1: Ο ίδιος αγωνίζεται.
20: Gabriel dos Santos Araújo.
1: Σε κατηγορία.
20: Santos Araújo has dominated this event in recent years.
1: Προβλήματα στα άκρα.
20: World champion. He's off to a great start, the Brazilian.
19: It's not a freestyle kick. It's a smooth wave that he rides forward.
1: Έχει καταφέρει να κατακτήσει τον δελφινισμό που λέμε στην Ολύμπηση. Κάτι που είναι χαρακτηριστικό του ίδιου. Κάτι που έχει κατακτήσει και κάτι που τον κάνει να ξεχωρίζει. Στην κίνηση κάτω από το νερό. Βλέπουμε ότι διακρίνεται όχι μόνο σε ένα στήλο, αλλά σε πολλά, όπως και στο ύπτιο, και δείχνει με τις αντιδράσεις του στο βάθρο και εκτός πισίνας ότι χορεύει συνέχεια, δείχνει πόσο χαρούμενος είναι, δείχνει τη χαρά που πρέπει να έχει ο αθλητισμός, που πρέπει να έχει ζωή. Η Γκαμπριέλα Ραούχο είναι ο νικητής της κατηγορίας για το 2025. Άλλο ένα μεγάλο χειροκρότημα και πάμε σιγά σιγά στην επόμενη κατηγορία.

0: Και υποδεχόμαστε ξανά την Elaine Gu στη σκηνή.
1: Who Laureus for best dance moves go to. That was incredible. Wow.
0: Λέει ότι το βραβείο για τις καλύτερες χορευτικές κινήσεις παίζει τον Ραούχο. Και πάμε στο βραβείο για τον καλύτερο αθλητή και αθλήτρια σε αθλήματα δράσης για το 2025.
1: To put it in perspective, they recognized my sport of free skiing before it was added to the Olympics. Every day, these nominees welcome the adrenaline.
0: Ανέδειξαν και το δικό της αγώνισμα πριν καν συμπεριληφθεί στο Ολυμπιακό πρόγραμμα των χειμερινών Ολυμπιακών. We know this is the final chapter, the end of an epic battle that has captured. Και πάμε να δούμε το βίντεο με τα action sports. Βλέπουμε το surf, βλέπουμε το skateboard. Είναι αθλήματα που προσφάτως έχουν μπει και στο Ολυμπιακό πρόγραμμα των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Ανήκουν στα αθλήματα σε αστικό χώρο. Βλέπουμε εδώ το snowboard. Συγκεκριμένα δεν είναι σε αστικό χώρο, αλλά αθλήματα δράσης με φιγούρες στον αέρα. Είναι το σερφ σε χώρες που αναπτύσσεται έντονα, όπως η Αυστραλία. Για Κοντόρα από το σερφ, η Μόλι Πίκλαμ από το σερφ. Κλοϊκή με το snowboard, η

0: στα βουνά. Αυτή είναι η υποψήφη. Το βλέπουμε το Βραζιλιάνο, το Γιακοντόρα. We've been talking about world championship contenders. Finally, I think we're seeing him rise to the top. Rise is a new force in 2025 world champion. Κυριαρχεί στα κύματα. It's what we call unreal. Είναι αθλητές που έχουν καταφέρει να κινούνται με μεγάλη άνηση.
1: And the laureus goes to.
0: Και πάμε να δούμε ποιος είναι ο μεγάλος νικητής της κατηγορίας. Και η Chloe Kim από το snowboard, η πολύ καλή της φίλη, της Elaine Gu, είναι η μεγάλη νικήτρια.
1: Unfortunately, Chloe was not able
0: Chloe
1: to join us
0: δεν είναι παρούσα στη Μαδρίτη, αλλά έστειλε ένα μήνυμα και αυτό είναι.
2: I am so, so sorry I can't be with you.
0: Λυπάται πάρα πολύ που δεν μπορεί να είναι μαζί μας στη Μαδρίτη.
2: I hope everyone is enjoying themselves.
0: Εύχεται όλοι να περνάνε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω την Ακαδημία για αυτή τη μεγάλη τιμή.
2: I can't believe I'm taking home my third Laureus World Action Sports of the Year.
0: Βραβείο για μένα σε αυτή την κατηγορία. Και είναι μεγάλη τιμή.
2: My friends and my family, everyone that supported me along this crazy journey.
0: Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και όλους όσους ήταν δίπλα μου σε αυτή την σε τρελό μονοπάτι, σε τρελό ταξίδι. Και πάμε να δούμε ένα βίντεο από την χρονιά της, η Chloe Kim.
3: There is only one reigning queen of snowboarding.
4: When do you get called queen of the half pipe?
0: Η βασίλισσα του half pipe. Έτσι είναι το ψευδόνυμο που τους έχουν δώσει.
4: Is it when you win gold in the last 8 years you've competed?
0: Έχει κατακτήσει πάρα πολλά χρυσά σε μεγάλες διοργανώσεις, σε χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε παγκόσμια κύπελα. Με εντυπωσιακές φιγούρες πάνω στον αέρα. Το βίντεο ρωτάει πότε αναδεικνύεται κάποιος βασίλισσα ή βασιλιάς σε ένα αγώνισμα.
5: When I really look at her run compared to the others, it's just in its own league. It's really in its own league.
0: Κάτι μοναδικό σε μια κατηγορία μόνη της, όπως αναφέρουν οι συναθλητές της.
4: And win your third world championship. When your legacy is defining the sport and beyond.
0: Η κληρονομιά που αφήνει πίσω διαμορφώνει το ίδιο το άθλημα. Τότε είναι που κάποιος ή κάποια μπορεί να χαρακτηριστεί βασιλιάς ή βασίλισσα στο άθλημα, στο αγώνισμα.
4: The mountain. And Chloe Kim.
6: Simply put, Chloe Kim is the greatest of all time.
0: Η καλύτερη όλων των εποχών στο αγώνισμά της. Σπουδαιαθλήτρια.
7: Now it's time for our penultimate award of the night.
0: Και πάμε στο προτελευταίο βραβείο.
7: And to present it is a new Laureus ambassador along with a member of the Laureus Academy. Please welcome Shelley Ann Fraser Price and Boris Becker.
0: Και υποδεχόμαστε την Shelley Ann Fraser Price, την Τζαμαϊκανή θρύλο των Sprint. Με αμέτρητα Ολυμπιακά, παγκόσμια μετάλλια και βέβαια τον Boris Becker.
8: Ταινίστα
0: που έχει ξεχωρίσει
8: so happy to be given the opportunity
0: στις προηγούμενες δεκαετίες.
8: To celebrate women and their sporting excellence. And of course, this award means so much to me, having been honored.
0: Είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό το βραβείο.
9: Women's sport has grown fast.
0: Το βραβείο της κορυφαίας αθλήτριας του 2025.
9: The creativity on the show over the past year has been truly elite.
8: Every year we see women around the world continue to raise the standards, pushing the limits. Breaking barriers, redefining what greatness looks like across every sport.
0: Σε κάθε άθλημα καταφέρνουν να αναδεικνύουν.

0: The very best of that excellence.
1: Την αριστεία στον αθλητισμό να καθορίζουν ξανά τα όρια και πάμε να δούμε τις υποψήφιες. Βλέπουμε εδώ ότι οι Ολυμπιακά αθλήματα έχουν τον πρώτο λόγο, η Σιδνή Μακλάφλιν Λευρών, η κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στα 400 μέτρα εμπόδια, η οποία το 2025 άλλαξε λίγο αγώνισμα και έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στα 400 μέτρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο και κατέγραψε την δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Η Αρίνα Σαμπαλένκα στο τένις, η οποία έκλεισε τη χρονιά στο νούμερο 1. Όλο το 2025 παρέμεινε στο νούμερο 1 της κατηγορίας και κατέκτησε και μεγάλους τίτλους. Η Μέλισσα Τζέφερσον Γούντεν, η οποία μετά το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς κατάφερε να πάρει το χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο στην κούρσα της Μιας Ανάσας. Η Αϊτάνα Μπονματή, η ποδοσφαιρίστρια της Μπαρτσελόνα από την Ισπανία, η οποία κατέκτησε και πάλι τίτλους όπως και έχει κάνει στο παρελθόν. Η Faith Kipyegon, η Κενιάτισσα κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στα 1500, η οποία επίσης ξεχώρισε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο. Η Κέιτι Λεντέκη, η κολυμβήτρια από την Αμερική, η οποία μετά από χρόνια κυριαρχίας συνεχίζει να βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο στις αποστάσεις του ελεύθερου, στα 800, στα 1500 μέτρα ελεύθερο. Και πάμε να δούμε ποια είναι η κορυφαία αθλήτρια για το 2025.
0: And the laureate world sportswoman is Arina Sabalenka.
1: Η Αρίνα Σαμπαλένκα από το τένις είναι η κορυφαία αθλήτρια για το 2025. Η αθλήτρια από την Λευκορωσία έκανε το 2 στα 2 για το τένις στα δύο μεγάλα βραβεία της φετινής χρονιάς, στη φετινή απονομή. Βρίσκεται στη Μαδρίτη για το Open, το χιλιάρι της Μαδρίτης, και βέβαια έδωσε το παρόν για να παραλάβει το βραβείο και να πει δύο λόγια.
2: Oh, guys. Well, I'm shaking right now after seeing all of the incredible stories, so inspiring.
1: Βλέπω αυτές τις εκπληκτικές ιστορίες και μου σηκώνεται τρίχα.
2: You know, like when I see the list of the winners from the previous years,
1: η λίστα με τις νικήτριες των προηγούμενων ετών με κάνει να
2: ανυποπίστευτα
1: σκεφτόμενοι ότι το όνομά μου πλέον είναι δίπλα σε αυτές τις αθλήτριες. Αθλήτριες τις οποίες έβλεπα και οι οποίες ήταν έμπνευση για μένα. Δεν έχω λόγια. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το βραβείο για μένα.
2: So many great, strong, powerful, inspiring women who does incredible, inspiring things.
1: Πάρα πολλές.
2: To receive this award, this means a lot.
1: Αθλήτριες οι οποίες έχουν μεγάλο έργο και μεγάλες διακρίσεις, οπότε είναι μεγάλη τιμή για μένα να παίρνω αυτό το βραβείο. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα μου, την οικογένειά μου, τον αρρωβνιαστικό μου, που είναι εκεί για μένα. Πάρα πολλά τα αστέρια μέσα σε αυτή την αίθουσα και είναι τρομερό που μοιράζομαι αυτή τη στιγμή μαζί σας. Πήγε να δώσει το βραβείο και πάμε να δούμε ένα μικρό βίντεο για την πορεία της Σαμπαλένκα μέσα στη χρονιά.
3: Can it truly be a great season if you don't have a Grand Slam title?
4: We saw her crack at the first two majors of the year. Being number one can come with a lot of pressure.
1: Τα πρώτα δύο μεγάλα Grand Slam της χρονιάς δεν κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο, παρόλα αυτά ήταν στο νούμερο ένα.
4: The noise never stops.
1: Οι πρώτοι μήνες του 2025 δεν πήγαν ιδανικά για την ίδια. Ιτήθηκε στο Australian Open, ιτήθηκε στο Roland Garros.
5: Serena started 2025 at number one. And then
1: ξεκίνησε την χρονιά στο νούμερο 1.
5: Miami and Madrid.
6: And Arena Sabalenka is champion de Madrid.
5: She didn't drop her top spot, not even for a single week.
1: And she's defeated. Κατάφερε να πάρει τις νίκες στα μεγαλύτερα τουρνουά, στα χιλιάρια.
2: Have fun.
1: Παράλληλα, έδειξε με κάθε τρόπο ότι περνάει καλά στα κορτ, περνάει καλά στις προπονήσεις, με έντονη παρουσία στα social media.
5: And then, to top it off, she won the US Open.
1: Στη συνέχεια όμως κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του US Open. Και να παραμείνει έτσι στο νούμερο 1 του κόσμου, κοντά στην Αμάντα Νασίμοβα. Μεγάλες διακρίσεις για την αθλήτρια από τη Λευκορωσία. Και πάμε τώρα στη συνέχεια, πάμε έξω από το παλάτι της Φιβέλες.
0: Η
1: Αμάντα Ντέιβις είναι μαζί με τον μικρός.
0: You are no stranger to celebrating trophies by this fountain, the Palacio de Cibeles, because of your time with Real Madrid.
1: Ξένος το να πανηγυρίζει βραβεία στο συγκεκριμένο τοπώνυμο της πόλης, που είναι γνωστό λόγω της παρουσίας του Γερμανού για πολλά χρόνια στη Real Madrid.
7: Of course, I'm pretty familiar to win trophies here in Madrid, but more as a team and less individual. So very happy about this award.
1: Είμαι πάρα πολύ συνηθισμένος στο να παίρνω βραβεία στη Μαδρίτη ως ομάδα, όχι ατομικά, αυτή τη φορά είναι ατομικό.
7: People. I think in every sports, the athletes will tell me I'm right. I think it's
1: the end of trophies, their results, their
7: happy endings or not. But you stay with the people that you're working with the whole year.
1: Αυτό που μένει είναι οι άνθρωποι,
7: For me, what always matters is the way, how to go there, you know.
1: Συνεργάζεσαι με τους οποίους κάθε μέρα, συμπαίκτες σου.
7: Like 3 weeks later, no one even talked about this, you know. The president said, yeah, okay, let's enough of the celebration. You need the next one now, next season. And then you start in September with only one thing in your mind, win the Champions League again in May. So it's like 9 months just working for this. And there are ups, there are downs.
1: 9 μήνες δουλεύοντας για τον μεγάλο στόχο.
7: Είναι δύσκολη η ζωή στον
1: ποδόσφαιρο, αλλά αυτό που μένει είναι οι σχέσεις. Και οι φιλίες που έχει σχηματίσει στο δρόμο.
7: I mean, close to be even more special than some trophies.
0: I mean, you made friends, you won trophies, European trophies, you won the World Cup. But you were very specific in that you knew when you were going to call it a day. You went out very much on a high with that victory at Wembley. Another Champions League success with Real Madrid. Then that quarterfinal appearance with Germany at the European Championships. Have you ever regretted walking away when you did?
7: Not a second, to be honest. I had the feeling that, or it always was my wish to.
1: Έχεις πάρει πίσω ποτέ τον ρώτησε ο Μάντα Ντέιβις αν έχει μετανιώσει που σταμάτησε τον αθλητισμό.
7: I wanted to leave that image for the people that know me, the fans. A bit of self-respect,
1: η οποία έχει πάει πάρα πολύ καλά, οπότε θέλει να κρατήσει αυτήν την εικόνα στους φιλάθλους και στους φανς. Αλλά δεν ήθελα ποτέ η ίδια η ομάδα να με διώξει, ήθελα εγώ να φύγω με τους δικούς μου
7: όρους.
1: Σίγουρα Είναι δύσκολο να βλέπει κάποιος τα παιχνίδια τώρα και να μπορεί να παίξει. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ ok με την απόφαση που πήρε πριν από δύο χρόνια να ολοκληρώσει την καριέρα του. Έχω νέο κίνητρο αυτή τη στιγμή σε άλλα κομμάτια της ζωής.
0: Congratulations, enjoy the rest of this evening.
1: Αυτά είπε ο Τόνι Κρος. Στην Αμάντα Ντέιβις και πάμε να προχωρήσουμε στο τελευταίο βραβείο της χρονιάς. Και η 7 φορής νικήτρια του βραβείου της καλύτερης αθλήτρια της χρονιάς, η Σιμόν Μπάιλς από τη γυμναστική, θα κάνει την παρουσίαση
8: του τελευταίου βραβείου.
1: Πολλά από τα μέλη της Ακαδημίας
8: των Glorious Awards
1: είναι από πίσω
8: της.
1: Το άτομο αυτό που θα πάρει αυτό το βραβείο είναι μια έμπνευση για όλους. Είναι συνώνυμο της τελειότητας.
8: Αλλά στην περίπτωση της νικητής, it doesn't feel quite big enough. And here's the fun bit. The Academy have spent the weekend with her and managed to keep it a secret.
1: Η Ακαδημία κατάφερε να κρατήσει από την ίδια κρυφό ότι θα παραλάβει το βραβείο και βλέπουμε από πίσω τις αντιδράσεις της.
8: The Lifetime Achievement Award goes to my hero and sporting inspiration, the remarkable Nadia Comaneci.
1: Η Nadia Comaneci, η Ρουμάνα γυμνάστρια και όπως είπε η Σιμόν Μπάιλς, το πρότυπό της είναι αυτή που κερδίζει το βραβείο το Lifetime Achievement Award για όλη της την πορεία στη γυμναστική, η οποία έγραψε ένα καινούριο κεφάλαιο.
9: When a human takes on a machine, it's not often the human who wins.
10: And listen to the crowd, they just explode.
9: But not every machine is built
1: for perfection. Οι μηχανές φτιαγμένες για την τελειότητα. 50 χρόνια όμως πριν,
9: because it's almost impossible to
1: η Nadia Comaneci κατάφερε να κερδίσει την τέλεια βαθμολογία.
9: Toes not perfectly pointed, minus 0.3. Body not in perfect alignment, minus 0.1. Slight knee bend.
1: Η Nadia Comaneci
9: perfectly 180 degrees during a split.
1: Κατάφερε με τις τρομερές της κινήσεις, τις φυσικές κινήσεις, με την τεχνική της, να ξεχωρίσει στα διαφορετικά όργανα της γυμναστικής. Και να κατάφερε να καταγράψει 6 φορές μια εκπληκτική βαθμολογία.
11: She dared you.
1: Κατάφερε να
11: expect anything less from her.
1: She να κάνει γνωστή τη γυμναστική, το άθλημά της σε όλο τον κόσμο. Για την οικογένειά της, για τη χώρα της.
9: But she carried all that weight without losing her light.
1: Και κατάφερε να
9: But Nadia's life didn't end when she was 14.
1: Τα κάνει όλα αυτά χωρίς να χάσει κάτι από τη ζωή της. Αποφάσισε να φύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να κάνει τη δική της δική της ακαδημία, τη δική της έναρξη, νέα έναρξη στη ζωή της. Σιμόν Μπάιλς λέει ότι έφτιαξε το μονοπάτι για όλους εμάς που ακολουθήσαμε. Κατάφερε με τα όσα έφτιαξε εκτός μετά το τέλος της καριέρας της, να βοηθήσει νέα παιδιά, να φτιάξει ιδρύματα, να φτιάξει ακαδημίες. Είδαμε τον Άρλο Σβαντζενέγκερ να μιλάει για την Comaneci.
9: Not every human who takes on a machine wins. But then, not every human is Nadia Comaneci.
1: κάθε άνθρωπος. Στα 50 χρόνια από το Perfect 10, το δεκάρι, η Νάντια Κουμανέτσι παίρνει το βραβείο για όλη την καριέρα της, το Lifetime Achievement Award, και φαίνεται πολύ συγκινημένη.
8: And to present the award, please welcome multi-gold winning gymnast and Nadia's husband, Bart Connor.
1: Ο Bart Connor, ο άντρας της Κομανέτσι, είναι αυτός που θα παραδώσει το βραβείο στη γυναίκα του.
12: Nadia hates
1: κορυφαίος αθλητής και αυτό.
12: It's a great pleasure. Thank you, Simone.
1: Μας αναφέρει ότι συχαίνεται τις εκπλήξεις. Το ξέρει εδώ και ένα μήνα, είπε ο ίδιος. Είναι τρομερό επίτευγμα το ότι κατάφερα να το κρατήσω κρυφό.
12: And her contributions to women and girls in sports around the world for over 50 years. We've been married this week 30 years.
1: Είναι 30 χρόνια από την ημερομηνία που παντρεύτηκαν.
12: We're celebrating our 30th anniversary here in Madrid with you all.
1: Και το γιορτάζουν μαζί με αυτό το κοινό στη Μαδρίτη.
12: I always joke that Nadia and I, in our household, we have 11 Olympic medals.
1: Μέσα στο σπίτι μας έχουμε 11 Ολυμπιακά μετάλλια. Ξέρω τι σημαίνει για σένα τα Lorus Sports Awards. Ήσουν ένα από τα ιδρυτικά μέλη. Είσαι 10 όσο και η βαθμολογία με την οποία έγινε γνωστή ως άνθρωπος, της είπε ο άντρας της, και η ίδια φαίνεται πάρα πολύ συγκινημένη. Να δούμε αν θα μπορέσει να πει δύο λόγια.
13: When I had to go on uneven bars, I didn't feel that shaking.
1: Όταν έπρεπε να ανέβω στους ασυμμετρούς ζυγούς, δεν ένιωθα τόσο. Δεν είχα τόσο άγχος, δεν έτρεμα.
13: Five perfect tens anniversary, because 50 sounds like such a long time ago.
1: Τα 50 χρόνια θυμίζουν, μοιάζουν ότι είναι μια πολλά χρόνια πίσω. Οι Ολυμπιακοί αγώνες τότε άλλαξαν τα πάντα, και γι' αυτό μπορώ και εγώ να βρίσκομαι εδώ και να γιορτάζω τον αθλητισμό μαζί με όλους εσάς.
13: I have learned by being involved in sports.
1: Όλα αυτά τα χρόνια έχω μάθει πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο η εκπαίδευση που έχει σημασία, είναι και ο αθλητισμός. Οι αθλητές και τα νέα παιδιά μαθαίνουν πώς να νικάνε, πώς να τούνται, πώς να είναι υπεύθυνοι και πώς να εμφανίζονται σε μια μέρα στην οποία δεν νιώθουν καλά.
13: And every half of the centuries that comes an icon in every sport.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές εδώ μέσα, και μια φορά στα πολλά χρόνια.
13: You not only covered the sport, but you have brought something that nobody had talked about.
1: Προκύπτει ένας αθλητής ή μια αθλητρία που είναι icon, που είναι είδωλο, και γι' αυτό απευθύνεται στην Simone Biles.
13: So the fact that we have people to help us navigate, it's so important, and sport does that for us. Laureus, you made a big surprise for me.
1: Τα Laureus.
13: So thank you very much.
1: Μου έκαναν μια μεγάλη έκπληξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και απευθύνθηκε στον άντρα της και είπε ότι και αυτός είναι ένα perfect ten, ένα τέλειο δεκάρι.
8: Please give it up one more time for the incomparable Nadia Comaneci.
1: Το χειροκρότημα για την Nadia Comaneci. Οι αγκαλιές από την Ilian Gu, την Amanda Davis και από τον Novak Djokovic. Και σιγά σιγά οδεύουμε προς το κλείσιμο της σημερινής εκδήλωσης.
14: What a way to end the evening.
1: Ένας τρομερός τρόπος για να κλείσουμε την βραδιά. Αυτό ήταν το τελευταίο βραβείο.
14: And what a fantastic night it's been. We've glimpsed the people who are the future of the sport, celebrated current superstars, and honored the legends whose footsteps they hope to follow in.
1: A massive
0: thank you again to our founding patron, Richemont, and partners, IWC, Schaffhausen,
1: Montblanc,
0: and a special thank you to the Laureus Academy for continuing to inspire change through sport.
1: Congratulations to all our nominees and winners for their outstanding achievements over the past year. Ο Νοβάκ Τζόκοβιτς εύχεται πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές στις κατηγορίες. Και μην ξεχνάμε τη φράση του Μαντέλα ότι ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο, να εμπνεύσει, να ενώσει τους λαούς όπως δεν μπορεί τίποτα άλλο.
14: Thank you to our host city, Madrid,
1: and thank you for watching. Ευχαριστούμε τη Μαδρίτη για τη φιλοξενία και στο επανειδήν. Ανανεώνει το ραντεβού για την επόμενη χρονιά, για το 2016. Ήδη έχουμε δει σπουδαίες αθλητικές επιδόσεις μέσα στους πρώτους μήνες της χρονιάς και μένει να δούμε αυτή τη χρονιά, αυτή την περίοδο, την επόμενη χρονιά, ποιοι θα είναι οι μεγάλοι νικητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για να παρακολουθήσετε τα Laureus World Sports Awards από τη Μαδρίτη, από το Παλάτι του Τιμπέλες. Καλό βράδυ!

0: Ουπς, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
0: Τραγούδισες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα. Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
1: Φοβερό σκέτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος.
0: Η σχέση σου με τους άντρες στο χώρο, την έπεσε, ρε παιδί μου, ποτέ κανένας?
1: Τίποτα, πολύ λάδι την
0: κύριε,
1: έχω περάσει, να ξέρεις.
0: Κύριε.
1: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Τελειά. Αν είχα, θα το έλεγα.
2: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα.
3: Αστερόσκονη. Sis, I've missed you. I've been thinking about my painting a lot lately.
4: Amber? I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
5: Hi.
6: I love the town. You really have to help people. It's kind of nice.
7: Do you know how to bake cookies?
8: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
9: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
2: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Κάποτε μου είπαν ότι αν θέλω να καταλάβω τι θα πει Μάνη, θα πρέπει να φτάσω στο Γερολιμένα και να γυρέψω το φως στο Κάβο Γκρόσο. Σε αυτόν τον άγωνο και πελώριο βράχο που σκίζει τη θάλασσα και σε κάνει με μηνιάς να ονειρεύεσαι. Με τον ουρανό από πάνω μας αρκετά συννεφιασμένο και τον αέρα κάπου στα 5 μποφόρ, αποφάσισα ότι η διαδρομή μας προς τα εκεί θα αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν έκανα πετάλι.
1: Ισάει λίγο! Χωρίς χάρτη, με ποδήλατο, στη Μάνη! Είχα αρκετά χρόνια να κάνω ποδηλατάδα, πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο τοπίο. Ένα μαγικό τοπίο με αυθεντική, μανιάτικη ομορφιά. Αυτός είναι ο Γερολιμένας, ένας μικρός οικισμός στη σκιά του πλέον χαρακτηριστικού μονόλιθου της Ανατολικής Μάνης. Ο Γερολιμένας είναι βαθιά συνδεδεμένος με τη μανιάτικη ναυτική παράδοση. Επί τουρκοκρατίας, σε αυτόν εδώ το φυσικό όρμο, έβρισκαν καταφύγιο πολλοί μανιάτες πειρατές και μετά τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους ήταν σπουδαίο αλλιευτικό κέντρο.
0: Σχολιασμένος σε αυτόν τον απίστευτο φυσικό όρο με τα διάφανα νερά, ο Γερολιμένας πιθανότατα κρατά το όνομά του από την αρχαιότητα, τότε που χαρακτηριζόταν ως ιερός λιμένας, κάτι που βλέπεις αλλά και νιώθεις με το που φτάνεις.

0: 20 μέτρα πάνω από το λιμάνι μας περιμένει ένα όμορφο σπίτι με την πόρτα καμπινάρι. Τι καμπινάρι? Πρόκειται για τη μανιάτικη λέξη που σημαίνει ανοιχτά. Εδώ που τα λέμε, δεν θα μπορούσε κι αλλιώς, μιας και ο ιδιοκτήτης του, Μαυροδής Δικαιούλιας με το όνομα, είναι ένας ιδιαίτερα ανοιχτός, φιλόξενος και περήφανος μανιάτης.
1: Γιάννη, μάθαρε από τη Μάνη, από τη Μέσα Μάνη.
2: Ναι, έχω γεννηθεί εδώ, έχω περάσει τα παιδικά μου χρόνια και τα σχολικά από το Δημοτικό Σχολείο στη Λάγια και το Γυμνάσιο στην Αρεόπολη και τα υπόλοιπα 10 χρόνια στην πρωτεύουσα, ναυτικός 10 χρόνια, στα Βαπόρια, στα Ποντοπόρα και παλινώστης στη Μάνη στα 32 μου περίπου μέχρι σήμερα.
1: Τι εφόδια είχες μαζί σου από τη Μάνη?
2: Σημαντικότατα. Το χαρακτήρα μου, τις εικόνες μου, τις εμπειρίες μου, την περηφάνεια μου. Τι άλλο να πω. Και την αγάπη μου στον τόπο μου, προς την πατρίδα μου και τον τόπο μου.
1: Γιατί λατρεύετε τη Μάνη?
2: Νομίζω ότι είναι δίκαιη η ερώτηση. Αλλά εγώ θα σας απαντήσω με μια άλλη ερώτηση. Γιατί οι επισκέπτες λατρεύουν τη Μάνη και ξανάρχονται? Σκεφτείτε, εμείς που γεννηθήκαμε, βιώσαμε, αντρωθήκαμε σε αυτόν τον τόπο, πώς μπορεί να μην τον αγαπάμε? Άγρια ομορφιά. Με μια μοναδικότητα που δεν έχω συναντήσει, παρόλο που έχω γυρίσει τον κόσμο, πουθενά αλλού τέτοια, με την εξής έννοια. Σε κάθε στροφή του δρόμου, σε κάθε σκάπετο του βουνού, βλέπεις και διαφορετική εικόνα και διαφορετικό πίνακα. Αν ήμουν ένας καλός ζωγράφος, θα ήταν όνειρό μου να ζωγραφίσω αυτά τα τοπία με αυτό το φως. Έχει ένα υπέροχο φως και η κάθε εποχή έχει τη δική της μοναδική ομορφιά.

0: τόση πύργη, τόση οικισμή, γιατί παραμένουν εγκατελειμμένοι?
1: Είναι δύο οι αιτίες. Η μία αιτία είναι ότι χτιστήκανε το 19ο και τον 20ο αιώνα από κάποιες μεγάλες οικογένειες, πολλοί άνδρες που είχαν τη δυνατότητα και όχι το τζαμπουκά. Λόγω πολλών ανδρών στην οικογένεια να χτίσουν ένα πύργο για άμυνα της ιδίας της φαμίλιας τους και όχι να δίνουν τον Τούρκο. Μην τα πιστεύετε αυτά, δεν υπάρχουν. Οι πύργοι χτιστήκανε για να έχει μία οικογένεια άμυνα εναντίον της άλλης, γιατί εδώ, λόγω της στενότητας του χώρου, λόγω της έλλειψης τροφίμων, του ζωτικού χώρου, πολλές φορές υπήρχαν συγκρούσεις. Στις συγκρούσεις αυτές έπρεπε να μηνθεί η μία οικογένεια εναντίον της άλλης και ο μόνος τρόπος ήταν να έχει ένα οχυρό. Όποιος είχε τη δυνατότητα, αυτή είναι ένα πύργο. Ο πύργος αυτός τώρα πια έχει 50, 100, 200 κληρονόμους, αφού έχει χτιστεί από τον πατέρα, προπατέρα του προπάπου. Είναι, μιλάμε για 150, 200 χρόνια. Με συνέπεια, να μην υπάρχει ξεκαθαρισμένη κληρονομική μερίδα, ιδιοκτησία σε κάποιον να πει ότι εγώ θα μπορέσω να τον αναστηλώσω, δεν έχουν ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς και παραμένουν σε ρηπιώδη κατάσταση.
0: Τι ιστορίες έχουν να μας πούν αυτοί οι πύργοι? Η εγκατελειμμένη σήμερα πύργη, βέβαια, αλλά...
1: Θα δίνω το δεξί μου μάτι να τις μάθω όλες. Είναι καταπληκτικές σίγουρα. Έχουν εντουφεκιστεί αντίπαλοι, αντίπαλες οικογένειες από τον έναν στον άλλο. Έχουν στήσει καρτέρι, μην περάσει ο αντίπαλος, γιατί επιτρεπόταν από τον ηθικό νόμο της Μάνης το καρτέρι. Όταν είχε κηρυχθεί η εχθροπραξία, όταν η δική μου οικογένεια και η δική σου είχαμε στο φόρο που λέγανε, δηλαδή στη ρούγα, δηλαδή εκεί που καθόντουσαν, στο σημείο που συναντιόντουσαν, είχαμε ανακηρυχθεί εχθροί, θα μπορούσα να λέγανε κηρύσσονται εχθροί και κόβονται και τα ξεβγάλματα, δηλαδή θα μπορούσε και κάποιος άλλος να συνοδέψει και να σε γλιτώσει. Είχα το δικαίωμα εγώ σαν εχθρός να στιστήσω και να σε μπουμπουνίσω. Και εκτός από αυτό φυλάγανε και τα πολύτιμα μέλη της οικογένειας, τους διαδόχους, τους πρωτότοκους, μέσα στον πύργο, να μην τους εντοπίσουν οι άλλοι απ' έξω και τους φάνε. Και σταματήσει η συνέχεια της οικογένειας σε άντρες. Ήταν πολύ σημαντικός ο άντρας, η διαδοχή σε άρενες απογόνους. Προστατευόντουσαν με κάθε τρόπο η διαδοχή για να μπορέσει να προστατεύει και την τιμή και την υπόλοιψη της οικογένειας. Εδώ η τιμή ήταν πάρα πολύ ψηλά.
0: Δύσκολα χρόνια, σκληρά χρόνια, τόπος άνυδρος. Πώς επιβίωνε αυτός ο κόσμος τότε και για ποιο λόγο ήταν σε αντιπαλότητα οι οικογένειες μεταξύ τους?
1: Είπα προηγουμένως, η έλλειψη μικρού ζωτικού χώρου, λίγου χώρου καλλιέργειας, είχε μεγάλη κρίση τροφίμων. Δηλαδή δεν υπήρχαν τρόφιμα, δεν έφταναν τα τρόφιμα. Θα έλεγα, χωρίς να το έχω ζήσει λόγω ηλικίας, ότι και ακόμα και αυτό το ψωμί ήταν μετρημένο. Το λάδι περίπου πριν 200 χρόνια πρωτοήρθαν οι ελιές στη Μάνη, δεν υπήρχαν ελιές. Τα λιπαρά αναγκαία για την τροφή εξασφαλιζόντουσαν με την εκτροφή χοιρινών ή με τα ορτίκια που μαζεύανε με τις απόχες στην εποχή του κυνηγίου. Δηλαδή η κρίση φαγητού ήταν πραγματικότητα και δεν είναι φαντασία όσο και να μας φαίνεται σήμερα. Γι' αυτό ήταν τόσο δύσκολη η ζωή και τόσο πολλοί καυγάδες. Ήθελε ο άλλος το χωράφι αυτό που παράγει καλό καρπό να το έχει για τον εαυτό του. Και εκεί συγκρότησαν. Και για άλλους λόγους. Για λόγους τιμής που λέμε. Η προσβολή ήταν αιτία φόνου. Ένα χαστούκι μπορούσε να προκαλέσει φόνο. Έχει προκαλέσει. Ξέρω περιπτώσεις που έχει προκαλέσει ένα χαστούκι φόνο. Για μια προσβολή, για μια ανάποδη κουβέντα. Ένα χαστούκι.
0: Τι στοιχεία και λόγια που πήρες εσύ από τον πατέρα σου έχεις μεταφέρει στα παιδιά σου σήμερα?
1: Σχεδόν την παράδοση, ό,τι μπόρεσα τους το έδειξα, ό,τι δεν τους έδειξα τους το είπα και ό,τι θέλαν να ακούσουν το άκουσαν και ό,τι θέλαν να κρατήσουν το κράτησαν, τα υπόλοιπα τα απέβαλαν λόγω εποχής. Δεν παραξηγώ, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορούμε, το χάσμα των γενεών συμβαίνει σε όλους. Συνέβη και σε μένα από τον πατέρα μου και από τον παππού μου, εγώ ήμουν πιο κοντά σε αυτούς γιατί μεγάλωσα σε μια εποχή που δεν διέφερε πολύ η δική μου γενιά από του πατέρα μου και από του παππού μου. Δηλαδή, δεν διέφερε, πώς να το πω, πολιτιστικά. Η σημερινή γενιά έχει χάσει το μπούσουλα. Έχει χάσει το μπούσουλα. Εγώ δεν σας κατηγορώ κάθε άλλο. Σας λυπάμαι. Σας λυπάμαι για πολλά πράγματα. Σας λυπάμαι που δεν παίξατε με ένα βράχο να τον εκάνετε καράβι, αυτοκίνητο, ποδήλατο και παίζετε με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που παίζει αυτό για σας και εσείς το παρακολουθείτε. Λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι τους νέους που δεν ερωτεύονται. Όλη μου τη ζωή υπήρξα ερωτευμένος. Και είναι πολύ όμορφο. Δεν έχει πολλά η νέα γενιά να τη ζηλέψω εκτός το ότι έχει να φάει. Πράγμα που σε μένα μπορεί να συνέβαινε και βράδυ να μην έχω να φάω.

0: Το μάνι από πού προέρχεται?
1: Υπάρχουν πολλές αναφορές από τους μανιάτες, λογοτέχνες, συγγραφείς που έχουν γράψει πολλά βιβλία. Mm-hmm. Σεβαστές όλων, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ θεωρώ ότι πλησιέστερο, επειδή στους Βυζαντινούς χρόνους αναφερόταν ως το κάστρο στο Τηγάνι του Μεζάπου, ως κάστρο της Μαΐνης, υπάρχει μια άποψη ότι λόγω της θαλασσοταραχής στον κάβο Ματαπά, στο Τέναρο, διέταζε τότε ο καπετάνιος με τα ιστιοφόρα «Μάινα τα πανιά».
0: Α, «Μάινα», η έκφραση, ναι, ναι.
1: Το «Μάινα», λοιπόν, ο ναυτικός όρος, έγινε σε εξέλιξη, πλησιάζουμε στον κάβο «Μάινα, Μάινα, Μάινα, πού πάμε, Μάινα, Μάινα, στη Μάινα, στη Μάινα». Και ίσως να μείνει και από εκεί.

Από εδώ και κάτω, φίλοι μου, χωνόμαστε στην Άγρια Μάνη. Το σκηνικό μας, ένα τοπίο άνυδρο, τραχή, σκληρό σαν τη φωτιά. Γυμνή πέτρα, ελιά και ένας αδυσόπιτος ήλιος πάνω από τα πυργόσπιτα. Είστε έτοιμοι? Όπα, όπα, παιδιά! Να βάλουμε και βενζίνη, μην μείνουμε πάλι.

Παιδιά, για όποιον έρθει στη Μάνη, να μην καθίσει μόνο στα τουριστικά σημεία, να κάνει το road trip, να κατέβει προς τη μέσα Μάνη για να απολαύσει την αυθεντική άγρια ομορφιά της και εννοείται όλα αυτά τα χωριά, τα πέτρινα στολίδια που σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις.

0: Ερεμάνι, ερεμάνι, που κανόνι δε σε πιάνει.
1: Βρισκόμαστε στο χωριό Κίτα, στη Μέσα Μάνη. Απέχουμε 4 χιλιόμετρα από το Γερολιμένα και 45 από το Γήθιο. Το όνομά του παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς πιθανότατα προήλθε από την τοπογραφική έννοια της Κιτίδας, καθώς εδώ από τα αρχαία χρόνια κατοικούσε περισσότερος κόσμος από ό,τι στα υπόλοιπα χωριά. Η Κίτα όμως ονομάζεται και Πολυπυργού. Αντικρίζοντάς τη, καταλαβαίνετε το γιατί.

Βρισκόμαστε στα Μουντανίστικα. Η θέα προς τη θάλασσα και την νότια μάνη σου κόβει κυριολεκτικά την ανάσα. Περπατώντας στους εγκαταλελειμμένους πύργους, σου δημιουργείται μια εικόνα βγαλμένη από ταινία. Δεν το λέω συχνά, αλλά αν έρθετε ποτέ στη Μάνη, να έρθετε εδώ να περπατήσετε ανάμεσα σε αυτούς τους πύργους και να βιώσετε κι εσείς την ενέργεια αυτού του τόπου.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
8: Been thinking about my painting a lot lately.
9: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
10: Hi.
11: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
10: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
11: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
12: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
13: Είμαστε αερά.
12: Αθλητικό FC.
14: Και ο αέρα δεν γίνεται.
12: Βάζει στο τραπέζι όλα τα θέματα που απασχολούν τους φίλους του ποδοσφαίρου. Κάθε Κυριακή, 1/4 πριν τις 11 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
15: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
16: Έλα, έλα,
17: έλα πως είσαι.

ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Φίλες και φίλοι του Action 24 και του Athletico.gr, καλησπέρα σας. Έχουμε συνδεθεί με το γήπεδο της Central Córdoba, όπου σε πολύ λίγο ξεκινάει η αναμέτρηση της γήπεδουχ ομάδας με την Boca Juniors. Μια αναμέτρηση για την ένατη αγωνιστική του τουρνέου Απερτούρα, είναι εξ αναβολής. Και με αυτή την αγωνιστική ολοκληρώνεται η κανονική διάρκεια του τουρνέου Απερτούρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη σέντρα του αγώνα.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Και όχι μόνο. Στην Bet365, αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus. Και το καλύτερο, η εκπληκτική προσφορά πρώιμης πληρωμής είναι πάντα διαθέσιμη.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.
3: Ουπς, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα'ν τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
3: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα. Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
4: Φοβερό σκέτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος.
3: Η σχέση σου με τους άντρες στο χώρο την έπεσε, ρε παιδί μου, ποτέ κανένας?
4: Τίποτα, πολύ λάδι την έχω περάσει, να ξέρεις.
3: Κύριε.
4: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Αν είχα, θα το έλεγα.
5: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα.
6: Έλα, έλα.
7: Έλα, πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Με αυτές πολύ εντυπωσιακές εικόνες από το γήπεδο της Central Córdoba, επιστρέψαμε στη σύνδεσή μας για την αναμέτρηση της Central με την Boca Juniors. Είναι η εξαναβολή σε ένατη αγωνιστική του τορνέου Απερτούρα και η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Ολοκληρώνεται λοιπόν η κανονική διάρκεια στο τορνέο Απερτούρα, με την Boca Juniors να είναι για την ώρα στη δεύτερη θέση στο πρώτο γκρουπ. Η Central Córdoba είναι στην 13η θέση του πρωτομήλου. Δεν έχει καμιά μαθηματική ελπίδα για να είναι στα play-off. Είναι διαδικαστικού χαρακτήρα η αναμέτρηση για τους γηπεδούχους. Από την άλλη πλευρά, η Boca διεκδικεί ένα πολύ καλό πλασάρισμα εν ώψη των play-off. Είναι δεύτερη στο πλην 1 από την πρώτη Estudiantes. Οπότε μετά από το τέλος αυτής της εξαναβόλης αγωνιστικής θα γνωρίζει όλο το μονοπάτι που έχει να ακολουθήσει μέχρι και τον τελικό του τορνέου Απερτούρα. Οι δύο ομάδες έχουν κάνει την εμφάνιση τους στον αγωνιστικό χώρο. Η Central με τα ασπρόμαυρα με τη ρηγία εμφάνιση. Η Boca με την χρυσαφή εμφάνιση, με την μπλε λωρίδα. Η δεύτερη εμφάνιση των Χενέισες. Μια Boca η οποία τα έχει πάει αρκετά καλά στο τορνίο Απερτούρα. Έχει μαζέψει 27 βαθμούς σε 15 αγωνιστικές. Έχει πάρει και το ντέρμπι με την μισητή αντίπαλο τη River την προηγούμενη εβδομάδα με 1-0 μέσα στο Monumental. Και θέλει την νίκη σήμερα για να ολοκληρώσει με θετικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στην κανονική διάρκεια του Απερτούρα, πριν στρέψει την προσοχή της τόσο στα play-off που ακολουθούν, όσο και στα μάτς για τη φάση των ομίλων του Copa Libertadores, όπου αντιμετωπίζει την Barcelona Guayaquil, την Cruzeiro και την Universidad Católica. Οι ομάδες ετοιμάζονται για την σέντρα στην αναμέτρηση, θα πάρει λίγη ώρα ακόμα. Βλέπουμε εδώ πολύ ωραία πλάνα από το γήπεδο της Central Córdoba. Ο Ναζαρένιο Αράσα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Αχρίαστος να είναι. Στο βάρο Λούκας Νοβέλη, αβάρο Γκαστόν Σουάρες. Και νομίζω μπορούμε να δούμε σιγά σιγά τις ενδεκάδες των δύο προπονητών. Η γηπεδούχος Central Córdoba σε σχηματισμό 4-4-2. Ξεκινάμε τον Αγκέρε στην εστία. Ο Μαρτίνες είναι στο δεξιά άκρο της άμυνας, ο Κιρόγκα αριστερά. Ο Κασερμέιρο με τον Μασιέλ το δίδυμο στα στόπερ. Μπαρέρα αριστερά, εξτρέμ, Γκονζάλης δεξιά. Ο Βέρα με τον Κραβέρα τα δύο χαφ. Και στην επίθεση ο Νάκια με τον Σάντος. Εδώ βλέπουμε και τους δύο αρχηγούς στο στρίψιμο του νομίσματος. Αρχηγός Central Córdoba, ο τερματοφυλακάστης ο Αγκέρε. Για την Boca ο στόπερ ο Φιγκάλ. Η Boca λοιπόν με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα της από τον Κάρλος Ουμπέδα. Ούτως ή άλλως εκτός αποστολής με τραυματισμούς είναι ο Μπατάλια, είναι ο Καβάνι, είναι ο Άντερ Ερέρα, είναι ο Μαρκεσίνο βασικός τερματοφύλακας και ο Κάρλος Παλάσιος. Έχουν μείνει και στον πάγκο βασικοί παίκτες όπως είναι ο Ασκασίμπαρ, ο Μπλάνκο, ο Κώστα, ο Ντιλόγιο, ο Μερεντιέλ και ο Παρέδες. Ξεκινάει με τον Μπρέι στην εστία. Ο Μπαρινάγα είναι στη δεξιά άκρη της άμυνας. Ο Μπράιντα αριστερά. Ο Φιγκάλ, ο αρχηγός, με τον Πελεγκρίνο το δίδυμο στο στόπερ. Ο Χιλιανός ο Σεπέδα με τον Μπελμόντε τα δύο αμυντικά χαφ. Με τον Βελάσκο σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Δεξιά στη μεσοεπιθετική γραμμή ο Άγχελ Ρομέρο, ο Παραγουανός. Αριστερά ο Εζεγγέλ Σεμπάγιος. Και στην κορυφή της υπέθεσης ο Χιμένεθ. Ο Νταβίδ Χιμένεθ στα 29 του. Είχε μείνει στο πάγκο στη μεσοβδόμαδη ήττα από την Cruzeiro με 1-0 για το Copa Libertadores. Είχε βάλει γκολ την προηγούμενη εβδομάδα στο εκτός έδρας 0-4 με την Defensa y Justicia. Επιστρέφει τώρα στο αρχικό σχήμα. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση στο γήπεδο της Central Córdoba. Δεν ξέρω τι περιμένω, έχω πάει 14. Τώρα θα δώσει το OK ο διαιτητής. Η Η Central Córdoba είναι στη σέντρα και ξεκινάει το παιχνίδι μας. Όλη η κεντρική κερκίδα απέναντι στη μετάδοση είναι ο παδί της Μπόκα. Για να δούμε, θα δούμε και ένα θεαματικό παιχνίδι, μιας και δεν υπάρχει άγχος από τις δύο ομάδες. Η Μπόκα είναι στην πρώτη επίθεση με τον Σεμπάγιος από τα αριστερά. Κάνει το γύρισμα μες στην περιοχή, κόβουν οι αμυντικοί της Central Córdoba. Και προσπαθούν να βγάλουν από την περιοχή με τον Γκονζάλες. Το φάουλ από τον Μπελμόντε. Μια πρώτη απειλητική κατάσταση από τους φιλοξενούμενους. Με την ωραία προσπάθεια του Σεμπάγιος από αριστερά.

para o Casemiro. Φύγει το Μασιέλ. Το ξανά για τον Casemiro. Και από εκεί αριστερά για τον Κιρόγκα. Ο οποίος με τη μία προσπάθησε να περάσει την μπάλα στον Μπαρέρα. Δεν ήταν πολύ καλή η μεταβίβαση. Μπάλα πέρασε πλάγιο. Το εκτέλεσε γρήγορα ο Μπαρινάγα. Τώρα Φιγκάλ. Ξανά η Μπόκα από τα αριστερά. Δεν κατάφερε όμως να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή της. Ξανακερδίζει. Με τούτα και με εκείνο με τον Μπράιντα. Ο οποίος συνέχεια παραχωρεί και το πλάγιο. Έβαλε την προβολή ο αριστερός μπακ της Μπόκα στην προσπάθεια του Μαρτίνες. Εδώ δεξιός μπακ της Σεντράλ.

Μια πρώτη επιθετική προσπάθεια και από τους γηπεδούχους στο τρίτο λεπτό. Ξανά τώρα η Σεντράλ. Ο Κραβέρο άφησε για τον Γκονζάλες. Προσπάθησε αυτός να βρει δεξιά τον Μαρτίνες στο ανεβασμά του. Ξανά ο Μαρτίνες. Ωραία η μπαλιά για τον Βέρα. Δεν θα προλάβει όμως ο μέσος της Σεντράλ. Μπαλά περνάει. Απευθείας out.

το out που για την Μπόκα πάντα εκτελείται με πάσα. 9 στις 10 φορές εκτελείται με πάσα. Διώχνει με το βολέο Μπρέι. Προσπάθησε για την κεφαλιά ο Χιμένεθ. Πολύ ωραία η προσπάθεια τώρα για την Μπόκα από τα δεξιά με τον Βελάσκο. Δεν κατάφερε να περάσει όμως από όλους τους αντιπάλους που είχε στο διάβα του. Τα έκοψαν οι γηπεδούχοι. Απομάκρυναν σε πλάγιο για τους γηπεδούχους, για τους χενέισες. Καλησπέρα και στο chat στο YouTube. Στείλτε τα μηνύματά σας. Όποτε έχουμε χρόνο θα προσπαθούμε να τα διαβάζουμε. Ήδη βλέπω αρκετά. Η Central τώρα στην επίθεση. Ωραίο το tackling από τον Μπράιντα. Επιμένουν οι γηπεδούχοι. Κερδίζει ξανά ο Μπράιντα. Φύγει για τον Σεμπάγιος. Ξανά για τον Μπράιντα, ο οποίος έχει προωθηθεί. Ξανά για τον Σεμπάγιος. Η κίνηση του Σεμπάγιος από τα αριστερά. Τάκλιν στην μπάλα, λέει ο διαιτητής από τους γηπεδούχους. Και τώρα οι φιλοξένοι, οι γηπεδούχοι με τον Μπαρέρα κόβουν. Οι παίκτες Μπόκα με τον Μπαρινάγα. Και ο Βελάσκο αφήνει ξανά για τον Μπαρινάγα. Και από εκεί στον Μπελμόντε, ο οποίος αφήνει για τον Πελεγκρίνο. Πελεγκρίνο αριστερά για τον Σεμπάγιος. Συγκλίνει ο Σεμπάγιος, προσπάθησε να αλλάξει με τον Ρομέρο. Δεν ήταν καλή η μπάλια του Ρομέρο. Κατευθείαν στην αγκάλια του Αγκέρε. Η μπάλα είναι το προηγούμενο τάκλιν του Μαρτίνες τον Σεμπάγιος. Προσπαθεί να πιέσει ψηλά η Μπόκα. Ο Αγκέρε αφήνει για τον Κασερμέιρο. Από εκεί αριστερά για τον Κιρόγκα. Το διαβάτι του Κιρόγκα δεν περνάει. Κερδίζουν όμως οι γηπεδούχοι με τον Κραβέρο. Δεν πέρασε η μπάλια του για τον Σάντος. Τώρα ο Πελεγκρίνο για την Μπόκα. Αφήνει για τον Σεπέδα. Από εκεί για τον Μπελμόντε. Μπελμόντε αριστερά για τον Μπράιντα. Σεμπάγιος, δεν περνάει ο Σεμπάγιος, κόβουν οι γηπεδούχοι. Ο Μαρτίνες τώρα από τα δεξιά, προωθείται το δεξιός ο πισωφύλακας. Θα κερδίσει και το κόρνερ. Εδώ. Ο δεξιός μπακ της Σεντράλ. Στημένη μπάλα για τους γηπεδούχους στο 7ο λεπτό. Ευκαιρία να προωθηθούν τα ψηλά κορμιά της ομάδας. Να γεμίσει η περιοχή της Μπόκα. Εκτελείται το κόρνερ από δεξιά. Μπάλα προς τα έξω. Μια πρώτη κεφαλιά. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Παραμένει ζωντανή μες στην περιοχή. Τώρα οι φιλοξενούμενοι θα καταφέρουν να απομακρύνουν με ασφάλεια. Και ο Μπαρινάγα με πολύ ωραία μπαλιά στα αριστερά. Ο Σεπέδα δεν βρήκε ευνηδιασμό σε πρώτο χρόνο η Μπόκα. Έχει όμως την μπάλα με τον Μπαρινάγα από δεξιά. Φύγει τον Βελάσκο από εκεί πίσω στον Φιγκάλ, ο αρχηγός της Μπόκα, για τον Πελεγκρίνο.

Σαν τώρα ο Φιγκάλ. Για τον Πελεγκρίνο. Ωραία παλιά για τον Σεμπάγιο. Ο Σεμπάγιος με τη μία. Για τον Χιμένεθ. Μια κάθετη παλιά. Ο Χιμένεθ με στην. Ο Ρομέρο με στην περιοχή το γύρισμα. Κόρνερ για την Μπόκα. Εδώ Άγχελ Ρομέρο Παραγουανός. Άλλαξε την μπάλα με τον Χιμένεθ. Έπαιξαν το 1-2. Έκανε το γύρισμα ο Ρομέρο. Πριν βγει η μπάλα out. Σύμφωνα με τον διαιτητή. Ο Κασερμέρο έδιωξε κόρνερ. Και ευκαιρία τώρα για την Μπόκα να γεμίσει την περιοχή της Central στο 1 το λεπτό. Ο Σεμπάγιος θα εκτελέσει το κόρνερ. Προσπαθεί να απειλήσει απευθείας ο Σεμπάγιος. Διώχνει μια αμυντική στο πρωτοδοκάρι. Ξανά ο Σεμπάγιος με την μπάλα. Μια σέντρα που γίνεται τώρα μέσα στην περιοχή. Απομακρύνει η αμυντική της Central. Όχι πιστικά. Τώρα απομακρύνει την μπάλα. Σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Μπαρινάγα, ο οποίος την αφήσει να βγει πλάγιο. Το οποίο το εκτελεί και γρήγορα για τον Σεπέδα. Σεπέδα αριστερά για τον Μπράιντα. Μπράιντα ξανά για τον Σεπέδα. Και από εκεί δεξιά για τον Μπαρινάγα. Προσπαθούν να πιέσουν οι παίκτες της Central να μην επιτρέψει στην Μπόκα να φτιάξει το παιχνίδι όπως θέλει. Πελεγκρίνο τώρα. Για τον Μπράιντα. Ξανά ο Πελεγκρίνο. Τώρα ο Σεπέδα. Που γυρίσει αρκετά πίσω. Ο Σεπέδα για να πάρει μπάλα. Αφήνει στο Φιγκάλ. Ο Μπράιντα. Κακό κοντρόλ. Πλάγιο για την Central. Είδαμε ξανά και το προηγούμενο corner πως έδιωξε ο Σάντος, ο επιθετικός Central, στο πρώτο δοκάρι την απευθείας εκτέλεση του Σεμπάγιος. Και τώρα η Central δεν μπορεί να κάνει επίθεση από τα αριστερά. Με τον Μπαρέρα έκοψαν οι φιλοξενούμενοι. Βελάσκο. Ανοίγει αριστερά για τον Σεμπάγιος, κατεβάζει υπέροχα αυτό στην μπάλα. Του φύγε λίγο το κοντρόλ. Κατοχή ξανά για τους γηπεδούχους.

απογευματάκι στην Αργεντινή. Νομίζω φαίνεται πόσο ηλιόλουστος είναι ο καιρός. Όσο καλοκαιριάζει στην Ελλάδα, τόσο χειμωνιάζει στην Αργεντινή. Μέσα φθινοπόρου είναι εκεί. Λάθος τώρα από τους φιλοξενούμενους και η ευκαιρία με τον Βέρα. Γυρίζει πίσω η μπάλα και αριστερά για τον Κιρόγκα. Κραβέρο, κακή μπάλα για τον... και τον Βέρα που είχε ανοιχτεί αριστερά. Μπάλα πέρασε πλάγιο για την Μπόκα. Ο Μπελμόντε για τον Πελεγκρίνο. Ο Φιγκάλ ξανά για τον Πελεγκρίνο. Και αριστερά για τον Μπράιντα. Ο Μπαρινάγα τώρα. Μια βαθιά μπαλιά, προσπαθεί να βρει τον Βελάσκο. Τελευταία στιγμή κόβει σε πλάγιο ο Κασερμέρο, ο στόπερ της Σεντράλ. Πλάγιο την Μπόκα στο ύψος της περιοχής με τον Μπαρινάγα. Αφήνει τον Χιμένες. Ο Βελάσκο. Η σέντρα από τα δεξιά, δεν γίνεται κεφαλιά, μπάλα περνάει από όλους. Ο Σεμπάγιος, κακή η μπάλα του Σεμπάγιος, εκεί είναι όμως ο Σεπέδα, ξανά για τον Σεμπάγιος. Μαρκάρεται από τον Μαρτίνες, κερδίζει το φάουλ ο εξτρέμ της Μπόκα. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Τον κράτησε ο Μαρτίνες, δεν τον άφησε να γυρίσει.

Εκτελείται το φάουλ για την Μπόκα με στην περιοχή. Μπάλα διώχνει η αμυντική τη Σεντράλ. Είχαμε μια πτώση η ποδοσφαιριστή της Μπόκα στην περιοχή. Δεν συγκινούνται στην Αργεντινή εύκολα με αυτά. Ξανά τώρα η Μπόκα με το Σεπέδα. Μαρινάγα και από εκεί αριστερά για τον Μπράιντα. Σεπέδα από δεξιά. Τώρα ο Πελεγκρίνο. Από τον Μπελμόντι, μπάλα στον Φιγκάλ. Ξανά ο Πελεγκρίνο. Σεμπάγιας από τα αριστερά. Διπλή κόντρα, πλάγιο για τη Σεντράλ. Ενώ συμπληρώνουμε 14 λεπτά παιχνιδιού.

Σεντράλ τώρα από τον άξονα πιέζεται ο Βέρα, ο Γκοντζάλες ήταν, συγγνώμη, έκανε το γύρισμα για τον Αγκέρε. Κατεβάζει πολύ ωραία ο Φιγκάλ, αρχηγός Μπόκα, και τώρα ο Σεμπάγιος. Προωθείται με την μπάλα, κερδίζει για το φάουλ. Κερδίζει και την κάρτα του Μαρτίνες. Δεύτερο φάουλ του Μαρτίνες στον Σεμπάγιος μέσα σε λίγα λεπτά. Πρώτη κίτρινη στο μάτς. Τη βλέπει ο Μαρτίνες. Εδώ ξανά το φάουλ του Μαρτίνες στον Σεμπάγιος.

Φάουλ για την Μπόκα. Περίπου 15 μέτρα έξω από την περιοχή. Σεμπάγιος παίρνει αρκετά μέτρα φόρα. Λογικά θα δοκιμάσει απευθείας το πόδι του. Από τόσο μεγάλη απόσταση. Σεμπάγιος έτσι κι αλλιώς είναι ένας ποδοσφαιριστής που πιστεύει στις ικανότητές του. Αν μη τι άλλο. Οπότε η λογική λέει ότι θα δοκιμάσει απευθείας. Σεμπάγιος στο 16 απευθείας. Διώχνει ο Αγκέρε. Με ραμπόνα το γύρισμα η μπάλα out. Πήγε για κάτι πολύ εξεζητημένο ο Βελάσκο. Είναι όμως μια πρώτη τελική σκηνεστία στο παιχνίδι. Η απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Σεμπάγιος. Έδιωξε ο Αγκέρε. Είχε αρκετή δύναμη το σουτ του Σεμπάγιος. Και ας μην πήγε εντελώς γωνία. Στη συνέχεια ο Βελάσκο εδώ με ραμπόνα επιχείρησε να κάνει το γύρισμα. Μπάλα πάνω από την εστία. Το 0-0 παραμένει. Και τώρα η Σεντράλ με τον Βέρα. Αποφεύγει δύο αντιπάλους, πέφτει στο έδαφος, τίποτα λέει ο διαιτητής. Μπάλα για την Μπόκα. Διώχνει ο Πελεγκρίνο. Μονομαχία και ο Χιμένες δεν παίρνει την μονομαχία. Το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους από το τάκλι του Βέρα στον Μπράιντα.

Για τον φίλο που ρωτάει στο chat, δεν είπα το Αγρίνιο. Για τον άλλο φίλο που ρωτάει αν το σηκώνει η Μπόκα, ότι και να γίνει, δεν σηκώνει τίποτα η Μπόκα. Σήμερα ακολουθούν play-off στους δύο ομίλους. Ο πρώτος του πρώτου ομίλου με τον 8ο του δεύτερου και πάει λέγοντας.

Φιγκάλ τώρα για την Μπόκα. Ανοίγει αριστερά για τον Σεμπάγιος. Θα κατεβάσει αυτό την μπάλα. Έχει τον Μαρτίνες πάνω του. Του έχει πάρει ήδη μια κίτρινη κάρτα. Αφήνει στον Μπράιντα. Τον Μπράιντα για τον Μπελμόντε. Ο Σεπέδα, ξανά ο Μπελμόντε. Τώρα ο Πελεγκρίνο. Έφερε μια ωραία σπροξιά ο Μπελμόντε από τον Βέρα. Φάουλ για την Μπόκα.

Κατεβάζει τώρα ο Σεμπάγιος. Ο Ρομέρο, Φιγκάλ, δεξιά ο Μπαρινάγα. Προωθείται δεξιός μπακ της Μπόκα. Έχασε την κατοχή της μπάλας, έκανε και το φάουλ, θα πάρει και την κίτρινη κάρτα. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Έχασε την κατοχή της μπάλας ο Μπαρινάγα. Έκανε την προβολή. Βρήκε άσχημα τον Κιρόγκα. Φάουλ και κίτρινη κάρτα. Οι δεξιοί μπακ των δύο ομάδων έχουν κάρτα σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά. Ο Μπαρινάγα για την Μπόκα, ο Μαρτίνης για την Σεντράλ.

Παραμένει στο έδαφος ο Κιρόγκα από το προηγούμενο μαρκάρισμα. Ο αριστερός μπακ της Central. Ενώ δείχνει να πονάει και ο Μπαρινάγα που έκανε το φάουλ. Ήταν άσχημη σύγκρουση. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Αρκετά άσχημο το... και το τάκλιν του Μπαρινάγα και η σύγκρουση γενικά των δύο παικτών, Κιρόγκα και Μπαρινάγα. Τώρα σηκώνεται ο αριστερός μπακ της Central. Να δούμε αν μπορεί να συνεχίσει. Οδηγίες του Πουσινέρη στους παίκτες του. Και συνέχεια τώρα στο παιχνίδι. Τον Κασερμέιρο να αφήνει στον Αγκέρε. Τους ξανά για τον Κασερμέιρο. Συνεχίζει κανονικά ο Κιρόγκα, είναι στο χορτάρι. Χιμένεθ πίεσε τον Αγκέρε. Έδιωξαν οι παιδούχοι. Ξανά τώρα η Μπόκα με τον Μπελμόντε. Από τα αριστερά. Ξανά ο Μπελμόντε. Πήγε το Σεπέδα. Σεπέδα για τον Σεμπάγιος. Κάνει το λάθος ο Σεμπάγιος. Κερδίζουν οι παιδούχοι. Τον Κιρόγκα για τον Μπαρέρα. Ξεκινάει μια κούρσα από τα αριστερά. Ωραία η μπαλιά του Μπαρέρα. Ο Βέρα μέσα στην περιοχή του. Σωτήρια η προβολή του Μπράιντα. Πήγε για κλασική ευκαιρία. Η Σεντράλ εδώ. Η προσπάθεια του Μπαρέρα αποσάφησε για τον Βέρα. Αυτός απέφυγε πολύ ωραία δύο αντιπάλους. Τα δύο στόπερ της Μπόκα. Έκανε το σουτ. Σωτήρια η προβολή του αριστερού μπακ των Χενέισες. Του Μπράιντα. Μπάλα κατευθυνόταν προς την εστία. Πρώτη πολύ επικίνδυνη στιγμή και για την Σεντράλ στο παιχνίδι.

Με βολέ του Μπρέι συνεχίζεται το match. Ξανά η γηπεδούχη. Κουμπαρέρα. Αριστερά για τον Μαρτίνες, κόβει ο Μπράιντα. Τώρα ο Σεμπάγιος. Κερδισμένο φάουλ από τον Ρομέρο. Και από τα δεξιά τώρα ο Μπαρινάκα για την Μπόκα. Ο Φιγκάλ. Ο Μπράιντα. Ο Πελεγκρίνο πιέζει ψηλά ο Σάντος για την Σεντράλ. Γυρίζει μπάλα στον Μπρέι. Από εκεί και τον Φιγκάλ. Και ο Νάγια και ο Σάντος είναι ψηλά. Προσπαθούν να εμποδίσουν τον build-up της Μπόκα. Προωθείται τώρα ο Πελεγκρίνο. Ωραία μπάλα για τον Μπράιντα. Αφήνει τον Σεμπάγιος. Προωθεί τον Μπράιντα. Του τη δίνει ο Σεμπάγιος. Κάνει μια προσπίση ο Μπράιντα, έχει φτάσει μέχρι τελική γραμμή, έχει απέναντι το Μαρτίνες. Μπράιντα με Μαρτίνες. Τώρα ο Σεμπάγιος, έξω από την περιοχή. Πιο πίσω η μπάλα. Μπελμόντε. Ωραία κάθε την παλιά για τον Βελάσκο, όποιος και θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Κιρόγκα. Εδώ ξανά η προσπάθεια του Βελάσκο, το φάουλ από τον Κιρόγκα, καθαρό.

Σημαίνει μπάλα για την Μπόκα στο 25. Και απόντος του Παρέδες που παίρνει όλα τα στημένα. Νομίζω σήμερα όλα τα στημένα θα τα πάρει ο Σεμπάγιος. Δύσκολα με το χαρακτήρα που έχει θα αφήσει σε κάποιον άλλον την εκτέλεση. Σεμπάγιος και Βελάσκο νομίζω είναι πάνω από την μπάλα. Αν ήταν καλά είναι το 20 ο Βελάσκο. Η κάμερα μας δείχνει τον Μπελμόντε. Σεμπάγιος έχει πάλι πάρει αρκετά μέτρα φόρα. Και ο Βελάσκο παίρνει αρκετά μέτρα φόρα. Να δούμε ποιος από τους δύο θα εκτελέσει. Στο 26. Ο Βελάσκο θα εκτελέσει. Μπάλα περνάει από το τείχος. Καταλήγει στην αγκαλιά του Αγκέρε. Είναι όμως ακόμα μια τελική στην εστία. Με δύο εκτελέσεις φάουλ έχει απειλήσει η Μπόγκα μέχρι τώρα. Μία του Σεμπάγιος και μία του Βελάσκο.

Πελεγκρίνο αφήνει τον Μπράιντα. Ξανά για τον Πελεγκρίνο, για τον Φιγκάλ. Ωραία η παλιά αριστερά για τον Ρομέρο. Κατέβασε εξαιρετικά ο παραγωνός την μπάλα. Και ο Σεπέδα. Ξανά για τον Ρομέρο. Σε έχει έρθει αριστερά. Σεμπάγιος. Μπράιντα και τώρα ο Σεπέδα. Ανοίγει δεξιά για τον Φιγκάλ. Εκτός για τον Μπελμόντε. Εκτός για τον Μπαρινάγα. Αλλάζει πλευρά η Μπόκα. Ξανά ο Φιγκάλ. Ξανά στα αριστερά. Στον άξονα προσπαθεί να βρει τον Χιμένεθ. Προσπαθεί μονομαχία ο Χιμένεθ. Ο Βελάσκο. Ανοίγει αριστερά για τον Σεμπάγιος. Μπαίνει στην περιοχή ο Σεμπάγιος από τα αριστερά. Κάνει μια προσπίση. Κάνει και το γύρισμα και τον γκολ. Γκολ για την Μπόκα. Στο 28. Από την πολύ ωραία προσπάθεια του Σεμπάγιος. Έκανε την προσπίση. Έκανε το γύρισμα με το αριστερό. Μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα ο Χιμένεθ. Central Boca 0-1. Εδώ ξανά. Πώς άνοιξε ο Βελάσκο για τον Σεμπάγιος αυτός από τα αριστερά. Μπήκε στην περιοχή. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα αριστερά. Σίγουρα θα εξεταστεί η φάση από το VAR. Πιστεύω είναι εκτεθειμένος ο Χιμένεθ. Δεν είναι και στην ευθεία η κάμερα, αλλά από αυτό που είδαμε δεν βλέπω πως καλύπτεται ο Χιμένεθ. Θα περιμένουμε. Μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα ο Χιμένεθ. Δεν γίνεται να το χάσει και αυτό. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι τζάμπα η χαρά για τον Φόρντις Μπόκα. Για να δούμε. Θα έχει δουλειά το VAR. Ξανά η προηγούμενη φάση. Όχι, ο Σεμπάγιος από τα αριστερά. Εδώ είναι η στιγμή της έντρας. Νομίζω το δεξί πόδι από το δεξί γόνατο και κάτω του Χιμένεθ είναι όλο εκτεθειμένο. Φαίνεται και από τις γραμμές της μικρής περιοχής.

0: Μικρή αναμονή. Ήδη έχουν περάσει 2 λεπτά από τον γκολ.
1: Después de una revisión VAR, informo que el jugador número 9 de Boca está en posición de fuera de juego. Decisión final, tiro libre indirecto por fuera de juego.
0: Δεν μετράει το γκολ. Είναι offside ο Χιμένεθ. Το 0-0 παραμένει. Είπαμε τζάμπα η χάρα του Χιμένεθ για τον γκολ που έβαλε. Φάνηκε από το πρώτο replay ότι είναι offside. 0-0 λοιπόν.

Προσπαθούν οι γηπεδούχοι τώρα με τον Βέρα. Ένα χέρι εδώ του Μπράιντε, το είδε μέσα ο διαιτητής. Φάουλ για τη Σεντράλ, το κέρδισε ο Γκονζάλες. Εδώ το χέρι του Μπράιντε.

Φάουλ για την Central στο 32. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Κακή έξοδος του Μπρέι. Το σουτ πάνω στα σώματα. Υπάρχει offside όμως. Δεν υπάρχει φάση. Πολύ κακή έξοδος του Μπρέι. Σε τελείως λάθος χρόνο και σημείο. Εδώ ξανά είναι offside ο Μασιέλ. Πάει και προς την μπάλα, αλλά δείτε την έξοδο του Μπρέι. Έκανε έξοδο μισό μέτρο μπροστά από εκεί που ήταν η μπάλα. Ζήτησε και φάουλ, υπήρχε offside. Δεν υπήρχε φάση. Τώρα ο Πελεγκρίνο. Φιγκάλ. Παραλίγο το λάθος από τους φιλοξενούμενους. Το κάνουν τελικά το λάθος. Ήταν πιο δυνατή η παλιά για τον Φιγκάλ. Πλάι για τη Σεντράλ. Είναι στο έδαφος ποδοσφαιριστής Μπόκα.

Είναι ο Μπαρινάγα από το προηγούμενο τάκλιν που πήρε την κίτρινη κάρτα. Τον τρόπο που έκανε την προβολή χτύπησε και ο ίδιος. Και είναι τώρα στο έδαφος. Μπήκε το ιατρικό επιτελείο, σηκώνεται. Δείχνει να κουτσένει, δεν ξέρω αν μπορεί να συνεχίσει. Ο ίδιος δείχνει απογοητευμένος.

Στο 34 λοιπόν, αυτό το πλάγιο της Central. Με δύναμη μπάλα στην περιοχή της Μπόκα. Απομακρύνει φιλοξενούμενη. Κυνηγάει ο Ρομέρο με τον Χιμένεθ, πιέζουν τον Μασιέλα, ο οποίος γυρίζει στον Αγκέρε.

Τώρα ξανά η Μπόκα με τον Χιμένεθ. Αφήνει για τον Βελάσκο, αυτός αριστερά. Για τον Ρομέρο. Πολύ κακή σέντρα του Ρομέρο, η μπαλαπέφτει, ασάουτ. Έγινε η αλλαγή. Δεν συνεχίζει ο Μπαρινάγα. Στη θέση του μπήκε με το νούμερο 23 ο Βάιγκαντ. Πρώτη λοιπόν αλλαγή για την Μπόκα, είναι αναγκαστική. Στο 35, αλλαγή δεξιού πισωφύλακα. Θα δούμε αν έχει πάθει και ζημιά ο Μπαρινάγα, ο οποίος είναι βασικό μέλος του rotation της Μπόκα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους στο chat. Στείλτε τις ερωτήσεις σας, όποτε έχουμε χρόνο. Απαντάμε. Συνέχεια το παιχνίδι. Ο Κασερμέιρο. Τώρα ο... ο Κιρόγκα, μια βαθιά παλιά για τον Σάντος. Διώχνει ο Πελεγκρίνο. Υπάρχει όμως και offside. Δεν υπάρχει φάση. Εδώ η προηγούμενη παλιά. Είναι εκτεθειμένος ο Σάντος.

Τώρα Φιγκάλ για τον Σεπέδα, από εκεί πίσω για τον Μπρέι. Πιέζει ο Νάγια για την Σεντράλ. Φιγκάλ μια βαθιά παλιά. Τώρα ο Πελεγκρίνο. Όπως, εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτης. Αλλά ξανακερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Βάιγκαντ αφήνει για το Φιγκάλ. Ο Μπρέι για το Πελεγκρίνο. Σεπέδα. Τώρα ο Φιγκάλ. Πελεγκρίνο για τον Σεμπάγιος. Ξανά ο Πελεγκρίνο. Ο Μπράιντα. Πελεγκρίνο, Βελάσκο. Προσπάθησε να περάσει για τον Μπράιντα. Μια παλιά πολύ κακή προς τα πίσω στην άμυνα της Μπόκα. Κερδίζει ο Σάντος για την Σεντράλ. Μια κλωτσιά εκεί του Μπελμόντε, ο οποίος θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Σωστή νομίζω. Εδώ ξαναποστσίμπησε την μπάλα ο Κραβέρο με το νούμερο 5, ναι. Και η κλωτσιά του Μπελμόντε. Κίτρινη για τον αμυντικό χαφ της Μπόκα.

Ο Βέρα είναι πάνω από την μπάλα. Έξω από την περιοχή γραμμή άμυνας της Μπόκα. Εκτελεί ο Βέρα η μπάλα μέσα στην περιοχή. Προσπαθούν να διώξουν οι φιλοξενούμενοι. Ένα σούτ που γίνεται. Ένα δεύτερο σούτ μπάλα out. Από τον Γκονζάλες. Το δεξιό εξτρέμ της Σεντράλ.

Προσπαθεί τώρα η Μπόκα, δεν μπορεί ο Σεμπάγιος. Κερδίζουν ξανά οι γηπεδούχοι. Με τον Φιλοπορτέη έχει υποδοση Μπόκα. Το απέναντι, η απέναντι κεντρική εξέδρα είναι όλη γεμάτη υποδοση Μπόκα. Η Σεντράλ τώρα εδώ μέσα στην περιοχή. Κακό το γύρισμα του Σάντος. Αδύναμο. Μπλόκαρε ο Μπρέι. Μπρέι αφήνει τον Φιγκάλ. Ο Βέρα έβαλε και την κόντρα στον Πελεγκρίνο, είναι πλάγι για την Μπόκα. Το εκτελέσει ο Μπράιντα. Προσπαθούν οι γηπεδούχοι, διώχνει ο Φιγκάλ με το κεφάλι. Και ο Μασιέλ. Νέο πλάγιο για τη Σεντράλ.

0: τώρα η σεντράλα από τα δεξιά με τον Νάγια, η σέντρα μέσα στην περιοχή. Ωραία μέσα στην περιοχή. Τελευταία στιγμή ο Φιγκάλ είναι εκεί. Καθαρίζει τη φάση ο αρχηγός Μπόκα και απομακρύνει σε πλάγιο. Σεντράλα που μπήκε με προϋποθέσεις στην περιοχή της Μπόκα. Καθάρισε όμως ο αρχηγός των Χενέισες. Το πλάγιο που εκτελείται με δύναμη στην περιοχή. Περνάει από όλους η μπάλα. Ο Μπαρέρο δεν μπορεί να σουτάρει. Διώχνουν οι φιλοξενούμενοι. Εκεί που δεν υπάρχει όμως παίκτης των Χενέισες. Νέο γέμισμα προς την περιοχή της Μπόκα. Μια πρώτη κεφαλιά που γίνεται. Θα βγει ο Μπρέια. Συνεννοησία εκεί με τον συμπαίκτη του. Ένα μακρινό σου την μπάλα out. Δείχνει σε τρικυμία η άμυνα της Μπόκα. Να μην συνεννοούνται ο Μπρέια και η αμυντική του. Εδώ και η φάση του γκολ του Χιμένεθ με τις γραμμές. Ήταν εκτεθειμένος ο Χιμένεθ, το είδαμε. Φάνηκε και από το replay. Επιβεβαιώνεται και από τις γραμμές. 42 λεπτά. Σεντράλ Κόρδοβα και Μπόκα Juniors στο 0-0. Υπενθυμίζουμε μια αναμέτρηση εξαναβολής για την ένατη αγωνιστική. Και είναι η τελευταία της κανονικής διάρκειας του τορνέου Απερτούρα. Θα ακολουθήσουν τα play-off. Όπου είπαμε πώς πάνε τα play-off. Ο πρώτος του Α' ομίλου θα παίξει με τον 8ο του Β. Ο δεύτερος με τον 7ο και ούτω καθεξής. Ο Σεμπάγιος τώρα μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Κλείνεται από 2 ο εξτρέμ της Μπόκα. Πήγε με περίτεχνο τρόπο να τους αποφύγει τους 2. Μια τρύπα στο νερό έκανε. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Προωθείται ο Μαρτίνες, ο δεξιός μπακ. Μια παλιά με στόχο τον Σάντος. Έδιωξε ο Μπράιντα. Κεφαλιά από τον Χιμένεθ. Μπάλα πάει αριστερά. Στον Ρομέρο. Το γέμισμα εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Τώρα ο Βελάσκος στο ύψος περιοχής. Θα κάνει το σούτ μπάλα κοντράρι και καταλήγει στα δίχτυα. Γκολ για την Μπόκα στο 43. Με αρκετή δόση τύχης. Δεν τους πειράζει καθόλου βέβαια. Ο Βελάσκο είναι αυτός που θα ανοίξει το σκορ για την Μπόκα λίγο πριν από το ημίχρονο. Ένα τυχερό γκολ, αλλά δεν πάβει να είναι γκολ. Και τώρα δεν βλέπω πώς μπορεί να ακυρωθεί αυτό το γκολ. Εδώ ξανά η φάση. Η κεφαλιά του Χιμένεθ για τον Ρομέρο. Ο Ρομέρο έκανε το γέμισμα, το διώξιμο από τους αμυντικούς. Με τη μία η μπάλα στον Βελάσκο, ο οποίος θα κάνει το σύρτο σουτ. Η μπάλα κόντραρε, νομίζω, στον Κιρόγκα έχει κοντράρει. Ναι, έχει αλλάξει πορεία. Εξεγελάσει τον Αγκέρε. Και στο 43, Central Córdoba, Boca Juniors 0-1. Εδώ ξανά πως άλλαξε πορεία η μπάλα από την κόντρα στον Κιρόγκα. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι εκεί ο Αγκέρε. Προβάδισμα για τους Χενέισες. Μπόκα είναι ξανά τώρα στην προσπαθή του Λασσάνη στην επίθεση. Λάθος του Βάιγκαντ. Κέρδισε ο Μπαρέρο για τους γηπεδούχους. Δεν μπορεί να ανοίξει αριστερά. Δεν δεξιά για τον Μαρτίνεθ. Και επίθεση της Μπόκα με τον Σεμπάγιος. Κακή παλιά για τον Χιμένεθ. Κόβουν οι αμυντικοί της Σεντράλ και τώρα ο Μπράιντα. Ωραία παλιά για τον Σεμπάγιος. Μέσα στην περιοχή ο Σεμπάγιος. Θα κάνει τον γύρισμα ο Χιμένεθ. Γκολ! 2-0 για την Μπόκα. Μέσα σε 1,5 λεπτό. Φάση καρμπών με τον γκολ που ακυρώθηκε νωρίτερα του Χιμένεθ. Τώρα δεν νομίζω ότι θα ακυρωθεί. Πολύ ωραία η προσπάθεια του Σεμπάγιος από τα αριστερά. Έκανε το γύρισμα. Έτοιμο γκολ στον Χιμένεθ. Για να δούμε, μήπως είναι offside ο Σεμπάγιος στην αρχή της φάσης. Για να δούμε αν θα κυρωθεί δεύτερο πανομοιότυπο γκολ με αυτό το 28ο λεπτού. Ωραίο το γύρισμα του Σεμπάγιος με την μπάλα στα δίχτυα και τώρα ο Χιμένεθ. Για να δούμε αν θα χαμογελάσει αυτή τη φορά ο Φορτισμπόκα ή αν θα κυρωθεί και αυτό το γκολ. Είναι οριακή φάση. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος. Γκολ είναι, μέτρησε και είναι ξανά η Μπόκα στην επίθεση. Πάλι με τον Σεμπάγιος, πάλι από αριστερά. Το γύρισμα δύναμη αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά. Πατσεγκάζει η Μπόκα μέσα 1,5 λεπτό, βρήκε 2 γκολ και προσπαθεί να βρει και τρίτο πρώτο ημίχρονο. Ο Βάιγκαντ για τον Βελάσκο διώχνουν οι αμυντικοί της Σεντράλ σε πλάγιο. Ξανά η Μπόκα τώρα από τα δεξιά με τον Βάιγκαντ. Η σέντρα με στην περιοχή, κεφαλιά του Χιμένεθ, ευκαιρία. Καρφωτή κεφαλιά του Χιμένεθ, εντυπωσιακά σε κόρνερο Αγκέρε. Ευκαιρία για την Μπόκα να βρει τρίτο γκολ πριν το ημίχρονο. Κόρνερ που θα εκτελέσει ο Σεμπάγιος από τα δεξιά. Μέσα στην περιοχή μπάλα, μια πτώση. Δεν υπάρχουν τέτοια στην Αργεντινή. Ξεχάστε τα. Προσπαθεί τώρα τη Σεντράλ να βγει στην αντεπίθεση. Ωραίο το τάκλιν. Και κάπου εδώ έχουμε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο, αρκετά γεμάτο. 3 γκολ έβαλε η Μπόκα, 2 μέτρησαν. Τα 2 που μέτρησαν μάλιστα μέσα σε 1,5 λεπτό στο τέλος του ημιχρόνου. Εδώ θα δούμε και την τελευταία φάση του ημιχρόνου. Η σέντρα του Βάιγκαντ, η καρφωτή κεφαλιά του Χιμένεθ. Εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Αγκέρε. Αυτά για την ώρα. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για το Action 24 και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη μετάδοση του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Και όχι μόνο. Στην Bet365, αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus. Και το καλύτερο, η εκπληκτική προσφορά πρώιμης πληρωμής είναι πάντα διαθέσιμη.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.
3: Been thinking about my painting a lot lately.
4: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason, oh, he's great. You'll love working with him.
5: Hi.
6: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
5: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
6: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
7: Η αγάπη στο Whiteboard. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Έλα, έλα,
9: έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Και όχι μόνο. Στην Bet365, αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus. Και το καλύτερο, η εκπληκτική προσφορά πρώιμης πληρωμής είναι πάντα διαθέσιμη.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.

0: νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
4: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
5: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν εστί ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
7: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
6: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
8: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
9: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
10: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
11: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
12: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
13: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

0: go this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
4: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
7: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
8: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
9: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
10: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
11: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
12: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
13: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
14: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
15: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Αθηνικό FC.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Βάζει στο τραπέζι όλα τα θέματα που απασχολούν τους φίλους του ποδοσφαίρου. Κάθε Κυριακή, 1/4 πριν τις 11 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Central Córdoba και Boca Juniors, ένα γεμάτο πρώτο ημίχρονο. Με τρία γκολ εκ των οποίων μέτρησαν τα δύο, είναι στο 0-2. Προβάδισμα για τους Χενέισες. Αναμένουμε ένα ιδιαίτερα συναρπαστικό δεύτερο ημίχρονο. Πάμε σε ένα τελευταίο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: I've been thinking about my painting a lot lately.
2: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
3: Hi.
4: I love the town. You really get to help people. It's kind of nice.
3: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
4: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
0: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Με πλάνο από το Σάλο Ρέτζιντε Πετιέντε του Απερτούρα για το 2002, επιστρέψαμε στη σύνδεσή μας για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Central Córdoba με την Boca Juniors. Ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν αρκετά γεμάτο, είδαμε 3 γκολ. Εν τέλει μόνο τα 2 μετέσανε την Boca. Στο 28 ο Χιμένεθ μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα. Τον γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του Βάρ για offside. Στο 43 ο Βελάσκο έκανε το 0-1 με σφυρτό σου, το οποίο κόντραρε, άλλαξε πορεία, ξεγέλασε τον Αγκέρε. Για 1,5 λεπτό αργότερα, με τα πορεία προσπάθεια του Σεμπάγιος από τα αριστερά, ο Χιμένεθ ξαναμπήκε με την μπάλα στα δίχτυα. Αυτή τη φορά τον γκολ μέτρησε. 0-2 λοιπόν προηγείται η Μπόκα μετά από το πρώτο 45 λεπτό στο γήπεδο της Central. Το Estadio Único Madre de Ciudades. Αρκετά μεγάλο όνομα του γηπέδου, Σαντιάγο Τελεστέρο, το ξέρουμε και τι. Χωρητικότητα 42.000 θεατών, δεν είναι τόσο σήμερα. Είναι και αρκετοί οπαδοί της Μπόκα που βρίσκονται στην κεντρική εξέδρα. Ένα πρώτο ημίχρονο με πρώτο καθεδρία της Μπόκα, 64% κατοχή. Παρ' όλα αυτά 6-5 οι τελικές υπέρ της Σεντράλ. 1,12 τα 6 goals της Μπόκα, 0,28 της Σεντράλ. Τρεις κίτρινες κάρτες επίσης στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μαρτίνες, το δεξιό σωπιστοφύλακα Σεντράλ στο 15. Ο Μπαρινάγα στο 20, ο οποίος στο 34 αποχώρησε και ορισμένο πρόβλημα τραυματισμού. Και ο Μπελμόντε στο 39. Είπαμε, είναι όλη η αγωνιστική που είναι σε εξέλιξη για το πρωτάθλημα της Αργεντινής. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι εξαναβολής, είναι για την ένατη αγωνιστική. Είναι η αγωνιστική που δεν έγινε όταν στην Αργεντινή αποφάσισαν απεργία οι ποδοσφαιριστές. Και είναι η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας για το τορνέο Απερτούρα. Θα ακολουθήσουν τα play-off, όπου θα φτάσουμε μέχρι τον μεγάλο τελικό για την ανάδειξη του πρωταθλητή Απερτούρα για το 2026. Περσινή πρωταθλήτρια ήταν η Πλατένσε. 8 ομάδες από κάθε όμιλο θα συνεχίσουν στα play-off. Τη δεδομένη χρονική στιγμή η Μπόκα είναι πρώτη στον Α όμιλο. Αν τελείωνε τώρα το Απερτούρα, θα έπαιζε με τον 8ο του Β όμιλου, που αυτή τη στιγμή είναι η Μπάρακα Σεντράλ. Πρώτη στο Group Β είναι μετά από μια εξαιρετική πορεία στο Απερτούρα η Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια, που έχει 33 βαθμούς σε 15 αγωνιστικές. Η Ρίβερ είναι δεύτερη με 29, η Αργεντίνος έχει επίσης 29. Ροζάριο έχει 27, η Μπελγράνο 23, όσο και η Γυμνάσια Λα Πλάτα, η Ουρακάν 21, όσο και η Μπαράκας. Αυτή είναι η 8 που αυτή τη στιγμή είναι στη θέση των play-off στον Β όμιλο. Στον Α όμιλο η Μπόκα έχει 30, οι Στουδιάντες με μάτς λιγότερο έχει 28, 27 έχει η Βελέζ επίσης με μάτς λιγότερο, 25 οι Ταγέρες, η Λανούς που ολοκλήρωσε το Απερτούρα με 24. Στην έκτη θέση με 22 είναι η Σαν Λορέντζο, η Ιντεπετιέντε έχει 21. Και η τελευταία ομάδα που μπαίνει με τα τωρινά δεδομένα στα play-off είναι η Union Santa Fe, που έχει 20 βαθμούς. Πολλά θα κρυθούν βέβαια. Θα υπάρξουν ανακατατάξεις μετά τα παιχνίδια της αγωνιστικής. Είναι αναμονή της επιστροφής των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ακόμα στα αποδυτήρια. Η Μπόκα, η οποία την προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε εκτός έδρας την Defensa de Justicia με 4-0. Από την άλλη πλευρά η Central Córdoba προέρχεται από το εκτός έδρας 0-0 με τη Λανούς.

Ηλιόλουστος ο καιρός στην Κόρδοβα. Τελευταίο ματς τη σεζόν για την Central. Τελευταίο ματς τη σεζόν στο Απερτούρα για την Central, για να είμαστε ακριβείς. Central θα ξαναπαίξει τώρα τέλη Ιουλίου, όταν θα αρχίσει το Κλαουσούρα. Οι δύο ομάδες θα τεθούν ξανά αντιμέτωπες για το Κλαουσούρα περίπου στις 13 Σεπτέμβρη στο Μπουμπονέρα. Δεν έχει οριστεί ακόμα η αναμέτρηση, αλλά εκεί 11, 12, 13, 14 Σεπτέμβρη είναι σε τετραήμερα. Σπάνε τα αγωνιστικά στην Αργεντινή. Ένας φίλος ρωτάει, βραζιλιάνικο ή αργεντίνικο, ποιο είναι καλύτερο αυτή τη στιγμή? Εγώ λέω βραζιλιάνικο. Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσω ιδιαίτερα. Βέβαια το ξύλο που πέφτει στην Αργεντινή δεν το βρίσκεις εύκολα στη Βραζιλία.

0: Νίκης ποικιλόμορφα, γιατί τώρα βλέπω ότι από τον τελευταίο άνθρωπο που ξέρω που τραγουδάει «Σκυλάδικα σου ξέ», μέχρι το Φιβοδελιβοριά, μέχρι τον Πάνο Μουζουράκη, ανθρώπους δύσκολους καλλιτεχνικά όσον αφορά τις επιλογές τους mm-hmm. και σε σχέση με τις συνεργασίες τους. Εσύ είσαι αποδεκτή. Το έχεις νιώσει αυτό, το έχεις καταλάβει ότι δεν σε απορρίπτει τίποτα?
1: Όταν ήμουν έξω από το χώρο, νόμιζα και εγώ, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, ότι όντως ισχύουν λίγο αυτό με τις ταμπέλες και τις κατηγορίες του. Λαϊκός τραγουδιστής, έντεχνος, pop rock. Τελικά όμως είναι το επάγγελμα. Αυτό μας ενώνει, η αγάπη για τη μουσική. Τώρα ακούγεται λίγο πολύ ξευγενισμένο και ρομαντικό, αλλά ισχύει ότι πολύ συχνά θα βρεθούμε σε events, σε συναυλίες, σε δράσεις, σε προβολές, σε όλα αυτά τα πράγματα, στη νύχτα κτλ. Με όλους τους ανθρώπους του χώρου. Οπότε θεωρώ ότι άμα είσαι κομπλέ παιδί, θα έχεις την αποδοχή ό,τι είδος και αν κάνεις.

0: Μια μυθολογία που ακολουθεί το ελληνικό τραγούδι, που έχει να κάνει με τις δυσκολίες των σχέσεων μεταξύ των τραγουδιστών, μεταξύ των δημιουργών, μεταξύ των δισκογραφικών εταιριών, μεταξύ οτιδήποτε, την έζησε στο πετσί σου, είναι, επειδή είσαι νέα σχετικά καλλιτέχνητα, ίσως να μην γνώρισες αυτή την αρτηριοσκλήρωση που υπήρχε στο χώρο. Την ένιωσες, μπήκες σε καμιά διαδικασία τέτοια?
1: Όχι. Να σου πω, δεν έχει γίνει αυτό. Δεν έχω δει πολύ αματηρά επεισόδια ή αυτούς δεν τους μιλάμε, αυτούς δεν τους ακουμπάμε. Όλα ήρθαν απαλά τα πράγματα. Προφανώς ότι προσελκύεις καμιά φορά ή και όχι τέλος πάντων. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που απλά είναι άτυχοι. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι ήμουν τυχερή και ότι είχα μια καλή πρόθεση από την αρχή. Οπότε δεν είδα κάτι πολύ.
0: Νιώθεις μια κατηγορία από μόνη σου. Δηλαδή ότι δεν ανήκεις σε συγκεκριμένα καλούπια όσον αφορά το τραγούδι. Και ότι ακολουθείς ένα δικό σου δρόμο εντελώς. Απ' έξω.
1: Και ναι και όχι. Αφενός δεν μπορώ να χαρακτηριστώ μόνο με ένα ύφος και είδος. Αφετέρου υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω. Και στο τραγούδι βασικά και στη μουσική, που δεν νιώθουν ότι ανήκουν κάπου. Οπότε νομίζω έχουμε φτιάξει μια δικιά μας ομάδα, όλοι εμείς που δεν πιστεύουμε ότι ανήκουμε κάπου, χωρίς αυτό να μας κάνει να νιώθουμε πιο ιδιαίτεροι, πιο special, πιο μοναδικοί. Ναι, θα με ζόριζε, να σου πω την αλήθεια, να ανήκω μόνο σε μια ομάδα.
0: Σε ένα καλούπι, σε ένα πλαίσιο.
1: Σε ένα καλούπι, ναι.
0: Όμως, είσαι μια κατηγορία από μόνη σου, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ προηγούμενο εγώ καλλιτέχνηδας. Καλλιτέχνη, ο οποίος μπήκε με χιούμορ στο τραγούδι, γυναίκα ειδικά, και μπήκε στη διαδικασία της τόσο πολύ εξωστρέφειας. Δηλαδή, μπαίνει σε μια διαδικασία, έκανε ένα live στην Τρίπολη από όπου κατάγομαι και κουρδίστηκε ο κόσμος και από τον πεζόδρομο απ' έξω. Άρχισαν να σε χαιρετάνε, μπαίναν άνθρωποι μέσα. Δηλαδή, αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι κάτι το οποίο το έχεις, είναι δικό σου και νομίζω ότι το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, αυτό μπορώ να το δεχτώ σαν μια διαφοροποίηση, κάτι πιο ιδιαίτερο, το κομμάτι της επικοινωνίας και ότι θέλω να κάνω χιούμορ, θέλω να τα λέω αυτά που σκέφτομαι. Θέλω να ρέει το πράγμα χωρίς πολύ σκέψη και σοβαροφάνεια.

0: είσαι ένα πολυπράγμων στοιχείο μέσα στην τέχνη για μένα. Φυσικά το next big thing που γράφει και αρχίσει η συντακτριά μου, γιατί τέτοιο ηχόχρωμα, τέτοιο μέταλλο, τέτοια σπασίματα μη λαϊκής τραγουδίστριας, τέτοια ικανότητα μίμησης, αλλά με δικό σου ηχόχρωμα εντελώς, έτσι ώστε να σε καταλαβαίνουμε ακούγοντας.
1: Δεν ήξερα θα πούν τόσο ωραία πράγματα για μένα σήμερα, παιδιά. Ευχαριστούμε τον
0: Τι
1: Νίκο.
0: Τι περιμένεις να ακούσεις, δηλαδή.
1: Νίκο μου, ευχαριστώ για όλα αυτά. Κοίταξε,
0: δεν είναι ζήτημα κοπλιμέντου, είναι ζήτημα, όπως είπες και εσύ, είσαι ενσυναισθητική, ρεαλίστρια, ευαίσθητη. Εγώ στέκομαι στο ρεαλιστής και ρεαλιστής όσον αφορά τα πράγματα στην Ελλάδα, έτσι όπως μπορώ να τα δω με το μάτι των 55 ετών που έχω και κρίνοντας από πίσω προς τα μπρος. Έτσι λοιπόν σήμερα σε κατατάσσω σε μια ειδική κατηγορία τραγουδιστριών, οι οποίες μπορούν εύκολα να πάρουν τον κόσμο μαζί τους, για πλάκα, εσύ, η Μποφίλη, η Ζουγανέλη, εύκολα, για πλάκα δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, μιας καινούργιας γενιάς τραγουδιστριών που δεν μας έχει δείξει ακόμα τίποτα. Δηλαδή, έχουμε πάρει μια διασκευή του Γιασεμιού και έχοντας υπόψη μου το καινούργιο

0: το τραγούδι που πρόκειται να βγάλεις του Κώστα Λιβαδά που είναι...
1: Έτσι, το θαύμα της φύσης.
0: Το θαύμα της φύσης, νομίζω το πέτυχε και έγραψε κατά παραγγελία πάνω σου ο Κώστας
1: είναι
0: Λιβάδας.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Ένας μεγάλος δημιουργός για μένα, όλων των εποχών μεγάλος δημιουργός και με ιδιαίτερη τάση στο σουξέ, αν μου επιτρέπεις. Γιατί τώρα δεν είναι λίγα αυτά που έχει κάνει.
1: Όχι, καθόλου λίγα.
0: Ό,τι ντουέτο έχει κάνει είναι σουξέ.
1: Καθόλου λίγα και την περίμενα αυτή τη συνεργασία, την ήθελα πολύ. Είναι πολύ ιδιαίτερος τύπος. Έχω γελάσει πάρα πολύ στο στούντιο μαζί του.
0: Αλλά όχι εύκολο καλλιτεχνικά.
1: Δεν, όχι. Είχαμε μια ωραία εκρηκτική σχέση. Γιατί και σε πράγματα που μπορεί να έλεγα, όχι, όχι, Κωνσταντίνα, δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω, τι να κάνουμε, τι αυτό, τι εκείνο. Βάλετε τα. Περίμενε, γιατί καταλαβαίνει. Μου λέει, ξέρω ότι έχεις δέπει, κάνω ένα κουράγιο, θα σ' αρέσει. Και πάω σπίτι και το ακούω και λέω, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ναι, ναι, φανταστικός.
0: Ο Κώστας Λιβαδάς έχει μελοποιήσει από Μυρτιώτισσα, το έρωτα στάχανα
1: ναι.
0: Αυτό. Μέχρι τώρα το για να σε συναντήσω με το Λιβδάκι, η επιμονή σου, τη Τζουγανέλη, δηλαδή τραγούδια τα οποία δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

0: Ο κόσμος λέει.
1: Όσον αφορά τη συνεργασία σου στην πίστα πάνω, να το πω έτσι, στο σανίδι.
0: Σωστά.
1: Να το πω. Έχεις κάνει την τελευταία που θυμάμαι εγώ, την Ταράτσα με το Φίβο, η οποία ήταν μια παράσταση απίστευτης πρωτοτυπίας, να το πω έτσι, και νομίζω ότι έβαλε τον κόσμο στο πλαίσιο της αγάπης πάλι από την αρχή του έντεχνου τραγουδιού, αφού εντάσσεται μέσα εκεί ο Φίβος. Μπορεί να μην πιστεύει και ο ίδιος σε ταμπέλες, αλλά το ότι μπήκε σε μια διαδικασία να σε καλέσει στην Ταράτσα, για μένα είναι δύναμη.
0: Ήταν και ωραίο αφιέρωμα, είχαμε Μίμη Πλέσσα.
1: Μίμη Πλέσσα,
0: Ναι. Και ήταν πολύ ωραία συγκυρία. Ήταν ένα από τα όνειρά μας, το πω έτσι, που πραγματοποιήθηκαν, και το καταχάρηκα. Είναι από τις πολύ αγαπημένες μου βραδιές η Ταράτσα του Φίβου.
1: Επίσης, τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα.
0: Ναι.
1: Την οποία την έζησες και από κοντά. Και έχω 10 ερωτήσεις να κάνω. Θα είμαι ευγενικός και θα κάνω μία-δύο.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
0: Όλες οι λέξεις που θα προλάβω να χρησιμοποιήσω έχουν μέσα κάτι μεγαλειώδες. Φοβερό σκέρτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος αυτό το πράγμα που έχει Μαρινέλα και είχε. Και παρότι ήμουνα η τελευταία χρονιά που ήταν ενεργή, ας πούμε, η συνεργασία μας ήταν την τελευταία της χρονιά, αυτό δεν το καταλάβαινες. Δηλαδή, το ζήλευες και έλεγες, μακάρι. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι που τελικά τη βλέπανε, γιατί έρχονταν και κόσμος που δεν την είχαν δει live για πολλά χρόνια, μπορεί ποτέ ή μπορεί για πολλά χρόνια. Και είναι αυτή η ερώτηση ότι μπορεί. Αν μπορεί, λέει, το βλέπεις αυτό το πράγμα και ζηλεύεις και λες, Χριστέ μου, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και εγώ, για παράδειγμα, που κοντεύω 30, τι είπαμε, 30, που κοντεύω 30, μπορώ να πάρω τα πόδια μου θεωρητικά. Οπότε, ας πούμε, είναι μάθημα απλά η ύπαρξή της. Δεν ξέρω.
1: Στην τεχνική της έκλεψες τίποτα?
0: Ναι.
1: Τι της έφαγες?
0: Τι της έφαγα? Δανείστηκα. Τα περαμέντο και πολύ χέρι και πολύ ψυχή. Να το...
1: Βιμπράτο και...
0: Δεν ξέρω. Ξέρεις τι, αυθόρμητα όταν παρατηρώ καλλιτέχνες που μου αρέσουν, παίρνω πράγματα. Δεν μπορώ να σου πω επακριβώς με σημείο θα πάρω αυτό, θα πάρω εκείνο. Αλλά όλο το αλέγκρο στοιχείο της, νομίζω.
1: Και από το χαρακτήρα της τι πήρες? Αυτό το ακούραστο, αυτό το μπαίνω στη διαδικασία να είμαι πιο πεινασμένη και στην τελευταία μου εμφάνιση με την ίδια αγάπη, με την ίδια τρέλα.
0: Ναι, ναι. Είχε το μπρίο του, τον αυθορμητισμό του να λέει αυτό που πιστεύει και αυτό που πιστεύει στην πραγματικότητα να είναι να είναι σωστή. Δηλαδή δεν έλεγε ποτέ πράγματα τα οποία ήταν της τύχης. Ήταν επακριβώς και σε πρόβα ήμασταν, ας πούμε, και έβλεπα ότι στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη πρόβα εμείς μπορεί να είχαμε ακόμα χαρτιά και την έβλεψε καθόταν κάτω και ήταν αραχτή, σκυμμένη και έλεγες, γιατί έχουν χαρτιά τα παιδιά, γιατί έχουν χαρτιά ακόμα, και έλεγες, πού το είδες, θα τα κρύψουμε τα χαρτιά, γιατί δεν τα βλέπε όλα.

0: και σου ζητώ συγγνώμη.
1: Ποιο είναι το αποθυμένο σου από καλλιτέχνες να δουλέψεις στα άμεσα σχέδιά σου?
2: Με το Φίβο τα Λιβωριά δεν έχω συνεργαστεί ακόμα ουσιαστικά. Ήταν αυτό μια πολύ μικρή γεύση που πήρα.
1: Και δισκογραφικά εννοείς? Ή...
2: Ναι, και δισκογραφικά. Θα πιστεύω πολύ αυτό το συνδυασμό.
1: Γιατί είναι και ο στίχος στη μέση με το Φίβο.
2: Ναι.
1: Άσχετα με τη μελωδία, είναι αυτή η πρωτοτυπία στο στίχο και είναι, ναι, αυτά τα καινούργια θέματα που μόνο αυτός μπορεί να εισάγει.
2: Αυτό. Αυτό. Συμπληρώνεις ακριβώς την πρόταση μου.
1: Τεράστια στη Χουργάρα,
2: το Φίβος δε Λιβωρίας. Το περίμενα πως και πως, δηλαδή.
1: Έχουμε την τιμή να κατάγεται από εκεί, από την Αρκαδία, από το Βαλτέτσι.
2: Σου έχετε βγάλει αρκετή.
1: Έχουμε βγάλει πράγμα. Άμα κάτσεις και βάλεις κάτω Νίκο Γκάτσο, Κώστα Καριωτάκη, έχουμε βγάλει πράγμα εκεί πέρα. Και φυσικά και σε νεότερες εποχές έχουμε βγάλει Βασίλη Παπακοσταντίνου, ναι, Κώστα Τουρνά, Φίβο δε Λιβωριά. Έχουμε κόσμο βγάλει. Ξέρεις, όπου δεν υπάρχει σοδιά, όπου δεν υπάρχει πλούτος, υπάρχει πνευματικός πλούτος, γιατί
2: σωστό,
1: γυρνάει από την ανάποδη. Τα πιο ορεινά μέρη έχουν βγάλει τους περισσότερους ποιητές. Σε σχέση με τη δισκογραφική σου δουλειά την καινούρια, θα έμπαινες ποτέ στη διαδικασία να σκεφτείς ότι θέλω να γίνω λίγο πιο ξεδιάρα, ρε παιδί μου, να τους περάσω ένα τραγούδι να το χορέψουν? Τύπου, δεν σου είπα εγώ να το πάρεις το τραγούδι από κάποιον ο οποίος είναι λαϊκός, αλλά θα μπορούσε να είναι το «Όταν σου χορεύω» του Φίβου που πέρασε, ξέρω εγώ, με την Ρένα Μόρφη. Να τους καθίσω στο σκαμνί και μετά να τους πω τι θέλω εγώ.
2: Κοίταξε, δεν αποφεύγω το σουξέ. Θέλω να πω, η πρόθεση είναι να αρέσει ένα τραγούδι, να με εκφράζει, να αρέσει, να κερδίσει τον κόσμο, να μπει στα αυτοκίνητά τους, στα σπίτια τους, στις συσκευές τους, στο μυαλό τους, στη συνείδησή τους. Αυτή είναι η βασικότερη πρόθεση. Τώρα, αποκλειστικά και μόνο σου ξέ, τύπου θέλω όλη η Ελλάδα, τέτοια μεγαλομανία, ας πούμε, δεν έχω. Μεγαλομανία. Αυστηρό ακούγεται αυτό, θα πω στον εαυτό μου. Άμα θέλεις να τα ακούσουν και μπορεί να γίνει σου ξέ, να το κάνουν. Δεν ξέρω καμιά μυστική συνταγή, να σου πω την αλήθεια.
1: Κοίτα,
2: μακάρι.
1: Τα δύο βασικά στοιχεία που είναι η φωνή και το άλλο που είναι το πρόσωπο, μου λέει παλιότεροι συνθέτες, πρέπει να έχει φάτσα η τραγουδίστρια. Πρέπει την ώρα που τραγουδάει το πρόσωπο της να εκπέμπει αυτό που τραγουδάει. Και όχι κάτι διαφορετικό.
2: Και ας έχει σκεφτεί πολλές φορές αυτό, Νίκο. Πάρα πολύ. Συγγνώμη, σε διέκοψα. Βλέπω καμιά φορά βιντεάκια και προσπαθώ να καταλάβω και σε live φυσικά τι με ξενίζει. Και λέω, ωραία. Ακούω στίχο, αλλά βλέπω ένα άλλο συνέστημα το οποίο σίγουρα σκέφτεται κάτι διαφορετικό από αυτό που τραγουδάει. Και εκεί κομπλέρει πολύ. Έχεις δίκιο.
1: Και εκεί είναι, νομίζω, και η διάκριση της επιτυχίας, αυτή τη λεπτομέρεια επάνω, δηλαδή ότι μπαίνει στη διαδικασία ο άλλος να το πιστέψει αυτό που ακούει. Ενώ μέχρι εκείνη την ώρα το πίστευε.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, οκ, okay, είναι ο στίχος, είναι η μουσική, αλλά είναι ο μετασχηματιστής αυτών των δύο της ερμηνείας, ο οποίος το περνάει
2: είναι
1: από κάτω.
2: Ναι.
1: Υποτιθεί. Και εκεί νομίζω ότι είναι το μεγάλο σου ατού. Το πρόσωπο. Δηλαδή, είσαι κινησιολογικά στην πένα.
2: Μα ματιάξεις.
1: Όχι, το πρόσωπο έχει τεράστια σημασία. Κάτσε και κοίτα προς τα πίσω, Χαρούλες Αλεξίου, κάτσε και κοίτα πράγματα. Είναι δηλαδή το πώς το μεταδίδεις και ίσως να είναι παλαιάς η άποψή μου, γιατί είμαι κι εγώ παλαιός, αλλά νομίζω ότι εκεί διαφέρει και στους πιτσιρικά σήμερα.
2: Να σου πω, πρέπει να είμαστε καλοί παραμυθάδες. Πρέπει να... Αυτό. Είμαστε παραμυθάδες, θεωρώ. Όπως παλιά οι γιαγιάδες καθόντουσαν και λέγανε το παραμύθι και έβλεπε 45 παιδάκια. Στη μία γιαγιά και η άλλη που δεν τα έλεγε καλά είχε το ένα και είχε κοιμηθεί. Το ίδιο πράγμα να είμαστε και εμείς. Έχουμε να πούμε ιστορίες και το ιδανικότερο είναι να πείσουμε αυτή την ιστορία, να την ακούσουμε μέχρι το τέλος, να την καταλάβουν, να θέλουν να την ξανακούσουν πολλές φορές.
1: Η σχέση σου με τους άντρες στο χώρο, δηλαδή. Στην έπεσε, ρε παιδί μου, ποτέ κανένας μπήκε στη διαδικασία να σε ενοχλήσει κάτι από αυτά που συνέβησαν?
2: Όχι. Τίποτα, πολύ λάδι την
1: κύριε,
2: έχω περάσει, να ξέρεις.
1: Κύριε.
2: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει.
1: Είδες το έντεχνο.
2: Είδες τι ωραία, ανθρώπινα πράγματα. Όχι, δεν μου έχει τύχει. Τώρα να έκανα τόσο καλό άπρικατ που να μην πρόλαβε να γίνει, αλλά να υπήρχε πρόθεση. Όχι, δεν θα το ψάξω τόσο. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Αν είχα, θα το έλεγα.
1: Θα το έλεγες.
2: Καταγγελία εδώ.
1: Σε παρακολούθησα στη συνέντευξή σου στο Ζήση Ρούμπο στον Καράζ. Φυσικά με τη Σελήν Διόν και με όλες τις μιμήσεις το κερδίζεις τον άλλον. Μπαίνεις σε μια διαδικασία αναπαραγωγής και φυσικά μέσω social media και αυτό κάνει δουλίτσα. Αλλά έχεις σκεφτεί καθόλου, ξέρω εγώ, να τραγουδήσεις Σότι Βολάνη? Πού να σε βρω, να σου πω σ' αγαπώ.
2: Πού να σε βρω, να σου πω. Αυτό που έχει τις καλές τις ανάσες. Πού να σε βρω. Ναι, όχι, δεν έχω σκεφτεί. Τα κάνω κέφι όταν τα βρίσκω. Σε ραδιόφωνα, σε κέντρα εστίαση, σε γλέντια, σε χορούς και αυτά. Αλλά πόσο να τα αλλάξω. Δεν έχω τέτοια έμπνευση.
1: Με τα γυρίσματα που έχεις όμως, μπορείς να πατήσεις και εκεί πάνω, γονίδι.
2: Μιμητικά είναι. Μιμητικά μπορώ να κάνω πολλά. Όπως και μπορώ να γράψω για πλάκα, το καλύτερα λαϊκά τραγούδια από σένα που λέω λόγος. Άμα να κάνω κάτι σοβαρά, δυσκολεύομαι. Σε όλα τα πράγματα. Αν μου πεις, έλα να παίξουμε, σαν να είναι ζω 7 πράγματα, ναι να γράψω 3 λαϊκά τραγούδια, έτοιμα. Επόμενο. Αυτό. Επόμενο challenge που θα βάλουμε.
0: Σποδόν. Σελίν Διόν.
1: Το χιούμορ σου σε σώζει στις περισσότερες των περιπτώσεων.
2: Έτσι ξεκίνησε. Είναι άμυνα. Είναι ασπίδα, άμυνα, όπλο αν το θες, μαξελαράκι. Είναι τα πάντα το χιούμορ. Σε σωστές δόσεις πάντα πρέπει. Πολύ πιο παλιά, πολύ πιο μικρή. Θα μπορούσε κάποιος να πει εύκολο ότι είμαι επιφανειακή, επειδή όσο πιο μεγάλη ανασφάλεια, όσο πιο πολύ το χιούμορ. Αλλά με τα χρόνια άρχισα να το φτιάχνω το σωζύγιο, ας πούμε, και να λέω ότι τώρα θέλει σοβαρά, τώρα μπορούμε να το κάνουμε, ή θέλει ισορροπία, αλλά με έχει σώσει πάρα πολλές φορές.
1: Οι χιουμορίστες και οι μεγαλύτεροι μας κομικοί ήταν άνθρωποι με βαριά ψυχολογικά προβλήματα. Άνθρωποι οι οποίοι στην πραγματική τους ζωή ήταν πάρα πολύ σοβαροί. Από το Θανάση Βέγκο, αν το πάρεις, μέχρι όπου και να το φτάσεις, τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τον Νίκο Σταυρίδη, τον Μίμη Φωτόπουλο, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ζήσει σκληρά και είχαν και μια άλλη αντιμετώπιση στη ζωή τους, επειδή έπρεπε προς τα έξω να προσφέρουν γέλιο εποχές δύσκολες, εποχές πείνας, εποχές εξορίας, εποχές φυλακίσεων, εμφυλίων πολέμων. Λέβαια. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο γύρναγε μπούμεραγκ σε σχέση με αυτό που έβγαζε προς τα έξω. Εσύ σαν άνθρωπος είσαι έτσι, δηλαδή έχεις τις βαριές σου στιγμές, έχεις τις τρέλες σου. Σε έχω δηλαδή, αν τσαντίζεσαι, να το σπάσω το τραπέζι τύπου. Δηλαδή, να βγαίνεις...
2: Αυτά μου τα στοιχεία τα ανακάλυψα τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν ήμουν τόσο οξύθυμη, ήμουν πιο μαζεμένο παιδί. Τώρα που αρχίζω και διεκδικώ χώρο και δίκιο και. Ξέρεις, άμα το έχεις μου, συγγνώμη την έκφραση. Μιλάμε έτσι. Άμα το έχεις σοπάσει για χρόνια το στόμα σου, για οποιοδήποτε λόγο, επειδή θες να είσαι το καλό, το ταπεινό παιδί, έρχεται η στιγμή που ξεσπάς και παίρνει σβάρνα και πράγματα και άνθρωπους που δεν χρειάζεται.
1: Στο.
2: Πάλι το ισορροπώ και αυτό. Χαμός. Πολύ ψυχοθεραπεία.
1: Όντως.
2: Ναι, αλήθεια. Καλά είμαι. Δεν βγάζω νεύρα γενικά. Αλλά και την οξυθυμία μου την έχω και πάρα πολύ κλάμα μπορώ να ρίξω. Γενικά όλα μου τα συναισθήματα είναι σε πολύ. Όλα. Μόνο το άγχος δεν υπάρχει πολύ.
1: Γι' αυτό μάλλον εξισορροπούνται. Ναι. Δηλαδή μπαίνουν στη διαδικασία το ένα ως αντίβαρο με το άλλο το να λειτουργήσει. Ναι. Τραγουδάγεις από μικρή.
2: Ναι, βέβαια.
1: Σε όλα τα πάρτι, σε όλα τα τέτοια.
2: Σε κανένα πάρτι. Μόνο στο σπίτι.
1: Μόνο στο σπίτι.
2: Δεν, αυτό το show off του δείτε με.
1: Δεν το είχες.
2: Δεν το είχα. Έπρεπε να μου πεις.
1: Να το βγάλεις.
2: Κάνε. Ναι. Ναι. Να κάνεις, μπρόξε, ή να κάνει.
1: Και ποιος έσπρωχνε.
2: Μαμά, μπαμπάς, αδερφή, φίλη. Είναι να κάνει, είναι να λέει, είναι να δείχνει. Εγώ που μόνο μου δεν είναι. Τώρα θα σας πω. Δεν ήθελα γενικά να τραβάω πολύ την προσοχή. Πολύ περίεργο αυτό το πράγμα. Πολύ οξύμορο, δεν το έχω καταλάβει ακόμα.
1: Η μαμά και ο μπαμπάς τι σκέφτονται σήμερα.
2: Είναι πάρα πολύ περήφανη. Είμαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί δεν υπήρξε καμία στιγμή να υπονοήσουν ότι δεν μπορώ να το κάνω. Χωρίς αυτό να δημιουργήσει ούτε ναρκιστικά σύνδρομα, ούτε ότι είμαι εγώ και καμιά άλλη. Υπήρχε μια πολύ ωραία ασφάλεια ότι αυτό αγαπάς, αυτό θες να κάνεις, κάντο, τι καλή σου τύχη.

0: μόνο σου.
1: Ένα top 3 Ελληνίδων τραγουδιστριών που αποθεώνεις και γουστάρεις. Ποιες είναι?
2: Χάρης Αλεξίου, μιας και την ανέφερες. Τώρα μην το κάνουμε αυτό. Μαρινέλα, δεν μπορώ να μην το κάνω, ασχέτως που το συζητήσαμε και εν ώψη της συνεργασίας, αλλά και δηλαδή, τώρα που την έχω γνώσει και καλύτερα. Μ' αρέσει πάρα πολύ Τσαλιγοπούλου. Πάρα πολύ. Είναι, και τα τελευταία χρόνια που τη βλέπω περισσότερο σε live, είναι νεράιδα αυτή η γυναίκα. Δεν υπάρχει η άβρα που βγάζει. Τρομερή.
1: Και φυσικά απίστευτο ρεπερτόριο. Δηλαδή. Ναι. Και αυτή και η Αρβανιτάκη. Δηλαδή έχουν, ναι, έχουν πει τραγούδια, πολλά τραγούδια. Έχεις κάνει και διασκευή, το Είναι Εντάξει μαζί
2: σωστά,
1: μου.
2: Σωστά.
1: Και ένα ντουέτο με τον Πάνο Μουζουράκη.
2: Βέβαια. Είχαμε κάνει τη γιορτή. Σωστά, τι γιορτή κάναμε, ναι.
1: Η οποία για εμάς τους τηλεοπτικούς, ακούστηκε και στη Γη της Ελιάς.
2: Στη Γη της Ελιάς,
1: κάνοντας,
2: ναι,
1: επιτυχία.
2: Χρήστος Τηλιανού ήταν μουσική, να πούμε, και Ελένης Γιώγα στίχους. Μουσική στίχους, ναι. Πολύ ωραία συνεργασία, πολύ ωραίο τραγούδι. Και είχε πολύ ωραία προβολή. Όλα πολύ ωραία.
1: Αλλά και με τον Κωστή Μαραβέ για συνεργασία.
2: Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ αυτά τα ξεχνάω, μα δεν με ρωτάτε. Τα ξεχνάω. Κακώς. Πολύ ωραία χρονιά κι αυτή.
1: Τι επίγευση σου άφησε ο Κωστής Μαραβέ για σένα, σαν άνθρωπος ορχήστρα?
2: Ξαναθυμήθηκα πώς είναι να χορεύεις ανέμελα.
1: Ιταλικό μπρίο έβαλε στην όλη υπόθεση.
2: Πολύ εξωστρέ, πολύ χαρά. Δηλαδή ξαφνικά είσαι έτσι και δεν ξέρεις γιατί. Ξεχνάς, πραγματικά ξεχνάς όλες τα προβλήματα. Είναι φοβερό ότι πολύ έξω καρδιά.
1: Το χρειαζόμαστε στο τραγούδι, αν και... Ναι. Το 95% των ελληνικών τραγουδιών είναι στη βαριά κατάθλιψη μέσα. Πώς, και όχι άδικα.
2: Καημός, καψούρα, έχουμε σφαγίδα.
1: Ναι, όχι άδικα, τώρα προέρχεται από τα αρχαία χρόνια. Ο πόνος, το ντέρτι.
2: Τρόποι να πεις κάτι. Όλα χρειάζονται, προφανώς. Αλλά ναι, και μια ευχάριστη νότα. Δεν μπορείς να ακούσεις ντέρτι και καημό και τον Αύγουστο.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσες να ερμηνεύσεις το «Άνοιξε πέτρα», παραδείγματος χάρη.
2: Πότε?
1: Λέω, ρε παιδί μου, να μπει στη διαδικασία να το εννοήσεις το «Άνοιξε πέτρα». Να είσαι τόσο dramalized, να του κάνεις τόσο dramalization και να το βάλεις στη διαδικασία να το βγάλεις.
2: Σαν ρόλο σε θέατρο, ναι.
1: Ναι.
2: Σαν ρόλο πολύ συγκεκριμένη συνθήκη σε μια συναυλία. Αν δεν παρεξηγηθεί ότι αποφάσισα εγώ, η Νίνα, να τραγουδήσει το «Άνοιξε πέτρα» έτσι, γιατί ξύπνησα, ναι. Δηλαδή... Δε, κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, για μένα, κάποια πράγματα καλό είναι να τα πιάνουμε ή όχι ακόμα ή ποτέ, αναλόγως, στον καιρό τους. Δεν είναι όλα για όλους.
1: Το «Εγώ θα πάρω καπετάνιο» όμως θα το τραγούδαγες.
2: Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα παντρευτώ ταξιδευτή, πριν το χορτάσω. Λοιπόν.
1: Να τον χάνω.
2: Φοβερό. Να τον χάνω.
1: Να φεύγει πριν με βαρεθεί.
2: Πριν με βαρεθεί.
1: Και όταν του καραβιού η ρότα.
2: Και όταν του καραβιού η ρότα, να μου κάλει.
1: Να τον εθέλω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ.
2: Και πρώτα πιο πολύ.
1: Αυτό είναι το φοβερό με τις γυναίκες. Δηλαδή, να τον εθέλω όπως πρώτα και όπως πρώτα πιο πολύ είναι το εγκεφαλικό της όλης της ιστορίας. Από όλα τα

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Energy, mon ami.
2: Energy.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν μπορεί γιατί ζεις à Paris. Εσύ όμως.
3: Εσύ μπορείς να έρθεις στην Energy από όπου κι αν είσαι με το e-contract.
4: Προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Και όχι τυχαία.
5: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
6: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
7: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
8: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
9: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
10: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
11: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
12: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: κοπεύσει.
1: Πιο αέρα δεν γίνεται.
0: Βάζει στο τραπέζι όλα τα θέματα που απασχολούν τους φίλους του ποδοσφαίρου. Κάθε Κυριακή, 1/4 πριν τις 11 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Αστερόσκονη.
3: Ποίηση διαβάζεις καθόλου?
4: Διάβαζα.
3: Τι διάβαζες?
4: Ω, μην με μπλέξεις τώρα.
3: Τι διάβαζες?
4: Καβάφη.
3: Αγαπημένο.
4: Μια Γαλλίδα. Γαλλοελληνίδα. Κάτι μικρά τευχάκια είχα της μαμάς μου. Δεν θυμάμαι τώρα. Θα εκτεθώ. Δεν θυμάμαι.
3: Ελληνογαλλίδα. Όχι Τατιάνα είχε... Γκρίτσι Μιλιέξ. Όχι.
4: Όχι. Είχε κάτι εκδόσεις, είχε μικρά τευχάκια, σκιά, φως κτλ. Που τα έχει πολύ, πολύ ωραία γραμμένα. Στην καραντίνα τα διάβαζα. Αλλά δεν θυμάμαι. Είμαι κακή με τα ονόματα.
3: Από Καβάφη, κανένα αγαπημένο?
4: Δεν θυμάμαι πλέον. Όχι. Έχω πολύ μεγάλη απόσταση.
3: Ένα σε αφορά.
4: Ποιο?
3: Αυτό που διάλεξε και ο Τσίπρας για βιβλίο, την Ιθάκη. Τους κύκλοπες και τους λεστριγόνες δεν τους βρήκες μπροστά σου. Το φοβερό το Ποσειδώνα δεν τον έστησε μπροστά σου. Αν μεν η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση το σώμα σου και το πνεύμα σου διακατέχει. Που το διακατέχει. Και το σώμα σου και το πνεύμα σου. Αυτό που είπες, η ενσυναισθητική ρεαλίστρια ευαίσθητη μετάφραση.
4: Έτσι, μπράβο. Έχω έμπνευση να γραπτεί. Ήταν αυτή η συνέντευξη σίγουρα. Θα γράφω καλύτερα. Στις συνεντεύξεις, τις γραπτές τα λέω καλύτερα σίγουρα.
3: Θα σου πρότεινα πάντως, έτσι στα break σου και στη φάση σου, να διαβάζεις κανένα πολυδούρι, να μπεις στη διαδικασία, καμία γηγίδη μουλά. Έχει πολλά να σου πει. Από το έρωτας είναι η εκτόξευση στο διάστημα χωρίς στολή και πύραυλο, μέχρι...
4: Θα συγκινηθώ άμα να τα διαβάσω αυτά.
3: Ναι, μέχρι το μόνο γιατί τα μάτια σου με κοίταξαν με την ψυχή στο βλέμμα, στολίστηκα το υπέρτατο της ύπαρξής μου στέμα. Δηλαδή, αυτά είναι τώρα δεκαετία του 30 της πολυδούρι, αλλά... Μιλάει για σήμερα και μιλάει για την ψυχολογία της γυναίκας που έχουμε ξεχάσει. Για την ψυχολογία εκείνης της γυναίκας που από την αρχαιότητα, ξέρεις, στην αρχαία Αθήνα είχαμε χωρίς παράθυρα τις γυναίκες, με μπούργκες. Ο Περικλής υποτίθεται ότι ήταν ο πιο προοδευτικός και είχε την ασπασία, ξέρω εγώ, σαν γυναίκα, αλλά δεν την παρουσίαζε και πολύ, ξέρω εγώ, από ένα σημείο και μετά. Αλλά φτάνοντας σήμερα, είναι η διαφορά που έχουμε σε σχέση με το παρελθόν είναι το πόσες γυναίκες γράψανε. Και μυθιστορηματικά, αλλά και ποιητικά. Το ότι μπήκαν σε μια διαδικασία ίσου ζυγού με τους άντρες ποιητές. Πολλούς άντρες ποιητές, οκ, okay, αλλά πάρα πολλές γυναίκες ποιητρες σε σχέση και με το εξωτερικό.
4: Σωστό.
3: Πώς νιώθεις για τη σημερινή Ελλάδα, για αυτά που βλέπεις γύρω σου, παρακολουθείς ειδήσεις?
4: Παρακολουθώ, ακούω λίγο στο ραδιόφωνο κάποια άρθρα, τηλεόραση όχι πολύ συγκεκριμένα. Αλλά προσπαθώ να παίρνω στοιχεία, να ρωτάω φίλους μου που ξέρω ότι θα μου τα μεταφέρουν σωστά, κατανοητά, εύκολα, για να έχω μια εικόνα του τι γίνεται.
3: Σε αγχώνει το αύριο με αυτά που ακούς?
4: Με αγχώνει το αύριο πολύ. Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να κάνω. Νομίζω είναι πολλών ανθρώπων ερώτημα αυτό, όταν ειδικά δεν είναι πάρα πολύ πολιτικοποιημένοι, για να έχουν ένα έτοιμο πλάνο στο μυαλό τους, πρέπει να κάνουμε έτσι, πρέπει να κάνουμε αλλιώς. Με ανησυχεί, αλλά θα σου πω το πολύ κλισέ. Προσπαθώ να φτιάχνω τον κόσμο μου, τον κύκλο μου, το δικό μου περιβάλλον, να κάνω ό,τι πιο ορθό, σωστό, πρέπον, ευχάριστο μπορώ για τους δικούς μου ανθρώπους.

0: καθένας μέσα μας έχει ένα κουσουράκι, ένα κουβαράκι άλυτο. Ο καθένας μέσα μας προσπαθεί να βρει την άκρη απλά για να τραβήξει λίγο και έκπληκτος να μάθει τον εαυτό του.
1: Έτσι.
0: Το να μάθουμε τον εαυτό μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε τι ποσοστό νομίζεις ότι το ξέρεις το δικό σου τον εαυτό?
1: Μέχρι να πεθάνω, δεν θα τον έχω μάθει πλήρως. Να μιλήσω με ποσοστά, θα πω ένα καλό 75%. Πάνω από το μέτριο δηλαδή. Γιατί πάντα εκεί το 6-7 είναι πολύ πλαδαρό και safe. Θα πω ένα 75% γιατί το παλεύω.
0: Θα σε βοηθούσε να μάθεις τον εαυτό σου ο ίδιος ο εαυτός ή ένας άνθρωπος ο οποίος θα ενδιαφέρονταν πιο πολύ για σένα από ότι εσύ για τον εαυτό σου?
1: Κοίταξε, εγώ που προσπαθώ να είμαι πολύ συνειδητή για τους λόγους των πράξεών μου κάθε φορά ή για τους λόγους ενός συναισθηματός μου, το καταλαβαίνω από μένα για μένα. Δηλαδή, με βοηθάει ο εαυτός μου να βρω τον εαυτό μου και να το καταλάβω. Αλλά σίγουρα ένα feedback από κάποιον τρίτο, τέταρτο άνθρωπο εξυπηρετεί αρκετά.
0: Και από κάποιον δεύτερο άνθρωπο, ο οποίος θα σε αγαπούσε μέχρι τα νύχια, όπως έλεγε ο Κώστας Τουρνάς στη συνέντευξη που κάναμε. Mm. Δηλαδή, από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Δεν θα ήταν ένα challenge για σένα όσον αφορά τον εαυτό σου τον ίδιο? Δεν θα σου δίνει άλλες προοπτικές?
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Η επιδερμική σχέση και η επιφανειακή σε φτάνει μέχρι ενός σημείου.
1: Ναι.
0: Όταν σε σκάψει ο άλλος, όταν σε γδάρει, όταν σε πάει στη διαδικασία, όταν δεις αυτό το θεματάκι, μπορεί να μπει σε μια διαδικασία προσωπικής αναγέννησης.
1: Εκεί είναι μεγάλη πάλι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι. Και αυτό θα συμβεί πολύ εύκολα και στις πιο στενές επαφές που θα φτιάξουμε, με ένα σύντροφο, ας πούμε. Γιατί εκεί γίνεται πολύ σκάλισμα. Δηλαδή, έρχεται με ολόκληρη ομάδα και σου λέει: εδώ είναι η μαυρίλα, πάμε όλοι παρέα μαζί. Και αυτό, αν δεν θες να το σκαλίξεις, τσούζει πάρα πολύ. Και θυμώνεις. Εκεί βγαίνει και η οξυθυμία και τα νεύρα και το άγχος και οτιδήποτε. Τύπου, γιατί το αγγίζεις, πονάει. Και ξανά το χέρι στην πληγή. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος τρόπος, να σου πω την αλήθεια.
0: Σαν λαός.
1: Να μας μάθουμε.
0: Σαν λαός, χρειαζόμαστε ομαδική ψυχανάλυση.
1: Καλά.
0: Να μαζευτούμε σε ένα ενιαίο χώρο, να πάει ένας μπροστά και να αρχίσει να λέει: έλα, πες τώρα.
1: Τρέχοντας. Ατομική και μετά ομαδική όλοι μαζί, σαν ζευγαριού, αλλά κοινωνίας. Σίγουρα.
0: Μόνο από αυτά που γίνονται στο δρόμο. Μόνο από τους τσακωμούς. Σπάνε κάθε μέρα το ρεκόρ του τσακωμού στο δρόμο. Πολύ θυμός του κόσμου και θυμός χωρίς εκτόνωση.
1: Χωρίς εκτόνωση, γιατί υπάρχουν πολλές πληγές. Ο θυμός αυτό είναι. Υπάρχει πολύς πόνος που δεν έχει ανακουφιστεί ποτέ από τα βασικά πρόσωπα. Άρα ψάχνουμε να τα βρούμε σε πάλι ανθρώπους. Δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο να τσακωθείς με κάποιον στο δρόμο, γιατί θα φύγεις σε λίγο και δεν σε απασχολεί, αν θα τσακωθείς με τη μάνα σου. Γιατί έχεις ενοχές, γιατί έχεις τα σύνδρομα, αυτό, το ένα, το άλλο. Ενώ στον άλλο δεν σε ενδιαφέρει αν μετά θα είναι καλά, δεν θα είναι καλά. Τα εκτοξεύεις και φεύγεις. Αυτό υπάρχει παντού. Είναι άβολο, είναι άσχημο, είναι άδικο. Δεν είναι okay γενικά.
0: Για να γίνει αυτό, βέβαια, πρέπει ο καθένας από εμάς να κοιτάξει τον εαυτό του περισσότερο, όχι με την κακή έννοια, αλλά με την καλή. Δηλαδή να ψαχτεί και στον ψυχιατρό του και στον ψυχαναλυτή του και να μπει σε μια διαδικασία διαφοράς του κόσμου σε σχέση με τον εαυτό του τον ίδιο. Και από την άλλη, να υπάρχει μια δικαιοσύνη στην Ελλάδα, η οποία δεν υπάρχει σε όλα τα ζητήματα. Από το Εθνικό Σύστημα Υγείας μέχρι τους μισθούς, έγραφε ο Μάνος Ελευθερίου, παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τάδικο το ζούμε μέσα από την κούνια μας. Και από εκεί ξεκινάει μια διαδικασία που δεν αλλάζει εύκολα. Γιατί όταν από την κούνια σου ξέρεις ότι τα πράγματα θα είναι άδικα, μπαίνεις ή στην προσαρμογή τη λάθος, ή μπαίνεις στη λάθος αντίδραση. Σε τίποτα σωστό δεν μπαίνεις.
1: Όχι, μα δεν μπορείς. Σε ένα λάθος πλαίσιο, πώς να βρεις το σωστό? Ό,τι και να διαλέξεις, λάθος θα είναι. Αφού αυτό που λες από την κούνια. Είναι πολύ άσχημο και δεν βρίσκεται εύκολα η λύση σε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν σου δίνει το περιθώριο από την αρχή να κάνεις το σωστό. Θα βρουν έναν τρόπο να σου αλλάξουν τον δρόμο. Όχι έναν τρόπο. Χιλιάδες τρόπους.
0: Θέλω μία χάρη. Γιατί είσαι jukebox.
1: Ναι. Πετάξτε μου κέρμα.
0: Και θα, κέρμα δεν θα πετάξουμε, αλλά θέλω, έτσι μου ήρθε στο μυαλό μου, έφαγα μια επιφύτηση. Θυμάσαι καθόλου το τραγούδι της Μπέση Αργυράκη, «Κορμί και αλάτι»?
1: Ναι.
0: Ένα ρεφρέν θα ήθελα.
1: «Κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιά, να να να να να». Να, να, να, να.
0: Γαλάζια μάτια.
1: Γαλάζια. Δι καλοκαίρι ήταν κι αυτό. Δεν είμαι καλά με τους στίχους. Βλέπεις που σου λέω για την αποστήθησή σου. Γιατί τα μισά δεν τα θυμάμαι. Παίρνω το τάμπλετ μαζί παρέα στο κοινό.
0: Εντάξει. Αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να μάθεις και τέτοια τραγούδια.
1: Βέβαια. Γιατί... Από ρεπερτόριο έχω αναπτύξει πάρα πολύ, Νίκο. Από στίχους ξεχνάω.
0: Αναλόγιο.
1: Αναλόγιο. Αυτό. Σώθηκα με το αναλόγιο.
0: Αυτό μπορεί να δείχνει και μια έτσι, ψιλοβλάβη όσον αφορά τη μνήμη.
1: Ω, μεγάλη. Αφού έχω δέπει, έχω θέμα και με τη μνήμη. Δεν θυμάμαι.
0: Αυτό καλό είναι αυτό.
1: Ναι, δεν θυμάμαι και αν μου κάνει κακό επίση.
0: Και αυτό είναι πολύ καλό.
1: Του είχα νεύρα αυτού νου, αλλά δεν θυμάμαι γιατί.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, τα άμεσα μελλοντικά σου σχέδια ποια είναι, αν είναι ανακοινώσιμα.
1: Είναι, αυτά που είναι ανακοινώσιμα είναι ότι προχωράμε με το δίσκο μας και το καλοκαίρι θα έχω και δικές μου συναυλίες και σε συνεργασία με τον Απόν που είχαμε συνεργαστεί και πέρυσι και έχει πάει πολύ ωραία αυτή η σεζόν. Και για το χειμώνα, όχι ακόμα, αλλά έχω διάφορα στο μυαλό μου.
0: Ελπίζω να τα πραγματοποιήσεις όλα και ακόμα παραπάνω.
1: Μακάρι.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση. Είπα ότι είσαι το αντικαταθλιπτικό μας από το 2022. Θέλω πιο πολύ, Νίνα Μαζάνη, εγώ προσωπικά, πες το και στην εταιρεία σου, πες το και οπουδήποτε αλλού. Ήδη όμως ξεκινώντας από τον Κώστα Λιβαδά, νομίζω είναι ένα καλό μπάσιμο, καινούριο μπάσιμο,
1: ναι,
0: στο χώρο.
1: Δεύτερο άλμα, πιο υψηλό.
0: Πιο υψηλό, πιο υψηλό και να ξέρεις πόσο πολύ το έχουμε ανάγκη αυτό, ιδιαίτερα άτομα που είμαστε σοβαροφανείς και άτομα τα οποία θεωρούμε ότι έχουμε πιάσει τη ζωή, έχουμε καβαλήσει τον κεραυνό από τα κέρατα και πάμε. Το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη και περιμένω όταν θα έχεις φτάσει στον κολοφόνα της δόξα σου, όπως λέει και η τέτοια, και θα είσαι με χιλιάδες κόσμο από κάτω σε μία συναυλία, να απομυθοποιήσεις η ίδια τον εαυτό σου και να συνεχίσεις να χορεύεις και να τραγουδάς με τον ίδιο τρόπο που το κάνεις τώρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιατί αυτό δείχνει ότι δεν θα σταματήσεις ποτέ να παραμένεις ένα καλλιτεχνικό παιδί μέσα σου, αχόρταγο, ανήσυχο.
1: Έτσι.
0: Και στο τέλος προσεγγίσιμο με όλους τους τρόπους.
1: Ναι, αυτό θέλω να είμαι. Ωραία ευχή. Θα την κρατήσω για τον χρόνο, στην αλλαγή της χρονιάς.
0: Είχαμε την ευτυχή συγκυρία, φίλες και φίλοι, να συγκρουστούμε με τον πρωτοαστέρα της Νίνας Μαζάνη. Με πολύ αστερό σκονή να πέφτει από όλο αυτό. Όπως έχω ξαναπεί, μην την πιείτε, λουστείτε.

0: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
1: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
2: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Μαρξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν λες τι ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Είμαστε αερά.
2: Αθλέτικο FC.
0: Πιο αέρα δεν γίνεται.
2: Βάζει στο τραπέζι όλα τα θέματα που απασχολούν τους φίλους του ποδοσφαίρου. Κάθε Κυριακή, 1/4 πριν τις 11 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
3: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
4: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
5: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
6: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
7: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς. Τελειώνει.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Been thinking about my painting a lot lately.
3: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason, oh, he's great. You'll love working with him.
4: Hi.
5: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
4: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
5: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
1: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
7: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
8: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
9: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
10: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
11: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
12: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
13: Σίποτα. Πριν να τελειώνει αυτό έχει γίνει άρρωστο.
14: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
1: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
15: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν λες τι ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
1: EQ. Με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα. Στο Action 24.
16: Έλα, έλα.
17: Έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: do this fast.
1: It's all here?
0: All of it.
1: Good.
0: I'm a man of my word.

0: I see the cowboy turned you in.
1: What are they gonna do to me, Ray?
0: They had someone murdered. What do you think they're gonna do?
1: I've been through trials before. I'll land on my feet, right? We'll get out of this. We'll find a way. We always do.
0: I've always admired that about you, Juan.
1: What?
0: Your eternal optimism.
1: Well, goddamn right I'm optimistic. This is America, for Christ's sake. You know, everything's possible.
0: Not this time.
2: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
3: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
4: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
5: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
6: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς. Τελειώνει.
7: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
8: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
9: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: It's a cops.
3: I'll go this way.
2: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.

0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυτα η πολιτική.
2: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
3: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
4: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
5: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
6: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
7: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
8: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
10: Ellen.
11: Tom Shays.
10: Who the hell are you?
11: I'm looking for Leonard Winstone. Where is he?
10: I have no idea.
11: He owns these lofts. Don't tell me you don't know where he is. That bag looks familiar. I think I remember seeing Winstone use it to carry his cash in. You two strike up some kind of bargain?
10: This money's mine.
11: I don't give a shit about the money. There's plenty more where that came from. I want Winstone.

0: Now, where's Winston?
1: I have no idea.

0: Michael?
1: Is anybody here?

0: Okay, Lewis.
1: The raindrops seem
0: oh, God, I was good looking. Joe.

0: What did you say to him?
1: We talked about confession.

0: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
1: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
2: High Star's over there. They're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
3: Take down High Star.
4: Drop your case now.
5: I'm afraid I can't do that.
2: Hello?
6: I have a gun. Don't turn around.
7: Come on!
3: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage. Thank you.
0: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
8: The Matches.
2: Goodbye, Patty.
8: Δευτέρα με Παρασκευή. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
10: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
9: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό τον παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Δυά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσιοι, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

καλώς ήρθατε στη Μεσαριά, την πρωτεύουσα του νησιού ή όπως λέμε καλύτερα στις Κυκλάδες, στην χώρα. Τη μέρη αμφιθεατρικά, πάνω σε ένα λόφο, δεν βλέπεις τη θάλασσα, ωστόσο έχεις θέα αυτές τις πλαγιές και την ξερολιθιά που το κάνει ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Περπατάω για ώρα μες στα σοκάκια, ένα σύνολο από κάτασπρα σπίτια, ασβεστομένες πεζούλες, τυφλώνες από τη λάμψη του ήλιου που αντανακλά στον ασβέστη και στα μάτια σου. Εκκλησίες, ανεμόμυλους. Ένα από τα ομορφότερα χωριά των Κυκλάδων, που εννοείται αξίζει να περπατήσεις έτσι και να χαθείς μέσα στα σοκάκια και τα καλτερίμια, που μερικά από αυτά μάλιστα είναι και περίτεχνα έτσι ζωγραφισμένα, με ιδιαίτερα σχεδιάκια. Ένα χωριό ζωντανό και το καλοκαίρι και το χειμώνα, παντού απλωμένες μπουγάδες. Περπατώντας μέσα στα σοκάκια ακούς φωνές και συζητήσεις των ανθρώπων, εντός και εκτός του σπιτιού. Παιδάκια να παίζουν. Ωραία αύρα. Πού να πάω τώρα. Από εδώ ή από εδώ.

Η μύτη με οδήγησε λίγο έξω από τη χώρα. Εκεί, δύο κορίτσια, εδώ και χρόνια, παράγουν τα πιο εκλεκτά τυριά του νησιού. Χρυσοχέρες, γραβιέρες, σκληροτήρια, φέτες, τα πάντα. Γεμίσαμε μυρωδιές και δοκιμάσαμε. Εννοείται. Προκομμένα κορίτσια.

0: Εγώ είμαι έτοιμος.
1: Και εμείς.
2: Πάμε.
0: Πώς ξεκινάμε?
1: Θα ανεβούμε πάνω.
0: Ωραία. Sharing a word or two,
2: telling a story too. Θα φτιάξουμε το ξινό, το οποίο είναι το θερμιώτικο τυρί, το οποίο φτιάχνουν τα σφουγγάτα και τις θερμιώτικες τις πίτες.
0: Άκρος παραδοσιακό.
1: Εγώ θα ρίξω την πιτιά και θα ανακατεύσεις.
0: Ωραία.
1: Για λίγο.
0: Για λίγο. Ξεκινάω.
1: Ναι, πάμε. Για λίγο και μετά αφήνουμε να ηρεμήσει για να μπορείς να παίξεις το τίο γάλα.
0: Ωραία.
1: Αυτό το βγάζουμε έξω.
0: Ωραία.
1: Περιμένουμε 45 λεπτά με μία ώρα και είναι έτοιμο να το βγάλουμε για τα καλούπια.
0: Okay. Α, κατευθείαν.
1: Ναι, ναι. Κόβουμε, βγάζουμε το υγρό και πάμε για καλούπια.
0: Εύκολο τυρί αυτό.
2: Εύκολο τυρί. Είναι διαφορετικό, είναι σκληρό. Είναι τυρί το οποίο δεν έχει καθόλου υγρό. Και η οξύτητά του μας φέρνει αυτή την ωραία γεύση στα σφουγγάτα και στις θερμιώτικες τις πίτες.
0: Είναι σκληρό.
2: Είναι σκληρό. Μπαίνει στο πιεστήριο και το πιέζουμε και βγαίνει τελείως στο υγρό.
0: Τι άλλα τυριά φτιάχνετε εδώ?
2: Φτιάχνουμε το τρίμα. Είναι δικό μας παραδοσιακό και αυτό έχει την ίδια τεχνολογία με το ξινό. Στη τριοπίδα με αυτό το τυρί φτιάχνουν τα πιταρό και το βάζουν πάνω από σαλάτες και ντάκο. Και ξεκινήσαμε με τα χρόνια που ανοίξαμε το τυροκομείο και φτιάχνουμε και άλλα τυριά, κοπανιστή, φέτα, κρασοτήρι. Άλλο ένα δικό μας πάλι παραδοσιακό είναι το τυροβόλι, το οποίο γίνεται για σαγανάκι και πάνω από μακαρόνια. Και φέτος ξεκινήσαμε και φτιάχνουμε και ξηρή μυζήθρα.
0: Όλα εσύ με την αδερφή σου τα φτιάχνετε εδώ?
2: Ναι, οι δυο μας.
0: Είστε οι μοναδικές, να φανταστώ, γυναίκες.
2: Είμαστε οι μοναδικές στο νησί. Ξεκινήσαμε πριν από 7 χρόνια, μόνες μας, με τη βοήθεια των γονιών. Και σιγά σιγά, όσο πάμε, θέλουμε να ανεβάσουμε και την παραγωγή μας και να εξελιχθούμε λίγο και πιο έξω από το νησί. Να μας μάθουν και λίγο πιο έξω.
0: Εδώ πάμε στην ορεινή.
2: Ναι.
0: Αφέντε πόρτα-πόρτα.
3: Όχι.
0: Όπου μυρωδιές.
1: Σε αυτόν εδώ το χώρο αφήνουμε τα τυριά για να οριμάσουν. Ανάλογα, τα πιο σκληρά τυριά μένουν λίγο περισσότερο, τα πιο φρέσκα, πιο μαλακά τυριά λίγο λιγότερο. Ο μέγιστος χρόνος που προτιμάμε, π.χ. για τις γραβιέρες, είναι 6 μήνες. Για όλα τα υπόλοιπα, λίγο λιγότερο.
0: Οι γραβιέρες ποιες είναι αυτές εδώ?
1: Είναι όλες αυτές εδώ.
0: Όλα,
1: Όλα.
0: Τι θερμοκρασία έχουμε εδώ?
1: 12 βαθμούς περίπου.
0: Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία?
1: Η καλύτερη θερμοκρασία που θα μπορούσαμε να έχουμε.
0: Για αυτά τα τυριά,
1: Για αυτά τα τυριά, ναι.
0: Η καθημερινότητα του τυροκόμου ποια είναι?
1: Εμείς ερχόμαστε εδώ, το ίδιο γάλα που έχουμε μαζέψει τις προηγούμενες ημέρες το παστεριώνουμε και στη συνέχεια ακολουθούμε τις διαδικασίες, δηλαδή παγώνουμε και πίζουμε το γάλα και όταν είμαστε έτοιμοι φτιάχνουμε και το τυρί. Ανάλογα το τι τυρί θα φτιάξουμε, μετά την επόμενη μέρα έρχεται εδώ και μόλις είμαστε έτοιμοι και από εδώ προχωράμε και μπαίνουμε προς το ψυγείο. Στην ουσία κάνει ένα κύκλο το γάλα όλο και καταλήγει στον πελάτη. Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Αυτό ήτανε?
1: Ναι.
0: Πες μου τώρα, πόσο χρόνο είστε?
1: Εγώ είμαι 26.
2: Εγώ είμαι 28.